Perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου. Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Στο τηλέφωνο σε παίρνω από τη γωνία κι όλο βγαίνουν κάτι άσχετοι. Και η ώρα δεν περνά, και η ώρα δεν περνά, κι είναι τώρα πια κοντά 2-3 χρόνια που εξαιτίας σου έχω χάσει κάθε στυλ και η τροχιά του ερωτά μου μπαινοβγαίνει από το φούρνο στην κατάψυξη. Αλλά εσύ με κοιτάς αφηρημένη, κάποιο φάλτσο αισθανόμουν και εκεί, στην αρχή που είχαμε δυο μας πρωτοβγεί.

χορεύεις με τα χέρια σου υψωμένα, σαν να ψάχνεις μια αόρατη ανεμόσκαλα. Κι οι λαγώνες σου απαλά που κυματίζουν, κι σε πότε κοντά και σε πότε μακριά μπαινοβγαίνει σε ένα χώρο που για ήλιο στρίβει μόνο κατά τη δεξαμενή, και με μαύρα ματογιάλια ξαναστρίβει στις αγάπη στην πλευρά τη σκοτεινή.

Στο δασάκι του αιώτη συναυλία δεν τελειώνει την κατάλληλη στιγμή. Κι από το χώμα σηκωνόμαστε οι δυο μας. Σ' ένα πεύκο ακουμπά στο blue jeans αναφορά. Στο σκοτάδι κατεβαίνουμε βουβί. Με στην πιο εφιαλτική κυκλοφορία. Και μπροστά στην πόρτα ψάχνει το κλειδί. Ο ερωτάς μας είναι σαν τη συναυλία. Που είναι ανίκανη, που είναι ανίκανη. Να τελειώσει και να το ευχαριστηθεί. Γιατί έχει ένα κόμπο από την αρχή. Έλα!

στο παράθυρο της μοίρας, γεννημένος θεάτης. Νόμιζα όταν θα σ' αγγίξω, θα σ' η μόνη που θα δεις. Και με ένα κρυφό σινιάλο μαζί μου θα εξαφανιστεί.

Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, μα

έρχονται κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το γκρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must go on.

σου μακριά μου στο σκοτάδι. Νύχτα σελήνη μάγισσα, το όνειρο μου πλανέφτρα, για

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα αδέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίσετε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, η Ελπίδα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
2: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
3: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
2: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
3: Η πόλη ξύπνησε.
2: Εσείς

0: Αυτό, Μπάμπη, φίλες και φίλοι, μας είχε ξεμείνει από χθες προχθές, Μπριζίτ Μπαρτό, αλλά αποφάσισα να ξεκινήσουμε
1: ναι,
0: με αυτό.
1: Ναι, το είχες πει ότι κάποια στιγμή έχεις την Μπριζίτ Μπαρτό να μας τραγουδά.
0: Γιατί ο τίτλος του λέει «Στο τέλος του καλοκαιριού», έτσι συμβαίνουν διάφορα, και είμαστε πλέον στο τέλος του καλοκαιριού, το έχουμε προσπεράσει κιόλας.
1: Κοίταξε, Νίκο, αν είσαι στην ευνοϊκή εκείνη θέση, να σου τραγουδάει η Μπριζίτ Μπαρντό ότι τελείωσε το καλοκαίρι, μάλλον
0: λες,
1: το καλοκαίρι δεν θα τελείωνε ποτέ.
0: Δεν πάνε να τελείωσε.
1: Να μας τραγουδά. Αλλά βέβαια όχι τώρα, έτσι όπως
0: η
1: ήταν.
0: Η Μπριζίτ Μπαρντό στα 60's.
1: Στα νιάτα της. Έτσι δεν είναι Απόστολε, έτσι δεν είναι Χρήστο. Χρήστος Μπλατσιώτης, Απόστολος Υπερήφανος, από πολύ νωρίς και εκείνη.
0: Δεν ξέρω τι κάνουν, όλο νυχτία κάνουν.
1: Στην δουλειά, καλό κουράγιο, φίλες και φίλοι. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Λοιπόν, Μπριζίτ Μπαρντό, δεν μου λες, έχεις δει το «Και ο Θεός έπλασε τη γυναίκα»?
1: Ναι, φυσικά. Φυσικά.
0: Τι θηλυκό ήταν εκεί.
1: Πολύ ωραία γυναίκα, ρε παιδάκι μου. Δηλαδή, ξεκάθαρο. Δεν υπάρχει κάποιος που να. Γιατί τώρα ξέρεις, λένε «Να, η τάδε είναι όμορφη». Και λες, εμένα δεν με εντυπωσιάζει, εμένα δεν μου αρέσει. Αυτή πραγματικά ήταν το τέλειο, ας πούμε. Θηλυκών.
0: Λοιπόν, πάλι καλά που ξεκινήσαμε μουσικά με Μπριζίτ Μπαρντό και με γαλλικό μεσογειακό παύλα αέρα. Γιατί κατά τα άλλα, Μπάμπη, πρέπει να σου πω εγώ ότι κάθε μέρα και χειρότερα.
1: Τι έγινε πάλι. Ποιος τον πείραξε πάλι, δηλαδή.
0: Χθες 4 και 4.
1: Ναι, στο ξύπνημα.
0: Χθες. Σήμερα 4 ακριβώς. Κάθε μέρα και χειρότερα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Κοίταξε, αν το κάνεις εθελοντικά, δηλαδή από μόνο σου, δεν θα σε λυπηθώ.
0: Ρε, ξύπνησε, άνοιξε τα μάτια μου. Και χωρίς να έχω κοιμηθεί.
1: Ξανακλείστα.
0: Έτσι.
1: Όταν ξυπνάς καμιά φορά, εγώ τουλάχιστον εμένα όταν συμβαίνει, και ξυπνάω νωρίτερα, πριν ανοίξω τα μάτια να δω το ρολόι, λέω Θεόλη μου, ας έχω αρκετή ώρα ακόμη.
0: Αυτό
1: και
0: ακριβώς.
1: Και το ανοίγω.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Εάν είναι 1:30 το βράδυ, 2:30, λέω ωρε Θεούλη μου, σε ευχαριστώ, έχω 2 ώρες.
0: Ωρε γλέντια.
1: Και υπάρχουν όμως οι φορές που τα ανοίγεις και είναι 4 και 5 και λες όχι ρε φίλε, 25 λεπτά από τώρα.
0: Μαχαιριά.
1: Θα τη φάμε.
0: Ναι, 12 και 5 έκλεισα τα μάτια μου και 4 η ώρα ξύπνησα.
1: Να σου πω και εγώ πάλι, τώρα που έχουν αρχίσει αυτές οι ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις των εθνικών ομάδων, τσιμπάω, δηλαδή δεν πάω νωρίτερα για ύπνο, κάθομαι και βλέπω. Δηλαδή και εγώ να σου πω, εχθές κατά τις 12 η ώρα πήγα. Δηλαδή και εγώ με 4,5 ώρες ύπνο είμαι. Έβλεπα το Τουρκία-Ιταλία.
0: Εντάξει, παίρνει λίγο ύπνο στον καναπέ, αν είσαι και λίγο νισταγμένος.
1: Ναι.
0: Δεν σε πήρε δηλαδή εσένα καθόλου μέχρι.
1: Όχι, όταν αρχίζουν και κλείνουν τα μάτια, κλείνουν την τηλεόραση και πάνε να κοιμηθώ σαν άνθρωπος. Δηλαδή, έχει να με πιάσει χρόνια να κοιμηθώ στον καναπέ και μετά να σηκωθώ.
0: Εγώ δεν ξέρω γιατί το παλεύω.
1: Να σου πω όμως κάτι, Νίκο, ξέρεις τι κάνω. Για να είμαι έντιμος απέναντί σου και απέναντί σας, φίλες και φίλοι. Από τις 10 και κάτι, 10 και 4, βάζω τα ξυπνητήρια μου. Γιατί φοβάμαι ότι με τα ωράρια που έχουμε και με τις λίγες ώρες που κοιμόμαστε, ότι κάποια στιγμή μπορεί να αποκοιμηθώ χωρίς να βάλω τα ξυπνητήρια. Οπότε 10-10:30 καβατζώνομαι ότι θα χτυπήσουν σίγουρα για να ξυπνήσω, είτε με πάρει καμιά φορά που δεν με έχει πάρει στον καναπέ, είτε όχι, είτε μήπως ξεχαστώ από την κούραση και δεν τα βάλω. Για να είμαι εδώ μαζί σου,
0: για
1: Νίκο,
0: πείτε
1: για
0: μας
1: να
0: και εσείς τις εμπειρίες σας, φίλες και φίλοι, έτσι πώς την παλεύετε με τον ύπνο, και ας ρωτήσω τους πρώτους εμφανισμένου σήμερα, τον Χρήστο και τον Απόστολο.
1: Βάλε και τον Αργύρι.
0: Βάλουμε
1: μέσα
0: και τον Αργύρι.
1: Τύψεις λέει, λέγεται αυτό, λέει. Τύψεις.
0: Με τον Αργυράκο. Ναι, μήπως επειδή χθες με πήρες τηλέφωνο, Αργύρι,
1: ναι,
0: και δυστυχώς σε σένα ξέσπασα, σε σένα φώναζα. Γιατί με πήρε τηλέφωνο να μου ζητήσει κάτι,
1: ναι,
0: και τα άκουσε εκείνος.
1: Σοβαρά μιλάς?
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή σε μπριζώνω εγώ τα πρωινά και την πληρώνει ο Αργύρι στα μεσημέρια, το απόγευμα που τη σε πήρε?
0: Όχι, για άλλα θέματα ήμουν μπριζωμένος. Α, γιου του στην παλιά του γειτονιά.
1: Έλα, όταν τα λέγε ο Μαζονάκης, αυτά οι YouTube ήταν πάνω στα δέντρα και τρώγανε βελανίδια.
0: Κάτσε να ακούσουμε λίγο. Στην παλιά της γειτονιά, Σοφία, για άνοιξε μας λίγο εδώ την χαριτωμένη δεσποινίδα από το RT.
1: Αναρωτιέμαι, θες να ακούσεις τους YouTube?
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω ότι τους YouTube.
0: Κάτσε ένα απόσπασμα. Να το, είδες. Πάνω στο απόσπασμα πέσαμε.

0: Ωραίο, ωραίο. Στο σχολείο που
1: όλα ξεκίνησαν. Πω, τι ωραία. Πώς είναι μετά από 50 χρόνια που έχεις στήσει μια μπάντα να τραγουδάς στην παλιά σου γειτονιά?
2: Καλά, και ας βρίσκα κάτι όμως, ρε φίλε, και πιο πρωτότυπο. Το θέλω την παλιά μου γειτονιά σε αυτή τη βερσιόν την βρετανική. Την Ανδέζη και δεν την είχαμε ακούσει.
1: Όχι, λέγανε τραγούδι τώρα από τα νιάτα τους εκεί πέρα για τα αγόρια και τα κορίτσια που πάνε στο σχολείο.
2: Εγώ ξέρεις τι σκεφτόμουν τώρα που τους παρακολουθούσαμε, Νίκο. Όχι πώς είναι να γυρίζεις πίσω στην παλιά σου γειτονιά, αλλά κατά πόσο οι νέοι τους οποίους συναντάς στην παλιά σου γειτονιά σε ακούνε ή όχι. Γιατί εμείς στη δικιά μας την ηλικία μπορεί να τους ακούγαμε. Δεν ξέρω κατά πόσο περνούν με τον ίδιο τρόπο στους νέους σήμερα ή αν έχουν αλλάξει οι μουσικές επιλογές των νεοτέρων.
1: Σίγουρα έχουν αλλάξει. Εμένα αυτό που πήγε το μυαλό μου και νόμιζα ότι θα ανέφερες, επειδή πρόκειται για Ιρλανδούς και πρόκειται για Ιρλανδία, ότι θα αναφερόσουν στον πρόσφατο ποδοσφαιρικό αγώνα όπου γίνανε διάφορα και φυσικά ο καθένας το βλέπει με τη δική του οπτική.
2: Για ποιο να λες?
1: Όχι ότι πάντα έχουν όλοι κριτήριο σωστό για να το δουν με μία αλφα οπτική, τέλος πάντων.
2: Για ποιον αγώνα λες?
1: Μιλάω για τον ποδοσφαιρικό αγώνα Ιρλανδίας-Ισραήλ που προκάλεσε πολύ αναταραχή.
2: Α, δεν πήρα χαμπάρι, τι έγινε?
1: Α, δεν ξέρεις. Ότι
2: για πες.
1: Η Ιρλανδία και η Ισπανία έχουν κρατήσει αυτό το μέτωπο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά του Ισραήλ. Είναι οι πιο ανεβασμένες στα κάγκελα,
2: ναι,
1: απέναντι και στην πιθανή συμμετοχή του στο Eurovision λόγω του Ισραήλ.
2: Α, μπράβο, και αυτό άκουσα,
1: απέναντι και στις ποδοσφαιρικές διοργανώσεις και τις συμμετοχές. Έχουν πει κάποιοι, έλεγαν να μην παίξουν Ιρλανδικές ομάδες κατά Ισραηλινών. Έπαιξαν, αντιμετώπισαν τις προάλλες, τώρα πες Σαββατοκύριακο νομίζω, οι Ιρλανδοί τους Ισραηλινούς. Και κατά τη διάρκεια της ανάκουσης των εθνικών ύμνων είχαν τα κατεβασμένα τα κεφάλια κάτω. Οι Ιρλανδοί φορούσαν μαύρα περιβραχιόνια.
2: Ανόζα μπούργα.
1: Όχι.
2: Δεν τη βάλανε ακόμη.
1: Φορούσαν μαύρα περιβραχιόνια και γενικά θέλησαν να αναδείξουν την αντίθεσή τους απέναντι σε όσα πιστεύουν ότι κάνει η πολιτική.
2: Όχι,
1: του Ισραήλ.
2: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι οι Ισραηλοί είναι πολύ σκληροί στις απαντήσεις οι οποίες δίνουν. Ιδίως όταν τους συμβαίνουν πράγματα όπως αυτό που συνέβη αυτό το μαύρο Οκτώβρη με όσα συνέβησαν εκεί στο Ισραήλ. Είναι σκληρό. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι το μήνυμα που θέλει να στείλει το Ισραήλ είναι ότι μην ξανατολμήσετε, γιατί αυτό που θα υποστείτε θα είναι πολλαπλάσια από αυτά που μας έχετε πράξει και το βλέπουμε όλοι. Είναι μια τακτική την οποία την εφαρμόζουν προκειμένου να επιβιώσουν σε ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον.
1: Ναι.
2: Και ο καθένας από εμάς τοποθετείται απέναντι σε αυτό το γεγονός. Απλώς κάποια στιγμή θα πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι σε εκείνη την περιοχή έχουν συμβεί σημεία και τέρατα και από τις δύο πλευρές. Και αυτό το πράγμα έχει κάνει και τους μεν και τους δε να είναι υπέρμετρα σκληροί σε σχέση με το ανθρώπινο. Για μένα εκεί δεν υπάρχει αθώος και εγκληματίας. Δεν υπάρχει μόνο θύμα και θήτης. Ταυτόχρονα το θύμα γίνεται θήτης και το θήτης γίνεται θύμα. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Ένα. Και το δεύτερο που πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον το Ισραήλ, γιατί στην διπλωματία και στην εξωτερική πολιτική αυτό που σε ενδιαφέρει είναι τα συμφέροντα της χώρας σου, είναι μια χώρα η οποία μας δίνει λειτουργία πολλαπλασιαστής ισχύος απέναντι στην Τουρκία με την οποία έχει ανοιχτούς λογαριασμούς. Να, διάβαζα για την πόντιση του καλωδίου. Υπήρξε η απάντηση σε όσα διαβάζαμε χθες σε πρωτοσέλιδα δύο εφημερίδων συγκεκριμένων, νομίζω στη Δημοκρατία, μπορεί και στην Εστία, ότι και καλά θα άλλαζε η πορεία του καλωδίου για να μην περνάει από ένα τουρκικό πάρκο αυτό το παράνομο του τουρκολιβικού μνημονίου.
1: Ναι, ναι.
2: Και απάντηση είναι ότι αυτά που λέτε δεν έχουν καμία σχέση. Αυτά είχαν φτιαχτεί και είχε καθοριστεί η πορεία του καλωδίου πολύ πριν υπάρξει αυτή η σαχλαμάρα τους με την ανακήρυξη του καλωδίου. Και με αφορμή όλη αυτή την ιστορία,
1: ανακήρυξη λες του τουρκολιβικού μνημονίου.
2: Ναι, ναι, ναι. Και μέσα σε αυτή την ιστορία βλέπω σε Ισραηλινό πολύ μεγάλο μέσο μία ανάλυση ότι και το Ισραήλ,
1: ναι,
2: οφείλει να πάρει θέση απέναντι στις προκλήσεις των
1: σύμφωνα
2: Τούρκων
1: με το
2: σε σχέση με την πόντιση.
1: Της Jerusalem Post,
2: στείλε...
1: η χάραξη του τουρκολιβικού μνημονίου και η απέτηση Τουρκίας σε οποιοδήποτε έργο στην περιοχή να έχει τη δική της έγκριση έχουν σκοπό να εμποδίσουν ή να διαταράξουν την κατασκευή αγού φυσικού αερίου από το Ισραήλ στην Κύπρο και στην Ελλάδα και τελικά προς την Ευρώπη Ένα ζήτημα βέβαια το οποίο υπάρχει.
2: Δεν μπορεί να αγνοήσει, λέει, το Ισραήλ τις εξελίξεις αυτές στην περιοχή, σαν να λέει ότι στέλνει...
1: Είμαστε και εμείς εδώ.
2: Μπράβο στους Τούρκους, ότι ναι, ξέρετε κάτι, είμαστε και εμείς. Και εγώ το λέω γιατί βλέπουμε, φίλες και φίλοι, ότι με τον δύσκολο γείτονα που έχουμε, τον Τούρκο, που συνέχεια προκαλεί, διεκδικεί κτλ., έχουμε βρει έναν πολύ ισχυρό σύμμαχο για να ακουμπήσουμε και εμείς και να συνεργαστούμε απέναντι στους Τούρκους. Αυτό να μην το ξεχνάμε.
1: Το πρόβλημα πέραν αυτού του γεγονότος, και δεν ξέρω τώρα, επειδή βλέπω εδώ και το ρεπορτάζ του καλού και έμπειρου συναδέλφου στα θέματα του Υπουργείου Εξωτερικών, του Νίκου, του Μελέτη, στο πρώτο θέμα, δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχει ελληνική διαρροή από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από κάποιον άλλον, στο το οποίο ακριβώς λέει και τονίζει ότι δεν θα αλλάξει η όδευση, έτσι, η κατεύθυνση του καλωδίου. Λέει ότι η Αθήνα δηλώνει αποφασισμένη να προχωρήσει στην έκδοση Ναύτεξ μόλις υποβληθεί το σχετικό αίτημα από τη γαλλική εταιρεία. Ωστόσο, δεν φαίνεται μέσα στο
2: μνημόνιο,
1: ρεπορτάζ από πού προέρχονται αυτές οι πληροφορίες. Λέει απλά ότι η Αθήνα θα συνεχίσει εντός εισαγωγικών απερίσπαστη. Τώρα, όσον αφορά το άλλο θέμα, εγώ πιστεύω ότι θα καταπιανούσουν περισσότερο με τα ποδοσφαιρικά
2: της
1: υπόθεσης αυτής της Ιρλανδία.
2: Και
1: κέρδισαν οι Ιρλανδοί, κέρδισαν.
2: Πόσο?
1: Και φυσικά νομίζω 3-0, νομίζω. Και υπήρξαν πολλές απαντήσεις από την Ισραηλινή πλευρά, διότι η Ιρλανδική πλευρά επικαλέστηκε πολιτικές τύπου apartheid από το Ισραήλ. Και υπάρχει μια ολόκληρη αναφορά, ένα ολόκληρο κατεβατό για το τι σημαίνει apartheid, για το τι σήμαινε στη Νότια Αφρική, γιατί από εκεί έχουν πάρει τη λέξη.
2: Είναι το apartheid, το apartheid, έτσι το γνωρίσαμε.
1: Λοιπόν, τι συνέβαινε στη Νότια Αφρική, και έρχεται και σου λέει ότι ακόμη και στα ποδοσφαιρικά, ακόμη και στα αθλητικά πράγματα, ένα ολόκληρο κατεβατό για τα αθλητικά, ότι οι τάδε αθλητές αραβικής καταγωγής, μουσουλμανικού θρησκεύματος, ότι πόσοι παίζουν μουσουλμανικού θρησκεύματος στην εθνική του Ισραήλ, ότι ένας από τους πιο παλιούς παίκτες, ίσως και ο αρχηγός, ότι είναι μουσουλμανικής καταγωγής, ότι παίζουν τόσοι χριστιανοί, ότι σε τόσα αθλήματα, τόσοι Ολυμπιάδες, Παραολυμπιάδες, Παραολυμπιονίκες, Ολυμπιονίκες, είναι ότι δεν έχουμε κανένα διαχωρισμό και στα αθλητικά. Πέρα βέβαια από τις άλλες διοικητικές θέσεις, ότι θα δεις και στο δικαστικό σώμα και στο στρατό και στο...
2: Και όλα αυτά για τον ποδοσφαιρικό αγώνα Ιρλανδίας σε...
1: Όλα αυτά, ναι. Ισραήλ. Απλά πέραν από το ότι ποιος φέρεται πού και πώς, και ίσως επηρεασμένη και από τηλεοπτικές σειρές, όπως έχεις πει και εσύ που αγαπάς πολύ την Φαούντα, έτσι,
2: ναι,
1: καλά,
2: ναι,
1: το λέω.
2: Ναι, τελείωσε, λοιπόν, και μου λείπει κάτι ήδη.
1: Ναι, επειδή αναπτύσσεται, όπως για ένα σωρό άλλα πράγματα, όπως ας πούμε και για το εμφυλιοπολεμικό κλίμα της Ελλάδας, έχει επανέλθει μετά από 80 χρόνια.
2: Πρόσεξε, θα σε μαζέψω λίγο. Όχι. Τώρα γιατί υπενθυμίζω ότι ξεκίνησε από τον ποδοσφαιρικό αγώνα.
1: Ναι.
2: Ιρλανδία-Ισραήλ.
1: Λοιπόν, απλά λέω
2: φτάσουμε
1: ότι
2: στο
1: κάποιοι πιάνουν να μιλήσουν για την ιστορία της Παλαιστίνης και του Ισραήλ και όλης της Μέσης Ανατολής χωρίς να ξέρουν τα στραβά τους. Έτσι όπως σου το λέω, τα στραβά τους. Απλά επειδή είδαν, άκουσαν κάτι, διάβασαν δύο χαζοαναλύσεις στο Facebook ή κάπου αλλού στα social media, έτσι, παιδιά, ούτε γράφεται ιστορία, ούτε αναγιγνώσκεται ιστορία, ούτε μπορείς να είσαι μελετητής και να έχεις σωστή άποψη για το ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο.
2: Ωραία, βάλε μια ανατελεία. Υπενθυμίζω ότι είναι μόλις 6 το πρωί και 19
1: λεπτά. Και 19 λεπτά.
2: Και ο φίλος μας, ο υπερήφανος, μας πηγαίνει στην προηγούμενη κουβέντα που λέγαμε πώς κοιμάται κάποιος ήσυχος για να μην ξυπνάει το πρωί, ή όταν ξυπνάει, για ποιο λόγο ξυπνάει. Λέει, κάνω, λέει, κοιμόμαστε εύκολα γιατί σκεφτόμαστε όμορφα πράγματα. Όμορφα πράγματα.
1: Σκέφτεται, ας πούμε, ο Αποστόλος ότι θα ξυπνήσει και θα ακούσει εμάς.
2: Αλλά ξυπνάμε, λέει, απότομα, γιατί τσουπ, μας έρχεται στο μυαλό η τιμή της βενζίνης. Αυτός κάνει είναι εφιάλτης και πετάγεσαι υδρωμένος. Εγώ έλεγα και στον Νίκο, διαβάζαμε εδώ τους φόβους ανθρώπων της αγοράς ότι μπορεί να έχουμε ανατιμήσεις πριν βγει η κυβέρνηση να ανακοινώσει τα μέτρα μια μέρα πριν.
1: Αύριο, έτσι.
2: Αύριο ανακοινώνονται και υπήρχαν οι πληροφορίες ότι Τρίτη μπορεί να έχουμε.
1: Σήμερα θα έχουμε ανατιμήσεις τα κάτω.
2: Πάντως, σήμερα το πρωί κατεβαίνοντας Το ξαναλέω, για από το σπίτι μας,
1: γιατί
2: δουλειά,
1: εγώ δεν είδα.
2: Τρία τα βενζινάδικα, δύο διαφορετικές οι εταιρείες. Ήταν ακριβώς αυτή την τιμή που έχει κλειδώσει, σας το λέω εδώ και μία εβδομάδα. 2,179 η βενζίνη, 2,175 το ντίζελ. Δεν είχαμε κίνηση προς τα πάνω, δεν είχαμε κίνηση προς τα κάτω. Σας λέω ότι κάθε μέρα παρατηρώ. Εχθές έβαλα 30 ευρώ ντίζελ και είδα ότι η βελόνα πάει κατελάχιστα πιο κάτω από ό,τι έβαζα.
1: Πόσο έβαλες, 50 έβαλες?
2: 50, τι λες, 30 ευρώ έβαλα.
1: 30.
2: Και σου είπα, πλέντε το κιόλας.
1: 30 ευρώ. Είπανε, και το νερό, έχει, 30 ευρώ, και φίλε, το νερό έχει ακριβήνει, φίλε. Όχι. Ξέρεις τι έκανε ο άλλος, τώρα θα ακουστεί λίγο μπιαχ. Yeah. Έφτισε ο άλλος λίγο και με το σφουγγάρι. Ξέρεις όπως παλιά ο Ζήκος, η καθαριότης είναι το, πώς το λέει, το μας του καταστήματος. Είναι το...
2: 30 ευρώ, Νίκο, 30, και βλέπεις ότι δεν φτάνει ούτε μέχρι τη μέση η βελόνα. Η αλήθεια είναι ότι έφτασε μέχρι τη μέση, αλλά κάνοντας δύο διαδρομές οι οποίες δεν ήταν και μεγάλες, δηλαδή τι να σου πω τώρα, mm-hmm. Πήγα μέχρι το τζάμπο στην Ευκαρπία και γύρισα και ήδη το πρώτο κουτάκι εξαϊλώθηκε και λέω, σώπα ρε φίλε, σώπα. Στην πρώτη διαδρομή κατευθείαν έπεσε η βελόνα.
1: Μπάμπη, σου είπα, αν μπορείς να χρησιμοποιείς τα μέσα δημόσιας συγκοινωνίας.
2: Δεν μπορείς.
1: Παρότι βέβαια, έτσι, εγώ για να
2: εγώ πρέπει να ξεκινάω ταξίδι να κάνω,
1: ναι,
2: πάνω,
1: ναι,
2: με λεωφορείο.
1: Μα εδώ ακόμα και εγώ, ρε παιδί μου, πλέον ξεκινάω τουλάχιστον ένα δεκάλεπτο νωρίτερα από ό,τι πέρσι. Για να προλαβαίνεις και να ρίξεις μια λογική ώρα. Αλλά τον τελευταίο καιρό, ειδικά έτσι από τότε που μπήκε ο Σεπτέμβριος και πλάκωσε και ο κόσμος και δεν βρίσκεις εύκολα και παρκάρισμα στην επιστροφή, έχεις καταλάβει ότι το παίρνω ελάχιστα το αυτοκίνητο. Βέβαια, υπάρχει και ένας άλλος κίνδυνος. Επειδή το αυτοκίνητό μου είναι ντίζελ, τα αυτοκίνητα ντίζελ ακούγεται πολύ έτσι στην πιάτσα από τους μάστορες, ότι πρέπει να κινούνται. Πρέπει να κινούνται, δεν πρέπει να περνάνε μεγάλα διαστήματα ακινησίας.
2: Βάζει τα μπρος κάτω για 3 λεπτά.
1: Όχι μόνο να
2: μπαταρία.
1: Το βάζει μπρος, πρέπει να κινείται. Πρέπει, εντάξει, να κινείται.
2: Πρέπει να κινείται. Εμένα μου λένε, γιατί μου βγάζει διάφορα προβλήματα, είναι 1400 το πολλάκι. Είναι
1: σε ένα ντίζελ δεν
2: είναι. Ντίζελ είναι. Ντίζελ, ναι. Ότι ας σου βγάζει προβλήματα γιατί δεν βγαίνεις έξω να κάνεις διαδρομές, γιατί πρέπει να τουρμπίζει το αυτοκίνητο.
1: Α, μπράβο, ναι.
2: Ότι και να κάνουμε, την πληρώνουμε στο τέλος. Την πληρώνουμε στο τέλος. Είτε το αφήνουμε, είτε το παίρνουμε, είτε τρέχουμε, είτε δεν τρέχουμε.
1: Δεν μου λες τώρα, αφού πήγαμε σε αυτά τα μερεμέτια, και αν υπάρχει, ναι, κανένας που μας ακούει, φίλος, γιατί ξέρω ότι μας ακούν κάποιοι μηχανικοί αυτοκινήτων, από αυτό το καθαριστικό στη μηχανή βάζεις,
2: ναι,
1: ποτέ
2: βάζω,
1: στο ρεζερβουάρ?
2: Όχι, βάζω, όχι ποτέ. Ανά δύο γεμίσματα βάζω.
1: Ανά δύο γεμίσματα,
2: ναι. Ναι, για τους μύχητες.
1: Σου έχει βγάλει τόσα. Εγώ, ναι, δεν έχω βάλει ακόμα.
2: Να σου πω όμως κάτι. Ναι. Εγώ όμως άρχισα να βάζω αφού μου έβγαλε προβλήματα. Παλιά δεν έβγαζα. Ναι. Δεν έβαζα τίποτα και μου βγάλε τα προβλήματα.
1: Εγώ απλά έτσι έχω το μυαλό μου να μην βάζω όπου να είναι.
2: Όχι, άσε.
1: Καύσιμο.
2: Άσε, φίλε, και εδώ την πατήσαμε. Γι' αυτό σου λέω, δεν βγάζεις. Με τους μάστορες δεν βγάζεις άκρη. Εγώ έβαζα από ένα συγκεκριμένο βενζινάδικο το ίδιο μια συγκεκριμένη εταιρεία για να πω ότι, ρε παιδάκι μου, δεν έβαζα αν μου συμβεί κάτι από τον Κυρθόδωρο.
1: Αλλά
2: και από τον
1: Παντελή.
2: Και την πάτησα. Και όταν μου λέει ο μάστορας, έχουμε πάθει εδώ ζημιά, του λέω, ρε φίλε, πλάκα μου κάνει. Μου λέει, μπορεί να είναι, λέει, το καύσιμο. Λέω, αφού έβαζα από μια εταιρεία και μάλιστα αυτήν. Α, μου λέει, αυτή δεν έχει καλό ντίζελ. Να ξέρει, έχει καλή βενζίνη, δεν έχει καλό ντίζελ. Λέω, την πάτησα δηλαδή. Έβαζα από αυτήν, την πλήρωνα και λίγο παραπάνω.
1: Ξέρεις, έχει ακουστεί κατά καιρούς ότι γενικά στην Ελλάδα τα ντίζελ που κυκλοφορούν δεν είναι τόσο καλής ποιότητας όσο σε κάποιες άλλες χώρες.
2: Ναι, το
1: έχει
2: λένε.
1: Ακουστεί
2: τα
1: και
2: μαστόρια
1: αυτό
2: το λένε.
1: Ως φήμη.
2: Και τα μαστόρια ξέρουν.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, τα καλύτερα είναι να έρθουν. Ας ακούσουμε ένα τραγουδάκι, The best is yet to come. Τα καλύτερα, ας ελπίσουμε ότι θα έρθουν. Και εμείς επανερχόμαστε σε λίγο με τα καλύτερα. Έχουμε και άλλες ιστορικές αναφορές να κάνουμε. Out of the tree of life, I just picked me a plum.

0: Νομίζω ότι με τζαζιές καλά ξεκινήσαμε.
1: Ναι φίλε, νομίζω ότι δεν υπάρχει καλύτερο φάρμακο για το πρωινό ξύπνημα από αυτές τις μουσικές. Σε ξυπνάνε όμορφα, σαν εκείνο το χάδι της μανούλας όταν ήσουν πιτσιρίκος που ερχόταν το πρωί, σου δίνει ένα φιλί στο μάγουλο και σου λέγε «Α, το αγοράκι μου, ξύπνα πουλάκι μου καλό, ξύπνα να πας στο σχολείο». Λοιπόν, έτσι ακούγεται.
0: Δεν μου λες μετά το χάδι της μαμάς να δώσουμε και ένα χαστούκάκι.
1: Δεν με αφήνει να γιάσω. Δεν με αφήνει να γιάσω.
0: Λοιπόν, στο πανόραμα σήμερα από τις 8 μέχρι τις 12 δεν θα έχουν ηλεκτροδότηση. Σοδούς Ανατολής, το Σίτσα Πεύκων, Λευκής. Εν μεταξύ είδα Πεύκων εγώ και ξέρεις, παρασύρθηκα για λίγο. Νόμισα ότι σε εσάς δεν θα έχει ρεύμα. Αλλά είναι σε περιοχή του πανοράματος από τις 8 μέχρι τις 12, ένα τετράωρο. Και μια που αναφέρομαι σε αυτό το τετράωρο, να πούμε για ένα τετράωρο που ψάχναμε πριν με αφορμή την αναζήτηση του φίλου μας του Γιάννη εδώ.
1: Α, λες για την πρώτη απεργιακή κινητοποίηση που μπορεί να επηρεάσει
0: το μετρό Θεσσαλονίκης. Ναι.
1: Φίλες και φίλοι, καλώς τα δεχθήκαμε. Πάντοτε τέτοια.
0: Μεταριστερό.
1: Λέει, σε στάση εργασίας προχωράει την Τετάρτη που μας έρχεται δηλαδή αύριο από την 1 το μεσημέρι ως και τις 5.
0: Πολύ δυνατές ώρες και πολύ χρήσιμες και ωφέλιμες και δύσκολες για το επιβατικό κοινό και για τον κόσμο.
1: Το σωματείο εργαζομένων στο μετρό Θεσσαλονίκης καταγγέλουν άδικη και εκδικητική απόλυση συναδέλφου τους, σταθμάρχη, ο οποίος λέει αφού τελείωσε την βάρδιά του ενημερώθηκε από την εταιρεία ότι δεν θα συνεχίσει να εργάζεται.
0: Ναι. Τώρα εμείς για να μην προκαταλαμβάνουμε, ναι, δεν έχει βγει ανακοίνωση της εταιρείας, δηλαδή δεν σημαίνει ότι δεν θα λειτουργήσει ντε και καλά αύριο το μετρό. Φαντάζομαι θα έχουμε τις επόμενες ώρες και μέχρι αύριο νεότερη ενημέρωση από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 5, αλλά υπάρχει αυτή η κινητοποίηση. Φυσικά δεν
1: έχει
0: ξέρουμε,
1: ανακοινωθεί από, ναι, συνδικαλιστές δεν εργαζόμενοι στο μετρό.
0: Αν θα συμμετάσχουν όλοι οι εργαζόμενοι σε αυτή την κινητοποίηση, μπορεί το μετρό να έχει τη δυνατότητα τεχνικά να λειτουργήσει, μπορεί να λειτουργήσει με περιορισμένα δρομολόγια, να μην είναι δηλαδή κάθε 4, 5, 8 ή 10 λεπτά, αλλά να είναι κάθε 20 λεπτά. Αυτό θα συνεπιφέρει κάποια προβλήματα.
1: Θα δούμε, θα το δουν οι αρμόδιοι. Μια ανακοίνωση, ναι, και η εταιρεία διαχείρισης του μετρό σε σχέση με.
0: Αν χρειαστεί να υπάρχει φυσικά διαφορά στη λειτουργία. Όπως έχει εκείνες τις ενδείξεις κάθε μέρα που λέει, μπράβο, κανονική λειτουργία ή υποβαθμισμένη, μπράβο, λειτουργία.
1: Πάντως, ρε φίλε, έτσι, πότε πρόλαβαν και το φτιάξανε το σωματείο.
0: Θέλουμε, κοίταξε, γινόμαστε Αθήνα. Πρέπει να μοιάξουμε σ' όλα.
1: Ένα δάκρυ κύλησε γιατί ακούγαμε απεργιακές κινητοποιήσεις στο μετρό της Αθήνας.
0: Τόσα χρόνια,
1: πότε, ρε,
0: τόσα
1: φίλε,
0: χρόνια δεν ένιωθες.
1: Να γίνει το μετρό, λέγαμε, και ας έχουμε και απεργιακές κινητοποιήσεις.
0: Τόσα χρόνια δεν ένιωθες ρηγμένος όταν άκουγες τα αθηναϊκά δελτία ειδήσεων ότι δεν θα λειτουργήσουν αύριο οι τρεις σταθμοί, φίλε, Συντάγματος Πανεπιστημίου.
1: Παρακατιανός. Ένιωθα παρακατιανός.
0: Και τώρα τα έχεις όλα σου. Όλα σου τα έχεις και τις διακοπές στη λειτουργία.
1: Α, και για τις διακοπές. Άκουσα τον Νίκο τον Ταχιάο μια φορά για αυτές τις βλάβες που σας δίνουν την ευκαιρία να το κακολογήσετε το μετρό μας. Πρόσεξε, κατάπιε τον καφέ.
0: Για πες λίγο.
1: Ναι, ναι. Εσύ και ο φίλος ο Βασίλης εδώ.
0: Για πες λίγο.
1: Ακόμα και γι' αυτό είπα ότι ένα καινούριο μετρό και μάλιστα σε μια φάση όπου δύο διαφορετικά συστήματα έπρεπε να λειτουργήσουν ως ενιαία μονάδα, γιατί μιλάμε και το έχουμε ξαναπεί ότι η επέκταση έγινε από άλλη εταιρεία σε σχέση με αυτή που είχε το βασικό άξονα.
0: Βέβαια θα πω ότι και εδώ λογικό είναι διακυβερνητική ευθύνη όλων των κυβερνήσεων που πέρασαν, που το στήσανε έτσι να είναι με διαφορετικό
1: μοτίβο. Όχι, δεν ενδιαφέρθηκε η εταιρεία που έφτιαξε τη βασική γραμμή να συμμετέχει στην επόμενη. Αυτό εγώ ξέρω. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι ακόμα και το γεγονός λέει ότι έβγαλε κάποια ζητήματα, έχει να κάνει με την προσαρμογή σε αυτή την ενιαία λειτουργία. Και στο ξεκίνημα είναι φυσιολογικό και επόμενο να παρουσιάζονται. Και με τον καιρό με το που λειτουργεί το μετρό, ουσιαστικά ξεπερνώνται αυτά τα ζητήματα.
0: Α, Μπάμπη, είναι αυτή που έλεγα. Είναι αυτή που έλεγα. Πάμε λίγο στη Λία τη Χριστάρα να ακούσουμε αυτό το ρεπορτάζ.
1: Μιλάμε για το Λουκέτο σε ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια. Πάμε να ακούσουμε τη Λία.
2: Πώς λειτουργούσε αυτή η κλινική, με ποιον τρόπο και πώς χειρίστηκαν και οι αρμόδιες αρχές εδώ στη Θεσσαλονίκη το συγκεκριμένο θέμα. Να πω ότι αυτή η συγκεκριμένη κλινική έχει πάρα πολύ κόσμο, ο οποίος κυρίως, γιατί έψαξα χθες, σχόλια, αξιολογήσεις κτλ. Κυρίως λειτουργεί ως μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων. Απ' έξω από την κλινική υπάρχει μια μεγάλη ταμπέλα η οποία γράφει ότι είναι και παθολογική κλινική και μονάδα τεχνητού νεφρού. Πουθενά δηλαδή δεν αναφέρει απ' έξω ότι έχει και ογκολογικό τμήμα. Όμως στη σελίδα τους, μέσα στην ιστοσελίδα, έχουν βίντεο αναρτημένο, το οποίο μάλιστα διαφημίζουν και το ογκολογικό τμήμα που έχουν. Τώρα, πώς λειτουργούσε αυτό το ογκολογικό τμήμα, το οποίο διαφήμιζαν μάλιστα, όπως σας είπα, και με βίντεο. Με έναν γιατρό πνευμονολόγο, ο οποίος είχε εξειδίκευση στην ογκολογία και με κάποιον εξοπλισμό, τον οποίον διέθεταν και μάλιστα τον έδειχναν και στο συγκεκριμένο βίντεο. Ο πνευμονολόγος, μάλιστα, που είχε, είπαμε, εξειδίκευση στην ογκολογία, δεν είχε καν σχέση εξαρτημένη εργασίας με τη συγκεκριμένη κλινική. Από εκεί και πέρα, τώρα τι έκαναν. Μάλιστα, είχαν ασθενείς με ολιγοήμερη νοσηλεία, συνταγογραφούσαν και φάρμακα χημειοθεραπείας, τα οποία γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, γνωρίζουμε όλοι πόσο σοβαρά είναι και πόσο ακριβά είναι, τα οποία χορηγούνταν σε ασθενείς, όπως φαίνεται, που δεν είχαν κάποια κακοήθεια. Και μάλιστα θα γίνει και πολύ μεγάλος έλεγχος αυτά τα φάρμακα, φυσικά, εάν έπρεπε να χορηγηθούν, πώς συνταγογραφόντουσαν, φυσικά και είχαν πρόσβαση στα ΑΜΚΑ έτσι και αλλιώς των ασθενών για να τα κάνουν όλα αυτά. Τώρα,
3: να ρωτήσω,
2: τι έγινε,
3: κάτι, Λία,
2: και πώς ξεφυλίχθηκε όλο αυτό το κουβάρι αυτή τη υπόθεση.
3: Πάνω σε αυτό που είπες, πώς συνταγογραφούσαν φάρμακα για καρκίνο χωρίς κάποιος να είναι καρκινοπαθής, δηλαδή αφού είχαν επιβεβαιώσει ή όχι ότι είχε πρόβλημα, ή τα δίνανε έτσι για να τα δώσουν?
2: Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ερώτημα, όντως.
1: Η Ηλία Χριστάρα πάντως το έχει το ρεπορτάζ, έτσι πολυβόλο. Μιλάμε, φίλες και φίλοι, για αυτή την είδηση, την οποία δεν ξέρω κατά πόσο μπήκατε στο διαδίκτυο. Τη συζητάμε στην πόλη μας και λέγαμε, ποια κλινική είναι αυτή την οποία τη σφραγίζουν, γιατί εμφανίζεται
0: γιατί
1: να παρέχει αυτές τις
0: υπηρεσίες.
1: Μπράβο. Ποια είναι. Αυτό που θα σας πούμε είναι ότι είναι πλησίον του Θεαγενείου. Γιατί
0: είναι,
1: ρωτάτε και λέτε, έλα ρε, πείτε ποια είναι.
0: Και είναι, πρέπει να σου πω έτσι, επειδή τέλος πάντων δούλευε και ο πατέρας χρόνια, δεκαετίες εκεί στην περιοχή, Ιπποκράτιο κλπ. Ως γιατρός, τη θυμάμαι αυτή την κλινική, η οποία είναι πολλές δεκαετίες στη Θεσσαλονίκη.
1: Και νομίζω ότι το περισσότερο διάστημα είχαμε την αίσθηση ότι ήταν ένα κέντρο φιλοξενίας ηλικιωμένων.
0: Εγώ θυμάμαι ότι είχε μονάδα τεχνητού νεφρού, κάποιες συγκεκριμένες.
1: Άκου τώρα τι κουβέντα κάνουμε, Νίκο. Πού θέλω να καταλήξω. Κάποτε, όταν περνούσαμε από κανένα χωριό σε μια εκδρομή, έβλεπες σε ένα κατάστημα που έλεγε κρεοπωλείο, ταβέρνα, ανταλλακτικά αυτοκινήτων ο Βαγγέλης. Δηλαδή ήταν όλα μαζί. Και γελούσαμε, ήταν το ανέκδοτο. Και λέγαμε, ρε φίλε, βάλε και κομμωτήριο, κάνε και νύχια. Δηλαδή γίνεται να τα κάνεις όλα. Και φτάσαμε σε σημείο να λέμε τώρα, ναι, λειτουργούσε ως γυροκομείο. Γελούσαμε, ήταν το ανέκδοτο. Και λέγαμε, ρε φίλε, βάλε και κομμωτήριο.

0: συμβαίνουν κάποια πράγματα διαχρονικά. Το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι επειδή δεν είναι επιχειρήσεις κομμωτήριο, επιχειρήσεις αισθητικής ή επιχειρήσεις, άσε που και αυτά καμιά φορά, και επιχειρήσεις αισθητικής παρεμβαίνουν
1: ναι.
0: σε κάποια θέματα υγείας, έτσι και εκεί λίγο
1: λέω, και
0: πρέπει
1: και
0: να
1: νύχι,
0: καθαρίσει
1: και
0: το τοπίο. Αλλά εκείνο το οποίο είναι το πιο έτσι ανυπόφορο είναι ότι έπρεπε να φύγει ένας άνθρωπος ή να φύγουν τέλος πάντων κάποιοι άνθρωποι για να αρχίσουν να γίνονται ουσιαστικά έλεγχοι στο ποιος κάνει τι, πώς το κάνει, αν έχει άδεια, υπό ποιες προϋποθέσεις το κάνει. Αυτό είναι δυστυχώς που γίνεται όχι μόνο στη χώρα μας και σε άλλα σημεία, δεν μπορώ να πω ότι έχουμε την αποκλειστικότητα, ότι πρέπει να τα κάνεις μετά αναδρομικά.
1: Ναι, ναι, συνήθως ακολουθούμε και δεν προλαμβάνουμε ποτέ. Να πούμε ότι ρε παιδάκι μου, για να τις κάνουμε αυτούς τους ελέγχους, γιατί γίνεται αυτό το πανηγύρι. Έφυγε ένας άνθρωπος και μάλιστα έφυγε ένας πολύ γνωστός άνθρωπος.
0: Και ίσως γι' αυτό, γιατί αν δεν ήταν τόσο γνωστός, μπορεί να πήγαινε σαν το σκυλί στα μπέλη που λένε.
1: Αυτό ήθελα να πω, ότι ήταν και ο Μαζωνάκης και ενόχλησε τον κόσμο, την ελληνική κοινωνία, την πείραξε και ξεκίνησαν να μπαίνουν σε μια διαδικασία και να κάνουν τους ελέγχους αυτούς, οι οποίοι θα έπρεπε να είναι προαπαιτούμενο. Γιατί η κάθε κυρία Γεωργία, ο κάθε κύριος Θανάσης, ο καθένας από εμάς που είναι άγνωστοι, που είμαστε άσημοι κτλ., θα μπορούσαμε να έχουμε βρεθεί σε αυτό το.
0: Άρε, φτωχή και καταθρεγμένη.
1: Σε αυτό το κρεβατάκι και να μην σηκωθούμε και να μην το πάρει χαμπάρι και κανένας. Και να συνεχίζουν όλες αυτές οι κλινικές να λειτουργούν και να θησαυρίζουν. Και εμένα ξέρεις τι με εξοργίζει. Ότι είδες ότι είχαν και την πρακτική, ότι συνταγογραφούσαν φάρμακο ακόμα και σε ασθενείς οι οποίοι δεν είχαν τελικά προβλήματα.
0: Οι οποίοι από ποιες απεικονιστικές ή άλλες διαγνωστικές εξετάσεις τους είχαν πει ότι έχουν κακοήθειες, ας πούμε.
1: Και πάρα αυτά τα φάρμακα για να οικονομήσω αυτό. Εγώ, δώσε φάρμακα σε έναν άνθρωπο που δεν χρειάζεται να τα πάρει. Σε παρακαλώ, δηλαδή. Γίνονται στον χώρο της υγείας εξαπανέκαθεν που λένε, γινόντουσαν εγκλήματα στη σημαία του κέρδους. Να οικονομήσουμε, να βγάλουμε φράγκα, ρε παιδάκι μου. Σε βάρος της υγείας απλών ανθρώπων.
0: Λοιπόν, ούτως ή άλλως θα αναφερόμασταν και σε αυτό το θέμα του σφραγίσματος της ιδιωτικής κλινικής. Τώρα μας εσπεύσαμε λίγο νωρίτερα λόγω και του ρεπορτάζ της Λίας της Χριστάρα. Έχουμε και άλλα θέματα. Απλά για να ολοκληρώσουμε λίγο με αυτό που έλεγε και διακόψαμε ο Μπάμπης για τα θέματα του Μετρό και τις παρεμβάσεις του αρμοδίου υφυπουργού. Εγώ εκεί που θέλω, Μπάμπη, γιατί εντάξει, να πούμε την αλήθεια, παραπονιόμαστε καμιά φορά για το Μετρό, ίσως κάποιες φορές υπερβολικά. Εκεί που όμως δεν είναι καμιά υπερβολική κριτική, είναι στην ταλαιπωρία που υφίσταται ο κόσμος στην περιοχή εκεί της Χαλάστρας, της Ίνδου, των Μαλγάρων, της Εθνικής
1: Αλλά
0: Οδού,
1: εκεί...
0: όπου εκεί πρέπει επιτέλους, γιατί
1: φοβερό.
0: Έχω την αίσθηση, τα έλεγα και χθες, Μπάμπη, σε σχέση με την εταιρεία στην οποία δόθηκε η διαχείριση της Εγνατίας Οδού. Και έχουμε δει διαχειρίσεις αντίστοιχα και σε άλλα κομμάτια εθνικών οδών, ότι μπορεί να υπάρχει μια ταλαιπωρία κάποιες φορές, αλλά δεν είναι τόσο μεγάλη και δεν είναι τόσο συνέχεια. Εδώ πέρα η εταιρεία έχει κάνει πολλά λάθη και στη διαχείριση προς Δυτική Μακεδονία και σε αυτό εδώ στην είσοδο της πόλης, όπου στην είσοδο της πόλης μπαινοβγαίνουν καθημερινά εργαζόμενοι.
1: Χθες το μεσημέρι κάναμε σύνδεση στην περίμετρο. Τρεις λωρίδες δύο, δύο λωρίδες μία,
0: και
1: περίμενε μία ώρα.
0: Πρέπει λοιπόν εκεί, κύριε Ταχιά, ή τέλος πάντων κάποιος από το Υπουργείο Συγκοινωνιών να παρέμβει και να φωνάξει την εταιρεία, γιατί δεν έχουμε δει. Μου κάνει εντύπωση ότι μετά από τόσες μέρες και μετά από παρεμβάσεις πολιτικών, είπαμε χθες για τον κύριο Καράουλου και για άλλους, δεν κουνιέται φύλλο. Έλα, κυρία εταιρεία, εδώ πέρα, πες μας τι σχεδιασμό έχεις, τι θα κάνεις. Σε παρακαλώ, φρόντισε να πάρεις αυτά τα μέτρα ώστε να μην ταλαιπωρείται έτσι ο κόσμος.
1: Ναι, ναι, όχι, είναι απαράδεκτο. Είναι απαράδεκτο. Και να σου πω και κάτι, και το τελείως παράλογο μέσα σε αυτήν όλη την ταλαιπωρία είναι ότι δεν έχει βγει ούτε η εταιρεία που πραγματοποιεί τα έργα, ούτε η εταιρεία η οποία διαχειρίζεται την ΕΝΤΑ να μας πει μέχρι πότε θα διαρκέσουν τα μέτρα αυτά, οι οδικές αυτές κατασκευές. Μέχρι πότε, ρε παιδάκι μου, να σου πούν ότι κάντε λίγο υπομονή μέχρι την Τετάρτη και Τετάρτη τελειώνουμε. Δεν ξέρει κανένας. Κάθε μέρα προσπαθούμε να μάθουμε πότε τελειώνουν αυτά τα μέτρα, πότε θα σταματήσει τα ταλαιπωρία.
0: Τέλη Οκτωβρίου, ξέρω εγώ κάτι.
1: Και δεν έχουν απάντηση. Αλλά δεν μπορεί να συνεχίζεται αυτό καθημερινά. Είναι κομβικός ο συγκεκριμένος οδικός άξονας που συνδέει τη Θεσσαλονίκη
0: και δεν μπορεί
1: με την υπόλοιπη Ελλάδα. Δεν μπορεί να
0: δεν
1: γίνει
0: μπορεί. Αυτό. Και
1: το
0: αυτό
1: πράγμα.
0: Το λέμε και για την τροχιά και χθες το επισήμανες και εσύ για την τροχιά. Δεν μπορεί να λέμε και στους οδηγούς, δείτε πιθανές εναλλακτικές διαδρομές μέσα από τα χωριά.

0: Γιατί μετά δημιουργούνται και άλλοι κίνδυνοι. Δεν μπορεί να στέλνεις ένα ολόκληρο φόρτο αυτοκινήτων, είτε γιοταχή είτε επαγγελματικών, μέσα από τα χωριά και από τους δρόμους και τους παράδρομους, με ενδεχόμενο να υπάρχουν άλλοι κίνδυνοι να, για τροχαία ατυχήματα.
1: Ακόμα και τώρα που μιλάμε, Νίκο, 20 λεπτά πριν από τις 7, και δες ότι στο συγκεκριμένο σημείο, παρατηρώντας το χάρτη, έχουν αρχίσει ήδη οι πρώτες μικροκαθυστερήσεις.
0: Έχει,
1: γιατί προφανώς
0: κίνηση, ναι,
1: δεν έχει αυτή την ώρα την κίνηση που θα έχει σε μία ώρα από τώρα, αλλά ήδη υπάρχει ένα κυτρίνισμα. Πράγμα που σημαίνει ότι τα έργα συνεχίζονται και ότι εκεί πας σε μία διαδικασία πάλι που γνωρίζω ότι θα ταλαιπωρηθείς. Το καλοκαίρι που μας πέρασε, αντίστοιχα έργα γινόντουσαν στο κομμάτι εκείνο πριν από το Δερβαίνι, επιστρέφοντας από το δρόμο την Εθνική Θεσσαλονίκη Καβάλας, πώς να την πω, στην Εγνατία, εκείνο το κομμάτι.
0: Στην Εγνατία. Εγνατία.
1: Στην Εγνατία, στο κομμάτι εκείνο όμως που επιστρέφεις από την Καβάλας, εκείνο το ρεύμα. Και ήταν σε δύο διαφορετικά σημεία, όπου το καθένα από αυτό είχε μια απόσταση 1000 μέτρων και είχε καθημερινά προβλήματα. Αλλά ήταν διαχειρίσιμα, γιατί δεν είναι και ο δρόμος ο οποίος έχει την τρελή την κίνηση. Σαββατοκύριακα όμως επιστροφής γινόταν αυτό το πράγμα το οποίο βλέπεις τώρα σε εκείνα τα σημεία. Και το ήξερα, και επειδή πηγαίνω ερχόμουν στα Βρασνά, επειδή ήταν εκεί τα πιτσιρικάκια, έφευγα τις Κυριακές μεσημεριάτικα, δεν έμενα ας πούμε να κάνω μια μεσημεριανή βουτιά για να προλάβω να γλιτώσω την ταλαιπωρία. Αλλά ακόμα και εκείνο το κομμάτι δεν έχει την κίνηση που έχει αυτό το σημείο στο οποίο συζητάμε, δηλαδή από τη Χαλάστρα μέχρι και τον κόβο της Ίνδου με κατεύθυνση την πόλη.
0: Μα γιατί ουσιαστικά είναι μια περιαστική περιοχή, δεν είναι ύπαιθρος. Είναι περιαστική περιοχή, είναι σημείο το οποίο καθημερινά μπαινοβγαίνουν χιλιάδες εργαζόμενοι. Χιλιάδες επαγγελματικές καταστάσεις, επαγγελματικά οχήματα, γιοταχή που πηγαίνουν στη δουλειά τους. Είναι συνεχής η ροή.
1: Μα φαντάσου τώρα να έχεις πάρει, εγώ θα σου πω και ένα άλλο ας πούμε. Ταξιδεύεις με το κτέλ και λες θα ξεκινήσω από την Αθήνα για να πάω Θεσσαλονίκη με το κτέλ. Πρέπει να υπολογίσεις μία μισή ώρα επιπλέοντα χρόνο. Είναι φοβερό.
0: Εγώ
1: είναι
0: σου
1: φοβερό.
0: Λέω και αυτοί που εργάζονται στη Θεσσαλονίκη και έρχονται
1: πρέπει
0: καθημερινά.
1: Πρέπει να πηγαίνουν έρχονται.
0: Αν ξεκινούσαν ας πούμε 6, μπορεί κάποιοι να το έχουν κάνει 5 πλέον. Προκειμένου να μην πέφτουν σε αυτή την καθυστέρηση. Λοιπόν, τι θα έλεγες να ακούσουμε, αφού σου άρεσαν ένα ακόμα τραγουδάκι που έχουμε από BB, από BB.
1: Είναι τέλειες οι επιλογές.
0: Πάμε να ακούσουμε.
1: Άσε να κουμπίσω ξανά στο μαξιλάρι και να έρθει κάποιος να μου χαϊδέψει το μάγουλο και να μου πει ξέρετε ένα παιδάκι μου να πάω στο σχολείο. Δώσ' το, χωρίς χαστούκια, χωρίς.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους τους φίλους μας και σήμερα μας κατακλείζουν με τα μηνύματά τους. Έχουμε τόση ώρα που δεν στείλαμε μια καλημέρα στο Μάκη το Μουδιώτη, Μπάμπη. Έχει στείλει εδώ και ώρα μήνυμα, ναι. Γιατί σε βλέπω, μην ξυνίζεις, μην ξυνίζεις. Και καλημέρα βέβαια και στη φίλη μας την Όλγα. Όλγα, πραγματικά αυτή είναι η κλινική την οποία μας αναφέρεις. Για προφανείς λόγους φυσικά δεν μπορούμε να αναφέρουμε κάτι παραπάνω.
1: Αλλά όλοι νομίζω ότι γνωρίζοντας από τη Θεσσαλονίκη και βλέποντας εκεί την τοπογραφία ότι η κλινική αυτή ιδιωτική, η οποία σφραγίστηκε, βρίσκεται πλησίων του Θεαγενείου, όλοι πάνω κάτω αντιλαμβανόμαστε για ποια κλινική μιλάμε.
0: Κυρία...
1: Και βλέπω, συγγνώμη, πριν πάμε σε αυτό, ότι υπάρχουν και άλλα περιστατικά τα οποία ο καθένας από εμάς λίγο πολύ
0: γνωρίζει
1: και γνώριζε για τη συγκεκριμένη κλινική.
0: Λοιπόν, και δεν είναι μόνο μία. Σας λέμε ότι ανοίγει ίσως έτσι ο ασκός του αιώλου μετά από αυτήν την υπόθεση. Την καλημέρα μας και στην κυρία Καλλιόπη, η οποία...
1: Καλημέρα κυρία Καλλιόπη.
0: Χαρακτηριστικά με το σαρκαστικό της ύφος μας λέει: «Μην γκρινιάζεις κακομύρη, οι νοικοκυρέοι κυκλοφορούν με αεροπλάνα, όχι με αυτοκίνητα στα Μάλγαρα». Έτσι,
1: το πιάσαμε.
0: Το πιάσαμε. Κοίταξε, και αυτό... το πολιτικό υπονοούμενο. Έτσι.
1: Όχι, αυτό είναι σπόντα.
0: Αναφέρατε βέβαια στους υπουργούς, τους οποίους χθες έτσι τους τράβηξαν κάποιοι το αυτή και βγήκαν να ανασκευάσουν τις δηλώσεις.
1: Φυσικά.
0: Δύο-τρεις κυβερνητικοί παράγοντες.
1: Καλημέρα λοιπόν και στον Μάκη το Μουδιώτη, τον παραπονιάρη φίλο αυτής εδώ της εκπομπής και φίλο μου ραδιοφωνικό εδώ και πάρα πολλά χρόνια, πάνω από δεκαετία. Λες καμιά φορά το ξεχάσαμε, ξεχνιέται μωρά αυτός.
0: Μας έστειλε κανένα αστιάκι σήμερα.
1: Ναι, αλλά από αυτά που δεν μπορώ να τα πω στον αέρα.
0: Αυτά που δεν μπορείς να πεις στον αέρα. Εντάξει, σε καταλάβαμε.
1: Είναι δύο κατηγορίες. Αυτό δεν είναι στον αέρα.
0: Μπάμπη, είναι και 49. Έχουμε 11 λεπτά πριν τις 7 και νομίζω ότι αν δεν πούμε τώρα τίτλους ειδήσεων, δεν θα πούμε ποτέ.
1: Εντάξει, ας το πάρει. Ας τους πάρει τους τίτλους στο ποτάμι.
0: Λοιπόν, να τους πάρει και το ποτάμι, να τους πάρει και ο Χήμαρος. Για να δούμε, μας άνοιξε εδώ πέρα το δελτίο που θέλουμε. Μας άνοιξε. Ορίστε. Από εκεί ξεκινάμε. Σφραγίζεται η ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που έκανε παράνομα χημειοθεραπείες. Το πρωί αναμένεται η επίδοση της απόφασης από δικαστικό επιμελητή. Μπάμπη.
1: Από την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι η κλινική λειτουργούσε πλήρως εξοπλισμένο οικολογικό τμήμα που δεν προβλεπόταν στην ισχύουσα άδεια, ενώ προέκυψαν ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Ο γιατρός από το 2022 συνταγογραφούσε από το ιατρείο της κλινικής παράνομα ογκολογικά φάρμακα για ασθενείς του και στη συνέχεια αναλάβανε τη χορήγησή τους στο ογκολογικό τμήμα.
0: Εδώ πέρα βέβαια υπάρχει ένα πώς ως ερωτηματικό. Πώς, εφόσον παράνομα συνταγογραφούνταν αυτά τα φάρμακα, τα οποία φάρμακα ξέρω ότι έχεις τη δυνατότητα να τα έχεις μόνο μέσα από τα φαρμακεία του ΕΟΠΗ, πώς εκτελούνταν αυτές οι συνταγές. Εδώ πέρα υπάρχει ένα κενό, θα ήθελα μια εξήγηση από κάποιον. Η έκθεση ελέγχου για την κλινική διαβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών στον ΕΟΠΗ καθώς και στον αρμόδιο ιατρικό σύλλογο.
1: Εγώ σας το είπα από την πρώτη στιγμή που βγήκε η ιστορία με τον Γιώργο τον Μαζονάκη. Εγώ είπα ότι δεν μπορεί την ευθύνη των ελέγχων να την αναλάβει κανένας ιατρικός σύλλογος ανά τη χώρα. Και βλέπουμε, αρχίσαμε με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και τώρα προφανώς όπου υπάρχει ζήτημα θα ζητούν την ευθύνη του εκάστοτε ιατρικού συλλόγου. Εγώ νομίζω ότι κακώς θα έπρεπε να υπάρχουν θεσμοθετημένα από την πολιτεία ελεγκτικά όργανα και μηχανισμοί για αυτήν ακριβώς τη δουλειά. Δεν είναι κανενός ιατρικού συλλόγου η αρμοδιότητα να πραγματοποιεί ελέγχους τέτοιου είδους.
0: Και οι ιατρικοί σύλλογοι δεν είναι ιδιώτες. Είναι, θέλω να πω, θεσμοθετημένα όργανα της πολιτείας.
1: Δεν έχουν όμως τη δυνατότητα της πραγματοποίησης ελέγχων. Και για μένα θα έπρεπε, αν φτάνουν, για μένα, τι θα μπορούσε, ποιο ρόλο να παίξουν, ότι αν έφτανε καταγγελία στον ιατρικό σύλλογο, γιατί συνήθως εκεί απευθύνεται κάποιος ασθενής που έχει ζητήματα, να έπρεπε να υπάρχει ένα όργανο που να μεταβιβάζεται κατευθείαν η καταγγελία και να γίνονται οι αρμόδιοι έλεγχοι.
0: Νομίζω υπάρχει αυτή η διαδικασία, απλά θα το ξαναπούμε, ίσως δεν υπάρχει η αυστηροποίηση λόγω της παρουσίας των ιατρικών συλλόγων όπως θα ήταν με κάποια άλλα αστυνομικού τύπου όργανα.
1: Μα χτυπούσαν, λέει, την πόρτα στην Αθήνα, χτυπούσαν το κουδούνι και δεν τους άνοιγαν. Ήταν μέσα και δεν τους άνοιγαν να κάνουν τους ελέγχους.
0: Καλά, υπόθηκαν και άλλα πράγματα.
1: Ότι από εκεί και πέρα θέλω να πω ότι δεν έχει καμία δικαιοδοσία να μπουκάρει μέσα, να σπάσει την πόρτα και να πει: όχι, ανοίξτε τώρα και θα κάνω τους ελέγχους και θα πάρω τα πάντα εδώ να τσεκάρω υπολογιστές και πράγματα κτλ. Εν πάση περιπτώσει. Συνεχίζεται η ανακριτική έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και ανοίγουν τα στόματα, όπως χαρακτηριστικά είπε ο Νίκος νωρίτερα. Η συνταξιούχος νοσηλεύτρια ανασκεύασε χθες την αρχική κατάθεσή της, υποστηρίζοντας ότι δεν έφυγε, όπως είπε αρχικά, στις 4 και 4 και περιέγραψε μάλιστα τον πανικό που επικράτησε εκείνη την ώρα στο ιατρείο της Καρνεάδου. Σήμερα αναμένεται να καταθέσει ακόμα μια υπάλληλος. Στο μεταξύ, οι συνήγοροι του γιατρού αποσύρονται από την εκπροσώπηση της συζύγου του, καθώς διαφοροποιείται η γραμμή υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων.
0: Στο μεταξύ και εδώ μου γεννιέται ένα ερώτημα, γιατί αναφερόμαστε σε συνταξιούχο νοσηλεύτρια. Αυτή τι έκανε? Έκανε λόγω της εμπειρίας της, πήγαινε εκεί και χτυπούσε 2-3 μεροκάματα, επισκεπτόταν το χώρο, έπαιρνε και κάποια χρήματα έτσι, να πούμε στα μαύρα. Ήτανε συνταξιούχος η οποία είχε τη δυνατότητα, είχε πάρει την άδεια να ασκεί, να συνεχίσει να ασκεί το επάγγελμά της και ως συνταξιούχος. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, γιατί ό,τι ακούμε τέλος πάντων να έχει σχέση με αυτήν την εντός εισαγωγικών κλινική παύλα ιατρείο, όλα φαίνονται, ακούγονται και ηχούν περίεργα και παράξενα. Θα τρελαθώ, η ΔΕΗ άρχισε να μου χρεώνει και τη λάμψη μου, λέει σε μένα ο Μάικς ο Μουδιώτης.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Αυτό να μπορούσαμε το να το διαβάσουμε.
1: Εμείς το έχουμε αποφύγει, που δεν είμαστε τόσο αναμπέρι σαν για σένα.
0: Λοιπόν, στο αυριανό Υπουργικό Συμβούλιο αναμένονται ανακοινώσεις για τα μέτρα ενίσχυσης τιμές των καυσίμων κίνηση, όπως λέγαμε νωρίτερα. Αύριο, λοιπόν, για το πετρέλαιο θέρμανση, οι παρεμβάσεις αναμένονται στις 14 Οκτωβρίου. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι έχει επιδοθεί σε παιχνίδι πλειοδοσίας για τα μέτρα στήριξης, με το ΠΑΣΟΚ να κάνει λόγο για αδυναμία της κυβέρνησης να απαντήσει στην ακρίβεια των καυσίμων.
1: Στη διαρροή στην εγκατάσταση φυσικού αερίου που υπήρχε στο διαμέρισμα των δύο ηλικιωμένων του δευτέρου ορόφου, οφείλεται, σύμφωνα με τις έρευνες, η έκρηξη στο κτίριο της οδού Λυσικράτου στην Πλάκα, που στήχησε τη ζωή σε 6 ανθρώπους. Σε εξέλιξη διαδικασία ταυτοποίησης των σωρών και η έλεγχη στατικότητας των παρακείμενων κτιρίων.

0: Λοιπόν, πάμε και παρακάτω. Το 4ο γυμνάσιο Ασπροπύργου θα επισκεφθεί το πρωί ο Πρωθυπουργός και στη συνέχεια θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο και πολίτες στον Ασπρόπυργο. Στις 6 το απόγευμα, ο κ. Μητσοτάκης θα επισκεφθεί τα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης στην Οδό Πανεπιστημίου στην Αθήνα.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κερδίσουν τον πόλεμο πολύ σύντομα και η τιμή των καυσίμων θα κατακριμνιστεί.
0: Συγγνώμη. Να πω ποιος το είπε αυτό. Έτσι.
1: Ποιο... Νομίζω ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ. Ο Μωυσής, έχω τρεις επιλογές.
0: Όχι, ο Λένιν.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Ξαναξύπνησε.
1: Μείνετε ήσυχοι, μην ανησυχείτε. Όλα θα πάνε καλά. Είπα θα κερδίσουν τον πόλεμο πολύ σύντομα και η τιμή των καυσίμων θα τα κατακριμνιστεί, είπε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Αρνείται ότι προσέφερε στην Τεχεράνη άρση των κυρώσεων ως αντάλλαγμα για παραχωρήσεις στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματός της. Παράλληλα, δήλωσε έκπληκτος για την απελευθέρωση με εγγύηση των 5 Βρετανών υπόπτων για σχεδιασμό τρομοκρατικής επίθεσης σε αμερικανική βάση της ΔΑΦ στην Αγγλία. Το Ηνωμένο Βασίλειο εξετάζει την εμπλοκή ξένου κράτους με τον Αμερικανό ΙΠΕΞ να κάνει σχετική αναφορά, ενώ το Ιράν αρνείται οποιαδήποτε ανάμειξη. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται βρετανικό μέσο, οι έλεγχοι έδειξαν ότι τελικά που βρέθηκαν σε 3 βαν δεν ήταν λειτουργικά εκρηκτικά.

0: Πάμε να συνεχίσουμε με τα διεθνή και πάμε δυστυχώς σε αυτό το πόλεμο που κοντεύει στα 5 χρόνια, πάμε στην Ουκρανία. Νέες επιθέσεις με ντρόνους και βαλιστικούς πυράβλους εξαπέλυσε σήμερα η Ρωσία στο Κίεβο, όπου χθες 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 6 τραυματίστηκαν από επίθεση που προκάλεσε ρωσικό ντρόνου στην Ακαδημία Επιστημών. Βλέπαμε συγκλονιστικές εικόνες σε ένα πανέμορφο κτίριο, νεκροί και δεκάδες τραυματίες από επιθέσεις και σε άλλες ουκρανικές περιοχές, ενώ άλλους 15.500 στρατιώτες ρίχνει ο Βλαντιμίρ Πούτιν στο μέτωπο. Έχει δεξαμενή. Δεν έχει κανέναν αντίπαλο, μπορεί και τα κάνει.
1: Η μηχανή του κυμά. Και πάμε και με μια καλή είδηση με την οποία θα ολοκληρώσουμε.
0: Η οποία ξεσήκωσε κόσμο σε όλο τον κόσμο.
1: Μπράβο. Στην Ισπανία, θυμάστε την ιστορία με την 87χρονη Μαρή Κάρμεν, την οποία της κάναν έξωση και την πετάξαν σε μισή ώρα έξω από το σπίτι στο οποίο ζούσε για δεκαετίες. Αυτή λοιπόν η ιστορία επανέρχεται αυτή τη φορά, καθώς η έξωση που προκάλεσε οργή και μαζικές κινητοποιήσεις ουσιαστικά οδήγησε στην διαδικασία να επιτευχθεί τελικά συμφωνία με τους ιδιοκτήτες του ακινήτου, τουλάχιστον αυτό ανακοίνωσε η δικηγόρος της κυρίας Μαρή Κάρμεν, και της δίνεται πλέον η δυνατότητα να επιστρέψει και πάλι στο σπίτι.
0: Πολύ ωραία.
1: Χάρη στις κινητοποιήσεις και στην κινητοποίηση ανθρώπων στην Ισπανία αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο.
0: Λοιπόν, με έναν Chris Ria για τα επόμενα 3 λεπτά θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων, φίλες και φίλοι. Και θα τα πούμε βέβαια
1: μετά τις 7.
0: Ωραία.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Υπεγράφει η πράξη σφράγισης της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη που έκανε παρανόμως χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Η σφράγιση υπεγράφει από τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Κώστα Γιουτίκα και το πρωί αναμένεται να πάει δικαστικός επιμελητής για την επίδοση της απόφασης. Από την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι η κλινική λειτουργούσε πλήρως εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα, ενώ στην ισχύουσα άδεια δεν προβλεπόταν. Προέκυψαν και ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Ο γιατρός από το 2022 συνταγογραφούσε από το ιατρείο της κλινικής παράνομα ογκολογικά φάρμακα για ασθενείς του και στη συνέχεια αναλάμβανε τη χορήγησή τους στο ογκολογικό τμήμα. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα των Αθηνών για αναζήτηση τυχών ποινικών ευθυνών στον ΕΟΠΗ για τις τυχόν ενέργειές του ως προς την ορθότητα των στοιχείων που η κλινική υπέβαλε προκειμένου να αποζημιωθεί για την νοσηλεία συγκεκριμένων ανθρώπων και ασθενών, καθώς και στον αρμόδιο ιατρικό σύλλογο για αναζήτηση πειθαρχικών ευθυνών. Κοριτσάκι 3,5 ετών διακομίστηκε την Πέμπτη το μεσημέρι από τον παιδικό σταθμό Λιμεναρίων στο κέντρο υγείας Πρίνου στη Θάσο. Σύμφωνα με πληροφορίες, με αδυναμία ομιλίας, αυγενική δυσκαμψία, σιελώρια και ίδημα στο μάτι και από εκεί στο νοσοκομείο της Καβάλας. Οι γιατροί άμεσα αποφάσισαν τη διακομιδή του στην παιδιατρική μονάδα του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου στη Θεσσαλονίκη, όπου και κατέληξε. Η νεκροψία νεκροτομή, σύμφωνα με πληροφορίες, ολοκληρώθηκε χωρίς ευρήματα, φως τα αιτία του θανάτου αναμένεται να ρίξουν οι τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις. Την παραίτησή τους από την υπεράσπιση της κατηγορούμενης γιατρού για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη γνωστοποίησαμε ανακοίνωσή τους οι δικηγόροι της. Πλέον, όπως αναφέρουν, συνεχίζουν με την υπεράσπιση μόνο του συζύγου της, συγκατηγορούμενου στην ίδια υπόθεση, αναφέροντας ότι ο περιορισμός αυτός είναι δικονομικά αναγκαίος. Σήμερα αναμένεται να καταθέσει ακόμη μία υπάλληλος του ιατρείου. Στο αυριανό Υπουργικό Συμβούλιο αναμένονται οι ανακοινώσεις για τα μέτρα ενίσχυσης στις τιμές των καυσίμων κίνησης. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, οι παρεμβάσεις αναμένονται στις 14 Οκτωβρίου. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι έχει επιδοθεί σε παιχνίδι πλειοδοσίας για τα μέτρα στήριξης, με το ΠΑΣΟΚ να κάνει λόγο για αδυναμία της κυβέρνησης να απαντήσει στην ακρίβεια των καυσίμων. Η χώρα χρειάζεται αλλαγή παραγωγικού μοντέλου, κάτι που δεν κατάφερε, δεν επιχείρησε καν να πετύχει η επταετία της Νέας Δημοκρατίας, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Το Συμβούλιο της Επικρατείας με δύο αποφάσεις του έκρινε ότι για ζημίες από παράνομες οικοδομικές άδειες και πολεοδομικές πράξεις που χορηγήθηκαν από τη δημόσια διοίκηση κοντά σε ρέματα για τα οποία δεν έχει γίνει οριστική οριοθέτηση, θεμελιώνεται ευθύνη του Δημοσίου, των Περιφερειών και των Δήμων με συνέπεια να είναι υποχρεωτική η αποζημίωση των ιδιοκτητών ακινήτων. Σε διαρροή στην εγκατάσταση φυσικού αερίου που υπήρχε στο διαμέρισμα των δύο ηλικιωμένων του δεύτερου ορόφου, οφείλεται σύμφωνα με τις έρευνες, η έκρηξη στο κτίριο της οδού Λύση Κράτου στην Πλάκα που στοίχισε τη ζωή σε 6 ανθρώπους. Σε εξέλιξη, η διαδικασία ταυτοποίησης των σωρών και η έλεγχη στατικότητας των παρακείμενων κτιρίων. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Τεχεράνη έχει συζητήσει με καταριανούς διαμεσολαβητές μια σειρά προτάσεων που θα παρουσιαστούν στην Ουάσιγκτον και αναμένει την τελική απάντηση, όπως δήλωσε χθες από τη Νέα Υόρκη ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στην Ουκρανία, νέες επιθέσεις με ντρόνους και βαλιστικούς πυράβλους εξαπέλυσε η Ρωσία στο Κίεβο, όπου χθες δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν, 6 τραυματίστηκαν από πυρκαγιά που προκάλεσε ρωσικό ντρόουν στην Ακαδημία Επιστημών, νεκροί και δεκάδες τραυματίες από επιθέσεις και σε άλλες ουκρανικές περιοχές. Στο μεταξύ, άλλους 15.500 στρατιώτες ρίχνει ο Βλάντιμιρ Πούτιν στο μέτωπο. Να βάλει τέλος στην ανεξέλεγκτη προσάρτηση της κατεχόμενης δυτικής όχθης, κάλεσε εκ νέου χθες το Ισραήλ ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, κάνοντας λόγο για βαθιά ανησυχητικό επίπεδο βίας στην περιοχή. Σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι υπέστη ο τερματοφύλακας της Μαγιόρκα Ιβάν Κουέγιαρ όταν κατέρευσε πάνω του μέρος της διακόσμησης στην αίθουσα εστίασης του προπονητικού κέντρου της ομάδας. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε χθες η Εθνική Ελλάδα, η οποία επέστρεψε στη χώρα μας και πλέον στρέφει την προσοχή της στις δύο σημαντικές αναμετρήσεις που ακολουθούν για το UEFA Nations League. Πρώτος αντίπαλος θα είναι η Ολλανδία την 1η Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη, ενώ στις 4 Οκτωβρίου η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει τη Γερμανία επίσης στη Θεσσαλονίκη. Και να ολοκληρώσουμε με την πρόγνωση του καιρού. Τοπικές βροχές προβλέπονται σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, άνεμοι αρχικά βόρειο-δυτικοί μέτρη, που το απόγευμα θα στραφούν σε νότιο-ανατολικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 7.30.
2: Αράμ Χατσατουριάν και Σεργέι Ραχμάνινοφ από την ΚΟΘ. Η μεγάλη συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης στα φετινά Δημήτρια με δύο αριστουργήματα των σπουδαίων αυτών δημιουργών. Φλάουτο Όθωνας Γκόγκας. Διεύθυνση ορχήστρας Λίο Μακφόλ. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, ώρα 8.30, αίθουσα τελετών Απιθύτα. 61ο Φεστιβάλ Δημητρίων, Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
5: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Έλα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Άντε, ξυπνήστε, ξυπνήστε. Ξημέρωσε, ξημέρωσε. Ξημερώνει δηλαδή, αλλά σίγουρα η πόλη έχει ξυπνήσει. Είναι τόσο μεγάλη συμμετοχή στα μηνύματά σας. Ποιοι κοιμάστε ακόμη, ρε παιδί μου, και εδώ δώσατε το παρόν.
1: Κάποιοι κοιμούνται. Να, σαν το φίλο μας τον Γιάννη που μας φύλαγε εδώ πέρα από το security όλο το βράδυ. Τώρα θα έχει πάει σπίτι του, νομίζω θα έχει ήδη ρίξει ροχαλιτά.
0: Κοίταξε, η ερώτηση που θα σου έκανα είναι ότι μετά από ένα οκτάωρο βραδινή βάρδια μπορείς και κοιμάσαι κατευθείαν. Η απάντηση είναι βεβαίως.
1: Λες, κοίταξε, δεν ξέρω, άμα το κάνεις και πολύ καιρό, λες, μπορεί να σε πιάνει, πολλούς τους πιάνει υπερένταση.
0: Ναι.
1: Σοφία, έχει σκοτάδι ακόμη έξω? Έχει σκοτάδι ακόμη έξω.
0: Εντάξει, είναι στη μετάβαση ακόμη. Στη μετάβαση.
1: Σήμερα φαινόταν ότι θα είναι ο καιρός έτσι και έτσι, ίσως όχι τόση λιακάδα όσο χθες, αλλά για αύριο είχα δει Τετάρτη ότι θα είχε περισσότερη συννεφιά και σε κάποιες άλλες περιοχές νοτιότερα και βροχές. Εγώ... Πάμε να τα δούμε αναλυτικά.
0: Ας τα δούμε. Εγώ έχω την αίσθηση ότι σήμερα θα πάμε καλά. Έχει μια μικρή υποψία, βροχόπτωσης. Αν δεν κάνω λάθος, το βράδυ. Τώρα, προς το
1: μια
0: βράδυ.
1: Μικρή υποψία, μια καχυποψία που έλεγε και ο Χατζηκρίστος.
0: Μια ανησυχία για το βράδυ. Για πάμε. Πάμε να πούμε τον καιρό. Αφού
1: αυτή,
0: πρώτα...
1: αυτή την ώρα το μεταξύ βλέπω, Μπάμπη, μου δίνει εδώ 13 βαθμούς.
0: Ναι.
1: Εσένα τι σου δίνει?
0: Εμένα μου δίνει αυτή την ώρα, μου δίνει 17.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Να που πάλι μεγάλωσαν οι διαφορές μας. Τις προάλλες
0: κοίταξε,
1: είχαμε...
0: συνήθως... 19.
1: Όχι, 19.
0: Συνήθως με τον Νίκο έχουμε μια διαφορά πάντοτε στη βαθμολογία. Πάντοτε είναι χαμηλότερα, Σοφία.
1: Το προηγούμενο διάστημα όμως ήμασταν μαζί.
0: Πάντοτε ήταν χαμηλότερα στη βαθμολογία ο Νίκος. Δεν το πιάνει.
1: Το πιάνω, το πιάνω, το πιάνω.
0: Αλλά δεν το σηκώνει.
1: Το δίνουμε πιο. Εγώ λέω πιο κρύο, πιο κρύο. Δεν θέλω να το πάω άλλο. Δεν θέλω να το πάω άλλο. Ήσουν έτοιμος να υπενθυμίσεις τον αριθμό του Viber.
0: 6930-078-228. Η τηλεφωνική γραμμή μέσω Viber για τα μηνύματά σας. 6930-078-228. Νίκος Λαδιανός και Μπάμπης Τζιομπάνογλου, η πόλη ξύπνησε καθημερινά από τις 6 ως τις 9.
1: Και για άλλη μια μέρα φυσικά, εδώ η Σοφία Σακαλή, περιμένουμε ακόμα εκείνο το κέρασμα, όπου έχουμε γίνει, έχουμε μουμιοποιηθεί εδώ, σαν τον Τουτανχαμώνα. Θα περιμένω έτσι με το χέρι σε θέση έκκλησης.
0: Λοιπόν, άκουσε με τώρα Νίκο. Πριν πάμε στα του καιρού, γιατί εκεί θα είναι
1: έχουμε
0: η επόμενη αναφορά μας.
1: Του κακού μας του καιρού.
0: Όχι, δεν έχει. Κοιτάζω, περνάω με ντρόν πάνω από την πόλη για να την τσεκάρω. Τσεκάρω καταρχήν εκείνο το κομμάτι για το οποίο μιλάμε ανάμεσα στη Χαλάστρα και στη Σύνδο. Έχει κάποιες καθυστερήσεις.
1: Δεν έχει
0: δυσκολία. Ακόμα όμως δεν είναι απαγορευτικό. Ποιο είναι το κομμάτι μέσα στην πόλη που αυτή τη στιγμή είναι κόκκινο?
1: Συνδίκα.
0: Ναι, το δικό σου. Γι' αυτό το ετοίμασα. Σε όλη την πόλη αυτή την ώρα. Το μοναδικό σημείο πέρα από ένα κομμάτι και στην περιφερειακή εκεί μετά τον κόβο της Τριαδρίας.
1: Όταν λέμε εμείς με πίκρα καρδιάς ότι εκεί στα ανατολικά δεν μας προσέχουνε, μας έχουνε παρατήσει.
0: Εκεί από την Πέτρου Συνδίκα, φίλες και φίλοι, μέχρι και τη Φιλελλήνων, είναι το μοναδικό κομμάτι αυτή την ώρα στην πόλη που πρέπει να το αποφύγετε. Γιατί εκεί υπάρχουν καθυστερήσεις λόγω των έργων που γίνονται επί τη Συνδίκα.
1: Κατάλαβες, βλέπεις εκεί. Σε όλα τα δυτικά προάστια πόσο ωραία, πόσο πρίμα πηγαίνουν όλα και λες εκεί στη Συνδίκα γιατί με έριξε εκεί καταραμένη μοίρα.
0: Και να σου πω και κάτι, και πολλές φορές να κάνεις, πηγαίνεις και με το χάρτη να δεις και στη Λάρισα αν έχει κίνηση και διαπιστώνουμε ότι εκεί δεν έχουν τέτοια προβλήματα, είναι λιμένα.
1: Εκεί δεν έχουν.
0: Και κατευθείαν το μυαλό πηγαίνει στην Ευαγγελία. Α, να τι και Ευαγγελία. Καλημέρα, καλημέρα. Λέει, ξυπνήσαμε, ξυπνήσαμε.
1: Γεια σου, Ευαγγελία. Έτσι. Τώρα πλέον με τα νέα της ωράρια, γιατί μας λέει λίγο πιο αργά, λίγο πιο αργά.
0: Κοίταξε, μετά τη Βύση όλοι πιο αργά πάνε στη δουλειά, αυτό είναι ξεκάθαρο. Δεν μπορούν να πάνε την ώρα που πρέπει, θες και δύο μερούλες για να στρώσεις μετά, έτσι δεν είναι?
1: Αυτά τα ωραία τα διάβροχα τα κρατήσατε, Ευαγγελία, δεν μας είπες τελικά, εσύ και η αδερφή σου. Έτσι με την αδερφή της δεν ήταν η συναυλία?
0: Καλά θυμάμαι. Ξέρω, ρε,
1: νομίζω μας το είχε πει.
0: Όχι, δεν μας είπε
1: τίποτα. Το είχε γράψει.
0: Όχι. Μία φωτογραφία νομίζω είδες.
1: Α. Πώς εγώ θυμόμουν να...
0: Κοίταξε, κανονικά το κρατάς το αδιάβροχο ως ανάμνηση από τη συναυλία. Γιατί μετά από πολλά χρόνια θα λένε, θυμάσαι ρε τότε που η Βύση έκανε συναυλία και μάζεψε 95.000 κόσμο. Να, το βλέπεις αυτό το αδιάβροχο, είναι από εκεί. Έχουν τέτοια συλλεκτική αξία αυτή.
1: Λοιπόν, πάμε στον καιρό και εγώ στο μεταξύ θα ψάξω και για ειδησούλες ενδιαφέρουσες από την Λάρισα. Αλλά πάμε στον καιρό πρώτα.
0: Όχι στον κακό μας, στον καλό μας, γιατί φαίνεται ότι λιακάδα θα έχει στις περισσότερες περιοχές, τοπικές βροχές στα νοτιοανατολικά και βοριάδες στο Αιγαίο.
1: Μάλιστα. Αυτή είναι η γενική πρόγνωση έτσι, για όλη τη χώρα σήμερα. Σήμερα λοιπόν η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 ως 24 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα. Στη Δυτική Μακεδονία θα είναι ελαφρώς χαμηλότερα. Εκείνο που βλέπω βέβαια είναι ότι έχουν ανέβει λίγο οι ελάχιστες σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες.
0: Ακριβώς.
1: 16 ως 25 στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 16 ως 26 στη Δυτική, ως 24 στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, ως 24 στο Ανατολικό Αιγαίο, ως 25 στα Δωδεκάνησα.
0: Βέβαια οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις μέτριος ισχυρή 5 ως 6 μποφόρ και στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο ισχυρή ως και 6. Ενώ στο Ιόνιο από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς και μετά το απόγευμα από ανατολικές διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτρη στα 4 μποφοράκια.
1: Για σήμερα στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, η θερμοκρασία από 15 ως 24 βαθμούς, οι άνεμοι στο θερμαϊκό μεταβλητή ασθενείς, δεν θα έχουμε κανένα θέμα, εντάξει, θαλάσσια άβρα. Και χθες που είχα έτσι την ευκαιρία μισή ώρα να περπατήσω στην παραλία.
0: Θα πήγες πάλι, μπράβο.
1: Πολύ όμορφα, πολύ όμορφα.
0: Τι ώρα πήγες?
1: Πήγα το μεσημέρι λίγο πέρασα.
0: Άρα δεν ήταν απογευματάκι να ρωτήσω αν κρύωσες καθόλου.
1: Άκου, πήγα λίγο το μεσημέρι γυρνώντας με τα πόδια στο σπίτι, όπου ήταν πολύ καλά. Και το βράδυ είχε, εντάξει, κοίταξε, τον τελευταίο καιρό, τις τελευταίες μέρες, χωρίς ένα μπουφανάκι, κρυώνεις λίγο, τσιτσιριάζεις λίγο στην παραλία. Θέλει ένα, δηλαδή ακόμα και 200 μέτρα πιο πάνω από την παραλία να είναι ζεστά, εκεί μπροστά στη θάλασσα θέλει ένα πάνω φοράκι.
0: Να το φοράς.
1: Ναι,
0: να το φοράς, μη μου κρυώσεις.
1: Κοίταξε, έχουν αρχίσει πολλά. Δεν μας έλεγε εδώ και η Βούλα χθες για τα παλικάρια τους εκεί πέρα ότι άρχισαν λίγο οι πονόλεμοι.
0: Στα σχολεία.
1: Στα σχολεία αρχίσανε.
0: Αρχίσανε, επόμενο, είναι και φυσιολογικό. Στην Μαγνησία, να ξέρετε, σήμερα θα έχει αρκετά έντονες βροχοπτώσεις. Στη Μαγνησία, εκεί στο Πήλιο και στο Βόλο. Και στην Εύβοια θα πιάσει και τα λοιπά ένα πέρασμα ενός χαμηλού. Από το μεσημέρι και έπειτα εκεί θα δώσει βροχές. Αλλά ρε παιδάκι μου, τι ανάγκη έχει κάποιος ο οποίος ζει στο Πήλιο, σε κανένα πέτρινο Σοφία σπίτι το οποίο το έχει φτιάξει, το έχει ανακαινήσει.
1: Ωραία πράγμα.
0: Και να βρέχει. Τι με νοιάζει. Και έχω εγώ το ζεστό μου τον καφέ και είμαι και δίπλα στο παράθυρο και ακούω και τη βροχή να πέφτει. Πώς το λέγει ο δικός σου, ο
1: right through.
0: Πάνω στο κεραμίδι. Και ο μήνας έχει 9.
1: Λοιπόν,
0: και ας είναι Μπάμπη, 30 το μήνα.
1: Εγώ όπως υποσχεθήκαμε, στην Ευαγγελία, έκανα ένα τσεκάρισμα. Δεν έχουμε αυτή την ώρα κανένα γεγονός έτσι μικρό ή μεγάλο, ούτε κάποια δυσκολία, κάποια διακοπή σε ρεύμα νερό στην περιοχή της Λάρισας που να χρειάζεται να ανησυχήσετε. Μια χαρά, όλα καλά. Τα παιδιά στο σχολείο.
0: Ναι. Όλοι εντάξει, τακτοποιημένοι.
1: Τακτοποιημένοι. Λοιπόν, είπαμε και για την κίνηση. Είπαμε στην Συνδίκα το πρόβλημα, δεν βλέπουμε κάπου αλλού.
0: Όχι, δεν έχει κάτι άλλο.
1: Ωραία. Πάμε σε ένα τραγουδάκι και επανερχόμαστε με το Σαν Σήμερα.
0: Το
1: προλαβαίνουμε. Αλλά με τραγουδάκι μπορούμε να πάμε. Κοίταξε, σήμερα είναι μία μέρα που έχουν γενέθλια πολλοί τραγουδιστές. Ναι, όπως θα δείτε και παρακάτω.
0: Σαν να ήταν μια μέρα που όποιος γεννιέται κάνει καριέρα.
1: Ακριβώς, κάνει καριέρα στο τραγούδι. Λοιπόν, οπότε πάμε με ένα τραγούδι και θα καταλάβετε τι εννοούμε. Πάμε με Γιώργο Νταλάρα. Και πάμε να ακούσουμε το Κυκλάμινο, Μίκη Θοδωράκη.
0: Α, φρέσκο.
1: Αν θέλεις πιο...
0: Όχι, δώσ' το. Μα ήξερα ότι απλώς περίμενα αν θα είναι Κουγιουμτζής ή αν είναι Θοδωράκης.
1: Κουγιουμτζή έχουμε μετά.
0: Α, έχεις και άλλο.
1: Αλλά έχουμε...
0: Όχι, φίλε, είναι αδικία. Ή θα παίξουμε ένα από κάθε έναν από τους τρεις που γιορτάζουν, ή θα παίξουμε δύο από τον.
1: Γιώργος Νταλάρας είναι εμβληματικός για την ελληνική μουσική. Λοιπόν, μπορούμε να ακούσουμε και Φίβο Δελιβοριά, ένα τραγούδι που σ' αρέσει.
0: Σιγά μην
1: πολύ...
0: έβαζε στο Σοκράτη το Μάλαμα μέσα, που είναι ο αγαπημένος μου. Γιατί τρεις έχουν γενέθλια και πρέπει να το πούμε έτσι όπως
1: λοιπόν,
0: το κάναμε.
1: Και τι δεν κάνω, Σοκράτης Μάλαμας. Έτσι για να σου κάνω ανατροπή.
0: Να σου πω κάτι. Αφού έχουν γενέθλια και οι τρεις, οφείλουμε να παίξουμε ένα από τον καθένα τους.
1: Λοιπόν, πάμε Σοκράτη Μάλαμα και έχουμε μέλλον. Πάμε.

0: Και επειδή μας αρέσει να πηγαίνουμε παντού και να παίρνουμε γεύση από παντού, μιλάμε εμείς για κίνηση ή στη φίλη μας στη Λαρισαίη. Τι να πούνε τώρα οι φίλοι μας στην Αθήνα. Δες τι γίνεται, Μπάμπη, δες τι γίνεται εκεί κάτω προς την Λεωφόρο Αθηνών, δες τι γίνεται στον Κηφισό. Μια τρέλα.
1: Μάλιστα, αλλά δεν μου λέει κάτι, να ξέρεις. Μου βγαίνει το παοξίδικο. Έχουν τόσα πράγματα κάτω στην Αθήνα. Ας έχουν και λίγη ταλαιπωρία, ρε παιδάκι μου.
0: Λοιπόν, την καλημέρα μας στους φίλους μας. Μας στέλνουν και μηνύματα και μας στέλνουν και πολλά μηνύματα. Πάμε λοιπόν όμως τώρα εμείς. Σας ατάξαμε ιστορική αναδρομή και πρέπει να την πούμε πολύ γρήγορα.
1: Αφού ακούσαμε το Σοκράτη το Μάλαμα σε ένα εξαιρετικό κομμάτι.
0: Πολύ ωραία διασκευή.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα και σαν σήμερα, φίλες και φίλοι, τα λέγαμε και χθες. Λαμβάνει χώρα η ναυμαχία της Σαλαμίνας κατά μία εκδοχή, γιατί κατά άλλη εκδοχή την αναφέραμε και χθες. Άρα δύο εκδοχές, 28-29 Σεπτεμβρίου.
1: 28-29, ο Αθηναϊκός στόλος του Θεμιστοκλή συντρίβει τον περσικό στόλο του Ξέρξη και του στέλνει αδιάβαστος. 1829 ιδρύεται η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου, γνωστή ως Scotland Yard. Έτσι, την οποία οι περισσότεροι από εμάς την αναγνωρίσαμε, τη συναντήσαμε μέσα από αστυνομικά μυθιστορήματα ή από σύριαλ στην ελληνική τηλεόραση.
0: Βέβαια, ο Jack the Ripper και λοιπά. 1941, έτσι, ένα από τα εγκλήματα που δεν είναι τόσο γνωστά. 30.000 Εβραίοι της Σοβιετικής Ένωσης και άλλοι ανεπιθύμητοι εκτελούνται στο φαράγγι Μπάμπι Γιάρ του Κιέβου με διαταγή του Χίμλερ. Ο Δημήτρης Σωστακόβιτς θα τους αφιερώσει το πρώτο μέρος της συμφωνίας αριθμός 13, γνωστής και ως Μπάμπι Γιάρ.
1: 1943 εκτελούνται ομαδικώς από τσάμιδες οι 49 πρόκριτοι της Παραμυθιάς, αφού προηγουμένως διατάχθηκαν να σκάψουν μόνοι τους τον τάφο τους.
0: Έτσι. Τσάμιδες, τσαμουριά και πάει λέγοντας.
1: Για να μην ξεχνιόμαστε.
0: Τους 1964, έχουμε, τους βρίσκουμε μπροστά μας μέχρι σήμερα. Μια πολύ σημαντική ημερομηνία για τον Μπάμπι, γιατί κυκλοφόρησε το κόμικ Μαφάλτα από τον Αργεντινό καρτουνίστα Κίνο.
1: Από τις πιο αγαπημένες μου σειρές, στην εφηβεία είχα όλη τη σειρά Μαφάλτα, δανεισμένη από τον κολλητό μου τότε, τον Άκη, και η αλήθεια είναι ότι δεν την επέστρεψα ποτέ. Το ομολογώ. Το 1979 οι Πολίς ανεβαίνουν στο νούμερο 1 του αγγλικού πίνακα επιτυχιών με το τραγούδι Message in a Bottle. Είναι η πρώτη μεγάλη επιτυχία του συγκροτήματος, ένα πολύ γνωστό και αγαπημένο τραγούδι για τους περισσότερους.
0: Και πολύ αγαπημένο συγκρότημα από τα οποία εκείνα τα χρόνια μεταξύ 79 και 81 έκανε θράψη. Και θα ακούσουμε μετά, και πολύ.
1: Δες τι σου πέφτει εσένα.
0: Μου πέφτει. 1995.
1: Εσύ, για να έχω εγώ τον Νίκο Γκάλι.
0: Αποσύρεται. Όχι, ήταν η σειρά μας. Εντάξει. Ναι. Αποσύρεται. Δεν ήθελα να σε φέρω σε δύσκολη θέση.
1: Καλά έκανες, φίλε.
0: Αποσύρεται από την ενεργό δράση. Έτσι, ο μεγάλος Έλληνας καλαθοσφαιριστής και τεράστιος αθλητής Νίκος Γκάλι, σε ηλικία 38 ετών, είχε βγάλει μία ανακοίνωση γραπτή με την οποία δυστυχώς για πολλούς θαυμαστές του αποχώρησε από την ενεργό δράση. Και γενέθλια. Σήμερα είναι η μέρα του τραγουδιστή. Μπράβο. Αν θέλουν να κάνουν μία μέρα στην Ελλάδα, η μέρα του τραγουδιστή, σήμερα πρέπει
1: Όχι.
0: να είναι.
1: Αν γεννηθεί, αν μας ακούτε, αν γεννήθηκε σήμερα το παιδί σας, να ξέρετε ότι έχει πολύ
0: μεγάλη
1: πιθανότητα.
0: Να το πάτε στο δύο.
1: Να κάνει καριέρα και όχι τυχαία, να κάνει σημαντική διαδρομή, να αφήσει το αποτύπωμά του, ρε παιδί μου.
0: Θα πούμε χρόνια πολλά σε τρεις τραγουδιστές. Ποιους, Μπάμπη?
1: Στο Γιώργο Νταλάρα, που γεννήθηκε μια τέτοια μέρα το 1949. Θα πούμε στο Σοκράτη Μάλαμα, που γεννήθηκε την ίδια ακριβώς ημέρα σαν σήμερα, αλλά το 1957. Θα πούμε και σε έναν που είναι μικρότερος από εμάς και δεν το περίμενα, Φίβο.
0: Είναι.
1: Φίβος Δελιβοριάς, αγαπημένος, και αυτός την ίδια μέρα γεννημένος με τους προηγούμενους, αλλά γεννημένος το 1973.
0: Λοιπόν, δεν προλαβαίνουμε τίποτα άλλο παρά να ακούσουμε το Σακάκι μου και αν στάζει. Ένα από τα κλασικά Κουγιουμτζής Νταλάρας.
1: Τραγουδάρα.
0: Και φύγαμε και για τίτλους ειδήσεων.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων. Αβεβαιότητα επικρατεί στον τομέα της ενέργειας στην παγκόσμια αγορά, η οποία κινείται ανωδικά. Αύριο οι ανακοινώσεις για τα μέτρα ενίσχυσης στις τιμές καυσίμων κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου οι ανακοινώσεις που θα αφορούν το πετρέλαιο θέρμανσης. Στόχος η διάθεσή του να ξεκινήσει κάτω από τα 1 ευρώ και 75 λεπτά το λίτρο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα κερδίσουν τον πόλεμο πολύ σύντομα και η τιμή των καυσίμων θα κατακρινιστεί, επανέλαβε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Η Τεχεράνη έχει συζητήσει με διαμεσολαβητές από το Κατάρ μια σειρά προτάσεων. Σφραγίζεται σήμερα η ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που έκανε παρανόμως χημειοθεραπείες. Σε διαρροή φυσικού αερίου στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου οφείλεται, σύμφωνα με τις έρευνες, η έκρηξη στο κτίριο στην Πλάκα. Νεκρό από άγνωστη προς στιγμή αιτία κοριτσάκι 3,5 ετών στη Θάσο. Το ασθενοφόρο του ΕΚΑ αυτό παρέλαβε από τον παιδικό σταθμό και το παιδί κατέληξε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Τουλάχιστον 11 πολίτες σκοτώθηκαν στην Αϊτή από έφοδο μελών συμμορία σε αντίπεινα για επιχείρηση ξένης δύναμης, όπου σκοτώθηκαν μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ο ΜΕΝ
1: και η ΔΕ.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
1: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Νομίζω ότι...
1: Περάσει αυτό το στάδιο.
0: Νομίζω ότι... Έλα, συνέχισε. Εγώ σ' ακούω.
1: Είναι το σπίτι μου άδειο.
0: Έχει αποθεωθεί με αυτό το τραγούδι, έχει ξετρελαθεί. Η αλήθεια είναι ότι...
1: Είναι τα αγαπημένα μου. Εκεί που λέει και εσύ στα αστέρια βλέπεις μόνο ζώδια. Πάρα πολύ μου αρέσει αυτό το σημείο.
0: Πάρα πολύ έξυπνη στίχη. Και πρέπει να σου πω, Μπάμπη, ότι πέρα από το ότι είναι ίσως το χαρακτηριστικότερο τραγούδι του Φίβου Δε Λιβωριά, αυτό με το οποίο τον γνώρισαν πάρα πολλοί κόσμος, οπότε στα γενέθλιά του πιθανότερη επιλογή θα ήταν αυτό, είναι και το τραγούδι με το οποίο αγάπησα εγώ την φωνή και τη μουσική του Φίβου Δε Λιβωριά εκεί πολύ παλιά, στις αρχές της δεκαετίας του 90. Ένα τραγούδι μοναδικό και ένα τραγούδι που σε ηρεμεί κιόλας.
1: Ναι, ναι.
0: Μπόσα Νόβα του Ισαΐα.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Πολύ ωραίο. Σε πηγαίνει σε παλιές εποχές. Πάρα πολύ
1: ωραίο. Και μου αρέσει η εξυπνάδα στους στίχους.
0: Και
1: του.
0: Η σπιρτάδα.
1: Η σπιρτάδα, μπράβο.
0: Ναι. Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω, νομίζω ότι ήταν πολύ έξυπνη κίνηση για το δημογραφικό το οποίο συζητάμε πολλές φορές, αλλά και για το θέμα της εγκατάλειψης της περιφέρειας, το ότι επεκτείνεται η κινητροδότηση σε πολλές οικογένειες να μετακομίσουν στην περιφέρεια. Και εγώ θα έλεγα ότι πρέπει τα κίνητρα να γίνουν ακόμα πιο
1: πολλαπλάσια,
0: σημαντικά.
1: Πολλαπλάσια. Σε 8 περιοχές επεκτείνεται το πρόγραμμα επιδότησης, φίλες και φίλοι, έως και 10.000 ευρώ. Εάν πεις ότι εγώ φεύγω τώρα και πάω να ζήσω στη συγκεκριμένη περιοχή που είναι μέσα σε αυτές τις, σε μία από τις 8 οι οποίες επιδοτούνται. 10.000 για να πας, αλλά να ζήσεις εκεί τουλάχιστον για τα επόμενα 3 χρόνια. Πιστοποιημένα, με συγκεκριμένους τρόπους. Λοιπόν, τον Οκτώβριο αναμένεται να ανοίξουν οι αιτήσεις για 8 περιφερειακές ενότητες, ενώ στο σχεδιασμό θα προσθεθούν και περιοχές της Ηπείρου. Η πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει για την Καστοριά, το Κιλκής.
0: Πολύ
1: σημαντικό. Δεν είναι μακριά από εμάς, παιδιά, να ξέρετε.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Καστοριά,
0: είναι...
1: Κιλκής, Σέρες, Φλόρινα, Πέλα, Δράμα, Κοζάνη και Γρεβενά.
0: Υπήρχε ήδη το πρόγραμμα για κάποιες περιοχές ακριτικές της Θράκης ή νησιωτικές.
1: Στην Ήπειρο το πρόγραμμα επεκτείνεται σε 7 από τους 8 δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, καθώς και στους δήμους Σουλίου και Φιλιατών της Θεσπρωτείας. Το λέω γιατί εκείνες οι περιοχές είναι που έχουν και τα περισσότερα ζητήματα. Έχουν κλείσει σχολεία, έχουν εγκαταλειφθεί και συγχωνεύονται.
0: Η Ήπειρος είναι στο κόκκινο. Μπράβο. Και βέβαια στο κόκκινο και για εθνικούς λόγους είναι η Θράκη. Έτσι.
1: Εκεί βρίσκεται σε εξέλιξη ήδη στον Εύρο, χωρίς να υπάρχουν εισοδηματικά ηλικιακά κριτήρια. Mm-hmm. Απλώς πρέπει πραγματικά να μετεγκατασταθείς, να μεταφέρεις εκεί την κύρια σου κατοικία και την επαγγελματική σου δραστηριότητα για 3 ολόκληρα χρόνια.
0: Ναι.
1: Δεν είναι άσχημο. Αν κάνεις μια δουλειά. Εδώ ρε παιδάκι μου, έχει και αυτούς τους που δουλεύουν από το σπίτι μέσω του υπολογιστή.

0: γιατί δεν πας εκεί. 10.000 είναι 10.000.
1: Μπάμπη μου.
0: Χαμηλότερο το κόστος ζωής σε σχέση με τα μεγάλα αστικά κέντρα.
1: Επειδή βλέπω αυτήν την ώρα, μεταδίδεται το ρεπορτάζ και είναι ο Βασίλης Βλαχόπουλος από την κηδεία που έγινε του Σούλη του Μαρκόπουλου, του αγαπημένου Θεσσαλονικίου, να ο Πάνε Πρέλεβιτς. Για να ακούσουμε λιγάκι κάποιες δηλώσεις, γιατί δεν θα προλάβουμε αργότερα στα αθλητικά.
2: Είναι ο μοναδικός άνθρωπος για τον οποίο δεν θα ακούσει ποτέ κακή κουβέντα από κανέναν.
3: Καλός συνάδελφος, πάντα είχε καλή διάθεση. Και σαν προπονητής θεωρώ ότι έχει δώσει το στίγμα του και είναι μεγάλη απώλεια για το ελληνικό μπάσκετ.
4: Ό,τι καλύτερο έχει βγάλει η Θεσσαλονίκη, γιατί συνδυάζει στο άθλημά μας και τη γνώση, και αυτό φαίνεται από τις επιτυχίες που είχε, αλλά νομίζω ότι ο χαρακτήρας ήταν το βασικότερο προσόν του.
1: Είδαμε μεταξύ άλλων και τον μεγάλο μέγιστο πώς γέρασε βέβαια ο Λάκης ο Τσάβας, παλιός διεθνής μπασκετμπολίστας. Είπαμε τον Μπάνε Πρέλεβιτς, τον Νίκο Σταυρόπουλο είδα εδώ στα πλάνα. Και ένας άνθρωπος ο Σούλης Μαρκόπουλος,
0: νομίζω
1: γιατί είναι κοινωνικό,
0: το
1: κοινωνικό φαινόμενο, που τον αγαπούσαν και ήταν, θα έλεγα,
0: ένωσε την πόλη,
1: μνημείο και για τους Παοξίδες
0: και
1: για τους Αριανούς και για τους Ηρακλειδίδες. Και πρέπει να πούμε έτσι ότι πρώτα περισσότερο στον Ηρακλή ξεκίνησε και ο γιος του ο Χάρης, μεγάλο ταλέντο.
0: Σε εμάς πάντως έφερε πολύ σημαντικές επιτυχίες στον ΠΑΟΚ.
1: Έφερε το πρώτο κύπελο Κόρατς και μάλιστα με μια ομάδα που κυριάρχησε τότε και στους τελικούς.
0: Και σε μια εποχή δύσκολη για τον ίδιο, καθώς διαδέχτηκε ουσιαστικά τον Ντούντα, έτσι, τον Ίβκοβιτς.
1: Και μάλιστα πέρασε και ξαναπέρασε. Πέρασε από τον ΠΑΟΚ.
0: Ξαναπέρασε. Όποτε το χρειάστηκε η ομάδα ήταν εκεί, ρε παιδί μου.
1: Και από τον Άρη.
0: Ψυχούλα.
1: Και από τον Άρη πέρασε και ξαναπέρασε. Και έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά στον Άρη και με χαμηλά μπάτζετ και φυσικά και στον Ηρακλή. Αλλά ήταν και ένας άνθρωπος χαμηλών τόνων, μετριόφρον.
0: Με ένα ήθος που δεν συνηθίζεται, ρε παιδάκι μου.
1: Ναι, πράγματι.
0: Και με γνώσεις, λατρεία στο μπάσκετ και γνώση για το άθλημα.
1: Και
0: έτσι,
1: πρόσεξε, παρότι τον κάλεσε ο Ολυμπιακός να πάρει μια ομάδα του επίπεδου του κυπέλου πρωταθλητριών, τότε Ολυμπιακός πολύ σημαντικός, δεν το έκανε αυτό για να παραμείνει έτσι στη Θεσσαλονίκη, επειδή τον ζητούσαν και τον ήθελαν οι φίλαθλοι εδώ. Λοιπόν, αυτά για τον Σούλη Μαρκόπουλο. Ήταν νομίζω μια παρέμβαση στην εκπομπή που έπρεπε να την κάνουμε.
0: Αλλά δεν το συζητάμε.
1: Τιμή Σένεκεν.
0: Και στεναχωρήθηκα την Παρασκευή, νομίζω.
1: Ναι, γιατί δεν ήταν και ιδιαίτερα μεγάλος ο άνθρωπος.
0: Να σου πω ότι ήμουν από τους πρώτους που έμαθε τον χαμό του. Στεναχώρια, ρε παιδάκι μου, στεναχώρια. Όμορφος άνθρωπος, ωραίοι άνθρωποι. Και μετά καλοί προπονητές.
1: Λοιπόν, να και μια που μιλάμε για αθλητικά, ο 39χρονος πλέον Μέση έβαλε ακόμη μια γκολάρα, λέει, που τον έφερε ακόμη κοντά σε ένα ρεκόρ.
0: Με φάουλ.
1: Ναι, ένα φάουλ ασύλληπτο, έτσι.
0: Έφτασε τα 76 γκολ από φάουλ στην καριέρα του.
1: Λοιπόν,
0: πάμε να δούμε τα φάουλ
1: και για
0: στην
1: ποδόσφαιρο
0: κίνηση,
1: αλλά και για μπάσκετ, καθώς είναι και μπασκετικός, θα μιλήσουμε αργότερα, να το πούμε στους φίλους μας, με τον Νίκο τον Καραγιώρη.
0: Πάμε να δούμε τα φάουλ που μπορεί αυτή την ώρα να συμβαίνουν
1: για
0: στην πόλη.
1: Για να δούμε τι φάουλ έχουμε.
0: Ξεκινώντας από το σημείο για το οποίο συζητάει όλη η πόλη από την Παρασκευή που ξεκίνησαν τα έργα εκεί οδοποιίας και ασφαλτόστρωσης, και μιλάμε για το κομμάτι εκείνο της Εθνικής Οδού Αθηνών Θεσσαλονίκης από την Χαλάστρα προς τη Σύνδο.
1: Ένα ήδη το κίτρινο έγινε κόκκινο.
0: Είδες, αυτό θέλω να πω, ότι ήδη 46 λεπτά μετά τις 7 έχουν αρχίσει οι πρώτες μεγάλες καθυστερήσεις στο σημείο. Γιατί και σήμερα, φίλες και φίλοι, συνεχίζονται τα έργα ασφαλτόστρωσης και σε εκείνο το σημείο, περίπου στην έξοδο της Σύνδου, στον κόβο της Σύνδου, τα τρία ρεύματα γίνονται δύο και αμέσως γίνονται ένα, και ο σώσον αυτόν σωθεί το. Ακόμα και στην έξοδο προς Σύνδο, αν το δεις, Νίκο, ότι και εκεί ακόμη υπάρχει κίνηση, γιατί κάποιοι προσπαθούν να βρουν εναλλακτικούς δρόμους διαφύγης.
1: Ναι, το βλέπω, το βλέπω. Εντάξει, στη Σύνδο ούτως ή άλλως καθημερινά έχει πολλή κίνηση, γιατί έχει και πολλές επαγγελματικές ασχολίες. Και άμα δούμε και στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης έδεσας, δηλαδή και από την άλλη πλευρά, στον κόμβο της Σύνδου έχει κίνηση.
0: Πάντως για τη Σύνδο, με τη λειτουργία εκεί και των σχολών, υπάρχει και σύνδεση με τον προαστιακό, έτσι. Ναι. Να το γνωρίζουν όσοι δεν το ξέρουν. Και ιδίως αυτόν τον καιρό που είναι ταλαιπωρή να πας με το αυτοκίνητο και μετά να γυρίσεις, γιατί Στο να πας δεν υπάρχει πρόβλημα. Mm-hmm. Στο ρεύμα εισόδου προς την πόλη, φίλες και φίλοι, υπάρχει αυτή τη στιγμή το σημαντικότερο πρόβλημα.
1: Αυτό το οποίο προτείνουν και να το προτείνουμε και εμείς σαν την πιο ενδεδειγμένη έξοδο διαφυγής, για να μην μπλέκετε μέσα από δρόμους και παράδρομους και χαθείτε, είναι εκεί στο ύψος της Χαλάστας στην Εθνική Οδό να φύγετε προς την Εθνική Οδό Έδεσας,
0: και Άγιο Αθανάσιο.
1: Προς Ανατολικό και Άγιο Αθανάσιο. Και από εκεί βέβαια να πιάσετε μετά τον άξονα της Μοναστηρίου.
0: Εκτός και αν υπάρχει και το άλλο το κομμάτι, να βγουν από τη Χαλάστρα, μην το κλείνεις, και στη συνέχεια να κατευθυνθούν από παράδρομο για τη Σύνδο.
1: Για τη Σύνδο,
0: και να μπουν,
1: ναι,
0: μέσα από τη Σύνδο, ναι, για να βγουν.
1: Εγώ το λέω το πρώτο ως πιο ενδεδειγμένο, γιατί είναι κομμάτι του εθνικού δικτύου και σίγουρα δεν θα προβληματιστούν τόσο. Λοιπόν, φεύγουμε από εκεί. Ας παραμείνουμε όμως στα δυτικά, να δούμε, Μπάμπη, τι άλλο έχουμε στα δυτικά. Βλέπω πολλή κίνηση εκεί στο γνωστό κομμάτι της εσωτερικής δυτικής περιφερειακής, στο ύψος του Κορδελιού και στη διασταύρωση με τη Μοναστηρίου. Εκεί και σήμερα καταγράφεται εκεί έτσι ένας σταυρός που έχει πρόβλημα.
0: Εγώ πριν φύγουμε από εδώ που είμαστε, βλέπω και στα διαβατά, στην οδό Μάρκου Μπότσαρη.
1: Ναι, ναι,
0: ένα
1: και
0: πολύ
1: εκεί είναι
0: σημαντικό
1: κλασικό,
0: κοκκίνισμα.
1: Είναι κλασικό.
0: Έχει
1: πρόβλημα.
0: Πάρα πολύ κίνηση αυτή την ώρα στο συγκεκριμένο σημείο. Κατά τα άλλα, αφού είμαστε δυτικά,
1: Λεωφόρο Νετροποτάμου.
0: Μπράβο, τι γίνεται εκεί, Νίκο?
1: Είμαστε σε μια κατάσταση μέση. Ούτε στα καλύτερα, ούτε στα χειρότερα. Έχουμε το μποτιλιάρισμα. Αυτή τη φορά το έχουμε και από την κάτω πλευρά, γιατί συνήθως το έχουμε μόνο από την πάνω.
0: Μπράβο.
1: Πλευρά της λεωφόρου. Το έχουμε και πιο κάτω, εκεί προς τη δεύτερη έξοδο, προς Μενεμένη, εκεί προς την Θωμά Χατζίκου, και σε εκείνη τη διασταύρωση σήμερα έχουμε μεγάλο πρόβλημα και έχουμε και στη Θωμά Χατζίκου εντός της Μενεμένης πρόβλημα. Κατά τα άλλα μετά θα πάμε προς περιφερειακή για να δούμε πρόβλημα.
0: Περιφερειακή ή Μίκη
1: Θοδωράκη?
0: Μίκη Θοδωράκη.
1: Μίκη Θοδωράκη, είμαστε στα κλασικά.
0: Σήμερα είναι καλύτερη κατάσταση στο κατέβασμα.
1: Αλλά
0: τα προβλήματα
1: και στο ανέβασμα.
0: Να το πω, ρε Νίκο. Έλα, θέλουμε, δεν πειράζει, συγχώρεσαι τον που,
1: έλα.
0: Που δεν μας αφήνει να πούμε μια κουβέντα. Άστο να ζήσει. Λοιπόν, υπάρχουν προβλήματα στο κατέβασμα της Μίκη Θεοδωράκη, τα οποία όμως ξεκινούν μετά τα συμμαχικά κημητήρια Ζεϊτελνίκη. Είναι ακόμα νωρίς για να ξεκινήσει η ταλαιπωρία από την Δαβάκη. Ωστόσο και στο ανέβασμα προς την Σταυρούπολη υπάρχουν σοβαρές καθυστερήσεις για εσάς που επιχειρείτε από την αντίθετη πλευρά να περάσετε το συγκεκριμένο φανάρι της Δαβάκη πριν από την Αγίου Γεωργίου η ουρά. Στην Ελευθερίου Βενιζέλου κατεβαίνοντας θα συναντήσετε δυσκολία μόνο στο τελευταίο εκείνο κομμάτι μπροστά στο φανάρι στο Βενζινάδικο και εσείς προκειμένου κάποια στιγμή να μπορέσετε μέσω της Μίκη Θοδωράκη να κατευθυνθείτε προς την πλατεία Δημοκρατία στο Βαρδάρι. Εκεί τα πράγματα είναι τα καθημερινά, τα διαχειρίσιμα, δεν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Αρκετά προβλήματα στο φανάρι του Δικαστικού Μεγάρου, κυρίως για εσάς που κινείστε προς τα δικαστήρια από την Πολυτεχνείου. Από το πολυόροφο πάρκινγκ ουσιαστικά ξεκινάει η ουρά και μέχρι να περάσετε την 26η θα πρέπει να κάνετε τουλάχιστον δύο τάματα στην Παναγία Σουμελά. Κεντρικότερα και η Τσιμισκή κατά διαστήματα έχει κάποια σημεία στα οποία η κίνηση είναι πάρα πολύ χαμηλή και μιλάμε για το κομμάτι από την Καρόλου Ντίλ μέχρι και την πλατεία Αριστοτέλους και στη συνέχεια από την Κομνηνών μέχρι να μπορέσετε να περάσετε και την Ιωνος Δραγούμη. Και στην Εγνατία βλέπω, Νίκο, ότι έχει σήμερα κάποια ζητηματάκια. Στο κομμάτι από Πατριάρχου Ιωακήμ μέχρι και την Αγία Σοφία στο ρεύμα προς το Βαρδάρι.
1: Λοιπόν, να συνεχίσουμε ανεβαίνοντας προς Άνω Πόλη. Θα δούμε στην Αγίου Δημητρίου ότι έχουμε μεγάλο πρόβλημα μεταξύ της Παπαζόλη και της Καραολή Δημητρίου εκεί πάνω από την Αντιγονιδόν. Και ανεβαίνοντας πιο πάνω από την Άνω Πόλη θα δούμε ότι σήμερα έχουμε πρόβλημα σε μία ακόμη Ελευθερίου Βενιζέλου, γιατί έχει πολλές οδούς Ελευθερίου Βενιζέλου στο πολεοδομικό συγκρότημα. Εκεί λοιπόν στο επταπυργείο Ελευθερίου Βενιζέλου προς Ανθέων, εκεί που είναι είσοδος και έξοδος προς τον περιφερειακό, εκεί έχει μεγάλο ποτηλιάρισμα σήμερα.
0: Α, και από τις δύο πλευρές, γιατί κάποιοι ανεβαίνουν την επταπυργείου για να στρίψουν αριστερά και να βγουν στην περιφερειακή, και αυτοί που ανεβαίνουν την επταπυργείου από το αντίθετο ρεύμα, πάλι με κατεύθυνση για να μπορέσουν να βγουν στην περιφερειακή.
1: Και συνεχίζουμε στον ίδιο άξονα, λίγο πιο χαμηλά. Πάμε να δούμε προς την Τριανδρία. Στην Κατσιμίδη έχουμε το κλασικό θέμα. Στην Τούμπα έχουμε αρκετά σημεία σήμερα, στη Λαμπράκη, τα οποία έχουν ποτηλιάρισμα. Και αρκετά σημεία έχουν ποτηλιάρισμα και κατεβαίνοντας πιο χαμηλά, στην Κωνσταντίνου Καραμαλή. Για να κινηθούμε, βέβαια, έχουμε πει ήδη ότι στην στη Βασιλίση Σόλγας και σήμερα έχουμε θέματα.
0: Βέβαια, αυτή την ώρα δες ότι είναι βελτιωμένη
1: Έχει βελτιωθεί η κατάσταση. Έχει βελτιωθεί η κατάσταση.
0: Ίσως να πιασε βάρδια τροχονόμως.
1: Ότι έγινε ή αυτό ή έγινε κανένα θαύμα και ανοίξαν το εργοτάξιο. Θα το δω, θα
0: όχι,
1: κάνω αυτοψία.
0: Η συνδίκα, όχι, η συνδίκα είναι κλειστή. Πάντως αυτή την ώρα η κυκλοφορία, ο ρυθμός έχει βελτιωθεί στο συγκεκριμένο σημείο. Νωρίτερα είχε περισσότερα προβλήματα.
1: Ούτε εκεί έχουν ανακοινώσει κάτι και να σου πω και κάτι, Μπάμπη. Πέραν του μποτιλιαρίσματος που υπάρχει στη Βασιλίση Όλγας, η Πέτρου Συνδίκα, το κάτω τμήμα της από την Βασιλίση Όλγας μέχρι την παραλιακή, είναι κλειστή εδώ και μήνες. Κλειστή. Κλειστή για τα αυτοκίνητα. Δηλαδή, μόνο αν μένεις, φαντάζομαι, εκεί σε κάποιες πολυκατοικίες και έχεις πάρκινγκ, μόνο τότε έχεις δυνατότητα να μπεις μέσα.
0: Και εκεί είναι δύσκολη δρόμη για να βρεις πάρκινγκ για το σπίτι σου.
1: Φυσικά, η Πέτρου Συνδίκα, πόσους μήνες είναι, ρε Σοφία, κλειστή? Είναι πάρα πολύ καιρό κλειστή.
0: Από το καλοκαίρι, δηλαδή, σίγουρα.
1: Όχι από το καλοκαίρι, από την άνοιξη. Από την άνοιξη.
0: Ψάχνουν πετρέλαιο.
1: Έχουμε ξεχάσει από πότε είναι κλειστή η Πέτρου Συνδίκα.
0: Και τι έργα γίνονται, παιδιά, εκεί?
1: Είναι έργα της ΕΙΑΘ. Είχε τα προηγούμενα χρόνια, γιατί πλέον για χρόνια μιλάμε. Ήταν πριν από 1-2 χρόνια, ήταν στο ύψος της 28ης Οκτωβρίου. Ήταν κλειστή και εκεί και στην παραλιακή και πιο ψηλά. Δεν ξέρω, πρέπει να γίνονται ευρύτατα έργα αλλαγών των μεγάλων, όχι σωληνώσεις μικρές, αλλά των μεγάλων αγωγών ίδρευσης. Αλλά χρονικός ορίζοντας αισθάνομαι ότι είναι ατελείωτος. Δηλαδή πάμε για χρόνια.
0: Μα και δεν θα πρέπει να υπάρχουν ανακοινώσεις και σε αυτή την περίπτωση όπως και στην άλλη, ότι παιδιά ξεκινάμε την Παρασκευή, γιατί ούτε και στα έργα τα οποία συζητάμε τώρα στην είσοδο της πόλης στη Δυτική είχε καμία ανακοίνωση. Η ανακοίνωση αναρτήθηκε στο site αφού προηγήθηκε η ταλαιπωρία. Να λέτε, ξεκινάμε Παρασκευή και τελειώνουμε Σάββατο. Ξεκινάμε πρώτη του μηνός και μέχρι τις 15 κάτι υπομονή. Να έχεις κάτι
1: έστω
0: να ελπίζεις,
1: ένα μήνα, έστω δύο μήνες. Να υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα, να ξέρει και ο κόσμος, να ξέρουν και οι επαγγελματίες. Γιατί πολλοί είναι μέσα σε αυτούς τους δρόμους και κλείνουν οι δουλειές τους. Λοιπόν, τέλος πάντων, για να χαλαρώσουμε, πάμε να ακούσουμε μια ατζέντα πολιτισμού και θα επιστρέψουμε μετά και με μουσικές. Έτσι, Μπάμπη, πάμε.
0: Δεν έχει καθυστερήσει σε αυτόν τον δρόμο που θα ακολουθήσουμε του πολιτισμού.
1: Όχι,
0: εκεί τότε νομίζω. Τότε ας πάμε να βρούμε καταφύγιο.
1: Ούτε αναβολές ή ακυρώσεις, πιστεύω. Για να ακούσουμε.
5: Με ένδυμα περιπάτου. Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου, και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο Metropolitan Urban Theater, η ομάδα Α των θερινών εργαστηρίων ενηλίκων του Inspirance Performing Arts by Δέσποινα Σαρόγλου παρουσιάζει τη θεατρική διασκευή της κινηματογραφικής κομμωδίας My Big Fat Greek Wedding. Δύο διαφορετικοί κόσμοι συναντιούνται και μία απλή ιστορία αγάπης μετατρέπεται σε οικογενειακή περιπέτεια. Μέσα από παρεξηγήσεις, πολιτισμικές διαφορές και γνώριμες ελληνικές οικογενειακές καταστάσεις, η παράσταση φωτίζει με χιούμορ όσα κάνουν τις οικογένειες μοναδικές και μερικές φορές παρεμβατικές. Ο κινηματογράφος Village Cinema και η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου προβάλλουν την ταινία «Γλυκιά Συμμορία» του Νίκου Νικολαίδη. Η ιστορία της Γλυκιάς Συμμορίας είναι το ημερολόγιο της ζωής και του θανάτου μιας ομάδας ανήθικων ατόμων. Μιας ομάδας που έχει φτάσει στο σημείο χωρίς επιστροφή και που ζητάει κάτι για να πιστέψει πολύ και να πεθάνει γι' αυτό. Αφιέρωμα στον Ακύρο Κουροσάβα στο Σινέα Πόλων με την ταινία «Όνειρα». 8 όνειρα που μας αφηγείται με το δικό του παράμιλο τρόπο ο Ακύρα Κουροσάβα, δίνοντας ταυτόχρονα ένα είδος πνευματικής διαθήκης προς τη σύγχρονη γενιά. Στο κτίριο 5 της Deathiel Expo, η διαδραστική έκθεση Van Gogh The Immersive Experience μας μεταφέρει στον κόσμο του Ιρλανδού ζωγράφου. Μεγάλες ψηφιακές προβολές, μουσική, φως, κίνηση και VR περιήγηση μέσα από τα εμβληματικά έργα και το καλλιτεχνικό όνειρο του Van Gogh για τον κόσμο. Συνεχίζοντας στο MOMUS Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης Συλλογή Κωστάκη, οι εκθέσεις «Πίσω από τις πόρτες», «Ο Κωστάκης συναντά τον Ρούμπινστάιν» και «Γελιοποιώντας τον μοντερνισμό». Στην πρώτη φωτίζεται η Μόσχα του δεύτερου μισού του 20ου αιώνα μέσα από την παράλληλη διαδρομή δύο σημαντικών συλλεκτών, του Γιώργου Κωστάκη και του Γιάκοβ Ρούμπινστάιν, και στη δεύτερη παρουσιάζονται 24 σοβιετικές γελιογραφίες από τη συλλογή του Γιούρι Αλμπέρτ, αναδεικνύοντας τον τρόπο με τον οποίο η εικόνα χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο ιδεολογικής σύγκρουσης απέναντι στη δυτική τέχνη. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: Τι λες, Μπάμπη, να βγαίνουμε σιγά σιγά για να δώσουμε το μικρόφωνο στην Έλενη την ιατρού?
1: Κοίταξε, νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε τις τελευταίες ειδήσεις, τι γίνεται στην ζωγραφία και στην επικαιρότητα σε σχέση με τις πληροφορίες που δίνουμε και εμείς από νωρίς το πριν από τις 6.
0: Γιατί μάλια στη γλώσσα μας. Άντε, να δώσουμε λίγο το μικρόφωνο και στην Ελένη.
1: Πάμε.
0: Και ερχόμαστε σε λίγο με πολιτική κίνηση.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Υπεγράφει η πράξη σφράγισης της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη που έκανε παρανόμως χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Σήμερα αναμένεται να πάει δικαστικός επιμελητής για την επίδοση της απόφασης. Προέκυψαν και ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Ο πνευμονολόγος γιατρός από το 2022 συνταγογραφούσε από το ιατρείο της κλινικής παράνομα ογκολογικά φάρμακα για ασθενείς του και στη συνέχεια αναλάμβανε τη χορήγησή τους στο ογκολογικό τμήμα. Σφραγίζεται μια κλινική φάντασμα στη Θεσσαλονίκη που διαφήμιζε ογκολογικές υπηρεσίες χωρίς προσωπικό και μηχανήματα. Αυτό δήλωσε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχαλής Γιαννάκος, για την κλινική στην οποία μπαίνει Λουκέτο, μετά από έλεγχο που βεβαίωσε πως λειτουργούσε σε αυτήν ογκολογικό τμήμα χωρίς να υπάρχει σχετική άδεια, ενώ ακόμη δεν διέθετε ούτε μονάδα εντατικής θεραπείας. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για αναζήτηση τυχών ποινικών ευθυνών στον ΕΟΠΗ για τις τυχόν ενεργειές του ως προς την ορθότητα των στοιχείων που η κλινική υπέβαλε προκειμένου να αποζημιωθεί για την νοσηλεία συγκεκριμένων ασθενών, καθώς και στον αρμόδιο ιατρικό σύλλογο για αναζήτηση πειθαρχικών ευθυνών. Στο αυριανό Υπουργικό Συμβούλιο αναμένονται οι ανακοινώσεις για τα μέτρα ενίσχυσης στις τιμές των καυσίμων κίνησης. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, οι παρεμβάσεις αναμένονται στις 14 Οκτωβρίου. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι έχει επιδοθεί σε παιχνίδι πλειοδοσίας για τα μέτρα στήριξης, με το Πασόκ να κάνει λόγο για αδυναμία της κυβέρνησης να απαντήσει στην ακρίβεια των καυσίμων. Η χώρα χρειάζεται αλλαγή παραγωγικού μοντέλου, κάτι που δεν κατάφερε, δεν επιχείρησε καν να πετύχει επταετία της Νέας Δημοκρατίας, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας. Κοριτσάκι 3,5 ετών διακομίστηκε την Πέμπτη το μεσημέρι από τον παιδικό σταθμό Λιμεναρίων στο κέντρο υγείας Πρίνου στη Θάσο, σύμφωνα με πληροφορίες, με αδυναμία ομιλίας, αυγενική δυσκαμψία, σιελώρια και είδημα στο μάτι και από εκεί στο νοσοκομείο Καβάλας. Οι γιατροί άμεσα αποφάσισαν τη διακομιδή του στην παιδιατρική μονάδα του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου στη Θεσσαλονίκη, όπου και κατέληξε. Η νεκροψία νεκροτομή, σύμφωνα με πληροφορίες, ολοκληρώθηκε χωρίς ευρήματα. Φως στα αίτια θανάτου αναμένεται να ρίξουν οι τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις. Την παραίτησή τους από την υπεράσπιση της κατηγορούμενης γιατρού για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη γνωστοποίησαν με ανακοινωσή τους οι δικηγόροι της. Πλέον, όπως αναφέρουν, συνεχίζουν με την υπεράσπιση μόνο του συζύγου της, συγκατηγορούμενου στην ίδια υπόθεση, αναφέροντας ότι ο περιορισμός αυτός είναι δικονομικά αναγκαίος. Σήμερα αναμένεται να καταθέσει ακόμη μία υπάλληλος του ιατρείου. Σε διαρροή στην εγκατάσταση φυσικού αερίου που υπήρχε στο διαμέρισμα των δύο ηλικιωμένων του δευτέρου ορόφου, οφείλεται, σύμφωνα με τις έρευνες, η έκρηξη στο κτίριο της οδού Λύση Κράτους στην Πλάκα, που στοίχισε τη ζωή σε 6 ανθρώπους. Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία ταυτοποίησης των σωρών και έλεγχη στατικότητας των παρακείμενων κτιρίων. Μεγάλο ποτηλιάρισμα και σήμερα στη διασταύρωση της Ίνδου από οδηγούς που επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές λόγω των εργασιών ασφαλτόστρωσης στα διόδια των Μαλγάρων. Ρυθμοί χελώνας αυτή την ώρα και στην περιφερειακή οδό, στην έξοδο προς Τριανδρία με μέτωπο ανατολικά λόγω της σύγκρουσης δύο αυτοκινήτων. Στάση εργασία στο μετρό της Θεσσαλονίκης την Τετάρτη από τη 1 το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα λόγω απόλυσης εργαζομένου, απαιτώντας την ανάκλησή της, ανακοίνωσε το Σωματείο Εργαζομένων στο μετρό Θεσσαλονίκης. Όπως αναφέρει το Σωματείο, την 3η 22/9, αφού ο σταθμάρχης ολοκλήρωσε κανονικά τη βάρδια του, η εταιρεία του ανακοίνωσε την απόλυσή του χωρίς καμία ουσιαστική αιτιολόγηση και καμία προηγούμενη προειδοποίηση. Νέα σημαντικά ευρήματα έρχονται στο φως από τη συστηματική ανασκαφή στο Βασιλικό Γυμνάσιο της Αρχαίας Μίεζας. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή της, η αρχαιολόγος επικεφαλής των ανασκαφών και επίτιμη έφορος αρχαιοτήτων, Αγγελική Κοταρίδη. Όπως σημειώνει, πρόκειται για το εκπληκτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα που δημιούργησε ο Φίλιππος ο Δεύτερος, με στόχο τη διαμόρφωση της πολιτικής και πνευματικής ηγεσίας του μέλλοντος. Η Μίεζα συνδέεται μεταξύ άλλων με τη διδασκαλία του Αριστοτέλη στο Μεγαλέξανδρο και στους νεαρούς Μακεδόνες, που αργότερα εξελίχθηκαν σε ηγετικές προσωπικότητες του αρχαίου κόσμου. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε χθες η Εθνική Ελλάδα, η οποία επέστρεψε στη χώρα μας και πλέον στρέφει την προσοχή της στις δύο σημαντικές αναμετρήσεις που ακολουθούν για το UEFA Nations League. Πρώτος αντίπαλος θα είναι η Ολλανδία την 1η Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη, ενώ στις 4 Οκτωβρίου η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει τη Γερμανία επίσης στην πόλη μας. Στην πρόγνωση του καιρού, τοπικές βροχές προβλέπονται σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει στους 25 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπονται σήμερα λίγες νεφώσεις, άνεμοι αρχικά βόρειο-δυτική μέτρη που το απόγευμα θα στραφούν σε νότιο-ανατολικούς. Με την ίδια ένταση, η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Αντρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 8.30.
2: Κάθε επιχείρηση έχει μια ιστορία προσπάθειας. Κάποιες ιστορίες αξίζουν να ακουστούν δυνατά. Τα βραβεία αριστείας και επιχειρηματικότητας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης αναζητούν τους πρωταγωνιστές της αγοράς του νομού Θεσσαλονίκης. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και δώσε στην επιχείρησή σου τη θέση που της αξίζει. Αιτήσεις έως 30 Σεπτεμβρίου στο aristia.eth.gr.
3: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
4: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Δεν πειράζει και τα scratch-scratch έτσι από το βινίλιο είναι ραδιοφωνικά.
1: Ναι, ρε φίλε, και θυμίζουν την πορεία μας, τα νιάτα μας.
0: Και βγάζουν και ψυχούλα. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλα ψηφιακά.
1: Μπράβο, ρε φίλε, φυσικά. Ακόμα και αυτό το τσιτσίρισμα.
0: Ψυχούλα. Μας θυμίζουν και λίγο πειρατικούς σταθμούς του παρελθόντος. Εσείς πάντως είστε στο δημόσιο ραδιόφωνο, στην R3 και στον 102 FM.
1: Και πολύ καλά κάνετε, έτσι κι αλλιώς. Πού αλλού θα ακούγατε Νίκολα Διανό και Μπάμπη Τζιομπάνογλου μαζί?
0: Και να είμαστε και υπό την επιτήρηση εδώ, την τεχνική επιμέλεια του.
1: Υπό την τεχνική αιγίδα του Ανδρέα.
0: Του Κοράνη.
1: Του Κοράνη. Καλώς ήρθες, Άντριου.
0: Και πάμε να πούμε τον αριθμό μας στο Viber για τους φίλους που δεν μας έχουν μάθει ακόμα. 6930-078-228, στέλνετε τα μηνύματά σας. Και φυσικά σε αυτά τα μηνύματα μπορείτε να συμπεριλάβετε και την εκπομπή μετά τις 11, που είναι ο κύριος που έχουμε τώρα μαζί μας, ο Βασίλης ο Πεκλάρης.
1: Καλημέρα, Βασίλη.
0: Καλημέρα σας, κύριε Πεκλάρη.
2: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε?
2: Παρακολουθώ λίγο τον κυβερνητικό εκπρόσωπο εδώ σε μια τηλεοπτική του συνέντευξη, αλλά δεν,
0: ωραία,
2: δεν βλέπω.
0: Θες να σε αφήσουμε για κάνα πεντάλεπτο να τα πούμε αργότερα?
2: Όχι, δεν θέλω.
0: Τι έχουμε μάθει, τι πράγματα τον ρωτάνε τώρα.
2: Ότι έχουν δώσει για την ακρίβεια στο σούπερ μάρκετ και λέει ότι είναι παγκόσμιο τέτοιο, ότι έχουμε δώσει τα περισσότερα, ότι γίνονται έλεγχοι, δεν γινόντουσαν μέχρι το 2020 έλεγχοι, δεν ξέρω κάποια πράγματα που δεν τα αντιλαμβάνομαι.
0: Αύριο αναμένουμε πάντως τις ανακοινώσεις για τα καύσιμα, δεν έχει αλλάξει κάτι.
2: Είναι ξεκάθαρο για το diesel θα είναι αύριο. Και ουσιαστικά θα είναι συνέχεια της επιδότησης και ίσως και λίγο ενίσχυσή της. Αυτό λέει, λένε οι προφορίες.
1: Ναι, μπορεί να πάει λέει και στο 0,20.
0: Μάλλον χρειάζεται ενίσχυση, γιατί εκεί που έχουν πάει οι τιμές, τα 10 λεπτά πλέον δεν είναι.
1: Εγώ αυτό που κρατώ είναι, αν μου επιτρέπεις Βασίλη, ότι υπάρχει πληροφορία ότι αυτά τα μέτρα θα κάνουν update, θα ανανεώνονται ανά 15 ημέρες.
2: Αυτό λέει, ανά 15 ημέρες.
1: Αυτό είναι σημαντικό γιατί βλέπουμε, αλλάζουν τα πράγματα.
2: Αυτό το 10 που θα γίνει 20, λέει, θα πέσει 10 λεπτά το diesel στο σημερινό, που με τις νέες αυξήσεις θα χαθεί και αυτό. Προφανώς.
0: Α, το λες εσύ, το προϊονίζεις, έτσι.
1: Το προϊονίζει, είπε εσύ. Το προϊονίζει.
0: Μακάρι να το προϊονίζει.
2: Για την αμόλυβδη δεν θα έχουμε κάτι. Και πετρέλαιο θέρμανσης 15 του μήνα. Εκεί πέρα που επίσης θα έχουμε την ενίσχυση της επιδότησης. Αλλά αυτά βέβαια θα ανακοινωθούν στο χρόνο του.
0: Η αντιπολίτευση τι λέει τώρα και έχει βγει μια κόντρα και γι' αυτό, για τα μέτρα?
2: Τι, η αντιπολίτευση έχει καταθέσει δικές της προτάσεις και είναι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Μιλάνε και για την Ιταλία, το αναφέραν και το παράδειγμα της Ιταλίας. Λέει ότι εδώ πέρα έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα. Επιτέθηκε στον Αλέξη Τσίπρα, που χθες ήταν στο επαγγελματικό επιμελητήριο εκεί πέρα και είχε τις προτάσεις για τους ελεύθερους επαγγελματίες, λέγοντας ότι αυτός κατέστρεψε τους ελεύθερους επαγγελματίες στην περίοδο 15-19. Τέλος πάντων, αυτού του είδους την αντιπαράθεση θα έχουμε. Δηλαδή, η κυβέρνηση έχει επιλέξει με τον Αλέξη Τσίπρα να κινείται στην περίοδο του 15. Και στην αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης, ότι έχουμε πόλεμο, ότι όλες οι χώρες είναι σε αυτή την κατάσταση και ότι μέχρι τώρα έχουν δοθεί 800 εκατομμύρια για την ενίσχυση των νοικοκυριών και είμαστε σε μια πρωτοφανή περίοδο ακρίβεια σε παγκόσμιο επίπεδο, αυτό που λέει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, και αυτό φαίνεται πως θα είναι η γραμμή άμυνας τέλος πάντων της κυβέρνησης. Όταν τώρα δεν ξέρω αυτό στην πράξη πόσο βοηθάει την καθημερινότητα, γιατί βέβαια εκεί πέρα δίνεται η αντιπαράθεση, εκεί δίνεται η μάχη και το κάθε κόμμα κατεβάζει τις δικές σου προτάσεις. Είπαμε για το ΠΑΣΟΚ που είπε για τη μείωση του ειδικού φόρου, είπε αναλυτικά και για το μοντέλο ιταλικό με την επιστροφή του επιπλέον, της επιπλέον έτσι, των επιπλέον εσόδων από το ΦΠΑ. Βέβαια μιλάμε για υστέρηση εσόδων λόγω και της μείωσης κατανάλωσης το τελευταίο διάστημα. Και θα έχουμε και άλλα ζητήματα από ό,τι φαίνεται οικονομικά τις προσεχείς ημέρες, οπότε και εβδομάδες και μήνες, οπότε τα πράγματα θα είναι σε μια σκληρή κόντρα. Δεν ξέρω τώρα το χειμώνα πώς θα εξελιχθούν και πώς μπορεί να συνεχιστεί αυτή η εικόνα. Αύριο έχει ενδιαφέρον.
0: Βασίλη, πριν πάμε στο αυριανό Υπουργικό Συμβούλιο, επειδή από τα πρώτα θέματα που αναπτύξαμε εδώ με τον Μπάμπη, όπως ήταν λογικό, γιατί πιάνει και Θεσσαλονίκη και με τους ελέγχους που γίνονται πλέον, ήταν αυτό με τους ελέγχους που γίνονται σε κλινικές.
1: Με το σφράγισμα.
0: Και πιάσαμε και εδώ με την κλινική, όπου ακόμα βέβαια σήμερα αναμένεται να επιδοθεί εκεί η σχετική απόφαση. Υπάρχει ανακοίνωση πριν από λίγα λεπτά, ενημερωθήκαμε από τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, κατόπιν του ελέγχου σε ιδιωτική κλινική της Βορείου Ελλάδας από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης ενημερώνει ότι εφόσον παραλάβει το σχετικό αναλυτικό πόρισμα με τα ευρήματα και εμπίπτει στη χωρική και θεσμική του αρμοδιότητα, θα ενεργήσει άμεσα όπως κάθε φορά πράττει σε ανάλογες περιπτώσεις όλες τις πειθαρχικές διαδικασίες που προβλέπονται και αφορούν μέλη του. Να σημειωθεί ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης συνεχίζει τους εντατικούς ελέγχους ενώ έχει ενισχύσει τις αρμόδιες επιτροπές του. Όμως διευκρινίζεται ότι ο αρμόδιος σύλλογος ελέγχει και αδειοδοτεί μόνο τα ιατρεία και όχι τις κλινικές. Γίνεται αυτή η διευκρίνηση.
2: Τώρα, αυτό το ότι έχει ανατεθεί και έχει μόνο οι ιατρικοί σύλλογοι τον έλεγχο των ιατρείων.
0: Τώρα, αυτό το έχουμε σχολιάσει
1: ναι,
0: και εμείς.
1: Ναι, συμφωνούμε απόλυτα.
2: Είναι παράδοξα την τώρα της χώρας. Τώρα, είναι φοβερό. Τέλος πάντων,
0: και επιπλέον τονίζει εδώ ο σύλλογος ότι δεν είναι αρμοδιότητά του οι κλινικές, έστω και οι μικρές, αλλά μόνο τα ιατρία.
1: Μα εδώ στα ιατρία δεν μπορούσαν να κάνουν τους ελέγχους. Είχαμε μπαίνει στις κλινικές τώρα.
2: Και πώς θα δεχτείς να κάνουν τώρα, πάει ο ιατρικός σύλλογος και εγώ κλείνω την πόρτα, δεν απαντάω.
1: Αυτό λέμε. Από την πρώτη στιγμή αυτό το.
0: Όχι, δεν μπαίνεις, βρε. Δεν μπαίνεις.
2: Δεν
0: μπαίνεις.
1: Όχι, παιδιά.
0: Σαν το ζουγανέλι.
1: Σαν τα κάλαντα που πηγαίναμε, χτυπούσαμε την πόρτα να τα πούμε, ακούγαμε μέσα ομιλίες και δεν μας ανοίγανε. Κάνανε ότι δεν ήμασταν εκεί. Τα έχουμε περάσει και έτσι.
2: Τα έχουμε περάσει.
0: Εγώ θυμάμαι τώρα που είπε για κάλαντα όμως.
2: Τώρα πού θα με πάει.
0: Αν και αυτό πρέπει να το πάμε, να το πούμε τα κάλαντα όταν θα φτάσουμε 24 Δεκέμβρη.
2: Κράτα το.
0: Να το κρατήσω. Θα το θυμηθώ άραγε. Όταν μας είχε διώξει ένας μανάβης με ένα ξάδερφο.
2: Τώρα να το θάμπε.
0: Άντε καλά, να μου το θυμίσετε όμως. Γιατί εγώ ξεχνάω εύκολα.
2: Θα πούμε ιστορίες 24 Δεκεμβρίου από τα κάλαντά μας. Θα θυμηθούμε έτσι.
0: Τώρα, αν δεν έχεις πάει στο Σεν Μόριτς.
1: Πες μας τα άλλα τα κάλαντα τώρα, Βασίλη. Αύριο υπουργικό έλεγες.
2: Λοιπόν, να λέω αύριο υπουργικό. Το κυρίαρχο θέμα είναι αυτό. Το άλλο είναι το ύφος. Αυτό απαντάει τώρα ο κοινωνικός εκπρόσωπος που λέει ότι πρέπει να περιμένουμε να προσέχουμε το ύφος μας. Μετά και την αποδοκιμασία στον κύριο Σοχάρη. Τελικά ο κύριος Σοχάρης θα πλήρωσε για όλους, μου φαίνεται. Και για τον κύριο Μαρινάκη. Έτσι μιας και τα λέμε. Γιατί μην ξεχνάμε ότι αυτή η συζήτηση εσωτερική ξεκίνησε από εκείνη τη δήλωσή του για το Ταμείο Ενεργείας των 2 μηνών. Και από τότε έχουμε ένα τσουνάμι όπου ο καθένας βγαίνει και λέει το δικό του και έχει ανοίξει έχει ανοίξει ασχόλου σε όλου με τις προσωπικές και δηλώσεις και εκτιμήσεις κυβερνητικών στελεχών που φτάσαμε στο Χάρη Θοχάρη, ο οποίος τελικά φαίνεται πως τον πληρώνει. Δεν ξέρω αν θα φτάσει και παραπέρα με τον κύριο Θοχάρη, πέρα από την επίπληξη που τον υποχρέωσαν να βγει και να ζητήσει δημόσια συγγνώμη και να πει ότι ήταν λάθος η δήλωσή του αυτή για τους νοικοκυρέους και κακομύριδες, διαχωριζόντας έτσι αυτούς που ψηφίζουν την κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα. Τώρα, βέβαια, ο κ. Μητσοτάκης θα είναι στην Πιερία την Πέμπτη. Σήμερα πάει ασπρόπυργο, ξεκίνησε και αυτός περιοδίες, όπως έχει ξεκινήσει και ο Αλέξης Τσίπρας και ο Νίκος Ανδρουλάκης που κάνει στην Αττική. Ο κ. Μητσοτάκης βγαίνει εκτός. Ο Πρωθυπουργός θα πάει σήμερα στον ασπρόπυργο. Την Πέμπτη πάει στην Πιερία που είναι και με τον Όλυμπο εκεί πέρα αυτή η ανακοίνωση της UNESCO που περιλαμβάνει τον Όλυμπο στα μνημεία της Παγκόσμιας Κληρονομιάς και βέβαια θα δει εκεί πέρα θα είναι και ο βουλευτής ο κ. Κουδίνας. Για το προηγούμενο θέμα που αναφερθήκατε θέλω μόνο να πω ότι σήμερα έχουμε προγραμματισμένη συζήτηση με την κυρία Καρισιανού στην εκπομπή μας λίγο μετά τις 11.
1: Θα έχει πολύ ενδιαφέρον.
2: Ναι, σε μια συγκυρία που βέβαια κατηγορείται από τον Υπουργό Υγείας γιατί αυτό το σύστημα AI χτύπησε στο ιατρείο, λέει, λόγω της αναφοράς που έχει και στην ιστοσελίδα της κυβερνητική ιατρική και την μεθόδο του βιοσυντονισμού στις ολιστικές και εναλλακτικές μορφές θεραπείας τις οποίες έχει και ακολουθεί εκτός της κλασικής ιατρικής που βέβαια έχει ως παιδίατρος. Να πούμε ότι η ίδια έχει αντιδράσει με μια ανακοίνωση που έχει βγάλει. Εγώ μόνο θα σημειώσω αυτό που εντάξει λέει πως αντιμετωπίζει τα πράγματα και πως ασκεί το καθήκον το τέτοιο και λέει ότι είναι δεκτός κάθε έλεγχος. Αλλά βέβαια αναρωτιέται γιατί δόθηκε στη δημοσιότητα από τον ίδιο τον Υπουργό μόνο το δικό της όνομα. Έτσι από αυτά τα ιατρία που
1: πάντως λέει, έχουν... πάντως λέει ότι και οι έλεγχοι λέει ότι πρώτα να γίνουν στα μέλη της κυβέρνησης.
2: Αλλά αυτό είναι πολιτικά, πολιτικά απαντάει.
0: Στους ιατρούς μέλη της κυβέρνησης εννοεί.
2: Ναι, ναι, και πολιτικά απαντάει και για τον ίδιο τον Υπουργό και το παρελθόν και για την υπόλοιπη.
0: Καλά, εντάξει, τώρα βέβαια να σας πω και κάτι. Θα περίμενε κανένας ότι δεν θα ελεγχθεί, ότι δεν θα μπει στο μάτι του κυκλώνα και η κυρία Καρισιανού.
1: Θα έπρεπε να εξαιρεθεί για κάποιο λόγο.
0: Όχι, απ' την άλλη.
2: Όχι, αλλά θα μπορούσε να έχει γίνει και νωρίτερα, ξέρεις, και πέρσι και πρόπερσι. Και παραπρόπερση.
1: Καλά, εδώ δεν έγιναν. Όχι στην κυρία Καρισιανού, ουσιαστικά δεν έγιναν και άλλο.
0: Αν γινότανε, πρόσεξε όμως, πρόσεξε, χωρίς αφορμή, Βασίλη, αν πήγαινε κάποιος και έκανε έλεγχο πριν από ένα χρόνο τι θα ακουγόταν μετά.
1: Α, αυτό
0: ότι
1: ισχύει,
0: η κυβέρνηση στοχοποιεί την κυβερνητηρία Καριστιανού για να μην τη αφήσει πολιτικέ φιλοδοξίε ή οτιδήποτε άλλο.
1: Μπράβο.
2: Καλά, και τώρα αυτό θα.
0: Εντάξει, ναι, αλλά τώρα υπάρχει.
2: Αν δεν μάθουμε άλλα ονόματα.
0: Ναι, αλλά τώρα είναι, καπνός με φωτιά. Τότε θα ήταν...
1: Συγγνώμη, παιδιά. Το ότι ελέγχεται δεν σημαίνει ότι καταδικάζεται σε κάτι.
2: Ναι,
1: μπορεί ένας έλεγχος να γίνει και να μην προκύψει τίποτα το επιβαρυντικό.
2: Ναι, απλά δεν μπορούμε να πούμε μόνο για ένα ιατρείο, δημόσια να λέμε το όνομά του, και όχι για τον κύριο Παπαδόπουλο, π.χ. ένα όνομα λέω στην τύχη. Αυτά πιο γνωστά, για να μην πούμε ότι δεν ελέγχεται ο κ. Παπαδόπουλος. Δηλαδή να...
0: Ένα είδες τώρα, στοχοποιήθηκε μία αλφα κλινική στη Θεσσαλονίκη. Δεν...
2: Καλά, αυτοί υποτίθεται ότι βρέθηκαν και θα πάει μάλιστα σήμερα και έλεγχο.
0: Βασίλη μου, θα συνεχίσουμε σε λίγο και φυσικά υπενθυμίζουμε ότι θα έχετε καλεσμένη την κυρία Καριστιανού μετά τις 11. Επειδή από το πρωί όμως με τον Μπάμπη δίνουμε συνέχεια το σφιγμό της κίνησης και είδα τώρα, έχω παρατηρήσει ότι έχουμε προβλήματα. Έχουμε εντονότατο πρόβλημα στην περιφερειακή, στο ρεύμα προς ανατολικά, μετά τη συμβολή της εσωτερικής και εξωτερικής περιφερειακής στην Ευκαρπία. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα, Μπάμπη, στα Πεύκα, αλλά έχουμε και μεγάλο πρόβλημα στην είσοδο την ανατολική από την Εθνική Οδό Μουδανίων.
1: Καλά, και πού δεν υπάρχει. Ναι. Άμα και από την ανατολική είσοδο υπάρχει πρόβλημα.
0: Μπάμπη, είναι κάποια έργα τα οποία δεν ξέρω, δεν μας ήρθε και κάποια ανακοίνωση τύπου. Έχει κάποια έργα εκεί κοντά στο ύψος της του Νόησης και έχει δημιουργηθεί στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη μεγάλο ποτηλιάρισμα για χιλιόμετρα.
1: Άκου τώρα. Η ανατολική είσοδος της πόλης έχει τρομερό πρόβλημα.
0: Η δυτική είσοδος έχει τρομερό πρόβλημα.
1: Και εγώ σε πάω τώρα
0: πρόβλημα.
1: Και στη δυτική που αυτή την ώρα εκεί λίγο πριν από τον κόβο της Ίνδου πάλι έχει τρομερές καθυστερήσεις.
0: Είμαστε αποκλεισμένοι. Τελείωσε.
1: Μην πάτε πουθενά, παιδιά.
0: Καθίστε στα αυγά.
1: Μην έρχεστε.
2: Μην έρχεστε. Μακριά, μείνετε έξω από τη Θεσσαλονίκη.
0: Πώς το έλεγε παλιά, Ρώμη, πολιορκημένη πόλη, Θεσσαλονίκη.
2: Θέλω να πω κάτι για αυτή την ιστορία εκεί πέρα. Επειδή το είχαμε αναφέρει την προηγούμενη εβδομάδα, εγώ βρέθηκα την προηγούμενη Κυριακή πριν από 10 μέρες. Έτσι, το έργο είναι εκεί της ασφαλτόστρωσης, κανένα 20ήμερο τουλάχιστον, το αναφέρουμε και στα δελτία. Χθες έτσι διαστάσει στη δημοσιότητα λόγω της επιστολής του κυρίου Καράογλου, του βουλευτή Β' Θεσσαλονίκη.
0: Το ανέφερα και χθες.
2: Αλλά το πρόβλημα δεν είναι φυσικά τωρινό. Τα έργα είναι εδώ και καιρό που γίνονται ασφαλτόστρωσης. Και βέβαια υπάρχει υποπτεύον Υπουργείο. Έτσι, το γεγονός ότι παραχωρήθηκε, δόθηκε, πουλήθηκε σε ιδιώτη και μιλάμε για την Εγνατία Οδό πλέον.
0: Ναι, ναι.
2: Η οποία δεν έχει και εκπροσώπηση, δεν έχει γραφείο τύπου, δεν ανακοινώνει προς τα έξω.
0: Αυτά ακριβώς, Βασίλη, σχολιάζαμε και εδώ με τον Μπάμπη στην πρώτη ώρα της εκπομπής.
2: Αλλά υπάρχει Υπουργείο. Και ο κύριος Σταχιάος, ο οποίος κάθε τόσο έρχεται για να μας παρουσιάσει εξελίξεις με το flyover που έφτασε 60-65-70% πόσο του έργου.
0: Κάποιος επιτέλους πρέπει να πιέσει αυτή την εταιρεία και να της πει:
2: Όχι.
0: Συντόμευε, κάνε καλύτερη διαχείριση. Όχι, και ενημερώνεται τον κόσμο.
2: Κανονικός έλεγχος για το πώς γίνονται, ποια έργα γίνονται.
1: Και μετά την ταλαιπωρία που δημιουργήθηκε, παιδιά, θα πρέπει να έχει παρέμβαση για να πει: Έλα εδώ, τι γίνεται.
0: Ναι, αυτό.
1: Γιατί δημιουργείται αυτή η κατάσταση, τι είχες προγραμματίσει, κάντο έτσι, ας πούμε.
2: Αυτό το συγκεκριμένο είναι ένα μήνα. Πριν είχαμε, θυμάστε παλιότερα και πριν παραχωρηθεί ο δρόμος, είχαμε την ιστορία της γέφυρας, που ήταν επίσης αναγκαία έργα εκεί πέρα της γέφυρας του Αλιάκμονα και εκεί γινόταν μια λωρίδα και είχαμε πάλι ποτηλιαρίσματα για πολύ μεγάλο διάστημα. Κανένα χρόνο ήταν εκεί πέρα με τη γέφυρα του Αλιάκμονα. Γενικά είμαστε συνεχώς σε μια κατάσταση.
0: Ναι, η γέφυρα του Αλιάκμονα βέβαια είναι άλλο κομμάτι, δεν είναι κομμάτι της Νέας Εγνατίας Οδού κλπ. Τέλος πάντων, εντάξει, υπάρχουν τέτοια θέματα.
2: Ήταν κομμάτι, αυτό ήταν κατασκευή κρατική, ναι, ήταν δημόσια. Ναι.
1: Αλλά μετά τα δύο διαμαλγάδια.
2: Ο δρόμος έκλεινε, η Εθνική Οδός έκλεινε. Το ίδιο πράγμα.
0: Δεν είναι, όχι, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Εκεί ανήκει στην, νομίζω, στην αυτοκινητόδρομο Αιγαίο, όπως λέγεται εκεί η πραξία.
2: Δεν
0: είναι στην Νέα Εγνατία. Η Νέα Εγνατία είναι μέχρι το κλειδί. Η Νέα Εγνατία είναι μέχρι το κλειδί.
2: Λοιπόν, τέλος πάντων. Ποιο είναι ο Αλιάκμονα.
0: Ποιο εκεί είναι. Το μπερδεύουμε τον Λουδία. Λοιπόν. Άσε τώρα τη γεωγραφία.
1: Με τον Αξιό. Τον Αξιό. Τον Αξιό.
2: Γάλα.
0: Τι πες.
2: Το γάλα δεν το ξέρατε.
0: Ποιο γάλα.
2: Πώς μαθαίναμε τους ποταμούς έξω από τη Θεσσαλονίκη.
0: Α, εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Γαλλικός αξιός Λουδίας Αλιάκμονας.
2: Τέλος πάντων είναι μέσα στην.
1: Εγώ δεν το πίνα το γάλα. Από μικρός, εντάξει.
2: Δεν είχε κόλπα για να μαθαίνει. Δεν χρειάζεσαι. Πάντως περιμένουμε απάντηση από τον κύριο Ταχιάο. Έτσι, να
0: περιμένουμε.
2: Μας πει τι γίνεται και πώς θα ολοκληρωθούν τα έργα και πώς θα εξελιχθούν. Έτσι, και θα έχουμε και άλλα έργα.
0: Λοιπόν, από σένα περιμένουμε κατανόηση βέβαια για να ακούσουμε και λίγο Νταλάρα που σου αρέσει. Έτσι, σήμερα έχει και γενέθλια
2: σήμερα. Μπράβο, βλέπω, ε.
1: Ναι, ναι.
0: Παντού μέσα είσαι. Κοίταξε, έχει μεγάλο ρεπερτόριο, μπορείς να διαλέξεις και εσύ για την εκπομπή.
2: Όχι, δεν έχω τέτοιο ζήτημα εγώ.
0: Α, δεν έχεις, δεν θες να παίξεις νταλάρα.
1: Παίξε
0: Μάλαμα.
1: Θα προτιμούσε Πανούση.
0: Και ο Μάλαμα έχει γενέθλια
2: εγώ
0: σήμερα.
2: Και Νταλάρα και, και Μάλαμα δεν περιμένω τα γενέθλια για να παίξω, Νίκο. Είναι στο καθημερινό μας ρεπερτόριο.
0: Φίβο δε Λιβωριά.
2: Φίβο δε Λιβωριά επίσης. Είναι καθημερινές, δεν περιμένουμε τώρα. Μόνο Καλατζή δεν έχω παίξει.
0: Καλά, ξέρω. Ξέρω. Όταν βρεις τα σκούρα, όταν βρεις τα δύσκολα, θα έρθεις εκεί πάνω. Θα έρθεις εκεί πάνω στο πάνω όροφο. Θα πες την ανάγκη μου. Θα πεις κάνα τραγουδάκι, Νίκο, για σήμερα.
1: Από αυτά τα μοντέρνα σου, Νίκο.
0: Έλα, Αντρέα.
2: Τελευταίες επιτυχίες. Πάμε.
0: Λοιπόν, άντε, σε περιμένω πάνω, Βασίλη. Πάμε στον Νταλάρα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Μέτρα να χώμα στην ακρίβεια επεξεργάζεται η κυβέρνηση. Οι πρώτες παρεμβάσεις στα καύσιμα αναμένεται να ανακοινωθούν αύριο, οπότε θα πραγματοποιηθεί το Υπουργικό Συμβούλιο. Στις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθεί διπλή παρέμβαση στην Αγγλία για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση από το κράτος και τα διελιστήρια. Νέα προσπάθεια αποκλιμάκωσης μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ. Έπαφε στη Νέα Υόρκη για τον τερματισμό της σύγκρουσης στο τραπέζι και όροι για τα στενά του Ορμούς. Διαψεύδει ο Αμερικανός Πρόεδρος δημοσίευμα του Άξιος πως η Ουάσιγκτον εξετάζει άρση κυρώσεων και ξεπάγωμα ιρανικών κεφαλαίων στο εξωτερικό. Σήμερα αναμένεται να σφραγιστεί η ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια λειτουργίας και έδινε αντικαρκινικά φάρμακα σε ανθρώπους που δεν είχαν καρκίνο. Κανονικά μέχρι αυτή την ώρα η λειτουργία της. Έντονες αντιδράσεις για βίντεο από νηπιαγωγείο στα Νολιώσια, όπου φέρεται να καταγράφει τη διευθύντρια που απευθύνεται με επιθετικό τρόπο σε παιδιά ηλικίας περίπου 4 και 5 ετών. Συνεχίζεται η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Σήμερα αναμένεται να καταθέσουν 13 μάρτυρες. Μεγάλο ποτηλιάρισμα και σήμερα στη διασταύρωση της Ίνδο από οδηγούς που επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές λόγω των εργασιών ασφαλτόστρωσης στα διόδια των Μαλκάρων. Ρυθμοί χελώνας και στην περιφερειακή έξοδος προς Τριανδρία με μέτωπο ανατολικά λόγω σύγκρουσης δύο αυτοκινήτων. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων σε μισή ώρα.
2: Κάθε επιχείρηση έχει μια ιστορία προσπάθειας. Κάποιες ιστορίες αξίζουν να ακουστούν δυνατά. Τα βραβεία αριστείας και επιχειρηματικότητας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης αναζητούν τους πρωταγωνιστές της αγοράς του νομού Θεσσαλονίκης. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και δώσε στην επιχείρησή σου τη θέση που της αξίζει. Αιτήσεις έως 30 Σεπτεμβρίου στο aristia.eth.gr.
0: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1 μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι τον Βασίλη Πεκλάρη και την Έφη Τζαμπάζη. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
3: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: πω Θοδωράκη και Νταλάρα μέχρι Depeche Mode. Δεν έχουμε μουσικούς περιορισμούς.
1: Και Αμαλάχη και Καλατζή, τον οποίο υπερασπίζεται η φίλη ακροάτρια η Βούλα, σε σχέση με τα υπονόμενα που άφησε ο Βασίλης ο Πεκλάρης. Λέει: Βασίλη, λίγα λόγια για τον Καλατζή. Καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα
1: και σε ένα Βούλα.
0: Και δεν ξέρω, η Βούλα, επειδή έχει το καθημερινό της δρομολόγιο προς τα εκεί, δεν ξέρω αν δυσκολεύτηκε καθόλου.
1: Καλά, μην.
0: Στις περιοχές
1: θα στοιχημάτιζε ότι δυσκολεύτηκε. Γιατί δεν υπάρχει ένα σημείο στην πόλη που έχει ταλαιπωρία. Να πεις ότι δυτικά παιδιά έχει πρόβλημα η δυτική είσοδος μόνο και η ανατολική είσοδος έχει και το κέντρο έχει και δεν υπάρχει και η περιφερειακή έχει.
0: Βλέπαμε νωρίτερα με τον Μπάμπη ότι έχουμε αρκετά θέματα. Έχουμε ένα θέμα μεγάλο που προέκυψε και εκεί στα παλιά σφαγεία κοντά στο Πόρτο Παλάς, το ξενοδοχείο, στην 26 Οκτωβρίου, και εκεί ένα μποτιλιάρισμα πολύ μεγάλο που δεν έχουμε άλλες μέρες. Και στη Μοναστηρίου βλέπω σήμερα και ανατολικά και προς το αεροδρόμιο έχουμε θέματα.
1: Εκεί που έχουμε μια διαφοροποίηση και αξίζει τον κόπο να το πούμε, 38 λεπτά μετά τις 8, στο κομμάτι της δυτικής εισόδου, εκεί στην Σύνδο όπου δημιουργείται το πρόβλημα, η αλήθεια είναι πως πλέον η ουρά ξεκινά πολύ πριν από τον κόμβο της Σύνδου και συνεχίζεται τουλάχιστον σε μια απόσταση, πώς είναι ρε παιδάκι μου, έχει φτάσει εκεί στην... στην Αγροτέκ.
0: Μάλιστα.
1: Θέλω να πω ότι συνεχώς μεγαλώνει η ουρά. Εκεί θα υπάρξει ταλαιπωρία θέλοντας και μη. Εάν μπορέσετε να το αποφύγετε, κάντε το. Γιατί και σήμερα θα εγκλωβιστείτε και οι ώρες που ακούμε είναι απαγορευτικές. Κάτι μισάωρα, κάτι ώρες κτλ.
0: Ναι. Λοιπόν, ας αφήσουμε λίγο την κίνηση. Αν χρειαστεί, βέβαια, θα ξανάρθουμε για να δώσουμε την οποιαδήποτε βοήθεια ραδιοφωνική. Μπορεί να δώσουμε. Πάμε στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων πριν περάσουμε και στα αθλητικά. Η εφημερίδα Δημοκρατία σήμερα ομερτά για τις απειλές της Guilfoyle. Με εξαίρεση τη Δημοκρατία έπεσε πέπλο σιωπή στην Ελλάδα. Η αποκάλυψη της Wall Street Journal κάνει τον γύρο του κόσμου. Βέβαια, είχαμε απαντήσεις από την κυβερνητική πλευρά. Ακούσαμε ήδη και τον Βασίλη τον Μπεκλάρη.
1: Ο Ελεύθερος Τύπος. Τα ποσά στην τσέπη από την εξομάλυνση προσωπικής διαφοράς. Ποιοι δημόσιοι υπάλληλοι δικαιούνται τα 300 ευρώ. Στην ώρα του στα μέτρα για καύσιμα και θέρμανση, διαβάζουμε πάλι στον Ελεύθερο Τύπο, κανένας αβοήθητος στο δύσκολο χειμώνα που έρχεται, το μήνυμα Μαξίμου. Και ο αργός θάνατος των μπιστρό, νομίζω ότι έχω κάνει αναφορά και στο παρελθόν και εγώ, επιδημία λέει από Λουκέτα στη Γαλλία. Νομίζω ότι
0: στα καταστήματα τύπου μπιστρό.
1: Μπράβο, ότι έχουν απομείνει περίπου 40.000 ευρώ, 40.000 μπιστρό όλα και όλα.
0: Πάντως στην Ελλάδα δεν βλέπω κάτι αντίστοιχο.
1: Λοιπόν, έρχονται εδώ στην Ελλάδα και λειτουργούν.
0: Τρύπα ασφαλείας λόγω του Predator, βλέπει η εφημερίδα Τα Νέα. Καμπανάκι από αντιτρομοκρατική. Λόγω του σκανδάλου των υποκλοπών, η υπηρεσία αναγκάζεται να αγοράσει ελληματικό και παλιά τεχνολογία σύστημα παρακολουθήσεων. Είδες τι προβλήματα δημιουργούνται. Και κατά τα άλλα, στις περιφράξεις, προστριβές με γείτονες τέλος. Τα Νέα με τη βοήθεια τοπογράφου Πολοδόμου δημοσιεύουν σε 11 ερωτήσεις απαντήσεις ένα οδηγό για όλες τις πληροφορίες που αφορούν την οριοθέτηση ενός ακινήτου, αν έχετε τέτοιο προβληματισμό.
1: Η Εστία έχει τίτλο πολύ δεικτικό: Ψυχαλίζει. Χλιαρή και φοβική αντίδραση της κυβερνήσεως και των πολιτικών κομμάτων στην πρόκληση Guilfoyle περί δημοκρατίας. Σχόλια περί ανέμων και υδάτων, γράφει η εφημερίδα. Κατά το στρατηγέ ιδού ο στρατός σας στο James Van Fleet, κυρία Πρέσβης, ιδού το πολιτικό σας προσωπικό.

0: Για να πάμε και στην εφημερίδα των συντακτών. Η γραμμή των Βρυξελών, ποια λέει ότι είναι η εφημερίδα? Μη ζεσταίνεστε, μη μετακινήσετε. Πανικός για ανεπάρκεια αποθεμάτων, ελλείψεις, δελτίο στα καύσιμα και διακοπές ρεύματος. Μεταξύ, αυτό το δελτίο στα καύσιμα το ακούμε πόσα χρόνια, αλλά δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Το ακούμε ως τρόμο και ως απειλή.
1: Και εγώ εκεί θα σταματούσα στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Λέει: σβήστε τα φώτα και κλείστε τα καλοριφέρ. Είναι οι συστάσεις της Κομισιόν. Στο Δουβλίνο συνεδριάζουν σήμερα οι Υπουργοί Ενέργειας των 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης
0: να δουν συστάσεις, ρε,
1: τι θα κάνουν σε σχέση με την ενεργειακή κρίση. Και ενώ αυξάνονται, λέει, οι τιμές, η Κομισιόν περιορίζεται σε συστάσεις τύπου: μην περιορίσετε την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, μειώστε το δημόσιο φωτισμό κατά τις νυχτερινές ώρες και λιγότερη θέρμανση στα δημόσια κτίρια.
0: Στα δημόσια
1: δηλαδή,
0: κτίρια.
1: Σχολεία, φαντάσουμε, νοσοκομεία, δημόσιες υπηρεσίες.
0: Είναι δυνατόν στα σχολεία να έχουμε στα νοσοκομεία.

0: μια λιγότερη θέρμανση. Έλεος. Προφανώς θα εννοεί και τις άλλες δημόσιες υπηρεσίες, εκεί όπου ασκείται η γραφειοκρατία, αλλά και αυτοί οι άνθρωποι είναι τέλος πάντων. Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Καίει την Καριστιανού η κβαντική βιοανάδραση. Ο θάνατος του Μαζονάκη άνοιξε τον ασκό του Αιώλου και υποχρέωσε την πολιτεία να κάνει ελέγχους. Παραπέμπεται η κυρία Καριστιανού, σύμφωνα με την εφημερίδα, στο πειθαρχικό του ιατρικού
1: συλλόγου. Σύμφωνα με την Κόντρα, πρωτοσέλιδο χτύπημα η Κόντρα. Ναι.
0: Παραπέμπεται στο πειθαρχικό για το παράνομο μηχάνημα που έχει στο γιατρείο της. Μάλιστα.
1: Στο ριζοσπάστη, το δίλημα σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα αφορά το σήμερα. Τη μάχη ανάμεσα στις ζωές μας και στα κέρδη τους. Με τη μεγάλη πολιτική συγκέντρωση κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις στο πάρκο Τρίτσι. Για να ξέρεις, Νίκο, γιατί όλες τις προηγούμενες μέρες είχες ένα θέμα με το φεστιβάλ.
0: Χθες κάναμε μία αναφορά σύμφωνα με την ανάρτηση του κυρίου Μπογιόπουλου.
1: Οργανώσεις του Κουκουέ στην Αττική. Ανεπιθύμητο το γεράκι των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο. Συγκεντρώσεις, πικετοφορίες και συσκέψεις εν ώψη της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα.
0: Μάλιστα. Τώρα θες να διαβάσουμε για το μαράζι που πήρε στον τάφο της Ελένη Προκοπίου ή θες να πάμε παρακάτω?
1: Πάμε λίγο παρακάτω, σε παρακαλώ.
0: Ωραιότατη πάντως, ωραιότατη γυναίκα, Ελένη Προκοπίου, κούκλα. Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα Political, το αποτύπωμα της απόβασης Μητσοτάκη στις ΗΠΑ, τι έφερε στις βαλίτσες του από Νέα Υόρκη, Καλιφόρνια και 15 SOS, οδηγός επιβίωσης καταναλωτών για τον εφιάλτη της Αντλίας. Έξυπνες κινήσεις για μείωση καυσίμων 30%. Πρέπει να μπούμε να δούμε τι,
1: θα μας
0: τι
1: λέει,
0: μας προτείνει.
1: Μην ανάβετε το ραδιοφόνο.
0: Να το πηγαίνουμε στο Ρελαντί, να το πηγαίνουμε. Εγώ όταν μεταξύ μου το πάω στο Ρελαντί, όπως όλα αυτά τα αυτοκίνητα, ειδικά που έχουν το stop and start stop, σε βγάζει καβουράκι, σε βγάζει ένδειξη ότι έχεις μηχανική βλάβη άμα το πας με το Ρελαντί.
1: Εγώ, Νίκο, θα σου πω, θα το ομολογήσω, κυρίες και κύριοι, ότι επειδή είναι κατηφορικός ο δρόμος από τα Πεύκα μέχρι την Ελευθερία, υπάρχουν σημεία που προσπαθώ να κερδίσω την κατανάλωση.
0: Εγώ άμα το πάω με νεκρά, όπως σου είπα στην κατηφόρα, μου βγάζει μηχανική βλάβη ένδειξη. Δεν ξέρω τι θα γίνει.
1: Ξέρουμε όλοι τι θα γίνει αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Ξέρουμε. Πάμε μανιφέστο. Ξεχασμένοι στα κοντέινερ, αρκαλοχώροι 5 χρόνια από τον καταστροφικό σεισμό. Είναι το ένα από τα 2 χτυπήματα στην πρώτη σελίδα. Και το δεύτερο, αποστομωτικές απαντήσεις Γεωργιάδη για την ψηφιακή υγεία, το πολίτικο και ο αδιάβαστος Μόσιαλος του Πασόκ.

0: Άντε να κλείσουμε ένα απογευματινή και να πάμε σε ένα τραγουδάκι ακόμα. Σε Ρουάντα ή Ουγκάντα, 4.000 λαθρομετανάστες. Κέντρα επιστροφής σε επικρατέστερες χώρες. Πιλωτικό πρόγραμμα από Γερμανία, Ολλανδία, Αυστρία και Δανία με αιχμή του δόρατος στην Ελλάδα. Σε δεύτερη φάση θα μπει και το Ουσμπεκιστάν για να καλυφθεί το κομμάτι της Ασίας. Ενδιαφέρον δημοσίευμα, δεν το είδαμε κάπου αλλού. Μάλιστα. Πάμε, τραγούδι και Νίκο Καραγιώργη για αθλητικά.
1: Πάμε.

0: Λοιπόν, Μπάμπη, ξέρουμε ότι ο Νίκος ο Καραγιώργης ειδικεύεται πολύ στην καλαθοσφαίριση.
1: Ναι, και όχι μόνο.
0: Αλλά ναι, σήμερα νομίζω ότι λόγω εθνικής ομάδας και λόγω, όπως είπες, sold out στην Τούμπα για το επερχόμενο μάτι της εθνικής, θα πρέπει να ξεκινήσουμε έτσι τιμή σε
1: ένα
0: με το ποδόσφαιρο. Έτσι, Νίκο, συμφωνείς?
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Μέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Ναι, okay, απλά η σημερινή μέρα νομίζω και η αυριανή είναι αφιερωμένο στο μπάσκετ, διότι ξεκινάει το Euro Cup και όλοι ξέρουμε τι σημαίνει αυτό για τη Θεσσαλονίκη.
0: Ξέρουμε, ξέρουμε. Αλλά ας πούμε λίγο για την εθνική, που επίσης έτσι έχουμε την τιμητική μας στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, γιατί δεν τη βλέπουμε και συχνά την εθνική να παίζει, ναι, στην πόλη μας.
0: Και
1: ναι,
0: πάμε εντάξει, μετά όλο αφιερωμένο στο μπάσκετ.
2: Ναι, και η συγκυρία είναι πάρα πολύ ευχάριστη, διότι δίνει δύο παιχνίδια απέναντι σε δύο μεγαθύρια.
1: Μπράβο.
0: Πάντως εδώ νομίζω και κυριολεκτικά και μεταφορικά είναι αυτό που λέμε, πρέπει να κρατήσουμε χαμηλά την μπάλα. Στην προκειμένη, ναι, περίπτωση και κυριολεκτικά και μεταφορικά.
2: Απέναντι σε ομάδες οι οποίες είναι ομάδες της σειράς, οι ομάδες οι οποίες τις έχουμε όπως συνηθισμένα λέμε στην καθομιλουμένη. Είναι δύο ομάδες οι οποίες, να ξεκινήσουμε πρώτα με την Ολλανδία, η οποία μέχρι τώρα είδαμε ότι κέρδισε μέσα στη Σερβία και ισοφάρισε τις καθυστερήσεις στον αγώνα που έδωσε κόντρα στους Γερμανούς επί Ολλανδικού εδάφους. Έρχεται με απουσίες και αυτή είναι μια πάρα πολύ σημαντική απουσία. Αυτή ίσως του πιο φορμαρισμένου παίκτη της που διαθέτει στο ρόστερ της, του Κόντι Χάκπο, παίκτης ο οποίος κάνει πραγματικά εξαιρετικές εμφανίσεις, και με την Λίβερπουλ, ο οποίος τραυματίστηκε και θα μείνει εκτός δράσης για μερικές εβδομάδες. Αλλά από εκεί πέρα νομίζω ότι θα είναι μια ευκαιρία να δούμε πολύ καλούς παίκτες. Και φυσικά είδαμε ποια ήταν η ανταπόκριση του κοινού της Θεσσαλονίκης. Είδαμε ότι περισσότεροι από 100.000 ήταν στην ηλεκτρονική ουρά για να προμηθευτούν ένα εισιτήριο. Πραγματικά
0: τόση πολύ,
1: τόση πολύ.
0: Πάντως, αν κερδίσουμε και τους Ολλανδούς, νομίζω ότι δεν έχουμε να φοβηθούμε μετά τίποτα. Δηλαδή, θα έχουμε δώσει.
2: Ότι, εντάξει, αν έχει κερδίσει Σερβία, Γερμανία εκτός και την Ολλανδία μέσα, νομίζω ότι κάνει πάρα πολύ σημαντικό βήμα.
0: Πας να διεκδικήσεις και Euro, ας πούμε.
1: Ναι, γιατί δείχνεις τα δόντια σου. Φυσικά.
2: Πρώτα με συμμετοχή σε Euro και μετά βλέπουμε.
1: Μπράβο, μετά το κατακτάμε. Έτσι είναι, βήμα-βήμα.
2: Ούτε σ' άλλο θα το κατακτήσει.
0: Ωραία. Θα τα πούμε βέβαια και αύριο για τον αγώνα. Θύμισε μας μόνο ώρα έναρξης.
2: Η ώρα είναι η κλασική ώρα έναρξης, 10 παρατέταρτο.
0: Και φαντάζομαι η τροχέα Θεσσαλονίκης τουλάχιστον αύριο να έχει τα αντανακλαστικά, ώστε να υπέρυξη της Τούμπας.
1: Η αλήθεια είναι ότι η Τούμπα γεμίζει πολλές φορές. Έχουν εμπειρία, μην ανησυχείς.
2: Να
0: δούμε.
2: Πώς θα είναι και σε ένα παιχνίδι εθνικών ομάδων και το παιχνίδι αυτό. Αλλά και ο αγώνας κόντρα στους Γερμανούς επίσης, ο οποίος είναι πάρα πολύ σημαντικός. Ο αγώνας αυτός βέβαια την Κυριακή το βράδυ και τα δύο
1: μέρη. Πάμε τώρα στους αγώνες των ομάδων της πόλης στο μπάσκετ.
2: Ναι, όπου έχουμε πρεμιέρα στο EuroCup, όπου οι προσδοκίες είναι πάρα πολύ μεγάλες. Η συγκεκριμένη διοργάνωση από Άρη και ΠΑΟΚ, από ΠΑΟΚ και Άρη, οι οποίοι φέτος είδαμε ότι έχουν αλλάξει επίπεδο, έχουν αλλάξει στάτους με τις εντυπωσιακές κινήσεις ενίσχυσης που έγιναν στη διάρκεια της μεταγραφικής περίοδου του καλοκαιριού. Ο Άρης, ο οποίος είναι η πρώτη ομάδα, η πρώτη ελληνική ομάδα που ρίχνεται στη μάχη, αντιμετωπίζει σε 9 η ώρα στη Γαλλία την Λεμάν, στοχεύοντας βέβαια στην νίκη στο ξεκίνημα με το δεξί στην διοργάνωση αυτή. Ο Άρης, ο οποίος ταξίδευσε από χθες νωρίς το απόγευμα με πτήση τσάρτερ, την οποία ακολούθησαν και φίλοι της ομάδας, χωρίς Γιώβιτς, Τανούλη και Πουλιανίκη, οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα.
0: Που σημαίνει ότι στη θέση του Άσου θα πρέπει να τα δώσουν όλο ο Δημητρίεβιτς μαζί με τον Μήτρου Λόγκ, έτσι.
1: Διαβασμένο σε βλέπω.
2: Και ο Τολιόπουλος μπορεί να βοηθήσει στη θέση αυτή. Είναι 13 παίκτες. Λογικά μετά τη σημερινή προπόνηση χαλάρωμα που θα κάνει ο Άρης, θα είναι η γνωριμία του με το γήπεδο αυτό. Θα αποφασίσει ω πάνω.
0: Και είναι ένα δυνατό τεστ, γιατί ουσιαστικά ο Άρης μέχρι τώρα είχε μόνο φιλικά. Ενώ ας πούμε ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός παίξαν αυτό το μικρό τουρνουά που ήταν επίσημο καλεντάρι.
1: Εγώ αυτό που θα πω πριν ξεκινήσουν οι αγώνες και του ΠΑΟΚ και του Άρη είναι πως μπορεί να εμφανιζόμαστε ως φαβοροί για την κατάκτηση.
0: Αλλά θέλει και εδώ χαμηλά την μπάλα.
1: Φυσικά και θέλει, γιατί θέλει έχει σημαντικές και δυνατές ομάδες.
0: Είδαμε την Μπαχτσέτσε Χίρ που αντιμετώπισε ο Άρης σε φιλικό. Είδαμε ότι κέρδισε για πλάκα τη Φενέρ
1: Μπαχτσέτσε. Το λέω γιατί κάποιοι βγαίνουν και λένε, έλα μωρέ, παίζει τώρα με τη Λεμάν. Αν δεις τις στοιχηματικές για την κατάκτηση του EuroCup, τη δίνουν 1-400. Την ίδια ώρα που δίνουν, ας πούμε, στον Άρη, π.χ. 1-4.
0: Ναι.
2: Κοιτάξτε, όσοι γνωρίζουν τη συγκεκριμένη διοργάνωση, η Μπαχτσέτσε Χίρ είναι μια ομάδα που τα τελευταία χρόνια πρωταγωνιστεί. Φτάνει δηλαδή μέχρι την τετράδα. Είναι μια ομάδα που ξοδεύει πολλά λεφτά τα τελευταία αρκετά χρόνια. Δηλαδή, δεν είναι όπως ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, οι οποίοι ουσιαστικά αυτό το καλοκαίρι έχουν επενδύσει πάρα πολλά χρήματα. Είναι μια ομάδα λοιπόν η οποία είναι μέσα στο top 4, top 5 της Τουρκίας και είναι ομάδα η οποία αυτή τη στιγμή έχει μεγαλύτερο budget από τον Άρη και τον ΠΑΟΚ. Το budget του οποίου προσεγγίζει τα 15 εκατομμύρια ευρώ. Έχουμε την ευκαιρία να δούμε στον αγώνα με τον Άρη.
0: Άρα μην νομίζουμε έτσι ότι πήραμε κατευθείαν και τους τίτλους. Θέλει δουλειά. Εγώ θα σου πω μόνο κάτι, Νίκο, αν και ήσουν αρκετά μικρός τότε. Το Λεμάν το σκέφτηκα χθες, σήμερα, σαν ένα καλό ιονό, γιατί αν θυμάμαι την πρώτη μεγάλη ευρωπαϊκή πορεία του Άρη το 84-85.
2: Ναι, ισχύει.
0: Έτσι, αντιμετωπίσαμε τη Λεμάν σε ομίλους. Τότε παίζαμε και στο κλειστό της Νεάπολης κάποιους αγώνες.
2: Ισχύει. Αλλά γενικά τα τελευταία χρόνια, μάλλον τα τελευταία πολλά χρόνια, γιατί τελευταία φορά που αναμετρήκαν δύο ομάδες ήταν πριν από 15 χρόνια. Σε επίπεδο EuroCup η Λεμάν έχει κερδίσει 4 φορές τον Άρη σε άριθμες αναμετρήσεις.
0: Ένα, βλέπεις.
2: Είναι ο λόγος για να σπάσει και αυτή την παράδοση ο Άρης, χωρίς να σημαίνει κάτι.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό.
0: 9 η ώρα λοιπόν ο Άρης και πάμε στον ΠΑΟΚ τώρα.
2: Τη σειρά παίρνει αύριο ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα αγωνιστεί και αυτός.
0: Αύριο είναι ο ΠΑΟΚ, δεν είναι αύριο σήμερα.
2: Τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί για τον αυριανό αγώνα κόντρα στην Ισπανική Μανδρέσα 7:30 το Τζάμπολ για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έδειξε πόσο καλή ομάδα είναι αυτό το διήμερο, αντιμετωπίζοντας Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, κερδίζοντας τον Παναθηναϊκό και διεκδικώντας μέχρι τέλους τη νίκη στον τελικό του Final Four του Super Cup κόντρα στον.
0: Είπες 7:30 είναι αύριο του ΠΑΟΚ.
2: Ναι. Ναι.
0: Αυτό σημαίνει, γιατί το σκεφτόμουν, ότι δεν είναι απαγορευτικό. Θέλω να πω ότι φίλοι του ΠΑΟΚ που μπορούν να παρακολουθήσουν τον αγώνα μπάσκετ μπορούν μετά να πάνε και στην Τούμπα, πιθανώς το έχουν οργανώσει.
1: Όχι, πέμπτη είναι ο αγώνας της Εθνικής.
0: Α, της Εθνικής είναι Πέμπτη.
2: Πέμπτη.
0: Α, δεν είναι αύριο. Α, μπερδεύτηκα.
1: Αύριο είναι.
0: Συγγνώμη.
1: Το μπάσκετ, Πέμπτη είναι η Εθνική.
0: Ωραία.
1: Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος πήρε τον Μοτεγιούνας.
2: Μοτεγιούνας. Άλλη μια πολύ σημαντική ποιοτική προσθήκη. Μπορεί να είναι στο 36 το ένας παίκτης, ο οποίος είναι παίκτης Ευρωλίγκας. Είναι παίκτης επίπεδου Euroleague.
0: Είναι από αυτά τα βαριά κορμιά, τα λιθουανικά που προσφέρουν.
1: Αυτά που εμένα μου λείπουν από τις σύγχρονες μπασκετικές ομάδες. Δηλαδή, εγώ θέλω αυτά τα θηρία που με τον όγκο τους ήταν απροσπέλαστοι και γινόταν χαμός.
0: Εγώ παρόντος του Αλεξάνδερ, ο οποίος είναι θηρίο, δεν πρόσεξα να έχει τόσο έλλειμμα. Εντάξει, ίσως για backup. Αλλά δεν πρόσεξα να έχει τόσο έλλειμμα ο ΠΑΟΚ. Μάλιστα.
1: Κι όμως το μάτς με τον Ολυμπιακό, συγγνώμη αν μου επιτρέπεις, εγώ είδα ότι είχαμε θέμα εκεί στο ψηλό, κάτω από την ρακέτα. Οι ψηλοί του Ολυμπιακού κάναν πάρτι.
0: Πήρε πολλά επιθετικά πάντως και στους δύο αγώνες ο ΠΑΟΚ.
2: Λογικά θα αντικαταστήσει στο ρόστερ της ομάδας τον Κλίφορντ Ομορούγγι, έναν πάρα πολύ αθλητικό ψηλό, με διαφορετικά χαρακτηριστικά βέβαια ο Μοτεγιούνας. Όμως ο Ομορούγγι, ο οποίος δεν θα αποφύγει, ενώ δεν θα λυθεί η συνεργασία μαζί του, είναι πολύ πιθανό να παραχωρηθεί σε κάποια ομάδα δανεικός, άφησε πολύ καλές εντυπώσεις, αλλά προφανώς ο Τρικέρι ξέρει καλύτερα από όλους.
0: Πάει και τελείωσε. Όποιον ζητάει ο Τρικέρι, ο Μιστακίδης του τον φέρνει. Λοιπόν.
2: Δεν υπάρχει έλλειμμα αθλητικότητας, αλλά είναι ένας παίκτης πάρα πολύ έμπειρος. Δοκιμασμένη λύση ο Μοτεγιούνας.
0: Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο, Νικόλα?
2: Έχουμε Ευρωλίγκα σήμερα. Είναι εβδομάδα με διπλή αγωνιστική υποχρέωση.
0: Πολύ ωραία,
2: 8 η ώρα. Ζαλγίρις Κάουνας Ολυμπιακός. Σε ένα γήπεδο το οποίο είναι μονίμως γεμάτο, το ξέρουν αυτό όλοι όσοι παρακολουθούν, με συνεχόμενα sold out για την λιθουανική ομάδα, που κάθε παιχνίδι είναι γιορτή για την συγκεκριμένη ομάδα, ειδικά μέσα στην έδρα της, ένα πάρα πολύ ωραίο γήπεδο. Ο Ολυμπιακός βέβαια, ο οποίος θέλει να κάνει το 2-2, θα ακολουθήσει και τρίτο συνεχόμενο εκτός έδρας παιχνίδι στην Ευρωλίγκα, κόντρα στη Βίρτους Μπολόνια την Πέμπτη για τους Ερυθρόλευκους, οι οποίοι κατέκτησαν και τον πρώτο τίτλο της σεζόν. Και να πούμε ότι αύριο είναι η σειρά του Παναθηναϊκού να δώσει το πρώτο του παιχνίδι σε αυτή την εβδομάδα διπλής αγωνιστικής υποχρέωσης, ο οποίος θα υποδεχτεί την Βιλερμπάν, και βέβαια για τους πράσινους είναι και για αυτούς μια ευκαιρία να κάνουν το 2-2 στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης.
1: Τη Ζαλγκίρις, βέβαια, εγώ για να θυμίσω τώρα τα παλιά μας εκείνα τα χρόνια τα μπασκετικά, την είχαμε μάθει τότε από τον Μαρτσουλιώνης και από τον Σαμπόνης.
0: Σαμπόνης, βασικά.
1: Μαρτσουλιώνης και Σαμπόνης ήταν το δίδυμο, τότε την ακούσαμε πρώτη φορά τη Ζαλγκίρις. Λοιπόν. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Δεν θα τα ξαναπούμε στην εβδομάδα, θα έχουμε τη χαρά. Θα είμαστε με τον Θόδωρο Χατζηπαντελή. Ελπίζω
1: θα
0: να σα ξανακούσουμε.
1: Θα το πω του Θοδωρή, γιατί απογοητευμένο άκουσα.
0: Όχι, ελπίζω να ξανακούσουμε σύντομα και τον Νίκο. Τέτοιο είσαι, μαρτυριάρης. Μαρτυριάρης. Καρφί. Γεια σου, Νίκο Καραγιώργη.
1: Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε και εσάς. Ελπίζω εσείς να μην είστε μαρτυριάριδες σαν τον συνάδελφο εδώ δίπλα.
1: Αλλά υπομονετική, γιατί στα περισσότερα σημεία, είτε από τα δυτικά είτε από τα ανατολικά της πόλης, τα πράγματα είναι δύσκολα και σήμερα στα θέματα της τη κυκλοφορία στου κεντρικότερου οδικού άξονε.
0: Και αν δεν θέλετε κυκλοφορία, κυκλοφοριακό, πεταχτείτε μέχρι τη Λάρισα. Δεν ξέρω αν έχουμε και επίδομα για να πάμε να μεταναστεύουμε στη Λάρισα. Πάντως βλέπω ότι και εκεί στον περιφερειακό τώρα έχουν αρχίσει. Ενώ νωρίτερα ήταν εκεί και στο Λίτλ, στο Σταυροδρόμι, αλλά και στην Ιερών Πολυτεχνείου. Έχουμε κάποια θέματα στη Λάρισα.
1: Πόσα
0: είμαστε παντού. Φίλοι, αύριο, αύριο θα σα μιλήσουμε και για το Κάουνα. Μια που είπε για τη Ζαλγκύρη.
1: Ναι.
0: Θα πάμε και στο Κάουνα να δούμε. Τι κυκλοφοριακό έχει στη ζεστό κάουνα.
1: 6 ώρα το πρωί, αύριο. Γεια σας.
0: Γεια σας. Η πόλη ξύπνησε.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Με τρανάχωμα στην ακρίβεια επεξεργάζεται η κυβέρνηση. Οι πρώτες παρεμβάσεις στα καύσιμα αναμένεται να ανακοινωθούν αύριο, ημέρα κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί το Υπουργικό Συμβούλιο. Στις 14 Οκτωβρίου αναμένεται να ανακοινωθεί η διπλή παρέμβαση στην Αγγλία για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση από το κράτος και τα διελιστήρια. Σήμερα στο πετρέλαιο κίνησης ισχύει κρατική επιδότηση 10 λεπτών ανά λίτρο και επιπλέον έκπτωση 5 λεπτών από τα διελιστήρια. Το σενάριο που εξετάζεται προβλέπει η κρατική επιδότηση να διαμορφωθεί μεταξύ 10 και 15 λεπτών ανά λίτρο, ενώ η συνεισφορά των διελιστήριων να παραμείνει στα 5 λεπτά. Εφόσον προκριθεί η συγκεκριμένη πρόταση, η συνολική παρέμβαση στη τιμή του πετρελαίου κίνησης θα κυμανθεί από 15 έως 20 λεπτά. Η μέση πανελλαδική τιμή του καυσίμου βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα 2,22 λεπτά το λίτρο. Στην αμόλυβδη βενζίνη δεν εφαρμόζεται κρατική επιδότηση, αλλά έκπτωση 10 λεπτών ανά λίτρο από τα διελιστήρια. Σύμφωνα με το επικρατέστερο σενάριο, η συγκεκριμένη έκπτωση αναμένεται να συνεχιστεί. Έχουμε υποχρέωση να διερευνήσουμε τον ενεργειακό πλούτο της χώρας, τονίζει ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, τονίζοντας πως κατά τις επαφές που είχε στη Νέα Υόρκη με εκπροσώπους τόσο της Ευρών όσο και της ExxonMobil, επιβεβαιώθηκε ότι τα ορόσημα που έχουν τεθεί για τις έρευνες τηρούνται. Έτοιμος για άρση κυρώσεων εμφανίζεται ο Αμερικανός Πρόεδρος, εφόσον το Ιράν συμφωνήσει σε υποχωρήσεις στο πυρηνικό πεδίο, με τις έμεσες συνομιλίες στη Νέα Υόρκη να χαρακτηρίζονται θετικές. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε επίσης ότι οι τιμές του φυσικού αερίου θα υποχωρήσουν σημαντικά μετά τη νίκη των ΗΠΑ στον πόλεμο. Η Τεχεράνη επιθυμεί διαπραγματεύσεις να εστιάσουν στα στενά του Ορμούς και στον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό, ενώ έχει συζητήσει με καταριανούς διαμεσολαβητές μία σειρά προτάσεων που θα παρουσιαστούν στην Ουάσιγκτον και αναμένει την τελική απάντηση, όπως δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Υπεγράφει η πράξη σφράγισης της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη που έκανε παρανόμως χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Σήμερα αναμένεται να πάει δικαστικός επιμελητής για την επίδοση της απόφασης. Προέκυψαν και έλλειψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Ο πνευμονολόγος-ογκολόγος γιατρός από το 2022 συνταγογραφούσε από το ιατρείο της κλινικής παράνομα ογκολογικά φάρμακα για ασθενείς του και στη συνέχεια αναλάμβανε τη χορήγησή του στο ογκολογικό τμήμα. Σφραγίζεται μια κλινική φάντασμα στη Θεσσαλονίκη που διαφήμιζε ογκολογικές υπηρεσίες χωρίς προσωπικό και μηχανήματα. Αυτό δήλωσε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος. Την παραίτησή τους από την υπεράσπιση της κατηγορούμενης γιατρού για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη γνωστοποίησαμε ανακοίνωσή τους οι δικηγόροι της. Πλέον, όπως αναφέρουν, συνεχίζουμε την υπεράσπιση μόνο του συζύγου της, συγκατηγορούμενου στην ίδια υπόθεση, αναφέροντας ότι ο περιορισμός αυτός είναι δικονομικά αναγκαίος. Σήμερα αναμένεται να καταθέσει ακόμη μία υπάλληλος του ιατρείου. Στο εδόλιο του στρατοδικείου, οι γιατροί του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, σε βάρος των οποίων είχε καταθέσει μήνυση αστυνομικός, διότι τον ενημέρωσαν ότι έχει καρκίνο με καθυστέρηση ενός έτους. Μεγάλο ποτηλιάρισμα από το πρωί για μία ακόμη ημέρα στη διασταύρωση της Ίνθο από οδηγούς που επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές λόγω των εργασιών ασφαλτόστρωσης στα διόδια των Μαλγάρων. Από μία λωρίδα κυκλοφορίας διεξάγεται η κίνηση προς την είσοδο της Θεσσαλονίκης, από δύο λωρίδες προς την έξοδο. Ρυθμοί χελώνας και στην περιφερειακή έξοδο προς Τριανδρία με μέτωπο ανατολικά λόγω σύγκρουσης που σημειώθηκε νωρίτερα μεταξύ δύο οχημάτων. Χαμηλές ταχύτητες και στην Μουδανιό στο ύψος του Νόησης προς τη Θεσσαλονίκη λόγω αυξημένης κίνησης. Στάση εργασίας στο μετρό της Θεσσαλονίκης την Τετάρτη από τη 1 το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα λόγω απόλυσης εργαζομένου, απαιτώντας την ανάκλησή της, ανακοίνωσε το Σωματείο Εργαζομένων στο Μετρό Θεσσαλονίκης. Όπως αναφέρει το Σωματείο, την 3η 22 Σεπτεμβρίου, αφού ο σταθμάρχης ολοκλήρωσε κανονικά τη βάρδια του, η εταιρεία του ανακοίνωσε την απόλυσή του χωρίς καμία ουσιαστική αιτιολόγηση και καμία προηγούμενη προειδοποίηση. Στη διεθνή επικαιρότητα και στην Ουκρανία, νέες επιθέσεις με ντρόουνς και βαλιστικούς πυράβλους εξαπέλυσε σήμερα η Ρωσία στο Κίεβο. Νεκροί και δεκάδες τραυματίες από επιθέσεις και σε άλλες ουκρανικές περιοχές. Και να ολοκληρώσουμε με την πρόγνωση του καιρού. Τοπικές βροχές προβλέπονται σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει στους 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις. Άνεμοι αρχικά βόρειο-δυτικοί μέτρη, το απόγευμα θα στραφούν σε νότιο-ανατολικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα ανέβει στους 25 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
2: Κάθε επιχείρηση έχει μια ιστορία προσπάθειας. Κάποιες ιστορίες αξίζουν να ακουστούν δυνατά. Τα βραβεία αριστείας και επιχειρηματικότητας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης αναζητούν τους πρωταγωνιστές της αγοράς του νομού Θεσσαλονίκης. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και δώσε στην επιχείρησή σου τη θέση που της αξίζει. Αιτήσεις έως 30 Σεπτεμβρίου στο aristia.eth.gr.
3: Η αντίστροφη μέτρηση για το πιο φαν διήμερο ξεκίνησε.
4: Το μεγαλύτερο Family Festival έρχεται για 8η χρονιά στη Θεσσαλονίκη.
5: The Kidot Festival!
3: Φέτος σπάμε κάθε όριο με workshops, παραστάσεις, συναυλίες, τεράστια playgrounds και φυσικά φαγητό και χαλάρωση για όλη την οικογένεια.
5: Και άπειρο παιχνίδι!
4: Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου στη Deathiel Expo.
5: Εισιτήρια more.com.
3: Πληροφορίες kidot.gr.
5: Θα είσαι και εσύ εκεί!
6: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Ο Μεν
8: και η Δε.
7: Ο Μεν Χρήστος Τσαλικίδης
8: και η Δε Μαρία Τσαχύρη. Ψάχνουμε τα πώς και τα γιατί.
7: Και τα γιατί όχι.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου. Η ώρα είναι 9 και 8 λεπτά. Ήρθαμε και εμείς στο στούντιο με τον Χρήστο Τσαλικίδη.
1: Τη Μαρία Τσακίρη.
0: Τον ήχο μας ρυθμίζει η Σοφία Σακαλή. Τα τραγούδια μας επιλέγει ο Γιάννης Δημητρούδης. Μαζί θα πορευτούμε σε ό,τι αφορά την επικαιρότητα μέσα στις επόμενες 2 ώρες. Και δεν γίνεται να μην ξεκινήσουμε με αυτό το θέμα που έχει σκάσει εντός εισαγωγικών εδώ στη Θεσσαλονίκη. Σφραγίζεται ιδιωτική κλινική. Το έχετε ακούσει και στις ειδήσεις. Και αυτό γιατί έκανε παράνομα χημειοθεραπείες. Τώρα, τις έκανε, τι ακριβώς συμβαίνει, θα μας τα εξηγήσει. Είναι μαζί μας ο κύριος Μιχάλης Γιαννάκος, είναι πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ. Καλή σας ημέρα, κύριε Γιαννάκο.
1: Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Τι γνωρίζουμε για αυτή την υπόθεση μέχρι στιγμής?
2: Κοιτάξτε, είμαι πεπισμένος ότι αν δεν συνέβαιναν όλα αυτά με τον Μαζονάκη και όσα προκύπτουν για τη λειτουργία την παράνομη αυτών των ιατρείων σφαγείων με κομπογιαννίτες, δεν θα είχαμε αυτή την εξέλιξη σήμερα να σφραγίζεται αυτή η κλινική η οποία προσέφερε παράνομες ιατρικές πράξεις και με επικινδυνότητα. Τι συνέβη λοιπόν? Πριν από 1,5 χρόνο η Εθνική Αρχή Διαφάνειας έλαβε μία καταγγελία από πολίτες και από ασθενείς ότι στην εν λόγω κλινική παρέχονται υπηρεσίες ογκολογικές σε ασθενείς χωρίς να έχει άδεια λειτουργίας και μάλιστα τις διαφήμισης στο διαδίκτυο και χωρίς να έχει τον κατάλληλο εξοπλισμό. 2 επιθεωρητές από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, οι οποίοι παλιά ήταν και στο ΣΕΙΠ, δηλαδή στο Σράμπο της Υγείας, 13 είναι όλοι στη Θεσσαλονίκη, οι 2 από αυτούς πήγαν και έκαναν έλεγχο. Και εκεί διαπίστωσαν σειρά από παραβάσεις. Διαπίστωσαν ότι δεν υπάρχει γιατρός. Είναι υποστελεχωμένοι από νοσηλευτικό. Ο γιατρός ήταν ένας πνευμονολόγος, ο οποίος δεν είχε σύμβαση με την κλινική και παρήχε υπηρεσίες κάποιες ώρες. Το ογκολογικό τμήμα δεν είχε άδεια λειτουργίας. Δεν υπήρχε μονάδα εντατικής θεραπείας. Συνταγογραφούσαν με εισαγωγή, έκαναν εισαγωγή σε ασθενείς που δεν είχαν ιστορικό κακοήθειας και συνταγογραφούσαν ογκολογικά φάρμακα τα οποία γνωρίζετε ότι είναι πανάκριβα, με αποτέλεσμα να ζημιώνεται χιλιάδες ευρώ ο ΕΟΠΗ. Ταυτόχρονα διέθεταν και χώρο για διάλυση κυτοραστατικών φαρμάκων, δηλαδή πραγματικά λειτουργούσε εκεί ένα τμήμα παράνομα ουσιαστικά, χωρίς την κατάλληλη στελέχωση με μεγάλη επικινδυνότητα.
0: Ναι, με συγγνώμη κιόλας, αλλά για να καταλάβουμε, οι καταγγελίες έγιναν πριν από 1,5 χρόνο.
2: Αυτό τώρα, εδώ θα έρθουμε τώρα. Εδώ λοιπόν, με βάση τον νόμο, οι ιδιωτικές κλινικές ελέγχονται από μία επιτροπή που συστήνει η περιφέρεια Μακεδονίας, η αντίστοιχη περιφέρεια, η οποία αποτελείται από 2 γιατρούς και έναν μηχανικό. Η επιτροπή αυτή πήγε, έκανε ένα έκτακτο έλεγχο τέλος του 25 στην κλινική, χωρίς να εμπλέκεται η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Ήταν άλλη έλεγχη της μίας, άλλο της άλλης επιτροπής, η οποία επιτροπή το μόνο που είδε είναι η υποστελέχωση. Και γι' αυτό και μόνο, για όλες τις άλλες παραβάσεις, εισηγήθηκε την αναστολή λειτουργίας και απέσυρε τη βεβαίωση καλής λειτουργίας. Προσέξτε, όλα αυτά έγιναν αρχή του 26. Και αφού η Εθνική Αρχή Διαφάνειας εξέδωσε το πρόσδεσμα, ζήτησε πειθαρχικές ευθύνες, γιατί δεν ανεστάλλει η λειτουργία της κλινικής αυτής που υπεύθυνη να την αναστείλει είναι η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας της Περιφέρειας, μάλιστα να ζητάει και εισαγγελικές και πειθαρχικές ευθύνες, ποινικές και πειθαρχικές ευθύνες, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, ξαφνικά τώρα θυμούνται και πάνε και σφραγίζουν την κλινική. Υπάρχει μία κολλησιεργία που αυτό θα πρέπει να αναζητηθεί και πειθαρχικά, όπως λέει, όχι όπως λέω εγώ, όπως λέει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, αλλά και ποινικά.
0: Οι 2 ελεγκτές που πήγαν από εδώ από τη Θεσσαλονίκη και έλεγξαν, πότε το έκαναν αυτό? Πότε έλεγξαν
2: την κλινική? Το 25.
0: Το τέλος του 25. Ναι. Αυτό το πόρισμα το είχε στη διάθεσή της η περιφέρεια?
2: Αυτό πρέπει να αναζητηθεί κανονικά, αφού απέσυρε τη βεβαίωση καλής λειτουργίας και ζητήθηκε η αναστολή από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Μέρημνας και Δημόσιας Υγείας της περιφέρειας, λογικά οι υπηρεσίες δεν ήξεραν.
0: Μάλιστα.
2: Γι' αυτό και ζητάει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας να αναζητηθούν τυχόν ποινικές και πειθαρχικές ευθύνες.
1: Άρα κάποιοι ήξεραν, κύριε Πρόεδρε.
2: Ναι, σαφώς. Αυτό έγινε λίγο στο 25 και το αρχές του 26 ζητήθηκε αυτό. Αν μιλάω μόνο την υποστελέχωση διαπίστωσαν. Τώρα πώς οι ελεγκτές διαπίστωσαν μόνο την υποστελέχωση και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαπίστωσε ότι δεν υπάρχει άδεια, ότι γίνονται όλα τα άλλα που προανέφερα. Αυτό είναι ένα ζήτημα.
0: Απλά για να καταλάβουμε, δεν υπήρχε άδεια για να γίνονται για παράδειγμα χημειοθεραπείες. Γίνονταν όμως χημειοθεραπείες ή απλά το χρησιμοποιούσε για διαφήμιση?
2: Ναι, γίνονταν και χημειοθεραπείες σε ασθενείς, τις οποίες έγραφε πνευμονολόγος ιατρός. Αλλά όμως συνταγογραφούσαν και φάρμακα χημειοθεραπευτικά, τα οποία είναι πανάκριβα, για ασθενείς που δεν είχαν ιστορικό κακοήδειας.
0: Άλλη ερώτηση τώρα. Μπορεί κάποιος ιδιώτης γιατρός να συνταγογραφήσει τέτοια φάρμακα? Αυτά δεν τα παίρνουν οι ασθενείς από τα φαρμακεία του ΕΟΠΗ, γιατί είναι πολύ ακριβά?
2: Ναι, εδώ όμως όταν είναι εισαγωγή στα νοσοκομεία, ήταν εισαγωγή. Γινόταν εισαγωγή στην κλινική.
0: Α, ήταν ως εισαγωγή σε κλινική, δηλαδή. Οπότε θα μπορούσε κάποιο να πάει να τα πάρει. Μάλιστα. Ναι. Και τώρα θα πρέπει να γίνει ένας έλεγχος και στα φαρμακεία του ΕΟΠΗ για να δούμε και όντως αν αυτές οι συνταγογραφήσεις έχουν υλοποιηθεί.
2: Ακριβώς. Και αν πήραν οι άνθρωποι αυτοί τα φάρμακα. Που δεν θα πρέπει να τα πάρουν, δηλαδή. Γιατί μπορεί να τα έγραφαν, αλλά τα φάρμακα να κατευθύνονταν προς άλλες κατευθύνσεις. Αυτό τουλάχιστον λέει η Εθνική Αρχή, δεν λέμε εμείς.
0: Και
2: άμα μπείτε στο πόρισμα, θα το διαβάσετε.
0: Από το ρεπορτάζ μαθαίνουμε ότι ο ίδιος ο ιδιοκτήτης έχει και άλλες κλινικές. Εκεί πέρα έχουν γίνει αντίστοιχοι έλεγχοι.
2: Κομμάτια πρέπει να γίνουν. Λογικά θα γίνουν τώρα.
0: Μα τώρα θα γίνουν εκ των υστέρων. Τώρα θα τα έχουν αποσύρει όλα, αφού το συζητάμε ήδη. Από χθες έχει γίνει τόσο μεγάλος δώρος.
2: Το ζήτημα είναι άλλο. Γιατί δεν γίνονται οι κατάλληλοι έλεγχοι από, από τους αντίστοιχους ελεκτικούς μηχανισμούς που βρίσκονται στην περιφέρεια, προκειμένου οι κλινικές αυτές που παρέχουν επισφαλείς υπηρεσίες να κλείνουν. Εδώ λοιπόν, αν δεν ήταν η Εθνική Αρχή Διαφάνειας και δεν σκάλιζε όλο αυτό το ζήτημα και δεν έβρισκε ένα σωρό παραβάσεις και κυρίως ότι δεν υπήρχε άδεια και όλα τα άλλα, σήμερα μπορεί να μην φτάναμε σε αυτό το αποτέλεσμα.
0: Πριν το 19, κύριε Γιαννάκο, που υπήρχε και αυτό το σώμα που έκανε τους ελέγχους στα ιδιωτικά ιατρία και τις κλινικές, πάλι είχε η περιφέρεια ευθύνη για να κάνει τέτοιους ελέγχους? Δηλαδή είχαν παράλληλους ελέγχους, κάνανε τα δύο σώματα?
2: Δεν έχει καμία σχέση. Όχι, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας είναι ένα ανεξάρτητο όργανο το οποίο έχει την δυνατότητα να κάνει προληπτικούς αλλά και κατασταλτικούς ή μετά από καταγγελία ελέγχους, προκειμένου να βλέπει αν προσφέρονται νόμιμα πράξεις. Παλιά ήταν, πριν μέχρι το 19 ήταν το ΣΕΙ που ήταν μόνο επιφορτισμένο με τα ζητήματα της υγείας. Τώρα ενσωματώθηκαν στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και δυστυχώς ασχολούνται και με άλλα ζητήματα, όπως είναι, να σας πω, τραπεζοκαθίσματα, απόσταση ομπρελών από την παραλία, από τη θάλασσα κτλ. Και δυστυχώς δεν κάνει τη δουλειά αυτή που έκανε μέσα το 19. Γι' αυτό εμείς ζητάμε την επανασύσταση αυτού του σώματος. Αλλά εδώ όμως η περιφέρεια έχει την ευθύνη λειτουργίας των ιδιωτικών κλινικών και τον έλεγχο.
0: Άλιστα.
2: Και φαίνεται λοιπόν ότι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας ανακαλύπτει πολλά πράγματα για την επισφαλή λειτουργία και την παράνομη της κλινικής, ενώ η περιφέρεια, αν και ανακάλυψε μόνο την υποστελέχωση και ζήτησε την αναστολή λειτουργίας, κολλησιέργησε.
0: Ναι, και περιμένουμε σήμερα να γίνει αυτό που το σφράξιμο, το οποίο έχει υπογραφεί από χθες από τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης.
2: Ναι, γιατί χθες όμως, όταν από την αρχή του 26 είχε ζητηθεί η αναστολή λειτουργίας.
0: Είναι ένα εύλογο ερώτημα. Σας ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε.
2: Και αν δεν υπήρχε ο Μαζονάκης και όλα αυτά που βγάλατε εσείς στον αέρα, δηλαδή με την λειτουργία αυτών των κλινικών.
0: Ναι, υπήρχε μία πίεση από την επικαιρότητα για να τρέξουν κάποια πράγματα.
2: Θα φτάναμε εδώ σήμερα ή θα περιμέναμε άλλα 4-5 χρόνια?
0: Ναι, και αυτό που είπατε, αν δεν υπήρχε ο Μαζονάκης, γιατί δεν ξέρουμε αν ο Μαζονάκης δεν ήταν ο Μαζονάκης και ήταν κάποιος άλλος σε μια τέτοια κλινική, αν θα είχε την βαρύτητα που θα έπρεπε σε ό,τι αφορά τη θέση στα δελτία ειδήσεων αυτό το ζήτημα.
2: Είμαι σας ευχαριστώ.
0: Ναι, δυστυχώς. Κύριε Γιαννάκου, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ήταν μαζί μας ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, ο κύριος Μιχάλης Γιαννάκος. Όπως καταλαβαίνετε, τεράστιο θέμα. Τεράστιο θέμα. Θα ασχοληθούμε και σήμερα στη διάρκεια της εκπομπής. Θα επανέλθουμε και τις επόμενες ημέρες.
1: Το θέμα ποιο είναι, ότι εάν κάποιοι ήξεραν και δεν προχώρησαν, υπάρχει ζήτημα. Mm-hmm. Μεγάλο. Τι μας είπε ο πρόεδρος, ότι έπρεπε από τις αρχές του 26 να έχει κλείσει συγκεκριμένη κλινική. Mm-hmm. Και έπρεπε να περάσουν 8 μήνες, 9 μήνες για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο.
0: Είναι ένα θέμα, θα το δούμε. Είναι πραγματικά, αυτό είναι ένα βασικό ερώτημα και εύλογο ερώτημα. Και το θέμα είναι ότι βλέπαμε νωρίτερα την συνάδελφο τη Λία τη Χρυσάρα που ήταν εκεί. Δεν φαίνεται ούτε κόκκινη κορδέλα ούτε τίποτα σφράξιμο. Δηλαδή, ακόμη και τώρα κάποιος να πάει μέσα θα μπει και αν δεν έχει ανοίξει το ραδιόφωνο να ακούσει ειδήσεις.
1: Και επίσης ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, με αφορμή τη συγκεκριμένη υπόθεση, εξέδωσε ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία ελέγχει και αδειοδοτεί μόνο τα ιατρία και όχι τις κλινικές. Μας είπε ο κύριος Γιαννάκος ότι τις κλινικές ελέγχει η περιφέρεια, αν κατάλαβα σωστά, έτσι.
0: Ναι.
1: Κατόπιν του ελέγχου, όπως λέει η ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου, η ιδιωτική κλινική της Βορείου Ελλάδος από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, ως προς την νομιμότητα λειτουργίας της, ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης ενημερώνει ότι εφόσον παραλάβει το σχετικό αναλυτικό πόρισμα με τα ευρήματα και εμπίπτει στη χωρική και θεσμική του αρμοδιότητα, θα διενεργήσει άμεσα, όπως κάθε φορά πράττει σε ανάλογες περιπτώσεις, όλες τις πειθαρχικές διαδικασίες mm-hmm. που προβλέπονται και αφορούν τα μέλη του. Και προσθέτει mm-hmm. ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης συνεχίζει τους εντατικούς ελέγχους, ενώ έχει ενισχύσει τις αρμόδιες mm-hmm. υπηρεσίες του.
0: Λοιπόν, να πούμε τώρα, επειδή ξεκινήσαμε έτσι με τα βαθιά της επικαιρότητας, για την κίνηση, ότι υπάρχουν σημαντικά ζητήματα και στην περιφερειακή, κυρίως στο κομμάτι εκεί που είναι στο ύψος της Τούμπας, αλλά να πούμε ότι είχαμε και ένα τροχαίο ατύχημα νωρίτερα στο ύψος της Τριανδρίας, γι' αυτό ενδεχομένως να παρατηρήσετε κάτι διαφορετικό από τη συνήθως. Τώρα τα προβλήματα δηλαδή εντοπίζονται στο μέτωπο από τα δυτικά προς τα ανατολικά, στο ύψος της Τούμπας, σε εκείνο το τμήμα. Επίσης προβλήματα έχουμε, μεγάλες καθυστερήσεις και στο δρόμο της Χαλκιδικής, δηλαδή από Μουδανιών, Εθνική Οδό Μουδανιών προς Θεσσαλονίκη, μετά τη Θέρμη μέχρι και τον κόμβο που θα μπει στην περιφερειακή, πολύ χαμηλές ταχύτητες. Ενδεχομένως, δεν έχουμε ακόμη ενημέρωση, αλλά δεν έχει βγει δηλαδή κάποιο τροχαίο, αλλά επειδή χθες σας λέγαμε ότι ξεκινούσαν από χθες και σήμερα θα διαρκέσουν αυτές οι εργασίες για κοπής δέντρων, μπορεί να υπάρχουν και συνεργεία, να έχετε το νου σας οι οδηγοί. Και βεβαίως το γνωστό κομμάτι με το οποίο θα ασχοληθούμε στη διάρκεια της εκπομπής, θα έχουμε και μια συνέντευξη σχετική, πριν τα διόδια των Μαλγάρων. Υπάρχουν σοβαρά ζητήματα με τις εργασίες εκεί. Η αλήθεια είναι ότι κάναμε μια μεγάλη αναζήτηση και από την Νέα Εγνατία και από την Τροχέα κτλ. Δεν έχουμε μια σαφή ενημέρωση για να σας πούμε περισσότερα, αλλά θα το δούμε το θέμα. Θα έχουμε και καλεσμένο και να πούμε ότι έχουμε μια πυρκαγιά σε φορτηγό που μεταφέρει φωτοβολταϊκά πάνελ στο 210ο χιλιόμετρο της Εγνατίας Οδού στο Δρέπανο Κοζάνης. Υπάρχει δηλαδή μια επιχείρηση της πυροσβεστικής εξέλιξης με 12 πυροσβέστες και 5 οχήματα, και εκεί υπάρχει προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας στην Εγνατία Οδό, δηλαδή στο ρεύμα από τα διόδια Πολυμήλου προς Κοζάνη. Αυτό το περιστατικό είναι σε εξέλιξη και βεβαίως για ό,τι νεότερο θα σας ενημερώσουμε. Πάμε με το πρώτο μας τραγούδι για να επιστρέψουμε με την ακρίβεια, την ενέργεια και όλα αυτά.

0: μέσα σε όλα αυτά της καθημερινότητας έχουμε και την αβεβαιότητα στον τομέα της ενέργειας, στην παγκόσμια αγορά, κινείται ανωδικά. Αύριο περιμένουμε και τις σχετικές ανακοινώσεις για τα μέτρα ενίσχυσης στις τιμές των καυσίμων κίνησης. Είναι μαζί μας η συνάδελφος Σοφία Πακαλίδου. Καλημέρα, Σοφία.
1: Καλημέρα, Σοφία.
2: Καλημέρα, καλημέρα, Χρήστο. Καλημέρα, Μαρία. Λοιπόν, εισάβαιναν τα σπουδαία. Με τις επιδοτήσεις στα καύσιμα αναμένεται πλέον να εξετάζονται ανά 15ήμερο ανάλογα με την πορεία των διεθνών τιμών. Πάμε να δούμε λοιπόν τι έχουμε να δούμε. Στο πετρέλαιο κίνηση σήμερα ισχύει κρατική επιδότηση 10 λεπτών ένα λίτρο και μία έκπτωση 5 λεπτών από τα δηληστήρια. Σε συνδυασμό με έκπτωση 5 λεπτών από τα δηληστήρια, το σενάριο που εξετάζεται προβλέπει κρατική επιδότηση από 10-15 λεπτά ένα λίτρο, ενώ η συνεισφορά των δηληστήριων παραμένει στα 5 λεπτά. Έτσι, η συνολική επιαρέμβαση τιμή του ντίζελ θα μπορούσε να φτάσει από 15-20 λεπτά το λίτρο. Η μέση πανελλαδική τιμή τώρα του πετρελαίου κίνησης κινείται αυτή τη στιγμή στα 2,22 ευρώ το λίτρο. Η αμόλυβδη διαμορφώνεται στα 2,20 ευρώ. Μιλάμε για τη μέση τιμή, έτσι, γιατί ξέρουμε ότι στα νησιά έχουν φτάσει και μέχρι και 2,5 ευρώ το λίτρο. Για την αμόλυβδη τώρα δεν προβλέπεται κρατική επιδότηση, αλλά εξετάζεται η συνέχιση της έκπτωσης των 10 λεπτών ένα λίτρο από τα δηληστήρια. Τώρα, με 108 δολάρια το βαρέλι, χθεσινή τιμή στο Brent, η άνοδος που καταγράφεται μέσα στο Σεπτέμβριο φτάνει στο 18% μέσα σε ένα μήνα. Παράλληλα, η τιμή του φυσικού αερίου βρίσκεται στα 72 ευρώ ανά μεγαβατόρα, που εξέλιξη που επηρεάζει άμεσα και το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας. Μόνο μέσα στο Σεπτέμβριο η τιμή της χοντρικής του ρεύματος εμφανίζεται αυξημένη κατά περίπου 20% σε σχέση με τον Αύγουστο. Τώρα για το πετρέλαιο θέρμανσης, οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν στις 14 Οκτωβρίου όπως έχει γίνει γνωστό. Εξετάζονται παρεμβάσεις στην επιδότηση, απευθείας ενίσχυση στην αντλία αλλά και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για όλες τις πηγές ενέργειας. Το αυξημένο ενεργειακό κόστος όμως, Μαρία, και Χρήστο, το βλέπουμε άμεσα στις αγορές μας και αποτυπώνεται αυτό καθημερινά από τις αγορές αφενός αλλά και με τα στοιχεία που έδωσε η Ελστάτ για το που κατευθύνεται το εισόδημα των οικοκυριών το 2025. Πάμε λίγο να δούμε κάποια στοιχεία τα οποία συγκεντρώσαμε σήμερα από αυτή την έκθεση της Ελστάτ. Το μεγαλύτερο, μιλάμε πάντα για τις δαπάνες των οικοκυριών. Η μέση ετήσια δαπάνη το 2025 διαμορφώθηκε στα 21.842 ευρώ έναντι 20.694 το 2024, μία αύξηση 5,5%. Για το 50% των οικοκυριών δαπανά περισσότερα από 1.400 ευρώ το μήνα, ενώ η πρόσφατη αύξηση μέση δηλαδή δαπάνη παραμένει στο 12% υψηλότερη από τα επίπεδα του 2018. Τώρα, το μεγαλύτερο μέρος του οικογενειακού προϋπολογισμού κατευθύνεται στα τρόφιμα. Απορροφούν το 20,4% της συνολικής δαπάνης. Ακολουθούν η στέγαση με 15% και οι μεταφορές με 13,6%. Αυξήσεις καταγράφηκαν μεταξύ άλλων, ξέρουμε, σε πολλά προϊόντα όπως το κρέας, ο καφές κτλ. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η επιβάρυνση για τα χαμηλότερα εισοδήματα, για το φτωχότερο τμήμα του πληθυσμού, το 54,4% να πούμε. Τη συνολική δαπάνη κατευθύνεται στη διατροφή και στη στέγαση. Δηλαδή, αυτοί που παίρνουν λιγότερα χρήματα δίνουν πάνω από το μισό για τη διατροφή και τη στέγαση. Σε επίπεδο περιφερειών, η χαμηλότερη μέση ετήσια δαπάνη κατεγράφεται στερεά Ελλάδα. Ψάξαμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται στις περιφέρειες, στις 13. Η Αττική καταγράφει τη μεγαλύτερη μέση μηνιαία δαπάνη νοικοκυριών για αγορές μεταξύ των 13 περιφερειών. Και αυτό τι σημαίνει? Ότι θέλει 2.081 ευρώ για να τα βγάλει πέρα με τα βασικά έξοδα μια οικογένεια στο νομό, στην περιφέρεια της Αττικής. Είναι ακριβότερο κατά 250 ευρώ περίπου σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Δεύτερη θέση είναι το Νότιο Αιγαίο, 1.997 το μήνα. Κεντρική Μακεδονία, τρίτη θέση, 1.779,95. Ιόνια νησιά, εκεί τριγύρω στα 1.777. Στην Κρήτη λίγο λιγότερο. Και πάμε να δούμε στον ποιοι βρίσκονται στον αντίποντα. Mm-hmm. Στον αντίποδα λοιπόν, κάτω από το μέσο όρο της χώρας βρίσκεται η Πελοπόννησο, εκεί 1.557 ευρώ χρειάζονται το μήνα, η Θεσσαλία με 1.552, η Ήπειρος με 1.458 και η Στερεά Ελλάδα με 1.372. Μιλάμε πάντα για τη μηνιαία δαπάνη για να ανταποκριθεί ένα νοικοκυριό σε όλα του τα έξοδα, δηλαδή μιλάμε για αγορές, ενίκεια, πληρωμές για ρεύμα, νερό, τηλέφωνο. Αυτό είναι το σύνολο των περιφερειών, έτσι όπως αποτυπώθηκε από την Ελληνική Στατιστική Αρχή.
0: Άλιστα. Σοφία, σε ευχαριστούμε πολύ. Αύριο θα μάθουμε λοιπόν για τα μέτρα της κυβέρνησης για την ενίσχυση στις τιμές των καυσίμων.
1: Εκεί που αναμένεται να υπάρχει και μια παρέμβαση έκπληξη. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι, τουλάχιστον αυτό προκύπτει και από το ρεπορτάζ.
0: Ωραία.
1: Και θα δούμε τι θα γίνει ακριβώς.
0: Ελπίζω να ευνηδιαστούμε θετικά, Χρήστο.
1: Ναι, υπάρχει για παράδειγμα μια σκέψη για επιδότηση έως 20 λεπτά στο ντίζελ. Υπάρχει μια άλλη συζήτηση για την αμόλυβδη βενζίνη και όπου δεν εφαρμόζεται mm-hmm. κρατική επιδότηση αλλά μια έκπτωση 10 λεπτών αναλύτρων από τα δηληστήρια. Θα το δούμε.
0: Ναι, προς το παρόν θα δούμε, μάλλον θα ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων στις 9.30 και επιστρέφουμε να δούμε τι γίνεται με τις εργασίες στα Μάλγαρα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων. Μέτρα να χωμά στην ακρίβεια επεξεργάζεται η κυβέρνηση. Οι πρώτες παρεμβάσεις στα καύσιμα αναμένεται να ανακοινωθούν αύριο, οπότε θα πραγματοποιηθεί το Υπουργικό Συμβούλιο. Στις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθεί διπλή παρέμβαση στην Αγγλία για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση από το κράτος και τα διελιστήρια. Επαφές στη Νέα Υόρκη για τον τερματισμό της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ. Στο τραπέζι και όρια τα στενά του Ορμούς. Σήμερα αναμένεται να σφραγιστεί η ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια λειτουργίας και έδινε αντικαρκινικά φάρμακα σε ανθρώπους που δεν είχαν καρκίνο. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας εισηγήθηκε στην περιφέρεια ως αρμόδια υπηρεσία να προβεί στην οριστική διακοπή λειτουργίας και στην ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της κλινικής. Από τις αρχές του 2026 έπρεπε να κλείσει η κλινική. Η περιφέρεια κόλληση εργούσε, είπε στον 102 FM ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος. Υποστήριξε πως εάν δεν είχε προηγηθεί ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη, θα περιμέναμε 4 με 5 χρόνια. Συνεχίζει τη δίκη για την τραγωδία των Ντεμπών. Σήμερα αναμένεται να καταθέσουν 13 μάρτυρες. Πυρκαγιά σε φορτηγό που μεταφέρει φωτοβολταϊκά πάνελ στο Δρέπανο Κοζάνης. Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας Εγνατίας Οδού στο ρεύμα από τα Διόδια Πολυμήνου προς την Κοζάνη. Μεγάλο ποτηλιάρισμα και σήμερα στη διασταύρωση της Ίνδου από οδηγούς που επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές λόγω των εργασιών ασφαλτόστρωσης στα Διόδια των Μαλγάρων, ρυθμή Χελώνας και στο ύψος της Χαλάστρας προς Μάλγαρα. Πολιτικές αναταράξεις στην Τουρκία. Παραιτήθηκε αντιπρόεδρος του κόμματος του Ερντογάν μετά τις κατηγορίες για χρηματισμό σε σκάνδαλο χειραγώγησης μετοχών. Δεσμεύθηκαν τα περιουσιακά της στοιχεία. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων σε μισή ώρα.
1: Κάθε επιχείρηση έχει μια ιστορία προσπάθειας. Κάποιες ιστορίες αξίζουν να ακουστούν δυνατά. Τα βραβεία αριστείας και επιχειρηματικότητας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης αναζητούν τους πρωταγωνιστές της αγοράς του νομού Θεσσαλονίκης. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και δώσε στην επιχείρησή σου τη θέση που της αξίζει. Αιτήσεις έως 30 Σεπτεμβρίου στο aristia.eth.gr.
2: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Εκατόν δύο FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Ο Μεν
4: και η Δε.
3: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: ανέφερα, η εικόνα που έχουμε για το γνωστό κομμάτι πριν από τα διόδια των Μαλγάρων με τα προβλήματα στην κυκλοφορία είναι ίδια όπως και χθες. Δηλαδή υπάρχουν ζητήματα και από τώρα, νωρίς το πρωί. Δεν είναι δηλαδή μόνο την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο που είχαμε τα ζητήματα. Είναι εργασίες που είναι απαραίτητες, είναι εργασίες ασφαλτόστρωσης. Από την άλλη, δεν ξέρουμε με ποια προετοιμασία πρέπει να γίνονται αυτές οι εργασίες, ούτως ώστε να μην ταλαιπωρείται ο κόσμος. Γιατί μιλάμε για πολύ ωραίες καθυστερήσεις καθημερινά. Σκεφτείτε ότι υπάρχουν άνθρωποι επαγγελματίες, για παράδειγμα, που μετακινούνται Κατερίνη, Θεσσαλονίκη και κάνουν αυτή την απόσταση σε καθημερινή βάση και χάνουν μία μισή ώρα. Έτσι, κάποιοι έτσι το υπολογίζουν τουλάχιστον από τη ζωή τους καθημερινά εκεί εγκλωβισμένοι στις εργασίες. Θα συζητήσουμε για το θέμα τώρα με τον συγκοινωνιολόγο, τον κύριο Σταύρο Κωνσταντινίδη, που είναι μαζί μας. Καλημέρα, κύριε Κωνσταντινίδη.
1: Καλημέρα, κύριε Κωνσταντινίδη.
2: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Εμείς καλά είμαστε. Τώρα οι οδηγοί που μας ακούνε από εκείνο το κομμάτι κοντά στα Μάλγαρα δεν νομίζω να είναι και πολύ καλά.
2: Κοιτάξτε να δείτε, τα Μάλγαρα είναι η βασική κεντρική είσοδος στην Θεσσαλονίκη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, δεν χρειάζεται εγώ να το υπογραμμίσω αυτό. Εγώ ήθελα να πω ότι τη στιγμή που έτσι κι αλλιώς το κυκλοφοριακό μας ταλαιπωρεί μέσα στην πόλη, έξω από την πόλη, δεν γίνεται λόγω δικής μας υπετιότητας, ανθρώπινης υπετιότητας, να δημιουργούμε και επιπρόσθετα ένα ακόμα και μάλιστα τέτοιας έκτασης πρόβλημα. Δηλαδή εδώ βλέπω εγώ ότι ο παραχωρησιούχος, ο οποίος μάλιστα έχει αναλάβει από 1η-1η του 26 την διαχείριση των τμήματων αυτών, έδειξε μια επιχειρησιακή αλλά και επικοινωνιακή ανετοιμότητα. Επιχειρησιακή ανετοιμότητα, γιατί από όσο έμαθα και διάβασα, γιατί είμαι στην Αθήνα αυτή τη στιγμή, το Σαββατοκύριακο δεν γινόντουσαν εργασίες, δηλαδή έκλεισε από την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο δεν έγινε αξιοποιήσιμο όσον αφορά την επίσπευση των εργασιών. Γιατί δεν μπορείς να μην χρησιμοποιήσεις να δουλεύεις με ωράριο δημόσιας υπηρεσίας όταν έχεις να κάνεις με έναν αυτοκινητόδρομο, ο οποίος είναι βασική είσοδος της Θεσσαλονίκης. Και δεύτερον, επικοινωνιακή ανετοιμότητα, γιατί δεν ενημέρωσε νωρίτερα, έγκαιρα, το κοινό, προκειμένου κάποιοι οδηγοί πιθανώς να άλλαζαν τα σχέδιά τους, κάποιοι άλλοι να επέλεγαν εγκαίρως εναλλακτικές διαδρομές, έστω και πιο επιβαρημένες από πλευράς διαδρομής και χρόνου, αλλά δεν θα εγκλωβίζονταν στο σημείο εκείνο για τόσες ώρες.
0: Ξέρετε, επομένως, συνήθως γίνεται το εξής. Όταν αναλαμβάνει κάποιος, για παράδειγμα, όταν είναι κάποιες εργασίες της περιφέρειας, έτσι λέμε τώρα, λέει ότι θα γίνουν εργασίες Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και εκεί σε εκείνο το κομμάτι προβλέπονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Εμείς τέτοια ενημέρωση δημοσιογράφοι πάντως δεν είχαμε. Πριν
2: ακριβώς
0: ξεκινήσουν οι εργασίες.
2: Γι' αυτό λοιπόν, λέω για επικοινωνιακή ανετοιμότητα.
0: Ναι, δεν ξέρουμε και πότε θα ολοκληρωθούν αυτές οι εργασίες.
2: Ωραία. Τώρα, αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε επίσης για έναν τυχαίο εργολάβο. Μιλάμε για έναν διαχειριστή αυτοκινητόδρομων σε όλη την Ελλάδα. Η ίδια εταιρεία διαχειρίζει την Αττική Οδό. Έχει τεράστια εμπειρία. Έχει τεράστιες επιχειρησιακές δυνατότητες. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα επικοινωνιακό ζήτημα. Η επικοινωνία είναι το ίμιση του παντός γενικώς στο ζήτημα του κυκλοφοριακού, τόσο ως προς την ευαισθητοποίηση των πολιτών, αλλά και ως προς την ενημέρωσή τους για κάθε αλλαγή. Δεν μπορούμε να διαχειριζόμαστε το κυκλοφοριακό, το οποίο είναι ένα ζήτημα προς την ευαισθητοποίηση των πολιτών, αλλά και ως προς την ενημέρωσή

0: εργασιών σε ένα συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου, της περιφερειακής για παράδειγμα, θα ισχύσουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και λέει τα μέτρα αναλυτικά. Ούτε σε αυτή την περίπτωση είχαμε κάτι τέτοιο από την τροχέα.
1: Ναι, από την τροχέα και θα έλεγα και από το επιβλέπον Υπουργείο, που είναι το Υπουργείο Υποδομών, το οποίο πρέπει να έχει και αυτό κάποια αντένα και να παρακολουθεί τις ενέργειες που γίνονται, ειδικά όταν ξεσπάει ένα πρόβλημα. Έχετε απόλυτο δίκιο, αν και η τροχέα, ας το πούμε, λαμβάνει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατόπιν ενός σχεδίου. Δεν ξέρω πόσο ενήμερη, δεν μπορεί να παρέμβει στο επιχειρησιακό ότι κοίταξε, θα δουλέψεις και Σαββατοκύριακο για να τελειώσει κτλ. Παρά το γεγονός ότι μπορεί να κάνει συστάσεις.
0: Ή να διευκολύνει τους οδηγούς, ναι, όταν υπάρχει πρόβλημα. Αυτό, ναι.
1: Ωραία, λοιπόν, φαίνεται ότι και η Τροχέα εκεί έχασε, είχε μικρά αντανακλαστικά, αλλά και το Υπουργείο τουλάχιστον αυτή τη στιγμή να διορθωθεί όλο το θέμα και να, η ασφαλτόστρωση πρέπει να γίνει. Η Εγνατία και τα τμήματα αυτά είχαν χρόνια να συντηρηθούν και πρέπει να πάμε σε μια νέα εποχή. Αλλά πρέπει να γίνει σωστά και είπαμε επιχειρησιακή και επικοινωνιακή ετοιμότητα.
2: Την ευθύνη για τη συντήρησή τους μέχρι τώρα ποιος την είχε, κύριε Κωνσταντινίδη?
1: Η παλιά Εγνατία, η γνωστή μας Εγνατία ΑΕ, είχε μέχρι τώρα
2: την
1: ευθύνη και την διαχείριση. Αυτή πέρασε τώρα στην εταιρεία, ξέρω ότι είναι ένα consortium με επικεφαλής την ΓΕΚ Θέρνα, η οποία διαχειρίζεται και την Αττική Οδό στην Αθήνα.
2: Άρα αυτό και σημαίνει πούμε, πρακτικά, αν αντιλαμβάνομαι.
1: Είναι η ιδιωτική κατασκευαστική.
2: Ιδιωτική, άλλο αυτό. Ναι, ναι.
1: Όπως είναι και σε όλη την Ελλάδα.
2: Αλλά έτσι, αυτό σημαίνει ότι η παλιά Εγνατία Οδός μέχρι στιγμής, ενώ εισέπρατε κανονικά τα διόδια, δεν φρόντισε για την σωστή συντήρηση του δρόμου.
1: Η παλιά Εγνατία ουσιαστικά τα τελευταία χρόνια άφησε τεράστια κενά συντήρησης. Και πρέπει να ομολογήσουμε τώρα ότι ο νέος παραχωρησιούχος έχει την υποχρέωση, αλλά εν πάση περιπτώσει παραλαμβάνει και κάτι το οποίο θέλει πάρα πολύ δουλειά για να συνέλθει. Γιατί εγώ
2: πληρώνει τα σπασμένα άλλου, κύριε Κωνσταντινίδη.
1: Πληρώνει τα σπασμένα, έχει πάρει το έργο, εκεί ο συμψηφισμός προφανώς έχει τα υπολογίζει όλα αυτά τα πράγματα, αλλά υπάρχουν και σκληρότερα τμήματα που χρειάζονται συντήρηση, όπως είναι οι σύραγγες, όπως είναι προδιαγραφές ασφαλείας στις σύραγγες και ούτω καθεξής, που είναι βαρύτερα, ας το πούμε, τεχνικά έργα από ό,τι είναι η ασφαλτόστρωση των μαλλιάρων.
2: Σε ό,τι έχει να κάνει με τις σύραγγες, υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα στο οποίο πρέπει να είχαν εκδοθεί τα προηγούμενα χρόνια οι σχετικές άδειες, οι σχετικές μελέτες?
1: Κοιτάξτε,
2: δεν μπορώ
1: με ακρίβεια να σας το πω, γιατί δεν έχω αυτή την ενημέρωση. Αυτό όμως που ως πολιτικός μηχανικός και συγκοινωνιολόγος γνωρίζω πάρα πολύ καλά, ότι οι σύραγγες είναι πολύ ευαίσθητα σημεία, ότι θέλουν συνεχώς συντήρηση, θέλουν προδιαγραφές ασφαλείας, νέες πιστοποιήσεις. Πιστεύω ότι το προηγούμενο καθεστώς της Εγνατίας είχε αφήσει πολλά πράγματα. Αυτό το αντιλαμβανόταν και ένας απλός οδηγός, ο οποίος έγινε στην Αλεξανδρούπολη, δηλαδή έβλεπε ένα καινούριο σχετικά έργο να μην είναι σε καλή κατάσταση.
0: Πάντως αυτό το θέμα με το προγραμματισμό που θίξατε στην αρχή της συζήτησης είναι πολύ σημαντικό, γιατί ακριβώς για τις σύραγγες είχαμε καλεσμένους στις προηγούμενες ημέρες για την Ήπειρο, για το κομμάτι της Ήπειρου σε ό,τι αφορά την Εγνατίωδο, που έλεγε ότι ας πούμε μονοδρομείται ο δρόμος σε μία σύραγγα χωρίς να γίνονται εργασίες. Δηλαδή ακόμη δεν έχουν γίνει μελέτες και προχωρούν σε μονοδρόμηση. Ταλαιπωρείται ο κόσμος για λόγους, λέει, ασφαλείας. Λες και στο ένα ρεύμα είναι ασφαλής ο δρόμος, στο άλλο ρεύμα δεν είναι ασφαλής ο δρόμος. Είναι κάποια πράγματα δηλαδή που δεν έχουν λογική.
2: Πρέπει όμως να είναι ανοιχτή η σύραγγα.
1: Εδώ τώρα, χωρίς πάλι να γνωρίζω λεπτομέρειες, γιατί δεν έχω ειδική ενημέρωση, θεωρώ ότι είναι ένα προληπτικό μέτρο αυτό, η σύραγγα να λειτουργεί σε μια κατεύθυνση που όντως, ας το πούμε, είναι πιο ευνοϊκό προς την πλευρά της ασφάλειας. Προφανώς. Δεν λέω ότι δεν γνωρίζουν και έχουν πολύ μεγάλη εμπειρία σε αυτά τα έργα. Εδώ τώρα στα Μάλγαρα έγινε η στραβή που λέμε. Mm-hmm. Η στραβή στη Βάρδια.
0: Ναι.
1: Και επιχειρησιακά και επικοινωνιακά. Επικοινωνιακά, ας διορθώσουν το επικοινωνιακό.
0: Mm-hmm. Όχι και το ουσιαστικό, γιατί το Σαββατοκύριακο το να είναι εγκλωβισμένος για ώρα ο οδηγός σε εκείνο το κομμάτι και να βλέπει τα μηχανήματα να κλείνουν την μία λωρίδα κυκλοφορίας, χωρίς να κάνουν εργασίες, εντάξει, είναι και προκλητικό. Δηλαδή δεν γίνονταν εργασίες στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, τα μηχανήματα ήταν κλειστά, ήταν εκεί όμως.
1: Σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο και εδώ

0: Έγινε και η επιχειρησιακή ανετοιμότητα.
1: Mm-hmm.
0: Το επιχειρησιακό κομμάτι. Κοιτάξτε να δείτε, μέσα στις πόλεις γενικώς τα ζητήματα προγραμματισμού των έργων των οδικών είναι προβληματικά. Σας θυμίζω το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε το ράβε ξύλωνε των εταιριών των κοινής ωφελίας, των οπτικών ινών κτλ. Και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα συμβαίνει το ίδιο και εκεί δεν έχει βρεθεί ένα modus vivendi ώστε εν πάση περιπτώσει ο προγραμματισμός να είναι ξεκάθαρος, να είναι γνωστός στον κόσμο. Δηλαδή τα έκτακτα γεγονότα τελικά είναι αυτά που είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του κυκλοφοριακού προβλήματος. Γιατί καθημερινώς το άθροισμα των εκτάκτων γεγονότων είναι τόσα πολλά που είναι ένας μόνιμος επιβαρυντικός παράγοντας.
1: Mm-hmm. Κύριε Κωνσταντινίδη, ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε. Καλή σας ημέρα.
0: Ευχαριστώ και πάντα στη διάθεσή σας. Ναι.
1: Ευχαριστούμε.
0: Γεια σας.

0: Εν τω μεταξύ, ξεκινήσαμε λίγο απότομα και με τις συνεντεύξεις. Εντάξει, έχουμε και αυτή την έκτακτη είδηση με την υπόθεση της ιδιωτικής κλινικής με το παράνομο ιατρείο για χημειοθεραπείας για ογκολογικούς ασθενείς, που την παρακολουθούμε. Οπότε είχαμε και μία συζήτηση με τον κύριο Γιαννάκο, τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, που νομίζω έτσι θα έχει αξία να δούμε και τι λέει και η άλλη πλευρά. Περιμένουμε και απαντήσεις, έτσι, να δούμε τι θα πει η περιφέρεια.
1: Προφανώς, γιατί ο κύριος Γιαννάκος αυτά που είπε έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Και πρέπει να δούμε πώς γίνονται επιτέλους οι έλεγχοι σε αυτή τη χώρα, όχι μόνο σε συγκεκριμένη περίπτωση. Γενικά, ποιος κάνει τους ελέγχους και ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι παίρνουν τις αποφάσεις.
0: Mm-hmm.
1: Και μιας και ο λόγος για τις αποφάσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προειδοποιεί τις κυβερνήσεις των κρατών μελών για την ανάγκη περιορισμού της ενεργειακής κατανάλωσης. Και αυτό διότι τα αποθέματα φυσικού αερίου παραμένουν εξαιρετικά χαμηλά, όπως επισημαίνεται. Και η άνοδος της παγκόσμιας ζήτησης ενδέχεται να αυξήσει περαιτέρω τις πιέσεις στην ευρωπαϊκή αγορά. Τι σημαίνει δηλαδή αυτό? Η τιμή θα φτάσει στα ύψη.
0: Πάντως, πέραν της ενέργειας των αποθεμάτων, ο αρμόδιος επίτροπος είχε πει κάτι πολύ σημαντικό σε μια συνέντευξή του μέσα στο Σαββατοκύριακο, που το διάβασα και ανατρίχιασα. Χρήσω, άμα συμβεί αυτό, λέει: 50 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες θα πρέπει να αποφασίσουν φέτος το χειμώνα αν θα φάνε ή θα ζεσταθούν.
1: Σβήστε
0: φώτα,
1: δηλαδή. Κλείστε καλοριφέρ, είναι η προτροπή αν θέλεις. Και θα πω το γνωστό, στο οποίο θα συμφωνήσουμε εδώ, ότι για ακόμη μία φορά η Ευρώπη έρχεται και ακολουθεί τις εξελίξεις και τα γεγονότα. Δεν τα προλαμβάνει, δεν βγαίνει μπροστά για να πάρει μέτρα και αποφάσεις έγκαιρα, τρέχει για πολλωστή φορά πίσω από τις εξελίξεις. Και επειδή γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, έκατσα και ψάχνα στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, για να είμαι προετοιμασμένος, τι γίνεται στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης όπου μειώνεται ο εφουκού. Όλες οι χώρες παίρνουν αντισταθμιστικά μέτρα. Τι σημαίνει αντισταθμιστικά μέτρα? Περικοπές.
0: Ναι.
1: Για παράδειγμα, στη Γερμανία κόβονται επιδόματα.
0: Βέβαια, μιλάμε για χώρες που δεν έχουν το πλεόνασμα των 14 δις, για παράδειγμα.
1: Η Γερμανία δεν είναι μεγάλη οικονομία.
0: Όχι, λέμε τώρα ότι υπάρχει
1: μια... Σου απαντώ.
0: Ναι, 14 δις πλεόνασμα εμφάνισε.
1: Η Γερμανία, λοιπόν, κόβει, άρα αυτό σημαίνει ότι η ελληνική οικονομία πηγαίνει καλά. Συμφωνούμε σε αυτό.
0: Αυτό σημαίνει, με συγχωρείς, ότι λοιπόν, από την υπερφορολόγηση έχει και παραπάνω έσοδα το κράτος.
1: Δεν είναι υπερφορολόγηση.
0: Οπότε κόβει στους πολλούς τους
1: άλλο
0: φόρους.
1: Άλλο το αποβίβει είναι, η οικονομία.
0: Είναι η περίοδος, είναι τέτοια η περίοδος που θα πρέπει λίγο να σταματήσουν μόνο οι πολίτες να βάζουν πλάτη για να περάσουν
1: άκου,
0: την κρίση.
1: Μαρία.
0: Γιατί πλάτη στην πλάτη λύγει ο άνθρωπος. Άκου,
1: Μαρία.
0: Θα γονατίσει.
1: Άκου, Μαρία. Είναι άλλο το υπερφορολόγηση, όπως ήταν την περίοδο 15-19, για να σε πάω εκεί, και άλλο αποδίδει καλά η οικονομία.
0: Να σε ρωτήσω κάτι,
1: Χρήστο. Να ολοκληρώσω.
0: Όσο είναι ακριβές οι τιμές στα ράφια στα σούπερ μάρκετ, εισπράττει περισσότερο το κράτος, έχει περισσότερα έσοδα.
1: Το κράτος εισπράττει
0: από
1: τους φόρους. Εισπράττει όμως και από τη μείωση.
0: Δεν μπορεί λίγο να μειώσει τους φόρους, λίγο, κάτι
1: της.
0: Ένα τσικ που λες και εσύ, ένα τσακ.
1: Ένα τσακ.
0: Δεν μπορεί να κάνει ένα τσακ λίγο να πάρουν ανάσα και οι πολίτες.
1: Επειδή όλοι λένε μειώστε τον εφουκού.
0: Και πρόσεξε, οι κακομύριδες οι πολίτες, γιατί οι νοικοκυρέοι τα έχουν λύσει τα θέματα.
1: Ατυχέστατη δήλωση μαζεύτηκε χθες και ο άνθρωπος βγήκε και ανασκεύασε. Αλλά στην πολιτική θα συμφωνήσουμε ότι πρώτα βάζουμε τη γλώσσα στο μυαλό και μετά μιλάμε. Συμφωνούμε σε αυτό?
0: Εγώ λέω ότι...
1: Συμφωνούμε σε αυτό?
0: Υπάρχει και μια άλλη παροιμία.
1: Συμφωνούμε σε αυτό?
0: Υπάρχει
1: το φρονίμουν τα παιδιά πριν κρυώσουν μαγειρές.
0: Όχι, όχι, που λέει από παιδί και από αυτό μαθαίνεις την αλήθεια για το τι συζητείτε. Έτσι, κάπως δεν τα μαθαίνουν οι πολίτες.
1: Τώρα, ναι. Ας το τι συζητείτε
0: κάποιοι
1: τώρα.
0: Κάποιοι θεωρούν τους πολίτες κακομύριδες προφανώς, έτσι. Και του ξέφυγε το ανθρώπου.
1: Έλα τώρα, ανασκεύασε. Από εκεί και μετά πάμε στα υπόλοιπα. Η Γερμανία, λοιπόν, περικόπτει όλα τα σχετικά επιδόματα. Η Γαλλία μειώνει τις κρατικές της δαπάνες. Επίσης, η Ιρλανδία τι λέει? Αφού σας μειώνω τον εφουκού, σας κόβω όλες τις μειώσεις και τα επιδόματα που σας δίνω για τη θέρμανση. Αυτό...
0: Λογικό δεν είναι?
1: Α, είναι λογικό?
0: Ναι, συγγνώμη.
1: Εδώ, λοιπόν...
0: Κόψε το επίδομα για τη θέρμανση.
1: Εδώ, λοιπόν,
0: κόψε το επίδομα,
1: ανέρθει...
0: αλλά να έχεις ένα πετρέλαιο που να μπορεί ο κόσμος, Σοφία, να το αγοράσει.
1: Σοφία, σημείωσε το αυτό που είπε σήμερα, 29/9/53. Διότι αν έρθει, για παράδειγμα, μια ανακοίνωση αύριο και πει...
0: Χρήστο, αν μπορείς να προμηθευτείς το πετρέλαιο, γιατί να πάρεις το επίδομα?
1: Και σου πει, λοιπόν, αύριο,
0: γιατί, συγγνώμη, θα τρελαθούμε
1: μειώνω τον εφουκού.
0: Ναι.
1: Έχεις βγάλει καπρούς από τα αυτιά. Μειώνω τον εφοπλισμό και σας κόβω το επίδομα θέρμανσης. Εδώ θα ξεσηκωθεί το σύμπαν.
0: Απλά τώρα, τι να πω. Για τα επιδόματα.
1: Για να ξέρουμε πρόσεξε το τι λίγο. Λέμε.
0: Άμα, λοιπόν. Άμα μπορεί ο κόσμος να αγοράσει το πετρέλαιο θέρμανσης και όλα τα άλλα τα είδη, δεν χρειάζονται αυτά τα pass που πήραμε.
1: Περικοπές.
0: Ο κόσμος θέλει αξιοπρέπεια, δεν θέλει επιδόματα
1: παντού.
0: Για να ζήσει.
1: Περικοπές
0: ο κόσμος
1: γίνονται παντού.
0: Θέλει αξιοπρέπεια και όχι επιδόματα.
1: Ο κόσμος θέλει την αλήθεια.
0: Ναι, εντάξει.
1: Την αλήθεια, Μαρία.
0: Αλλά πολιτικό παράθυρο εδώ δεν θα το κάνουμε. Δημοσιογραφική εκπομπή είναι.
1: Ναι, αλλά γιατί δεν το κάνουμε πολιτικό παράθυρο, φυσικά.
0: Γιατί
1: και όχι, ανταλλάσσουμε επιχείρηματα.
0: Πας,
1: όχι, ανταλλάσσουμε επιχείρηματα. Θες λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα για να πέσουν οι τόνοι.
0: Όχι, εγώ δεν θέλω να πέσουν οι τόνοι. Μια χαρά είναι οι τόνοι. Απλά θέλω να αναφερθούμε λίγο και στη δίκη για τα ΤΕΜΠΗ. Γιατί όλες αυτές τις ημέρες που έχουμε εξελίξει από εκεί δεν προλάβαμε, δεν προκάμαμε και είναι πολύ σημαντικό το θέμα. Η εξέλιξη λοιπόν που έχουμε από τα δικαστήρια είναι ότι η έτρα του δικαστηρίου για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα ΤΕΜΠΗ έκανε δεκτό το αίτημα για άρση απορρίτου του τηλεφώνου του κατηγορούμενου σταθμάρχη. Σύμφωνα λοιπόν με την απόφαση του δικαστηρίου, τη δικαστική πραγματογνωμοσύνη θα αναλάβει η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Έρευνων της Ελλάς. Υπέρ του αιτήματος είχε ταχθεί και η εισαγγελέα της έδρας, πρότεινε την άρση απορρίτου και τη διενέργεια εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης στη συσκευή για τις εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις, τα εισερχόμενα και εξερχόμενα μηνύματα, τα SMS, τα MMS και όλα αυτά, καθώς και στις εφαρμογές εισερχόμενων και εξερχόμενων δεδομένων όπως Viber και σε περίπτωση που διαπιστωθούν διαγραμμένα αρχεία να γίνει προσπάθεια ανάκτησής τους. Νομίζω ότι αυτά, εντάξει, αυτά πρέπει να θεωρούνται δεδομένα για να εξελιχθεί μια δίκη, να έχεις, δηλαδή ο πρόεδρος του δικαστηρίου να έχει όλα τα στοιχεία μπροστά για να μπορεί να έχει μια σαφή εικόνα. Έτσι. Με την εισαγγελική πρόταση συντάχθηκαν οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας αλλά και ο συνήγορος υπεράσπισης του σταθμάρχη Στέφανος Παντζαρτζίδης. Όλα αυτά λοιπόν θα τα δούμε, θα τα παρακολουθήσουμε.
1: Προφανώς και θα τα παρακολουθήσουμε, διότι έρχεται μεταξύ άλλων, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, και το τέλος του χάρτινου εισιτηρίου. Μέσα από από τον εξυγχρονισμό, αν θέλεις, του συστήματος πληρωμών που βρίσκεται πρώτων πυλών για τα μέσα μαζικής μεταφοράς της Θεσσαλονίκης. Επιτέλους, θα πούμε, και θα συμφωνήσουμε νομίζω σε αυτό, διότι στον δρόμο λοιπόν...
0: Για το χάρτινο εισιτήριο, λες τώρα.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω το εξής.
1: Δεν θα συμφωνήσουμε το
0: συμφωνήσουμε. Όχι. Θα το πει. Εγώ συμφωνώ σε αυτό.
1: Συμφωνώ.
0: Αλλά τόσο καιρό το συζητάμε, είχαμε βγάλει και τον κύριο Δένι εδώ και του το έλεγα, του το μετάφερα και από ακροατές. Φεύγεις από το μετρό και βλέπεις κάτω πεταμένα τα εισιτήρια. Μα δεν είναι κρίμα όλο αυτό το χαρτί.
1: Ποιος θέλει.
0: Βάλε ένα κουτάκι με μία εγκοπή να το πετάει ο άλλος κατευθείαν μέσα να τελειώνουμε.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Ποιο είναι το πρόβλημα?
1: Έχει καλαθάκια.
0: Πού?
1: Στο μετρό.
0: Έχει μέσα στο μετρό καλαθάκια.
1: Έξω από το μετρό. Έξω από το μετρό. Βγαίνοντας από τις στάσεις.
0: Εγώ λέω να μπει.
1: Βγαίνοντας από τους
0: σταθμούς. Εγώ το λέω για την ανακύκλωση. Γιατί να το πετάς στα σκουπίδια. Βάλ το εκεί να ανακυκλωθεί. Δηλαδή τόσες σπατάλη χαρτιού.
1: Βγαίνεις από το σταθμό του μετρό και το πρώτο πράγμα που βλέπεις δεξιά σου.
0: Καλαθάκι.
1: Είναι καλαθάκι.
0: Ναι, αυτό λέμε. Να κάνεις όμως ανακύκλωση. Βάλε το κουτάκι να μπαίνει το εισιτήριο εκεί να ανακυκλώνεται. Γιατί τόσο χαρτί πεταμένο. Ολόκληρο αμαζόνιο έχουμε κάψει. Ένα χρόνο λειτουργεί το μετρό. Δηλαδή μιλάμε κρίματα δεντράκια, αμαρτία.
1: Να σας πω κάτι.
0: Πόσο κόστησε να βάλεις ένα κουτάκι σε κάθε σταθμό?
1: Γιατί ψάχνετε να βρείτε το αρνητικό σε κάθε τι?
0: Μα δεν είναι αρνητικό αυτό, θα ήταν, άμα είχε γίνει θα συζητούσαμε για
1: μέχρι
0: κάτι καλό.
1: Μέχρι τώρα τα εισιτήρια τα παλιά έπρεπε να μέναν εκεί για να τα παίρνουν οι υπόμενοι και να έχουμε εισιτήριο διαφυγή. Τώρα που κάποιοι εξακολουθούν να τα φέρουν
0: έτσι,
1: εκεί, γιατί δεν τα ανακυκλώνεται?
0: Όχι, με συγχωρείς και αυτό δεν το λέω τώρα. Είχαμε φιλοξενήσει και τον κύριο Δέν και του το είπα και τότε. Και είπε ναι, θα το σκεφτούμε και αυτά. Να βλέπεις να γίνεται τίποτα.
1: Βλέπω ότι δεν σε πιάνω από πουθενά.
0: Εγώ λέω ότι έτσι όπως πάμε θα έχουν γίνει υλικοδρόμια πάνω σε σταράτσες των πολυκατοικιών. Θα κινούμαστε με αέρια μέσα. Θα το έχουν ξεπεράσει το μετρό. Και ακόμη θα πληρώνουμε το χαρτάκι.
1: Έγινε
0: και το μετάμε στον κλάδο.
1: Έγινε ξεπερασμένο το μέτρο. Δεν σε πιάνω πουθενά και με... Πες, είναι μικρό το μετρό και τα λοιπά και τα λοιπά και να πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
0: Και είναι μικρός και ο χρόνος
1: και
0: μας. Είναι λίγος,
1: Χρήστο,
0: γιατί σε τρία λεπτά θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων. Αλλά μην νομίζεις τώρα, έτσι θα ξεμπερδέψουν. Τώρα θα στα πω έξω.

0: Η ώρα είναι 10. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Με τρανάχωμα στην ακρίβεια επεξεργάζεται η κυβέρνηση. Οι πρώτες παρεμβάσεις στα καύσιμα αναμένεται να ανακοινωθούν αύριο, ημέρα κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί το Υπουργικό Συμβούλιο. Στις 14 Οκτωβρίου αναμένεται να ανακοινωθεί η διπλή παρέμβαση στην Αντλία για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση από το κράτος και τα δηληστήρια. Έχουμε υποχρέωση να διερευνήσουμε τον ενεργειακό πλούτο της χώρας, τονίζει ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, τονίζοντας πως κατά τις επαφές που είχε στη Νέα Υόρκη με εκπροσώπους τόσο της Ευρώων όσο και της ExxonMobil, επιβεβαιώθηκε ότι τα ορόσημα που έχουν τεθεί για τις έρευνες τηρούνται. Έτοιμος για άρση κυρώσεων εμφανίζεται ο Αμερικανός Πρόεδρος, εφόσον το Ιράν συμφωνήσει σε υποχωρήσεις στο πυρηνικό πεδίο, με τις έμεσες συνομιλίες στη Νέα Υόρκη να χαρακτηρίζονται θετικές. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε επίσης ότι οι τιμές του φυσικού αερίου θα υποχωρήσουν σημαντικά μετά την νίκη των ΗΠΑ στον πόλεμο. Η Τεχεράνη επιθυμεί οι διαπραγματεύσεις να εστιάσουν στα στενά του ορμού και στον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό, ενώ έχει συζητήσει με καταριανούς διαμεσολαβητές μια σειρά προτάσεων που θα παρουσιαστούν στην Ουάσιγκτον και να μένει την τελική απάντηση, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Υπεγράφει πράξη φράγησης της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη που έκανε παρανόμους χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Σήμερα αναμένεται να πάει δικαστικός επιμελητής για την επίδοση της απόφασης. Προέκυψαν και ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Ο γιατρός από το 2022 συνταγογραφούσε από το ιατρείο της κλινικής παράνομα ογκολογικά φάρμακα για ασθενείς του και στη συνέχεια αναλάμβανε τη χορήγησή τους στο ογκολογικό τμήμα. Και στην κλινική της Θέρμης, ίδιας ιδιοκτησίας, αναμένεται να επιδοθεί η σχετική απόφαση σφράγησης. Από τις αρχές του 2026 έπρεπε να κλείσει η κλινική η περιφέρεια κόλληση Αργούσα, είπε στον 102 FM ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος. Υποστήριξε πως εάν δεν είχε προηγηθεί ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη, θα περιμέναμε 4 με 5 χρόνια. Συνεχίζεται η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Σήμερα αναμένεται να καταθέσουν 13 μάρτυρες. Την παραίτησή τους από την υπεράσπιση της κατηγορούμενης γιατρού για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη γνωστοποίησαμε ανακοίνωσή τους οι δικηγόροι της. Πλέον, όπως αναφέρουν, συνεχίζουμε την υπεράσπιση μόνο του συζύγου της, συγκατηγορούμενου στην ίδια υπόθεση. Στο εδόλιο του στρατοδικείου, οι γιατροί του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, σε βάρος των οποίων είχε καταθέσει μήνυση αστυνομικός, διότι τον ενημέρωσαν ότι έχει καρκίνο με καθυστέρηση ενός έτους. Πυρκαγιά σε φορτηγό που μεταφέρει φωτοβολταϊκά πάνελ το πρωί στο Δρέπανο Κοζάνης. Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας της Εγνατίας Οδού στο ρεύμα από τα Διόδια Πολυμήλου προς Κύλα Κοζάνης, στο ρεύμα προς Ιγουμενίτσα. Η κίνηση διεξάγεται από την παλιά Εθνική Οδό μέχρι και αυτή την ώρα. Μεγάλο ποτηλιάρισμα από το πρωί και για μία ακόμη ημέρα στη διασταύρωση της Ίνδου από οδηγούς που επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές λόγω των εργασιών ασφαλτόστρωσης στα διόδια των Μαλγάρων. Από μία λωρίδα κυκλοφορίας διεξάγεται κίνηση προς την είσοδο της Θεσσαλονίκης, από δύο λωρίδες προς την έξοδο. Στάση εργασίας στο μετρό Θεσσαλονίκης την Τετάρτη από τη 1 το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα λόγω απόλυσης εργαζόμενου ζητούν την ανάκλησή της, όπως ανακοίνωσε το Σωματείο Εργαζομένων στο μετρό Θεσσαλονίκης. Στη διεθνή επικαιρότητα και στην Ουκρανία, νέες επιθέσεις με ντρόουνς και βαλιστικούς πυράβλους εξαπέλυσε η Ρωσία στο Κίεβο. Νεκροί και δεκάδες τραυματίες από επιθέσεις και σε άλλες ουκρανικές περιοχές. Στην πρόγνωση του καιρού, τοπικές βροχές προβλέπονται σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις έχει η Θεσσαλονίκη, οι άνεμοι αρχικά βόρειο-δυτική μέτρη, το απόγευμα θα στραφούν σε νότιο-ανατολικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα αγγίξει το μεσημέρι τους 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
2: Κάθε επιχείρηση έχει μια ιστορία προσπάθειας. Κάποιες ιστορίες αξίζουν να ακουστούν δυνατά. Τα βραβεία αριστείας και επιχειρηματικότητας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης αναζητούν τους πρωταγωνιστές της αγοράς του νομού Θεσσαλονίκης. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και δώσε στην επιχείρησή σου τη θέση που της αξίζει. Αιτήσεις έως 30 Σεπτεμβρίου στο aristia.eth.gr.
3: Πιάνω.
4: Πιάνω.
3: Βάζω.
4: Βάζω.
3: Στο κεφάλι.
4: Το κεφάλι.
3: Κατεβάζω.
4: Κατεβάζω.
3: Φτιάχνω τα χέρια μου.
4: Φτιάχνω τα χέρια.
3: Και σηκώνω ψηλά.
5: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
7: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
5: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ο Μεν
8: και η Δε.
1: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Γεια σας και πάλι, ώρα είναι 10 και 7 λεπτά. Επιστρέψαμε μετά το Δελτίο Ειδήσεων με το δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. Να πούμε ότι σε ό,τι αφορά την κίνηση είναι καλύτερα τα πράγματα στην περιφερειακή και στο δρόμο της Χαλκιδικής. Δεν υπάρχουν κάποια ζητήματα. Στο κέντρο κάποιες μικρές καθυστερήσεις στους κεντρικούς άξονες. Τώρα βλέπουμε Βασιλής Σόλγας για παράδειγμα. Και για να μην λέμε μόνο για το κέντρο, και στον Φίνικα υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις. Αλλά είναι στο κομμάτι εκεί στο ύψος της εφορίας, της ΔΟΗ Καλαμαριάς. Κατά τα άλλα τμήματικά Κωνσταντίνου Καραμαλή και χαμηλές ταχύτητες και στη Τζιμισκή. Επίσης η Εγνατία πάει καλύτερα. Αν έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε ανάμεσα στην Τζιμισκή και την Εγνατία, να προτιμήσετε την πρώτη, τη δεύτερη μάλλον, με συγχωρείτε. Και τα προβλήματα βεβαίως εκεί πριν τα διόδια των Μαλγάρων, στην Εγνατία, στην Παθέ. Μάλλον είναι η νέα η Εγνατία που κάνει τα έργα, είναι πάνω στην Παθέα οι εργασίες ασφαλτόστρωσης, πάρα πολύ χαμηλές ταχύτητες και βεβαίως για άλλη μια φορά θα το πούμε, θέλει πάρα πολύ προσοχή, εκτός από υπομονή ούτως ή άλλως, αυτό πλέον πρέπει να θεωρείται δεδομένο, έχουμε εκπαιδευτεί οι οδηγοί στην υπομονή.
1: Να σου δώσω μια δημοσκόπηση.
0: Βεβαίως, έχουμε εκπαιδευτεί και στις δημοσκοπήσεις.
1: Πρωτιά στη Νέα Δημοκρατία, κλείσιμο της ψαλίδας ανάμεσα σε Ελλάς και Πασόκ, δίνει η δημοσκόπηση της Interview για λογαριασμό της ιστοσελίδας politik.gr. Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία κερδίζει μισή μονάδα σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της ίδιας εταιρείας στις αρχές Σεπτεμβρίου. Πλέον μετριέται στο 29,6% και στο 30% παρακάτι. Δεύτερη είναι η Ελλάς με 15,4%, σχεδόν double score. Οριακή απώλεια σε σχέση με το 15,5% περίπου στις 3 Σεπτεμβρίου, ενώ το Πασόκ καταγράφει άνοδο 0,8%, πάει στο 14% από 13,2%. Ελληνική λύση 8,6%, Κουκουέ 6,6%. Ελπίδα για τη Δημοκρατία 4,4%, Φωνή Λογικής 3,9%, Μέρα 25 3,3%, Πλεύση Ελευθερίας 3%, ΣΥΡΙΖΑ 2,2%, Δημοκράτες 1,4%, Νίκη 0,7%. Στην πρόθεση ψήφου τα ποσοστά διαμορφώνονται 26,9% για τη Νέα Δημοκρατία, Ελλάς 14%, Πασόκ 12,7% και όλα τα κόμματα τα υπόλοιπα υποχωρούν. Ο Πρωθυπουργός παραμένει πρώτος στο ερώτημα της καταλληλότητας για τη διακυβέρνηση της χώρας με 30,9%. Ο Αλέξης Τσίπρας συγκεντρώνει το 15,7% των απαντήσεων, ο Νίκος Ανδρουλάκης το 10,1% και ο Κυριάκος Βελόπουλος το 5,2% με τον Δημήτρη Κουτσούμπα στο 4,6%. 3,7% το αντίστοιχο ποσοστό για τη Μαρία Καριστιανού. Στη δημοσκόπηση μετρήθηκε, Μαρία, και το κριτήριο της ψήφου με το 64% των ερωτηθέντων να απαντά ότι θα προσέλθει στις κάλπες με κριτήριο ποιον θέλει να αναλάβει. Mm-hmm. Το 25% λέει ότι θα ψηφίσει με κριτήριο ποιον θέλει να φύγει, δηλαδή με τιμωρητική διάθεση, και το 11% απαντά άλλο σε ό,τι έχει να κάνει με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της δημοσκόπησης.
0: Ναι, υπάρχει και ένα ερώτημα για τις μετακινήσεις στελεχών.
1: Ναι, αυτό ήθελα, ναι.
0: Και ο κόσμος βλέπει, δηλαδή σε μεγάλη πλειοψηφία, 67% βλέπει πολιτικό, προσωπικό πολιτικό όφελος. Εντάξει,
1: προφανώς.
0: Το περίεργο θα ήταν το αντίθετο, έτσι, να μην υπήρχε αυτό το ποσοστό.
1: Για την πολιτική επιβίωση υπασχίζουν πολύ. Δηλαδή, να σου δώσω για παράδειγμα.
0: Όχι,
1: τώρα
0: όχι
1: υπάρχει.
0: Όχι
1: μισό λεπτό. Ότι όχι απαραίτητος. Εδώ μην αποκλείς και το ενδεχόμενο βουλευτές σήμερα που ξέρουν ότι με το κόμμα που είναι σήμερα δεν θα εκλεγούν λόγω των ποσοστών να αναζητήσουν, αν θέλεις, πολιτικό καταφύγιο σε άλλα κόμματα που έχουν προοπτική να μπουν στη Βουλή, γιατί θα εξασφαλίσουν έδρα με λιγότερο σταυρούς.
0: Μόνο έδρα. Εδώ έχουμε δει και υπουργούς από άλλα κόμματα.
1: Αυτά συμβαίνουν.

0: Στην πολιτική επικαιρότητα, εντάξει, δεσπόζει το θέμα της ακρίβειας. Περιμένουμε αύριο τα μέτρα για τα καύσιμα. Θα υπάρχει το υπουργικό δηλαδή. Είναι μαζί μας ο συνάδελφος Θωμάς Τσίμπας. Θα μιλήσουμε για όλες τις εξελίξεις της πολιτικής. Νέα Δημοκρατία. Ο Αλέξης Τσίπρας άνοιξε για άλλη μια φορά τα χαρτιά του. Θα ακούσουμε και ποια ήταν η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου στο ζήτημα που, στο οποίο αναφερθήκαμε και χθες, Χρήστο, με το δημοσίευμα της Wall Street Journal. Θωμάς Τσίπας λοιπόν μαζί μας. Καλημέρα, Θωμά.
1: Καλημέρα, Θωμά.
2: Καλημέρα, Μαρία, Χρήστο, κυρίες και κύριοι. Πριν πάμε σε όλα αυτά, να πούμε ότι η κυβέρνηση και μάλιστα προσωπικά ο Πρωθυπουργός σε μια προσπάθεια φυγής προς τα εμπρός και με φόντο τις εκλογές συνεχίζει τις περιοδίες που έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό και σήμερα θα βρίσκεται στον Ασπρόπυργο και το νέο κτίριο που στεγάζει το 4ο γυμνάσιο της περιοχής. Και στη συνέχεια θα έχει συνάντηση με τον Δήμαρχο και θα συνομιλήσει και με πολίτες. Ο Πρωθυπουργός στο τέλος της εβδομάδας, την Παρασκευή, αναμένεται να επισκεφτεί και την Πιερία. Με τις περιοδίες αυτές, αλλά και αύριο με τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, λοιπόν, αναμένεται να δοθεί ένα τέλος στην όποια εσωστρέφεια έχει εμφανιστεί το τελευταίο διάστημα στην κυβέρνηση, κυρίως με βουλευτές και υπουργούς που έκαναν λόγο για κακομοίριδες, μάλλον έχουν συνηθίσει αυτοί να είναι εμμύριδες. Επειδή άνθρωποι επιβιώνουν με δυσκολία και δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στην ακριβή καθημερινότητα. Έτσι λοιπόν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ζητήσει από όλους όσοι συμμετέχουν στο δημόσιο διάλογο να αναδεικνύουν πλέον τα θετικά της πολιτικής που ακολουθείται και τα όσα έχει πράξει η κυβέρνηση για τη στήριξη των εισοδημάτων των πολιτών. Κάτι που σημείωσε και ο ίδιος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, χθες, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, όπου υποστήριξε ότι η απάντηση στον παραλογισμό και τον μηδενισμό της αντιπολίτευσης πρέπει να είναι τα επιχειρήματα με σωστό ύφος. Επίσης, ο κ. Μαρινάκης, σχετικά με τις δηλώσεις του κ. Θεοχάρη περί κακομοίριδων, παρά το γεγονός ότι υπήρξε ενόχληση με τη φράση αυτή που χρησιμοποίησε, αλλά το θέμα θεωρείται πλέον λήξαν μετά την αναγνώριση του λάθους από τον ίδιο τον κύριο Θεοχάρη. Μάλιστα, ο κύριο Μαρινάκη σημείωσε χαρακτηριστικά πως άστοχες δηλώσεις ή διατυπώσεις τελεχών ανασκευάστηκαν και το πιο σημαντικό είναι να συνομιλούμε με την κοινωνία με ειλικρίνεια, λογοδοσία και επιχειρήματα. Αυτά όσον αφορά για τους εμμύριδες και τους κακομοίριδες, αλλά
0: πάντως,
2: και για
0: Θωμά,
2: το τι γίνεται. Ναι.
0: Σε αυτό το θέμα αναφέρθηκε το πρωί σε συνέντευξή του στο ΜΕΚΑ και ο κύριος Ανδρουλάκης, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όπως και σε άλλα ζητήματα, άσκησε κριτική στη Νέα Δημοκρατία και είπε ότι η κυβέρνηση έχει κόψει δεσμούς με την κοινωνία. Όταν βγαίνουν βουλευτές της και λένε ότι οι Έλληνες είναι κακομοίριδες και ότι οι δρόμοι είναι γεμάτοι, είναι εκτός κοινωνίας γιατί έχουν άλλες προτεραιότητες.
2: Ναι, αυτό ο Πρωθυπουργός όμως έρχεται να το καλύψει με τις περιοδίες που κάνει τόσο στην Αττική όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα και οι οποίες θα ενταθούν όσο πλησιάζουμε προς το τέλος. Η επιστροφή στη βάση κυρίως είναι και πρωταρχικός στόχος της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα, να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός αύριο αναμένεται να δώσει με τις ανακοινώσεις που θα γίνουν με την παράταση των μέτρων στήριξη τα καύσιμα πριν το πλαίσιο των μέτρων επικυρωποιηθεί στα μέσα Οκτωβρίου, 14 Οκτωβρίου και συμπεριληφθεί και η πρόνοια για το πετρέλαιο θέρμασης όπου και πραγματικά κυρίως για τις ακριτικές και ορεινές περιοχές. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή αύριο στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός θα δώσει το κεντρικό στίγμα και θα ακολουθήσει η εξειδίκευση από το Οικονομικό Επιτελείο. Πάντως αυτό που τονίζεται από πλευράς κυβέρνησης είναι ότι σε ένα ρευστό παγκόσμιο περιβάλλον πρέπει να υπάρξει στήριξη του εισοδήματος χωρίς όμως να διαταραχθεί η δημοσιονομική ισορροπία της χώρας.
0: Μάλιστα.
2: Περιμένουμε λοιπόν αύριο να δούμε τι ακριβώς θα ανακοινωθούν.
0: Ναι, ακριβώς να προσθέσουμε μόνο για τον κύριο Ανδρουλάκη, επειδή είπε και άλλα πράγματα στη συνέντευξή του στο ΜΕΚΑ και επάνω σε αυτά που αναφέρεσε, δηλαδή για την ακρίβεια και τα καύσιμα. Είπε ότι η ακρίβεια φέρνει δυσκολίες στους πολίτες και έσοδα στο κράτος. είπε ότι τα έσοδα είναι 1,2 δις παραπάνω από όσα είχαν προϋπολογιστεί. Εμείς προτείναμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης να ακολουθήσουμε το ιταλικό παράδειγμα, να πάρουμε τον ΦΠΑ και να το ρίξουμε στις επιδοτήσεις. Προφανώς δεν φτάνουν αυτά και να πάρουμε και από τον προϋπολογισμό από το δημοσιονομικό χώρο για να μειώσουμε δυναμικά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και στο πετρελαιοθέρμανσης και στο ντίζελ και γενικότερα στα καύσιμα. Ο Αλέξης Τσίπρας πάλι χθες ήταν στη Γενική Συνέλευση του Επιμελητηρίου Αθηνών, του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
2: Ναι, άνοιξε, έκανε ένα άνοιγμα προς τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες ο πρόεδρος της Ελληνικής Δραστηρίας Συσπήρωσης, μιλώντας σε εκδήλωση του Επιμελητηρίου, υποστηρίζοντας ότι η πολιτική αλλαγή είναι η μόνη ελπίδα για τη μικρή και μεσαία επιχείρηση. Μία άλλη κυβέρνηση όμως που θα έρθει, όπως είπε, όχι για να διαχειριστεί την υπάρχουσα κατάσταση, αλλά για να αλλάξει πολιτική. Μάλιστα, μεταξύ άλλων, πρότεινε μείωση ΦΠΑ στο 6% στα βασικά είδη διατροφής, άμεση κατάργηση του τέλους επιδοτήματος για όλα τα νομικά πρόσωπα, κατάργηση προκαταβολής φόρου, χρηματοδότηση με πραγματική πρόσβαση, διαφάνεια και λιγότερη γραφειοκρατία και μείωση του ενεργειακού και λειτουργικού κόστους. Αυτά μεταξύ άλλων ανέφερε ο κύριος Τσίπρας. Και να πούμε, επειδή στην αρχή είπες και για το δημοσίευμα της Wall Street Journal και την πρέσβυρα, σχετικά με την πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, την κυρία Γκιλ Φόιλ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ερωτήθηκε χθες και δήλωσε ότι δεν συνηθίζει να σχολιάζει δημοσιεύματα. Ξεκαθάρισε ωστόσο ότι δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα απειλής της ελληνικής κυβέρνησης, κάτι που δεν θα γινόταν ανεκτό, όπως είπε. Δεν υπάρχει κανένας πολιτικός εκβιασμός για το αμερικανικό LNG, ανέφερε, και πρόσθεσε ότι η Ελλάδα μεγαλώνει σε όλα τα επίπεδα και ότι όλες οι συμφωνίες που έχουν συναχθεί διαθέτουν ένα τεράστιο ενεργειακό και όχι μόνο αποτύπωμα. Mm-hmm. Έτσι δόθηκε και μία απάντηση για το δημοσίευμα της Wall Street Journal, μία εφημερίδας με παγκόσμια εμβέλεια, που ό,τι δημοσιεύει είναι διαστευρωμένο από αρκετές πλευρές και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος το διέψευσε κατηγορηματικά.
0: Μάλιστα. Θωμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου ημέρα.
2: Την καλημέρα μου.

0: Δεν μπορείς να φανταστείς πόσα μηνύματα έχω πάρει που αποθεώνουν τις μουσικές επιλογές του Γιάννη, του Δημητρούδη.
1: Μπορώ όμως να υπολογίσω τις ηλικίες βάσει του σημερινού ρεπερτορίου.
0: Δεν είναι νομίζω θέμα ηλικίας, είναι θέμα μουσικού γούστου.
1: Ναι, όντως. Κοίταξε τώρα, επειδή η μέρα σήμερα είναι η επικαιρότητα γύρω από αυτή την κλινική που λειτουργούσε παράνομα. Υπενθυμίζουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη ότι σε προηγούμενο έλεγχο δεν είχαν εντοπιστεί όλες οι παρανομίες και μάλιστα αγνοήθηκε η εισήγηση για λουκέτο. Τα συζητούσαμε νωρίτερα και με τον κύριο Γιαννάκο. Για όσους άνοιξαν τώρα το ραδιόφωνο, να πούμε ότι προέκυψαν διάφορα ζητήματα. Έγινε αυτοψία, διαπιστώθηκε ότι η κλινική λειτουργούσε χωρίς εξοπλισμένο οικολογικό τμήμα, το οποίο διαφήμιζε.
0: Έχω όμως μια πορεία.
1: Δεν υπήρχε άδεια σε ισχύ ενώ προβλεπόταν. Έτσι, προέκυψαν ελλείψεις ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, πολλά ζητήματα. Και ο γιατρός λέει από το 2022 συνταγογραφούσε από το ιατρείο της κλινικής παράνομα ογκολογικά φάρμακα για ασθενείς του και στη συνέχεια αναλάβανε τη χορήγησή του στο ογκολογικό τμήμα. Τώρα, πώς γίνονταν όλα αυτά?
0: Επ' αυτού έχω μια πορεία. Γιατί βλέπω πριν από λίγο στη Λία τη Χριστάρα γονείς ανθρώπων οι οποίοι κάνανε τις εξετάσεις τους εκεί και λένε ότι βλέπανε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Δεν ξέρω, το ερώτημα είναι απόλυτα φυσιολογικό κατ' εμέ. Αφού βλέπεις ότι κάτι δεν πάει καλά, γιατί εξακολουθείς να πηγαίνεις σε αυτή την κλινική?
1: Ναι, πραγματικά.
0: Αφού έχεις δηλαδή τους συνδυασμούς σου ότι εδώ κάτι δεν γίνεται σωστά, γιατί εξακολουθείς να πηγαίνεις?
1: Κοίταξε, και από την άλλη λες ότι δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό. Από τη στιγμή που το διαφημίζει παντού, ναι, δεν το κρύβει, ναι, δεν κάνει, ναι, κάτι κρυφά, έτσι. Λες ότι εφόσον υπάρχει μια επιπτεύουσα αρχή, γίνονται οι έλεγχοι κτλ., δεν μπορεί να συμβαίνει κάτι το τόσο παράνομο, τέλος πάντων. Και επειδή ακριβώς συζητούσαμε με τον κύριο Γιαννάκο για αυτά τα θέματα, ο ίδιος είπε ακριβώς αυτό, ότι αν δεν υπήρχε η υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, δεν θα τα μαθαίναμε όλα αυτά τα θέματα, δεν θα έβγαιναν στην επιφάνεια. Γιατί η πρώτη καταγγελία για αυτή την κλινική είχε γίνει πριν από 1,5 χρόνο. Και μιλώντας για την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, να πούμε ότι την παρέτησή τους από την υπεράσπιση της κατηγορούμενης γιατρού για το θάνατο του αγαπημένου καλλιτέχνη γνωστοποίησαν με ανακοίνωσή τους οι δικηγόροι της. Πλέον, όπως αναφέρουν, συνεχίζουν με την υπεράσπιση μόνο του συζύγου της, ο οποίος είναι συγκατηγορούμενος στην ίδια υπόθεση. Λένε ότι ο περιορισμός αυτός είναι δικονομικά αναγκαίος. Σήμερα αναμένεται να καταθέσει ακόμη μία υπάλληλος του ιατρείου. Δηλαδή, ενδεχομένως να έχουμε εξελίξεις και από αυτή την υπόθεση.
0: Είδες πώς ξυλώνεται το pullover.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων. Σφραγίζεται παρουσία δικαστικού επιμελητή ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που εντοπίστηκε να πραγματοποιεί χημειοθεραπείες χωρίς την απαραίτητη νόμιμη άδεια. Η διεσήγηση από την Περιφέρεια για την Εθνική Αρχή Διαφάνειας ήταν ανακλήση κλινική, είπε στην ΕΡΤ πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Ματίνα Παγώνη. Για τις παράνομες συνταγογραφείς πανάκριβων αντικαρκινικών φαρμάκων, είπε ότι από τις σφραγίδες των συνταγογραφήσεων θα εντοπιστούν οι γιατροί, θα ελεγχθούν και θα πάνε στα πειθαρχικά του αντίστοιχου ιατρικού συλλόγου. Στα μέτρα που προωθεί η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στόχος είναι να μην μείνει κανείς αβοήθητος, τόνισε. Αύριο ανακοινώνονται οι πρώτες παρεμβάσεις στα καύσιμα. Στις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθεί η διπλή παρέμβαση στην Αγγλία για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση από το κράτος και τα διελιστήρια. Έπαφες στη Νέα Υόρκη για τον τερματισμό της σύγκρουσης ΗΠΑ με Ιράν με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ στο τραπέζι και όροι για τα στενά του Ορμούς. Πυρκαγιά σε φορτηγό που μεταφέρε φωτοβολταϊκά πάνελ στο δρέπανο Κοζάνης, προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας Εγνατίας Οδού στο ρεύμα από τα διόδια Πολυμήλου προς Κοζάνη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων σε μισή ώρα.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα, καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Ο Μεν
4: και η Δε.
3: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Έχουμε και ειδήσεις από το αστυνομικό ρεπορτάζ εδώ μεταξύ.
1: Έχουμε τη σύλληψη μιας 28χρονης από τη Γεωργία μετά από καταγγελία 59χρονης ότι της έκλεψε 50.000 ευρώ από το σπίτι της στο Πανόραμα, στο οποίο οι νεαροί απασχολούνταν ως οικιακοί υπάλληλοι. Σύμφωνα με την καταγγελία, αφαίρεσε 50.000 ευρώ και 2 χρυσές λίρες Αγγλίας που βρισκόταν επιμελώς κρυμμένα στο σπίτι. Σε έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι της 28χρονης, παρουσία εκπροσώπου έτσι της δικαστικής αρχής, δεν εντοπίστηκε κάτι. Η έρευνα συνεχίζεται, ενώ η 28χρονη με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος της θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Mm-hmm. Αυτό αναφέρει το αστυνομικό δελτίο, μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Mm. Έτσι.
0: Εμένα τώρα ξέρεις τι με έχει προβληματίσει. Πολλοί όσοι χρησιμοποιείτε τουλάχιστον τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα έχετε δει, θα έχει πέσει υπόψη σας ένα βίντεο με μια διευθύντρια νηπιαγωγείου στην Αθήνα, στην Δαστάνο Λιώσια, που απειλεί παιδιά, σας έφαγα τα χέρια, έτσι. Είναι πολύ έντονες οι εικόνες αυτές. Δηλαδή έτσι και χαλάστε πράγμα από το σχολείο, σας έφαγα τα χέρια. Αλλά δεν το λέει με αυτόν τον τόνο, έτσι μπορεί να το λέγα εγώ. Αλλά, πάση περιπτώσει, δεν λέγονται αυτές οι κουβέντες σε παιδιά που είναι περίπου 4 χρόνων και 5 ετών. Μάλιστα, φέρεται να ζητά να τις δώσουν και 5.000 ευρώ για αποκατάσταση, ότι έχουν προκληθεί τέλος πάντων κάποιες ζημιές και ότι έπρεπε να τις διορθώσει. Και εσείς θα αναλάβετε το κόστος, λέει, αν θα γίνετε τέτοια. Τέλος πάντων, ήταν πολύ απειλητικό το ύφος. Και η παρέμβαση του Υπουργείου Παιδείας ήταν στο να πάει σε άλλο σχολείο αυτή η εκπαιδευτικός.
1: Εμένα δηλαδή, μου λες, ναι, είναι όταν παράδειγμα κοιτάζω εκεί τη μολυβοθήκη σου και θέλω να πάρω ένα στυλό και εκείνη την ώρα εσύ με κοιτάς και μου λες με βλέμμα αυστηρό put the pencil down.
0: Ναι. Να. Τι θες να σου πω, και ένα συμβουπλέ παρακαλώ στο τέλος στα γαλλικά.
1: Δηλαδή, εντάξει.
0: Κοίταξε, εγώ άλλο θέλω να πω, ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν μετακινείται ένας εκπαιδευτικός έτσι και πάει σε άλλο σχολείο, δεν θα κάνει τα ίδια στο άλλο το σχολείο.
1: Μία φίλη ακροάτρια, ξέρεις τι μου έστελνε.
0: Τι.
1: Τώρα, ότι αν ήμουν εγώ στη θέση τους, θα τους έλεγα θα σας κρεμάσω από το κοντάρι της σημαίας.
0: Δεν πάνε έτσι αυτά τα πράγματα. Δεν πάνε έτσι αυτά τα πράγματα. Διδάσκουμε στα παιδιά να τα λύνουν όλα πολιτισμένα. Όταν, ας πούμε, υψώνουμε εμείς τον τόνο της φωνής και είναι τα παιδιά 4 χρονών ζυμαράκια ουσιαστικά, έτσι, ψυχούλες που βγαίνουν, θα γίνουν αύριο μεθαύριο οι πολίτες, να είναι και χρήσιμοι. Όχι να θεωρούν δεδομένο ότι μπορούν να υψώσουν τη φωνή. Γιατί όταν υψώσεις εσύ τη φωνή, το παιδί το θεωρεί αυτό δεδομένο, ότι μπορεί να συμβαίνει. Και άμα σηκώσει το χέρι, το παιδί το θεωρεί δεδομένο ότι μπορεί και αυτό να συμβεί. Και κάπως έτσι φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Δεν λέμε να τα χαϊδεύουμε, αλλά υπάρχουν και καλύτεροι τρόποι.
1: Ξέρεις τι λένε για το νάνι-νάνι.
0: Ναι, εντάξει, τώρα πιάσαμε τα δύο άκρα. Δεν
1: ναι,
0: είναι
1: αλλά,
0: νάνι-νάνι.
1: Όχι, okay, να το πιάσουμε το θέμα, να το πιάσουμε το θέμα το συγκεκριμένο και θα σου πω. Γιατί έχει τύχει να ακούσω το επιχείρημα μετά από την επιστροφή από το σχολείο ότι έχω δικαιώματα. Μου είπανε ότι έχω δικαιώματα. Ωραία. Έλα να σου πω και για τις υποχρεώσεις σου.
0: Τώρα εσύ βγάζεις αποθυμένα προσωπικά.
1: Όχι, δεν βγάζω αποθυμένα προσωπικά.
0: Σου είπαν στο σχολείο.
1: Αλλά όταν εμένα μου ανοίγει τη συζήτηση ότι μου είπανε στο σχολείο ότι έχω δικαιώματα, έλα να σου πω εγώ και για τις υποχρεώσεις σου.
0: Έτσι, έτσι.
1: Να στρώνεις το κρεβάτι σου το πρωί, να κάνεις, να ράνεις τα σέα σου, τα μέσα σου.
0: Να μιλάς με σεβασμό. Αλλά ξέρεις τι γίνεται, άμα δεν μιλούν οι γονείς με σεβασμό, δεν θα μιλούν και τα παιδιά. Αν οι γονείς είναι με ένα κινητό όλη τη μέρα, έτσι θα είναι και τα παιδιά. Δηλαδή το παιδί δεν χρειάζεται να του πεις κάτι για να του διδάξεις, σε παρακολουθεί και σε ένα βαθμό μιμείται, έτσι, κάποιες συμπεριφορές. Οπότε να, γι' αυτό λέγαμε ότι θα έπρεπε να είναι λίγο πιο πολιτισμένα τα πράγματα. Τώρα πίσω στα δικά μας, έχουμε μια μεγάλη υπόθεση που δικάζεται σήμερα στο στρατοδικείο. Στρατιωτικός γιατρός, ο οποίος κατηγορείται ότι καθυστέρησε διάγνωση καρκίνου σε ασθενή. Τη θυμόμαστε αυτή την υπόθεση, μας έχει ενημερώσει ο συνάδελφος ο Κώστας Κατούρης, έτσι αρκετές φορές έχουμε επανέλθει. Υπόθεση λοιπόν αφορά ένα 57χρονο, ο οποίος έχασε τη ζωή του τον περασμένο Μάρτιο. Όμως ήταν αυτός ο οποίος στο στρατοδικείο είχε καταθέσει μήνυση του 2024 κατά παντός υπευθύνου, γιατί διαγνώστηκε με καρκίνο και ενημερώθηκε ένα χρόνο μετά. Αυτό έγινε στο 2024. Ναι, ναι, είναι αυτή η υπόθεση.
1: Ναι, ναι.
0: Ήταν Δεκέμβριος του 2002, όταν ο τότε συνταξιούχος αστυνομικός πήγε στο 424, υποβλήθηκε σε επέμβαση για σχολικό ειδίτιδα.

0: έκανε βιοψία στο δείγμα και ενημερώθηκε ένα χρόνο μετά, το Δεκέμβριο του 23, ότι τελικά είχε καρκίνο και όπως φαίνεται ήταν πάρα πολύ αργά. Είχε προχωρήσει νόσος. Ο 57χρονος έχασε τη ζωή του τον Μάρτιο του 2026. Στο ειδόλιο τώρα του Τριμελού Στρατοδικείου έχει παραπεμφθεί για σωματική βλάβη από αμέλεια ο χειρουργός, θεράπων γιατρός του αστυνομικού, ο οποίος δεν τον ενημέρισε και καθυστέρησε να διαβιβάσει το αποτέλεσμα της βιοψίας. Σήμερα το δικαστήριο θα κρίνει τι ακριβώς θα γίνει με την εξέλιξη της δίκης, γιατί πλέον η κατηγορία αναβαθμίζεται σε ανθρωποκτονία από αμέλεια. Το παράδοξο είναι ότι ήδη για αυτή την κατηγορία, δηλαδή της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, έχει παραπεμφθεί σε δίκη ο τότε διοικητής του νοσοκομείου 424 ως κατηγορούμενος ότι δεν φρόντισε να υπάρχει αντίστοιχος γιατρός στο τμήμα για να δει το αποτέλεσμα της βιοψίας. Και αυτή είναι η κατηγορία και ο ίδιος την αρνείται. Θα δούμε λοιπόν αυτό μέχρι το μεσημέρι. Λογικά θα έχουμε έτσι κάποια εξέλιξη για να σας ενημερώσουμε.
1: Ναι, έχουμε και τηλεφώνημα για βόμβα στα δικαστήρια Πειραιά. Υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο σημείο, γιατί από τις 10 και 10 πραγματοποιούνται αυτές οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Στην οδό Σκουζέ, με διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων από το ύψος της οδού Νοταρά. Χτύπησε το τηλέφωνο, σήμανε συναγερμός στα δικαστήρια του Πειραιά. Το τηλεφώνημα έγινε χωρίς να δοθεί συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο για την έκρηξη. Οι αρμόδιες υπηρεσίες ελληνικής αστυνομίας, γιατί πλέον δεν μπορείς να πεις και ελάς, έτσι μπερδεύεται ο κόσμος, ενεργοποίησαν το προβλεπόμενο πρωτόκολλο ασφαλείας και ξεκίνησαν έλεγχο στους χώρους του δικαστικού μεγάρου. Και όπως είπαμε πριν από λίγο, υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο σημείο για να μπορέσουν οι αρχές να κάνουν την δουλειά τους και να εντοπίσουν αν υπάρχει το ύποπτο αντικείμενο.

0: Εγώ τα έλεγα χθες που μας είπε ο Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης να τρέξουμε όλοι στην Τούμπα για τους αγώνες της Εθνικής, ότι εντάξει, παιδιά, λίγο ήρεμα. Και είδες τι έγινε. Δεν υπάρχουν εισιτήρια,
1: λέει. Εξαντλήθηκαν. Με δύο καλά αποτελέσματα βλέπεις πως άλλαξε το κλίμα. Οι ίδιοι άνθρωποι που όταν αποκλείστηκε η Εθνική λέγανε ότι με αυτή την ομάδα δεν πας πουθενά.
0: Ποιος το είπε αυτό?
1: Πολλοί το λέγανε. Όταν στράβωσε το αποτέλεσμα και δεν μπόρεσε.
0: Αλλάξε η νοοτροπία προπονητής και την άλλαξε, ευτυχώς. Ευτυχώς που άλλαξε. Ναι.
1: Ναι.
0: Δεν πήγε με το σχήμα εκείνο με το οποίο είχε αποκλειστεί,
1: άμα
0: θυμάσαι καλά.
1: Τότε ο προπονητής ήταν καλός.
0: Πήγε, όπως είπε και ο Αλέξανδρος πολύ ωραία το χθες, πήγε με τον Ανθό και έφερε αποτέλεσμα. Και χθες εγώ χάρηκα πάρα πολύ με τα πλάνα που έβλεπα από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Υπήρχε έτσι ένα πολύ όμορφο κλίμα. Έχουν φτάσει εδώ, νομίζω, σε ξενοδοχείο της πόλης έχουν μείνει οι άνθρωποι. Έτσι κάνουν την προετοιμασία τους. Αλλά εισιτήριο δεν υπάρχει. Είναι μαζί μας ο συνάδελφος ο Νίκος ο Καραγιώργης. Θα μας πει περισσότερα. Καλημέρα, Νίκο.
2: Καλημέρα σας.
1: Νίκο.
2: Νομίζω ότι είναι συνδυασμός πραγμάτων. Είναι και οι δύο πολύ μεγάλες νίκες απέναντι σε Σερβία και Γερμανία και μάλιστα εκτός έδρας, αλλά και το όνομα των αντιπάλων. Γιατί μιλάμε για μεγαθύρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, έστω και αν ειδικά η Γερμανία δεν διανύει και την καλύτερη της περίοδο, όχι τώρα, τα τελευταία χρόνια και βέβαια.
0: Ναι, αλλά ακόμη και στα κάτω της η Γερμανία είναι μια υπερδύναμη.
2: Δεν το συζητάμε. Αυτό δεν μπορεί κανείς να το αφισβητήσει και δεν σημαίνει ότι επειδή κερδίσαμε τους Γερμανούς μέσα στην έδρα τους στο Augsburg, ότι σώνει και καλά θα πρέπει να κερδίσουμε ή θα κερδίσουμε στον αγώνα της προσεχούς Κυριακής, γιατί προηγείται η Ολλανδία μεθαύριο το βράδυ, 10 παρατέταρτο και τα δύο αυτά παιχνίδια. Αλλά σίγουρα είναι και ένα κίνητρο, ένα δέλεαρ για τους φίλους της Θεσσαλονίκης, για το φίλαθλο κοινό της πόλης και όχι μόνο, διότι καταλαβαίνετε ότι ενδιαφέρον για την αγορά εισιτηρίων δεν εκφράστηκε μόνο από τους Θεσσαλονικείς, αλλά και από την περιφέρεια, ενδεχομένως και από την Αθήνα και από όλα τα σημεία της Ελλάδος. Είναι πάντοτε. Σίγουρα κίνητρο να δει από
0: κοντά. Να πούμε για τον κόσμο ότι οι δύο αγώνες αυτοί θα γίνουν εδώ Θεσσαλονίκη, Πέμπτη και Κυριακή, και ύστερα θα παίξουν στο Βόλο με τη Σερβία για τον επαναληπτικό.
2: Ναι,
0: έτσι δεν είναι?
2: Ναι, φυσικά. Αλλά νομίζω ότι σε αυτή τη φάση του Nations League τα δύο σημαντικά παιχνίδια, τα δύο παιχνίδια τα οποία προσελκύουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, είναι αυτά τα δύο που θα γίνουν στην Θεσσαλονίκη. Ολλανδία και Γερμανία. Η Ολλανδία η οποία δεν θα έρθει με όλα τις τα αστέρια, διότι προέκυψε ο τραυματισμός ίσως του πιο φορμαρισμένου παίχτη της, του Κόντι Χάκπο της Λίβερπουλ, ο οποίος υπέστη ένα τραυματισμό στον αγώνα με την Σερβία και θα μείνει για εβδομάδες εκτός αγωνιστικής δράσης. Όμως από εκεί πέρα υπάρχουν πάρα πολλοί σπουδαίοι παίκτες που αγωνίζονται στους Οράνιε, θα έλεγα προεξάρχοντος του αρχηγού τους, του Βέρτζιλ Βαν Ντάικ, ο οποίος είναι ένας από τους κορυφαίους αμυντικούς στον κόσμο τα τελευταία χρόνια, παίκτης και αρχηγός της Λίβερπουλ. Και όχι μόνο, είναι πάρα πολλοί αυτοί οι παίκτες, οι οποίοι σίγουρα θα είναι χαρά, απόλαυση αν θέλετε, και μια πολύ σημαντική εμπειρία να μπορέσουν να παρακολουθήσουν αυτούς τους παίκτες από κοντά. Και μακάρι βέβαια, για να πάμε στο διακύβευμα, μακάρι το αποτέλεσμα να είναι ιδανικό για την εθνική μας ομάδα να μπορέσει να πάρει άλλες δύο νίκες. Δεν θα είναι σίγουρα καθόλου εύκολο. Και οι Ολλανδοί, σαν και εμάς, είναι αίτητοι. Όμως αυτοί έχουν την ισοπαλία της πρεμιέρας με τη Γερμανία μέσα στην έδρα τους, όπου ισοφάρισαν με γκολ του Χάκπο στις καθυστερήσεις. Από άλλο θα είναι και οι υποχρεώσεις των media με τις καθιερωμένες συνεντεύξεις τύπου, οι οποίες θα γίνουν και γίνονται πάντοτε παραμονή τέτοιων αγώνων, και φυσικά θα αρχίσουμε να μπαίνουμε πιο πολύ στο κλίμα αυτού του πρώτου αγώνα αρχικά με την Ολλανδία και συνέχεια βέβαια το αγώνα με την Γερμανία, που όπως είπαμε θα γίνει την προσεχή Κυριακή στο γήπεδο της Τούμπας, και οι δύο αυτοί οι αγώνες, η οποία βέβαια θα είναι κατάμεστη. Ναι.
1: Με μία νίκη είμαστε σε καλό δρόμο.
2: Νομίζω ότι από τη στιγμή που έχουμε κερδίσει, Χρήστο, ναι. Από τη στιγμή που έχουμε κερδίσει τους Γερμανούς και τους Σέρβους, και νομίζω και μία νίκη είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα. Αλλά από εκεί πέρα, ξέρετε, είναι και συνδυασμός, θα γίνει και στα υπόλοιπα παιχνίδια.
1: Μας φέρνει κοντά δηλαδή.
2: Μπράβο. Ποιος θα έλεγε, που είχε ξεκινήσει αυτή η διαδικασία των αγώνων, αν έλεγε κάποιος θα κερδίσει τους Σέρβους και τους Γερμανούς εκτός έδρας, νομίζω θα το πέραμε χωρίς καμία συζήτηση.
0: Ο στόχος ήταν η τρίτη θέση, άμα θυμάσαι, όταν είχαμε ξεκινήσει. Και τώρα πάμε για κορυφή στον όμιλο.
2: Μπράβο. Και αν όχι κορυφή, η ομάδα δείχνει ότι μπορεί να βρεθεί και στην πρώτη διάδα. Και πάλι θα είναι επιτυχία όταν μιλάμε για έναν όμιλο στον οποίο παίρνουν μέρος η Ολλανδία και η Γερμανία. Ομάδες βέβαια με πάρα πολλές μεγάλες επιτυχίες, με πάρα πολλές διακρίσεις, με τίτλους.
0: Και είναι σημαντικό, γιατί από αυτό θα προκύψει ποιοι θα αγωνιστούν μετά και στο Euro, έτσι, ποιες ομάδες θα πάνε.
2: Βέβαια. Είναι λίγο περίπλοκο το.
0: Δεν είναι δηλαδή μια ξεχωριστή διοργάνωση από μόνη της των Nations
2: League.
0: Σε βγάζει αλλού, ναι.
2: Κάποιοι το υποβαθμίζουν, αλλά νομίζω ότι η UEFA φρόντισε να βάλει κάποιες απαραίτητες δικλείδες και να βάλει κάποιους κανονισμούς στο σύστημα διεξαγωγής, ώστε οι ομάδες να έχουν κίνητρο και να μην υποτιμούν και να μην φυσικά υποβαθμίζουν ή βάζουν σε δεύτερη γύρα αυτή τη διοργάνωση.
0: Εδώ, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, υπάρχει γενικότερα μια εφορία έτσι, ψυχική και για το θέμα του μπάσκετ, γιατί δύο οι μεγάλες ομάδες.
2: Ναι.
0: Και οι τρεις, μάλλον. Και ο Ερακλής είναι. Πάει καλά για το δικό του, τα δικά του δεδομένα.
2: Ο Ερακλής ξεκινάει την επόμενη εβδομάδα τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, αλλά σίγουρα αυτή είναι η εβδομάδα EuroCup. Και μάλιστα σήμερα ο Άρης είναι αυτός ο οποίος μπαίνει πρώτος στην μάχη, αντιμετωπίζοντας στις 9 η ώρα στην Γαλλία την Λεμάν. Στην πρεμιέρα του EuroCup ακολουθεί αύριο ΠΑΟΚ κόντρα στη Μανδρέσα 7.30 στο ΠΑΟΚ Sports Arena, σε ένα παιχνίδι το οποίο θα φυσικά όπως αναμενόταν, δεν νομίζω ότι υπήρχε καμιά αμφισβήτηση επ' αυτού, ότι θα είναι κατάμεστο το γήπεδο. Υπάρχει ήδη sold out, το οποίο φαντάζομαι ότι θα το ανακοινώσει τη διάρκεια της ημέρας η ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Άλλωστε ήταν πολύ λίγα τα εισιτήρια τα οποία είχαν απομείνει εδώ και μέρες, με δεδομένο ότι τα 6.000 εισιτήρια είναι διαρκείας. Δεν είναι πολλά αυτά τα οποία βγαίνουν μεμονωμένα σε πώληση και ήταν σίγουρο ότι αργά ή γρήγορα θα καταλήξουν στα χέρια των φίλων του ΠΑΟΚ, οι οποίοι και αυτοί θέλουν να δουν την ομάδα τους να αγωνίζεται για πρώτη φορά. Χρειάστηκε δηλαδή να φτάσουν τέλη Σεπτέμβρη και στο ξεκίνημα, στην πρεμιέρα του EuroCup, για να μπορέσουν οι φίλοι του ΠΑΟΚ να δουν την ομάδα τους να αγωνίζεται μπροστά τους. Γιατί ο ΠΑΟΚ τα περισσότερα φιλικά παιχνίδια τα έδωσε μακριά από τη Θεσσαλονίκη και εξαιτίας των εργασιών, οι οποίες ήταν σε εξέλιξη στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Συμμετείχε βέβαια σε ένα πάρα πολύ μεγάλο τουρνουά στο Παύλος Γιαννακόπουλος στο ΟΑΚΑ, και φυσικά ο ΠΑΟΚ ήδη έχει δώσει και τα δύο πρώτα επίσημα παιχνίδια της χρονιάς, σε αντίθεση με τον Άρη, για τον οποίο σήμερα είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι κόντρα στην γαλλική ομάδα. Μπορεί η πρόσφατη προϊστορία των αναμετρήσεων με τη Λεμάνα να μην είναι θετική για τους κίτρινους. Μετρούν 4 ήττες σε επίπεδο EuroCup και επιστρέφουν μετά από 15 χρόνια τη συγκεκριμένη γαλλική πόλη, χωρίς Γιώβιτς, Πουλιανίτη και Τανούλη. 13 παίκτες έχει πάρει μαζί του ο Σπανούλης, ο οποίος, αν δεν έχει πάρει την απόφασή του, θα την πάρει σίγουρα ίσως και μετά το τελευταίο χαλάρωμα για το ποιος θα είναι ο παίκτης ο οποίος θα μείνει εκτός δωδεκάδας.
1: Οι παραδόσεις είναι για να σπάνε.
2: Σίγουρα, και είναι δύο ομάδες οι οποίες ξέρουμε.
0: Θα είναι σε ελεύθερο κανάλι να παρακολουθήσουμε τους αγώνες.
2: Όχι, είναι Nova Sports. Nova. Κανάλια Nova Sports είναι αυτά που έχουν τα δικαιώματα εδώ και χρόνια της EuroLeague.
0: Και επειδή το EuroCup είναι διοργάνωση της EuroLeague, θα πάμε στην Εθνική που είναι σε ελεύθερο κανάλι να το παρακολουθήσει όλος ο κόσμος.
1: Καλά, ξεκινάει ο Άρης στο EuroCup τώρα και εσύ μου πλάκα με κάνεις τώρα.
0: Γιατί να, εφόσον μπορείς να έχεις ελεύθερο κανάλι, γιατί να πας σε συνδρομητικό, δεν κατάλαβα.
2: Είναι πακέτο συμφωνία Ευρωλίγας εδώ και χρόνια. Έχει ξοδέψει πάρα πολλά χρήματα το συγκεκριμένο κανάλι. Έχει ανανεώσει με συμφωνία που υπέγραψε πριν από μερικά χρόνια τα δικαιώματα και εξακολουθεί να διατηρεί τα δικαιώματα της EuroLeague και του EuroCup, και φυσικά μάλλον θα πρέπει να τρίβουν τα χέρια τους από ικανοποίηση, διότι καταλαβαίνετε ότι πλέον το ενδιαφέρον έχει εκτοξευτεί. Οπότε
1: προφανώς και τις εξηγώ, Νίκο, της Μαρίας, ότι ο Άρης είναι πάθος, είναι όραμα, είναι καψούρα, ρε παιδί μου. Πώς να σου το πω να το καταλάβεις.
2: Ναι.
1: Τον βλέπεις παντού.
0: Και τι να πω, προσπαθώ να δείξω κατανόηση. Νίκο, καταλαβαίνεις.
1: Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Να πούμε ότι είναι και η μέρα EuroLeague σήμερα. Είναι ομάδα με διπλή αγωνιστική υποχρέωση. Σήμερα ο Ολυμπιακός αγωνίζεται στη Λιθουανία κόντρα στη Ζαλγίρις Κάουνας. Και αύριο ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βερμπάν στα πρώτα παιχνίδια από τα δύο.
0: Νίκο, ευχαριστούμε πολύ.
1: Πολύ.
0: Καλή σου
1: ημέρα.
0: Θα πρέπει και εμείς να φύγουμε από το στούντιο, γιατί έφτασε η ώρα 11 πήγε.
1: Μη σε απασχολεί. Λύσουμε. Και αύριο μετά το διπλό στο Λεμάν όλα θα είναι καλύτερα.
0: Μόνο μη μου έρθεις κατηφής. Έτσι. Αυτά που έχεις συνηθίσει από το παρελθόν δεν θέλω να τα κόψεις. Λοιπόν, κάπου εδώ θα πρέπει λοιπόν να σας αφήσουμε. Ήταν η εκπομπή Ο Μεν και η Δε με τον Χρήστο Τσαλικίδη.
1: Τη Μαρία Τσακίρη.
0: Τον ήχο ρύθμισε η Σοφία Σακαλή. Τα τραγούδια μας επέλεξε ο Γιάννης Μητρούδης. Γεια και χαρά, θα τα πούμε και πάλι αύριο το πρωί στις 9.
1: Μην μας χάσετε.
0: Γιατί θα χάσετε.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αύριο τα πρώτα μέτρα στήριξης για τα καύσιμα θα ακολουθήσουν στις 14 Οκτωβρίου οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Το στίγμα θα δώσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου και θα ακολουθήσει η εξειδίκευση από το Οικονομικό Επιτελείο. Το σενάριο που εξετάζει προβλέπει η κρατική επιδότηση να διαμορφωθεί μεταξύ 10 και 15 λεπτών ανά λίτρο, ενώ η συνεισφορά των διελιστηρίων να παραμείνει στα 5 λεπτά. Εφόσον προκριθεί η συγκεκριμένη πρόταση, η συνολική παρέμβαση στην τιμή του πετρελαίου κίνησης θα κυμανθεί από 15 έως 20 λεπτά. Η μέση πανελλαδική τιμή του καυσίμου βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα 2,22 ευρώ το λίτρο. Στην αμόλυβδη βενζίνη δεν εφαρμόζεται κρατική επιδότηση, αλλά έκπτωση 10 λεπτών ανά λίτρο από τα διελιστήρια. Σύμφωνα με το επικρατέστερο σενάριο, η συγκεκριμένη έκπτωση αναμένεται να συνεχιστεί. Θα δώσουμε όσα παραπάνω μπορούμε και όσα αντέχει η οικονομία, τόνισε σε συνέντευξή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στόχος πρόσθεσε να μην μείνει κανείς αβοήθητος. Δεν είναι να πατήσουμε ένα κουμπί και να εξαφανίσουμε την ακρίβεια, όπως τάζει η αντιπολίτευση. Στόχος είναι να μειώσουμε τις συνέπειες, πρόσθεσε. Τις προτάσεις του Πασόκ για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και την καταπολέμηση των αυξήσεων στα καύσιμα παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη, τονίζοντας ότι το ποσό που μπορεί να αντληθεί έως το τέλος του χρόνου είναι άνω του μισού δισεκατομμυρίου ευρώ. Προτείναμε, πρόσθεσε, μόνιμο μηχανισμό που θα φορολογεί τα υπερκέρδη. Ο πρόεδρος του Πασόκ άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση. Η ακρίβεια, υποστήριξε, φέρνει δυσκολίες στους πολίτες και έσοδα στο κράτος. Οι τιμές του φυσικού αερίου δέχονται πιέσεις εν ώψη του χειμώνα και ενώ πριν μια εβδομάδα η Κομισιόν σύστηνε ψυχραιμία, μια επιστολή από τον Ευρωπαίο Επίτροπο Ενέργειας, Dan Jongersen, κρούει το καμπανάκι στις κυβερνήσεις να αυξήσουν τις ροές ή να μειώσουν την κατανάλωση για να βγει ο χειμώνας. Έτοιμος για άρση κυρώσεων εμφανίζεται ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, εφόσον το Ιράν συμφωνήσει σε υποχωρήσεις στο πυρηνικό πεδίο, με τις έμεσες συνομιλίες στη Νέα Υόρκη να χαρακτηρίζονται θετικές. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε επίσης ότι οι τιμές του φυσικού αερίου θα υποχωρήσουν σημαντικά μετά τη νίκη των ΗΠΑ στον πόλεμο. Την οριστική διακοπή λειτουργίας και την ανάκληση άδειας κλινικής στη Θεσσαλονίκη εισηγήθηκε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, διαπιστώθηκε ότι στην κλινική λειτουργούσε χωρίς άδεια ογκολογικό τμήμα που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς σύμβαση με το κατάλληλο προσωπικό και χωρίς τη μονάδα εντατικής θεραπείας. Ο πνευμονολόγος-ογκολόγος συνταγογραφούσε από το ιατρείο της κλινικής χημειοθεραπευτικά φάρμακα. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα των Αθηνών για αναζήτηση τυχών ποινικών ευθυνών στον ΕΟΠΗ, καθώς και στον αρμόδιο ιατρικό σύλλογο. Στη Λάρισα εντοπίστηκε και άλλη κλινική που έκανε παράνομα χημειοθεραπείες με ιδιοκτήτη το ίδιο πρόσωπο με εκείνη που έχει κλινική στη Θεσσαλονίκη, όπου και γινόντουσαν οι παράνομες χημειοθεραπείες. Η πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου Ματίνα Παγώνη είπε στην ΕΡΤ για τις παράνομες συνταγογραφήσεις πανάκριβων αντικαρκινικών φαρμάκων ότι από τις σφραγίδες των συνταγογραφήσεων θα εντοπιστούν οι γιατροί, θα ελεγχθούν και θα πάνε στα πειθαρχικά συμβούλια του αντίστοιχου ιατρικού συλλόγου. Στη σύλληψη μιας μητέρας παιδιού που φέρεται να επιτέθηκε στη διευθύντρια του πρώτου νηπιαγωγείου Άνω Λιωσίων προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές της περιοχής. Η σύλληψη της μητέρας έγινε μετά από μήνυση της διευθύντριας του νηπιαγωγείου για σωματική βλάβη, απειλή, εξύβριση, ενώ αναζητείται ακόμη ένας άνδρας. Στο επίκεντρο βρέθηκε το πρώτο νηπιαγωγείο Άνω Λιωσίων μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο στα social media, στο οποίο η διευθύντρια του σχολείου εμφανίζεται να φωνάζει σε παιδιά μέσα στο προαύλιο. Ποσότητα εφλεκτου υλικού διάσπαρτη σε διάφορα σημεία περιμετρικά της καφετέριας από όπου ξεκίνησε η φωτιά σε πολυκατοικία της Νέας Ιωνίας εντόπισαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Γι' αυτό το λόγο την έρευνα είχε αναλάβει πλέον το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών. Συνεχίζεται η προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας της Εγνατίας Οδού στο ρεύμα από τα διόδια Πολυμήλου προς Κύλα Κοζάνης, με την κίνηση να διεξάγεται από την παλιά Εθνική Οδό. Η αιτία αποτέλεσε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 8 το πρωί στο δρέπανο Κοζάνης σε φορτηγό που μετέφερε φωτοβολταϊκά πάνελ. 8,3 εκατομμύρια πρόσφυγες βρίσκονται σε κίνδυνο λόγω των περικοπών στη χρηματοδότηση, σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Και να ολοκληρώσουμε την ενημέρωσή σας με την πρόγνωση του καιρού. Τοπικές βροχές σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη, με τη θερμοκρασία να φτάνει στους 25 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις έχει η Θεσσαλονίκη, άνεμοι αρχικά βόρειο-δυτικοί μέτρη. Το απόγευμα θα στραφούν σε νότιο-ανατολικούς με την ίδια ένταση. Το θερμόμετρο θα άγγιξει τους 25 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
1: Κάθε επιχείρηση έχει μια ιστορία προσπάθειας. Κάποιες ιστορίες αξίζουν να ακουστούν δυνατά. Τα βραβεία αριστείας και επιχειρηματικότητας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης αναζητούν τους πρωταγωνιστές της αγοράς του νομού Θεσσαλονίκης. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και δώσε στην επιχείρησή σου τη θέση που της αξίζει. Αιτήσεις έως 30 Σεπτεμβρίου στο aristia.eth.gr.
2: Αυτό το καλοκαίρι η Κασάνδρα γεμίζει φως, μουσική, θέατρο και πολιτισμό. Το 34ο Φεστιβάλ Κασάνδρας επιστρέφει. Με 60 ημέρες γεμάτες πολιτισμό, μοναδικές παραστάσεις, μεγάλες συναυλίες και βραδιές που μένουν στη μνήμη. Εκεί όπου ο πολιτισμός συναντά το ελληνικό καλοκαίρι.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
6: Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Βασίλης Πεκλάρης και η Έφη Τσαμπάζη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε κι εμείς, Βασίλης Πεκλάρης, Έφη Τσαμπάζη, μέχρι και τη μία, όπως κάνουμε κάθε μέρα άλλωστε. Και σήμερα η επικαιρότητα είναι πλούσια. Θα μου πείτε, κάθε μέρα είναι πλούσια.
1: Ναι,
0: αλλά ναι, σήμερα είναι λίγο πιο πλούσια.
1: Δεν ξέρω, είναι κάθε μέρα υπάρχουν ζητήματα. Τώρα, επειδή υπάρχει και αυτή η ιστορία της Θεσσαλονίκης που έχει ανοίξει με την κλινική και γενικότερα με τις κλινικές και τους ελέγχους, που δυστυχώς γίνονται με αφορμή ένα τραγικό περιστατικό, το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, και όχι στους χρόνους και στον τόπο που θα έπρεπε, για να προλαμβάνουν και να προφυλάσσουν τη δημόσια υγεία όσο αφήνουν οι δημόσιες αρχές, Υπουργείο, ανεξάρτητες αρχές, Περιφέρεια και όλοι όσοι εμπλέκονται, Ιατρικοί Σύλλογοι εννοείται, και όλοι όσοι εμπλέκονται. Θα μιλήσουμε και για αυτά, αλλά θα μιλήσουμε και για άλλα θέματα.
0: Και αναρωτιέμαι, αυτοί οι έλεγχοι δεν έπρεπε να γίνουν και νωρίτερα?
1: Αυτό λέω.
0: Δηλαδή έπρεπε να περιμένω, ας πούμε, αυτό το τραγικό γεγονός. Δηλαδή είναι φοβερό.
1: Σε ουδέτερο χρόνο και, στο χρόνο και στη στιγμή που πρέπει να γίνονται όλα.
0: Ναι, τέλος πάντων, έχουμε και πολιτικά πολλά. Επέστρεψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνει περιοδία. Σήμερα είχαμε συνέντευξη Νικού Ανδρουλάκη. Θα τα δούμε όλα μέχρι και τη μία.

0: Αυτή τη συζήτηση την επιδιώκουμε εδώ και καιρό, γιατί βέβαια την καλεσμένη μας την έχουμε γνωρίσει μέσα από μια τραγική ιστορία, αλλά στη συνέχεια βέβαια έχει μείνει και έχει μπει στη ζωή μας και στην καθημερινότητά μας, και δεν είναι άλλη από την πρόεδρο του κινήματος Ελπίδα για την Δημοκρατία, έτσι, αν το λέω σωστά, κυρία Μαρία Καριστιανού είναι μαζί μας και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα, κυρία Καριστιανού.
1: Καλημέρα.
0: Συζητάμε εδώ και καιρό για αυτή τη συζήτηση στον αέρα του 102 της R3, το ραδιόφωνο, αλλά βέβαια μας βρίσκει σε μια συγκυρία η οποία δεν είναι ευχάριστη, και βλέπω ανοίγοντας κανείς τις ιστοσελίδες βλέπει καταγγελίες, απαντήσεις δικές σας, και είμαι υποχρεωμένος να ξεκινήσω από αυτό, για τους ελέγχους που γίνονται, αυτό το σύστημα που τέλος πάντων προχώρησε από το Υπουργείο μετά το τραγικό θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, το MedWatch. Και ο κύριος Γεωργιάδης ανακοίνωσε ότι θα ελεγχθείτε κι εσείς.
2: Mm-hmm.
0: Και, η κυρία Παγώνη σήμερα λέει ότι είναι παράνομο το μηχάνημα αυτό που διαθέτεται.
2: Mm-hmm.
0: Εσείς έχετε απαντήσει και λέτε ότι ουσιαστικά καταγγέλλετε πολιτικά τον κύριο Γεωργιάδη και ότι κάνει πολιτική...
2: Και η κυρία Παγώνη θα πω ότι πολιτική κάνει.
0: Ναι. Και λέτε ότι δεν έχει δώσει άλλους στη δημοσιότητα, άλλους ελέγχους που γίνονται σε γιατρούς. Καταγγέλλετε και τον κύριο Πατούλη.
2: Βεβαίως. Κοιτάξτε.
0: Πείτε μας.
2: Καταγγέλλω. Εγώ καταγγέλλω με συγκεκριμένα γεγονότα. Βγαίνω και αναφέρω ότι ακούστηκαν κάποια γεγονότα τα οποία χρήζουν ελέγχου. Αν δεν γίνεται ο έλεγχος και γίνεται μόνο μεμονωμένα στην Καριστιανού για ένα μηχάνημα βιοανάδρασης, το οποίο ο Υπουργός Υγείας όφιλε να γνωρίζει, η κυρία Παγώνη όφιλε να γνωρίζει και όλο ο ιατρικός κόσμος όφιλε να γνωρίζει ότι δεν χρειάζεται άδεια από μένα να με καταγγέλνουν ότι δεν έχω άδεια και το έχω παράνομα. Όπως καταλαβαίνετε, είναι μια ευθεία επίθεση η οποία δεν έχει καμία νομική ισχύ. Εγώ δεν έχω λάβει καμία ενημέρωση για έλεγχο από το MedWatch. Αντίθετα, άκουσα δημόσια τον Υπουργό Υγείας της χώρας μου να με καταγγέλει ότι θα γίνει, μάλλον να με προσπαθεί να με τρομοκρατήσει, δεν ξέρω πώς να το πω, να αναφέρει ότι πρόκειται να γίνει έλεγχος σε μένα, χωρίς να μου έχει έρθει εμένα ενημέρωση, να το κάνει δημόσια, ακριβώς γιατί ο σκοπός δεν είναι να γίνει έλεγχος, οι έλεγχοι πρέπει να γίνονται. Εμείς φωνάζουμε και στο κίνημά μας λέμε ότι πρέπει να γίνονται έλεγχοι και πρέπει να τηρούν την νόμη. Είμαστε οι πρώτοι που το θέλουμε αυτό. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να στείλω να με ελέγξει κάποιος και ξέρω την νομοθεσία για τα μηχανήματα βιοανάδραση. Ωραία, δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα. Αλλά άλλο αυτό και άλλο να βγαίνουν άνθρωποι οι οποίοι είναι σε θεσμικές θέσεις και πρέπει πριν μιλήσουν και προσβάλλουν την προσωπικότητα κάποιου να είναι σίγουροι ότι νομικά τουλάχιστον είναι καλυμμένοι. Γιατί όταν βγαίνει η κυρία Παγώνη και μου λέει ότι το μηχάνημα απαγορεύεται, εγώ φυσικά θα την καλέσω να το αιτιολογήσει αυτό.
0: Εγώ πάντως μια αναζήτηση που έκανα.
2: Γιατί αυτό μπερδεύει και τον κόσμο. Να μας φέρει λοιπόν και η κυρία Παγώνη και ο κύριος Γεωργιάδης, που λέω είναι υπουργός υγείας, έτσι, και αυτά τα λάθη είναι ανεπίτρεπτα.
0: Τι μηχάνημα είναι αυτό, για να καταλαβαίνόμαστε τώρα, κυρία Καριστιανού?
2: Τα μηχανήματα βιοανάδρασης, ωραία, γενικώς υπάρχουν παντού, σε Ελλάδα και Αμερική. Με πιστοποιήσεις, CE κτλ. Και είναι μηχανήματα που δεν χρειάζονται καμία άδεια, διότι μηχανήματα μπορεί να τα πάρει και κάποιος ιδιωτικά.
0: Ναι.
2: Εντάξει, υπάρχουν και φορητές συσκευές που είναι ιδιωτικά. Όπως καταλαβαίνετε, μιλάμε για ένα τέτοιο μηχάνημα. Ο κύριος Γεωργιάδης λοιπόν ξεκίνησε τους ελέγχους μετά τον θάνατο του
1: Μαζονάκη.
2: Του κυρίου Μαζονάκη, ναι, δυστυχώς, αυτό το τραγικό περιστατικό. Όχι από τα μηχανήματα τα ιατρικά που γίνονται σε χώρους στους οποίους πρέπει να υπάρχουν προδιαγραφές. Γιατί οι ιατρικές πράξεις πολλές φορές ενέχουν και κινδύνους. Άρα γι' αυτό δίνονται και οι άδειες. Λοιπόν, δεν ξεκίνησε λοιπόν από αυτά που έχουν κινδύνους όπως τη ζωή των πολιτών. Ξεκίνησε από το μηχάνημα της βιοανάδρασης που μπορείτε εσείς τώρα να πάτε να το πάρετε στο σπίτι.
0: Εγώ μια αναζήτηση έκανα και βρήκα ότι υπάρχουν σε πάρα πολλά ιατρία, κέντρα διακοπής καπνίσματος, γενικά σε πάρα πολλές.
2: Ναι, αν μπείτε λοιπόν και στην νομοθεσία, καταρχάς σας λέω, μπορεί να πάρετε φορητό, το κρεμάτε στο λαιμό σας. Αυτά είναι τα συστήματα βιοανάδρασης. Η κυρία Παγώνη βέβαια ανέφερε ότι δεν κάνει κακό στον οργανισμό. Πάλι καλά. Άρα είναι ακριβώς ένα μηχάνημα το οποίο δεν έχει καμία επικινδυνότητα, συντονίζει το σώμα, γι' αυτό λέγεται συντονισμός, ως γνωστόν στην ιατρική, ελπίζω να το θυμάται κυρία Παγώνη, ότι όταν έχουμε συντονισμό των κυττάρων και των οργάνων έχουμε ακτοΐα. Εντάξει, έτσι γίνεται ο μηχανισμός αυτό. Πρέπει να έχω μια όμοια ταλάντωση του οργάνου για να. Αυτό λέγεται συντονισμός. Διασυντονισμός για εμάς στην ιατρική.
0: Τώρα να πω, επειδή γνωριζόμαστε εδώ στη Θεσσαλονίκη και λέγοντας ότι.
2: Συγγνώμη,
0: ναι, παρακαλώ, σας ακούω.
2: Είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει. Έχουμε μια χώρα μπάχαλο. Χάος παντού. Στα γιατρία γίνεται ό,τι θέλει ο καθένας και δεν είναι, ξέρετε, μόνο η επικινδυνότητα. Έτσι, σαν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης ή σε άλλα μηχανήματα που χρησιμοποιούνταν για συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις στα νοσοκομεία και τώρα έχουν πάει για σκοπούς ευεξίας, well-being και longevity medicine και γίνονται σε απλά ιατρία, είναι ότι χρειάζεται άδεια και ένας ο οποίος δεν έχει μπάρμπα στην κορώνη μπορεί να κάνει ένα χρόνο να πάρει νόμιμα ο άνθρωπος την άδεια, ενώ όποιος έχει μπάρμπα στην κορώνη το κάνει χωρίς άδεια και το λειτουργεί. Αυτό είναι το μπάχαλο και αντί να επικεντρωθούμε σε αυτό, ο κύριος Γεωργιάδης κάθεται και κυνηγάει εμένα ως πολιτική, γιατί με βλέπει ως πολιτική αντίπαλο, για ένα μηχάνημα βιοανάδρασης που θα μπορούσε κάλλιστα να του πει κάποιος την νομοθεσία ότι με καλύπτει. Επομένως προσπαθεί να πετάξει πάλι λάσπη στο όνομά μου, γιατί έτσι θα ουσιαστικά απομακρύνει τη σκέψη του κοινού και του κόσμου από το πραγματικό γεγονός. Και το πραγματικό γεγονός είναι ότι είναι ένας ανίκανος υπουργός, άσχετος με την ιατρική και επικίνδυνο.
0: Είναι και πολιτική, θα έλεγα, η αντιπαράθεση πλέον την οποία έχετε. Βέβαια, είναι και το άλλο.
2: Πάντα είναι πολιτική.
0: Πάντα είναι.
2: Όταν δεν γίνονται έλεγχοι στα γιατρία, είναι πολιτικό το θέμα. Πρέπει κάποιος να κάνει ελέγχους. Ο κύριος Πατούλης δίνει άδεια στα γιατρία. Τον κύριο Πατούλη που δίνει άδεια στα δικά του κέντρα ευεξίας, ποιος τον ελέγχει? Μπορείτε να μου εξηγήσετε. Και τον κάθε κύριο Πατούλη. Μπαίνει ένας, ας πούμε, ο κύριος Πατούλης είναι αυτή τη στιγμή ο πρόεδρος στον Ιατρικό Σύλλογο. Και αδειοδοτεί τον εαυτό του.
0: Ναι, υποτίθεται ότι θα πρέπει να είναι διαφορετικές, είναι διαφορετικά τα όργανα. Και κάτι για να κλείσουμε αυτή τη συζήτηση, επειδή κατηγορήσετε επίσης ότι αναφέρετε για την κυβαντική ιατρική και στην ιστοσελίδα σας, για να το κλείνουμε αυτό το θέμα.
2: Η κυβαντική ιατρική, βεβαίως, να το κλείσουμε αυτό το θέμα, ελπίζω.
0: Ναι, για μας τουλάχιστον, ναι. Φαντάζομαι θα σας ζητήσουν κι άλλοι, ναι.
2: Εντάξει, δεν πειράζει, θα γίνει και μια ενημέρωση του κόσμου. Γιατί ξέρετε, η ιατρική πραγματικά, με τα λύπης μου το λέω, γιατί έχω δώσει τη ζωή μου για αυτόν τον κλάδο. Πραγματικά και κατανοώ ότι οι συνάδελφοί μου έχουμε κάνει υπερπροσπάθειες και έχουμε διαβάσει πολύ και έχουμε ξενυχτήσει πολύ για να προσφέρουμε τα καλύτερα. Η ιατρική στην Ελλάδα είναι πίσω. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι σαν τον κύριο Γεωργιάδη και σαν άλλους τους άλλους που αφορίζουν οποιαδήποτε εξέλιξη. Λοιπόν, να το πούμε και να τελειώνουμε. Δεν υπάρχει κρεβατικός γιατρός. Αυτή είναι μια. Το εφήβρε ο κύριος Γεωργιάδης, γιατί ο άνθρωπος είναι άσχετος με την ιατρική. Λοιπόν, υπάρχει κυβαντική ιατρική όμως, που είναι ένας κλάδος που ασχολείται με τα μηχανήματα, ωραία, τα οποία χρησιμοποιούν κυβαντική τεχνολογία, για να κάνουμε διάγνωση, για να κάνουμε θεραπεία, όπως είναι το λέιζερ. Το λέιζερ είναι θεραπευτικό. Το χρησιμοποιούν οι οφθαλμίατροι. Και όχι μόνο, έτσι, μία από τις έντεκες.
0: Είναι αποτελέσματα αυτά της κυβαντικής φυσικής, δηλαδή.
2: Είναι ολοκλήρου κυβαντική μηχανική. Δεν μπορώ. Ξέρετε, καμιά φορά λένε, και συγχωρέστε με τώρα για τη λέξη που θα πω, η βλακεία είναι ανίκητη. Θα το πω λοιπόν. Η βλακεία είναι ανίκητη. Ειλικρινά. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι εν έτη 2026 κάθεται μία παιδίατρος να εξηγεί στον κύριο Γεωργιάδη, που είναι υπουργός υγείας, τι σημαίνει κυβαντική ιατρική. Και εν πάση περιπτώσει, παιδί μου, να του κάνω δώρο ένα online μάθημα από το Harvard, που έχει πολλαπλά online μαθήματα για την κυβαντική ιατρική, μπας και καταλάβει και σταματήσει αυτό το παραμύθι. Και να μας πει λοιπόν τι θα κάνει για τα παράνομα ιατρία, που εννοώ παράνομα ιατρία με την έννοια ότι δεν έχουν αδειοδότηση για συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις, και για τις παράνομες κλινικές.
1: Το ζούμε τώρα στη Θεσσαλονίκη αυτές τις μέρες.
2: Ακριβώς.
1: Φαντάζομαι το παρακολουθείτε κι εσείς.
2: Μόνο αυτό. Τώρα θα ανοίξει ο ασκός του αιώλου. Τώρα θα ανοίξει ο ασκός του αιώλου. Εμένα και σε περιοδίες μου να σας ενημερώσω που πηγαίνω, μου λένε αυτή η κλινική είναι παράνομη. Την έχει γαλάζιες πολιτευτείς, και είναι παράνομες. Και λειτουργούν με αξονικούς, με μαγνήτες μέσα, κάνουν όλες τις πράξεις και δεν έχουν αδειοδότηση. Καταλαβαίνετε γιατί μπάχαλο μιλάμε και ασχολούμαστε όλοι με το γιατρείο της Καρυφιανού. Έχει ή δεν έχει μηχάνημα κυβαντικού βιοσυντονισμού.
1: Μάλιστα.
0: Είναι πολιτική λοιπόν οι λόγοι και
2: είναι
0: αυτός...
2: 100% πολιτική. Όλα είναι πολιτική. Και τα τέμπη είναι πολιτική. Και ο ΠΚΠ είναι πολιτική. Εσείς βλέπετε πουθενά δικαιοσύνη?
1: Σας είδαμε λοιπόν, και την όλα... πριν από λίγες μέρες να καταθέτετε κιόλας στη δίκη.
2: Μάλιστα. Φυσικά. Κατέθεσα. Τι να κάνω. κατέθεσα, γνωρίζοντας ότι συμμετέχω σε κάτι το οποίο έχω ελάχιστες ελπίδες να αποδοθεί δικαιοσύνη. Δεν είμαστε, ξέρετε, υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία είναι προκάλυπτα. Δεν χρειάζεται να έχει τελειώσει νομική για να καταλάβει ότι δεν προφυλάχθηκε ο χώρος σωστά του, το πεδίο του εγκλήματος και δεν έγιναν σωστές ενέργειες. Σας μιλάω ειλικρινά, θα πρέπει να γραφτεί ένα βιβλίο σχετικά με την ανάκριση του κ. Μπακαΐνη. Ένα βιβλίο πώς μπορεί μια ανάκριση να ελέγχεται πλήρως από ένα πολιτικό πρόσωπο. Ειλικρινά, δεν έχει γίνει τίποτα νόμιμο. Σας μιλάω πλήρη συνειδήση των όσων λέω. Και φυσικά να λαμβάνοντας και την ευθύνη. Δεν έχει γίνει τίποτα νόμιμο. Και μετά από τον κύριο Μπακαΐνη, όπου απευθυνθήκαμε, γιατί έγινε και μήνυση στον κύριο Μπακαΐνη, έγιναν και άλλες μηνύσεις σε άλλους δικαστικούς λειτουργούς που παρέδισαν τον νόμο. Κι όμως παντού βρίσκαμε πόρτα. Όλα αρχιοθετούνταν. Έτσι είναι στην Ελλάδα. Αρχιοθετούνται ό,τι αφορά πολιτικό ή δικαστικό που είναι σε συνεργασία με τον πολιτικό.
1: Mm-hmm. Να αλλάξουμε λίγο θέμα, κυρία Καριστιανού. Φανταζόμαστε ότι και εσείς στο κίνημά σας οι μηχανές δουλεύουν φουλ εν ώψη εκλογών, που όπως φαίνεται θα είναι την άνοιξη του 27. Είστε στη διαδικασία κατάρτισης ψηφοδελτίων. Θα σας δούμε εσάς στο ψηφοδέλτιο της Α Θεσσαλονίκης ή θα προτιμήσετε να είστε στον Αθηνών?
2: Είμαστε σε αυτή τη διαδικασία, μαζεύουμε συνεχώς υποψηφιότητες από περιοχές, από κατατόπους περιοχές. Δεν μπορώ να σας απαντήσω γιατί για μένα, γιατί ακόμη δεν το έχω αποφασίσει. Είναι σε αυτά που θα αποφασίσω στο τέλος. Δεν είναι πρώτο για μένα, έχω τόσα άλλα που πρέπει να προχωρήσουν. Άρα δεν έχω να σας πω κάτι συγκεκριμένο. Αλλά ναι, είμαστε στη διαδικασία συλλογής υποψηφιότητων.
0: Σας δείχνουν οι δημοσκοπήσεις τελευταία ότι υπάρχει μια πτώση και πιο μεγάλη και πιο σημαντική σε σύγκριση με προηγούμενες δημοσκοπήσεις. Τις λαμβάνετε υπόψη, σας ανησυχούν? Κάπου συζητήθηκε και μια αναφορά σας σε μια συνέντευξη ότι αν δεν μπείτε στη Βουλή θα φύγετε και από τη χώρα?
2: Κοιτάξτε, τις δημοσκοπήσεις τις βλέπουμε. Προφανώς τις βλέπουμε, δεν τις πιστεύουμε, δε. Έτσι. Και θεωρώ ότι η πλειοψηφία του κόσμου δεν τις πιστεύει. Καταλαβαίνουμε για ποιο λόγο γίνονται για χειραγώγηση. Δεν αντιπροσωπεύουν αυτό που νιώθει ο κόσμος έξω. Έτσι, δεν μπορεί δηλαδή μία κυβέρνηση που είναι γεμάτη σκάνδαλα και δείχνει την αλαζονία του ότι δεν θα ελεγχθώ γιατί έχω την πλειοψηφία, δεν μπορεί να έχει 25 και 30%. Συγχωρέστε με. Δεν πάσχουμε όλοι οι Έλληνες από σύνδρομο Στοκχόλμη, ούτε έχουμε κύριο την ανηθικότητα μέσα μας. Λοιπόν, δεν ισχύουν αυτά. Οι περισσότεροι Έλληνες αυτή τη στιγμή ζορίζονται οικονομικά να βγάλουν το προστοζήν. Αισθάνονται απογοητευμένοι, αισθάνονται απαξιωμένοι, αισθάνονται δυστυχισμένοι. Είμαστε δυστυχισμένοι. Έχουμε χάσει το όραμα, είχαμε χάσει και την ελπίδα και την αισιοδοξία. Μέχρι που ξαφνικά έγινε κάτι, έγιναν τα τέμπη. Και φάνηκε ότι ο κόσμος μπορεί, έχει φωνή. Μπορεί να μην μιλούσε, αλλά είχε φωνή τελικά. Και αυτή η φωνή οργανώθηκε, έγινε ένα κίνημα, το οποίο κάνει αυτή τη στιγμή την πιο σοβαρή αντιπολίτευση. Και πραγματικά αυτή η επίθεση, όπως καταλαβαίνετε, είναι γιατί ακριβώς φοβούνται. Είμαστε η μοναδική σοβαρή απειλή. Ξέρουν ότι αν πάρουμε την εξουσία, όλοι θα αναγκαστούν να λογοδοτήσουν. Αυτό δεν μπορεί να το προσφέρει κανένα άλλο κόμμα ή κίνημα. Αυτό είναι το μόνο που φοβούνται.
0: Για να πετύχετε το σκοπό σας που θέλετε, δικαιοσύνη, αφήνετε ανοιχτό, το συζητάτε για συνεργασίες μετεκλογικές, γιατί πιθανόν μόνοι σας να μην μπορείτε να πάρετε την εξουσία, αλλά ενδεχομένως να συμμετέχετε σε μια άλλη κυβέρνηση, θα ήταν κάτι πιο εφικτό. Το συζητάτε?
2: Εφικτό για εσάς. Για μένα εφικτό, απόλυτα εφικτό, είναι να πάρουμε την εξουσία. Απόλυτα εφικτό. Και δεν είναι θέμα αλαζονίας. Είναι θέμα ότι αυτή τη στιγμή έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία. Αλλά με σοβαρότητα, με πρόγραμμα. Έχουμε πρόγραμμα, έχουμε τις λύσεις, έχουμε την πρόθεση να φέρουμε τα πάνω κάτω στο κομμάτι της δικαιοσύνης, που είναι το κύριο και βασικό. Αν δεν γίνει κάθαρση, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά. Πρέπει να καθαρίσουμε και να σταματήσει αυτή η διαφθορά και η διαπλοκή για να μπορέσουμε πραγματικά να σταθούμε στα πόδια μας και να προχωρήσουμε. Ξέρετε, προγράμματα οικονομικά για τον πρωτογενή τομέα, μπορεί να κάνουν οποιοδήποτε. Mm-hmm. Εντάξει, το θέμα είναι η βούληση.
1: Και η υλοποίησή τους, κυρία Καριστιανού.
2: Αν δεν έχω βούληση, τι θα υλοποιήσω? Μόνο θα υπόσχομαι? Όλα τα κόμματα είναι μπλεγμένα στον ΠΚΠ. Γιατί ο Πακεπέ είναι μια ιστορία πάνω από 20 χρόνια. Ποιος λοιπόν θα βάλει το μαχαίρι στο κόκαλο πραγματικά για να κάνει τον ελέγχο και τους ελέγχους που πρέπει να γίνουν και να αποδοθούν ευθύνες? Μπορεί αυτοί που ήταν οι εμπλεκόμενοι? Δηλαδή δεν μπορούν να μας κοροϊδεύουν μονίμως ή να παίζουν συνεχώς την κασέτα ότι δεν γίνεται, εμείς είμαστε έμπειροι και αναγκαστικά θα επιλέξει ένα από τα τρία συστημικά κόμματα. Άρα η ελπίδα για τη δημοκρατία, που είναι, που είναι ένα καθαρό κόμμα και ένα αμυγός κοινωνικό κόμμα, δηλαδή αποτελείται μόνο από πολίτες, να είναι στο 3-4-5%.
0: Mm-hmm. Θα έχετε εκπροσώπηση στη δημόσια συζήτηση? Γιατί αυτό που δεν βλέπουμε είναι άλλα στελέχη, άλλα μέλη του κόμματός σας να σας εκπροσωπούν σε συζητήσεις που γίνονται.
2: Ναι,
0: τηλεοπτικά και αλλού.
2: Ναι, αυτό όμως δεν είναι δική μας επιλογή. Τι κάνουμε, να κάνουμε, να μπούμε με τη βία μέσα στο στούντιο?
0: Είστε κομμένοι δηλαδή?
2: Παρακαλώ, βεβαίως. Η εντολή είναι η εξής, και για όποιον δεν το έχει καταλάβει, που είμαι σίγουρη ότι είσαστε πάρα πολύ έμπειροι και το έχετε καταλάβει. Η οδηγία λοιπόν είναι η εξής. Εμείς δεν πρέπει να έχουμε πουθενά λόγο. Μην κοιτάτε που εγώ με βγάζουν εμένα. Γιατί, εν πάση περιπτώσει, ο κόσμος δεν ξέρω γιατί με βγάζουν μόνο εμένα. Έτσι, και ίσως και την κυρία Γρασία. Λοιπόν, η εντολή είναι ότι δεν θα ακουγόμαστε πουθενά και θα ακούγονται αντίθετα από το πρωί μέχρι το βράδυ άνθρωποι που μας κατηγορούν. Άνθρωποι που μας λένε ότι διαλυόμαστε. Να σας πω κάτι, λίγο πριν πάμε στη ΔΕΘ. Λίγο πριν πάμε στη ΔΕΘ, με ένα πλήρες κυβερνητικό πρόγραμμα, που καταλαβαίνετε πόσο εργατοώρες είναι αυτό και τι προσπάθεια, τι δουλειά και τι κόσμο πρέπει να έχεις από πίσω για να φτάσεις να κάνεις ένα πλήρες κυβερνητικό πρόγραμμα, μας έλεγαν ότι διαλυόμαστε. Έφυγαν οι 22 και τελειώσαμε. Διαλύεται το κόσμο, το κίνημα. Η ελπίδα που έσβησε νωρίς, που τελείωσε, μας κάνανε λοιπόν την ταφή και τα 9 μέρα και τα όλα.
1: Λόγω των στελεχών που αποχώρησαν, κυρία Καριστιανού.
2: Ναι, για τα στελέχη που αποχώρησαν.
1: Και για τα όσα υποστήριξαν.
2: Τα οποία 11 βέβαια στελέχη που αποχώρησαν, δεν τα ξέραμε καν. Δεν ήταν καν γραμμένα.
0: Εντάξει, του κύριου Αυγερινού ήταν περισσότερο η συζήτηση. Εντάξει,
2: τώρα για τον κύριο Αυγερινό που έφυγε, γιατί ένιωσε ότι δεν μπορεί να συνυπάρξει μαζί μας. Εντάξει. Δηλαδή, αυτό πρώτη φορά συμβαίνει σε ένα κίνημα να αποχωρήσει.
1: Μάλιστα. Κυρία Καριστιανού, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς κρατάμε την υπόσχεση ότι θα έρθετε και μια μέρα στο στούντιο που θα βρίσκεστε στη Θεσσαλονίκη.
2: Βεβαίως.
1: Για να κάνουμε μια πιο μεγάλη συζήτηση.
0: Και να είστε εδώ πολύ. Και οι συνάδελφοι και όλος ο κόσμος εδώ, βέβαια, να ήρθετε από κοντά να σας δούμε.
1: Θα σας περιμένουμε.
0: Να σας συναντήσουμε.
1: Λοιπόν, περιμένουμε.
0: Ευχαριστούμε την πρόεδρο του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, την κυρία Μαρία Καριστιανού. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και συνεχίζουμε αμέσως μετά. Έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σφραγίζεται παρουσία δικαστικού επιμελητή ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που εντοπίστηκε να πραγματοποιεί χημειοθεραπείες χωρίς την απαραίτητη νόμιμη άδεια. Καμπανάκι Κομισιόν για την ενεργειακή επάρκεια το χειμώνα προτείνει μέτρα περιορισμού της κατανάλωσης. Σβήστε φώτα, κλείστε καλοριφέρ, διαμηνή. Στα μέτρα που προωθεί η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην ΕΡΤ. Στόχος είναι να μην μείνει κανείς αβοήθητος. Αύριο, είπε, ανακοινώνονται οι πρώτες παρεμβάσεις στα καύσιμα. Επαφές στη Νέα Υόρκη για τον τερματισμό της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ στο τραπέζι και όροι για τα στενά του Ορμούζ. Επαναφορά της γραμμής 6 του ΟΑΣΤ ζητά και επίσημα ο Δήμος Καλαμαριάς που επικαλείται ανησυχία και αναστάτωση των πολιτών από τις αλλαγές στην εν λόγω γραμμή. Την παραχώρηση της Πλάζα Ρετσούς θα ζητήσει εκ νέου από την εταιρεία κινήτων δημοσίου ο Δήμος Καλαμαριάς. Νέα εικόνα από το 2027 στα κημητήρια Ευόσμου, κάμερες security και μπάρες στην είσοδο. Έφυγε από τη ζωή ο 16χρονος ποδοσφαιριστής που τραυματίστηκε σε αγώνα στο νησί της Θάσου. Το άτυχο παιδί χτύπησε με το πίσω μέρος του κεφαλιού του στην περίφραξη του γηπέδου με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του. Συνεχίζεται η προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας της Εγνατίας Οδού στο ρεύμα από τα δύο διαπολιμήλου προς Κύλα Κοζάνης με την κίνηση να διεξάγεται από την παλιά Εθνική Οδό. Αιτία, η φωτιά που εκδηλώθηκε σε φορτηγό το πρωί. Νέα εικόνα από το 2027. Στα κινητήρια Ευόσμου μπαίνουν κάμερες, security και μπάρες. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων σε μισή ώρα.
2: Κάθε επιχείρηση έχει μια ιστορία προσπάθειας. Κάποιες ιστορίες αξίζουν να ακουστούν δυνατά. Τα βραβεία αριστείας και επιχειρηματικότητας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης αναζητούν τους πρωταγωνιστές της αγοράς του νομού Θεσσαλονίκης. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και δώσε στην επιχείρησή σου τη θέση που της αξίζει. Αιτήσεις έως 30 Σεπτεμβρίου στο aristia.eth.gr.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι, τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε πάντα 102 FM, Βασίλης Πεκλάρης, Εφη Τσαμπάζη, μαζί μας στην κονσόλα ο Τάσος Τριανταφύλου, ενώ στην επιλογή των τραγουδιών είναι η Μάτα η Σαμαρά. Αναφερθήκαμε πριν στη συνέντευξη με την κυρία Καριστιανού για την κλινική που σφραγίστηκε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Θα δούμε την εξέλιξη που έχει το ρεπορτάζ. Η καλή συνάδελφος Σοφία Ιπακαλίδου θα μας δώσει όλα τα νεότερα. Σοφία, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Γεια Σοφία.
1: Να ξεκινήσουμε το τι ακριβώς έχει συμβεί. Μιλάμε για μια έκθεση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, η οποία έδειξε μεταξύ άλλων τη λειτουργία ογκολογικού τμήματος χωρίς από την προβλεπόμενη άδεια στη συγκεκριμένη κλινική, αλλά και ζητήματα σχετικά με τη συνταγογράφηση και τη χορήγηση ογκολογικών φαρμάκων. Ωστόσο, πέρα από τα όσα διαπιστώθηκαν τον έλεγχο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι είχε προηγηθεί. Σύμφωνα τώρα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ήδη από τα τέλη του 2025 και τις αρχές του 2026 είχαν υποβληθεί καταγγελίες στην Επιτροπή Ελέγχου Ιδιωτικών Κλινικών Θεσσαλονίκης. Οι αναφορές αφορούσαν μεταξύ άλλων ζητήματα υποστελέχωσης, συνθήκες νοσηλείας, την καθαριότητα, καθώς και την επάρκεια και την κατάρτιση του προσωπικού. Πριν συνεχίσω το ρεπορτάζ, μια απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο, στη σελίδα της κλινικής στο Google, εκεί μπορείς να κάνεις το καλύτερο ρεπορτάζ όλων. Γιατί εκεί βρίσκεις 2,9 η βαθμολογία της κλινικής, από τις καλύτερες μέχρι και τις χειρότερες που θα μπορούσαν να υποθούν για ένα τέτοιο, να γραφτούν στη συγκεκριμένη περίπτωση για ένα τέτοιο χώρο. Αναφορές φέρεται να είχαν γίνει και από συγγενείς ασθενών, ενώ σχετικές αναφορές για τις συνθήκες εργασίας, όπως είπαμε, υπάρχουν στις διαδικτυακές αξιολογήσεις, αλλά και αναφορές γενικότερα γύρω από το τρόπο που λειτουργούσε η κλινική. Μετά τις καταγγελίες, η Εθνική Επιτροπή Ελέγχου Ιδιωτικών Κλινικών φέρεται να εισηγήθηκε στη Διεύθυνση Υγείας την ανάκληση της άδειας και τη διακοπή λειτουργίας κλινικής. Μιλάμε για έναν όμιλο που έχει κλινικές υγείας στη Θεσσαλονίκη, στη Λάρισα και αλλού. Το κρίσιμο ερώτημα είναι το τι συνέβη στη συνέχεια. Η διαδικασία, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, δεν ολοκληρώθηκε και η κλινική συνέχισε να λειτουργεί μέχρι την παρέμβαση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Όλα αυτά πυροδοτήθηκαν, να θυμίσουμε, από το θάνατο του αγαπημένου ερμηνευτή Γιώργου Μαζονάκη. Έτσι, η υπόθεση δεν αφορά πλέον μόνο τα όσα εντοπίστηκαν κατά τον πρόσφατο έλεγχο, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκαν οι προηγούμενες αγαπημένου ερμηνευτή Γιώργου Μαζονάκη.

0: σε όλες τις περιπτώσεις διάγνωση κακοήθειας. Υπό εξέταση βρίσκεται επίσης κατά πόσο χρησιμοποιήθηκαν τα ΑΜΚΑ των ασθενών για την καταχώρηση ή τη συγκατογράφηση φαρμάκων χωρίς τη γνώση τους, καθώς αν τα φάρμακα που συνταγογραφήθηκαν χορηγήθηκαν πράγματι στους ασθενείς για τους οποίους καταχωρίστηκαν. Τα στοιχεία που έχουν προκύψει αφορούν σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες χρονικό διάστημα που ξεκινά το 2022, διευρύνοντας έτσι το χρονικό εύρος της έρευνας. Τώρα, να πούμε ότι αυτή η έκθεση έχει διαβιβαστεί στον Εισαγγελέα Εφετών της Αθήνας αλλά και στον ΕΟΠΗ. Η διαβίβαση στον Εισαγγελέα Εφετών Αθήνας έχει σχέση με την έδρα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για να τα λύνουμε αυτά τα θέματα, αναμένοντας να δούμε τι θα γίνει στο δικαστικό κομμάτι εδώ στη δικιά μας περιφέρεια. Να πάμε τώρα στον ΕΟΠΗ, να δούμε τι είπε ο πρόεδρος του ΕΟΠΗ, Θανάσης Αμάνης, μιλώντας νωρίτερα στην εκπομπή Newsroom. Στο ERT News ανέφερε ότι ο έλεγχος ξεκίνησε από την επόμενη κιόλας μέρα της κοινοποίησης του πορίσματος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Στόχος, όπως είπε, να διαπιστωθεί αν η κλινική στη κλινική συγκεκριμένη συνταγογραφούνταν σκευάσματα που δεν επιτρέπονταν να συνταγογραφούνται και αν από τη διαδικασία προκλήθηκε οικονομική ζημιά στον οργανισμό. Ο ίδιος είπε ότι, πρόκειται για δευτεροβάθμιο έλεγχο με βάση τις διαπιστώσεις της ΕΑΔ και τόνισε ότι εφόσον διαπιστωθεί ζημιά, ο ΕΟΠΗ θα διεκδικήσει τα χρήματα. Αυτό είπε πάνω κάτω ο κύριος Ζαμάνης μιλώντας για αυτό το ζήτημα. Περιμένει και αυτός να ολοκληρωθεί η έρευνα. Τώρα πάμε να δούμε τι είπε νωρίτερα μιλώντας στον 102 FM ο πρόεδρος της Ένωσης, συγγνώμη, της Ομοσπονδίας Ενώσεων Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία, Μιχάλης Γιαννάκος. Είπε ότι υπήρχαν καταγγελίες και οι επιθεωρητές του ΕΑ πραγματοποίησαν τους ελέγχους. Μεταξύ αυτών, όπως είπε ο κ. Γιαννάκος, ήταν και η λειτουργία του ογκολογικού τμήματος χωρίς άδεια, υποστελέχωση, παρουσία πνευμονολόγου χωρίς σύμβαση που παρήχε υπηρεσίες για περιορισμένες ώρες, καθώς και διενέργεια χημειοθεραπείων και συνταγογραφής των ογκολογικών φαρμάκων. Ο ίδιος υποστήριξε ότι υπήρξαν περιπτώσεις εγκατογράφησης σε ασθενείς χωρίς διάγνωση κακοήθειας και οικονομική εμβάρυνση του ΕΟΠΗ, ενώ έκανε λόγο και για χώρο διάλυσης φαρμάκων. Τώρα, ιδιαίτερο ερώτημα, το οποίο διατύπωσε και ο κύριος Γιαννάκος, αποτελεί πλέον για ότι παρά τις προηγούμενες καταγγελίες, την εισήγηση για αναστολή της λειτουργίας, γιατί λοιπόν η κλινική συνέχισε να λειτουργεί. Μετά το πόρισμα, όπως είπε, της ΕΑΔ, θα έπρεπε όλο αυτό να είχε προχωρήσει. Μάλιστα, αρμόδια είπε, για αυτό το λόγο είναι η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Να πούμε τώρα ότι ανοιχτό μένει και το ζήτημα της τύχης των ασθενών και των φαρμάκων.
1: Το που θα πάνε.
0: Ναι. Τώρα, μιλώντας νωρίτερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει ο 102 FM, η Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Μελίνα Δερμετζοπούλου ανέφερε ότι δεν έχει αρμοδιότητα για τη μεταφορά των ασθενών, ούτε σχετική ενημέρωση, ούτε κάποιος υποχρεώνεται να την ενημερώσει για το πώς θα μεταφερθούν αυτοί οι ασθενείς ή όσοι βρίσκονται μέσα σε αυτό το χώρο. Υπάλληλος τώρα της κλινικής με την οποία επικοινωνήσαμε δήλωσε στο σταθμό μας ότι δεν γνωρίζει ούτε τον αριθμό των ασθενών, ούτε αν έχουν μεταφερθεί, ούτε όμως και ποιος είναι αρμόδιος να δώσει σχετικές πληροφορίες. Τώρα, από την πλευρά της Αντιπεριφέρειας Θεσσαλονίκης, ο κύριος Γιουτίκας, σε επικοινωνία που είχε με τον 102 FM, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί, εφόσον ενημερωθεί πλήρως για την υπόθεση. Παράλληλα τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες μας, περίπου πριν από μία εβδομάδα είχε αφαιρεθεί η άδεια λειτουργίας και δεύτερης κλινικής του ίδιου ομίλου, στη Θέρμη, η οποία έκλεισε χωρίς όμως μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές οι παραβάσεις ή ακόμη και οι καταγγελίες που οδήγησαν στην
2: απόφαση. Και έγινε ο κόσμος, έτσι, δηλαδή κάποιους ανθρώπους, κάποιους ασθενείς, κάποιους
0: φιλοξενούμενοι. Εγώ θα δώσω το χρονικό όριο πριν από μία εβδομάδα, το ότι αυτό πυροδότησε ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη. Μάλιστα. Τώρα, ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης ανακοίνωσή του διευκρινίζει ότι ελέγχει και αδειοδοτεί αποκλειστικά ιατρία και όχι κλινικές. Αναφέρω ότι εφόσον παραλάβει το αναλυτικό πόρισμα της ΕΑΔ και ότι αυτό εμπίπτει στην χωρική και θεσμική αρμοδιότητά του, θα κινήσει τις προβλεπόμενες πειθαρχικές διαδικασίες για τυχόν μέλη του που εμπλέκονται στην υπόθεση. Αυτές είναι οι πληροφορίες που έχουν συλλέχθει μέχρι τώρα.
2: Πάντως φαίνεται από αυτά που μας περιγράφεις, Σοφία, ότι αυτό που μας έλεγε νωρίτερα η κυρία Καρισιανού που μίλησε εδώ στο σταθμό μας, ότι άνοιξε ο ασκός του αιώλου και ουσιαστικά έρχονται στην επιφάνεια πολλά στραβά που συμβαίνουν στον χώρο της υγείας, είναι σωστό. Είναι η αρχή, γίνεται μια αρχή.

0: για διάφορα πράγματα, κλινικές που λειτουργούν, παροχές υγείας που δεν πρέπει, γιατρία που κάνουν άλλα αντί άλλων, γιατροί που δεν έχουν ειδικότητες, μηχανήματα που κυκλοφορούν δεξιά και αριστερά. Λίγο πολύ ένα μπάχαλο.
1: Εγώ
0: γενικό.
1: Αναρωτιέμαι, Βασίλη.
0: Με ασθενείς οι οποίοι είναι έρμεα στα χέρια γιατρών, γιατί βέβαια ο ασθενής δεν έχει πολλές δυνατότητες.
1: Ακριβώς τον ασθενή, εγώ θα είχα επικεντρωθεί σε όλο αυτό το ρεπορτάζ. Ένας άνθρωπος που βρίσκεται σε αυτή τη δυσχερή θέση ή ένας άνθρωπος ανενημέρωτος που προσφεύγει σε τέτοιου είδους υπηρεσίες, για να πιάσουμε και το άλλο το κομμάτι, για να βρει αυτό που αναζητά. Και δεν μιλάμε τώρα για τους ασθενείς, δεν μιλάμε για τους ηλικιωμένους.
2: Και πλέον βγαίνουν πολύ πιο εύκολα και οι καταγγελίες των συγγενών των ασθενών που υπήρχαν.
1: Να σου πω, διαβάζοντας αυτές στο διαδίκτυο, απλά κάποιες ήταν και επώνυμες. Δεν ήταν πολλή δουλειά. Δηλαδή,
2: απλώς δεν έδινε καν σημασία.
1: Αν κάποιος βάλει στο MedWatch και τις κριτικές αξιολόγησης, νομίζω ότι θα βγάλει και πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία και από εκεί. Δεν χρειάζεται μόνο αυτές οι 11 παράμετροι που μπήκανε σε ό,τι αφορά στο μαθητικό πλαίσιο, τι απαγορεύεται και τι δεν απαγορεύεται, και συγκριτικές άμα κάποιος τις σκανάρει, και ειδικά σε αυτές που είναι επώνυμες, νομίζω μπορεί να βρει πολύ πολύ υλικό.
2: Μάλιστα. Σοφία Πακαλίδου, σε ευχαριστούμε πολύ,
0: ευχαριστούμε, Σοφία,
2: για την τόσο λεπτομερή ενημέρωση.

0: Και όλα αυτά βέβαια έχουν πολιτικές προεκτάσεις. Είναι μια και πολιτική συζήτηση. Την κάναμε και νωρίτερα με τις βολές να πηγαίνουν και να έρχονται. Βέβαια ο Πρωθυπουργός σήμερα τον βλέπαμε νωρίτερα σε πλάνα στην ΕΡΤ. Είναι στον Ασπρόπυργο σε περιοδία. Θωμάς Τσίμπας είναι μαζί μας.
1: Ναι. Και νόμιζα θα έλεγε είναι μαζί του. Καλημέρα, καλημέρα. Και λέω πού πήγε στον Ασπρόπυργο.
0: Στον Ασπρόπυργο πήγε σε σχολείο όμως, δεν πήγε σε κέντρο υγείας, νοσοκομείο ή κάτι άλλο.
2: Ναι. Ένα σχολείο το οποίο λειτουργήσε για πρώτη φορά φέτος το Σεπτέμβρη. Ναι. Τώρα λοιπόν σε μια προσπάθεια φυγής προς τα εμπρός και με φόβο τις εθνικές εκλογές, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανέγει ένα νέο κύκλο περιοδιών. Και σήμερα, όπως είπαμε, πήγε στο νέο κτίριο στον Ασπρόπυργο και στο νέο κτίριο που στεγάζει το 4ο γυμνάσιο της περιοχής. Στη συνέχεια θα έχει συνάντηση με τον Δήμαρχο, μάλλον αυτή την ώρα υπάρχει συνάντηση με τον Δήμαρχο του Ασπροπύργου και στη συνέχεια θα συνομιλήσει με πολίτες για τα προβλήματα που υπάρχουν. Με την άφηξη του να πούμε στο σχολικό συγκρότημα, ο κ. Μητσοτάκης κατευθύνθηκε αμέσως στο ιστορικό του κτηρίου και ανέβηκε στις σχολικές αίθουσες. Δεν έλειψαν φυσικά και οι χαλαρές στιγμές, καθώς ο Πρωθυπουργός έλεγε στους παρευρισκόμενους για να δούμε τι κάναμε, αναφερόμενο στο νέο σχολικό κτίριο. Αλλά έκανε και ένα διάλογο με τους μαθητές, οι οποίοι φώναζαν το όνομά του από τα παράθυρα και αυτός απάντησε χαμογελαστός. Τώρα ανεβαίνω.
0: Τι φωνάζανε, Μητσοτάκης, τι.
2: Μητσοτάκης με Μητσοτάκης ακριβώς. Έχει... τώρα.
0: Ψηφοφόρους, μελλοντικούς.
2: Έχει τους φαν.
0: Μελλοντικούς.
2: Ακριβώς.
0: Δημοτικό ήταν ή λύκειο. Άμα είναι λύκειο, ψηφίζουν αυτοί τώρα.
1: Όχι, όχι, στο λύκειο, ναι. Στην τρίτη.
2: Τέταρτο γυμνάσιο είναι.
0: Γυμνάσιο είναι. Ακόμα, όχι.
2: Έχουμε ακόμη.
0: Αν ξανακατεύει, που λέει ότι δεν θα ξανακατεύει, αν ξανακατεύει, μπορεί να τους έχει.
2: Πάντως στη τάξη είχε την ευκαιρία να μιλήσει με τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς τόσο για την καθημερινότητά τους στο σχολείο αλλά κυρίως και για τις εκπαιδευτικές ανάγκες που υπάρχουν. Να πούμε ότι αυτή την εβδομάδα θα υπάρξει και άλλη περιοδία του Πρωθυπουργού.
1: Εδώ κοντά,
2: Την Παρασκευή αναμένεται να επισκεφθεί την Πιερία με φόντο φυσικά που θα υπάρχει η αναγνώριση του Ολύμπου ως μνημείο παγκόσμιας φυσικής κληρονομιάς από την UNESCO.
0: Εγώ έχω τώρα. Το φόντο είναι το πλάνο αν ο βουλευτής Πιερίας ο κ. Κουλκουδίνας θα είναι πίσω από τον κ. Μητσοτάκη. Αν θα υπάρχει αυτό, κοινό πλάνο. Βάζω στοίχημα ότι δεν θα υπάρχει.
2: Αυτό όντως είναι ένας προβληματισμός που υπάρχει.
0: Το επικοινωνιακό γιατί επιτελείο θα το δουλέψει.
2: Ναι, γιατί ήθιστε οι τοπικοί βουλευτές να συνοδεύουν το Πρωθυπουργό.
1: Μπορούμε να ρωτήσουμε και αύριο τον κύριο Ρωμανό που θα είναι φιλοξενούμενος στην εκπομπή που είναι στην ψηφιακή,
0: τώρα, και τι...
1: επικοινωνία του Πρωθυπουργού. Για...
0: θα τον εξαφανίσουν ψηφιακά.
2: Ο κύριος Κουκουρδίνος δηλώσει ασθένεια, δεν ξέρω.
0: Όχι, δεν νομίζω. Τώρα,
1: πάντως και η Πιερία.
2: Όχι, όλα θα τσουλήσουν νορμάλ.
1: Και η Πιερία νομίζω ότι δεν είναι. Εντάξει, γίνεται για τον Όλυμπο, αλλά στην Πιερία γενικά τα κόμματα που είναι λίγο πιο δεξιά από τη Νέα Δημοκρατία έχουν μεγάλη απήχηση.
0: Και έχει και πολλούς βουλευτές στην Πιερία.
2: Έχει τρεις βουλευτές στην Νέα Δημοκρατία.
0: Ο Κάκαλος, αλήθεια, τι κάνει εκεί πέρα.
1: Ό,τι θυμάται.
0: Εγώ από τα παλιά ήταν χωρεμένο.
2: Το
0: θυμήθηκα τώρα. Εγώ από τότε έχω.
2: Ο Κάκαλος είναι πριν 30 χρόνια.
0: Ναι. Λέω ποιο. Ναι,
1: αλλά είναι την ηλικία.
2: Τώρα δείχνουμε και την ηλικία.
0: Ναι, λέω.
2: Δεν είναι σωστά.
1: Ενώ εγώ που είμαι ανήλικο δεν τα θυμάμαι αυτά τα ονόματα.
0: Ο Δήμαρχος δεν είναι πια βουλευτής, ο Χιονίδης. Πάω και θυμάμαι ονόματα τώρα από την Κατερίνα.
2: Καλά, ο Χιονίδης ήταν μέχρι πριν από λίγο.
0: Ήρθα πιο κοντά. Ήρθα λίγο στον χρόνο.
1: Πλησιάζει το 2026.
2: Τι πας και θυμάσαι τώρα τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, αυτά από το κυβερνητικό στρατόπεδο. Έχεις κάτι άλλο, Βασίλη, εκτός από τις αυριανές ανακοινώσεις.
2: Έχουμε όμως και από το ΠΑΣΟΚ τη συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Ναι.
2: Τη τηλεοπτική συνέντευξη που έδωσε, ο οποίος κατέθεσε σειρά προτάσεων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και την καταπολέμηση των αυξήσεων στα καύσιμα και άσκησε παράλληλα σκληρή κριτική στην κυβέρνηση, κατηγορώντας την ότι έχει χάσει κάθε επαφή με την κοινωνία. Υπογράμμισε ότι χρειάζεται τώρα μια δυναμική παρέμβαση με μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα, αλλά και τα δηληστήρια που όπως ανέφερε πρέπει να ρίξουν τις τιμές τους. Ο κύριος Ανδρουλάκης μίλησε επίσης για καρτελοποίηση στην υγεία και επέδειξε την πολιτική της κυβέρνησης που όπως τόνισε γεννά ιδιωτικές κλινικές. επισημένοντας ότι το ΠΑΣΟΚ μιλάει για ένα ισχυρό δημόσιο σύστημα υγείας με κανόνες, ενώ σχολιάζοντας τις δημοσκοπήσεις είπε ότι η καλύτερη δημοσκόπηση είναι η λαϊκή ετοιμιγωρία και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι ο κόσμος θα γυρίσει την πλάτη στην αλαζονία και τον διχασμό, απορρίπτοντας τα διλήμματα Μητσοτάκης ή χάος και το ή εμείς ή κανείς. Δηλαδή βολές και κατά της κυβέρνησης, αλλά και κατά της ελληνικής αριστερής συσπήρωσης.
0: Ναι, το κόμμα Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος πήγε χθες στο επαγγελματικό επιμελητήριο και πέρα με τον κύριο Χατζηθοδοσίου.
2: Έκανε ένα άνοιγμα προς τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, οι οποίοι πραγματικά είχαν πληγεί επί της διακυβέρνησης Τσίπρα. Και αυτό... επιχείρησε να κάνει ένα άνοιγμα και υποσχέθηκε μεταξύ άλλων και πρότεινε μείωση ΦΠΑ στο 6% στα βασικά είδη διατροφής, άμεση κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος για όλα τα νομικά πρόσωπα, κατάργηση προκαταβολής φόρου που την είχε κάνει η κυβέρνηση τους 100% και μετά στην πορεία μειώνεται σταδιακά, χρηματοδότηση με πραγματική πρόσβαση, μια άλλη πρόταση, διαφάνεια και λιγότερη γραφειοκρατία και μείωση του ενεργειακού και λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων. Αυτά πρότεινε μεταξύ άλλων ο κύριος Τσίπρας προς τους μικρομεσαίους από το επαγγελματικό επιμελητήριο που πήγε χθες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θωμά, για όλη την ενημέρωση. Καλημέρα.
1: Καλημέρα
0: στον Θωμά Τζίμπα. Να πούμε, Εφή, ότι βλέπω ότι όλα τα κόμματα, γιατί θα έχουμε μετά και την κυρία Γκαρά
1: από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Όλα τα κόμματα τώρα, γιατί το θυμήθηκα, γιατί κάνουν βίντεο, βγαίνουν στελέχη. Έβλεπα τον κύριο Κουντεντάκη χθες από την Ελλάδα, τον τομεάρχη οικονομικών, τον άνθρωπο του Γραφείου Προϋπολογισμού επί ΣΥΡΙΖΑ της κυβέρνησης, να κάνει ένα βιντεάκι για τα καύσιμα και να λέει τι γίνεται με το φόρο, με τον ειδικό φόρο. Η κυρία Κουφονικολάκου επίσης. Είδα την κυρία Γκαρά που κάνει.
1: Για τη στέγη. Γενικά είναι στο πλαίσιο μιας εκστρατείας του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Στην κυβέρνηση αυτό το έχουν ξεκινήσει εδώ και καιρό συγκεκριμένα στελέχη. Έτσι, ο κ. Γεωργιάδης, άλλοι που κάνουν έτσι βιντεάκια σε σχέση με επισκέψεις τους, με πολιτικές, όταν θέλουν να πούνε έτσι πολύ σε μικρές, σε λίγα λόγια, γρήγορα. Ναι. Έτσι, επιγραμματικά τις πολιτικές τους. Έχει γίνει σχεδόν μόδα. Το βλέπουμε να το κάνει και ο κύριος Σακελαρίδης, το κάνει η κυρία Δούρου
1: Η κυρία Κωνσταντοπούλου δουλεύει τα social πολύ καιρό και πρέπει
0: πολύ
1: να σου πω ότι είναι ακριβώς. Γιατί παίρνει συνέχεια τις λέξεις που πάω να πω, εντάξει.
0: Είδες.
1: Συμφωνούμε, ρε φίλε.
0: Κοίταξε, το κάνει επιτυχημένα γιατί απευθύνεται σε νέες ηλικίες, κυρία Κωνσταντοπούλου.
1: Ναι, πολύ, πολύ.
0: Έχει κοινό και μάλιστα μου έκανε εντύπωση και μέσα στην έκθεση που την είδα και σε άλλες περιπτώσεις. Τα παιδιά την πάνηκε και όλα. Γιατί, ξέρεις γιατί? Γιατί δεν μιλάει άλλη γλώσσα.
1: Ναι,
0: μιλάει και μέσα στη
1: πολιτική,
0: Βουλή.
1: Ναι, ναι.
0: Μιλάει και έξω από την πολιτική τον ίδιο τρόπο. Αυτό μου είπαν νέα παιδιά. Ενώ οι άλλοι αλλάζουν τον τρόπο που μιλάνε όταν έρχονται σε επαφή με νέα παιδιά. Είναι διαφορετικός από αυτό που μιλάνε μέσα στη Βουλή.
1: Ναι.
0: Και σου λέει, αυτή μιλάει κανονικά.
1: Και η κυρία Δούρου έχει γίνει από τότε που έγινε πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας.
0: Το δουλεύουν πάρα πολύ το βίντεο.
1: Έχει γίνει πάρα πολύ δραστήρια TikToker. Και γενικά στα social. Μόνο εμείς δεν έχουμε ένα TikTokρεση, Βασίλη. Εδώ μια φωτογραφία
0: είσαι,
1: δεν βγαίνουμε.
0: Εσύ που είσαι νέα πρέπει να τα οργανώσεις αυτά.
1: Δεν
0: εγώ
1: ξέρω.
0: Δεν άκουσες στην εποχή του Κάγκαλου έχω μείνει. Ο βουλευτής επί Μητσοτάκη ήταν αυτός, τον μπαμπά.
1: Δεν ξέρω.
0: Όχι, δεν είναι. Μια χαρά είναι. Είδα πρόσφατα φωτογραφία του. Εντάξει, ο άνθρωπος μεγάλωσε. Αλλά είναι μια χαρά.
1: Εγώ δεν ξέρω καθόλου TikTok. Να δω μήπως κάποιος.
0: Στο Viber. Να μας πει κανένας.
1: 930-78-228. Μήπως κάποιος μπορεί να μας κάνει κάτι στο TikTok.
0: Λοιπόν. Σήμερα να πούμε για τις μουσικές μας επιλογές ότι έχουμε έτσι διάφορες ημερομηνίες. Καταρχήν ήταν η μέρα γέννησης χθες του Μανούλη Ρασούλη και επειδή ήταν μια ανάρτηση της κόρης του, γι' αυτό και παίξαμε πριν και θα παίξουμε και τώρα. Έτσι, τι έχουμε.
1: Μανώλη Λιδάκη
0: με Μανώλη Ρασούλη, το τραγούδι.
1: Εντάξει, μου αρέσει πάρα πολύ η φωνή του Λιδάκη και φυσικά εντάξει, δεν μιλάμε τώρα για Ρασούλη.
0: Ιστορία στο στίχο στην Ελλάδα. Βέβαια δεν είπα για τους άλλους που έχουν γενέθλια σήμερα, αλλά είναι εν ζωή. Και ο Γιώργος Νταλάρας.
1: Ο Γιώργος Νταλάρας έχει γενέθλια σήμερα.
0: Και ο Σωκράτης Μάλαμας.
1: Ο Σωκράτης Μάλαμας
0: και ο Φίβος Δελιβοριάς.
1: Εμφανίζεται απόψε ο Σωκράτης Μάλαμας.
0: Εμφανίζεται Σάββατο.
1: Α, το Σάββατο.
0: Σαλονίκη, πάμε να μας πέρασε.
1: Α, καλά, εντάξει. Αύριο όμως εμφανίζεται ο Μίλτος Πασχαλίδης. Είδες, κάτι ξέρω κι εγώ.
0: Να ακούμε Μανώλη Λιδάκη όμως.
1: Ναι, και με Μανώλη Λιδάκη πάμε σε δελτίο ειδήσεων.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, την οριστική διακοπή λειτουργίας και την ανάκληση άδειας κλινικής στη Θεσσαλονίκη εισηγήθηκε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, διαπιστώθηκε ότι στην κλινική λειτουργούσε χωρίς άδεια ογκολογικό τμήμα που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς σύμβαση με το κατάλληλο προσωπικό και χωρίς μονάδα εντατικής θεραπείας. Πριν από λίγο, δύο δικαστικοί επιμελητές επέδωσαν τη σχετική απόφαση στην ιδιοκτήτρια αρχή της κλινικής. Πήρασε κυβέρνηση, Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, στην Πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Ματίνα Παγώνη και στον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη, εξαπέλυσε νωρίτερα από τον 102 FM η Μαρία Καριστιανού, ενώ απάντησε και για τον έλεγχο που πρόκειται να της γίνει για τα μηχανήματα κβαντικής ιατρικής που έχει στο ιατρείο της. Δεν έλαβα καμία ενημέρωση για έλεγχο. Ο Υπουργός Υγείας προσπαθεί να με τρομοκρατήσει χωρίς να έχει γίνει ενημέρωση σε μένα. Λέει δημόσια ότι θα γίνει έλεγχος. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να έρθει και να με ελέγξει κάποιος. Άλλο αυτό και άλλο να βγαίνουν άνθρωποι που είναι σε θεσμικές θέσεις και να προσβάλλουν κάποιος. Είναι λάθη ανεπίτρεπτα για τον Υπουργό Υγείας. Μηχανήματα βιοανάδρασης υπάρχουν παντού σε Ελλάδα και Αμερική. Δεν χρειάζονται άδεια. Μπορεί να τα πάρει και ένας ιδιώτης, είπε χαρακτηριστικά η κυρία Καριστιανού. Έχουμε μια χώρα μπάχαλο, πρόσθεσε στα ιατρία. Γίνεται ό,τι θέλει ο καθένας, δεν είναι μόνο η πλασμαφαίρεση. Και ένας που δεν έχει μπάρμπα στην κορώνη χρειάζεται να κάνει και ένα χρόνο να πάρει άδεια. Ένας που έχει, να πάρει αμέσως, τόνισε. Ο κύριος Γεωργιάδης είπε: προσπαθεί να πετάξει λάσπη στο όνομά μου. Έβαλε όμως η κυρία Καριστιανού και κατά του Γιώργου Πατούλη. Ο κύριος Πατούλης που δίνει άδεια στα δικά του κέντρα ευεξίας, ποιος τον ελέγχει, αναρωτήθηκε. Είναι πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου και αδειοδοτεί τον εαυτό του. Αύριο τα πρώτα μέτρα στήριξης για τα καύσιμα θα ακολουθήσουν στις 14 Οκτωβρίου οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Το στίγμα θα δώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου θα ακολουθήσει η εξειδίκευση από το Οικονομικό Επιτελείο. Το σενάριο που εξετάζεται προβλέπει η κρατική επιδότηση να διαμορφωθεί μεταξύ 10 και 15 λεπτών ανά λίτρο, ενώ η συνεισφορά των δηληστηρίων να παραμείνει στα 5 λεπτά. Εφόσον προκριθεί η συγκεκριμένη πρόταση, η συνολική παρέμβαση στην τιμή του πετρελαίου κίνησης θα κυμανθεί από 15 έως 20 λεπτά. Η μέση πανελλαδική τιμή του καυσίμου βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα 2 ευρώ και 22 λεπτά το λίτρο. Θα δώσουμε όσα παραπάνω μπορούμε και όσα αντέχει η οικονομία, τόνισε σε συνέντευξή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στόχος, πρόσθεσε, να μην μείνει κανείς αβοήθητος. Τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και την καταπολέμηση των αυξήσεων στα καύσιμα παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη, τονίζοντας ότι το ποσό που μπορεί να αντληθεί έως το τέλος του χρόνου είναι άνω του μισού δισεκατομμυρίου ευρώ. Προτείναμε, πρόσθεσε, μόνιμο μηχανισμό που θα φορολογεί τα υπερκέρδη. Οι τιμές του φυσικού αερίου δέχονται πιέσεις εν ώψη του χειμώνα και ενώ πριν μία εβδομάδα η Κομισιόν σύστηνε ψυχραιμία, μία επιστολή από τον Ευρωπαίο Επίτροπο Ενέργειας Dan Jongersen κρούει το καμπανάκι στις κυβερνήσεις να αυξήσουν τις ροές ή να μειώσουν την κατανάλωση για να βγει ο χειμώνας. Έτοιμος για άρση κυρώσεων εμφανίζεται ο Αμερικανός Πρόεδρος εφόσον το Ιράν συμφωνήσει σε υποχωρήσεις στο πυρηνικό πεδίο, με τις έμεσες συνομιλίες στη Νέα Υόρκη να χαρακτηρίζονται θετικές. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε επίσης ότι οι τιμές του φυσικού αερίου θα υποχωρήσουν σημαντικά μετά τη νίκη των ΗΠΑ στον πόλεμο. Ποσότητα εφλεκτού υλικού διάσπαρτη σε διάφορα σημεία περιμετρικά της καφετέριας από όπου ξεκίνησε η φωτιά σε πολυκατοικία της Νέας Ιωνίας εντόπισαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Γι' αυτό το λόγο την έρευνα έχει αναλάβει πλέον το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών. 8,3 εκατομμύρια πρόσφυγες βρίσκονται σε κίνδυνο λόγω των περικοπών στη χρηματοδότηση σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Στην πρόγνωση του καιρού, τοπικές βροχές προβλέπονται σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη με τη θερμοκρασία να αγγίζει το μεσημέρι τους 25 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι αρχικά βόρειο-δυτικοί μέτρη, το απόγευμα θα στραφούν σε νότιο-ανατολικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα ανέβει στους 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 12.30.
2: Κάθε επιχείρηση έχει μια ιστορία προσπάθειας. Κάποιες ιστορίες αξίζουν να ακουστούν δυνατά. Τα βραβεία αριστείας και επιχειρηματικότητας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης αναζητούν τους πρωταγωνιστές της αγοράς του νομού Θεσσαλονίκης. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και δώσε στην επιχείρησή σου τη θέση που της αξίζει. Αιτήσεις έως 30 Σεπτεμβρίου στο aristia.eth.gr.
3: Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης παρουσιάζει την Ορχήστρα του Cleveland. Μια ορχήστρα θρύλος για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε μια μοναδική συναυλία που δεν πρέπει να χάσετε. The Cleveland Orchestra. Μουσική διεύθυνση Franz Welser Mest. Έργα Strauss και Σωστακόβιτς. 3η 20 Οκτωβρίου στις 8.30. Πληροφορίες εισιτήρια 2310-895-938 και tch.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
6: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Βασίλης Πεκλάρης και η Έφη Τσαμπάζη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε στη δεύτερη ώρα εδώ στον 102 FM. Βασίλης Πεκλάρης, Εύη Τσαμπάζη, ο Βαγγέλης ο Καπετάνου είναι μαζί μας.
1: Γεια σου, Βαγγέλη.
0: Είδες, το θυμήθηκα τώρα.
1: Ποιο?
0: Τον Ηχολήπτη μας.
1: Ναι. Ο Τάσος συγκρίνει από πίσω και είναι λυπημένος, στεναχωρημένος που δεν τον είπες χθες στο ξεκίνημα.
0: Στο δεύτερο μισάωρο σήμερα όμως σε είπα.
1: Θα πούμε στο τέλος.
0: Αισθάνομαι σαν μαθήτρια ώρες.
1: Είδες, λοιπόν, σε εκθέτω στους συναδέλφους.
0: Ναι, τελείως. Λοιπόν, ακούγαμε τώρα Μίλτο Πασχαλίδη στη δεύτερη ώρα.
1: Τι έχει ο Μίλτος
0: Πασχαλίδης? Είναι αύριο στο θέατρο Δάσους εδώ
1: τελικά.
0: Στη Θεσσαλονίκη. Αύριο.
1: Θα έχει καλό καιρό ή μη βρέχει?
0: Όχι, δεν θα βρέχει, αλλά εντάξει, ένα μπουφάκι.
1: Πολλές συναυλίες. Πολλές συναυλίες. Πάρα πολλές. Τι που να πρωτοπάς.
0: Εμείς όμως τώρα δεν θα ασχοληθούμε με συναυλίες. Θα ασχοληθούμε με αυτό που είπαμε στην αρχή, ότι πάρα πολλά στελέχη από πολλά κόμματα κάνουν διάφορα βίντεο στα social media. Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και αυτός που προχωράει να δημοσιεύει βίντεο που έχουν να κάνουν με το στεγαστικό θέμα και έχει τη δική του πρόταση, καθώς λέει ότι πρέπει να αξιοποιηθεί η περιουσία του ΕΦΚΑ. Εγώ έβλεπα το βιντεάκι που ανέβασε η κυρία Νατάσα Γκαρά, αναπληρώτρια γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία είναι μαζί μας. Κυρία Γκαρά, καλησπέρα από Θεσσαλονίκη.
2: Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Γεια σας κυρία Γκαρά.
0: Τι κάνετε?
2: Να χαρά.
0: Ωραία. Λοιπόν...
2: υγεία έχουμε, όλα τα υπόλοιπα δεν πάνε καλά.
1: Καλά, υγεία και αυτή τώρα, έτσι όπως είναι τα πράγματα, δεν είμαστε και πολύ.
2: Φοβόμαστε μην αρρωστήσουμε με αυτά που βλέπουμε, γιατί το εθνικό σύστημα υγείας δυστυχώς δεν βρίσκεται στις προτεραιότητες υπεράσπισης αυτής της κυβέρνησης.
0: Ναι, αν ήταν εδώ ο κύριος Γεωργιάδης, θα είχε αντίθετη άποψη, γιατί θα έλεγε ότι όλα πάνε καλά.
2: Δεν ξέρω πώς
0: ήταν απέναντί σας.
2: Είναι ο κύριος Γεωργιάδης. Εμείς βιώνουμε την πραγματικότητα και όποιος έχει περάσει από δημόσιο νοσοκομείο, σίγουρα το πρώτο πράγμα που βλέπει είναι οι πάρα πολλές ελλείψεις που υπάρχουν σε ιατρικό, νοσηλευτικό προσωπικό και τα προβλήματα τα οποία αναδεικνύουν η λειτουργία της δημόσιας υγείας, και εμείς με κάθε τρόπο προσπαθούμε να τα αναδείξουμε, να προτείνουμε λύσεις και να πιέσουμε και την κυβέρνηση να δώσει τη μέγιστη προσοχή, διότι αν δεν υποστηρίζουμε το εθνικό, το δημόσιο σύστημα υγείας, παίζουμε ουσιαστικά στο φτερό του Καρχαρία με ζητήματα ασφάλειας.
1: Μάλιστα. Πάντως δεν ξέρω τώρα αν και το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχουν υποθεί και λέγονται πολλά και για την ενίσχυσή του, αλλά αυτό που έχουν βγει τον τελευταίο καιρό αφορούν την ιδιωτική υγεία, που έχουμε και μεγάλες δαπάνες στη χώρα μας, στην ιδιωτική υγεία. Ο κόσμος έχει στραφεί εκεί, ακριβώς επειδή υπάρχουν ελλείψεις, υπάρχουν προβλήματα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και εκεί βλέπουμε λοιπόν να επικρατεί ένα μπάχαλο, έτσι, να είναι κλινικές χωρίς άδεια, γιατροί που δίνουν άλλα αντί άλλων, κάνουν αγωγές, δίνουν χημειοθεραπείες χωρίς να έχουν έγκριση. Είδαμε εδώ στη Θεσσαλονίκη δηλαδή, καλά δεν συζητάμε για την υπόθεση της Καρνεάδου στην Αθήνα, που είναι και ποινικό το θέμα, έχει υπάρξει και θάνατος. Αυτό δείχνει ότι και στον ιδιωτικό τομέα της υγείας δεν πάμε καλά.
2: Ανοίγεται ένα τεράστιο θέμα, το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ έχει βγει μπροστά με πάρα πολλές αποκαλύψεις από το τμήμα διαφάνειας και από τον Παύλο τον Πολάκη. Καθημερινά βλέπετε ότι βγάζει στο φως της
0: δημοσιότητας
2: πάρα πολλά στοιχεία για όλο αυτόν τον παραμηχανισμό ουσιαστικά που έχει επικρατήσει και λειτουργεί σε ένα κομμάτι του ιδιωτικού χώρου της υγείας. Και μάλιστα έχει και την κάλυψη από συγκεκριμένους υπουργούς και από αυτήν την κυβέρνηση. Έχουμε ένα παρακύκλωμα όπου ουσιαστικά δεν υπάρχει κανένας ελεγκτικός μηχανισμός. Υπάρχει κάλυψη για την προμήθεια και τη λειτουργία παράνομα μηχανημάτων που δεν έχουν τη δυνατότητα ή τις πιστοποίησης γιατροί, σε εισαγωγικά θα το βάλω εγώ, συγγνώμη, για το πόσο υπηρετούν τον όρκο τους, τον Ιπποκράτη και το επάγγελμά τους, αλλά και την πίστη στην υγεία και την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Και μέσα σε όλα αυτά βλέπουμε για άλλη μία φορά από αυτήν την κυβέρνηση και την ασυδοσία και το μαύρο χρήμα το οποίο κυκλοφορεί, αλλά και την εξουσία που δίνεται σε κάποιους ανθρώπους μέσω αυτής της παράνομης λειτουργίας να καθορίζουν τις ζωές μας και να καθορίζουν και το επίπεδο της υγείας μας. Δυστυχώς βλέπουμε ότι από το θέμα των μεταφορών, των υποδομών,
1: έτσι,
2: της στέγης, της υγείας, της παιδείας, παντού έχει απομακρυνθεί η λειτουργία του δημοσίου, η λειτουργία του κράτους, έχουν αποψηλωθεί ουσιαστικά οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και αυτό κοστίζει στις ζωές μας.
1: Δεν έχουν μόνο τώρα, εντάξει, περάσαμε και τα 10 χρόνια της κρίσης, αυτά έχουν μια συνέχεια, αλλά βέβαια αυτό που είπατε νωρίτερα είναι αλήθεια, ο κύριος Πολάκης αναδεικνύει διάφορα τέτοια θέματα, αλλά λίγο νομίζω ότι έχει πέσει θύμα και του γνωστού μύθου, το σώπο του Πέτρου με τον Λύκο, ότι του Βοσκού με τον Λύκο, συγγνώμη, που λέει ότι επειδή έχει με τον κύριο Γεωργιάδη τέλος πάντων αυτή την αντιπαράθεση που κρατάει χρόνια για διάφορα ζητήματα, κάθε καταγγελία μπαίνει στο πλαίσιο, ξέρετε, την αντιμετωπίζει ο κόσμος, εντάξει, αυτοί μαλώνουν μεταξύ τους, οπότε ένα ακόμα ζήτημα. Δεν ξέρω δηλαδή αν χάνονται κάποια από αυτά που βγαίνουν από τον κύριο Πολάκη.
2: Κοιτάξτε, από τη δική μας την πλευρά, όχι μόνο από τον Παύλο Πολάκη, αλλά από όλα τα στελέχη και τους βουλευτές μας, δεν έχουμε κανένα λόγο να έχουμε προσωπικές κόντρες. Το αντίθετο. Καλό τους ακροατές, τις ακροάτριές μας και όλους τους πολίτες να δούνε τα στοιχεία τα οποία βγαίνουν στο φως και τα οποία βγαίνουν από το τμήμα διαφάνειας, αλλά και για άλλες υποθέσεις από όλα τα στελέχη μας και τους βουλευτές μας στον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχουμε, επαναλαμβάνω, κανένα λόγο να έχουμε προσωπικές κόντρες, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι ως μια θεσμική, ισχυρή αντιπολίτευση να ελέγχουμε την κυβέρνηση. Και εδώ μιλάμε για υπουργούς, το λέμε, το ξεκαθαρίζουμε, όπου με στοιχεία αποδεικνύουμε πως συμμετέχουν σε παρακυκλώματα που κοστίζει, ξαναλέω, στην ασφάλειά μας και πολλές φορές και στον κίνδυνο και στη ζωή μας.
0: Μάλιστα.
2: Άρα λοιπόν, εμείς αυτό που υποχρεούμαστε και με εντολή του ελληνικού λαού ως κόμμα, ισχυρό θεσμικό κόμμα αντιπολίτευσης, είναι να ελέγχουμε την κυβέρνηση. Άρα καλούμε όλους να βλέπουν τα στοιχεία τα οποία βγαίνουν και κανένας δεν μπορεί να αντιπαρέλθει σε αυτά. Mm-hmm. Διότι ο κύριος Γεωργιάδης όποτε βγαίνει ή ο κύριος Πλεύρης ή άλλοι υπουργοί όποτε βγαίνουν στοιχεία τα οποία δεν αμφισβητούνται, δεν απαντούν επί αυτών. Το αντίθετο, πετάνε την μπάλα στην εξέδρα, αρχίζουν να φωνάζουν ή να κάνουν προσωπικές επιθέσεις οι ίδιοι προκειμένου να μην απαντήσουν στο μείζον, να μην απαντήσουν στα στοιχεία που βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας. Και αυτό είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικός τρόπος λειτουργίας αυτής της κυβέρνησης. Mm-hmm. Τους πιάνουμε με τη γίδα στην πλάτη, yeah, και πετάνε την μπάλα στην εξέδρα και το ρίχνουν μετά στην προσωπική κόντρα.
0: Πείτε μας λίγο τώρα την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την προσιτή στέγη. Λέτε να αξιοποιηθεί η περιουσία του ΕΦΚΑ και να γίνουν
1: στα
0: σημεία να κατασκευαστούν εργατικές κατοικίες.
2: Ας το πιάσουμε όλα από την αρχή.
0: Ναι.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει σε προτεραιότητα και έχει βάλει σε προτεραιότητα βασικά προβλήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην κοινωνία. Και μιλάμε για την στέγη, για την ακρίβεια και για τον περιορισμό του δημοσίου, όπως λέγαμε και πριν. Έτσι λοιπόν έχουμε φτιάξει μια συνολική πρόταση, τεκμηριωμένη και κοστολογημένη, όπου προτείνουμε ο ΕΦΚΑ να παίξει το ρόλο του εθνικού επενδυτή στη χώρα, αξιοποιώντας τις εγγυήσεις του ελληνικού δημοσίου, σε συνεργασία και με την αναπτυξιακή τράπεζα, να αγοράσει ουσιαστικά αργούσα ή σχολάζουσα ιδιοκτησία ή σπίτια τα οποία βγαίνουν σε πληστηριασμό, ναι, να τα αγοράσει ουσιαστικά από τα καταχρηστικά funds και να τα αποδώσει στους ιδιοκτήτες με πολύ καλύτερους όρους ή παράλληλα να κατασκευάσει νέες κατοικίες, κοινωνική κατοικία με πολύ μικρότερο κόστος για όποιον θέλει είτε να τα νοικιάσει είτε να τα αγοράσει.
1: Να γίνω λίγο...
2: Μιλάμε για, με συγχωρείτε,
1: ναι,
2: για
1: ναι,
2: τον ΕΦΚΑ να μετατραπεί ως εθνικός επενδυτής, διότι όπως έχουμε δει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες ή χώρες του δυτικού κόσμου, με αναπτυγμένη οικονομία, εκεί τα ασφαλιστικά τους ταμεία έχουν επενδύσει και έχουν αγοράσει μετοχές και σε εταιρείες συγκοινωνίας, σε αεροπορικές εταιρείες, σε μεταφορικές εταιρείες, και εμείς προτείνουμε να μπει ο ΕΦΚΑ και στην ΔΕΗ, στα ΕΛΠΕ, έτσι ώστε
1: να
2: επανέλθουν υπό δημόσιο έλεγχο.
1: Να γίνω λίγο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Μαρινάκης εννοώ. Το έχετε κοστολογήσει αυτό, γιατί μου φαίνεται ωραίο αλλά πολύ μεγάλο έτσι, σαν σχέδιο. Δηλαδή έχει διαστάσεις να γίνει, να κατασκευάσει, να πάρει, να γίνει εθνικό.
2: Βεβαίως,
1: πολύ μεγάλο ακούγεται.
2: Βεβαίως έχει κοστολογηθεί σε κάθε τομέα τον οποίο αναπτύσσουμε και σε κάθε δράση την οποία αναπτύσσουμε. Βέβαια μην ξεχνάμε ότι όταν μία δράση λειτουργεί παραγωγικά, εκεί έχουμε και, όταν επενδύουμε δηλαδή, εκεί έχουμε και μόχλευση από την οικονομία και υπάρχουμε και μεγαλύτερη οικονομική παραγωγή και οικονομική κίνηση. Ωστόσο, το μείζον για μας και το πρωτεύον για μας είναι να αντιμετωπίσουμε αυτή τη στιγμή την στεγαστική κρίση, την οικονομική κρίση, την ακρίβεια και την συρρήκνωση ουσιαστικά της οικονομίας σε ό,τι αφορά την καθημερινότητα των πολιτών που είναι η πλειοψηφία. Γι' αυτό και εμείς θεωρούμε ότι η απάντηση και η λύση είναι το μοντέλο το οποίο προτείνουμε.
1: Σε ένα λεπτό να ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ. Επειδή, συγγνώμη, τώρα επειδή είστε αναπληρώτρια γραμματέας του κόμματος και υπάρχει μια μεγάλη διαρροή από πλευράς του ΣΥΡΙΖΑ προς την Ελλάς, έτσι κυρίως. Στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και έχετε εσείς οργανωτικά, ακούγεται και λέγεται ότι έχουν χαθεί ολόκληρες τοπικές οργανώσεις, νομαρχιακές κτλ. Δεν έχουν κόσμο. Ισχύει, θα είναι παντού ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι σε κάθε νομό τουλάχιστον, για να μην πω περισσότερο.
2: Ξέρετε, αυτό το επιχείρημα και το αφήγημα το οποίο μόλις περιγράψατε βολεύει κάποιους, αλλά δεν είναι αληθές. Ο ΣΥΡΙΖΑ πέρασε μια πάρα πολύ μεγάλη κρίση, δέχτηκε πάρα πολλές επιθέσεις και από το εσωτερικό.
0: Αλλά δεν ήταν μόνο μία κρίση. Τα τελευταία δύο χρόνια, κυρία Γκαρά, εγώ θυμάμαι τρεις-τέσσερις.
2: Ακριβώς. Το περιγράφετε και εσείς. Να θυμίσουμε ότι η προηγούμενη ηγεσία του κόμματος καλούσε να βάλουμε λουκέτο στο κόμμα και να ψηφίσουμε ένα άλλο κόμμα το οποίο δεν ξέραμε καν τι έχει γίνει. Βεβαίως, ο κύριος Φάμελος και η ηγεσία που ήταν τότε στο κόμμα. Λοιπόν, αυτή η κρίση έχει ξεπεραστεί. Αυτή η κακή συγκυρία και η κατηφόρα, θα έλεγα εγώ, έχει βάλει ένα τέλος από τα στελέχη μας και κυρίως από τα μέλη και τους φίλους του ΣΥΡΙΖΑ που αντιλαμβάνονται την αναγκαιότητα να έχει φωνή, να είναι ισχυρός, να βρίσκεται στη Βουλή αλλά και μέσα στην κοινωνία και στους δρόμους. Έχουμε γυρίσει σελίδα και θα δείτε και μικρή ανάκαμψη σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Βλέπετε ότι και στις μετρήσεις, κυρίως στις ποιοτικές που γίνονται, υπάρχει μια σταθερή ανάκαμψη.
1: Θα έχουμε δυνατότητα να...
2: Βεβαίω, λοιπόν, για να απαντήσω και στο ερώτημά σας, για να μην το αφήσουμε αναπάντητο, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει στελέχη, μέλη και φίλους σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, που μάλιστα έχουν πίστη στην αριστερά, έχουν πίστη σε ένα διαφορετικό μοντέλο διακυβέρνησης της χώρας και έχουν πίστη σε ένα διαφορετικό τρόπο να ζούμε. Και γίνεται, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τεκμηριωμένες προτάσεις, έχει απαντήσεις σε όλα οι οποίες δεν έχουν αμφισβητηθεί, διότι έχουμε καλέσει τα στελέχη και του κόμματος του κυρίου Τσίπρα και του ΠΑΣΟ και της Νέας Δημοκρατίας και άλλων κομμάτων να αντιπαρατεθούν στο πρόγραμμα και στις προτάσεις τις οποίες εμείς αναδεικνύουμε και βγάζουμε στο δημόσιο διάλογο και δεν έχουμε ακούσει κριτική ως προς αυτό ή μία αντιπρόταση. Αντιθέτως βλέπουμε από άλλα κόμματα θολά αφηγήματα, προτάσεις οι οποίες το πρωί τις εκφράζει ένας τέλεχος και το βράδυ έρχονται να τις μαζέψουν ή να τις επεξηγήσουν, κάτι το οποίο δεν ξέρω πόση ασφάλεια μπορεί να δημιουργήσει.
1: Από ό,τι βλέπω θα έχουμε και άλλες αντιπαραθέσεις στο χώρο, να συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα. Θα τα ξανασυζητήσουμε βέβαια όλα αυτά στο δρόμο προς τις κάλπες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ προς το παρόν, κυρία Γκαρά, για αυτή την συζήτηση.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Αναπληρώτρια γραμματέας λοιπόν του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Γκαρά, που ήταν εδώ στον 102 FM της ΕΡΤ3.
0: Μαθαίνω μία είδηση και λέω επιτέλους, ρε παιδί μου, με πρωτοβουλία των αρμόδιων αντιδημάρχων, έγινε μία συνάντηση εργασίας μεταξύ των Δήμων Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς.
1: Άσε με τώρα με αυτό, έχω βρεθεί με τα σκυλιά, θα πεις.
0: Άσε με να τελειώσω. Δεν με αφήνει αυτός ο άνθρωπος.
1: Τι θα κάνουν, ξέρεις πόσα χρόνια έχει αυτή η ιστορία.
0: Καλά, μην εκνευρίζεσαι.
1: Συζητήσανε, βρεθήκαν και συζητήσανε.
0: Ναι, και ήταν.
1: Τι επιτέλους.
0: Τηλεφωνηθήκανε.
1: Σόπα. Βρήκαν ο ένας τηλέφωνο του άλλου.
0: Βαγγέλη, κλείσε το μικρόφωνο.
1: Δώσε μου σε παρακαλώ το τηλέφωνο τους να πάρω κι εγώ. Μιλάμε τώρα σοβαρά. Έχουμε...
0: Κλείσε λίγο το μικρόφωνο του
1: Βασίλη. Έχουμε μια γέλη που κυκλοφορεί εκεί πέρα στο ρέμα της Πηλαίας. Ανεβοκατεβαίνει. Μαζεύτηκαν και άλλα σκυλιά γιατί μαζεύονται. Αφήνουν. Διάφοροι που παίρνουν, το ξέρεις πολύ καλά. Έτσι είσαι και εσύ με σκυλάκι. Διάφοροι που έχουν μεγαλύτερα, που δεν μπορούν το καλοκαίρι και άλλες εποχές, τα αφήνουν.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, έγινε μια σύσκεψη. Ναι, υπάρχει αυτό το θέμα, γι' αυτό είπα επιτέλους.
1: Και αγριεύουν.
0: Αυτό έπρεπε να γίνει εδώ και καιρό, γιατί είχαν σημειωθεί εδώ και είχαν μαζέψει σίγουρα δύο κάποια χρόνια τα περιστατικά. Σε αυτή τη σύσκεψη συμμετείχε τηλεφωνικά και ο ειδικός γραμματέας για την προστασία των ζώων συντροφιάς του Υπουργείου Εσωτερικών, ο κ. Χρυσάκης. Θα το δούμε τις επόμενες μέρες στην εκπομπή το θέμα, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέει ο Βασίλης.
1: Με επιτέθηκαν και σε άνθρωπο.
0: Ναι, από κάποιες περιοχές δεν μπορείς, ας πούμε, από εδώ που είπες,
1: έχει ερημικές περιοχές εκεί στην Πηλαία.
0: Να περάσει.
1: Βέβαια, όταν τα μαζεύουν,
0: δηλαδή,
1: ο νόμος ξέρει τι λέει.
0: Σε παιδιά, σε ηλικία.
1: Τα μαζεύουν, τα κοιτάνε, τα στυρώνουν, τα βλέπουν άμα έχουν κανένα θέμα λύσης κτλ. Και τα αφήνουν σε άλλες γειτονιές.
0: Ναι.
1: Γίνεται διασπορά δηλαδή για να μην ξανακάνουν να μην κάνουν αγέλη. Αλλά βέβαια η στήρωση είναι η μόνη των αδέσποτων, είναι η μόνη λύση για να μην έχεις μακροπρόθεσμα. Πάντως είμαστε η μόνη χώρα με αδέσποτα.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Και πάρα πολλά αδέσποτα. Μιλάμε και για γάτες και για σκυλιά. Τέλος πάντων, ελπίζουμε να υπάρξει μια καλυτέρευση στο θέμα αυτό για τη συγκεκριμένη αγέλη των σκύλων που αναφέρθηκε.
1: Αφού μιλήσαν στο τηλέφωνο, λύθηκε.
0: Όχι, ρε παιδί μου, οι αντιδήμαρχοι ήταν από κοντά.
1: Καταρχήν οι αντιδήμαρχοι.
0: Ναι, από κοντά και τηλεφωνικά βγήκε. Αμάρια.
1: Α, βγήκε ο ειδικός, εντάξει.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων. Παρέμβαση εισαγγελέα για την κλινική στη Θεσσαλονίκη που λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια και έκανε παράνομα χημειοθεραπείες. Ο εισαγγελέας ζητά κατεπίκουσα εξέταση, ζητά κατάθεση εκπροσώπου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για τα ευρήματα του ελέγχου και ανομωτή κατάθεση από τα μέλη της Επιτροπής της Περιφέρειας που διερευνούσαν την υπόθεση. Επιδόθηκε νωρίτερα η απόφαση από δύο δικαστικούς επιμελητές για την ανάκληση της άδειας της κλινικής. Πειρά στον Υπουργό Υγείας και στην Πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου εξαπέλυσε από τον 102 FM η Μαρία Καριστιανού, Πρόεδρος του Πολιτικού Κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Ερωτήθησε για τον έλεγχο που θα της γίνει και για τα μηχανήματα κβαντικής ιατρικής, απάντησε πως και ο κύριος Γεωργιάδης και η κυρία Παγώνη κάνουν πολιτική. Στο υψηλότερο επίπεδο από την έναρξη του πολέμου, οι τιμές των καυσίμων σταθερά πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του Brent. Σε υψηλά επίπεδα επιμένει και η ευρωπαϊκή τιμή του φυσικού αερίου, αύριο η ανακοινώση για τις επιδοτήσεις στην Αγγλία και για το πετρέλαιο κίνησης και για την αμόλυβδη βενζίνη. Οι επιδοτήσεις στα καύσιμα θα επανεξετάζονται πλέον ανά 15ήμερο ανάλογα με την εξέλιξη των διεθνών τιμών. Να μην χορηγηθεί το ελαφρυντικό το πρώτερου συνομουβίου στους τρεις καταδικαστέντες σε πολυετής ποινές φυλάκισης για τη φωνική πυρκαγιά στο μάτι, αποφάσισε το τριμελές εφετείο πλημελημάτων της Αθήνας. Ναι, στην αρση απορρίτου εισηγεί το εισαγγελέας για τη διερεύνηση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Έφυγε από τη ζωή ο 16χρονος ποδοσφαιριστής που τραυματίστηκε σε αγώνα στη Θάσο χτυπώντας το πίσω μέρος του κεφαλιού του στην περίφραξη του γηπέδου. Δικαίωση για την 87χρονη Μέρι Κάρμεν στην Ισπανία. Επιστρέφει σπίτι της 6 μέρες μετά την πολύκροτη έξωση που προκάλεσε λαϊκή κατακραυγή και έβγαλε χιλιάδες ανθρώπους στους δρόμους. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στη Μία.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Βασίλης Πεκλάρης και η Έφη Τσαμπάζη.

0: Ξεκινήσαμε τώρα με τα δικαστικά και θα ξεκινήσουμε εδώ από τη Θεσσαλονίκη, γιατί έχουμε μετά να πούμε και για ειδικά δικαστήρια, αλλά μετά. Πρώτα εδώ, δικαστήρια Θεσσαλονίκης Κώστας Καντούρης, για να μας πει τα νέα με τις έρευνες για τα νοσοκομεία, τις κλινικές μάλλον. Κώστα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Yes, καλημέρα. Είχαμε παρέμβαση πριν από λίγο από τον προϊστάμενο της Αγγελίας Επετών Θεσσαλονίκης, Λεωνίδα Νικολόπουλο, ο οποίος παρήγγειλε τη διενέργεια κατεπίγουσας του κατατικής εξέταση για το ζήτημα της λειτουργίας της κλινικής, αυτής της ιδιωτικής κλινικής, και συγκεκριμένα για τη λειτουργία, την ανεξέλεγκτη λειτουργία ενός σε εισαγωγικά ογκολογικού τμήματος με παρουσία γιατρού πνευμονολόγου, όπως ανέφερε στα ευρήματά της η Αρχή Διαφάνεια. Συγκεκριμένο ο εισαγγελέας ζήτησε στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας από την προϊσταμένη της Αγγελίας Πρωταδικών να καλέσει και να καταθέσει ο εκπρόσωπος της Αρχής Διαφάνειας για να παρουσιάσει όλα τα ευρήματα από τον έλεγχο που έκανε. Και αυτά είναι και τα πιο σημαντικά. Να κληθούν να δώσουν εξηγήσεις, δηλαδή να καταθέσουν ανομωτή χωρίς όρκο, ως ύποπτη. Πρώτον, ο υπάλληλος, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου Ιδιωτικών Κλινικών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τον έκτακτο έλεγχο για τη λειτουργία της κλινικής που έκανε το 2025, τότε το πραγματοποίησαν, και ειδικά να αιτιολογήσουν ότι δεν κάνουν καμία απολύτως αναφορά στην ύπαρξη πλήρως εξοπλισμένου ογκολογικού τμήματος χωρίς άδεια και απαιτούμενης υποδομής. Δηλαδή, τους θέτει προς τον πρώτον ευθυνόντας, που λέει ότι εσείς το 25 κάνατε έλεγχο και δεν κάνετε καμία αναφορά σε αυτό το τμήμα.
2: Δεν βρήκατε τίποτα,
1: ούτε άδεια έχει, ούτε την απαιτούμενη υποδομή. Όπως τουλάχιστον λέει στην ανακοίνωση η Αρχή Διαφάνειας. Επίσης, να κληθεί να καταθέσει ανομωτή, δηλαδή πάλι ως ύποπτος, να δώσει εξηγήσεις στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας, ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας της Κεντρικής Μακεδονίας για να αιτιολογήσει τη μη οριστική διακοπή της συγκεκριμένης κλινικής, παρότι διέθετε εισήγηση από την Επιτροπή για οριστική διακοπή λειτουργίας και είχε εκδοθεί από τις αρχές του 2006 ανάκληση βεβαίωσης καλής λειτουργίας.
0: 2026.
1: Ναι. Είχε εκδοθεί βεβαίωση ανάκληση για ανάκληση καλής λειτουργίας.
0: Έπρεπε να κλείσει δηλαδή ουσιαστικά.
1: Είχε εκδοθεί ανάκληση για τη βεβαίωση καλής λειτουργίας.
0: Έτσι,
1: οπότε, και ακόμη να καταθέσουν, να δώσουν εξηγήσεις ο υπεύθυνος κλινικής, αλλά και ο συγκεκριμένος γιατρός πνευμονολόγος ο ιδιώτης, ο οποίος λειτουργούσε το συγκεκριμένο οικολογικό τμήμα. Στο πλαίσιο βέβαια της έρευνας θα επισυναθούν και άλλα απαραίτητα έγγραφα, όπως είναι το καταστατικό λειτουργίας της κλινικής για το συγκεκριμένο διάστημα.
0: Μάλιστα, πολύ ενδιαφέροντα και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα, για την άμεση ενημέρωση, αυτά από τα δικαστήρια και από τον εισαγγελέα, τον προϊστάμενο εισαγγελέα Εφετών, εδώ της Θεσσαλονίκης, για το συγκεκριμένο θέμα, να δούμε πού θα καταλήξει και αυτή η έρευνα. Αλλά πάμε και στα δικαστήρια τα πιο μεγάλα.
2: Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος σε σχέση με τις ενέργειες που έγιναν στο χώρο της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Ντεμπών και την αλλίωσή του μετά τη σύγκρουση των δύο τρένων. Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται η αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος και η απομάκρυση υλικών από το σημείο. Ενέργειες βέβαια που όπως θυμόμαστε έχουν προκαλέσει έντονη πολιτική και δικαστική αντιπαράθεση. Να πούμε ότι μαζί με τον κύριο Τριαντόπουλο, κατά την εισαγγελική πρόταση, ως συμμέτοχοι σε παράβαση καθήκοντος, πρέπει να παραπευθούν τρεις υπάλληλοι του ανακριτικού της πυροσβεστικής, ο Αγάπιος Χαρακόπουλος, τότε αστυνομικός διευθυντής Λάρισας, ο Ευάγγελος Φαλάρας, περιφερειάρχης Θεσσαλίας της πυροσβεστικής, και ο τέος Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κόπουλος, τότε αστυνομικός διευθυντής Λάρισας, ο Ευάγγελος Φαλάρας, περιφερειάρχης Θεσσαλίας της πυροσβεστικής, και ο τέος Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Παπαγεωργίου, και ο τότε περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο κύριος Αγοραστός.
0: Ο κύριος Αγοραστός, λοιπόν.

0: και από την πλειοψηφία της Βουλής, από τους κυβερνητικούς βουλευτές δηλαδή, που δεν δέχτηκαν άλλες κατηγορίες για τον κύριο Τριαντόπουλο. Αλλά με την παράβαση λοιπόν καθήκοντος, αφού πάει σε ειδικό δικαστήριο ο κύριος Τριαντόπουλος, αυτομάτως, επειδή είναι ανώτερο δικαστήριο και υπόθεση θα εξεταστεί εκεί, από το χαμηλότερο ξέρω εγώ τι ήταν για τους τέσσερις, θα πάνε και οι άλλοι λοιπόν. Και ο κύριος Αγοραστός και αυτά τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος θα μπουν και αυτοί μαζί στο ειδικό δικαστήριο, το οποίο θα δούμε πότε θα ξεκινήσει, πότε θα ανακοινωθεί επίσημα καταρχήν, γιατί δεν είναι επίσημο, είναι η πληροφορία αυτό, και πότε θα ξεκινήσει τις συνεδριάσεις του. Είναι κάτι το οποίο βέβαια καταλαβαίνουμε ότι έχει και πολιτικές
1: προεκτάσεις. Βέβαια.
0: Ο κύριος Τριαντόπουλος δεν είναι οποιοδήποτε υφυπουργός, παρά το πρωθυπουργό ήταν.
1: Ναι.
0: Η αναφορά του δηλαδή είναι στον πρωθυπουργό. Και για ό,τι κατηγορείται, για ό,τι έγινε ή δεν έγινε, και αν θα έχει τέλος πάντων όποια εξέλιξη έχει αυτή η δίκη, πολύ ενδιαφέροντα και πολύ σημαντικά τα όσα συμβαίνουν από όλες τις υποθέσεις που είναι σε εξέλιξη.
1: Σε ακόμη μια έτσι πολύ μαύρη σελίδα της σύγχρονης ιστορίας, όπως βέβαια είναι το δυστύχημα των Τεμπών, το δικαστήριο απέρριψε τη χορήγηση ελαφρυντικού στους τρεις καταδικαστέντες για την υπόθεση της φωνικής πυρκαγιάς στο Μάτι, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, και από εκεί θα έχουμε εξελίξεις, καθώς θα γίνουν και κάποιες δηλώσεις και από τον πρόεδρο, από την πρόεδρο του Συλλόγου Συγγενών και Εγκαυματιών, την κυρία Αναγνώστου.
0: Και επίσης έγινε δεκτός στο δικαστήριο στα Τέμπη, μιας και το ανέφερε, στο αίτημα των συνηγόρων για να ανοίξει το κινητό του σταθμάρχη. Έχουμε πολλά που θα δούμε και θα παρακολουθήσουμε τις επόμενες ημέρες. Κυρίως όμως τώρα εδώ πέρα, γιατί επιστρέφουμε στην υπόθεση των γιατρών και των νοσοκομείων και των ιδιωτικών κέντρων. Αλλά πού πάμε χωρίς μουσική?
1: Πουθενά.

0: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα τι πρόταση έχω να σου κάνω. Όταν εκνευρίζεσαι, όταν αγχώνεσαι.
1: Ναι, για πες. Ναι. Δεν έχω τέτοια θέματα. Α, για πες. Αστειεύομαι.
0: Λοιπόν, πρέπει ρε παιδί μου λίγο να κάνουμε άσκηση για να. Δεν ξέρω, είναι εκτόνωση, χαλάρωση, δεν ξέρω. Πάντως αυτό το θέμα, η σημασία δηλαδή της άσκησης και της σωματικής δραστηριότητας. Όσον αφορά και την ψυχοκοινωνική μας αποκατάσταση, θα συζητηθεί σήμερα σε μια πολύ ωραία ημερίδα που γίνεται από την Εταιρεία Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Αποκατάστασης Ασθενών σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Αθλητισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης. Σήμερα στις 5 το απόγευμα στην αίθουσα Μανώλης Αναγνωστάκης είναι μαζί μας η Αντιδήμαρχος Αθλητισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης, η κυρία Κουλά Γιαννακίδου. Καλή σας ημέρα. Καλησπέρα μάλλον.
2: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας και ευχαριστούμε πολύ που επικοινωνείτε αυτή την πολύ σημαντική εκδήλωση που διοργανώνουμε σήμερα με την εταιρεία την Εψυκά.
0: Και επειδή εσείς ξέρουμε, πέραν ότι είστε αντιδήμαρχος και η αντιδημαρχία σας κάνει αυτή την εκδήλωση, έχετε διδάξει αθλητισμό, έχετε υπάρξει αθλήτρια, να δούμε λίγο το θέμα πιο πολύ στην πράξη. Είναι όντως έτσι, μας φεύγει το άγχος, τα νεύρα?
2: Να σας πω, όταν δίδασκα στο ΤΕΦΑ και έπρεπε να διδάξω για τους δρόμους, τεχνικά, χαρακτηριστικά και προπονητικά και όλα τα υπόλοιπα, ξεκινούσα πρώτα με αυτό. Τι μας κάνει ένα περπάτημα, ένα βάδισμα σε έναν κανονικό ρυθμό ή σε πιο γρήγορο ρυθμό, που είναι μια πολύ απλή μορφή άσκησης την οποία μπορεί να κάνει κανείς ανέξοδα, εύκολα, χωρίς να επιβαρύνει τα διάφορα μέλη του σώματός του κτλ. Έξω στη φύση ή μέσα στο σπίτι σε ένα διάδρομο, αλλά έξω στη φύση ακόμα καλύτερα, το βάδισμα. Αυτό το βάδισμα, το οποίο πέρα από το ότι επιδρά στην φυσιολογία του σώματος, επιδρά πάρα πολύ στην ψυχή, πάρα πολύ. Και έτσι όταν περπατάμε δεν αισθανόμαστε μετά, αχ τι ωραία που ήταν, σαν να μας φύγανε διάφορα βάρια από πάνω μας. Αυτό βέβαια σε πιο οργανωμένη μορφή θα διαπραγματευτούμε σήμερα το απόγευμα στην σπερίδα την οποία διοργανώνουμε. Θα δούμε πόσο συμβάλλει η άσκηση στην αποκατάσταση μιας καλής ψυχικής υγείας, αλλά και όχι μόνο. Κοντά στην άσκηση είναι και η τέχνη, είναι και άλλα πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα τα συζητήσουμε το
0: απόγευμα. Συμβάλλει ακόμη και σε πιο σοβαρά θέματα, δηλαδή πέραν από το άγχος που έχουμε στην καθημερινότητα, το στρες, ίσως κάποια νεύρα και σε άλλες έτσι πιο σοβαρές παθήσεις συμβάλλει.
2: Ακριβώς. Είναι η συμβολή της άσκησης στην ψυχική υγεία ένα από τα θέματα τα οποία θα διαπραγματευτεί ο κύριος Κοσμίδης, ο καθηγητής της φυσικής αγωγής, ο Τραβλός Κοσμίδης, αλλά και πάρα πολλά τέτοια θέματα που έχουν να κάνουν με την ψυχική υγεία, πώς μέσα από την άσκηση θα μπορούν να δώσουν τις απαραίτητες βελτιώσεις. Είναι ένα μέσο που μπορεί να βοηθήσει πραγματικά. Και φυσικά θα είναι καλό να το παρακολουθήσουμε.
1: Το ξέρουμε, το καταλαβαίνουμε όλοι, γιατί έχουμε βάλει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, ειδικά την περίοδο της πανδημίας που βγήκαμε να περπατάμε, θέλοντας και εμείς για να βγούμε έξω έτσι, με τον κωδικό, αποκτήσαμε πολύ που δεν είχαμε προηγουμένως σχέση με το περπάτημα, με την έξοδο έτσι στη φύση για μια δραστηριότητα, και κάποιοι μπήκαν και σε γυμναστήρια. Οι δρόμοι υγείας επίσης, οι δρομείς υγείας έχουν αυξηθεί πάρα πολύ, γίνονται συνεχώς τέτοιες διοργανώσεις.
0: Και με δηλαδή, πολύ μεγάλη ανταπόκριση.
1: Έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες σημαντικά. Έχω την εικόνα εγώ, πείτε μας εσείς. Τι βλέπετε.
2: Είναι έτσι ακριβώς όπως το λέτε, και όπως είπε και η κυρία Αναπημενίδη και η Μακλάρη, όντως δεν επαναπαυόμαστε μόνο σε ένα απλό περπάτημα ή στο τι μπορεί να προσφέρει μια πολύ ήπια μορφή γύμναση σε όλο τον κόσμο. Θα προχωρήσουμε και λίγο παραπέρα και θα δούμε πώς μπορεί να είναι η άσκηση ένα μέσο καλό που να βοηθήσει έναν άνθρωπο με προβλήματα ψυχικά, μαζί με τις άλλες βέβαια μεθόδους που θα χρησιμοποιηθούν από τις ειδικούς στην αποκατάσταση της ψυχικής του υγείας. Και αυτό θα είναι πολύ σημαντικό και θα γίνουν και πολύ ωραία ερωτήματα που θα απαντήσουν.
0: Και θα υπάρχουν και βιωματικές τοποθετήσεις από ό,τι μαθαίνουμε.
2: ακριβώς υπάρχουν προσωπικές εμπειρίες ωφελουμένων που πάντοτε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ο κόσμος τις ακούει, γιατί βγαίνουν μέσα από τη ζωή. Είναι περιστατικά που ζει και βιώνει κανείς και τα μοιράζεται μαζί μας, αλλά θα υπάρχει και μουσικοχορευτικά δρόμενα στο τέλος και θα τελειώσουμε έτσι πάρα πολύ ωραία.
1: Πιστεύω πολύ ωραία.
0: Η είσοδος είναι ελεύθερη, κυρία Γιαννακίδου, έτσι.
2: Ελεύθερη είναι η είσοδος.
0: Στις 5, στο Μανώλης.
2: Στην αίθουσα Μανώλης Αναγνωστάκης και ξεκινάει στις 5 η ώρα το απόγευμα.
0: Μάλιστα. Καλή επιτυχία να έχετε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Σας ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Είδε, λοιπόν, σε χαλάρωσα κιόλας λίγο πριν από την.
1: Μα κοίταξε να δεις. Έχει αυτό που σου λέω ισχύει. Βέβαια τώρα, τι μου φέρνεις τώρα, θύμισε στο μυαλό.
0: Τι σου φέρνω.
1: Εμείς που είμαστε των γειτονιών, έτσι, το πιο πάνω στην πόλη, όχι μες στο κέντρο εδώ πέρα που είστε εσείς, και έχουμε σχέση με το Σέιχ Σου. Περπατήσαμε στο Σέιχ Σου εκείνο τον καιρό της πανδημίας. Δηλαδή το εξάρι δεν ήτανε το κωδικό που βάζαμε.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Έλα, για να βγούμε για περπάτημα.
0: Ναι, μπορεί, δεν θυμάμαι.
1: Δεν έβγαινε.
0: Έβγαινα. Εγώ δούλευα κιόλας και έβγαινα.
1: Δούλευε και έβγαινε καλά, αλλά για περπάτημα δεν πατούσε το εξάρι.
0: Ναι, κάτι δεν θυμάμαι τι πατούσα. Πώς δεν έβγαινα, αφού έχω και.
1: Έξι ήταν, λέει. Εδώ,
0: έχω και σκυλάκι. Πώς δεν έβγαινα.
1: Να, και το σκυλάκι.
0: Να,
1: λοιπόν,
0: ο Βαγγέλης θυμάται. Εγώ δεν θυμάμαι.
1: Αυτό λοιπόν το. Το διάστημα συνδεθήκαμε αρκετά, ξανασυνδεθήκαμε γιατί εμείς έχουμε σχέση, η γειτονιά μας είναι, μεγαλώσαμε εκεί με το Σέιχ Σου, το οποίο το βλέπουμε τώρα να χάνεται πίσω από ένα τεράστιο τοίχο που κατασκευάζεται για τον υπερυψωμένη ταχεία λεωφόρο που λέμε ότι θα γίνει, χάνεται από πίσω το Σέιχ Σου, θα το βλέπουμε έτσι σε κομματάκια. Και σε φωτογραφίες, αναμνήσεων, παλιό χρόνο, ξέρεις πώς δείχνουν.
0: Ό,τι και να γίνει σε αυτή την εκπομπή, ένα flyover θα κολλήσει.
1: Δεν μπορώ, υπάρχει περίπτωση.
0: Δηλαδή, πώς θα το φέρει από εδώ, πώς θα το φέρει από εκεί. Δηλαδή, τώρα μιλούσαμε για άλλα πράγματα. Εγώ θα σου έλεγα, ας πούμε, για βόλτα στην παραλία. Εσύ
1: εγώ πηγαίνω στην παραλία. Πηγαίνω στην παραλία τώρα. Δεν μπορώ να πάω. Επάνω κόπηκε η πρόσβαση στο Σέιχ Σου, δεν υπάρχει.
0: Ναι.
1: Και αν τυχόν βρει πρόσβαση, έχουν αυξηθεί τόσο τα αγριογούρουνα που το πιο πιθανό είναι να βρεθεί απέναντι σε κάποια αγριογούρουνα που δεν είναι και το πιο ευχάριστο.
0: Ναι, όχι,
1: Ο Χριστίδης εδώ πέρα παγαίνει και το θαυμάζω.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, έχει εξοικειωθεί φαίνεται.
0: Ναι. Ευτυχώς στην παραλία δεν έχει ακόμη αγριογούρουνα, γιατί έχει στη Νεάπολη.
1: Στην παραλία έχει άλλα.
0: Κάτι,
1: έχει αυτοκίνητα που περνάνε.
0: Στη Χαριλάου είχε αγριογούρουνα.
1: Κατεβαίνουν, τι να κάνουν και αυτά να φάνε.
0: Ναι.
1: Άμα πεινάσουν, κατεβαίνουν να τσιμπήσουν κάτι. Ναι. Πηγαίνουν σε μέρη που μαζεύονται. Λοιπόν, είδε τον Στέφανο Κασελάκη που πήγε στο Κάσορ Τρας.
0: Δεν επέμενε για το τέτοιο, για τα αυτοκίνητα στην παραλία. Όχι, άλλη μέρα. Ναι, άλλη μέρα. Πάμε. Όχι, δεν τον είδα, ρε, και ήθελα
1: εγώ τώρα
0: να
1: το βλέπω.
0: Δω.
1: Δεν το είχα δει.
0: Να το δω.
1: Ενδιαφέρον.
0: Ναι, και πήγε, ας πούμε, για καλό σκοπό και έβγαλε, νομίζω, και μία ανακοίνωση, μία δήλωση
1: κάτι
0: στα social ως απάντηση σε αυτούς, ας πούμε, που είχαν κάτι να πούνε για τη συμμετοχή τους σε αυτό.
1: Μια γαλατιέρα και μια ζαχαριέρα του οίκου και τα λοιπά ενός οίκου. Τώρα μην λέω και ξένες λέξεις και θα γίνω και ρεζίλη.
0: Ναι, κάνεις έμεση διαφήμιση.
1: Και τέλος πάντων πήρε εκτίμηση και τα λοιπά, αλλά δεν ξέρω τι έγινε τελικά. Είναι ωραίο το, έχει πλάκα κάποιες φορές που έτυχε να το παρακολουθήσω. Έχει πλάκα το συγκεκριμένο παιχνίδι. Περισσότερο για παιχνίδι το βλέπω τώρα και όχι για ουσιαστικά έτσι, κάποιες αντίκες και κοιμήλια που τα δίνουν. Ένα παιχνίδι είναι, κάνουν λίγο show εκεί πέρα και διάφοροι ιδιοκτήτες, εκτιμητές, τέλος πάντων, όπως όλα αυτά τα παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Έχουν το κοινό τους. Άλλοι βλέπουν, πώς το λένε, που βλέπω ότι παρακολουθεί εδώ ο φίλος μας ο Θανάσης.
0: Ποιος είναι ο Θανάσης, φίλος μας?
1: Το GNTM.
0: Βλέπετε
1: το GNTM, φανατική του Καβαλά.
0: Τι Θανάσης που βλέπει GNTM.
1: Θα σου πω μετά.
0: Εντάξει, ωραία. Okay.
1: Και άλλοι παρακολουθούν, τέλος πάντων. Έχει διάφορα παιχνίδια, δεν έχει τηλεοπτικά.
0: εγώ δεν θα σου πω ότι παρακολουθώ. Θα τα πεις όλα στον αέρα. Δεν λέω ότι παρακολουθώ.
1: Για
0: το
1: πες,
0: GNTM άρχισε.
1: Γεια σα,
0: εγώ. Άρχισε.
1: Έτσι έμαθα, από τις αναρτήσεις του Θανάση έμαθα ότι έχει ξεκινήσει.
0: Μάλιστα, ναι, και δεν το ξέρω.
1: Ναι, ούτε
0: εγώ έβλεπα κάποια σύριαλ πέρσι.
1: Δεν το έχω δει φέτος, έτσι, δεν το έχω παρακολουθήσει φέτος.
0: Εγώ έβλεπα κάποια σύριαλ πέρσι,
1: ναι.
0: Αλλά φέτος τίποτα.
1: Σύριαλ, τα καινούργια. Ναι.
0: Φέτος δεν βλέπω καθόλου, καθόλου δεν βλέπω.
1: Η ΕΡΤ δεν ξέρω αν έχει ξεκινήσει.
0: Ναι.
1: Ναι, πρέπει να προβάλλουμε εμείς τη ΣΕΡΤ. Όπως κάνουμε στα κανάλια, ξέρεις, που ο καθένας βγαίνει στην εκπομπή του και φιλοξενεί καλεσμένους από το δικό του πρόγραμμα, τέλος πάντων. Δεν πηγαίνουν από ανταγωνιστικά.
0: Πηγαίνουν και από ανταγωνιστικά.
1: Σπάνια.
0: Πηγαίνουν σπάνια, ναι.
1: Πιο
0: αλλά
1: σπάνια.
0: Πηγαίνουν.
1: Εμάς δεν μας φωνάζουν. σε αυτές τις εκπομπές.
0: Τι εννοείς? Εμείς
1: εδώ L3 είμαστε αποκομμένοι, απομονωμένοι και κάνουμε μεταξύ μας.
0: Μια χαρά είμαστε.
1: Λοιπόν, να παρακολουθείτε L3, να στηρίζετε L3. Το δημόσιο κανάλι στην Βόρεια Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, με έδρα τη Θεσσαλονίκη για όλη την περιφέρεια. Και είναι και τηλεοπτικό και είναι και ραδιοφωνικό. Μέσα από το ΕΡΤΕΚΟ βρίσκεται εμάς τον 102, βρίσκεται τον 958 με τις εκπληκτικές εκπομπές που ακούτε όλη τη μέρα και, και στα δύο προγράμματα. Και γιατί πρέπει να μας στηρίζετε? Γιατί έχουμε και ιστορική σχέση, αλλά και γιατί εδώ μπορείτε να ακούσετε και κάποια πράγματα και μουσικές, για παράδειγμα, που δεν υπάρχουν playlists σε εμάς.
0: Καλά, βασικά πρέπει αλλού να μας ακούτε γιατί περνάτε καλά μαζί μας. Είναι πολύ απλό.
1: Όπως για παράδειγμα.
0: Δεν υπάρχει κανένας λόγος άλλος.
1: Σοκράτη Μάλαμα.
0: Δεν λέω καλά. Ναι, έτσι, Σοκράτη Μάλαμα.
1: Ο οποίος,
0: ναι,
1: έχει γενέθλια σήμερα και μου το θύμισε
0: και
1: η Εύη, η καλή
0: μας
1: φίλη
0: έχει...
1: και ακροάτρια.
0: Γεια σου, Εύη.
1: Να τραγουδάει Λοΐζο σε στίχους Ρασούλη, ο οποίος έφυγε βέβαια από κοντά μας, αλλά θα είχε και αυτός γενέθλια. Δεν θα ακούσετε σε πολλά ραδιόφωνα, έτσι δεν είναι?
0: Ναι. Αυτό είναι μια αλήθεια.
1: Έχουμε χρόνο να το ακούσουμε?
0: Ναι,
1: θέλουμε λίγο ακόμα για να το χαιρετήσουμε. Εντάξει, δεν χρειάζεται. Ας πάμε και να χαιρετήσουμε και φεύγουμε, γιατί λοιπόν ακολουθεί η περιφέρεια, η περίμετρος, πώς το λέμε.
0: Όχι, περιφέρεια.
1: Τα νέα της περιφέρειας. Εντάξει,
0: με τη Βίκη Κολτσίδα.
1: Σταματάω να μιλάω.
0: Λοιπόν, μετά λοιπόν από τα νέα της περιφέρειας θα έρθει η ραδιοεφημερίδα. Εσείς να ακούτε πάντα 102 FM. Να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίβα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Βαγγέλης Καπετάνου. Τρίτη σήμερα 29 Σεπτεμβρίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Σφραγίζεται η ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που δεν είχε άδεια λειτουργίας για ογκολογικό τμήμα μετά την έρευνα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Παρέμβαση του εισαγγελέα πριν από λίγη ώρα για την κλινική στη Θεσσαλονίκη. Σε εξέλιξη έρευνα του Ιατρικού Συλλόγου Ιωαννίνων μετά από καταγγελία που αφορά γιατρό που φέρεται να πραγματοποιούσε ιατρικές πράξεις σε κέντρο αισθητικής της πόλης. Πέθανε ο 16χρονος ποδοσφαιριστής που είχε τραυματιστεί σε αγώνα στην Θάσο. Την άρση του απορρίτου και την εξέταση του κινητού τηλεφώνου του σταθμάρχη αποφάσισε το δικαστήριο στη Βίκη για τα Τέμπη. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε καθώς Λουκέτο μπαίνει στην ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης όπου διαπιστώθηκε μετά από καταγγελίες και αυτοψία ότι λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς τη σχετική άδεια. Ερευνάται πως γίνονταν συνταγογραφήσεις και η χορήγηση φαρμάκων σε ασθενείς, ενώ διαπιστώθηκε ότι η κλινική δεν διέθετε σε λειτουργία μονάδα εντατικής θεραπείας όπως προβλέπεται από την νομοθεσία. Να πάμε εμείς στην Λία Χριστάρα, η οποία έχει και το ρεπορτάζ. Λία, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι. Καταρχάς να πούμε ότι επιδόθηκε λίγο μετά τις 11 η απόφαση για την ανάκληση της άδειας και αυτό σημαίνει ότι έχουμε μπει πια στην τελική ευθεία για να εκενωθεί σιγά σιγά το κτίριο για να σφραγιστεί. Τι σημαίνει αυτό? Ότι επειδή στο συγκεκριμένη κλινική υπάρχουν άνθρωποι που νοσηλεύονται και μάλιστα έχει και φροντίδα για ηλικιωμένους, θα πρέπει να εκενωθεί το κτίριο, να βρεθούν δηλαδή δομές όπου θα μεταφερθούν οι άνθρωποι αυτοί για να μπορέσει να σφραγιστεί. Αυτό συνήθως έχουν μια διορία 15 ημερών, πολλές φορές μπορεί να χρειαστεί βέβαια και περισσότερο. Έχει πραγματικά προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση αυτή η απόφαση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για ανάκληση της συγκεκριμένης κλινικής. Υπάρχουν και οι άνθρωποι από το πρωί που έρχονται εδώ για να δουν τι θα γίνει με τους ανθρώπους τους που δεν τους ενημέρωσαν καν για το ποιο θα είναι το μέλος της κλινικής, ενώ πια ανοίγουν και τα στόματα όσων ανθρώπων είχαν μέσα τους δικούς τους, είτε τον μπαμπά τους, είτε τη μητέρα τους, και ένιωθαν καθώς τη διάρκεια της νοσηλείας τους πως κάτι πήγαινε πάρα πολύ στραβά. Και μάλιστα υπάρχουν πολλές καταγγελίες για άσχημες συμπεριφορές και κυρίως για υποστελέχωση του κέντρου αυτού. Ότι δηλαδή είχε πάρα πολύ λίγο κόσμο και δεν μπορούσε να λειτουργήσει σωστά. Έτσι ξεκίνησαν έτσι κι αλλιώς να εξαντλείται και το κουβάρι αυτής της υπόθεσης. Όταν έγινε καταγγελία για την υποστελέχωση στην Επιτροπή των Ιδιωτικών Κλινικών που ελέγχει τις ιδιωτικές κλινικές τέλη 2025 αρχές 2026, όταν διαπιστώθηκε λοιπόν ότι υπάρχει υποστελέχωση, κλήθηκε ο κλινικάρχης και έγινε ο έλεγχος, κλήθηκε ο κλινικάρχης για να δώσει εξηγήσεις. Μάλιστα χρειάστηκε να εμφανιστεί τρεις φορές μπροστά στην Επιτροπή. Είχε δεσμευτεί για μείωση των κλινών έτσι ώστε να υπάρχει καλύτερη λειτουργία της κλινικής. Δεν έγινε όμως κάτι τέτοιο και η Επιτροπή του ελέγχου των κλινικών είχε δώσει την εντολή στην Διεύθυνση Υγείας να γίνει ανάκληση της άδειας έτσι κι αλλιώς. Όμως το πρόλαβε όλο αυτό η Εθνική Αρχή Διαφάνειας γιατί διαπίστωσε πρόσθετα ότι λειτουργούσε και αυτό το οικολογικό τμήμα χωρίς να υπάρχει η άδεια. Και μάλιστα συνταγογραφούνταν και φάρμακα τα οποία ήταν για χημειοθεραπείες. Όλο αυτό, όπως καταλαβαίνετε, έχει προκαλέσει πάρα πολλές αντιδράσεις. Η έρευνα έχει ανοίξει. Υπάρχει και άλλη κλινική που έχει ο συγκεκριμένος ιδιοκτήτης στη Θέρμη συγκεκριμένα, όπου και εκεί έχει γίνει ανάκληση της άδειας λόγω της υποστελέχωσης. Ναι. Μάλιστα, ταυτόχρονα θα γίνει και έλεγχος των ευθυνών των ανθρώπων που έκαναν τους ελέγχους εξ αρχής, γιατί δεν εντόπισαν ότι υπάρχει και ένα οικολογικό τμήμα το οποίο δεν είχε άδεια. Έχουμε δηλαδή και το μέρος, το σκέλος δηλαδή της κλινικής και έχουμε και το σκέλος των ευθυνών όσον αφορά τους ελεγκτικούς μηχανισμούς,
0: οι οποίοι δεν λειτουργήσαν έτσι όπως θα έπρεπε. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Λία, και να πάμε τώρα εμείς στον Κώστα Καντούρη, καθώς έχουμε παρέμβαση του εισαγγελέα Κώστα πριν από λίγη ώρα για την κλινική.
2: Ναι, και συγκεκριμένα ο προϊστάμενος της Αγγελίας Ευρετών Θεσσαλονίκης παρήγγειλε τη διενέργεια κατεφύγουσας προκαταρκτικής εξέτασης που αναθέτει την εισαγγελέα πρωτοδικών, προκειμένου να εξεταστούν, να ερευνηθούν όλες οι πτυχές λειτουργίας, κυρίως αυτού του ογκολογικού τμήματος χωρίς άδεια στη συγκεκριμένη κλινική, καθώς εκεί επικεντρώνεται και το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Αρχικά ο εισαγγελέας ζήτησε εκπρόσωπος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας να προσκομίσει στις εισαγγελικές αρχές τις λεπτομέρειες της έρευνάς του και από εκεί και πέρα να καταθέσουν ως ύποπτοι, να δώσουν εξηγήσεις δηλαδή στο πλαίσιο της προκαταρκτικής. Πρώτον, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου Ιδιωτικών Κλινικών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τον έκτακτο έλεγχο λειτουργίας, καλής λειτουργίας της κλινικής που έκανε το 2025. Και σε αυτόν τον έλεγχο να κληθούν να εξηγήσουν για ποιο λόγο δεν έκαναν καμία αναφορά στην ύπαρξη πλήρως εξοπλισμένου ογκολογικού τμήματος χωρίς άδεια και χωρίς απαιτούμενη υποδομή. Σε αυτό που αναφέρεται δηλαδή η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Να δώσει, στο πλαίσιο της υποκαταρκτικής επίσης, θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις να καταθέσει ανομοτίως ύποπτος ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προκειμένου να αιτιολογήσει για ποιο λόγο δεν προχώρησε στην οριστική διακοπή παρότι είχε στα χέρια του εισήγηση της Επιτροπής για οριστική διακοπή λειτουργίας και είχε εκδοθεί από τις αρχές του 2006 και ανάκληση βεβαίωσης καλής λειτουργίας. Για ποιο λόγο δηλαδή δεν προχώρησε τώρα το 26 στην οριστική διακοπή ο προϊστάμενος αυτός και στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας εξηγήσεις θα κληθούν να δώσουν ο υπεύθυνος λειτουργίας της κλινικής αλλά και ο ιδιώτης γιατρός πνευμονολόγος ο οποίος είχε υπό τον έλεγχό του σύμφωνα με την αρχή διαφάνειας αυτό το ογκολογικό τμήμα. Στο πλαίσιο της έρευνας ακόμη θα επισυναθεί το καταστατικό λειτουργίας της κλινικής τον ερευνόμενο χρόνο δηλαδή τι ίσχυε τότε και το διάστημα που σπέτει μέχρι 26 λίγο και τι ακριβώς τηρήθηκε από αυτά.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ Κώστα. Εμείς να παραμείνουμε στο θέμα καθώς ο πρόεδρος του ΕΟΠΗ Θανάσης Ζαμάνης μίλησε στην ΕΡΤ News για την υπόθεση της ιδιωτικής κλινικής εδώ στη Θεσσαλονίκη μετά τα ευρήματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και τις σοβαρές καταγγελίες οι οποίες έρχονται στο φως. Όπως ανέφερε, οι υπηρεσίες του ΕΟΠΗ ξεκίνησαν άμεσα από την επόμενη κιόλας ημέρα τον έλεγχο προκειμένου να διαπιστωθεί εάν στην κλινική συνταγογραφούνταν σκευάσματα τα οποία δεν επιτρεπόταν να συνταγογραφούνται αλλά και εάν από αυτή τη διαδικασία έχει προκλήθει η οικονομική ζημιά και ποιο μάλιστα είναι το ύψος της. Ας ακούσουμε τον κύριο Ζαβάνη.
3: Μετά το πόρισμα της ΕΑΡ που μας κοινοποιήθηκε, έχουμε ξεκινήσει άμεσα τον έλεγχο της συγκεκριμένης κλινικής, να δούμε εάν συνταγογραφούνταν εκεί πέρα σκευάσματα τα οποία δεν μπορούσαν να συνταγογραφηθούν και αν έχει προκληθεί κάποια ζημιά και το ύψος ζημιάς αυτής. Όλα θα τα εξετάσουμε στο πλαίσιο του δευτεροβάθμιου ελέγχου που κάνουμε εδώ πέρα, γιατί τον πρώτο έλεγχο τον έκανε η ΕΑΡ. Έχει κάτι διαπιστώσει σύμφωνα με το πόρισμά της και αυτές τις διαπιστώσεις καλούμαστε τώρα εμείς να τις ελέγξουμε ως αποζημιωτικός φορέας ουσιαστικά γιατί ο ΕΟΠΗ αυτό κάνει, αποζημιώνει την κάθε κλινική που συμβάλλεται μαζί. Ενημερωθήκαμε την προηγούμενη εβδομάδα μας εστάλει το συγκεκριμένο πόρισμα και άμεσα την επόμενη κιόλας ημέρα οι υπηρεσίες μας έχουν ξεκινήσει τον έλεγχο. Μιλάμε για ακριβά ογκολογικά φάρμακα, αυτό ακριβώς θα διαπιστώσουμε. Αν έχει προκληθεί ζημιά και το ύψος αυτής. Τα χρήματα που διαχειρίζεται το ΕΟΠΗ είναι τα χρήματα όλων των ασφαλισμένων και οφείλουμε να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί.
0: Η πρόεδρος τώρα του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Ματίνα Παγώνη είπε στην ΕΡΤ για τις παράνομες συνταγογραφήσεις πανάκριβων αντικαρκινικών φαρμάκων ότι από τις σφραγίδες των συνταγογραφήσεων θα εντοπιστούν οι γιατροί, θα ελεγχθούν και θα πάνε στα πειθαρχικά του αντίστοιχου Ιατρικού Συλλόγου. Τώρα, το θέμα είναι γιατί δεν γίνονται οι κατάλληλοι έλεγχοι από τους αντίστοιχους ελεγκτικούς μηχανισμούς στην περιφέρεια, προκειμένου αυτές οι κλινικές που παρέχουν επισφαλείς υπηρεσίες να κλείνουν. Αν δεν ήταν η Εθνική Αρχή Διαφάνειας να το σκαλίσει, πιθανόν δεν θα είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Πρέπει να δούμε αν η περιφέρεια κόλληση έργησε, είπε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος. Ας τον ακούσουμε.
4: Πριν από 1,5 χρόνο η Εθνική Αρχή Διαφάνεια έλαβε μία καταγγελία από πολίτες και από ασθενείς ότι στην εν λόγω κλινική παρέχονται υπηρεσίες ογκολογικές σε ασθενείς χωρίς να έχει άδεια λειτουργίας και μάλιστα τις διαφήμισης στο διαδίκτυο και χωρίς να έχει τον κατάλληλο εξοπλισμό. Δύο επιθεωρητές από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, οι οποίοι παλιά ήταν και στο ΣΕΙΠ, δηλαδή στους Ράμπο της Υγείας, και εκεί διαπίστωσαν σειρά από παραβάσεις. Διαπίστωσαν ότι δεν υπάρχει γιατρός, είναι υποστελεχωμένοι από νοσηλευτικό. Ο γιατρός ήταν ένας πνευμονολόγος, ο οποίος δεν είχε σύμβαση με την κλινική και παρήχε υπηρεσίες κάποιες ώρες. Το ογκολογικό τμήμα δεν είχε άδεια λειτουργίας. Δεν υπήρχε μονάδα εντατικής θεραπείας. Κάνανε εισαγωγή σε ασθενείς που δεν είχαν ιστορικό κακοήθειας και συνταγογραφούσαν ογκολογικά φάρμακα, τα οποία γνωρίζετε ότι είναι πανάκριβα, με αποτέλεσμα να ζημιώνεται χιλιάδες ευρώ ο ΕΟΠΗ. Ταυτόχρονα διέθεταν και χώρο για διάλυση κυτοραστατικών φαρμάκων, δηλαδή πραγματικά λειτουργούσε εκεί ένα τμήμα παράνομα ουσιαστικά. Με βάση τον νόμο, οι ιδιωτικές κλινικές ελέγχονται από μία επιτροπή που συστήνει η περιφέρεια, η οποία αποτελείται από δύο γιατρούς και έναν μηχανικό. Η επιτροπή αυτή πήγε, έκανε ένα έκτακτο έλεγχο τέλος του 25 στην κλινική, χωρίς να εμπλέκεται η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Ήταν άλλη έλεγχη της μίας, άλλη της άλλης, η οποία επιτροπή το μόνο που είδε είναι η υποστελέχωση. Και γι' αυτό και μόνο, για όλες τις άλλες παραβάσεις, εισηγήθηκε την αναστολή λειτουργίας και απέσυρε τη βεβαίωση καλής λειτουργίας. Αρχή του 26. Και αφού η Εθνική Αρχή Διαφάνειας εξέδωσε το πρόσδεσμα, ζήτησε πειθαρχικές ευθύνες, γιατί δεν ανεστάλλει η λειτουργία της κλινικής αυτής που υπεύθυνη να την αναστείλει είναι η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας της Περιφέρειας, μάλιστα ζητάει και εισαγγελικές και πειθαρχικές ευθύνες η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, ξαφνικά τώρα θυμούνται και πάνε και σφραγίζουν την κλινική.
0: Τώρα από την Θεσσαλονίκη να πάμε στα Γιάννενα, καθώς και εκεί βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα του Ιατρικού Συλλόγου Ιωαννίνων μετά από καταγγελία που αφορά γιατρό, ο οποίος φέρεται να πραγματοποιούσε ιατρικές πράξεις σε κέντρο αισθητικής της πόλης. Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ιωαννίνων, Θεόδωρο Παπακώστα, μας διευκρίνησε ότι υπάρχουν ενδείξεις, ωστόσο αυτές θα πρέπει να τεκμηριωθούν προτού εξαχθούν οριστικά συμπεράσματα. Με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ιωαννίνων μίλησε η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή και έχει το ρεπορτάζ. Αλεξάνδρα, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Νέα στοιχεία προκύπτουν για την υπόθεση του Κέντρου Αισθητικής στα Ιωάννινα, έπειτα και από καταγγελία που αφορά το γιατρό, ο οποίος φέρεται να πραγματοποιούσε ιατρικές πράξεις στο συγκεκριμένο χώρο. Σε τηλεφωνική επικοινωνία, όπως είπες, που είχαμε με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ιωαννίνων, Θεόδωρο Παπακώστα, μας διευκρίνησε ότι ο Σύλλογος έχει στη διάθεσή του καταγγελία και ορισμένες ενδείξεις, οι οποίες ωστόσο θα πρέπει να διερευνηθούν και να αποδειχθούν. Το βασικό ζήτημα είναι να εξακριβωθεί εάν ο συγκεκριμένος γιατρός, ο οποίος προερχόταν από άλλη περιοχή της χώρας, μετέβαινε όντως στα Ιωάννινα και πραγματοποιούσε αυτές τις ιατρικές πράξεις στο κέντρο αισθητικής, χωρίς να πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Παράλληλα, εξετάζεται και το ζήτημα της εγγραφής του στο Ιατρικό Σύλλογο Ιωαννίνων. Ο κ. Παπακώστας επισήμανε ότι πρέπει να διαχωριστούν οι δύο έλεγχοι που βρίσκονται σε εξέλιξη. Ο πρώτος αφορά τη λειτουργία της επιχείρησης και πραγματοποιείται από αρμόδια επιτροπή της Περιφέρειας Σπύρου. Κατά τον αρχικό έλεγχο δεν διαπιστώθηκαν παραβάσεις, ενώ αναμένεται να πραγματοποιηθεί και ο δεύτερος. Η έρευνα όμως του Ιατρικού Συλλόγου αφορά αποκλειστικά τον γιατρό και την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας. Ο γιατρός έχει ήδη κληθεί να δώσει εξηγήσεις, ενώ αναμένεται να αξιολογηθούν και επιπλέον στοιχεία. Ο πρόεδρος, απ' την άλλη, του Ιατρικού Συλλόγου Ιωαννίνων υπογράμμισε ότι παρά τις ενδείξεις που έχουν προκύψει, δεν μπορεί να εξαχθεί οριστικό συμπέρασμα προτού ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη διαδικασία. Και η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τον Ιατρικό Σύλλογο Ιωαννίνων να συνεχίζει τη διερεύνηση των καταγγελιών. Αυτά μας είπε αρχικά στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε, και ότι τα επόμενα βήματα θα καθοριστούν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, αλλά και την αξιολόγηση των πρόσθετων στοιχείων που έχουν ζητηθεί.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Έχασε από τη μάχη για τη ζωή ο 16χρονος ποδοσφαιριστής του Βίρονα Καβάλας, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι κατά τη διάρκεια αγώνα στην Θάσο. Από την ΕΡΤ Καβάλας, η Ρένα Πανταζόγλου μαζί μας. Ρένα.
6: Δυστυχώς δεν τα κατάφερε και έφυγε από τη ζωή λίγο μετά τις 11 το πρωί ο 16χρονος ποδοσφαιριστής του Βίρονα, που νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Καβάλας μετά το σοβαρό τραυματισμό του κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα στη Χάσο. Να υπενθυμίσουμε ότι ο τραυματισμός έγινε το μεσημέρι της Κυριακής, μόλις το δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης, όταν σε διεκδίκηση της φάσης στη γραμμή του πλαγίου out, ο 16χρονος πέφτοντας χτύπησε στο πίσω μέρος του κεφαλιού του στην περίφραξη του γηπέδου. Ο Βίρονας Καβάλας Πενφή έχασε το ένα παιδί του. «Καλό ταξίδι, αγόρι μου, θα ζεις για πάντα στις καρδιές μας», αναφέρει σε ανακοίνωση της η ομάδα του, εκφράζοντας τα συλληπιτήρια προς την οικογένεια και τους οικείους και διαβεβαιώνοντάς τους ότι δεν θα είναι μόνοι σε αυτή την τραγική δοκιμασία. Σε ελάχιστη ένδειξη πένθους για την απώλεια του ποδοσφαιριστή και συμπαράσταση στην οικογένειά του, η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας ανακοινώνει ότι αναβάλλονται ορίστως όλες οι διοργανώσεις της και οι αγώνες. Για το περιστατικό διενεργεί προανάκριση το αστυνομικό τμήμα Θάσου, αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες. Στο μικροσκόπιο των αρχών μπαίνουν άδειες και τήρηση των κανόνων ασφαλείας, ενώ ήδη ακούγονται φωνές για την κατάσταση των γηπέδων, τις υποδομές και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αθλούνται τα παιδιά εκεί.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ρένα. Την άρση του απορρίτου και την εξέταση του κινητού τηλεφώνου του σταθμάρχη αποφάσισε το δικαστήριο στη δίκη για τα Τέμπη, που συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα με καταθέσεις συγγενών των θυμάτων. Από την ΕΡΤ Λάρισα θα μας ενημερώσει τώρα ο Άρης Ψύχας. Άρη, καλώς μεσημέρι.
7: Καλώς σας μεσημέρι. Η σημερινή διαδικασία γίνεται στον απόϊχο της είδησης για την παραποπήση του ειδικού δικαστήριου του κυρίου Τριαντόπουλου για την υπόθεση της αλλίωσης του πεδίου. Μετά την σύγκρουση του δύο τρένων στην εμπληματική αμαξοστοιχεία, η είδηση ότι παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο ο κ. Χρήστος Τριαντόπουλος προκάλεσε εμφανή ικανοποίηση στις τάξεις των συγγενών των θυμάτων και των δικηγόρων τους. Είναι μια εξέλιξη η οποία έχει σημαδέψει τη σημερινή ημέρα στο δικαστήριο που διεξάγεται το τριμμένο εφετείο κακουργημάτων της Λάρισας. Κατά τα άλλα, όπως πολύ σωστά αναφέρθηκε, το δικαστήριο το πρωί αποφάσισε ανακοίνωσε την απόφασή του να διατάξει πραγματογνωμοσύνη από τη διάθεση εγκληματολογικών ερευνών της ελληνικής αστυνομίας στη συσκευή του κινητού τηλεφώνου του μοιραίου σταθμάρχη, να εντοπιστούν κλήσεις και ό,τι άλλο υλικό υπάρχει στην συσκευή. Είναι μια πρόταση την οποία είχε ταχθεί πέρυσι και η εισαγγελία της έδρας, αλλά και ο συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορουμένου του συγκεκριμένου σταθμάρχη. Κατά τα άλλα, έχουμε καταθέσεις συγγενών θυμάτων, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι πριν από λίγη ώρα ο κ. Λουκάς Αποστολίδης, συνήγορος συγγενών θυμάτων, ζήτησε να καταθέσουν οι 7 γενικοί γραμματείς του Υπουργείου Μεταφορών στο δικαστήριο, ενώ υπάρχει έτοιμα και από την πλευρά του Παύλου Ασλανίδη, πατέρα του Δημήτρη, να αναζητηθούν κάποια κρατήματα οστών που βρίσκονταν στο γραφείο του ανακριτή, του κ. Μπακαΐμη, και να γίνουν, να αριθμηθούν και να γίνουν σε αυτά τις σχετικές εξετάσεις. Αυτή την ώρα, πριν από λίγη ώρα, ανέβηκε για να καταθέσει ο κ. Λάζαρος Πορφυρίδης, είναι πατέρας θύματος της τραγωδίας των Τεμπών.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Απολογείται σήμερα στην αρμόδια ανακρίτρια Ηρακλείου ο 40χρονος άνδρας, ο οποίος κατηγορείται ότι παρακολουθούσε με αιμονικό τρόπο νεαρές φοιτήτριες, φτάνοντας μέχρι τις μπαλκονόπορτες των σπιτιών τους αλλά και τα παράθυρα των μπάνιων τους, ενώ μετά τη σύλληψή του βρέθηκε να κατέχει και τεράστιο όγκο με υλικό παιδικής πορνογραφίας. Γιώργος Παπαδάκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Γιώργο.
8: Βγήκε και το τελευταίο βεβαίως αποτελεί το πλέον επιβαρυντικό στοιχείο για τον συγκεκριμένο. Γιατί όλοι γνωρίζουμε και σύμφωνα με τους νομικούς βεβαίως, η κατοχή και μόνο τέτοιου είδους υλικού αποτελεί στοιχειοθετή μάλλον κακουργηματική κατηγορία. Λοιπόν, ο άνδρας αυτός απολογείται ήδη επί 3 ώρες ενώπιον της τακτικής ανακρίτριας Ηρακλείου. Αναμένουμε από λεπτό εις λεπτό να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να οδηγηθεί και πάλι στο γραφείο του εισαγγελέα, όπου θα του ανακοινωθεί η προφυλάκηση ή μη. Βεβαίως, νομικοί κύκλοι μας λένε ότι είναι πολύ δύσκολο να αποφευθεί η προφυλάκηση, η προσωρινή κράτηση, όπως ήθιστε να λέμε, μέχρι την δίκη, εξαιτίας ακριβώς της βαρύτητας των κατηγοριών. Δεν είναι μόνο η κατοχή του υλικού της σκληρής παιδικής πορνογραφίας, όπως ανέφερε η αστυνομική, και υπάρχει βεβαίως και στο προανακριτικό υλικό, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο τρομοκρατούσε κυριολεκτικά νεαρές κοπέλες στην συνοικία της Θερίσου στο Ηράκλειο. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Στην παιδοχειρουργική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας νοσηλεύεται 12χρονη από την Αλόνισο, η οποία υπέστη σοβαρά εγκάβματα στο λαιμό και το πρόσωπο από καυτό νερό όταν έσκασε το καπάκι χύτρας στην κουζίνα του σπιτιού της. Να πάμε στην Ελένη Μανώλη από την Ερβόλου. Ελένη.
9: Καλό σας μεσημέρι. Λοιπόν, πολύ δύσκολη κατάσταση αυτή για το παιδάκι και για τους γονείς. Ευτυχώς μαθαίνουμε ότι νοσηλεύεται, αλλά είναι εκτός κινδύνου. Νοσηλεύεται λοιπόν στην παιδοχειρουργική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Τα εγκάβματα αυτά τα έπαθε όταν έσκασε, λέει, το καπάκι της χύτρας στην κουζίνα του σπιτιού της. Βρισκόταν κοντά στη χύτρα όταν εκτινάχθηκε το καυτό νερό. Αρχικά μεταφέρθηκε στο περιφερειακό κέντρο Αλονίσου, όπου κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή της σε νοσοκομείο. Το απόγευμα της Κυριακής η 12χρονη μεταφέρθηκε στο Βόλο με το ταχύπλο άξιον εστί, πραγματοποιήθηκε κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες λόγω των ισχυρών ανέμων που έπαιναν στη θαλάσσια περιοχή. Τελικά στο νοσοκομείο του Βόλου όταν έφτασε, οι γιατροί αξιολόγησαν ότι είναι πάρα πολύ σοβαρά τα εγκάβματα και αποφάσισαν να μεταφερθεί στην παιδοχειρουργική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, όπου συνεχίζεται και η νοσηλεία της.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Οριστικοποιήθηκε η εξασφάλιση πόρων για την υλοποίηση έργων ίδρευσης της πόλης της Κέρκυρας ύψους 21 εκατομμυρίων ευρώ με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας. Ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος από την ΕΡΤ Κέρκυρας έχει περισσότερα. Λυκούργε.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Οι τελικές ρυθμίσεις για τη χρηματοδότηση του έργου ίδρευση Κέρκυρας σε πρώτη φάση, εγκαταστάσεις αποσκλίνησης νερού και συναφή έργα, ήταν το θέμα της συνάντησης εργασίας που πραγματοποιήθηκε μεταξύ του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, του Υφυπουργού Παρά τον Πρωθυπουργό Θανάση Κοντογεώργη και του Υφυπουργού Ναυτιλίας και Βουλευτή Κερκύρας Στέφανο Γκίκα, σε συνεννόηση με τον Περιφερειάρχη Ιωνίων Γιάννη Τρεπεκλή. Η χρηματοδότηση εξασφαλίζεται με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, καθώς και με την χρηματοδοτική συμβολή 6 εκατομμυρίων ευρώ από το ΕΠΑ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το έργο προϋπολογισμού 21 εκατομμυρίων ευρώ θα δημιουργήσει ένα αυτοτελές σύστημα υδροδότησης της πόλης της Κέρκυρας, δυναμικότητας 15.000 κυβικών απόσιμου νερού ημερησίως, δίνοντας μόνιμη λύση στο πρόβλημα λειψιδρίας του νησιού. Με την οριστικοποίηση της χρηματοδότησης ανοίγει και ο δρόμος για την κατακύρωση και την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο από την περιφέρεια Ιωνίων Ίσων. Παράλληλα, με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, θα διευρυνθεί η διαθέσιμη χρηματοδότηση προς την περιφέρεια Ιωνίων Ίσων για τα έργα ίδρευσης της περιοχής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την άμεση έναρξη των ενεργειών για την εξασφάλιση χρηματοδότησης της νέας μονάδας επεξεργασίας λιμάτων του Αρμενιστή ζητά από το Δήμο Ικαρίας ο εξοραϊστικός εκπολιτιστικός σύλλογος Αρμενιστή. Ο Γιώργος Βιτσαράς είναι μαζί μας. Γιώργο.
11: Ναι, καλό μεσημέρι. 23 του Σεπτέμβρη του 2026 είχαμε την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το έργο από την αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου. Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για τη νέα μονάδα στην ενότητα Αραχών εκεί στην Βόρεια Ικαρία, που είναι και μία από τις τουριστικότερες περιοχές και με πολλά προβλήματα στο κομμάτι της διαχείρισης των λιμάτων. Τώρα προχωράει, σύμφωνα με την περιβαλλοντική αδειοδότηση, προβλέπεται να κατασκευαστεί εκ ολοκλήρου μια υπόγεια στην παραλιακή πλατεία του συγκεκριμένου οικισμού, που θα μπορέσει να εξυπηρετήσει 1.500 ισοδύναμους κατοίκους σύμφωνα με τις μελέτες που έχουν γίνει κατά τη φετινή περίοδο. Ελπίζουμε να προχωρήσουν τα έργα αυτά που φτάνουν το κόστος των 300.000 ευρώ. Συζητιέται αύριο το απόγευμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και θα δούμε τις επόμενες ημέρες τη συνέχεια του έργου.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Ξεκινάει τώρα το επόμενο διάστημα. Η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα επιδοτούμενης μετεκατάστασης για τις 4 περιφερειακές ενότητες της Δυτικής Μακεδονίας. Πρόκειται για το πρόγραμμα που επιδοτεί με 10.000 ευρώ όσους αποφασίσουν να μεταφέρουν την κύρια κατοικία τους σε απομακρυσμένους δήμους. Ο Περικλής Καραφιλίδης από την ΕΡΤ Κοζάνης έχει περισσότερα. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Μέσα στον Οκτώβριο αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα αιτήσεων για το πρόγραμμα δημογραφικής ανάπτυξης, γνωστό και ως πρόγραμμα επιδοτούμενης μετεγκατάστασης για τις τέσσερις περιφερειακές ενότητες της Δυτικής Μακεδονίας, Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλόγρας, όπως και για άλλες περιφερειακές ενότητες Κυλκής, Σερών, Πέλλας και Δράμας. Αυτό μάλιστα έγινε γνωστό από ανάρτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, προαναγγέλλοντας την επέκταση του προγράμματος και σε άλλες περιοχές της χώρας, όπως 7 δήμους της περιφερειακής ενότητας Ιωαννίνου και στους δήμους Σουλίου και Φιλιατών της Θεσπρωτείας. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, όπως αναφέρει ο Πρωθυπουργός, εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια της κυβέρνησης για την ενίσχυση της αποκέντρωσης, προσφέροντας κίνητρα μετακίνησης προς την περιφέρεια. Σε παλαιότερη μάλιστα ανάρτησή του τον περασμένο Φεβρουάριο, ανακοινώνοντας τότε την ένταξη και των περιφερειακών ενωτήτων Κοζάνης και Γρεβενών στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, είχε τονίσει πως η Δυτική Μακεδονία αποτελεί τη δημογραφικά πιο ευάλωτη περιοχή της χώρας, επισημένοντας την ανάγκη άμεσων και στοχευμένων παρεμβάσεων. Το πρόγραμμα δημογραφικής ανάπτυξης που εφαρμόστηκε πιλωτικά στον Εύρο και σταδιακά επεκτείνεται και σε άλλες περιοχές προβλέπει τη χορήγηση επιδόματος 10.000 ευρώ σε όσους αποφασίζουν να μετακομίσουν μόνιμα σε ακριτικές και με δημογραφικό πρόβλημα περιοχές, μεταφέροντας εκεί την κύρια κατοικία τους με σκοπό τη δημογραφική τους ανάπτυξη. Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα να προκαταβληθεί μάλιστα η πρώτη δόση πριν τη μετεγκατάσταση, συγκεκριμένα οικονομική ενίσχυση των 10.000 ευρώ για όσους ενταχθούν. Καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις 5.000 ευρώ, η πρώτη με την έγκριση της αίτησης και η δεύτερη δόση με τη συμπλήρωση ενός έτους μόνιμης παραμονής στους δήμους μετεγκατάστασης που έχουν επιλέξει. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Περικλή.
13: Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και η στροή υδάτων παρουσιάστηκε μέσα στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου μετά την έντονη βροχόπτωση που έπληξε το νησί την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με τη διοίκηση του νοσοκομείου, η στροή οφείλεται στις εργασίες ανακαίνησης που πραγματοποιούνται στο κτίριο και δεν έχουν ολοκληρωθεί. Από την Έρθα στις Κυκλάδες, Λίνα Θεολογίτου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Λίνα.
14: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Λίγη ώρα, την Κυριακή, λίγη ώρα μετά την ενέξη του καιρικού φαινομένου που έπληξε τις Κυκλάδες το μεσημέρι της Κυριακής, στους διαδρόμους του νοσοκομείου, σε γραφεία και σε πολλά άλλα τμήματα του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου, παρατηρήθηκε εισρωή υδάτων από την οροφή και τους τοίχους, ενώ στον χώρο αναμονής, έξω από τα τακτικά ιατρία της παιδιατρικής, κατέρευσε μικρό τμήμα της ψευδοροφής, χωρίς ευτυχώς να σημειωθούν τραυματισμοί. Οι εργαζόμενοι προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση, απομακρύνοντας τα νερά και τοποθετώντας κουβάδες στα σημεία όπου έσταζαν οι τοίχοι και η οροφή. Σημειώνουμε εδώ πως το Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, όπως μας επιβεβαίωσε και η διοίκηση του νοσοκομείου, αυτή την περίοδο πραγματοποιούνται εργασίες ανακαίνησης στο κτίριο, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, στο πλαίσιο των εργασιών έχει αποξηλωθεί η μόνωση στην ταράτσα του κτίριου, χωρίς να έχει τοποθετηθεί ακόμα νέα. Ο Σύλλογος Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου καταγγέλει το περιστατικό, επισημένοντας πως η κατάσταση δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια εργαζομένων ασθενών και συνοδών, ενώ παράλληλα εγείρει εύλογα ερωτήματα για την προστασία και την ομαλή λειτουργία κρίσιμων χώρων του νοσοκομείου. Ο Σύλλογος ζητά να πραγματοποιηθεί άμεσα αυτοψία από τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες που είναι υπεύθυνες για τα έργα που πραγματοποιούνται στο νοσοκομείο, σε όλους τους χώρους που παρουσιάστηκαν εισρωές υδάτων, καθώς και άμεση αποκατάσταση όλων των προβλημάτων με προτεραιότητα στην ασφάλεια όλων. Ζητά επιπλέον να πραγματοποιηθεί έλεγχος των εργασιών που έχουν ήδη εκτελεστεί, καθώς και των παρεμβάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη, δηλώνοντας ότι υπάρχει κίνδυνος για εργαζόμενους ασθενείς ή συνοδούς και η ασφάλεια όλων αυτών δεν μπορεί να περιμένει.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λίνα. Διασφαλισμένη εμφανίζεται με τα σημερινά δεδομένα η επάρκεια νερού για την επόμενη αρδευτική περίοδο στον Πηνειό, με τη στάθμη μάλιστα του φράγματος να βρίσκεται αισθητά υψηλότερη σε σχέση με πέρυσι. Παναγιώτης Φωτεινόπουλος μαζί μας από την ΕΡΤ Πύργου. Παναγιώτη.
15: Μετά από 3 δύσκολα χρόνια λειψιδρίας και με το φράγμα πέρυσι να ξεκινά τέτοια εποχή στο 71 μέτρα, η φετινή χρονιά είναι πολύ καλύτερη, καθώς ολοκληρώνεται η αρδευτική περίοδος τις επόμενες ημέρες με τη στάθμη του νερού στα 86 μέτρα, όταν το φράγμα γεμίζει στα 93. Αντιλαμβάνεσαι ότι είναι πολύ καλύτερη η φετινή χρονιά, καθώς οι βροχές του χειμώνα σε συνδυασμό με την ρύθμιση της παροχής νερού στους παραγωγούς το καλοκαίρι, έφεραν αυτή την κατάσταση. Σύμφωνα με τα δεδομένα του Γενικού Οργανισμού Υγείων Βελτιώσεων, ποινίου Αλφίου, είναι διασφαλισμένο το νερό και για την επόμενη χρονική περίοδο, για την επόμενη αρδευτική περίοδο, ακόμα και αν δεν βρέξει καθόλου, και υπάρχει αισιοδοξία συγκρατημένη ότι με μια φυσιολογική ροή βροχοπτώσεων θα μπορεί κάθε χρονιά να ολοκληρώνει την αρδευτική περίοδο και να μένει νερό και για τη μεθεπόμενη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Εκτεταμένες καταστροφές με το κόστος αποκατάστασης να ξεπερνά τις 20.000 ευρώ προκάλεσαν άγνωστη στο σχολικό συγκρότημα των ΕΠΑΛ στην παραλία Καλαμάτας, το οποίο είχε ανακαινιστεί μόλις το περασμένο καλοκαίρι. Κώστας Γαζούλης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα.
16: Έχουμε δει πολλές φορές βανδαλισμούς Βίκη στο σχολείο, ωστόσο αυτή τη φορά ξεπέρασαν πραγματικά κάθε φαντασία και φαίνεται ότι το ποσό ξεπερνά τις 20.000 ευρώ με τις πρώτες εκτιμήσεις, το κόστος δηλαδή των ζημιών από τους εκτεταμένους βανδαλισμούς στο σχολικό συγκρότημα των ΕΠΑΛ στην παραλία της Καλαμάτας. Οι άγνωστοι εισήλθαν δίκη σε εγκαταστάσεις τα ξημερώματα της περασμένης Δευτέρας έπειτα από όπειρα κατάληψης, προκαλώντας μεγάλες φορές σε συνολικά 4 αίθουσες. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατέστρεψαν 3 διαδραστικούς πίνακες, έσπασαν 18 διπλούς υαλοπίνακες και προκάλεσαν ζημιές σε θρανία, καθίσματα αλλά και άλλο σχολικό εξοπλισμό. Το συγκρότημα, όπως σωστά ανέφερες, είχε ανακαινιστεί μόλις το περασμένο καλοκαίρι στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Και οι ανακαινήσεις που έκανα αφορούσαν το σύνολο των εγκαταστάσεων, οι οποίες παραδόθηκαν ανακαινισμένες με την έναρξη της φετινής σχολικής χρονιάς. Εκεί, τώρα στο σχολικό συγκρότημα, στεχάζονται τόσο το πρώτο όσο και το δεύτερο ΕΠΑΛ, καθώς και το εσπερινό ΕΠΑΛ, καθώς και το πρώτο εργαστηριακό κέντρο της Καλαμάτας. Τώρα, οι εικόνες καταστροφής προκαλούν έντονη ανησυχία στη σχολική κοινότητα, καθώς οι φθορές σε μια δημόσια εκπαιδευτική υποδομή επηρεάζουν άμεσα και την καθημερινότητα εκατοντάδων μαθητών και εκπαιδευτικών. Τώρα, ο Δήμος Καλαμάτας ανέφερε ότι θα προσπαθήσει να καλύψει στο μέτρο του δυνατού τις άμεσες ανάγκες αποκατάστασης. Πάντως, για το περιστατικό, και να κλείσω με αυτό, έχουν ενημερωθεί η αστυνομία και η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ θα υποβληθεί και μήνυση κατά γνώσεων για φθορά δημοτικής περιουσίας. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αναρμόδια δηλώνει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα προβλήματα συντήρησης και λειτουργίας του χερσαίου συνοριακού σταθμού στο Τελωνείο των Κήπων. Να πάμε στην Έρτο Ρεστιάδας και στη Μαρία Μανάκα που έχει περισσότερα. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι. Η απάντηση αυτή αφορά κοινή επιστολή που απέστειλαν στη διοίκηση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Ελλάδας και ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδας, αλλά και ο Σύνδεσμος Βιοτεχνών Βιομηχανιών Εύρου. Οι δύο φορείς μαζί με του Εύρου ζητούσαν δυνάμεις κινητοποίηση όλων των αρμόδιων φορέων και υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των σημαντικών καθυστερήσεων που παρατηρούνται το τελευταίο διάστημα στους κήπους, στο Τελωνείο των Κήπων. Η υπηρεσία της ΑΔΕ σημειώνει την απάντησή της ότι στο πεδίο της αρμοδιότητάς της από το καλοκαίρι του 2025 λειτουργούν δύο ψηφιακές εφαρμογές, οι οποίες έχουν βελτιώσει τους χρόνους διάλευσης από τα Τελωνεία. Πρόκειται για την ενιαία ψηφιακή εφαρμογή καταγραφής εισερχομένων και εξερχομένων χορηγών και λεωφορείων, με την οποία καταργήθηκαν οι παλιές χειρόγραφες διαδικασίες και έχει γίνει για ταχύτερη διάλευση οχημάτων και επιβατών, και για την ψηφιακή εφαρμογή δήλωσης ρευστών διαθεσίμων στα σημεία εισόδου και εξόδου της χώρας, με την οποία επίσης έχει απλοποιηθεί και επιταχυνθεί η διαδικασία. Στην τέτοια απάντηση τονίζεται ότι είναι σε εξέλιξη η υλοποίηση του ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης εισερχομένων φορτηγών και εμπορευμάτων κυβωτίων, που θα επιτρέψει την ψηφιοποίηση, αυτοματοποίηση και επιτάχυνση σειράς τελωνιακών ελέγχων.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Χιλιάδες διαγραφές φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Μεγάλες αλλαγές στη νέα ακαδημαϊκή χρονιά. Αποκαλυπτικός είναι και ο Πρίτανης, ο κύριος Χρήστος Μπούρας, μιλώντας στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ News, αναφέροντας μάλιστα χαρακτηριστικά ότι περίπου 400 επιτυχόντες δεν προχώρησαν φέτος καν στην εγγραφή τους. Τώρα, για αυτό το φαινόμενο θα μας πει η Δήμητρα Αναργύρου από την ΕΡΤ Πάτρας περισσότερα, και Δήμητρα, φαντάζομαι θα αναφερθείς και στους λόγους. Γιατί ενώ επιτύχαν στη σχολή, στο Πανεπιστήμιο Πατρών, δεν πήγαν ποτέ να γραφτούν.
18: Ακριβώς. Καλό μεσημέρι λοιπόν και από την Πάτρα. Αυτό το φαινόμενο, όπως λες Βίκυ, οφείλεται σε ένα συνδυασμό παραγόντων, με πρώτη αιτία τις οικονομικές δυσκολίες των οικογενειών. Ο κόσμος τα βγάζει πολύ δύσκολα για να μπορεί να φυτά το παιδί του που είναι φοιτητής στην Πάτρα, γιατί τα ενίκια αλλά και η διαβίωση έχει φτάσει στα ύψη. Το υψηλό λοιπόν κόστος στέγασης επίσης, όπως σου λέω, και η μετακίνηση, αλλά και η λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων. Γι' αυτό το λόγο ο Πρίτανης μίλησε για τις απώλειες που δεν εντοπίζονται μόνο σε τμήματα χαμηλής ζήτησης, καθώς καταγράφηκαν μη εγγραφές ακόμα και στην ιατρική σχολή. Η Πάτρα διαθέτει το Πανεπιστήμιο από τις καλύτερες ιατρικές σχολές, είναι η τρίτη στην Ελλάδα, στην οποία βέβαια αυτή τη φορά 9 άτομα δεν εγγράφηκαν, αλλά και βέβαια και άλλα δημοφιλή πολυτεχνικά τμήματα. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο, όπως είπε και ο ίδιος, δεν αφορά μόνο τις σχολές αυτές. Είναι πολύ σημαντικό να ακούμε ότι δεν εγγράφηκαν στην ιατρική σχολή της Πάτρας 9 φοιτήτριες και φοιτητές. Αυτό απαιτεί μεγάλη, είναι η σχολή που απαιτεί πολύ μεγάλη προσπάθεια. Γύρω στους 20 δεν εγγράφηκαν στους μηχανολόγους και τους ηλεκτρολόγους. Επίσης αξιόλογη σχολή από τις καλύτερες της Ελλάδας, που είναι από τις καλύτερες και του Πανεπιστημίου μας. Θα αναζητηθούν τα αίτια, αλλά το Πανεπιστήμιο από μόνο του χωρίς τυπωή και των φορέων της περιοχής δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα, γιατί δεν το λέει μόνο ο Πρίτανης, το λένε όλοι οι φορείς εδώ. Αλλά ο ίδιος προειδοποίησε ότι το πρόβλημα αναμένεται να ενταθεί τα επόμενα χρόνια λόγω της δημογραφικής συρρήκνωσης. Το δημογραφικό είναι αυτό που δέρνει όλο τον κόσμο, ειδικά στην Ελλάδα, και το ξέρουμε. Τώρα, να πω ότι τάχθηκε υπέρ της συνολικής αναδιάρθρωσης του ακαδημαϊκού χάρτη, αφήνοντας έτσι ανοιχτό ακόμα και το ενδεχόμενο συμφωνεύσεων πανεπιστημίων και τμήματων. Πήγε δηλαδή σε ένα πολύ πιο ανοιχτό μοτίβο για όλα τα πανεπιστήμια της χώρας. Και την ίδια ώρα υπογράμμισε ότι το Πανεπιστήμιο Πατρών επενδύει στην διεθνοποίησή του με νέα ξελόγλωσσα προγράμματα σπουδών, συνεργασίες στο εξωτερικό, επιδιώκοντας τι άλλο να προσελκύσει φοιτητές και από άλλες χώρες ώστε να αντιμετωπίσει τις συνέπειες του δημογραφικού προβλήματος. Τώρα, ό,τι έχει να κάνει με τη φοιτητική μέρημνα, και να κλείσουμε εδώ, στάθηκε ιδιαίτερα ο Πρίτανης, ο κ. Μπούρας, στο ζήτημα της στέγης, επισημένοντας ότι τα ενίκια παραμένουν σε πολύ ψηλά επίπεδα. Να σου πω ότι οι γκαρσονιέρες έχουν φτάσει 600 και 650 ευρώ και 700 πολλές φορές. Τόνισε ωστόσο ότι όσοι φοιτητές πληρούν τα σχετικά κριτήρια θα εξυπηρετηθούν από τις διαθέσιμες φοιτητικές εστίες, τις οποίες εδώ και 2 χρόνια τις έχει φτιάξει ο Μπούρας. Ενώ το Πανεπιστήμιο συνεχίζει να παρέχει δωρεάν φοιτητική μέχρι την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών. Όλα αυτά λοιπόν έχουν να κάνουν και με μία ακόμα παράμετρο, την προσβασιμότητα του Ιδρύματος, που σημαίνει ότι υπάρχει ένα ειδικό όχημα που μεταφέρει καθημερινά φοιτητές με κινητικές, οπτικές ή ακουστικές δυσκολίες από και προς εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου, στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής, για ένα Πανεπιστήμιο χωρίς διακρίσεις. Τώρα οι υπόλοιποι πρέπει να δουν τι θα γίνει και με τα εισιτήρια των φοιτητών, εννοώντας βέβαια και τις κοινωνίες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Κονδύλι της τάξεως των 10 εκατομμυρίων ευρώ θα διαθέσει η Περιφέρεια Θεσσαλίας για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας. Πρόκειται για δράσεις που αφορούν περισσότερα από 38.000 παιδιά σε όλη την περιφέρεια που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Γιάννης Γιάτσιος μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισσας. Γιάννη.
19: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Από τον Οκτώβριο θα αρχίσει να τρέχει ουσιαστικά αυτό το πρόγραμμα μέσω της χαρτογράφησης των αναγκών σε κάθε Δήμο. Οι δικαιούχοι είναι οι Δήμοι, οι κατατόπους Δήμοι, οι οποίοι γνωρίζουν βεβαίως καλύτερα τα προβλήματα στην περιοχή ευθύνης τους. Σύμφωνα με τα όσα είπε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο κ. Κουρέτας, αλλά και η αρμόδια αντιπεριφερειάρχης Υγείας, Πρόνοιας και Εθελοντισμού, η κυρία Κομίτσα. Σύμφωνα με τα όσα είπε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο κ.

0: που δημιούργησαν σοβαρά προβλήματα στην Θεσσαλική περιφέρεια, ενώ ακολούθησαν μετά και οι ζωονόσοι, με αποτέλεσμα ένα μεγάλο μέρος του κτηνοτροφικού και του αγροτικού πληθυσμού να αντιμετωπίζουν ζητήματα που έχουν σχέση βεβαίως και με την καθημερινότητά τους και ιδιαίτερα με την καθημερινότητα των μελών της οικογένειάς τους. Όπως είπε ο Περιφερειάρχης, σε επίπεδο επικράτειας ο πληθυσμός σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού ανέρχεται σε ποσοστό 27% για το 2025 πέρυσι. Mm-hmm. Αυξήθηκε το ποσοστό αυτό κατά πάνω από 0,5% σε σχέση με το 2024 και την ηλικιακή ομάδα μέχρι και 17 ετών φτάνει mm-hmm. σχεδόν στο 30%. Και κάπως έτσι βεβαίως έχουμε 38.000 παιδιά που χρειάζονται στήριξη. Η στήριξη αυτή θα γίνει με την μορφή voucher που θα μπορούν να τα αξιοποιήσουν βεβαίως είτε πρόκειται για αθλητικές δραστηριότητες, άλλες δημιουργικές δραστηριότητες και υποστήριξη που χρειάζεται κάθε οικογένεια που αντιμετωπίζει προβλήματα με την καθημερινότητά της. Μιλάμε ουσιαστικά, όπως είπαμε και στην αρχή, για την υλοποίηση ενός οργανωμένου σχεδίου μέσω του οποίου θα διοχετευτούν αυτά τα 10 εκατομμύρια ευρώ μέσω Μάλιστα. των Δήμων, ώστε να φτάσει η αρρωγή βεβαίως στα παιδιά που πραγματικά το χρειάζονται και τις οικογένειές τους.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Διπλή τώρα παρέμβαση προς το Υπουργείο Ναυτιλίας βρίσκεται σε εξέλιξη μετά την πυρκαγιά στο οχηματαγωγό Blue Carrier 2 με το Επιμελητήριο Σάμου και το Δήμο Δυτικής Σάμου να θέτουν στο επίκεντρο δύο διαφορετικές αλλά άμεσα συνδεδεμένες ανάγκες, δηλαδή την άμεση αποκατάσταση της ακτοπλοϊκής μεταφοράς αλλά και τον καθορισμό μέτρων οικονομικής στήριξης των πληγέντων. Ο Χάρης Ζαβουδάκης είναι μαζί μας. Χάρη.
2: Λίγη καλό μεσημέρι και βέβαια να πούμε ότι ήδη έχει ξεκινήσει, αν θέλετε, η σταδιακή τροφοδοσία της αγοράς, της αμιακής αγοράς. Ήδη το πρώτο δρομολόγιο έχει φέρει και τα πρώτα φορτηγά. Ωστόσο όμως αυτό που ζητούν είναι την άμεση προσθήκη έκτακτων δρομολογίων από την πορεία προς την Σάμο. Αυτό που λένε ότι η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει σοβαρή διατάραξη στην τροφοδοσία της τοπικής αγοράς, γιατί μιλάμε για 33 φορτηγά τα οποία είχαν παθεί προϊόντα μέσα, είχαν προϊόντα μέσα σε ψυγεία, είχαν ξηρά φορτία και καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά σε συνδυασμό ότι και το σύνολο, θα έλεγα, των οχημάτων που βρέθηκαν μέσα ανήκαν σε μεταφορείς της Σάμου και καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο όλα αυτά να μπορέσουν να αντικατασταθούν το συντομότερο δυνατόν για να μπορέσουν να μπουν και πάλι στην αγορά και να φέρουν τα προϊόντα τα οποία χρειάζονται. Το επιμελητήριο εκτιμά ότι η συγκεκριμένη λύση δεν είναι επαρκή για την αντιμετώπιση των αναγκών, καθώς θα παρατείνει το πρόβλημα εφοδιασμού για ακόμη μία εβδομάδα, όταν βέβαια λέμε για να εξυπηρετηθούν από τις υφιστάμενες γραμμές. Τώρα από εκεί και πέρα, στο ίδιο μήκος σχήματος είναι και η επιστολή η οποία έχει σταλεί και από τον Δήμο Δυτικής Σάμου, γιατί σας επαναλαμβάνω όταν λέω και από το Δήμο, γιατί ήδη υπάρχει επιστολή από την Αντιπεριφέρεια, υπάρχει η επιστολή, που, μάλλον η επικοινωνία που έχει γίνει με τον Βουλευτή Σάμου και τον Υπουργό Ναυτιλίας, υπάρχουν βέβαια και οι ίδιες επαφές που έχουν γίνει και από τον Δήμο Ανατολικής Σάμου μέσω του κυρίου Κυριαζίου, ο οποίος την χάνει να είναι και αντιδήμαρχος ανάπτυξης.
1: Μάλιστα.
2: Τώρα να σας πω, mm-hmm. με την διαφορετική αυτή επιστολή ο Δήμος θα αναφέρει ότι δέχεται καθημερινά την αγωνία των επαγγελματιών και αυτό το οποίο θέλω να μάθω είναι αν προβλέπεται οικονομική αποζημίωση. Δηλαδή, αν η εταιρεία πολύ σύντομα θα ανακοινώσει ότι θα υπάρξουν αποζημιώσεις και στα εμπορεύματα αλλά και στους μεταφορείς.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. 10 συνολικά άδειες κυκλοφορίας για άμαξες με άλογα που δραστηριοποιούνται στο ενετικό λιμάνι Χανίων δεν ανανεώθηκαν, κάτι που έγινε γνωστό στη χθεσινή Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Χανίων. Η εξέλιξη αποτελεί συνέπεια της νέας νομοθεσίας. Οι άμαξες με άλογα αποτελούν ένα από τα σημεία αναφοράς του πανέμορφου ενετικού λιμανιού στα Χανιά και πόλο έλξης μάλιστα για τους επισκέπτες. Από την ΕΡΤ Χανίων ο Βασίλης Φουντουλάκης έχει το ρεπορτάζ. Βασίλη.
3: Και η μία περίπτωση δίκη αφορά λήξη άδειας κατόχου που ξεπερνά τα 70 έτη. Ωστόσο και οι υπόλοιπες 9 άδειες που ανακλήθηκαν επρόκειται για κατόχους που δεν είχαν δείξει ενδιαφέρον για να τις ανανεώσουν και να συνεχίσουν να εργάζονται στο συγκεκριμένο επάγγελμα.

0: Από την άλλη, 6 κάτοχοι αδειών για άμαξες που, με άλογα που δραστηριοποιούνται στο ενετικό λιμάνι των Χανίων, έχουν ήδη ανανεωθεί και μπορούν να συνεχίσουν οι ίδιοι να εργάζονται στο συγκεκριμένο επάγγελμα. Ωστόσο, όλα δρομολογήθηκαν στο πλαίσιο των αλλαγών της αδειοδότησης για την κυκλοφορία ζωήλια των οχημάτων, μια αλλαγή που προέκυψε στις αρχές του 2025. Έτσι, λοιπόν, οι 6 συγκεκριμένοι οδηγοί των αμαξών θα συνεχίσουν κανονικά να λειτουργούν και να δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο επάγγελμα. Οι υπόλοιποι, των οποίων έχουν ανακληθεί οι άδειες, θα πρέπει να τις ανανεώσουν σε μια διαδικασία που θα ξεκινήσει στις αρχές του 2027, εφόσον φυσικά οι ίδιοι επιθυμούν να συνεχίσουν το συγκεκριμένο επάγγελμα. Να πούμε, κλείνοντας, Βίκη, ότι υπήρξε και ερώτηση της Μίζωνος Αντιπολίτευσης για το αν τηρούνται οι κανόνες ευζοίας των αλόγων, ειδικά όταν υπάρχουν υψηλές θερμοκρασίες στα Χανιά. Όπως απάντησε στην Αντιπολίτευση ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Χανίων, Γιάννης Κοτσιφάκης, τα άλογα βάση νομοθεσίας πρέπει να σταματούν τα δρομολόγια από τους 35 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, στα Χανιά υπάρχει συμφωνία με τους οδηγούς των άμαξων να σταματούν τα δρομολόγια στους 32 ή 33 βαθμούς Κελσίου, ώστε να προστατεύονται τα συγκεκριμένα άλογα. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Σε υψηλά επίπεδα κυμαίνονται τώρα οι τιμές στα καύσιμα, χωρίς να διαφαίνεται στον ορίζοντα κάποια τάση αποκλιμάκωσης. Στην ελληνική αγορά, μάλιστα, ντίζελ και αμόλυβδη παραμένουν σταθερά πάνω από το 2,20 ευρώ ανά λίτρο, ενώ φυσικά το βλέμμα στρέφεται στις αυριανές κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης, με στόχο φυσικά τη συγκράτηση των τιμών. Τώρα, στη Βόρεια Ελλάδα, οι περιοχές που βρίσκονται κοντά στα σύνορα, οι κάτοικοι προτιμούν να περάσουν τα σύνορα για να φουλάρουν τα οχήματά τους, καθώς εκεί η τιμή της βενζίνης αλλά και του πετρελαίου είναι χαμηλότερη. Τίμος Φακαλής είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, έχει το ρεπορτάζ. Τίμο.
2: Καλό σας μεσημέρι εδώ από την πόλη της Γευγελής. Είναι η πρώτη πόλη της Βόρειας Μακεδονίας μετά τα σύνορα, όπου εδώ έχει αρκετούς Έλληνες που φουλάρουν τα ρεβοάρ τους. Όπως μου λέγανε από το Τελωνείο το δικό μας, έχει αυξηθεί το τελευταίο διάστημα η κίνηση κατά 20% εξαιτίας αυτής της τιμής των καυσίμων που υπάρχουν στην Ελλάδα, που είναι αρκετά αυξημένες. Η διαφορά μεταξύ Βόρειας Μακεδονίας και Ελλάδας αγγίζει τα 60 λεπτά περίπου. 1,60 πωλείται εδώ τόσο η βενζίνη, όσο και το πετρέλαιο κίνησης. Έχει μπει πλαφόν από την κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας και μάλιστα έχει μειωθεί το ΦΠΑ από 18% εκτάκτως στο 10%, ενώ έχουμε και μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωση κατά 3 δινάρια εδώ στη Βόρεια Μακεδονία. Και όλα αυτά τα έκτακτα μέτρα θα ισχύουν μέχρι και τις 12 Οκτωβρίου. Ουσιαστικά αυτό πρακτικά για την τσέπη ενός οδηγού που μπαίνει από το Πολύκαστρο, από την Αξιούπολη, πέρυσι από το Κιλκής, που είναι αρκετή αυτή, σημαίνει ότι κερδίζει σε κάθε φουλάρισμα 25 περίπου ευρώ, γιατί είναι 60 λεπτά η διαφορά της τιμής της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης. Τόσο από το Κιλκής αλλά και από τα χωριά της Πέλας, την πίσω πλευρά και από την Αριδαία, που έρχονται από τον παλιό δρόμο, φτάνουν εδώ στους Ευζώνους και περνούν τα σύνορα καθημερινά για να φουλάρουν. Κάποιοι βέβαια κάνουν και τα δόντια τους μέσα στην πόλη της Γευγελής, αλλά οι περισσότεροι φουλάρουν με βενζίνη.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο. Στην αποδοχή χρηματοδότησης τώρα, ο συνολικού ύψους πάνω από 12,5 εκατομμύρια ευρώ για 12 έργα, προχωράει η Περιφέρεια Πελοποννήσου, ενεργοποιώντας έτσι ένα νέο πακέτο παρεμβάσεων που αφορά κυρίως την οδική ασφάλεια αλλά και την αντιπλημμυρική προστασία. Ο Βασίλης Κούβαλης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από την Τρίπολη. Η χρηματοδότηση αφορά τα ακόλουθα έργα: βελτίωση του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου, αρμοδιότητας Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας, Δήμου Σικιονιών και Βέλου Βόχας, συντήρηση οδική ασφάλεια της 82ης Εθνικής Οδού Καλαμάτας Σπάρτης τη δεύτερη φάση, εργασίες καθαρισμού, συντήρησης και αποκατάστασης υδατορρευμάτων και τεχνικών έργων για την ενίσχυση της αντιπλημμυρικής προστασίας της περιφερειακής ενότητας Αρκαδίας, συντήρηση ασφαλτόστρωση τμήματων επαρχιακής οδού Λιγουριό Καρανίδη Πορτοχέλη, συντήρηση της εθνικής οδού Κροκεές Μολάι Μονεμβάσια της περιφερειακής ενότητας Λακωνίας, αποκατάσταση βατότητας και καταπτώσεων στις οδούς Βούτσι Μοναστηράκη Βιδιάκη και Κοντοβάζενα Βελιμάχη, αποκατάσταση βατότητας και βλαβών εθνικής οδού Τρίπολης Πύργου αποκατολισθήσεις και καθυζήσεις, αποκατάσταση ζημιών και πλημμυρικά φαινόμενα σε υδατορέματα και στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο του Δήμου Ανατολικής Μάνης, αποκατάσταση ζημιών από πλημμυρικά φαινόμενα σε υδατορέματα και το εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο του Δήμου Ευρώτα, αποκατάσταση υποδομών του Δήμου Δυτικής Μάνης από τη θεομηνία του Φλεβάρη του 2026, άμεση αντιμετώπιση βλαβών σε επαρχιακές οδούς νούμερο 2 και νούμερο 8 στην συνδετήρια οδό Λάφκας Καστανιάς που επλήγησαν από την πυρκαγιά του Ιουλίου 2025 και τέλος αποκατάσταση κατολισθήσεων στην 82η Εθνική Οδό Καλαμάτας Πάρτης προϋπολογισμού ενός 1.355.000 ευρώ το συγκεκριμένο έργο, συνολικά μάλιστα, όπως είπες και εσύ, 12.861.000 ευρώ, 428,58 για τα 12 έργα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Σε εξέλιξη η διαδικασία υλοποίησης της κατασκευής του νέου Δημαρχείου Μυτιλίνης στο ακίνητο της παλιάς ΔΕΗ, σύμφωνα με ενημέρωση του Δημάρχου. Δήμητρα Λαχουρή είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βόρειο Αιγαίου στη Λέσβο. Δήμητρα, καλώς μεσημέρι.
4: Την εξέλιξη ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Μυτιλίνης Παναγιώτης Χριστόφας με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, χαρακτηρίζοντας τα νέα ευχάριστα για την πορεία του έργου. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Ευχάριστα νέα για το νέο Δημαρχείο της πόλης, τη θέση παλιά ΔΕΗ, Συνοδό Ελευθερίου Βενιζέλου, καθώς μας κοινοποιήθηκε η πράξη του Ελεκτικού Συνεδρίου, με την οποία δίνεται το πράσινο φως για την υπογραφή της σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία, ανέφερε στην ανάρτησή του ο Δήμαρχος. Το νέο Δημαρχείο αφορά, το έργο αφορά μελέτη και κατασκευή, με τον ανάδοχο να αναλαμβάνει το σύνολο της σχετικής διαδικασίας. Η χρηματοδότηση θα γίνει από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, το οποίο το νέο Δημαρχείο είχε ενταχθεί το 2022. Ο αρχηγός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 5.183.000 ευρώ και η εκτιμόμενη αξία χωρίς ΦΠΑ είναι κοντά στα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Το έργο είχε στο μεταξύ περάσει από διαδικασίες προσφυγών και καθυστερήσεις, με το φάκελο να οδηγείται τελικά στον προσυμβατικό έλεγχο του Ελεκτικού Συνεδρίου. Η προβλεπόμενη διάρκεια εκτέλεσης του έργου είναι 24 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Από απόλυτη επιτυχία στέφθηκε η Λευκή Νύχτα 2026 της Κομοτηνής. Χιλιάδες κάτοικοι και επισκέπτες της πόλης κατέκλυσαν τους κεντρικούς δρόμους, εκμεταλλευόμενοι τις εκπτώσεις της αγοράς και τα δωρεάν live μουσικά events. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κομοτηνής. Γιάννη, καλώς μεσημέρι και σε σένα.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ναι, η επετειακή 10η διοργάνωση της Λευκής Νύχτας της Κομοτηνής πράγματι στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, ήταν η πιο πετυχημένη από όλες, καθώς πραγματικά πολλές χιλιάδες κόσμου, κάτοικοι και επισκέπτες από γειτονικές πόλεις, από την Αλεξανδρούπολη, από την Ξάνθη, από τη Βουλγαρία αλλά και από την Τουρκία, κατέκλυσαν, σημείωσαν κόσμο ηρωή σε όλους τους εμπορικούς δρόμους της πόλης. Βοήθησε, πρέπει να πούμε, πάρα πολύ ο ιδανικός καιρός. Ο καιρός ήταν ό,τι έπρεπε, έτσι, για βόλτα, διασκέδαση και ψώνια. 12 live events σε 12 επιλεγμένα σημεία στο κέντρο της πόλης, με τον συντονισμό και τα απαραίτητα μέτρα της τροχέας, προκειμένου να μην υπάρχει συμφόρηση και δυσλειτουργία στο όλο εγχείρημα. Και το κερασάκι στην τούρτα, οι πολύ μεγάλες εκπτώσεις που έκαναν οι καταστηματάρχες σε Βίκη, 30% και πάνω, ακόμη και σε φετινά είδη της φετινής σεζόν, προσέλκυσαν μικρούς και μεγάλους. Η εστίαση, τα οπτικά, τα αθλητικά, τα γυμναστήρια, τα λευκά είδη, τα ηλεκτρονικά είδη είχαν την πρωτοκαθεδρία και φυσικά και ένδυση υπόδηση επίσης προσέλκυσαν πολλούς πελάτες. πολύ ευχάριστη έκπληξη το γεγονός ότι ίσως ήταν η πρώτη φορά που οι επαγγελματίες όχι απλώς συμμετείχαν, αλλά συμπλήρωναν τις όλες δράσεις με δικούς τους DJ, με κεράσματα, με διάφορες δράσεις παράλληλες με τις σημοθετημένες της ίδιας της εκδήλωσης. Και φυσικά το προσωπικό ανέλαβε ειδικό ρόλο να εξυπηρετεί τους πάρα πολλούς πελάτες, συμπληρώνοντας, συνεισφέροντας σε όλη αυτή τη δραστηριότητα. Επομένως, όλοι ικανοποιημένοι, όλοι οι παρόντες εκεί, εκπρόσωποι των τοπικών παραγωγικών φορέων, έστειλαν το μήνυμα της σημασίας της στήριξης της τοπικής αγοράς.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Το έργο ενός κορυφαίου εκπροσώπου της νεοελληνικής χαρακτικής παρουσιάζεται στην Ίδρα. Η Φωτεινή Παλογιάννη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
6: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Η έκθεση «Ίχνη του Αιγαίου», μια ξεχωριστή αναδρομή στο έργο του ζωγράφου και χαράκτη Κώστα Γραμματόπουλου, συνεχίζεται έως τις 31 Οκτωβρίου στο Ιστορικό Αρχείο Μουσείο Ίδρας. Κεντρικό πυρήνα του αφιερώματος αποτελεί η μνημειακή ενότητα έργων του για το Αιγαίο, μέσα από την οποία αναδεικνύεται η μακρόχρονη βιωματική σχέση του καλλιτέχνη με την Ίδρα. Το νησί υπήρξε σταθερός τόπος δημιουργικής έμπνευσης για τον κορυφαίο δημιουργό της γενιάς του 30, ο οποίος μετέτρεψε το φως, τη θάλασσα, τους βράχους και την ναυτική παράδοση σε μια ιδιαίτερη οικαστική ταυτότητα, συνδυάζοντας το αιγαιοπελαγίτικο τοπίο με επιρροές από την αφαίρεση και τον κυβισμό. Να θυμίσουμε τέλος ότι το έργο του συνδέθηκε άρρηκτα με τη συλλογική μνήμη πολλών γενεών, καθώς ο ίδιος εικονογράφησε τα ιστορικά αλφαβητάρια της πρώτης δημοτικού και φιλοτέχνησε το σημερινό εθνόσημο της Ελληνικής Δημοκρατίας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Και να κλείσουμε εμείς τώρα με την πρόγνωση του αυριανού καιρού. Στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο αναμένονται αύριο νεφώσεις με παροδικές βροχές. Από αύριο το απόγευμα, τοπικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τοπικά στα Δωδεκάνησα. Η θερμοκρασία αύριο θα αγγίξει στα δυτικά τους 26 με 27 βαθμούς και στα ανατολικά τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα, θυελλώδεις βοριάδες θα πνέουν στο Αιγαίο που θα φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ.

Ήταν η εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά, μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό ήταν η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Βαγγέλης Καπετάνου. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Κάθε επιχείρηση έχει μια ιστορία προσπάθειας. Κάποιες ιστορίες αξίζουν να ακουστούν δυνατά. Τα βραβεία αριστείας και επιχειρηματικότητας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης αναζητούν τους πρωταγωνιστές της αγοράς του νομού Θεσσαλονίκης. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και δώσε στην επιχείρησή σου τη θέση που της αξίζει. Αιτήσεις έως 30 Σεπτεμβρίου στο aristia.eth.gr.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Είναι η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Στο συντονισμό της εκπομπής σήμερα, ο Κώστας Γουλής, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης, στη ρύθμιση του ήχου ο Τάσος Τριανταφύλου και στο μικρόφωνο η Βούλα Σαΐτη. Πάμε στις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Εισαγγελική παρέμβαση για την κλινική που έκανε παράνομα χημειοθεραπεία στη Θεσσαλονίκη. Προβλέπεται χρονικό περιθώριο τουλάχιστον 15 ημερών για τη σφράγισή της. Στο ειδικό δικαστήριο περί ευθύνης υπουργών παραπέμπεται ο πρώην υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας Χρήστος Τριαντόπουλος για αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, καθώς και άλλα 4 πρόσωπα. Συνεχίζεται η αυξητική πορεία των τιμών του πετρελαίου διεθνώς. Στην Ευρώπη πιέζουν για ανάληψη πρωτοβουλειών. Επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο στη Σλοβακία. Μία γυναίκα νεκρή και 2 τραυματίες, ο ένας εκ των οποίων παιδί σε σοβαρή κατάσταση. Και πάμε να δούμε τις ειδήσεις μας αναλυτικά. Την παρέμβαση της εισαγγελίας προκάλεσαν τα ευρήματα των ελέγχων σε ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης, όπου σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια, ενώ πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες. Ο προϊστάμενος της εισαγγελίας εφετών διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση, ζητώντας εξηγήσεις τόσο από στελέχη της περιφέρειας, όσο και από τους υπευθύνους της κλινικής. Νωρίτερα σήμερα υπεγράφει η πράξη σφράγισης της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη. Λίγο πριν από το μεσημέρι για την ακρίβεια, δικαστικοί επιμελητές επέδωσαν την απόφαση στους υπευθύνους της κλινικής, καθώς προέκυψαν ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Η σφράγιση, αξίζει να πούμε, ότι δεν θα γίνει άμεσα, καθώς στην κλινική νοσηλεύονται ασθενείς και φιλοξενούνται ηλικιωμένοι, οι οποίοι πρέπει να μετακινηθούν. Και έτσι λοιπόν προβλέπεται χρονικό περιθώριο τουλάχιστον 15 ημέρων. Την ίδια ώρα ελέγχονται και άλλες κλινικές του ίδιου ιδιοκτήτη σε Θεσσαλονίκη, Λάρισα και Αθήνα. Το θέμα, όπως ήταν αναμενόμενο άλλωστε, έχει προκαλέσει σειρά αντιδράσεων. Ήδη έχουν εκφράσει τη θέση τους ο Ιατρικός Σύλλογος, η ΠΟΕΔΗΝΗ. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας αναφέρει ότι η συγκεκριμένη κλινική είχε ελεγχθεί το 2025 από την Επιτροπή Ελέγχου Ιδιωτικών Κλινικών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία και διαπίστωσε ότι δεν διέθετε το απαραίτητο νοσηλευτικό προσωπικό για την ασφαλή της λειτουργία. Προσθέτει ωστόσο ότι στα ευρήματά της δεν διαπίστωσε και δεν ανέφερε στη σχετική έκθεση όσα προέκυψαν από το δικό της έλεγχο, μεταξύ άλλων και την παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος. Το ρεπορτάζ έχει η Κλέλια Κλουτζού. Κλέλια, καλό μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι λοιπόν. Πράγματι είναι ραγδαίες οι εξελίξεις σε αυτή την υπόθεση. Να πούμε ότι λίγο πριν από τις 12 το μεσημέρι, οι δύο δικαστικοί επιμελητές πήγαν στην ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης και επέδωσαν ουσιαστικά την απόφαση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την οριστική σφράγισή της, μετά τα ευρήματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας αλλά και τις πολύ πολύ σοβαρές καταγγελίες που έρχονται στο φως συνεχώς. Υπάρχουν λοιπόν πολλές καταγγελίες για διάφορες παραλήψεις και παρατυπίες που συνέβαιναν καθ' όλα αυτά τα χρόνια στην συγκεκριμένη κλινική. Σύμφωνα τώρα με το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, στην κλινική φέρεται να λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα μη νόμιμα και μάλιστα οι υπεύθυνοι της κλινικής είχαν αναρτήσει και βίντεο στην ιστοσελίδα της, το οποίο διαφήμιζαν το συγκεκριμένο ογκολογικό τμήμα. Δεν διέθετε μονάδα εντατικής θεραπείας, δεν απασχολούσε γιατρούς υπεύθυνους των τμήματων και δεν είχε συνάψει συμβάσεις με τους υπόλοιπους γιατρούς της κλινικής, ενώ δεν απασχολούσε και επαρκή αριθμό νοσηλευτικού προσωπικού, και αυτό προκύπτει και από τους καταγγέλλοντες, διότι από νωρίς το πριν, θέλω να σας πω, έξω από την κλινική προσέρχονται συγγενείς ασθενών αλλά και οι ίδιοι οι ασθενείς οι οποίοι νοσηλεύτηκαν στο παρελθόν στη συγκεκριμένη κλινική, προκειμένου να καταγγείλουν όχι μόνο την υποστελέκωση αλλά και το ότι η κλινική φέρεται να ζητούσε πάρα πολλά χρήματα από τους ίδιους για θεραπείες τις οποίες οι ίδιοι δεν είχαν υποβληθεί ποτέ.
0: Κάποιοι από τους συγγενείς, Κλέλια, δεν είχαν εικόνα καν, έτσι, για τις εξελίξεις όταν άρχισαν να καταφθάνουν, σωστά? για το πώς εξελίσσεται η κατάσταση.
1: Η αλήθεια είναι ότι ρίχνοντας μία ματιά και στα σχόλια τα οποία κυκλοφορούν στο διαδίκτυο κάτω από την ιστοσελίδα της κλινικής, υπήρχαν πάρα πολλές καταγγελίες, πάρα πολλά παράπονα συγγενών αλλά και ασθενών σε ό,τι αφορά την διαχείριση και την μεταχείριση, την κάκο μεταχείριση των συγκεκριμένων ασθενών. Και πράγματι οι ίδιοι όντως φτάνουν έξω από την κλινική από το πρωί, γιατί έχουν μείνει έκπληκτοι με όλα όσα έχουν βγει στο φως της δημοσιότητας. Τώρα, να πούμε επίσης ότι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας εντόπισε και κάτι ακόμη, ότι στο συγκεκριμένο τμήμα λειτουργούσε μόνο ένας γιατρός πνευμονολόγος, ο οποίος είχε ειδικότητα στην ογκολογία και ο οποίος φέρεται να συνταγογραφούσε από το 2022 χημειοθεραπευτικά φάρμακα, ενώ ερευνάται και αν υπήρχαν ασθενείς οι οποίοι δεν είχαν διαγνωστεί με κάποια μορφή κακοήθειας, αλλά και σε αυτούς υπήρχαν οι συγκεκριμένες συνταγογραφήσεις, γιατί όπως καταλαβαίνεις μιλάμε για πολλά χρήματα, πολλά λεφτά, τα συγκεκριμένα φάρμακα είναι πάρα πολύ ακριβά, τα αντικαρκυνικά φάρμακα, τόσο τα φάρμακα όσο και οι θεραπείες.
0: Προφανώς.
1: Τώρα έχουμε φυσικά την παρέμβαση από τον προϊστάμενο της Εισαγγελέας Υφετών, ο οποίος παρήγγειλε, όπως είπες και εσύ, κατεπήγουσα προκαταρκτική εξέταση, ζητώντας να δώσουν εξηγήσεις όσοι έκαναν έλεγχο στη συγκεκριμένη κλινική, αλλά και αυτοί που λειτουργούσαν το ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια. Η ίδια η Εθνική Αρχή Διαφάνειας ζητά να διερευνηθούν τυχόν ποινικές, πειθαρχικές, με συγχωρείς, ευθύνες για τα στελέχη της περιφέρειας, αλλά και για τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, γιατί θυμίζω ότι η συγκεκριμένη επιτροπή που είναι αρμόδια για να ελέγχει τις ιδιωτικές κλινικές αποτελείται από 3 μέλη, από 2 υπαλλήλους της περιφέρειας, καθώς και από 1 μέλος του Ιατρικού Συλλόγου της Θεσσαλονίκης. Εντολή για διερεύνηση τυχόν πειθαρχικών ερευνών στους υπαλλήλους περιφέρειας έχει δώσει και η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας. Είναι μια τυπική διαδικασία και φυσικά έχει επιδοθεί, όπως είπαμε, η απόφαση για τη σφράγιση. Υπάρχει ένα περιθώριο σύμφωνα με τον νόμο 15 ημερών, γιατί η κλινική φιλοξενεί αυτή τη στιγμή ασθενείς.
0: Και δεν είναι εύκολο βεβαίως από τη μία στιγμή στην άλλη αυτοί οι άνθρωποι να φύγουν άγνωστο για πού. Έτσι, θα πρέπει να βρεθεί άλλη δομή που να μπορεί να καλύψει την ανάγκη για την νοσηλεία του ύψου.
1: Πολύ σωστά. Και επίσης ο νόμος δίνει το περιθώριο στον ίδιο τον ιδιοκτήτη να προσφύγει στην αποκεντρωμένη διοίκηση για να κάνει έφεση επάνω σε αυτή την απόφαση για την οριστική σφράγιση. Έχει μέλλον η ιστορία και θα δούμε βέβαια και τι άλλες καταγγελίες αναμένεται να δουν το φως της δημοσιότητας. Υπενθυμίζω ότι για μια δεύτερη κλινική στην περιοχή της Θέρμης ανατολικά υπήρξε μια ανάλογη απόφαση από την περιφέρεια για σφράγιση, η οποία έχει επιδοθεί στον ιδιοκτήτη από την περασμένη εβδομάδα, όμως και η κλινική συγκεκριμένη, η δεύτερη που λέμε, παραμένει σε λειτουργία, γιατί και εκεί υπάρχουν τρόφιμοι οι οποίοι θα πρέπει με κάποιον τρόπο να απομακρυνθούν. Θα έχουμε εξέλιξεις.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κλέλια, για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Και εμείς θα πάμε για τη συνέχεια στον Παύλο Σαρόγλου, ο οποίος από νωρίς το πρωί παρακολουθεί επίσης τις εξελίξεις αυτές που είναι καταιγιστικές σε σχέση με τα κακώς κείμενα σε ό,τι αφορά τη λειτουργία της συγκεκριμένης κλινικής. Παύλο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Όπως σας είπε και η Κλέλια, πέρα από το ότι σήμερα οι δικαστικοί επιμελητές επέδωσαν την απόφαση της περιφέρειας για σφράγιση στην συγκεκριμένη κλινική και ζητήθηκε η διορία για 15 ημέρες για να ολοκληρωθεί η διαδικασία μετακίνησης των ασθενών, κάτι ανάλογο ισχύει και για την δεύτερη κλινική του ιδίου ομίλου, όπου και εκεί κατόπιν σχετικής εισήγησης από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε προέκυψαν κάποιες παραβάσεις και κατόπιν της σχετικής εισήγησης υπεγράφηκε η πράξη σφράγισης της συγκεκριμένης κλινικής, της δεύτερης κλινικής από τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης, και εκεί ζητήθηκε η προθεσμία και δόθηκε των 15 ημερών όπως ορίζεται από την νομοθεσία, διότι και εκεί υπάρχουν τρόφιμοι προκειμένου να διεκπαιρεωθούν όλες οι διαδικασίες και στη συνέχεια μετά την εκκένωσή της να γίνει και η σφράγισή της. Ωστόσο, μπορεί ο ιδιοκτήτης να αποτανθεί στην αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας. Αναμένουμε και εκεί να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις. Εμείς βρεθήκαμε το πρωί στη συγκεκριμένη κλινική που λειτουργεί στην ανατολική πλευρά της πόλης. Κανονικά όλα λειτουργούν όπως και το προηγούμενο χρονικό διάστημα, οπότε αναμένεται να συμπληρωθεί αυτό το 15ήμερο για να δούμε ποια θα είναι και η εξέλιξη.
0: Σε ευχαριστούμε, Παύλο.

0: Θα πάμε όμως και στον Κώστα Καντούρη να δούμε τι έχει να μας μεταφέρει σε σχέση με τις εξελίξεις όσον αφορά τη λειτουργία της συγκεκριμένης κλινικής και βέβαια την εισαγγελική παρέμβαση και τη διακοπή της λειτουργίας της με, όπως είπαμε, ανώτατο χρονικό διάστημα περιθώριο για τη σφράγισή της στις 15 ημέρες. Κώστα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
1: Καλό μεσημέρι από τα δικαστήρια. Πριν από λίγο, ο προϊστάμενος της εισαγγελίας εφετών Θεσσαλονίκης Λεωνίδας Νικολόπουλος παρήγγειλε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για να ερευνηθεί κυρίως το καθεστώς ελέγχου της συγκεκριμένης κλινικής. Δηλαδή, τι ακριβώς έγινε με αυτούς τους ελέγχους, στους οποίους αναφέρεται και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας στο πόρισμά της. Συγκεκριμένα, ο εισαγγελέας, εκτός από το ότι ζητάει από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας και εκπρόσωπους πόλης να καταθέσουν λεπτομέρειες στο πλαίσιο της προκαταρκτικής για το τι ακριβώς βρήκαν, ζητάει να καταθέσουν ανομωτή, ως ύποπτη, δηλαδή χωρίς όρκο, στο πλαίσιο της έρευνας, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου των Ιδιωτικών Κλινικών Περιφέρειας Μακεδονίας, για ποιο λόγο ουσιαστικά, να αιτιολογήσουν ουσιαστικά για ποιο λόγο δεν κάνουν καμία αναφορά όταν έκαναν έρευνα, όταν έκαναν έλεγχο το 2025, δεν κάνουν καμία αναφορά στο πλήρως εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα που λειτουργούσε χωρίς άδεια και χωρίς την απαιτούμενη υποδομή. Ο δε προϊστάμενος τώρα της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας της Νομαρχικής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καλείται να αιτιολογήσει για ποιο λόγο δεν προχώρησε στην οριστική διακοπή της λειτουργίας κλινικής, παρότι είχε τη σχετική εισήγηση το 2006, όπως επίσης γνώριζε ότι υπήρχε και ανάκληση της βεβαίως καλής λειτουργίας της κλινικής από το 2020, από τις αρχές του 2026. Mm-hmm. Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας θα κληθούν παρόμοιες εξηγήσεις να δώσουν όσον αφορά τη λειτουργία του τμήματος αυτού του ογκολογικού, ο υπεύθυνος λειτουργίας κλινικής, αλλά και ο γιατρός, ο πνευμονολόγος, ο ιδιώτης, ο οποίος φαίνεται να είναι να λειτουργεί το συγκεκριμένο, να έχει τον έλεγχο του συγκεκριμένου τμήματος. Βέβαια, στο αναμένεται να κατευθούν και σχετικά έγγραφα, μεταξύ των οποίων και το καταστατικό λειτουργίας της κλινικής.
0: Μάλιστα. Κώστα, έχουμε όμως άλλη μια υπόθεση, η οποία έφτασε στη δικαστική αίθουσα και θα μας πεις ποια είναι η εξέλιξή της, που πάλι έχει να κάνει με ζήτημα υγείας και ολιγορία, η οποία μάλιστα είχε ως αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του.
1: Ναι. Είναι η υπόθεση του 57χρονου αστυνομικού, ο οποίος υποβλήθηκε το Δεκέμβριο του 2022 σε σκολικοειδίτιδα το 424 στρατιωτικό νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, αλλά ενημερώθηκε για τα αποτελέσματα της βιοψίας που έδειχναν ότι είχε προσβληθεί από καρκίνο ένα χρόνο μετά, δηλαδή το Δεκέμβριο του 2023. Αυτό ήταν ήδη πάρα πολύ αργά, ο καρκίνος είχε προχωρήσει και μάλιστα το περασμένο Μάρτιο, αφού ήδη ο άνθρωπος είχε καταθέσει και μηνύσεις, έχασε τη ζωή του γιατί υπέκυψε σε όλα όσα υπέστη. Σήμερα ήταν προγραμματισμένη η δίκη στο τριμερές στο δικείο Θεσσαλονίκης του χειρουργού, ο οποίος κατηγορείται ότι ευθύνεται για το γεγονός ότι τον ενημέρωσε πάρα πολύ αργά για το αποτέλεσμα της βιοψίας, με συνέπεια να προκληθούν όλα τα συγκεκριμένα και ο άνθρωπος να πεθάνει. Η δίκη αναβλήθηκε για νομικούς λόγους, γιατί πρέπει το δικαστήριο να αποφασίσει για την αναβάθμιση της κατηγορίας. Ήταν σωματική βλάβη από αμέλεια και έχει γίνει πλέον για να γίνει ανθρωποκτονία από αμέλεια, αφού ο 57χρονος έχασε τη ζωή του, ενώ σε δίκη έχει παραπενθεί για ανθρωποκτονία πλέον και ο διοικητής του, ο τότε διοικητής του στρατιωτικού νοσοκομείου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα Καντούρη. Με αφορμή όσα έχουν αρχίσει να βλέπουν το φως της δημοσιότητας και αφορούν τη συγκεκριμένη κλινική, ενδεχομένως και άλλες κλινικές για τις οποίες, όπως είπαμε, ξεκινά έλεγχος, ο πρόεδρος του ΕΟΠΗ, Θανάσης Ζαμάνης, μίλησε στην ΕΡΤ μετά τα ευρήματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και τις σοβαρές καταγγελίες που έφερχονται στο φως. Είπε λοιπόν μεταξύ άλλων ότι οι υπηρεσίες του ΕΟΠΗ έχουν ξεκινήσει άμεσα από την επόμενη κιόλας ημέρα τον έλεγχο. Να ακούσουμε αναλυτικά τις δηλώσεις του.
2: Μετά το πόρισμα της ΕΑΔ που μας κοινοποιήθηκε, έχουμε ξεκινήσει άμεσα τον έλεγχο της συγκεκριμένης κλινικής, να δούμε εάν συνταγογραφούνταν εκεί πέρα σκευάσματα τα οποία δεν μπορούσαν να συνταγογραφηθούν και αν έχει προκληθεί κάποια ζημιά και το ύψος ζημιάς αυτής. Όλα αυτά τα εξετάζουμε στο πλαίσιο του δευτεροβάθμιου ελέγχου που κάνουμε εδώ πέρα, γιατί τον πρώτο έλεγχο τον έκανε η ΕΑΔ. Έχει κάτι διαπιστώσει σύμφωνα με το πόρισμά της και αυτές τις διαπιστώσεις καλούμαστε τώρα εμείς να τις ελέγξουμε ως αποζημιωτικός φορέας ουσιαστικά, γιατί ο ΕΟΠΗ αυτό κάνει, αποζημιωτικός. σημειώνει την κάθε κλινική που συμβάλλεται μαζί. Ενημερωθήκαμε την προηγούμενη εβδομάδα, μας εστάλει το συγκεκριμένο πόρισμα και άμεσα την επόμενη κιόλας ημέρα οι υπηρεσίες μας έχουν ξεκινήσει τον έλεγχο. Μιλάμε για ακριβά ογκολογικά φάρμακα, αυτό ακριβώς θα διαπιστώσουμε. Αν έχει προκληθεί ζημιά και το ύψος αυτής. Τα χρήματα που διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή είναι τα χρήματα όλων των ασφαλισμένων και οφείλουμε να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε όλη αυτή τη διαδικασία.
0: Στον 102 FM για την απόφαση να μπει λουκέτο στην εν λόγω κλινική μίλησε όμως και ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία Μιχάλης Γιαννάκος και είπε ότι η υπεύθυνη είναι η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
3: Πριν από 1,5 χρόνο η Εθνική Αρχή Διαφάνειας έλαβε μια καταγγελία από πολίτες και από ασθενείς ότι στην εν λόγω κλινική παρέχονται υπηρεσίες ογκολογικές σε ασθενείς χωρίς να έχει άδεια λειτουργίας και μάλιστα τις διαφήμισης στο διαδίκτυο και χωρίς να έχει τον κατάλληλο εξοπλισμό. Δύο επιθεωρητές από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, οι οποίοι παλιά ήταν και στο ΣΕΙΠ, δηλαδή στο Σράμπο της Υγείας, και εκεί διαπίστωσαν σειρά από παραβάσεις. Διαπίστωσαν ότι δεν υπάρχει γιατρός, είναι υποστελεχωμένη από νοσηλευτικό. Ο γιατρός ήταν ένας πνευμονολόγος, ο οποίος δεν είχε σύμβαση με την κλινική και παρήχε υπηρεσίες κάποιες ώρες. Το ογκολογικό τμήμα δεν είχε άδεια λειτουργίας. Δεν υπήρχε μονάδα εντατικής θεραπείας. Κάναν εισαγωγή σε ασθενείς που δεν είχαν ιστορικό κακοήθειας και συνταγογραφούσαν ογκολογικά φάρμακα τα οποία γνωρίζετε ότι είναι πανάκριβα με αποτέλεσμα να ζημιώνεται χιλιάδες ευρώ ο ΕΟΠΗ. Ταυτόχρονα διέθεταν και χώρο για διάλυση κυτοραστατικών φαρμάκων, δηλαδή πραγματικά λειτουργούσε εκεί ένα τμήμα παράνομα ουσιαστικά. Με βάση τον νόμο, οι ιδιωτικές κλινικές ελέγχονται από μια επιτροπή που συστήνει η περιφέρεια, η οποία αποτελείται από δύο γιατρούς και έναν μηχανικό. Η επιτροπή αυτή πήγε, έκανε ένα έκτακτο έλεγχο τέλος του 25 στην κλινική, χωρίς να εμπλέκεται η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Ήταν άλλη η έλεγχη της μίας, άλλη της άλλης, η οποία επιτροπή το μόνο που είδε είναι η υποστελέχωση. Και γι' αυτό και μόνο, για όλες τις άλλες παραβάσεις, εισηγήθηκε την αναστολή λειτουργίας και απέσυρε τη βεβαίωση καλής λειτουργίας. Αρχή του 26. Και αφού η Εθνική Αρχή Διαφάνειας εξέδωσε το πρόσδεσμα, ζήτησε πειθαρχικές ευθύνες, γιατί δεν ανεστάλλει η λειτουργία της κλινικής αυτής που υπεύθυνη να την αναστείλει είναι η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας της Περιφέρειας, μάλιστα ζητάει και εισαγγελικές και πειθαρχικές ευθύνες η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, ξαφνικά τώρα θυμούνται και πάνε και σφραγίζουν την κλινική.
0: Ανακοίνωση για αυτήν την υπόθεση εξέδωσε και ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, όπου επισημαίνει ότι ελέγχει και αδειοδοτεί μόνο τα ιατρεία και όχι τις κλινικές, αναφέρει ειδικότερα ότι εφόσον παραλάβει το σχετικό αναλυτικό πόρισμα με τα ευρήματα και εμπίπτει στη χωρική και θεσμική του αρμοδιότητα, θα διενεργήσει άμεσα, όπως κάθε φορά πράττει σε ανάλογες περιπτώσεις, όλες τις πειθαρχικές διαδικασίες που προβλέπονται και αφορούν μέλη του. Στην ανακοίνωση του ακόμη, ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης επισημαίνει ότι συνεχίζει τους εντατικούς ελέγχους, ενώ έχει ενισχύσει τις αρμόδιες επιτροπές του, σπεύδοντας μάλιστα να διευκρινίσει ότι ο Σύλλογος ελέγχει και αδειοδοτεί μόνο τα ιατρεία και όχι τις κλινικές.
4: Αν δεν γίνεται ο έλεγχος και γίνεται μόνο μεμονωμένα στην Καρυφιανού.
0: Στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ μίλησε και η Μαρία Καριστιανού, επικεφαλής του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Η κυρία Καριστιανού υποστήριξε ότι τώρα θα ανοίξει ο ασκός του Αιώλου. Εξαπέλυσε επίθεση στον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και στην Πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Ματίνα Παγώνη, για τους οποίους, όπως είπε, κάνουν πολιτική. Υποστήριξε ακόμη ότι ο Υπουργός Υγείας προσπαθεί να την τρομοκρατήσει. Έκανε λόγο για χώρα μπάχαλο, με ιατρία όπου ο καθένας κάνει ό,τι θέλει και επανέλαβε ότι υπάρχει κβαντική ιατρική.
4: Αν δεν γίνεται ο έλεγχος και γίνεται μόνο μεμονωμένα στην Καρυφιανού για ένα μηχάνημα βιοανάδρασης, το οποίο ο Υπουργός Υγείας όφιλε να γνωρίζει, η κυρία Παγώνη όφιλε να γνωρίζει ότι δεν χρειάζεται άδεια από μένα να με καταγγέλνουν ότι δεν έχω άδεια και το έχω παράνομα, είναι μια ευθεία επίθεση η οποία δεν έχει καμία νομική ισχύ. Εγώ δεν έχω λάβει καμία ενημέρωση για έλεγχο από το MedWatch. Αντίθετα, άκουσα δημόσια τον Υπουργό Υγείας της χώρας μου να με καταγγέλει, προσπαθεί να με τρομοκρατήσει, δεν ξέρω πώς να το πω, να αναφέρει ότι πρόκειται να γίνει έλεγχο σε μένα, χωρίς να μου έχει έρθει εμένα ενημέρωση, να το κάνει δημόσια, ακριβώς γιατί ο σκοπός δεν είναι να γίνει έλεγχος, οι έλεγχοι πρέπει να γίνονται. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να έρθει να με ελέγξει κάποιος και ξέρω την νομοθεσία για τα μηχανήματα βιοανάδραση. Άλλο αυτό, και άλλο να βγαίνουν άνθρωποι, οι οποίοι είναι σε θεσμικές θέσεις και πρέπει πριν μιλήσουν και προσβάλλουν την προσωπικότητα κάποιου, να είναι σίγουροι ότι νομικά τουλάχιστον είναι καλυμμένοι. Γιατί όταν βγαίνει η κυρία Παγώνη και μου λέει ότι το μηχάνημα απαγορεύεται, εγώ φυσικά θα την καλέσω να το αιτιολογήσει αυτό. Να μας φέρει λοιπόν και η κυρία Παγώνη και ο κύριος Γεωργιάδης, που λέω είναι υπουργός υγείας, έτσι, και αυτά τα λάθη είναι ανεπίτρεπτα. Μηχανήματα βιοανάδρασης υπάρχουν παντού, σε Ελλάδα και Αμερική, με πιστοποιήσεις, CE κτλ. Και είναι μηχανήματα που δεν χρειάζονται καμία άδεια, διότι μηχανήματα μπορεί να τα πάρει και κάποιος ιδιωτικά. Η κυρία Παγώνη δεν ανέφερε ότι δεν κάνει κακό στον οργανισμό, πάλι καλά. Είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει. Έχουμε μια χώρα μπάχαλο. Χάος παντού. Στα γιατρία γίνεται ό,τι θέλει ο καθένας. Ο κύριος Γεωργιάδης κάθεται και κυνηγάει εμένα και με βλέπει ως πολιτική αντίπαλο για ένα μηχάνημα βιοανάδρασης που θα μπορούσε κάλλιστα να του πει κάποιος στην νομοθεσία ότι με καλύπτει. Επομένως προσπαθεί να πετάξει πάλι λάσπη στο όνομά μου.
0: Θα πάμε τώρα σε μία εξέλιξη, αλλάζοντας θέμα που έγινε πριν από λίγη ώρα γνωστή και έχει να κάνει με την παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο του πρώην υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου για την υπόθεση των Τεμπών, μετά την αποδοχή της εισήγησης του αντιεισαγγελέα του Αριουπάγου από το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο. Παραπέμπεται λοιπόν σε δίκη για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος και μαζί του ως συμμέτοχοι άλλα τέσσερα πρόσωπα, ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου, ο τότε αστυνομικός διευθυντής Λάρισας Αγάπιος Χαρακόπουλος και ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας του Πυροσβεστικού Σώματος Ευάγγελος Φαλάρας. Σε δηλώσεις του, σε μια πρώτη δήλωσή του μάλλον, ο κύριος Τριαντόπουλος είπε: «Δεν θα είμαστε στο ψηφοδέλτιο Μαγνησίας στις εκλογές και θα αποδειχθεί η αθωότητά μου». Το ρεπορτάζ έχει η Άννα Βλαχοπαναγιώτη.
5: Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν από λίγη ώρα εξεδόθη το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου, με το οποίο ο πρώην υφυπουργός, ο κ. Χρήστος Τριαντόπουλος, παραπέμπεται ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος αναφορικά με την υπόθεση αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών. Οι αεροπαγίτες εποπλαισιώνουν το Δικαστικό Συμβούλιο του Ειδικού Δικαστηρίου. Με την απόφασή τους υιοθετούν επί της ουσίας την εισαγγελική πρόταση με την οποία προμηνών είχε ζητηθεί η παραπομπή του πρώην Υφυπουργού ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου για το εν λόγω αδίκημα αναφορικά με λανθασμένες αποφάσεις και παραλήψεις τις πρώτες ώρες μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Αναμένουμε να δούμε εάν και ποια πρόσωπα από τα υπόλοιπα που περιλαμβάνονται στην ίδια δικογραφία παραπέμπονται ποιήσεις ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου μαζί με τον Χρήστο Τριαντόπουλο. Θυμίζω ότι σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση έχει ζητηθεί επίσης η παραπομπή του πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κωνσταντίνου Αγοραστού, του πρώην Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Παπαγεωργίου και των πρώην διοικητών Πυροσβεστικής και Τροχέας Λάρισας, ενώ με την εισαγγελική πρόταση είχε ζητηθεί για τους άλλους τρεις κατηγορούμενους προανακριτικούς υπαλλήλους της Πυροσβεστικής η δικογραφία να απαλλαγούν και η δικογραφία να επιστρέψει πίσω στη Λάρισα για περαιτέρω έρευνα. Αναμένουμε να μάθουμε όλες τις λεπτομέρειες αναφορικά με το συνολικό αριθμό των προσώπων που παραπέμπονται ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου για αυτή την υπόθεση.
0: Η δίκη για την πολύ νεκρή σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών λοιπόν συνεχίζεται και το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα για άρση του απορρίτου και διενέργεια πραγματογνωμοσύνης στο κινητό τηλέφωνο του σταθμάρχη της Μοιραίας Βάρδιας. Στα δικαστήρια βρίσκεται και θα μας μεταφέρει τις νεότερες εξελίξεις ο Άρης Ψύχας από την ΕΡΤ. Άρη, καλώς μεσημέρι.
6: Καλώς σας μεσημέρι. Να πούμε ότι είναι έκδηλη ικανοποίησης της τάξης των συγγενών, των θυμάτων και των συνηγόρων τους για την είδηση που ήρθε από το Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου για την παραπομπή του κυρίου Χρήστου Τριαντόπουλου και άλλων τεσσάρων προσώπων του τέος Περιφερειάρχη της Ελλάδας Κώστα Γουραστού, του τότε Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του κ. Παπαγεωργίου και των επικεφαλής της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρισας και της Περιοριστικής Υπηρεσίας Θεσσαλίας για τα όσα συνέβησαν στο πεδίο, στο χώρο αμέσως μετά την φωνική σύγκρουση και το δυστύχημα. Δεν ήταν λίγοι συγγενείς που δάκρυσαν όταν έγινε γνωστή η είδηση, βγήκαν έξω από την αίθουσα και σχολίαζαν με ιδιαίτερα θετικό τρόπο τις εξελίξεις. Τώρα σε διοφράφτη κατά αυτή τα δικάσιμο, όπως πολύ σωστά αναφέρθηκε, είχαμε την απόφαση του δικαστηρίου με την οποία θα πραγματοποιηθεί από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας εξέταση της συσκευής του κινητού τηλεφώνου του σταθμάρχη, του μοιραίου σταθμάρχη που βρίσκονταν υπηρεσία εκείνο το βράδυ. Ήταν μια ανάτιμα που υποβλήθηκε από συνηγόρους οικογενειών θυμάτων. Θετική ήταν και η στάση της εισαγγελέως της έδρας, αλλά αξίζει να θυμηθεί ότι και ο συνήγορης υπεράσπισης του σταθμάρχη είχε ζητήσει να γίνει αυτή η έρευνα. Ο λόγος πλέον είναι στα εγκληματολογικά δικαστήρια και βεβαίως θα ενημερωθεί το δικαστήριο όταν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Κατά τα άλλα, 11 συγγενείς θυμάτων κατέθεσαν στην σημερινή δικάσιμο. Ο Δημήτρης Μπουρνάζης είναι γιος και αδερφός θυμάτων. Περιέγραψε με δραματικό τρόπο τις αγωνιώδεις προσπάθειες αναζήτησης του πατέρα και του αδερφού του που χάθηκαν στο δυστύχημα. Συγκλονιστική η κατάθεση και του Άγγελου Μπόζου. Είναι ο γιος του εργαζόμενου στο κηλικείο της αμαξοστοιχίας και μετέφερε ότι υπήρχαν κατά συζητήσεις με τον πατέρα του συχνά πυκνά αναφέρονταν σε προβλήματα που υπήρχαν στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Συγκλονιστικές και οι καταθέσεις της Κάτιας για των συγγενών της Κάτιας Ορφανίδη, ενώ να πούμε ότι είχαμε και δύο αιτήματα. Ναι. Από συνηγόρους. Το ένα αφορά την κλήτευση για κατάθεση στο δικαστήριο των 7 γενικών γραμματέων του Υπουργείου Μεταφορών και ένα δεύτερο αίτημα είναι για την πραγματοποίηση εξετάσεων σε οστάρια που είχαν βρεθεί σε δεύτερο και τρίτο χρόνο σε σημεία που είχαν, αφήσει τα συντρίμια της σύγκρουσης, είχαν εντοπιστεί από αστυνομικούς υπαλλήλους και συγγενείς. Η πλευρά του κ. Παύλου Ασσαλνίδη ζητάει να γίνουν ειδικές εξετάσεις σε αυτά τα οστάρια.
0: Άρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
7: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Τα θέματα που αφορούν την οικονομία και δει ό,τι έχει να κάνει με τα παρεπόμενα της αυξητικής τάσης, της ανεξέλεγκτα θα έλεγε κανείς αυξητικής τάσης στις τιμές των καυσίμων, συνεχίζουν να πρωταγωνιστούν στην πολιτική επικαιρότητα. Μάλιστα, αύριο αναμένονται οι ανακοινώσεις των μέτρων για τα καύσιμα κίνησης. Είχαμε δηλώσει από πλευράς του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κυρίου Μαρινάκη, που είπε θα δώσουμε όσα περισσότερα μπορούμε και αντέχει η οικονομία της χώρας. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Χρήστο Τσαλικίδη για να μας μεταφέρει τα περαιτέρω επί του θέματος. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Βουλά. Με την κυβέρνηση να επισημαίνει ότι το πρόβλημα της ακρίβειας δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με μαγικές λύσεις, όπως τάζει η αντιπολίτευση, και με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να εξηγεί σήμερα ότι δεν μπορεί η κυβέρνηση να πατήσει ένα κουμπί για να εξαφανίσει την ακρίβεια, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η κυβέρνηση προχωρά σε γενναία μέτρα στήριξης των πολιτών παρά το ασφυκτικό πλαίσιο που επιβάλλει η διεθνής συγκυρία. Ήταν χαρακτηριστική αναφορά σήμερα του κυβερνητικού προσώπου στο Άξιον 24 που δήλωσε ότι τα λεφτά δεν φυτρώνουν από κάπου και η κυβέρνηση θα δώσει όσο παραπάνω μπορεί, όπως έχει σημειώσει άλλωστε και ο Πρωθυπουργός, ενώ εξήγησε ότι η συμφωνία κυρίων για τα καύσιμα δεν ήταν επιβολητή μόνο, αλλά παράλληλα επισήμανε ότι ζούμε σε μια πρωτοφανή περίοδο ακρίβειας παγκοσμίως. Τώρα, αν θέλεις να περιγράψουμε
0: ναι.
8: τα επόμενα βήματα της κυβέρνησης, αλλά και το στίγμα των μέτρων που θα ενεργοποιηθούν το προσεχές διάστημα. Πρώτο, στην ιεράρχηση είναι το πετρέλαιο θέρμανσης ως το βασικό πεδίο παρεμβάσεων, εδώ για τις τιμές της βενζίνης αυτές θα ακολουθήσουν με την κυβέρνηση να έχει στραμμένο φυσικά το βλέμμα της και στο ευρωπαϊκό επίπεδο.
0: Όπως ανέφερε, σε περίπου 2 εβδομάδες αναμένεται αυτή η δεύτερη δέσμη ανακοινώσεων.
8: Ακριβώς, 15 μέρες, διότι θα αξιολογείται σε αυτό το διάστημα
9: η πορεία των ευρωπαϊκών δεδομένων. Η κυβέρνηση περιμένει τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να εξεταστεί το περιθώριο για πρόσθετες παρεμβάσεις στα καύσιμα. Με τον κύριο Μαρινάκη να υποστηρίζει ότι η σημερινή συγκυρία δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με τα εργαλεία μιας κανονικής περίοδου, καλώντας παράλληλα την Ευρώπη, τις Βρυξέλλες να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα και κατά επέκταση να προσαρμόσουν και τη δική τους πολιτική. Μοιραία, το βάρος δίνεται στο πετρέλαιο θέρμανσης. Η κυβέρνηση προετοιμάζει τις σχετικές ανακοινώσεις για τα μέσα Οκτωβρίου, 14 Οκτωβρίου για την ακρίβεια, διότι 15 Οκτωβρίου ξεκινά η διάθεση. Ακριβώς, ενώ παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της βενζίνης, καθώς το οικονομικό επιτελείο εξετάζει τις δυνατότητες που υπάρχουν σε συνεννόηση φυσικά με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Από εκεί και μετά, αυτό το οποίο εξηγούν συνεργάτες του Πρωθυπουργού είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει μια αδιαμεσολάβητη επικοινωνία με τους πολίτες, ότι θα μείνει μακριά από πλειοδοσίες υποσχέσεων και οι ανακοινώσεις θα γίνουν στο τέλος εφαρμογής των τελευταίων μέτρων που έχουν εξαγγελθεί και έχουν ήδη εφαρμοστεί. Αύριο είναι η συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου και εκεί ο Πρωθυπουργός θα δώσει το στίγμα του για το τι ακριβώς θα ακολουθήσει το επόμενο χρονικό διάστημα. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη επιμένει ότι η προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι κανένας να μην μείνει πίσω και κανένας να μην είναι μόνος στην προσπάθεια που καταβάλλεται για τον έλεγχο, αν θέλετε, για τη μείωση των τιμών στα καύσιμα, αλλά και στην ενέργεια.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο. Και βέβαια το ενεργειακό κόστος έχει πυροδοτήσει έντονη πολιτική αντιπαράθεση, η οποία και κλιμακώνεται με φόντο την εξειδίκευση των μέτρων. Τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και την καταπολέμηση των αυξήσεων στα καύσιμα παρουσίασε στη διάρκεια τηλεοπτικής συνέντευξής του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Αλλά δεν περιοριστήκε βέβαια μόνο στα ζητήματα που αφορούν την ενέργεια. Αναφέρθηκε και σε άλλα θέματα πολύ σοβαρά και πολύ επίκαιρα που έχουν να κάνουν με την υγεία και βεβαίως με τη σχέση της κυβέρνησης με την κοινωνία. Περισσότερα θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε τώρα με τον Βασίλη Πεκλάρη. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Βουλά. Η κυβέρνηση έχει κόψει δεσμούς με την κοινωνία. Σε αυτό το τελευταίο που αναφέρθηκες, ήταν χαρακτηριστική αναφορά του Νίκο Ανδρουλάκη στην ένδειξη που παραχώρησε σήμερα το πρωί στο Μέγκα, στο τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα. Και η ακρίβεια, όπως είπε, εξτραγγαλίζει τα νοικοκυριά, αλλά ταυτόχρονα η ακρίβεια φέρνει δυσκολίες στους πολίτες και έσοδα στο κράτος. Γιατί είναι παραπάνω από όσα είχαν υπολογιστεί, 1,2 δισεκατομμύρια λέει, και αυτό είναι από τους φόρους, έτσι, που όσο πιο ακριβό είναι τα καύσιμα και το πετρέλαιο, τόσο μεγαλύτερα είναι τα έσοδα για το κράτος. Και αναφέρθηκε στο ιταλικό μοντέλο, ζήτησε να το κάνει και η Ελλάδα, να καλύψει από το ΦΠΑ τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αλλά πρέπει να κάνουμε, λέει, και να υπάρχει και η συμμετοχή των δηληστηρίων. Έλεγχος και στα δηληστήρια, πρέπει να ρίξουν τις τιμές και αυτοί να συμβάλλουν. Ένας μηχανισμός που θα φορολογείται υπερκέρδη και χρειάζεται να γίνει παρέμβαση σε όλους αυτούς τους πυλώνες για να υπάρχει αντιμετώπιση της κατάθεσης και να μην καταρρεύσει η κατανάλωση και θα έχουμε μείωση και των εισόδων αφού ο ειδικός φόρος θα είναι λιγότερο. Θα είναι μια λάθος πολιτική αυτή που ακολουθείτε. Χρειάζεται δυναμική παρέμβαση, είπε, και θέλουμε και κίνητρα για να πάει ο κόσμος στα σταθερά τιμολόγια επίσης, γιατί το ρεύμα θα είναι το επόμενο θέμα μαζί με το φυσικό αέριο που θα αντιμετωπίσουν τα νοικοκυριά. Όπως είπες και εσύ, Βούλα, αναφέρθηκε και στην υγεία. Είχαμε φτιάξει τους ράμπους στην υγεία. Λένε ότι είναι πιθανόν ότι ήταν λάθος. Είπαμε ότι κακώς καταργήθηκε. Πληρώνουμε τις μεγαλύτερες δαπάνες στην ιδιωτική υγεία οι Έλληνες. Έχουμε καρτελοποίηση, όπως είπε, της ιδιωτικής υγείας. Έπρεπε να πεθάνει ένας διάσημος για να γίνουν αυτοί, να ξεκινήσουν αυτοί οι έλεγχοι. Εμείς προτείνουμε ένα ισχυρό δημόσιο σύστημα υγείας. Ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε και στα εγκαίνια κλινικών από τον Υπουργό Υγείας, τον Άδωνη Γεωργιάδη. Αυτό είναι το λιγότερο, λέει, το χειρότερο είναι η πολιτική τους. Μίλησε για το άρθρο 86. Περιφρόνουν τον κόσμο, είπε, και οι πολίτες θέλουν, οι υπουργοί να ελέγχονται και δεν θα δώσουμε λευκή επιταγή. Είπε ότι ο κύριος Τσίπρας κρίθηκε, ο λαός τον έδωσε δύο ευκαιρίες, είδαμε τι έκανε. Μιλάει για δίκαιη φορολόγηση, για τη χθεσινή επίσκεψή του, θα αναφερθούμε σε αυτό, στους ελεύθερους επαγγελματίες, και ήταν δίκαιος μόνο με τα ολιγοπόλια, είπε. Το ίδιο όμως έκανε και ο κύριος Μητσοτάκης. Ο ένας πήγε τα μερίσματα στο 10% και άλλος στο 5%. Αντίπαλος μας, λοιπόν, λέει, είναι η κυβέρνηση και σε αυτήν θέλουμε να νικήσουμε. και για την, κάνουμε αγώνα για να πάει η χώρα παρακάτω, να προχωρήσει παρακάτω. Όπως είπα νωρίτερα, ο κύριος Τσίπρας ήταν χθες στους επαγγελματίες, συναντήθηκε στη συνάντηση που είχαν το επαγγελματικό επιμελητήριο. Έκανε και ένα βίντεο σήμερα, ανέβασα από αυτή την επίσκεψη. Η Ελλάδα έχει την πολιτική βούληση για το οξυγόνο που χρειάζεται η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα να φέρει μεταξύ άλλων σε αυτό το βίντεο. Και εκεί παρουσίασε και τα μέτρα για, για τα καύσιμα, τα τέσσερα εργαλεία που είχε παρουσιάσει και πρόσφατα και τις προτάσεις της Ελλάδας για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Ήταν στην ιδρύση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου. Να σου πω ότι κριτική για, για τα ενεργειακά, την αύξηση δηλαδή των τιμών ασκούν όλα τα κόμματα.
0: Βέβαια.
10: Ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Αριστερά ζητούν τη λήψη άμεσων μέτρων με τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ενώ να προσθέσω κλείνοντας ότι ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσουκαλάς, σήμερα αναφέρθηκε στην κυβέρνηση και τα και το μηχανισμό της φορολόγησης, λέγοντας ότι έχει πάρει διαζύγιο από το λαό, ενώ το ΠΑΣΟΚ ζήτησε εκ νέου εξηγήσεις και για το ζήτημα που προέκυψε με το δημοσίευμα της Wall Street Journal με την παρέμβαση της κυρίας Γλυφόλη σε συνάντηση με τον κύριο Παπασταύρο. Τέλος, το ΠΑΣΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση και για τον κύριο Τριαντόπουλο και την παραπομπή του στο ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση του μπαζώματος στα Τέμπη. Αναφέροντας ότι αν εξακολουθεί σήμερα η κυβέρνηση να θεωρεί ότι η κοινοβουλευτική διαδικασία και η παραπομπή στη δικαστική διερεύνηση ήταν περιττή, λέει ότι η θέση μας ήταν καθαρή, καμία συγκάλυψη, καμία προνομιακή μεταχείριση, καμία θεσμική έκπτωση.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Πολύ κρίσιμη, όπως όλοι ομολογούν, η συγκυρία που διανύουμε για την Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική και σε αυτό το πλαίσιο πραγματοποιείται στο Δουβλίνο το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις υψηλές τιμές της ενέργειας να συνεχίζουν να πιέζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι η Έλενα Αποστολίδου από το Δουβλίνο. Έλενα, καλώς μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Βούλα. Έτσι ακριβώς είναι άτυπο το Συμβούλιο. Αλλά η συγκυρία θα λέγαμε ότι αναβαθμίζει τη σημασία του, και αυτό γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε το μέτωπο χωρών που θα δημιουργηθεί, τα μέτωπα μάλλον, και πώς θα ασκήσουν πιέσεις στην Κομισιόν για περισσότερα ενεργειακά μέτρα. Τα κρίσιμα θέματα που συζητούν είναι τρία. Απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου, είναι κάτι που το έχει ζητήσει και η γαλλική πλευρά. Μείωση του κανόνα για πληρότητα των 90% των αποθηκών αερίου, και δεν αποκλείεται να συζητηθεί και η ευρωπαϊκή παρέμβαση που ζητάει η Ελλάδα για μείωση των φόρων κατανάλωση στα καύσιμα. Την ίδια ώρα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον που θα συζητηθεί και πρόταση του Επιτρόπου Ενέργειας του Γιόργκεσεν προς τους Υπουργούς Ενέργειας. Είχε στείλει μια επιστολή πριν από δύο ημέρες, ζητώντας από τα κράτη-μέλη να μειώσουν την κατανάλωση, τη ζήτηση, με συγχωρείτε, του φυσικού αερίου, και προς τους Υπουργούς Ενέργειας. Είχε στείλει μια επιστολή πριν από

0: από τις πιο εκτεθειμένες περιοχές, αν όχι πιο εκτεθειμένη, θυμίζοντας ότι η Ευρώπη εισάγει το 50% του ντίζελ από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ, από το οποίο, όπως αντιλαμβανόμαστε, θα προκύψουν προφανώς έτσι κρίσιμες αποφάσεις, αν και άτυπο, το Συμβούλιο Ενέργειας. Παρ' όλα αυτά, είναι φλέγον το θέμα το οποίο πραγματεύεται. Και να δούμε εμείς πώς ξεκινά αυτή η περίφημη άνοδος στις τιμές της ενέργειας, που έχει να κάνει βέβαια με την κατάσταση όπως αυτή διαμορφώνεται στη Μέση Ανατολή, την ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν που δεν φαίνεται να αποκλιμακώνεται, καθώς ο πρόεδρος της υπερατλαντικής χώρας, ο Ντόναλντ Τραμπ, απέρριψε την πρόταση της Τεχεράνης για άνοιγμα των στενών του στενού του Ορμούζ υπό προϋποθέσεις. Την ίδια ώρα το Ιράν δηλώνει έτοιμο για επανέναρξη του πολέμου. Ο Κώστας Γουλής είναι μαζί μας.
2: Καλό μεσημέρι, Βούλα. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, έτσι είναι, απορρίπτει όλες τις προτάσεις οι οποίες γίνονται. Μάλιστα, στην φημολογούμενη πρόταση υπήρχε και όρος για απελευθέρωση παγωμένων πόρων της Τεχεράνης που διατηρούν οι Ηνωμένες Πολιτείες και σύμμαχοί τους. Σήμερα, μάλιστα, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου και ο επικεφαλής, να υπενθυμίσουμε, των διαπραγματευτών της χώρας του, ο Μοχάντ Μπαγκέρ Γαλιμπάφ, απείλησε με επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Καταλαβαίνουμε ότι κάτι τέτοιο συντηρεί την ένταση η οποία υπάρχει στην περιοχή και μάλιστα επηρεάζει και το κλίμα διεθνώς, επειδή το ζητούμενο και στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι οι τιμές του πετρελαίου, οι οποίες επηρεάζουν τις τιμές στην Αγγλία, εκεί όπου πηγαίνουμε όλοι με τα οχήματά μας. Αποτέλεσμα λοιπόν αυτών είναι να παραμένουν για τρίτη συνεχόμενη ημέρα οι τιμές σε υψηλά επίπεδα, περίπου στο επίπεδο των 107 δολαρίων το βαρέλι. Όσον αφορά τα μελλοντικά συμβόλαια, είναι η τιμή του Brent που αποτελεί και έναν δείκτη για το πώς θα κοιμαθεί και στο επόμενο χρονικό διάστημα. Προηγουμένως η Έλληνα Αποστολίδου μας έλεγε για το άτυπο συμβούλιο, το οποίο σήμερα συνέρχεται στο Δουβλίνο. Εκεί συζητούνται όλες οι προτάσεις, πέφτουν στο τραπέζι. Υπάρχουν ήδη από τις προηγούμενες ημέρες από τους υπουργούς οικονομικών συγκεκριμένων χωρών, μεσογειακών χωρών, από την Ιβηρική, καθώς επίσης από τη Γερμανία και την Αυστρία, έμεσες προτάσεις προκειμένου να πιέσει η Κομισιόν, να πιέσει γενικότερα η Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να υπάρξει και μια φορολόγηση, το θέλεις, μια άσκηση πιέσεων σε ενεργειακές εταιρείες, έτσι ώστε να διατηρηθούν οι τιμές στις αντλίες των καυσίμων σε χαμηλότερα επίπεδα, μέσω φυσικά των δηληστηρίων. Όλη αυτή η συζήτηση, η οποία υπήρξε το προηγούμενο χρονικό διάστημα, έχει οθήσει τουλάχιστον σε επίπεδο μιας χώρας που έχουμε σήμερα το παράδειγμα, της Ιταλίας, ενεργειακές εταιρείες να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες. Σήμερα έχουμε την κουβετιανή Q8, η οποία ανακοίνωσε ότι θέτει ένα πλαφόν στην Αγγλία. Στην Ιταλία δεν έχει διευκρινίσει ποιο θα είναι αυτό το πλαφόν. Έχουμε όμως από τις προηγούμενες δύο μέρες ανάλογη κίνηση που γίνανε από δύο εταιρείες. Πρόκειται για την Ιταλική Eni αλλά και την Σοκάρ που είναι από το Αζερβαϊτζάν, οι οποίες ανακοινώσανε πλαφόν που αφορά την τιμή της αμόλυδης βενζίνης στα 2 ευρώ στο πρατήριο και στα 2,2 ευρώ όσον αφορά το πετρέλαιο κίνησης. Οι ανακοινώσεις έγιναν πριν από δύο μέρες. Θέθηκε το πλαφόν. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε μια σημαντική επίπτωση στην Αγγλία. Έχουμε τη μέση τιμή, η οποία καταγράφεται από το Υπουργείο Ενέργειας, η οποία δείχνει ότι έχουμε μια πάρα πολύ ασήμαντη, θα έλεγε κάποιος, μείωση στην Αγγλία. Έχουμε τη βενζίνη, την αμόλυβη, να κυμαίνεται στα 2,12 ευρώ και το πετρέλαιο κίνησης στα 2,33 ευρώ. Πρόκειται πάντως για τις πρώτες κινήσεις οι οποίες πραγματοποιούνται στην κατεύθυνση αυτή και θα δούμε και αν υπάρχουν και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και στο επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Είδαμε λοιπόν αν θα συμπαρασύρουν αυτές οι πρωτοβουλίες που μας είπες, οι ενθαρρυντικές, έτσι, και άλλες εταιρείες να ακολουθήσουν το παράδειγμα. Τώρα σε ένα άλλο μέτωπο, στο ρωσο-ουκρανικό, Ρωσία και ΝΑΤΟ φαίνεται να είναι σε αντιπαράθεση για την Ουκρανία.
2: Βρίσκονται σε αντιπαράθεση. Έχουμε και τις πληροφορίες στο τελευταίο χρονικό διάστημα όσον αφορά ενέργειες από τη ρωσική πλευρά, επιθετικές θα μπορούσε να τις αποκαλέσει κάποιος, τόσο προς την Γερμανία όσο και προς την Εσθονία, η οποία μάλιστα κατηγόρησε ευθέως τη Μόσχα ότι βρίσκεται πίσω από εμπριστική επίθεση, η οποία έγινε σε αμυντική βιομηχανία στο έδαφος της. Είχαμε και την κίνηση την αντίστοιχη από το Κρεμλίνο, το οποίο έθεσε ρωσικές μονάδες ξέρων εταιριών που βρίσκονται σε ρωσικό έδαφος υπό προσωρινή διαχείριση. Υποστήριξε σήμερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, ο Δημήτρη Πεσκόφ, ότι πρόκειται για μέτρα τα οποία είναι προσωρινά, δηλαδή είναι αναστρέψιμα. Στη στιγμή όμως αυτή η Μόσχα δεν βλέπει κάποιο λόγο να κάνει πίσω. Είναι μια άσκηση πιέσεων που γίνεται προς τις ξένες εταιρείες, ενώ την ίδια ώρα εκείνο που ενδιαφέρει πολύ περισσότερο είναι η Βορειοατλαντική Συμμαχία, τη στάση την οποία τηρεί. Είναι αποφασιστική, καθησυχαστική όμως συγχρόνως. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτερ, δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία επιχειρεί να πλήξει

0: με τις κινήσεις που κάνει, την ενότητα των μελών της Μεσαποντάς, αλλά και μια εκστρατεία που στοχεύει στους συμμάχους και υποστηρικτές του Κιέβου. Ο ίδιος απίθυνε έκκληση για εκστρατεία, έτσι ώστε να υπάρξει μια ηρεμία, ενότητα και στήριξη στο εσωτερικό του ΝΑΤΟ, στήριξη προς την Ουκρανία φυσικά, με αφορμή και την αντίδραση, όπως λέγαμε νωρίτερα, της Εσθονίας. Υπενθυμίζουμε ότι μόλις προχθές η Γερμανία είχε πει ότι εντόπισε ένα μη επανδρωμένο εναέριο μέσο, το οποίο έφερε εκρηκτικές ύλες και μάλλον είχε στόχους προς την πλευρά κάποιες ευρωπαϊκές χώρες, πιθανότατα ακόμα και τις ίδιες της Γερμανίας.
1: Και να αλλάξουμε θέμα, όχι για κάτι ευχάριστο όπως θα ελπίζαμε, Κώστα, έχουμε άλλη μία επίθεση που προκαλεί σοκ και η οποία έχει καταγραφεί σε σχολικό χώρο στην Ευρώπη, στη Σλοβακία για την ακρίβεια.
0: Δεύτερη φορά μέσα στην χρονιά, είναι η τρίτη στα τελευταία 5 ή 6 χρόνια. Είναι μια επίθεση η οποία καταγράφηκε μέσα σε σχολείο στην βορειοδυτική Σλοβακία, ειδικότερα σε μια αστική περιοχή στο Στατσκόβ. Μαθητής κρατούσε μαχαίρι, επιτέθηκε σε όσους βρίσκονταν μέσα στο σχολείο. Νεκρή έπεσε μια εκπαιδευτικό, τραυματίστηκαν άλλα δύο άτομα. Τώρα, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης της Σλοβακίας, στους τραυματίες περιλαμβάνεται μια γυναίκα που είναι επίσης εκπαιδευτικός, καθώς και ένα παιδί. Μάλλον πρόκειται για μαθήτρια στο ίδιο το σχολείο. Είναι υπό διερεύνηση το γεγονός. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν κάποιες αναφορές σχετικά με τα αίτια από την αστυνομία. Απλά να υπενθυμίσουμε ότι ήταν στην αρχή του χρόνου, τον Ιανουάριο, όταν άλλος ένας μαθητής επιτέθηκε με μαχαίρι σε σχολείο στην Σλοβακία και μάλιστα από τις μαχαιρίες έπεσαν νεκροί ένας εκπαιδευτικός καθώς και ένας μαθητής. Πριν από λίγα χρόνια είχαμε ένα αντίστοιχο επίσης θανατηφόρο περιστατικό.
1: Ναι. Το προσφυγικό πάντα επίκαιρο, έτσι, και έχουμε ανακοινώσεις, προειδοποιήσεις μάλλον, από την ύπατη αρμοστία των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες.
0: Μια προειδοποίηση η οποία αφορά περισσότερο τους πόρους οι οποίοι διατίθενται από τις χώρες οι οποίες στηρίζουν την ύπατη αρμοστία των Ηνωμένων Εθνών. Προστασία η οποία δεν μπορεί να μειώνεται επαόριστο χωρίς να προκαλεί και την κατάρρευση των σχετικών συστημάτων που διαθέτει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, όπως υπενθύμησε η Ντόμινικ Χάιντι, διευθύντρια εξωτερικών σχέσεων της ύπατης αρμοστίας. Υπενθυμίζω ότι πέρα από ένα συγκεκριμένο όριο που μπορούν να αντέξουν οι υπηρεσίες, δεν μπορούν στη συνέχεια να φτάσουν σε λιγότερους ανθρώπους και έτσι θα σταματήσουν να παρέχουν και τις οποιασδήποτε υπηρεσίες. Συνολικά, πάνω από 8 εκατομμύρια άνθρωποι διατρέχουν τον κίνδυνο να μείνουν αβοήθητοι, όπως υπενθύμησε η ύπατη αρμοστία, και τονίζει ότι η δυνατότητά της να παρέχει τη σχετική βοήθεια επιδεινώνεται συνέχεια της επιδεινούμενης κατάστασης που έχουν τα οικονομικά της. Τα κεφάλαια που έχει διαθέσιμη υπηρεσία έχουν μειωθεί ήδη από τα 5,2 στα 3,9 δισεκατομμύρια δολάρια μεταξύ του 2024 και του 2025, φυσικά λόγω των συνεισφορών οι οποίες έχουν μειωθεί δραματικά από τα μέλη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Κώστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Αναφερθήκαμε λοιπόν στο πώς διαμορφώνονται οι τιμές των καυσίμων και σε γειτονικές χώρες πέφτουν ορισμένοι προκειμένου να γεμίσουν τα ρεζερβουάρ των οχημάτων τους με καύσιμα, καθώς εκεί οι τιμές των καυσίμων είναι σημαντικά χαμηλότερες από αυτές τις οποίες διατίθενται στα ελληνικά πρατήρια. Ο Τίμος Φακαλής έχει το ρεπορτάζ. Τίμο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βούλα, κυρίες και κύριοι, εδώ από την πόλη Γεύγελη της Βόρειας Μακεδονίας, όπου σειραίουν καθημερινά αρκετοί οδηγοί εδώ από το Κιλκί, στο Πολύκαστρο και το Δήμο Παιωνίας γενικότερα, προκειμένου να φουλάρουν τα ρεζερβουάρ τους, καθώς εδώ η τιμή στα πρατήρια αγρό καυσίμων είναι στο 1,61 τόσο για την αμόλυβδη όσο και για το πετρέλαιο κίνησης. Έχει μπει πλαφόν στην Βόρεια Μακεδονία στο 1,61. Το πλαφόν θα ισχύει μέχρι και τις 12 Οκτωβρίου. Δηλαδή ουσιαστικά μιλάμε για μια ψαλίδα 60 λεπτών. Αυτό πρακτικά σημαίνει για ένα φουλάρισμα περίπου στα 20-25 ευρώ διαφορά στο φουλάρισμα έχει ένα αυτοκίνητο αν το φουλάρισε στην Ελλάδα ή στην Βόρεια Μακεδονία. Αυτός είναι και ο λόγος που, όπως λέει και το Δελωνείο εδώ, έχει αυξηθεί η κίνηση των ελληνικών οχημάτων προς τη γειτονική χώρα κατά 20% το τελευταίο διάστημα, ενώ να πούμε ότι έχει μειωθεί και ο ΦΠΑ στα καύσιμα στη Βόρεια Μακεδονία από 18% στο 10% έχει πέσει εκτάκτως μέχρι και τις 12 Οκτωβρίου προκειμένου να συγκρατηθούν οι τιμές, καθώς και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης κατά 3 δινάρια. Mm-hmm. Είναι αρκετός ο κόσμος ο οποίος μπαίνει καθημερινά από το τελωνείο των Ευζώνων. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και από τον Προμαχώνα, όπου εκεί είναι λίγο πιο αυξημένες από τη Βόρεια Μακεδονία οι τιμές, πάντως είναι χαμηλότερες από τα ελληνικά βενζινάδικα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τίμο.

0: αναβρασμό βρίσκονται οι αγρότες σε πολλές περιοχές της χώρας και βέβαια το θέμα των τιμών των καυσίμων είναι ένα από τα βασικά προβλήματά τους. Συγκεντρωνόμαστε στις πλατείες των χωριών και φωνάζουμε τους βουλευτές όλων των κομμάτων, είπε μιλώντας στον 102 FM. Ο αγροτοσυνδικαλιστής από την Επανομή, κύριος Μαυροσκάς, τονίζοντας ότι από τις 640.000 δηλώσεις που έπρεπε να γίνουν, έχουν γίνει μόνο 25.000 και αυτές στην πλειονότητά τους αφορούν πολύ μικρές εκτάσεις των 10 έως 20 στρεμάτων. Να τον ακούσουμε.
1: Υπάρχει αναβρασμός των αγροτών σε όλη την Ελλάδα. Το πρόβλημα είναι πανελλαδικό. Από τις 640.000 δηλώσεις που έπρεπε να έχουν γίνει ήδη, έχουν γίνει μόνο 25.000. Από τις 25.000 αυτές δηλώσεις, οι περισσότερες δηλώσεις είναι πάρα πολύ μικρές εκτάσεις, της τάξης των 10-20 στρεμμάτων. Άρα, αν βάλουμε στην καλλιεργηθήσα έκταση της Ελλάδος, το ποσοστό των αγροτεμαχίων που έχουν δηλωθεί, της έκτασης που έχει δηλωθεί, είναι λιγότερο από το 1%. Είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 1981. Είναι η πρώτη χρονιά όλα αυτά εδώ τα 50 χρόνια που δεν έχουν γίνει δηλώσεις. Και είναι καθαρά ευθύνη της κυβέρνησης και των αποφάσεών της. Είναι ένα έγκλημα αυτό που γίνεται. Θα τεινάξει την αγροτική οικονομία στον αέρα και μαζί με την αγροτική οικονομία θα τεινάξετε και εσείς όλοι οι άνθρωποι, οι συνέλληνες, οι συμπολίτες μας στον αέρα, διότι δεν θα υπάρχουν τρόφιμα, θα υπάρχει διατροφική εξάρτηση από το εξωτερικό. Όλα τα τρόφιμα που θα καταναλώνουμε θα είναι εισαγόμενα, κακής ποιότητος και πανάκριβα. Σε πρώτη φάση, γιατί δεν είμαστε οι τραμπούκοι που θέλουν να μας πούν και λένε τα κανάλια ότι δεν έχουμε δουλειά και βγαίνουμε στους δρόμους για να τρώμε σουβλάκια. Έχουμε όλο αυτό τον καιρό, από τα προηγούμενα μπλόκα μέχρι εδώ, προσπαθούμε να λύσουμε προβλήματα. Η κυβέρνηση όχι μόνο κοφεύει, αλλά μας κοροϊδεύει κατάμονα. Έχουμε φτάσει τώρα στο σημείο ότι συγκεντρωνόμαστε στις πλατείες των χωριών και φωνάζουμε πάλι τους βουλευτές. Και ύστερα θα γίνει της κακομοίρας. Εάν δεν στρώσουμε, θα γίνει της κακομοίρας. Αφού το κράτος μας σταματάει τη δουλειά, μας κλέβει ποικιλοτρόπως και δεν θα μπορούμε να ζήσουμε, θα πάμε φυλακή για να μας ζει το παλιό κράτος αυτό. Πρέπει να φάμε.
0: Και διάθεση για κινητοποιήσεις δεν έχουν μόνο όπως φαίνεται οι αγρότες της χώρας, καθώς κινητοποιήσεις προγραμματίζουν και τις προανήγγυλαν μιλώντας στο σταθμό μας και οι αλλοιείς. Ξεκινάει στη 1 του μηνός, 1 Οκτωβρίου, μετά από τετράμινη παύση η αλλιευτική περίοδος, αλλά δυστυχώς δεν θα βγούμε στη δουλειά, είπε στον 102 FM ο Κώστας Νταουλτζής, πρόεδρος του Συνεταιρισμού Μηχανοτρατών Νέας Μηχανιώνας. Προανήγγειλε λοιπόν ότι με τα αλλιευτικά τους θα βγουν σε όλα τα λιμάνια της χώρας να διαμαρτυρηθούν για το κόστος του πετρελαίου που το χαρακτήρισε απαγορευτικό.
2: Ξεκινάει η ηλιακτική περίοδος 1 του μηνός, 1 Οκτωβρίου, μετά από τετράμινη παύση, 4 μήνες και πλέον, από 23 Μαΐου βρεθόμαστε. Αλλά δυστυχώς δεν θα βγούμε στη δουλειά. 1 Οκτωβρίου έχουμε προγραμματίσει πανελλήνια κινητοποίηση, όλα τα λιμάνια, όλοι οι αλλιείς, και η παράκτια ιδία, και τα γρηγορία και οι μηχανότρατες, λόγω κόστος πετρελαίου. Το οποίο είναι απαγορευτικό για να βγούμε, δηλαδή είτε γίνει κινητοποίηση είτε όχι, δεν θα βγαίνει στη δουλειά λόγω κόστος. Το κόστος υπερβαίνει το ακαθάριστο προϊόν. Δηλαδή το πετρέλαιο που θέλουμε κάθε μέρα σε κόστος, δεν μπορούμε να το βγάλουμε σε άλλη για τίποτα. Αλλά περιμένω μια συνάντηση ή ένα ραντεβού με το Υπουργείο Γεωργίας, κάτι πρέπει να δει. Όλη η υπόλοιπη Ευρώπη, ιδίως η Νότια και η Βόρεια, αλλά η Νότια Ευρώπη έχει ήδη δώσει αρκετά μεγάλο ποσοστό χρημάτων για να γίνει βιώσιμη ελεία και να κρατηθεί. Εδώ εμείς είμαστε ακόμα στην εξαγγελία των 16 λεπτών για δύο μήνες παραδειγμένη σεζόν, δηλαδή Απριλίου-Μαΐου, το οποίο δεν καλύπτει ούτε κατελάχιστον. Φανταστείτε, ξεκινήσαμε 550, τόσο είναι το βιώσιμο κόστος του πετρελαίου, του πετρελαίου ναυτιλίας που βλέπουμε εμείς, μην τον μπερδεύουμε. Τις κινήσεις είναι άλλη ποιότητα, άλλο πετρελαίο, είναι ότι καίνε και τα καράβια.
0: Συνεχίζεται η ταλαιπωρία στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Κατερίνης λόγω των έργων που εκτελούνται με πολλή ώρες καθυστερήσεις και ουρές χιλιομέτρων για τους οδηγούς στη δυτική είσοδο και στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη στο ύψος των διοδίων των Μαλγάρων επικρατεί επίσης το αδιαχώρητο. Το Υπουργείο Υποδομών πρέπει να παρακολουθεί τις ενέργειες που γίνονται όταν προκύπτει ένα πρόβλημα, ανέφερε ο συγκοινωνιολόγος Σταύρος Κωνσταντινίδης μιλώντας στον 102 FM.
3: Τα Μάλγαρα είναι η βασική κεντρική είσοδο στην Θεσσαλονίκη. Εγώ ήθελα να πω ότι τη στιγμή που έτσι κι αλλιώς το κυκλοφοριακό μας ταλαιπωρεί μέσα στην πόλη, έξω από την πόλη, δεν γίνεται λόγω δικής μας υπητιότητας, ανθρώπινης υπητιότητας, να δημιουργούμε και επιπρόσθετα ένα ακόμα και μάλιστα τέτοιας έκτασης πρόβλημα. Δηλαδή εδώ βλέπω εγώ ότι ο παραχωρησιούχος, ο οποίος μάλιστα έχει αναλάβει από 1η-1η του 26 την διαχείριση των τμήματων αυτών, έδειξε μια επιχειρησιακή αλλά και επικοινωνιακή ανετοιμότητα. Επιχειρησιακή ανετοιμότητα, γιατί από όσο έμαθα και διάβασα το Σαββατοκύριακο δεν γινόντουσαν εργασίες, δηλαδή έκλεισε από την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο δεν έγινε αξιοποιήσιμο όσον αφορά την επίσπευση των εργασιών, γιατί δεν μπορείς.

0: αθλητισμός.
1: Ο Νίκος Καραγιώργης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας ενημερώσει εντάχει όμως, έχουμε λίγο χρόνο Νίκο, για τις αναμετρήσεις που θα έχουμε στην Τούμπα για αρχή σε σχέση σε ό,τι αφορά το UEFA Nations League.
2: Καλό μεσημέρι και φυσικά υπάρχει sold out το οποίο ανακοινώθηκε και για τα δύο παιχνίδια. Καταρχάς την Πέμπτη κόντρα στην Ολλανδία και στη συνέχεια την Κυριακή κόντρα στην Γερμανία και τα δύο παιχνίδια θα ξεκινήσουν στις 10 παρατέταρτο. Η εθνική μας ομάδα μάλιστα βρίσκεται από χθες στην Θεσσαλονίκη όπου θα συνεχίσει την προετοιμασία της ενώ αύριο θα γίνουν καθιερωμένες δηλώσεις στη Media Day τόσο για την εθνική μας ομάδα όσο βέβαια και για τους Ολλανδούς οι οποίοι αναμένονται στην Θεσσαλονίκη και βέβαια θα μιλήσουν ο Τσάβι Ερνάντεθ, ο ομοσπονδιακός προπονητής εδώ και μερικές εβδομάδες, μερικούς μήνες αλλά και ένας από τους παίκτες. Επίσης στο μπάσκετ θα πούμε ότι σήμερα υπάρχει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού κόντρα του Ολυμπιακού Ζαλγκίρις Κάουνας 8 η ώρα. Για την δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγας. Ενώ σε 9 η ώρα κάνει πρεμιέρα ο Άρης στο EuroCup, τη δεύτερη τάξη διοργάνωση της EuroLeague, αντιμετωπίζοντας στη Γαλλία τη Λεμάν.
1: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο.
0: Ο καιρός. Με το Χρυσόστομο Παρανό.
3: Στη βόρεια χώρα σήμερα αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στα ανατολικά και το βράδυ και στην κεντρική Μακεδονία. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 24 με 25 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις ισχυροί έως 7 μποφόρ τοπικά. Αύριο στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο αναμένονται νεφώσεις με παροδικές βροχές. Από το απόγευμα, τοπικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τοπικά στα Δωδεκάνησα. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στα δυτικά τους 26 με 27 βαθμούς και στα ανατολικά τους 23 με 24. Παράλληλα, θυελώδεις βοριάδες θα πνέουν στο Αιγαίο που θα φτάνουν και τα 7 με 8 μποφόρ. Στη βόρεια χώρα αύριο αναμένονται αρχικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κατά τη διάρκεια της νύχτας στη Χαλκιδική και το βόρειο Αιγαίο που σταδιακά θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 25 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική ισχυρή έως 7 μποφόρ στο Θρακικό και την Ανατολική Χαλκιδική.
1: Κυρίες και κύριοι, ήταν η ραδιοεφημερίδα του 102 FM, της ΕΡΤΡΙΑ. Στο συντονισμό της εκπομπής σήμερα ήταν ο Κώστας Γουλής, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης, στη ρύθμιση του ήχου ο Τάσος Τριανταφύλου και στο μικρόφωνο η Βούλα Σαΐτη. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, ακολουθούν αμέσως τώρα τίτλοι ειδήσεων και στη συνέχεια η εκπομπή 352 στον 102. Καλή σας συνέχεια.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Εισαγγελική παρέμβαση για την κλινική στη Θεσσαλονίκη που έκανε παράνομα χημειοθεραπείες. Προβλέπεται χρονικό περιθώριο τουλάχιστον 15 ημερών για τη σφράγισή της. Στο ειδικό δικαστήριο περιευθύνης υπουργών παραπέμπει το πρώην υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας Χρήστος Τριαντόπουλος και άλλα 4 πρόσωπα για αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών. Συνεχίζεται η αυξητική πορεία των τιμών του πετρελαίου διεθνώς. Στην Ευρώπη πιέζουν για ανάληψη πρωτοβουλειών. Το δικαστήριο απέρριψε τη χορήγηση ελαφρυντικού στους 3 καταδικαστέντες για την υπόθεση της φωνικής πυρκαγιάς στο μάτι, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση. Επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο στη Σλοβακία. Μία γυναίκα νεκρή και 2 τραυματίες, ο ένας από τους οποίους παιδί σε σοβαρή κατάσταση. Τοπικές βροχές σε όλη τη χώρα έως 24 βαθμούς στην Αττική, έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 3.30.
4: Κάθε επιχείρηση έχει μια ιστορία προσπάθειας. Κάποιες ιστορίες αξίζουν να ακουστούν δυνατά. τα βραβεία αριστείας και επιχειρηματικότητας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης αναζητούν τους πρωταγωνιστές της αγοράς του νομού Θεσσαλονίκης. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και δώσε στην επιχείρησή σου τη θέση που της αξίζει. Αιτήσεις έως 30 Σεπτεμβρίου στο aristia.eth.gr.
5: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φυλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Δημήτριε, έλα, έχουμε μεταγραφή.
7: Γιατί, coach?
6: Γινόμαστε καλύτεροι. Θα μας βλέπουν και θα μας θαυμάζουν. Πάντα με το ίδιο σύστημα. 3-5-2. Γιατί θα είμαστε 3 με 5 κάθε μέρα στον 102. Και οι δύο θα είναι ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: να ξεκινήσουμε κάπως διαφορετικά, κυρία μου.
1: Βεβαίως.
0: Τη σημερινή εκπομπή.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, αναρωτιέμαι πού με βρίσκουν και μου στέλνουν αυτά τα email.
1: Ωχ, για πες.
0: Και θέλω να ξεκινήσω με μία δήλωση. Mm-hmm. Σας παρακαλώ, όταν με παίρνετε τηλέφωνο και σας λέω ότι δεν ενδιαφέρομαι, βγάλτε με ταυτόχρονα και από τη λίστα με τις επαφές σας, γιατί δεν έχει κανένα νόημα την επόμενη μέρα να με παίρνει ένας χαμογελαστός διαφορετικός υπάλληλος, αλλά από την ίδια εταιρεία και να μου λέει «Α, γεια σας, θα θέλαμε να σας κάνουμε μία προσφορά». Σας παρακαλώ, την αρνήθηκα τη Δευτέρα, την αρνήθηκα την Τρίτη, την αρνήθηκα την Τετάρτη, σας είπα βγάλτε με, mm-hmm. έτσι. Και παρόλα αυτά συνεχίζετε να με παίρνετε. Δεν πρόκειται να χρειαστώ φθηνό ρεύμα από τη δική σας εταιρεία.
1: Όχι Δημήτρη, δεν μπορείς να βγεις από τη λίστα.
0: Γιατί δεν μπορώ να βγω από τη λίστα? Θέλω να βγω από τη λίστα. Σας παρακαλώ, βγάλτε με από τη λίστα και από αυτήν και από οποιαδήποτε άλλη λίστα, εκτός από αυτές βεβαίως που έχω δώσει την νόμιμη συγκατάθεσή μου. Γιατί δεν θυμάμαι mm-hmm. να έχω δώσει σε όλες τις εταιρείες που πουλάνε ρεύμα τη συγκατάθεση.
1: Προφανώς.
0: Εντάξει. Καλησπέρα σε όλους εσάς που αντιμετωπίζετε το ίδιο πρόβλημα. Δέχομαι περισσότερα τηλέφωνα διαφημιστικά mm-hmm. από ότι για να μιλήσω με τους δικούς μου ανθρώπους, την οικογένεια, τους φίλους μου. Δηλαδή, αν δέχομαι 10 τηλέφωνα τη μέρα, που είναι λίγα για δημοσιογράφος, τα 7 είναι από κάποιον που προσπαθεί να μου πουλήσει κάτι. Φτάνει! Δεν θέλω!
1: Α, δεν μπορείς να πεις, έχεις την προτίμησή τους όμως.
0: Ναι, αλλά
1: δεν το εκτιμάς.
0: Μια παροχή έχω, βρε παιδιά, και σας είπα ότι την έκλεισα με μπλε τιμολόγιο σταθερό πριν από 2 μήνες. Τέλος. Βγάλτε με από τη λίστα. Το ίδιο ισχύει βεβαίως και για το φυσικό αέριο.
1: Η αλήθεια είναι ότι και εμένα μου έχει τύχει να ζητήσω να με βγάλουν από τη λίστα. Έχει γίνει βέβαια. Δεν μπορώ να πω. Δεν έχω παράπονο σε αυτό. Εσένα πως σου κάτσε τώρα να σου κάνω τηλέφωνο στο τηλέφωνο back to back?
0: Συνέχεια. Και όχι μόνο back to back. Εμένα με βομβαρδίζουν και με email, γιατί δεν ξέρω και πού βρίσκονται. Που βρίσκουν και τον.
1: Το mail.
0: Το λογαριασμό μου στο διαδίκτυο. Αλλά υπάρχουν κάποιοι που τους το δίνω, έτσι. Mm-hmm. Οι οποίοι. Πραγματικά θέλω να συνεχίσουν να μου στέλνουν email.
1: Ναι,
0: πραγματικά, ναι. Να επιμείνουν, ναι, γιατί είναι respect. Γιατί κάνουν κάτι πάρα πολύ εξειδικευμένο, mm-hmm. έτσι. Και επειδή το στέλνουν όπου να είναι, πραγματικά δεν ξέρουν σε ποιον θα φτάσει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, σου διαβάζω, τυχαία.
1: Ω, για πες.
0: Διάγνωση ηλεκτρικών βλαβών με πρακτικές μετρήσεις. Μονοήμερο τεχνικό σεμινάριο. Έχεις 12 βόλτα αλλά δεν δουλεύει. Άλλαξες εξάρτημα και το πρόβλημα έμεινε. Η μπαταρία πέφτει και δεν βρίσκεις τη διαρροή. Δηλαδή πράγματα που εμένα δεν με ενδιαφέρουν καθόλου, στο ελάχιστο. Ξέρεις πώς να χρησιμοποιείς αμπεροτσίμπιδα? Με γκονόμετρο και μιλιονόμετρο, κανένα πρόβλημα. Δήλωσε τώρα στο μονοήμερο σεμινάριο, Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Στο Χαλάνδρε.
1: Στο Χαλάνδρε. Πολύ ενδιαφέρον πάντως. Γιατί?
0: Ήμουν σίγουρος ότι εσένα θα σου άρεσε αυτό.
1: Μα αμπεροτσίμπιδο.
0: Αμπεροτσίμπιδο.
1: Ορίστε.
0: Ήξερες εσύ τι είναι το αμπεροτσίμπιδο?
1: Όχι, προφανώς.
0: Ποιος ξέρει, ρε παιδιά, τι είναι το αμπεροτσίμπιδο? Στείλτε το μας. Δεν έχω και τα γυαλιά μου. Μισό λεπτό να τα φορέσω. Στο 69-30-078-228. Αν ξέρεις τι είναι το. Μην το πεις. Αν ξέρεις τι είναι.
1: Όχι, δεν ξέρω.
0: Και το μεγκόμετρο.
1: Όχι, αυτό το σίγουρα δεν ξέρω. Το αμπεροτσίμπιδο μπορώ λιγάκι.
0: Αμπεροτσίμπιδο.
1: Με τα αμπέρ και τα λοιπά να σκεφτώ κάπου.
0: Αμπεροτσίμπιδα. Αμπεροτσίμπιδα, ναι.
1: Το άλλο.
0: Το μεγκόμετρο. Το μεγκόμετρο τι μετράει? Το μιλιομόμετρο τι μετράει? Και για ποιο λόγο μου το στέλνετε το email για να πάρω μέρος σε ένα μονοήμερο? Θα μου πεις για να τα μάθεις και να ξεστραβωθείς λίγο, που λέει ο λόγος.
1: Ορίστε, και θα κάνεις μετά τη δουλειά στο σπίτι μόνος σου.
0: Μα δεν χρειάζομαι μέχρι στιγμής αμπεροτσίμπιδο για να αλλάξω μια λάμπα.
1: Χρειάζεσαι και δεν το ξέρεις.
0: Έτσι λες, ε.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αλλά κάποιοι θέλω, ας πούμε, πραγματικά, γιατί μαθαίνω καινούριες λέξεις.
1: Λέει και πόσο κοστίζει αυτό το πράγμα τώρα.
0: Για να δούμε μισό λεπτό. Χωρίς χώρος εκπαίδευση, με συγχωρεί.
1: Στο Χαλάνδρη, λίγο μακριά, βέβαια.
0: Στην Ιερά Οδός 131, Αγία Άνης. Στάση, λέμε.
1: Δωρεάν αποκλείεται να είναι.
0: Όχι.
1: Και
0: δεν λέει.
1: Πας με την αμπεροτσιμπίδα σου μαζί.
0: Δεν ξέρω αν έχει παροχές. Αλλά επειδή έχω την εντύπωση ότι και καλά κάνουν οι άνθρωποι που το διοργανώνουν, ότι μάλλον είναι. Επειδή. Προφανώς τώρα, για να σταματήσουμε την πλάκα, απευθύνεται σε επαγγελματίες.
1: Ναι.
0: Αυτοί που το διοργανώνουν και το κάνουν δωρεάν για τους επαγγελματίες είναι μια πάρα πάρα πολύ καλή προσπάθεια.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, φυσικά.
0: Είναι μια αξιέπαινη προσπάθεια. Εμένα δεν.
1: Ναι, το θέμα είναι σε σένα πώς έφτασε.
0: Αλλά στείλτε το μου, γιατί μου δημιουργούνται απορίες και μαθαίνω καινούργιες λέξεις, ας πούμε. Μια χαρά.
1: Πολύ χρήσιμο πάντως. Για σένα εντάξει.
0: Έλεγχο σημάτων CAN και αισθητήρων. Τι είναι τα σήματα CAN, CAN, BUS και ECU. Sleep, mode, wake up, faults και τροφοδοσίες. Όλα τα καλά στα μαθαίνεις σε αυτό το σεμινάριο. Όλα τα καλά βεβαίως αν είσαι σχετικός με το ηλεκτρικό ρεύμα. Μέχρι εκεί έχω καταλάβει. Ενδεχομένως και με το αυτοκίνητο.
1: Εγώ μέχρι τα αμπέρε έφτασα, μετά χάθηκα.
0: Ναι, τώρα αμπεροτσίπηδο. Ξεκινήσαμε κάτι διαφορετικά, γι' αυτό οι σκέψεις μας πηγαίνουν αρχικά σε αυτούς που ξέρουν τι είναι το αμπεροτσίπηδο και πρέπει να μας το στείλουν. Δευτερευόντως σε όλους εσάς που σηκώνετε το τηλέφωνο ακόμα. Και θέλετε να είστε και ευγενικοί κιόλας και καλά κάνετε, γιατί αυτά τα παιδιά που τηλεφωνούν δεν φταίνε σε τίποτα. Ναι. Απλά πρέπει κάποια στιγμή να μεταφέρουν αυτολεξί τις αντιδράσεις των ανθρώπων που τηλεφωνούν στους λίγο πιο πάνω. Mm-hmm. Μπας και καταφέρουμε και βγάλουμε μια άκρη. Φτάνει πια. Φτάνει πια. Έχει καταντήσει κουραστικό και το να λέω όχι και το να προσπαθώ να διατηρήσω και ένα επίπεδο ευγένειας στην κουβέντα.
1: Μετά και από τόσες φορές που έχουν εντός εισαγωγών ενοχλήσει. Εντάξει. Είναι κατανοητό.
0: Δηλαδή θα σπάσω το αμπεροτσίμπιδό μου σε έδειξη διαμαρτυρίας άμα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση.

0: Βεβαίως, για να επιστρέψω λίγο στο προηγούμενο. Επίσης, δεν μου αρέσει να θεωρούν οι άνθρωποι οι οποίοι τηλεφωνούν ότι όλοι οι άνθρωποι που τους σηκώνουν το τηλέφωνο, γιατί υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι πολύ απλά το κλείνουν, είναι αφελείς. Δηλαδή, έχω την αίσθηση ότι ο κόσμος δεν είναι ανόητος, έτσι, εκτός από πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις τις οποίες τις συζητάμε σε αυτή την εκπομπή. Mm-hmm. Άρα το φθηνό ρεύμα ξέρει πότε είναι φθηνό και ξέρει πότε είναι ακριβό. Δεν χρειάζεται δηλαδή ιδιαίτερη πειθό mm-hmm. για να τον τραβήξεις από μία εταιρεία σε άλλη εταιρεία. Ο περισσότερος κόσμος ξέρει πάρα πολύ καλά το ποια εταιρεία έχει πιο ακριβό ρεύμα,
1: σίγουρα.
0: Ποια εταιρεία έχει πιο φθηνό ρεύμα και αν υπάρχει και ένα λεπτό στη διαφορά, μισό λεπτό στην διαφορά, το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να κοιτάξουμε τα πάγια σε μηνιαία βάση, να προσθέσουμε και τα διαφορετικά πάγια που είναι από 10 ευρώ μέχρι 4 ευρώ και να δούμε ότι σχεδόν πάνω κάτω όλες οι εταιρείες, αν εξαιρέσεις το αδώρα που δίνουν και τυχόν επιπλέον παροχές, η τιμή τους δεν έχει και τόσο μεγάλη διαφορά. Επομένως, ας μην είμαστε κιόλας αγενείς και ας μην θεωρούμε κυρίως εσείς που παίρνετε τα τηλέφωνα τους ανθρώπους με τους οποίους μιλάτε ότι είναι αφελείς και δεν γνωρίζουν με αρκετές εξαιρέσεις στο συγκεκριμένο κομμάτι, μιας που πιαστήκαμε με τα τηλέφωνα. Λοιπόν, η Σμαρό παρόλα αυτά την γνώση την κράτησε για τον εαυτό της, δεν μου εξήγησε κατά τη διάρκεια του τραγουδιού τι είναι ακριβώς το αμπεροτσίμπιδο.
1: Όχι, πού να ξέρω κι εγώ.
0: Α, δεν ξέρεις.
1: Τα αμπέρ ξέρω ότι είναι η μονάδα μέτρησης στο ρεύμα.
0: Ναι.
1: Τώρα μια τσιμπίδα που μετράει.
0: Ναι, αλλά
1: στο
0: γιατί ας πούμε να μην είναι αμπερόμετρο και να είναι αμπεροτσίμπιδο, ας πούμε.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω. Έχω έναν άνθρωπο στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, ο οποίος εκτός από αστήρευτες αθλητικές γνώσεις.
1: Φούτσαλ και γκολφ και τα
0: και
1: πάντα.
0: Γκολφ
1: όλα.
0: Και τένις και ποδόσφαιρο και μπάσκετ και ό,τι μπορεί να φανταστεί, ας πούμε. Μόνο συγχρονισμένη κολύμβηση δεν τον έχω δει να κάνει αναμετάδοση. Δεν ξέρω, μήπως έχει και τεχνική κατάρτιση στην ορολογία. Θόδωρος Χατζηπαντελής.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας, κύριε μου, τι κάνετε, είστε καλά?
2: Βεβαίως, καλησπέρα σας. Για όλα έχουμε απαντήσεις, να το ξέρετε αυτό, Μαρό και Δημήτρη. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό είναι το πιο εύκολο. Το αμπεροτσίμπιδο είναι το γνωστό τσιμπιδάκι, το οποίο βγάζουμε τα φρύδια, οι γυναίκες περισσότερο δηλαδή, το οποίο χρησιμοποιούμε όταν έχουμε πρόβλημα στο πίνακα, βάζουμε το τσιμπιδάκι και βγάζουμε το καλώδιο. Και έτσι δεν έχουμε ρεύμα, με αποτέλεσμα να μην έχουμε και μεγάλη κατανάλωση και γλιτώνουμε και πολλά λεφτά. Αυτό λέγεται αμπεροτσίμπιδο.
0: Μάλιστα. Εντάξει, κάπου πήγε το μυαλό μου. Okay.
2: Νομίζω σας έλυσα την απορία.
0: Ευχαριστούμε, ναι, εννοείται.
2: Αν θέλετε περισσότερες λεπτομέρειες, τζάμπα δεν τις δίνουμε.
0: Προφανώς έχεις πάρει μέρος στο συγκεκριμένο σεμινάριο που μου το στείλανε εμένα στο email και λειτουργήσε έτσι στο ξεκίνημα της εκπομπής ως η εισαγωγή της. Θόδωρε, σου δημιουργήθηκε καμία... Πώς ήταν η μετάδοση χθες στο φούτσαλ? Πώς ήταν, θέλω να μου περιγράψεις λίγο το συνέστημα. Πώς σου φάνηκε το άθλημα αρχικά?
2: Βεβαίως. Κοίταξε, να σου πω την αλήθεια, δεν μου έκανε, επειδή το έχω δει και στην τηλεόραση αρκετές φορές, όπως είχαμε και χθες την κουβέντα, παιδιά, οφείλω να πω ότι έτσι το περίμενα και έτσι το είδα. Εντάξει, σαφέστατα οι ομάδες στο εξωτερικό έχουν μεγαλύτερη ποιότητα, να το πω, αλλά από εκεί και πέρα όμως, αυτό που είδα εγώ στον αγωνιστικό χώρο, δεν μπορώ να πω ότι δεν μου άρεσε. Είδα και τσαλιμάκια, είδα και κολπάκια. Αυτά είναι δηλαδή τώρα σε ένα τόσο μικρό χώρο mm-hmm. με τα πόδια. Είναι πολύ δύσκολο να μπορείς να κάνεις control και διάφορα άλλα πράγματα. Οπότε είναι φυσικό και επόμενο ότι έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτά που έχει το ποδόσφαιρο σε εξωτερικό χώρο, έτσι. Δηλαδή που υπάρχει μεγαλύτερη άνεση για να μπορέσεις να τριπλάρεις και να κάνεις διαφορετικές κινήσεις. Εδώ θέλει τρομερή ταχύτητα, πολύ καλά γυρίσματα για να μπορείς να σουτάρεις και φυσικά να έχεις εικόνα του που είναι η εστία. Αν και από ό,τι κατάλαβα, οι περισσότεροι παίκτες δεν κοιτάνε μόνο να χτυπήσουν, να εκτελέσουν δηλαδή από μακριά, αλλά προσπαθούν να πετύχουν τον γκολ με τρόπους περισσότερο πάσες δηλαδή, οι οποίες να είναι κάθετες, να είναι έτσι έξυπνες και να μπορεί να γίνει γρήγορα μια πάσα και ένα γρήγορο σουτ. γιατί και οι τερματοφύλακες είναι καλοί. Έτσι, χθες ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ, για παράδειγμα, καταρχήν να πούμε ότι ήταν η δεύτερη αγωνιστική, γιατί μιλάμε τώρα για κάτι το οποίο ενδεχομένως ο περισσότερος κόσμος δεν γνωρίζει. Mm-hmm. Να πούμε ότι ήταν η δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου σάλας, και αυτό λέγεται φούτσαλ και δεν είναι αστείο, σοβαρά το λέω. Και από εκεί και πέρα ήταν, η ΑΕΚ νίκησε εύκολα τον ΠΑΟΚ με 4-1, πέτυχε 2 γκολ στο πρώτο και 2 στο δεύτερο ημίχρονο. Βέβαια δεν είναι απαραίτητο ότι πάντα υπάρχει τέτοιο σκορ που θυμίζει και σκορ, ας πούμε, αγώνα εκτός σε ανοιχτό γήπεδο. Mm-hmm. Υπάρχουν και σκορ 1-1, όπως στη δεύτερη αγωνιστική υπήρχε τέτοιο σκορ, και υπάρχουν σκορ και 11-3. Έτσι, δηλαδή εξαρτάται από την δυναμικότητα, δυναμική των αντιπάλων. Μπαίνουν σαφώς πολύ πιο εύκολα τα γκολ, αλλά και πάλι υπάρχει μια δυσκολία. Ο ΠΑΟΚ χθες, ας πούμε, ένα γκολ πέτυχε με πέναλτι, όλο και όλο. Αυτό δεν κατάφερε δηλαδή να σκοράρει, παρότι είχε ένα δοκάρι, παρότι είχε κάποιες ευκαιρίες σε πολύ καλά σουτ, τα οποία πραγματοποίησε, τα περισσότερα έφυγαν out. Ωστόσο, μπορώ να πω ότι μου άρεσε και σαν έτσι να το παρακολουθήσει κάποιος. Βέβαια, επίσης κάτι που με έκανε εντύπωση είναι ότι χτες υπήρχαν γύρω στους 500 οπαδούς του ΠΑΟΚ, τους οργανωμένους, έτσι μιλάμε τώρα για τους φανατικούς οπαδούς του ΠΑΟΚ, οι οποίοι γέμισαν τη μία πλευρά του κλειστού γυμναστηρίου της Μίκρας, στο σπίτι του Χάντμπολ δηλαδή, mm-hmm. εκεί, το οποίο έγινε για μερικές ώρες σπίτι του Φούτσαλ, αλλά είναι ακριβώς οι ίδιες οι γραμμές, οι ίδιες οι αιστείες, δηλαδή δεν χρειάστηκε τίποτα να κάνουν. Είναι όλα ίδια, τα σημεία από τα οποία εκτελούνται με το χάντμπολα με τα χέρια, στο φούτσαλ εκτελούνται με τα πόδια. Υπάρχουν οι δίλεπτες αποβολές, ο χρόνος σταματάει βέβαια, και αυτό, παρότι είναι 20 λεπτά το ημίχρονο και 20 το δεύτερο, όπως είναι δηλαδή και στο μπάσκετ, ουσιαστικά ο χρόνος είναι πολύ περισσότερος, διότι σταματάει το παιχνίδι πολύ συχνά, έτσι, δηλαδή μπορεί να παιχτεί 5 δευτερόλεπτα και να σταματήσει με ένα φάουλ. Και επίσης μετά τα 6 φάουλ τα οποία θα κάνει μία ομάδα στην άλλη, από το επόμενο, από το 7ο φάουλ εκτελείται πέναλτι. Ουσιαστικά δηλαδή μετά τα 6 φάουλ, το κάθε φάουλ είναι πέναλτι. Αλλά ούτε ο ΠΑΟΚ ούτε η ΑΕΚ, ούτε στο πρώτο ούτε στο δεύτερο ημίχρονο χρειάστηκε να φτάσουν μέχρι εκεί. Δηλαδή γίναν το πολύ 2-3 φάουλ. Και αυτό γιατί? Γιατί επιτρέπονται τα σκληρά μαρκαρίσματα. Και εδώ λοιπόν είναι το αστείο της υπόθεσης. Ο κόσμος που βρισκόταν στις κερκίδες, και δεν μιλώ τώρα για τους 50, 30, 40, 50 το πολύ φίλους του φούτσαλ και των, ξέρεις, τα κορίτσια mm-hmm. των αγοριών που αγωνιζόταν και λοιπά, και διάφορους παράγοντες του αθλήματος οι οποίοι βρισκόταν και οι οποίοι ξέρουν το αθλήμα, οι υπόλοιποι 500, έτσι, οι παοκτσίδες οι οποίοι ήταν εκεί, βλέποντας, ξέρω εγώ, έναν παίκτη της ΑΕΚ να χτυπάει από πίσω έναν παίκτη του ΠΑΟ και να τον ρίχνει κάτω, ούρλιαζαν ότι είναι φάουλ, ο διαιτητής το άφηνε. Το παιχνίδι συνεχιζόταν. Στην επόμενη φάση, κράου ένα μαρκάρισμα από παίκτη του ΠΑΟ πάνω σε αυτόν τη ΑΕΚ, πέφτει κάτω κουτρουβάλα, πάλι το αφήνει. Και κοιτούσαν όλοι αποσβολωμένοι, σου λέει τι γίνεται εδώ.
1: Ναι.
2: Μέχρι που καταλάβαμε όλοι και εμείς μαζί, ότι τα φάουλ στο φούτσαλ δίνονται πολύ δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολα, δηλαδή όπως και στο handball, έτσι, πρέπει δηλαδή να βγάλει αίμα, δεν ξέρω αν γίνομαι κατανοητός.
1: Ναι, γι' αυτό και ο κανονισμός μάλλον θέλει σε τόσα φάουλ να έχει μετά πέναλτι, διαφορετικά μας δινόντουσαν πιο εύκολα και τα φάουλ, θα φτάνεμε πολύ γρήγορα στο να έχει συνέχεια πέναλτι.
2: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Είναι δηλαδή αρκετά σκληρούτσικο, έτσι, δηλαδή έχει mm-hmm. δηλαδή τη σκληράδα και του handball.
0: Πάντως αυτό τον κανόνα τον μοιράζεται το ποδόσφαιρο σάλας με το ποδόσφαιρο τυφλών. Και στο ποδόσφαιρο τυφλών, μετά από το 5ο φάουλ, η ομάδα για κάθε φάουλ εκτελεί πέναλτι, και μάλιστα από τα 6 μέτρα, που η επιτυχία θεωρείται δεδομένη στο συγκεκριμένο άθλημα, στο ποδόσφαιρο τυφλών. Δηλαδή, πολύ σπάνια ένας ποδοσφαιριστής με πρόβλημα όρασης από τα 6 μέτρα να μην μπορέσει να βρει στόχο και να σκοράρει. Αλλά είναι αυτό που περιέγραψε ο Θόδωρος. Για να δοθεί 3ο, 4ο, 5ο φάουλ, άντε τα δύο πρώτα δίνονται προς παραδειγματισμό σχετικά άνετα. Από εκεί και πέρα, κάθε φάουλ πρέπει ο παίκτης να ματώσει για να το πάρει ή να κάνει κάτι πάρα πολύ χοντρό για να το για να το παραχωρήσει. Οπότε και φαντάσου ότι ακόμα και στο ποδόσφαιρο τυφλών που δεν υπάρχει η όραση, σπάνια θα δεις τις ομάδες να φτάνουν στο σημείο να εκτελούν σε κάθε φάουλ πέναλτι. Πολύ δε περισσότερο στο φούτσαλ, στο ποδόσφαιρο σάλας. Άρα λίγο βίαιο μου ακούστηκε έτσι όπως το λίγο ξύλο πέφτει δηλαδή, εντάξει, μια χαρά.
2: Ναι, οφείλω να σου πω, ναι, το λέω με βεβαιότητα, έτσι, δηλαδή για μας που είμαστε μαθημένοι σε ένα άλλο, δηλαδή ξύλο πέφτει και στο ανοιχτό ποδόσφαιρο, αλλά δίνονται φάουλ.
0: Ναι, βρε παιδί
2: μου. Δίνονται κίτρινες κάρτες, δίνονται κόκκινες, καταλαβαίνεις.
1: Αλλά οι παίκτες όμως μάλλον το ξέρουν, αυτοί που παίζουν εννοώ, ξέρουν ότι θα υπάρχει και ξύλο εδώ σε εισαγωγικό.
2: Εννοείται. Δηλαδή θα είχαμε και κόκκινες, ας πούμε, άμα ήταν ανοιχτό ποδόσφαιρο στο χθεσινό παιχνίδι, ας πούμε. Okay. Αλλά και το πολύ είχαμε μία δίλεπτη αποβολή παίκτη της ΑΕΚ, την οποία ο ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί. Δηλαδή έπαιζε με παίκτη παραπάνω και παρότι έπαιζε με παίκτη παραπάνω δύο λεπτά, τίποτα, ούτε κάποια σούτ έγιναν τα οποία δεν μπόρεσε να σκοράρει. Θέλω να πω δηλαδή ότι έχει δυσκολίες, έχει κάποια πράγματα που έχει μάλλον και από το μπάσκετ και από το handball και από το ποδόσφαιρο στον ανοιχτό χώρο πράγματα τα οποία όλα μαζί και όλα αυτά είναι έτσι κάποια από εδώ κάποια από εκεί οι κανονισμοί αυτού του αθλήματος. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι δεν μου άρεσε. Απλά ο κόσμος άργησε να το καταλάβει. Σου λέω στην αρχή, σας λέω δηλαδή, είχε πολύ πλάκα στην αρχή και μετά κοιτούσαν απορριμμένοι, σου λέει τι γίνεται τώρα, δηλαδή κλωτσιά από εδώ, κλωτσιά από εκεί.
0: Κοίτα, να σου πω κάτι. Εγώ τους καταλαβαίνω όμως τώρα, γιατί ακούς, ας πούμε, το άθλημα ποδόσφαιρο σάλας. Δηλαδή, με το που ακούς τη λέξη σάλα, αμέσως το μυαλό σου δεν πάει σε κάτι ευγενικό, σε μια ορχήστρα που παίζει στη σάλα.
1: Κάτι πιο ευγενές.
0: Κάτι πιο ευγενές. Δηλαδή, η σάλα, ας πούμε, ένα παρκέ κάτω, σοκολατάκια, ένα πρέσβης κάπου να κυκλοφορεί μέσα, ας πούμε, ανάμεσά μας. Ένα βάλς, ένα βιολί στη σάλα. Και πηγαίνεις, ας πούμε, με αυτή την έννοια της λέξης σάλα στο μυαλό και βλέπεις μπροστά σου το αδιανόητο ξύλο. Όπως και να το κάνεις, θέλεις λίγο χρόνο να προσαρμοστείς.
2: Να προσαρμοστείς. Πάντως μετά όλες οι διαμαρτυρίες σταμάτησαν.
0: Εντάξει, προσαρμόστηκαν οι άνθρωποι.
1: Αν είναι για ξύλο, προσαρμόζονται όλοι.
2: Όταν βλέπεις τέτοιο, λες τώρα για το ποια πράγμα πρέπει να διαμαρτυρηθώ, ας πούμε, αφού ξύλο πέφτει από εδώ, ξύλο πέφτει από εκεί. Οπότε δεν διαμαρτύρονταν, δεν υπήρχαν εντάξει και αντιπαλότητα. Η αλήθεια είναι ότι η ΑΕΚ, η οποία είχε δύο ξένους πολύ καλούς, ο ένας είναι ο φίλος μας ο Ζωζέ, ο Βραζιλιάνος, ή Χωσέ όπως τον λέγανε. Ζωζέ τελικά τον είπαμε και Χωσέ, τον είπαμε και Ζωζέ χτες με τον Γιάννη Βοητσίδη.
0: Ο Νενέ, ήταν αυτός ή αυτός είναι ο δεύτερος?
2: Όχι, άλλος είναι ο Νενέ, ο Νενέ είναι άλλος.
0: Εντάξει.
2: Ο Νενέ είναι άλλος. Ο Ζωζέ ήταν ο οποίος μαζί με τον Ρικαρντίνιο, αυτοί οι δύο απουσίαζαν από τον πρώτο αγώνα που έδωσε, γι' αυτό και έχασε στον πύργο. Είχε δύο πάρα πολύ σημαντικές απουσίες, το οποίο βέβαια δεν γνώριζα για να σας το πω χτες. Αλλά αυτοί οι δύο παίκτες έκαναν και τη διαφορά, έτσι, από δύο γκολ ο καθένας. Αυτά τα τέσσερα γκολ τα πέτυχαν αυτοί οι δύο, οι οποίοι, επαναλαμβάνω, απουσίαζαν και φάνηκε η διαφορά στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ.
0: Μάλιστα,
2: αλλά,
0: λοιπόν.
2: Οφείλω να πω ότι ήταν πάρα πολύ ωραία εμπειρία, εμένα τουλάχιστον μου άρεσε.
0: Διδακτική την θεωρούμε και εμείς. Προσαρμόστηκαν και οι φίλαθλοι, όπως επίσης θα πρέπει να προσαρμοστούμε και όλοι εμείς οι υπόλοιποι, οι οποίοι, όπως εδώ οι συναδέλφοι, μπήκαμε στην ουρά. Ήμασταν και εμείς ανάμεσα στους 100.000, αλλά δεν καταφέραμε να βγούμε ποτέ από την ουρά.
1: Ήταν δεδομένο το sold out.
0: Ήταν δεδομένο το sold out και θα πρέπει να αρκεστούμε στο να δούμε τον Virgil van Dijk από την. Από τον καναπέ μας, από την τηλεόραση, δυστυχώς.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι η τηλεόραση είναι κάτι διαφορετικό, αλλά νομίζω ότι και εκεί άνετα μπορούμε να το παρακολουθήσουμε. Τι να κάνουμε, δεν μπορούμε. Τόσους χωράει το γήπεδο. 25 και 25-50, δεν ξέρω κιόλας αν είναι και διαφορετικοί. Μακάρι να είναι και διαφορετικοί για να δούνε 50.000 από κοντά το παιχνίδι. Αλλά πραγματικά, όταν στην Ελλάδα αγαπάμε τη νίκη. Δεν αγαπάμε την ομάδα, δεν αγαπάμε τον αθλητισμό, δεν αγαπάμε το ποδόσφαιρο, αγαπάμε μόνο τη νίκη. Αν η Ελλάδα είχε χάσει αυτά τα δύο παιχνίδια τα πρώτα και με 5-0 λέω τώρα, μπορεί το γήπεδο να είχε και 3.000 φιλάθλους μέσα. Θα μου πεις εσύ θα έβλεπες? Και εγώ έχω πιάσει τον εαυτό μου πολλές φορές ομάδες τις οποίες παρακολουθούσα όταν πήγαιναν πάρα πολύ καλά και μετά να μην τις παρακολουθώ όταν πάτωναν σε κάποια πρωταθλήματα, δηλαδή θέλω να πω σε κάποιες χρονιές. Έτσι φαίνεται ότι είναι στην ιδιοσυγκρασία μας αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να το κατηγορήσω τελικά αφού το έκανα και εγώ. Αλλά από εκεί και πέρα είναι κάτι το οποίο όμως δεν πρέπει να γίνεται. Δηλαδή πρέπει να αγαπάμε την εθνική μας ομάδα, είτε πάει καλά είτε δεν πάει καλά. Αλλά εμείς είμαστε ή του ύψου του βάθους. Ή ξαφνικά 100.000 για 25.000 ή δεν θα πατάει κανένα στο γήπεδο και θα δίνουν τζάμπα τα εισιτήρια με προσκλήσεις όπως γινόταν τα χρόνια εκείνα που χάναμε και από τα νησιά Φερόε, έτσι θυμάστε.
1: Ναι.
2: Τι γινότανε τότε, δεν πατούσε, υπήρχε, θυμάμαι ένα παιχνίδι στο οποίο έπαιζαν με την Αλβανία νομίζω και στο γήπεδο είχε 2.000 Αλβανούς και 50 Έλληνες. Αυτό είναι πραγματικότητα στο Ολυμπιακό στάδιο νομίζω, σε ένα παιχνίδι το οποίο είχε γίνει τότε εκείνα τα χρόνια, τα δύσκολα, τα πέτρινα για την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου. Τώρα τα πράγματα φαίνεται ότι ξαναγυρίζουν πάλι με μια καλή φουρνιά σε ένα πολύ καλό δρόμο. Και αυτός ο δρόμος μπορεί να μας οδηγήσει και πάλι πολύ ψηλά, όπως μας είχε οδηγήσει το 2004. Και θα είμαστε πολύ τυχεροί εμείς τουλάχιστον που ζήσαμε και το 4 έντονα και το είδαμε σε μια καλή ηλικία, να μπορέσουμε να ξαναδούμε κάτι καλό από αυτή την εθνική ομάδα. Γιατί κακά τα ψέματα, και επειδή είμαι από αυτούς που δεν γκρινιάζω εύκολα, πρέπει να πούμε ότι μια μικρή χώρα, έτσι, τόσο μικρή, 10 εκατομμυρίων ανθρώπων σαν την Ελλάδα, αυτά που έχει πετύχει στον αθλητισμό είναι δυσανάλογα με το μέγεθός της.
1: Και δεδομένων των εγκαταστάσεων και των συνθήκων.
2: Όλων και ακόμα και του πληθυσμού. Mm-hmm. Δεν είναι βέβαια και των εγκαταστάσεων, σωστά τα λες, αλλά δηλαδή έχουν πετύχει σε όλα τα αθλήματα απίστευτες επιτυχίες. Mm-hmm. Απίστευτες. Δηλαδή καμία χώρα, αν πάρετε όλο τον πλανήτη με τόσο κόσμο, με 10 εκατομμύρια, δεν έχει πετύχει ούτε το 1 εκατοστό από αυτά που έχει πετύχει η Ελλάδα.
0: Φοβερέ.
2: Χώρια που διοργάνωσε και Ολυμπιακούς Αγώνες.
0: Είναι 3.5.
2: Ναι,
0: γι' αυτό
2: ωραία.
0: Λοιπόν, ολοκλήρωσε την έκφραση και να σε
2: αποχαιρετήσουμε. Λοιπόν, ότι περιμένουμε κάτι καλό πλέον από αυτή την εθνική ομάδα και πιστεύω ότι θα το κάνει και θα είμαστε και τυχεροί που θα το ξαναζήσουμε.
0: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, θα έχουμε και αύριο χρόνο να τα ξαναπούμε για την εθνική παραμονές του μεγάλου αγώνα στο γήπεδο της Τούμπας με αντίπαλο την Ολλανδία και θα ζητηθούν και προβλέψεις κιόλας, επομένως να προετοιμαστείτε κατάλληλα. Και ήδη.
2: Βεβαίως.
0: Έτσι. Ναι. Γεια σου, Θόδωρε, να είσαι καλά. Τίτλοι και
2: επιστρέφουμε. Καλή συνέχεια.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Εισαγγελική παρέμβαση για την κλινική που έκανε παράνομα χημειοθεραπείες στη Θεσσαλονίκη. Προβλέπεται χρονικό περιθώριο τουλάχιστον 15 ημερών για τη σφράγισή της. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος για την υπόθεση των Τεμπών για παράβαση καθήκοντος σε βαθμό πλημελήματος. Στο εδόλιο θα καθίσουν άλλα 4 πρόσωπα, μεταξύ των οποίων ο τότε Περιφερειάρχης Θεσσαλίας. Θα αποδειχθεί η αθωότητά του, δήλωσε ο Χρήστος Τριαντόπουλος και ξεκαθάρισε ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις εκλογές. Στο υψηλότερο επίπεδο από την έναρξη του πολέμου οι τιμές των καυσίμων. Σταθερά πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent στην Ευρώπη πιέζουν για ανάληψη πρωτοβουλειών. Έφυγε από τη ζωή ο 16χρονος ποδοσφαιριστής που τραυματίστηκε σε αγώνα στη Θάσο. Επόμενη ενημέρωση στις 4 στις 4.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
4: Τράβα τις κουρτίνες.
5: Γιατί?
4: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
5: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
4: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
5: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
4: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
5: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
4: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τρία, πέντε, δύο. Τρεις με πέντε, στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: Ένα μεγάλο respect θέλω να δώσω πηγαίνοντας έτσι σε ένα πιο αθλητικό θέμα στον Νίκολα Γιώκιτς, ο οποίος είναι στις παραμονές του να υπογράψει το μεγαλύτερο συμβόλαιο που έχει θα έχει υπάρξει ποτέ, αν βεβαίως το υπογράψει, στην ιστορία του NBA. Mm-hmm. Είναι 360 εκατομμύρια δολάρια για 5 χρόνια. Mm-hmm. Και ο άνθρωπος ο οποίος θα πάρει τόσα λεφτά από τον οργανισμό του NBA είχε το θράσος για μένα, με την καλή έννοια, να πει πίεση. Ποια πίεση, ρε παιδιά, τι λέτε για το NBA? Για πάτε λίγο στην Ευρώπη να παίξετε στην Ευρωλίγκα Πέμπτη Κυριακή στο πρωτάθλημα της χώρας ενδιάμεσα, ή το Σαββατοκύριακο να έχετε 4 μάτς και αν χάσετε τα 2 από τα 4 να σας βρίζουν όλοι οι φίλαθλοι που τα χάσατε.
1: Ναι,
0: ποια πίεση? Τι λέτε ακριβώς? Το παραφράζω, αλλά η ουσία των δηλώσεών του είναι ακριβώς αυτή. Mm-hmm. Γιατί είπε, θα ήθελα κάθε παίκτη στο NBA να περάσει 6 μήνες από την Ευρώπη. Για να δει τι ακριβώς σημαίνει πίεση. Mm-hmm. Και ειδικά από τις ομάδες που αγωνίζονται στην Ευρωλίγκα. Όχι ότι οι υπόλοιπες δεν έχουν, αλλά σίγουρα δεν έχουν το μέγεθος της πίεσης που έχουν οι ομάδες που αγωνίζονται στην Ευρωλίγκα. Ένας άνθρωπος ο οποίος λέει αυτό το πράγμα και έχει να παίρνει 360 εκατομμύρια τα επόμενα 5 χρόνια, αν μη τι άλλο αξίζει ένα μπράβο, γιατί είπε μια πολύ μεγάλη αλήθεια. Και για το ότι, και για το γεγονός ότι το NBA είναι, δεν είναι και τόσο μπάσκετ, είναι περισσότερο θέαμα. Καλά, μπάσκετ είναι, αλλά
1: ναι,
0: είναι περισσότερο θεαματικό μπάσκετ.
1: Ναι, περισσότερο θεαματικό ακριβώς.
0: Ναι. Γιατί μερικές φορές, αν δεν μπερδέψουμε το σπίτι μας, θα πέσει να μας πλακώσει κιόλας. Και η αναφορά γίνεται και για το ελληνικό, αλλά και για το ευρωπαϊκό μπάσκετ, που είναι πάρα μα πάρα πολύ διαφορετικό.
1: Και ο ίδιος ξέρει καλά, αν και είναι πάρα πολλά χρόνια στο NBA πλέον, και εκεί θα παραμείνει, μέχρι να γυρίσει πίσω, φαντάζομαι, έστω και λίγο. Δεν ξέρω αν θα το ήθελε και ο ίδιος να κλείσει εδώ την καριέρα του. Αλλά ξέρει και από το σέρβικο πρωτάθλημα, έτσι, που είναι μέσα στο πάθος. Περνάνε και εκεί οι παίκτες των ομάδων και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
0: Ναι.
1: Ότι δεν, και να μην ξεχνάμε έτσι και τα ταξίδια. Δηλαδή και από τον Ολυμπιακό ήδη εκφράστηκε, όχι ένα παράπονο, ότι από τα ταξίδια που έχουν κάνει μέχρι στιγμής είναι πάρα πολύ μεγάλη και η κούραση μόνο από αυτό. Βλέπεις τη μεταγραφή, έτσι, του Λεβαδιακού.
0: Ναι.
1: Πρώτη είδηση.
0: Ελνενή.
1: Ναι, Ελνενή. Πολύ γνωστός. Είχε παίξει για χρόνια στην Arsenal.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Ήτανε. Πω, παιδιά, δεν το ξέρω. Ναι, αλήθεια. Ναι, για πες.
1: Μοχάμεντ Ελνενή για πάρα πολλά χρόνια ήταν στην Arsenal και στην Premier League. Χάθηκε για λίγο μετά και σήμερα τον ανακοίνωσε ο Λεβαδιακός. Ίσως η πιο μεγάλη μεταγραφή και στην ιστορία του Λεβαδιακού.

0: Ο Ελνενή λέει έμεινε ελεύθερος από την Αλ Τζαζίρα. Γιατί το Αλ Τζαζίρα κάτι μου λέει στις αρχές Ιουλίου. Με το λεβαδιακό λένε κινείται δυναμικά. Το Αλ Τζαζίρα κάτι μου λέει. Εκτός από το γεγονός ότι είναι ένα τηλεοπτικό δίκτυο, σας παρακαλώ πάρα πολύ, δεν μου λέει αυτό.
1: Τη συζητούσαμε ακριβώς, για ομάδα, ναι. Θυμάσαι, αλλά δεν θυμάμαι
0: τι. Τη συζητούσαμε με τον Γιάννη Βοητσίδη, νομίζω ότι έναν παίκτη πήρε ο ΠΑΟΚ από την Αλ Τζαζίρα.
1: Μπράβο, ναι.
0: Ναι, αλλά ποιον. Μισό λεπτό, είναι ένα δεξί κλικ.
1: Να πούμε λιγάκι για τον Ελνενή. Η Ελνενή είναι 34χρονος Αιγύπτιος αμέσως, περισσότερες από 100 συμμετοχές με την εθνική ομάδα της χώρας του. Φόρεσε τη φανέλα της Arsenal, όπως είπαμε, για μια εκτοαετία από το 2016 μέχρι το 2024. Και τα τελευταία δύο χρόνια, όπως είπες και εσύ Δημήτρη, αγωνιζόταν στην Al Jazeera, έχοντας παίξει συνολικά 61 παιχνίδια και βάζοντας 3 γκολ.
0: Από την Al Jazeera πήρε ο ΠΑΟΚ τον Σιμών Μπάνζα ή Μπανζά. Τώρα θα με βοηθήσουν οι συνάδελφοι εδώ να μου πούν πώς ακριβώς προφέρεται το όνομά του. Και είναι ο επιθετικός ο οποίος αποκτήθηκε χρονικά τελευταίος για την ομάδα του Δικεφάλου και δεν έχει παίξει ακόμα ούτε σε ένα μάτς πρωταθλήματος, γιατί μόλις τον πήραν 3-4 μέρες μετά ήρθε η διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Αλλά είναι κανονικά στην ομάδα και προπονείται. Από την Al Jazeera λοιπόν ήρθε και αυτόν. Ψωνίζουν από τα Εμιράτα οι ελληνικές ομάδες.
1: Από το NBA, πώς πήγαμε στο Λεβαδιακό,
0: Αφού με ρώτησες, επειδή κοιτούσα τον Ελνενή.
1: Ναι, ήταν μεγάλη μεταγραφή, την είχα και εγώ μπροστά μου τώρα, δεν γινόταν μετά το.
0: Θα επιστρέψουμε στο μπάσκετ όμως σε πολύ λίγο, γιατί ο Νίκος έχει.
1: Σήμερα έχει φουλ αγωνιστική δραστηριότητα στην Ευρωλίγα και όχι μόνο, και Eurocup. Έχουμε και τον Άρη.
0: Έχουμε και τον Άρη να κάνει πρεμιέρα. Άρα το μπάσκετ κυριαρχεί για ακόμα μία φορά.
1: Να πούμε το σημερινό πρόγραμμα της Ευρωλίγας, να ξεκινήσουμε από αυτό τουλάχιστον. Στις 7 η ώρα Ντουμπάι Μπαρτσελόνα, στις 8 Ανατολού Εφές Ρεάλ Μαδρίτης, την ίδια ώρα 8 Ζαλγίδης Ολυμπιακός, 9 παρατέταρτο Φενέρμπαχτσε Μπάγερν, στις 9 Ερυθρός Αστέρας Χάπολ Τελαβίβ, 9:30 ωραίο παιχνίδι, έτσι ιταλικό ντέρμπι Αρμάνι Μιλάνο Μπολόνια, 9:30 Βαλένθια Μπασκόνια και στις 10 παρατέταρτο ολοκληρώνεται η σημερινή μέρα για την Ευρωλίγα, Παρί Παρτίζαν.

0: Λοιπόν, το σημερινό πρόγραμμα το είπε η συνάδελφος πριν από λίγο. Τις τελευταίες πληροφορίες από τις ελληνικές ομάδες, βεβαίως τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, οι οποίες αγωνίζονται, θα τις ακούσουμε τώρα από τον Νίκο Καραγιώργη, ο οποίος είναι μαζί μας. Νίκο, τι κάνεις, είσαι καλά, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Μια χαρά. Νίκο, έχω την εντύπωση πως το τελευταίο χρονικό διάστημα τρέχει σαν ελέητα, φίλε μου. Δεν ξέρω αν είναι σωστή αυτή η έκφραση, αλλά νομίζω ότι τέτοιους ρυθμούς Σεπτέμβρη μήνα δεν ξέρω αν τους έχεις ξαναζήσει πια.
2: Ναι, αυτό δεν είναι κάτι το καινούριο. Απλά είναι τώρα αυτή η προσμονή που υπάρχει. Ξέρετε, οι προσδοκίες είναι υψηλές φέτος για τις ομάδες της πόλης. Το ενδιαφέρον πάρα πολύ μεγάλο και από την Αθήνα. Δηλαδή, υπάρχουν συνάδελφοι που στέλνουν ενημέρωση ή το οτιδήποτε άλλο, ακόμα και για θέματα που έχουν να κάνουν και με τραυματισμούς του Άρη. Νομίζω, παραδείγματος χάρη, την απουσία το τελευταίο χρονικό διάστημα εξαιτίας μιας ασθένειας του Στέφαν Γιώβιτς. Δηλαδή, θέματα που πριν από μερικά χρόνια δεν είχαμε συνηθίσει να απαντήσουμε. Παραδείγματος χάρη, την απουσία.

0: αναζητήσουν συνεργασίες στη Θεσσαλονίκη ακριβώς για αυτό το λόγο. Επειδή υπάρχει αυτό το τεράστιο ενδιαφέρον, επειδή υπάρχει αλλαγή στάτους και επίπεδου του Άρη και του ΠΑΟΚ, επειδή όπως ανέφερε και το EuroCup σήμερα, ξυπνάνε μνήμες τέλη δεκαετίας 80, αρχές δεκαετίας 90. Μπορεί να ξυπνήσουν σε ό,τι έχει να κάνει με την αντιπαλότητα των ομάδων, πάντα μέσα σε φύλαθλο πλαίσιο βέβαια. Η αντιπαλότητα να περιοριστεί μέσα στις τέσσερις γραμμές του παρκέ και του γηπέδου. Δεν λέμε για κάτι παραπάνω. Αυτό εννοεί βέβαια και η επίσημη ιστοσελίδα της διοργανώτριας αρχής του EuroCup. Και σε συνδυασμό βέβαια με ό,τι συμβαίνει τα τελευταία χρόνια σε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Οι οποίοι βέβαια μονοπολούν και διεκδικούν τους τίτλους, καταλαβαίνετε ότι το ενδιαφέρον εκτοξεύεται. Πολλοί λένε ότι ίσως να είναι και το καλύτερο πρωτάθλημα αυτό το οποίο ξεκινά το Σαββατοκύριακο των τελευταίων δεκαετιών. Και φυσικά είναι πολύ μεγάλες και οι προσδοκίες που υπάρχουν και από τις ομάδες, τις τέσσερις που παίζουν σε Ευρωλίγα και Euroleague αντίστοιχα, δηλαδή τις διοργανώσεις της Euroleague. Γιατί κακά τα ψέματα, μπορεί κάποιοι να θεωρούν και όντως έχει κάνει το Basketball Champions League πολύ σημαντικά βήματα. Αλλά βλέπετε τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών. Το NBA θέλει να αγοράσει την Euroleague. Και μάλιστα υπάρχει μια πάρα πολύ κρίσιμη συνεδρίαση, σύσκεψη, συνέλευση, όπως θέλουμε μπορείτε να το πείτε, την προσεχή Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στο Κόμο στην Ιταλία, εκεί που θα τεθεί επιτάπητο στο θέμα αυτό της πώλησης ή αγοράς, αν θέλετε, από το NBA. Θέλω να πω ότι φαίνεται ότι έχει υποχωρήσει, έχει ατονίσει το ενδιαφέρον αυτή τη συνεργασία τη φημολογούμενη μεταξύ NBA και FIBA. Το NBA Europe, όπως μας το είπανε τώρα.
1: Ναι, ναι.
2: Νίκο, να σε ρωτήσω κάτι. Νούμερα έχουν διαρρεύσει καθόλου για την πρόταση?
0: Είναι σίγουρο όμως ότι από τη Δευτέρα και μετά θα έχουμε πλέον και νούμερα στο τραπέζι και θα διαρρεύσουν, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η συσκέψη γενικότερα για το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ, όπου θα πρέπει να πούμε ότι κάθε τόσο, δηλαδή ειδικά τα τελευταία χρόνια, μεγαλώνει η αξία, αυξάνει της μετοχής που έχει η EuroLeague και πλέον με τις επενδύσεις που γίνεται αλλά και με τα χρήματα που θα δοθούν και θα λάβει η διοργανώτρια αρχή από τις ομάδες που θέλουν να γίνουν franchise, δηλαδή να αποκτήσουν μόνιμο συμβόλαιο, θα εκτοξευτεί ακόμα περισσότερο η αξία της. Ναι, και καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για πάρα πολύ μεγάλα ποσά και αυτό βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, θα έχει αντίκτυπο και στα μπάτζετ των ομάδων και γενικά και στο μεγάλο ενδιαφέρον, όπως γίνεται βέβαια και εδώ πέρα, όπου υπάρχει μεγάλη ανεπομονησία. Ο Άρης παίζει σήμερα με την Le Mans στην Γαλλία, επιστρέφει μετά από 15 χρόνια στη Γαλλική.
2: Και θα έχουμε, και θα έχουμε για τον Άρη έτσι ξεχωριστό κομμάτι για τη δική του πρεμιέρα.
0: Το doubt αύριο, αλλά βέβαια η κορυφαία διεθνολογική διοργάνωση της Ευρώπης έχει αυτή την εβδομάδα την πρώτη διαδικασία διπλής αγωνιστικής υποχρέωσης με τον Ολυμπιακό να αγωνίζει στις 8 η ώρα στο Κάουνας κόντρα στην Ζάλγκυρης και φυσικά με στόχο το 2-2 μετά την νίκη της πρεμιέρας επί της Μπασκόνια μέσα στην Βιτόρια. Σειρά παίρνει αύριο ο Παναθηναϊκός, ο οποίος υποδέχεται τη Βιλερμπάν, δεύτερο συνεχόμενο εντός έδρας παιχνίδι για τους πράσινους. Ο Ολυμπιακός θα παίξει και τρίτο συνεχόμενο εκτός έδρας παιχνίδι, την πέμπτη κόντρα στη Βίρτους Μπολόνια και την Παρασκευή. Ο Παναθηναϊκός θα παίξει ακριβώς το αντίθετο. Τρίτο συνεχόμενο εντός έδρας παιχνίδι κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Θα πρέπει να πούμε ότι για αυτούς που απορούν ότι σε ό,τι έχει να κάνει με τον Ολυμπιακό είναι κάτι που το είχαν ζητήσει οι Ερυθρόλευκοι, δηλαδή να παίξουν τα πρώτα τους παιχνίδια πρώτα όσο περισσότερα γίνεται μακριά από την έδρα τους, διότι ξέρουμε όλοι ότι το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας έχει κλείσει. Εκεί γίνονται πάρα πολύ σημαντικές εργασίες, θα αυξηθεί πάρα πολύ η χωρητικότητα, γενικά θα είναι ένα άλλο γήπεδο μόλις ολοκληρωθούν. Επομένως, ο Ολυμπιακός θέλει να το εκμεταλλευτεί αυτό, ώστε να έχει όσο δυνατόν περισσότερα παιχνίδια μέσα στην έδρα του. Αν και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα για το πότε θα είναι έτοιμο το σεφ και αν θα προλάβει φέτος να παίξει, μέχρι τότε θα έχει ως έδρα τη Σανέλα Αρένα των Άνω Ηλωσίων το γήπεδο της ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός δεν θα έχει στο ρόστερ του, δεν ταξίδεψε στην Λιθουανία απέναντι πάντοτε σε μια πάρα πολύ δύσκολη έδρα και πολύ καλή ομάδα. Είναι δοκιμασία για όλες τις ομάδες να παίζουν στην Ζαλγκύριο Αρένα. Ένα γήπεδο που είναι μονίμως γεμάτο, είναι μονίμως sold out. Ταξίδεψαν με την αποστολή ο Μπράιαν Ντάνσον και ο Τζορτζ Πάπας. Να δούμε αν κάποιος εκ των δύο, θεωρώ πιθανότερο για τον Ντάνσον, διότι υπάρχει και απουσία του Μιλουτίνοφ, θα συμπεριληφθεί στην 12άδα. Οι δύο τελευταίες προσθήκες στο ρόστερ του Ολυμπιακού. Να πούμε ότι ο Ντάνσον είναι παντρεμένος εδώ και πολλά χρόνια με τον Μελινίδα, μάλιστα με πρώην αθλήτρια, την Όλγα Καβάσιλα. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να πάρει στην κατοχή το ελληνικό διαβατήριο. Και το άλλο το ωραίο, ας το πούμε σαν παραλυπόμενο αρχικό, είναι ότι ο Ντάνσον είναι ο βαπτισινιός του Κώστας Λούκα. Όσο περίεργο και αν ακούγεται, ο Κώστας Λούκας είναι ο νονός και αυτός ο οποίος τον βάπτισε χριστιανό πριν από μερικά χρόνια. Τους δύο αθλητές τους συνδέει βέβαια και μια πολύχρονη φιλία πέρα από αυτό, γι' αυτό κιόλας επιλέχθηκε να το κάνει αυτό ο Σλούκας. Ο Παναθηναϊκός, όπως έγινε γνωστό, δεν θα έχει ούτε τον Χουάτσο Ερνάν Γκόμεθ αύριο, πέρα από τις γνωστές απουσίες των Χέις Ντέιβις, Ναν, Σλούκα, Φαλ, στον αγώνα κόντρα στην Βιλερμπάν. Αυτό λέει το ρεπορτάζ για τον αυριανό αγώνα του Παναθηναϊκού. Φυσικά στόχος και τις δύο ελληνικές ομάδες είναι το 2-2, διότι σε ό,τι έχει να κάνει με τον Παναθηναϊκό, η Βιλερμπάν είναι μια από τις θεωρητικά. Εντάξει, η Βιλερμπάν

0: Δεν θα έρθει σαν πέρσι. Πέρσι ήταν σάκος του box. Θυμάστε όλοι ότι ήταν μια από τις χειρότερες ομάδες της EuroLeague. Φέτος μπορεί να μην έγινε η αρχική επένδυση που είχε υποθεί, δηλαδή μια ομάδα που θα έχει τον budget των 50 εκατομμυρίων ευρώ. Από την ομάδα που προπονητής είναι ο Τόνι Πάρκερ.
1: Βγήκε μπροστά, έτσι, ενώ ήταν.
0: Βγήκε μπροστά, ναι. Όμως φαίνεται ότι είναι μια ομάδα η οποία θα είναι πάρα πολύ ανταγωνιστική. Θα το δούμε βέβαια αυτό αύριο στο ΆΚΑ. Πριν από αυτό όμως σίγουρα υπάρχει πρώτα σήμερα ο αγώνας του Ολυμπιακού σε μια από τις πιο δύσκολες έδρες της Ευρώπης εξαιτίας της φοβερής ατμόσφαιρας που δημιουργούν οι Λιθουανοί, χωρίς ακρότητες βέβαια. Αλλά πραγματικά είναι ένα γήπεδο στο οποίο χαίρεσαι να παίζεις μπάσκετ, χαίρεσαι να το παρακολουθείς όλα αυτά. Καταλαβαίνετε ότι η ατμόσφαιρα την οποία δημιουργούν, γιατί εκεί πέρα το μπάσκετ είναι θρησκεία. Είναι το πιο δημοφιλές άθλημα. Οι Λιθουανοί παραδοσιακά το λατρεύουν και αυτό φαίνεται και στην ατμόσφαιρα την οποία δημιουργούν, η οποία πάντοτε είναι. Δεν μιλάμε για ένα εχθρικό περιβάλλον, αλλά μιλάμε για μια πάρα πολύ ζεστή θερμή ατμόσφαιρα
2: ναι.
0: για τον αντίπαλο.
2: Υπάρχει και ο NBA-er, ο οποίος ήρθε, θυμάμαι πρόπερς το καλοκαίρι, περάσαμε 2,5 μήνες με το όνομά του σχεδόν σε καθημερινή αναφορά τότε που ακουγόταν για τον Παναθηναϊκό και ο λόγος για τον Βαλαντσιούνας. Ήρθε βεβαίως, δεν κατέληξε στον Ολυμπιακό, είπα στον Παναθηναϊκό.
1: Ναι,
2: όχι στον Ολυμπιακό, στον
1: Παναθηναϊκό.
2: Ναι.
0: Πολύ σωστά, πολύ σωστά, γιατί θα είναι μια από τις ατραξιών της διοργάνωσης. Μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος μετά από πάρα πολλά χρόνια επιστρέφει στην Ευρώπη με μια πολύ σημαντική διαδρομή και καριέρα στα γήπεδα
2: NBA.
0: Του NBA και σίγουρα θα είναι ένας από τους, πιστεύω, από τους καλύτερους ψηλούς της διοργάνωσης. Είναι παίκτης πάρα πολύ σκληρός, πάρα πολύ δυνατός. Τον έχουμε δει τα τελευταία χρόνια και στις αναμετρήσεις Ελλάδα-Λιθουανία με πιο πρόσφατο το Ευρωμπάσκετ, το τελευταίο Ευρωμπάσκετ όπου τους είχαμε αντιμετωπίσει στην τελική φάση στην Ρίγα της Λετωνίας και όπου τους κερδίσαμε βέβαια.
2: Νίκο, ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε, Νίκο.
2: Ευχαριστούμε θερμά. Να είσαι καλά, Νίκος Καραγιώργης, με ρεπορτάζ για τους αιώνιους οι οποίοι αγωνίζονται στην Ευρωλίγα σε διπλή αγωνιστική έτσι αυτή την εβδομάδα.

Συζητούσαμε βεβαίως για το πόσο Andrea Trinchieri θα είναι content producer, για να το πω και στα αγγλικά, θα είναι παραγωγός περιεχομένου για όλους τους δημοσιογράφους. Και όταν ρωτήθηκε για το πρώτο παιχνίδι με κόσμο στο γήπεδο για την ομάδα, απάντησε χαρακτηριστικά, επιβεβαιώνοντας και το δικό μας χαρακτηρισμό, ότι θα έχω πεταλούδες στο στομάχι μου. Τι γλυκούλης. Ζω γι' αυτό. Είχα την τύχη να κερδίσω κάποιους τίτλους, αλλά πιστεύω ότι τα τρόπαια σκονίζονται. Οι μνήμες μένουν για πάντα. Είναι καύσιμο για μένα. Γι' αυτό θεωρώ ότι μια επιπροσωπικού συνέντευξη θα είχε ένα ενδιαφέρον. Σίγουρα. Γιατί αυτό που είπε σε σχέση με τις μνήμες και τα τρόπαια είναι πάρα πολύ σωστό. Ασχέτως αν το συνόδευσε με την ατάκα για τις πεταλούδες, οπότε κάπως έτσι το πράγμα πήρε μια πιο ελαφριά διάσταση.

0: Θα περάσω λιγάκι σε μια δυσάρεστη είδηση, η οποία είναι από χτες υπήρχε σαν είδηση. Δυστυχώς όμως σήμερα τα νέα ήταν χειρότερα, καθώς έφυγε από τη ζωή ο 16χρονος ποδοσφαιριστής που τραυματίστηκε σε αγώνα στη Θάσο. Mm-hmm. Να πούμε ότι το περιστατικό έγινε προχθές. Το παιδί χτύπησε με το πίσω μέρος του κεφαλιού του στην περίφραξη του γηπέδου, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του. Το περιστατικό έγινε σε αγώνα στη Θάσο. Μιλάμε για αθλητή του Βύρωνα Καβάλας, σε παιχνίδι για τη δεύτερη κατηγορία, με τον Έαντα Παναγίας την περασμένη Κυριακή. Μόλις στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης, δηλαδή καλά-καλά δεν είχε ξεκινήσει έτσι το παιχνίδι, σε μια διεκδίκηση της μπάλας έφυγε από τον αγωνιστικό χώρο και χτύπησε με το πίσω μέρος του κεφαλιού του στην περίφραξη. Το παιχνίδι τότε διακόπηκαν, του προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και αποφασίστηκε άμεσα να διακομιστεί στο νοσοκομείο. Νοσηλευόταν στην ΜΕΦ του νοσοκομείου Καβάλας, ωστόσο δεν τα κατάφερε. Η ομάδα του σε σχετική ανάρτηση αναφέρει: με αβάσταχτη οδύνη και ανίποτε θλίψη, η αθλητική οικογένεια του Βύρωνα Καβάλας αποχαιρετά ένα δικό της παιδί, τον ποδοσφαιριστή του Βύρωνα, Γκάνα Ασλάν, τον Άνι μας, που έφυγε τόσο άδικα και πρόωρα από την ζωή. Εκφράζοντας παράλληλα και τα ειλικρινή της συλληπιτήρια προς στην οικογένεια και τους οικείους του, συμμετέχουμε στο πένθος του, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά. Ενώ να πούμε ότι και η κατηγορία είχε πει ότι θα αναβληθούν όλες οι αναμετρήσεις, δεν θα γίνει κάποιο παιχνίδι.
1: Μάλιστα, και μας δίνει αυτό μια αφορμή, βεβαίως, αφού εκφράσουμε και εμείς από την πλευρά μας τα ειλικρινή συλληπιτήρια στην οικογένεια του 16χρονου ποδοσφαιριστή, κάπως να ευχηστήσουμε λίγο την προσοχή στους γονείς που έχουν παιδιά που αθλούνται γενικότερα, όχι προφανώς στο να πάρουν τα παιδιά τους από τέτοιου είδους δραστηριότητες, μακριά από μας τέτοιου είδους σκέψεις. Προφανώς και ο αθλητισμός πρέπει να είναι στη ζωή ενός μικρού παιδιού, αλλά τουλάχιστον το κομμάτι της αυτοπροστασίας, κατά τη δική μου ταπεινή άποψη, περνάει και μέσα από το σπίτι. Δηλαδή, πώς πρέπει να υπάρχει ένα ένστικτο, να υπάρχει μια αυτοσυντήρηση, ας πούμε, η οποία να περνάει από την οικογένεια, mm-hmm. ειδικά όταν ένα παιδί μπαίνει σε έναν χώρο άθλησης που έχει ως προαπαιτούμενο τη σωματική επαφή.
0: Ναι.
1: Δεν λέμε προφανώς να μην υπάρξει, είναι ένα παιχνίδι, αλλά σε κάθε περίπτωση, αν υπάρξει έτσι και από τους γονείς μια καθοδήγηση ως προς το κομμάτι της αυτοσυντήρησης, το πρόσεξε αγόρι μου, μη χτυπήσεις. Αυτό θέλω να πω λαϊκά, το οποίο ακούγεται πάρα πολύ απλοϊκό, μας το λέγανε όλοι, δεν δίναμε σημασία ποτέ σε κανέναν που μας το έλεγε, αλλά μήπως κάπως πρέπει να αρχίσουν τα παιδιά να το δίνουν λίγο σημασία αυτό το πράγμα.
0: Είναι κινδύνου μερικές φορές, η οποία όμως σαν παιδί λιγάκι μας έσωζε, γιατί πολλές φορές και αυτό το πρόσεχε, πρόσεχε, πρόσεχε, καταλήγει να είναι και λίγο φοβιστικό,
1: ναι,
0: προς ένα παιδί.
1: Ή φοβιστικό, σε κλειδώνει στο επίπεδο της αδιαφορίας αμέσως μετά. Έχει το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα,
0: αυτό που μπορεί να γίνει και αυτό.
1: Από το επιδιωκόμενο. Εμένα το μυαλό μου πηγαίνει ότι όσο κουραστικοί και αν γίνονται μερικές φορές οι γονείς, αυτοί που γίνονται καλά κάνουν και γίνονται.
0: Ναι.
1: Εντάξει,
0: ναι,
1: γιατί ναι, στην τελική πες όπως λέει και ο ελληνικός λαός, κάτι θα μείνει.
0: Κάτι θα μείνει, ναι.

0: Επειδή έχουμε πάει κυρίως μπασκετικά με την παρένθεση του Ελνενή, τον είπα σωστά.
1: Ναι.
0: Αυτό το ημίωρο, να συνεχίσουμε μπασκετικά. Επίσης θέλω να πω ότι μου άρεσε η δήλωση του Ομπράντοβιτς, ο οποίος είπε δεν θα κλάψουμε, λέει, για τους παίκτες που είναι εκτός και είναι πάρα πολύ πλέον στον Παναθηναϊκό. Είναι μια πεντάδα η οποία αν βάλεις το budget της είναι ασύλληπτο το ποσό. Σέβομαι τον Πάρκερ, αλλά έτσι είναι ο προπονητής, ο οποίος έχει τα εργαλεία του, τους παίκτες του, αυτούς που έχει στη διάθεσή του και πρέπει με αυτούς να δουλέψει για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Είναι πάρα πολύ ωραία, μου αρέσει πολύ αυτή η δήλωση, η οποία δείχνει έναν άνθρωπο ο οποίος πάρα πολύ απλά δεν ψάχνει για δικαιολογίες.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Και η δικαιολογία στο ελληνικό κομμάτι, θα πω, εντάξει, ο Μπράντοβιτς βεβαίως δεν ανήκει σε αυτό, αλλά είναι πάρα πολύ εύκολη.
1: Ναι.
0: Τη βρίσκουμε γενικά πάρα πολύ εύκολα.
1: Και για έναν προπονητή είναι και πολύ δύσκολο. Κάποιοι το κάνουν συστηματικά, να έχουν μια δικαιολογία συνέχεια. Κάποιοι άλλοι όμως όχι. Ο Μπράντοβιτς ανοίξει αυτή την κατηγορία. Νομίζω ποτέ δεν ήταν άνθρωπος προπονητής έτσι που θα χρησιμοποιήσει δικαιολογίες σε περίπτωση είτε για το οτιδήποτε.
0: Ναι. Και δείχνει βεβαίως ότι δεν καταλαβαίνει και από ονόματα κιόλας. Αλίμονο, αυτό έχει υποθεί, δεν το λέω εγώ πρώτη φορά.
1: Είναι ένα όνομα από μόνο του και μια ιστορία.
0: Ίσως είναι μεγαλύτερο όνομα από οποιονδήποτε παίκτη που αγωνίζεται αυτή τη στιγμή στον Παναθηναϊκό. Οπότε πολύ σωστά. Πράγματι και δεν τον ενδιαφέρουν τα ονόματα, δεν τον ενδιαφέρουν οι εκτός. Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι οι εντός και το πώς θα καταφέρει να νικήσει στην ομάδα του Πάρκερ. Η ώρα είναι 3 και 57 πρώτα λεπτά, που σημαίνει ότι το τραγούδι το οποίο ακούτε ως background θα έρθει τώρα στο προσκήνιο για να μας οδηγήσει σε δελτίο ειδήσεων στο ακριβές της ώρας με τη Βούλα Σαΐτη. Και αμέσως μετά 3-5-2 για μία ολόκληρη ώρα. Με κοιτάς, σε κοιτώ.
1: Επιστρέψουμε πάλι με μπάσκετ. Πολύ μπάσκετ.
0: Θα επιστρέψουμε με μπάσκετ. Εγώ νομίζω ότι κάνω λάθος στον άνθρωπο που θα πει στο δελτίο, αλλά τέλος πάντων κρατώ μια επιφύλαξη για το αν θα είναι η Βούλα. Αλλιώς θα την κάνω τη διόρθωση στο ξεκίνημα.
1: Στο κένα.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την παρέμβαση της εισαγγελίας προκάλεσαν τα ευρήματα ελέγχων σε ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης, όπου σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια, ενώ πραγματοποιούνταν και χημειοθεραπείες. Ο προϊστάμενος της εισαγγελίας εφετών διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση, ζητώντας εξηγήσεις τόσο από στελέχη της περιφέρειας όσο και από τους υπευθύνους της κλινικής. Λίγο πριν το μεσημέρι, δικαστικοί επιμελητές επέδωσαν την απόφαση της πράξης φράγησης της ιδιωτικής κλινικής στους υπευθύνους της. Προέκυψαν και ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Ο γιατρός από το 2022 συνταγογραφούσε από το ιατρείο της κλινικής παράνομα ογκολογικά φάρμακα για ασθενείς του και εν συνεχεία αναλάμβανε τη χορήγησή του στο ογκολογικό τμήμα. Η σφράγιση δεν θα γίνει άμεσα, καθώς στην κλινική νοσηλεύονται ασθενείς και φιλοξενούνται ηλικιωμένοι που πρέπει να μετακινηθούν. Προβλέπεται χρονικό περιθώριο τουλάχιστον 15 ημερών, ενώ παράλληλα ελέγχονται και άλλες κλινικές του ίδιου ιδιοκτήτη σε Θεσσαλονίκη, Λάρισα και Αθήνα. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης είπε πως κάθε καταγγελία που φτάνει στο Υπουργείο Υγείας διαβιβάζεται άμεσα στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, όπως συνέβη και στη συγκεκριμένη περίπτωση. Πρόσθεσε επίσης ότι οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη τη χώρα και θα ενταθούν με το MedWatch. Έλεγχοι θα γίνουν σε όλους και παντού, ανέφερε. Πήρα σε κυβέρνηση Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, στην Πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Ματίνα Παγώνη και στον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη, εξαπέλυση Μαρία Καριστιανού, Πρόεδρος του Κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, μιλώντας στον 102 FM, ενώ απάντησε και για τον έλεγχο που πρόκειται να της γίνει για τα μηχανήματα που έχει στο ιατρείο της. Δεν έλαβα καμία ενημέρωση για έλεγχο. Ο Υπουργός Υγείας προσπαθεί να με τρομοκρατήσει, προσπαθεί να πετάξει λάσπη στο όνομά μου, ανέφερε. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπει το πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος για την υπόθεση των Τεμπών για παράβαση καθήκοντος σε βαθμό πλημελήματος. Στο εδόλιο θα καθίσουν άλλα 4 πρόσωπα, μεταξύ των οποίων ο τότε Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κωνσταντίνος Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και οι 2 πρώην διοικητές Πυροσβεστικής και Τροχέας Λάρισας. Ο κύριος Τριαντόπουλος δήλωσε ότι δεν θα είναι στο ψηφοδέλτιο Μαγνησίας στις εκλογές και ότι θα αποδειχθεί η αθωότητά του. Απορρίφθηκε από το τριμελές εφετείο πλημελημάτων η αναγνώριση ελαφρυντικού στους 3 καταδικασθέντες για τη φωνική πυρκαγιά στο μάτι που είχαν προσφύγει στον Άριο Πάγο. Το δικαστήριο υιοθέτησε την εισαγγελική πρόταση, σύμφωνα με την οποία η πρώην επικεφαλής της πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας αγνόησαν προειδοποιήσεις και δεν συντόνισαν αποτελεσματικά τις δυνάμεις, με την τραγωδία να στοιχίζει τη ζωή σε 102 ανθρώπους. Από τους 3, μόνο ο πρώην αρχηγός της πυροσβεστικής, Σωτήρης Στερζούδης, παραμένει σήμερα στη φυλακή. Στο υψηλότερο επίπεδο από την έναρξη του πολέμου βρίσκονται οι τιμές των καυσίμων, σταθερά πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent. Στην Ευρώπη πιέζουν για ανάληψη πρωτοβουλειών. Στο Δουβλίνο συνεδριάζουν οι Υπουργοί Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναζητώντας τρόπους περιορισμού των επιπτώσεων από την εκτείναξη των τιμών των καυσίμων. Ο Επίτροπος Ενέργειας, Νταν Γιόργενσεν, δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν σχεδιάζει ενιαίο έκτακτο φόρο στα υπερκέρδη των ενεργειακών εταιριών, σημειώνοντας ότι ένα τέτοιο μέτρο θα ήταν προτιμότερο να εφαρμοστεί σε εθνικό επίπεδο. Αύριο αναμένονται από το Οικονομικό Επιτελείο οι ανακοινώσεις των μέτρων για τα καύσιμα κίνησης. Θα δώσουμε όσα περισσότερα μπορούμε και αντέχει η οικονομία της χώρας, επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σε αργία τέθηκε ο προϊστάμενος της πολεοδομίας Μυκόνου. Η απόφαση που δημοσιεύθηκε σήμερα στη Διάβγεια κοινοποιήθηκε επισήμως στον προϊστάμενο της πολεοδομίας από το Δήμαρχο του νησιού. Η απομάκρυνση του συγκεκριμένου προσώπου έγινε έπειτα από την ενημέρωση που είχε ο Δήμαρχος Μυκόνου από την Εισαγγελία Κυκλάδων ότι ο προϊστάμενος ελέγχεται για τυχόν κακουργήματα όπως απιστία κατ' εξακολούθηση, ψευδή βεβαίωση, δωροληψία, πλαστογραφία, υπεξαγωγή εγγράφων σε βαθμό κακουργήματος. Ελαφρώς βελτιωμένη είναι σήμερα η εικόνα στην Εγνατία οδός σε σχέση με τη χθεσινή ημέρα, ωστόσο παραμένει η ταλαιπωρία για τους οδηγούς. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, τα έργα έχουν μετατοπιστεί πιο κοντά στη Θεσσαλονίκη, με τον κύριο όγκο των εργασιών να βρίσκεται στην περιοχή της αερογέφυρας της Σύνδου. Το μεσημέρι σήμερα το εμποτιλιάρισμα έφτανε περίπου τα 2 χιλιόμετρα, ενώ η κατάσταση αναμένεται να επιβαρυνθεί τις ώρες αιχμής. Οι εργασίες θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες με τους οδηγούς να καλούνται να ενημερώνονται για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και όπου είναι δυνατόν να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές. Και μια ματιά στον καιρό, αύριο σε Μακεδονία και Θράκη αναμένονται αρχικά νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κατά τη διάρκεια της νύχτας στη Χαλκιδική. Τα φαινόμενα σταδιακά θα σταματήσουν. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες, θερμοκρασία από 16 ως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση στις 4:30.
2: Όλα θέατρο.
3: Το μισό του μηδέν.
2: Το μισό του μηδέν.
3: Το νέο έργο του Μινά Βιντιάδη.
4: Σκηνοθεσία Γιώργος Κιουρτσίδης.
3: Όσα το μυαλό κρύβει.
4: Το μισό του μηδέν.
3: Η καρδιά μπορεί να τα θυμάται.
4: Από τις 2 Οκτωβρίου
3: στο Μικρό Θέατρο της Μονής Λαζαριστών.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο ΣΑΜΟΥ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Τρία πέντε δύο. Τρεις με πέντε στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.
7: Game.

0: Ο ΠΑΟΚ θα μπει αύριο, έτσι. Μπήκε δυναμικά.
1: Ξέρεις αυτό, στους κανόνες ορθοφωνίας ισχύει. Να το ξέρεις, δηλαδή δεν είναι λάθος.
0: Πήγα να διορθώσω το μικρόφωνο και φύγανε όλα μαζί.
1: Δεν είναι λάθος αυτό. Λέξεις που τελειώνουν σε νι με λέξεις που ξεκινούν από πι είναι κανόνες ορθοφωνίας. Να το ξέρετε αυτό και αν σας κοροϊδεύουν κιόλας να τους απαντάτε επιστημονικά. Μπαίνει ένα αϊχό μη εκεί πέρα. Άρα τον ΠΑΟΚ ακούγεται ένα μη. Τώρα αν το λέτε ΠΑΟΚ, προφανώς και κάνετε λάθος. Αλλά ένα μη εκεί ανάμεσα στα δύο υπάρχει και είναι κανόνας ορθοφωνίας. Δεν το δέχομαι αυτό το πράγμα.
0: Ο ΠΑΟΚ λοιπόν ρίχνεται σήμερα, όχι σήμερα, αύριο στις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις και έχει και sold out παιχνίδι κιόλας με την Μανρέσα. Σήμερα όμως είχε Media Day, όπου μίλησε και μεταξύ άλλων και ο Ανδρέα Τριγκέρη και περισσότερα θα μας πει ο Θοδωρής Φελάνης. Θοδωρή, καλησπέρα.
2: Γεια σας από το ΠΑΟΚ Sports Arena. Έχει περίπου 2 ώρες που, και κάτι λιγότερο που ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Αφορμή φυσικά το αυριανό παιχνίδι της ομάδας του Δικεφάλου, πρεμιέρα για την Ευρώπη, όπως πολύ σωστά ανέφερε η Σμαρό, για το EuroCup. Μανρέσα, ο πρώτος αντίπαλος του ΠΑΟΚ, ομάδα από την Ισπανία, στις 7:30 αυτό το παιχνίδι, αύριο για τον Δικέφαλο του Βορρά. Να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ, ό,τι έχει να κάνει με τα αγωνιστικά, αύριο μπορεί να έχει στη διάθεσή του ο Ανδρέα Τριγκέρη τον Νίκο, ο Νίκος Φουγκάζ είναι εκτός καθώς έχει πρόβλημα στο δεξιό προσαγωγό και δεν θα τον έχει στη διάθεσή του. Αντίθετα, αυτό ετοιμαζόμουν να πω, είναι πολύ πιθανό να έχει στη διάθεσή του τον Ραϊκουάν Γκρέι, να κάνει δηλαδή τον ντεμπούτο του ο Γκρέι με την φανέλα του ΠΑΟΚ σε επίσημο παιχνίδι, γιατί αντιμετώπισε ένα πρόβλημα τραυματισμού, δεν αγωνίστηκε σε παιχνίδια του Super Cup. Είναι πολύ πιθανό λοιπόν αύριο να δώσει το παρόν στο παιχνίδι. Την ίδια στιγμή πληροφορίες αναφέρουν ότι ολοκληρώνονται οι συζητήσεις, οι διαπραγματεύσεις του ΠΑΟΚ με τον Λιθουανό, τον Ντομάντας Μοτιεγιούνας, 36 ετών, ύψος 2,13, φυσικά με πολλές συμμετοχές, 187 στην Ευρωλίγκα, έχει παίξει στη Ζάλγκυρη, στη Μονακό, στον Ερυθρό Αστέρα και για αρκετά χρόνια στο NBA, έχει 200 και συμμετοχές στο NBA, 250 για την ακρίβεια, Ρόκετ, Σαν Αντώνιο, Νέα Ορλεάνη. Όλα δείχνουν ότι την Πέμπτη θα είναι εδώ ο Λιθουανός. Τι θα γίνει τώρα με τον παίκτη ο οποίος θα φύγει? Αυτός, όπως όλα δείχνουν, θα είναι ο Μωρούγη, ο οποίος είναι πιθανόν να παρακολουθεί ως δανεικός σε κάποια άλλη ομάδα. Έκρινε ο Τριγκέρη ότι ήθελε τα στοιχεία που έχει ο Λιθουανός. Τι έχει δηλαδή ο Μοτιεγιούνας? Είναι ένας παίκτης που μπορεί να παίξει με πλάτη στο καλάθι, να τελειώσει φάσεις. Σε αντίθεση με τον Μωρούγη που έχει άλλα χαρακτηριστικά, είναι ένας αθλητικός ψηλός, παίζει πάνω από τη στεφάνη, δεν είναι καλός στα τελειώματα, κυρίως με καρφώματα μπορεί πιο εύκολα να σκοράρει. Ήθελε κάτι διαφορετικό λοιπόν και γι' αυτό ο ΠΑΟΚ, όπως όλα δείχνουν, προχωράει σε αυτήν την μεταγραφή. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη, να σας πω, επίσημα, αλλά όλα δείχνουν ότι αυτό το θέμα προχωράει. Τώρα, ανέφερες κάτι λίγο νωρίτερα για sold out. Ναι, έτσι είναι τα πράγματα. Το ανακοίνωσε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, δεν υπάρχει στήριο ούτε για δείγμα. Θα γίνει χαμός αύριο στο παλατάκι, δεν θα πέφτει καρφίτσα. Γενικότερα το ενδιαφέρον έχει ανέβει κατακόρυφα. Έδειξε ο ΠΑΟΚ στο Super Cup τις δυνατότητες που έχει για την εποχή. Και το ρωτήθηκε αυτό ο Τριγκέρη. Ο ΠΑΟΚ ήταν πάρα πολύ καλός. Δηλαδή για τέλη Σεπτεμβρίου το δείγμα γραφής που έχουμε από τον ΠΑΟΚ ήταν πάρα πολύ καλό. Αυτό όμως αύριο είναι μια νέα μέρα, είπε ο Τριγκέρη, σχολιάζοντας το γεγονός ότι πολλοί αναφέρουν ότι παρά είναι φορμαρισμένη η ομάδα για την εποχή. Επίσης είπε ότι θα έχω πεταλούδες στο στομάχι, είπε ο Ιταλός όταν το ρωτήσανε για το γεγονός ότι το γήπεδο θα είναι γεμάτο. Δεν θέλησε να δώσει απάντηση στο κομμάτι νέας μεταγραφής παίκτη. Εγώ, είπε, έχω το μυαλό μου στους παίκτες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή εδώ και προετοιμάζομαι για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Τώρα η Μανρέσα, αν μπορεί να τρομάξει τον ΠΑΟΚ, είναι μια ομάδα η οποία φυσικά έχει κάποιες αρετές. Έχω την εντύπωση όμως, συγκρίνοντας έτσι και τα δύο ρόστερ, ότι ο ΠΑΟΚ είναι ένα βήμα πιο μπροστά σε σχέση με την ισπανική ομάδα. Εκεί παίζει ο Τίμι Άλεν που έπαιζε πέρσι στον ΠΑΟΚ. Αυτοί προέρχονται από μια ήττα στην Ισπανία, πρώτη αγωνιστική απέναντι στην Μπιλμπάο. Είναι μια ομάδα η οποία το 1998 είχε κατακτήσει το πρωτάθλημα Ισπανίας. Το 22 είχε παίξει τελικό στο BCL, το είχε χάσει. Είναι η πρώτη αγωνιστική του EuroCup. Έχει πολλούς λόγους και κίνητρο ο ΠΑΟΚ να θέλει να ξεκινήσει έτσι με το δεξί αυτές τις αγωνιστικές υποχρεώσεις. Δεν ξέρω αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι άλλο εσείς που μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή.
0: Όχι, νομίζω μας κάλυψες τώρα. Δεν ξέρω ο Τρινκέρι αν είπε κάποια άλλη ατάκα, γιατί συνηθίζει τις τελευταίες μέρες να δίνει υλικό έτσι ωραίο.
2: Όχι, το ρωτήσαν πάλι αν θεωρεί ότι είναι η ομάδα του φαβορεί για την κατάκτηση του EuroCup. Είπε ότι αν μου κάνετε κάποιες πονηρές ερωτήσεις δεν μπορώ να το πω αυτό, γιατί βλέπουμε ότι και άλλες ομάδες έχουν και πολύ ψηλά budget αλλά και πολύ καλό, πολύ καλά roster και το έχουν δείξει αυτό και στα φιλικά και στα πρώτα τους επίσημα παιχνίδια. Αναφέρεται στην τουρκική την Παρτιζάν, αναφέρεται στην Χάποελ Τζερούσαλεμ την Ισραηλινή, φυσικά ο Άρης ο οποίος ξεκινάει και αυτές τις αγωνιστικές υποχρεώσεις. Mm-hmm. Οπότε ναι, ήταν αρκετά αυτή τη φορά έτσι προσεκτικός στις τοποθετήσεις του και κυρίως αναφέρθηκε στο γεγονός ότι πρέπει η ομάδα του κυρίως αμυντικά να καταθέσει μεγάλη προσπάθεια απέναντι σε μια ομάδα έτσι έχει αυτό το ισπανικό μοντέλο, δηλαδή γρήγορη ομάδα με καλά spacing, καλές αποστάσεις, μια ομάδα η οποία ξέρει να τρέχει καλά το γήπεδο και κυρίως στάθηκε στο αυριανό παιχνίδι και τον τρόπο με τον οποίο η ομάδα του θα μπορέσει να ανταποκριθεί. Γενικότερα σε καλή κατάσταση. Ο ΠΑΟΚ και με την ψυχολογία δηλαδή στα ύψη, γιατί επαναλαμβάνουμε έκανε πολύ καλές εμφανίσεις στο Super Cup. Μπορεί να μην κατάφερε να πάρει τον τίτλο, όμως σε αυτό συνηγόρησαν έτσι και άλλοι λόγοι. Mm-hmm. Όλοι περιμένουν εδώ στον ΠΑΟΚ με ανυπομονησία το αυριανό παιχνίδι.
0: Όπου, αν δεν κάνω λάθος, το Δωρή, αύριο θα κρατηθεί και ενός λεπτού υγεία έτσι στη μνήμη του Σούλη Μαρκόπουλου. Το έχει ζητήσει αυτό ο ΠΑΟΚ,
2: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Το ζήτησε ο ΠΑΟΚ και έγινε και στο προηγούμενο παιχνίδι και ζήτησε κάτι τέτοιο να συμβεί και σε αυτό πολλά χρόνια ο Σούλης Μαρκόπουλος στον ΠΑΟΚ. Δεν ήταν ένας προπονητής που απλά ήρθε, πέρασε, έφυγε. Είχε συνδέσει το όνομά του με τον ΠΑΟΚ. Είχε βοηθήσει στα δύσκολα, πολλοί κόσμος βρέθηκε προκειμένου να τον τιμήσει στην Ιερά Μητρομονή, στην Μητρόπολη χθες.
0: Mm-hmm. Ναι, ναι.
2: Για το θλιβερό αυτό γεγονός, ναι, και εγώ ξέρεις ακόμη και τώρα δυσκολεύομαι να, να πιστέψω όλο αυτό το οποίο συνέβη με τον coach, τον οποίο να σας πω τον Ιούνιο θα λέγαμε στο Ιβανόφιο για το σεμινάριο προπονητών που είχε ο ΣΕΠΚ εδώ στην Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Τι να πω, και μέσα σε τον Ιούλιο ξεκίνησαν έτσι οι πρώτες επιπλοκές με την υγεία του και ακολούθησε ό,τι ακολούθησε. Πραγματικά θλιβερές στιγμές.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ,
1: Θεωρή. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε θερμά.

0: Λοιπόν, στέλνω αγωνιστικούς χαιρετισμούς στο φίλο Στράτο, ο οποίος επικοινώνησε με την εκπομπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά λόγια, φίλε Στράτο. Το σχόλιο του είναι για το φούτσαλ,
1: ναι.
0: Γιατί άκουσε το ξεκίνημα της εκπομπής. Είναι, λέει, δυσανάλογο σε τόσο μικρό χώρο να επιτρέπονται τόσο βία μαρκαρίσματα. Αυτή είναι, λέει, η άποψή μου. Mm-hmm. Το ίδιο βέβαια συμβαίνει και για το ποδόσφαιρο τυφλών. Mm-hmm. Βέβαια, ο Στράτος ξέρει πάρα πολύ καλά για τη βία, τη βία εντός εισαγωγικών, για τα σκληρά μαρκαρίσματα του ποδοσφαίρου τυφλών, καθώς ήταν επί πάρα πολλά χρόνια ο σέντερ φορ της εθνικής ομάδας των τυφλών ποδοσφαιριστών. Οπότε έχει φάει, έτσι, για να το πω λαϊκά, ξέρει πάρα πολύ καλά γιατί μιλάει, γι' αυτό επιλέγει και πολύ σωστά τις λέξεις για το δυσανάλογο του πράγματος, mm-hmm. των χτυπημάτων δηλαδή, σε τόσο μικρό χώρο. Στράτο, να στέλνεις μηνύματα, εμείς σε ακούμε. Τώρα, για να σου απαντήσω, είναι Τόλεμαν,
1: έτσι, ναι. Ωραία.
0: Αλλιώς είναι η πόλη της Γαλλίας Λεμάν, αλλά είναι Τόλεμαν. Mm-hmm. Τώρα για το στάδιο που επίσης υπήρχε, για δώστε μου να το δω γραμμένο, να σου πω προφορά, παρόλο που αυτός που θα ξεκινήσει να μιλάει σε δευτερόλεπτα από τώρα είναι ειδικό στη γαλλική προφορά.
1: Μιλάμε για το σημερινό παιχνίδι, η Λεμάν Άρης.
0: Λεμάν Άρης.
1: Ναι.
0: Ανταρές.
1: Αρένα.
0: Αρένα. Ανταρές.
1: Ανταρές ή αντάρες.
0: Ή αντάρες.
1: Αντάρες είναι πως είναι εδώ στα ελληνικά.
0: Δεν ξέρω. Τις αμπάρες ξέρω. Δεν ξέρω τις αντάρες. Βασίλη, τι κάνεις, είσαι καλά, μπορείς να μας βοηθήσεις.
1: Καλησπέρα, Βασίλη.
2: Κατά λίγα αμπάρες δηλαδή.
0: Και όχι αντάρες, ναι.
2: Όχι, έχει το... Το «Ι» έχει τόνο, οπότε...
0: Ανταγές, δηλαδή, το ναι. Ανταγές, ναι.
2: Στο οποίο γίνονται πολλά πράγματα, εντάξει, είναι συνεδριακό κέντρο κιόλας και μουσικό κέντρο, συναυλιακό μάλλον κέντρο, γιατί τώρα έριξε μια ματιά, είχα την ίδια πορεία από την αλήθεια και επειδή έχω και μια μούρλα να κάθομαι να ψάχνω από πού παίρνει το όνομά του ένα γήπεδο, δεν κατάφερα να βγάλω άκρη για να είμαι ειλικρινής. Για το συγκεκριμένο και μπήκα στο site.
0: Περίεργο.
2: Δεν έβγαλα άκρη. Και μπήκα και είδα ότι έχει πάρα πολλές συναυλίες, πολλά κονσέρτα, έχει διάφορα πράγματα. 7.200 θέσεων είναι. Το συναυλιακό και συνεδριακό, όπως θες, πες το κέντρο. Και αθλητικό κέντρο είναι, από όλα είναι τέλος πάντων. Το συγκεκριμένο.
0: Και εκεί θα φιλοξενηθεί και ο μπασκετικός Άρης, τη δική του πρεμιέρα σε λίγες ώρες από τώρα.
1: Στις 9 ώρες.
2: Είχαμε πάει πριν από 15 χρόνια στο.
0: Δεν είσαι εκεί τώρα, έτσι. Δεν νομίζω να είσαι εκεί.
2: Όχι, τώρα δεν είμαι εκεί, όχι, όχι. Είχαμε πάει πριν. Καλά, δεν είναι καμιά ιδιαίτερη εμπειρία.
1: Μα τα γύρωσε κατευθείαν.
2: Εκεί που γίνεται το ράλι. Παιδιά, θυμάμαι χαρακτηριστικά, ήμασταν μαζί με τον Νίκο τον Καραγιώργη και έχουμε φτάσει γύρω στις 6:30 το απόγευμα. Και δεν κυκλοφορεί ψυχή.
0: Καλό,
2: ψυχή. Στο κέντρο λίγο είχε κόσμο, είχε μια μεγάλη πλατεία, θυμάμαι, μια τεράστια πλατεία. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι μου άρεσε ιδιαίτερα το Λεμάν, ας πούμε. Δεν είναι μέρος που θα επέλεγα να ξαναπάω. Πήγες μια φορά, το είδες, πήγαμε και στο χώρο που γίνονται οι αγώνες του κινήτου. Οκ, εντάξει, γιατί το ράλι του Λεμάν που είναι γνωστό. Τελειώσαμε, γεια σας. Πήγαμε. Κάπως έτσι. Λοιπόν, εντάξει, είναι το ξεκίνημα ενός ευρωπαϊκού ταξιδιού για τον Άρη, ο οποίος ελπίζει ότι θα φτάσει μέχρι το τέλος του δρόμου, αν και το συγκεκριμένο θέμα έχει σηκώσει πάρα πολύ συζήτηση μετά και τα όσα είπε και ο Τρινκέρι σήμερα. Ο Τρινκέρι είναι επάξιος αντικαταστάτης του Μίλισιτς, πέρσι στον Άρη, σε ό,τι αφορά το μαλώνο με τους δημοσιογράφους.
0: Ναι.
2: Ναι, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Όπως πέρσι με εκνεύριζε ο Μίλισιτς με αυτόν τον αρνητισμό και να προσβάλλει δημοσιογράφους σε ερωτήσεις, έτσι με εκνευρίζει και ο Τρινκέρι πλέον. Με αυτό που έκανε και σήμερα πάλι, που μια ερώτηση τη χαρακτήρισε υπούλη και αρνητική, αφού έκανε αυτό που έκανε και με τον Σάββατο το Σουντουλίδη στο live του Sky, μετά με τη Ρούλα την Αβραμίδου στη συνέντευξη τύπου. Σήμερα ξανά το ίδιο πράγμα. Και οι προπονητές θα πρέπει να μάθουν να δέχονται τις ερωτήσεις. Δηλαδή, μια ερώτηση του τύπου ότι σας δημιουργεί πίεση το γεγονός ότι σας θεωρούν εκ των φαβορεί για την κατάκτηση του EuroCup. Δεν μπορώ να καταλάβω τι μεμπτό έχει. Την ίδια ερώτηση έκανα και εγώ στο Σπανούλη. Το αντιλαμβάνομαι, ας πούμε, για ποιο λόγο να μην το ρωτήσει. Ο δημοσιογράφος ρωτάει κάτι το οποίο είναι φυσιολογικό, νομίζω. Τέλος πάντων, ξέφυγα λίγο.
0: Δεν πειράζει.
2: Και μια που έχει για το Σπανούλη, ο Σπανούλης δεν έχει χάσει ποτέ σε πρεμιέρα σε ομάδα. Δεν έχει πολλές πρεμιέρες. Με το Περιστέρι, με τη Μονακό και με την εθνική ομάδα. Με το Περιστέρι έχει κερδίσει την Νέα Ιερτζελία για το BCL, με τη Μονακό είχε κερδίσει τον Παναθηναϊκό στην Αθήνα με 88-91, με την Εθνική Ελλάδος είχε νικήσει την Τσεχία στο ΣΕΦ με 72-64 για πρώτη φορά θα κάνει πρεμιέρα εκτός Ελλάδος. Όλες οι άλλες οι πρεμιέρες ήταν στην Αθήνα. Για τη Λεμά δεν έχω πάρα πολλά πράγματα να σας πω. Την τσέκαρα λίγο χθες σαν ομάδα. Πήρα κάποιες πληροφορίες, ας πούμε, για τον κοντό τον Κάρλο Στιούαρτ που διαθέτει, γιατί πέρσι τον επέλεξε τον Νοέμβριο Γιάννης ο Καστρίτης στη Βαρέζε, όπου έγινε κουβέντα για αυτόν, γιατί αυτός έβαλε 30 πόντους στην πρεμιέρα του γαλλικού πρωταθλήματος στη νίκη, την εκτός έδρας νίκη της Λεμάν επί της Γκραβελίν στην παράταση. Πιο πολύ ενδιαφέρον μου έκαναν δύο παίκτες άλλοι. Ο ένας είναι γνωστός, ο Αζιντσά, ο οποίος έπαιζε και στη Βιλερμπάν. Ήταν να παραμείνει στη Βιλερμπάν. Μετά ήταν η περίοδος κατά την οποία ο Πάρκερ θα έκανε budget 40 εκατομμύρια και πήγαινε και μοίραζε συμβόλαια, και τελικώς οι παίκτες αυτοί δεν μείνανε ποτέ στην Βιλερμπάν και πήγανε σε άλλες ομάδες. Όπως παραδείγματος χάρη έγινε με τον Φρανσίσκο. Mm-hmm. Αυτός είναι ο Αζιντσά λοιπόν, και ο άλλος είναι ο Πιτσιρικάς, ένας 19χρονος, ο οποίος θεωρείται από τα big prospect του γαλλικού μπάσκετ, ο Μπασκέν Γκρασχόφ από τη Μασαλία, για τον οποίο έχουν γραφτεί πολλά πραγματάκια. Ψιλοάγουρο τον είδα, για να είμαι ειλικρινής. Δηλαδή ότι είναι σε μια φάση που διαμορφώνει το κορμί του, διαμορφώνει την μπασκετική του ταυτότητα. Σε κάθε περίπτωση είναι μια ομάδα η οποία είναι κλασική γαλλική, με πολλή ενέργεια, με πολλή αθλητικότητα. Έχει πιτσιρικαρία η οποία τρέχει πάνω κάτω. Άρα λοιπόν ο Άρης θα πρέπει να βουτήξει το μυαλό του σε μια δεξαμενή λογικής, να πάει το παιχνίδι εκεί που θέλει, να τρέξει όποτε θέλει και να μην παρασυρθεί σε έναν ρυθμό που αρέσει, στον οποίο αρέσκονται οι γαλλικές ομάδες, και όταν τις βγάζεις από αυτό το ρυθμό είναι πάρα πολύ δύσκολο να λειτουργήσουν. Προφανώς ο Άρης πήγε ως φαβορί απέναντι στη Λεμάν, γιατί δεν είναι από τις ομάδες οι οποίες ανήκουν στο γκρουπ αυτών που θα διεκδικήσουν τίτλο. Βέβαια και για την Μπουρκ το ίδιο λέγαμε πέρσι, αλλά είδαμε την Μπουρκ να σηκώνει την κούπα και οι υπόλοιποι που την ονειρευόντουσαν να φεύγουν νωρίς ή να φεύγουν έστω στην ημιτελική φάση της διοργάνωσης. Ο Στέφαν Γιόβιτζ είναι στην αποστολή, αναμενόμενο. Αν θα έμπαινε στην αποστολή θα ήταν αποκλειστικά για ψυχολογικούς λόγους. Δεν είναι ακόμα σε θέση να μπει σε έντονους ρυθμούς ο Γιόβιτζ. Έχασε το μεγαλύτερο μέρος της προετοιμασίας λόγω ασθένειας. Δεν ξέρουμε πότε θα επιστρέψει. Υποψιάζουμε ότι θα είναι στην αποστολή του επόμενου αγώνα, με την ευρωπαϊκού αγώνα με την Μπούργκος. Γιατί δεν πιστεύω ότι θα είναι στην πρεμιέρα της Α1 απέναντι στην Καρδίτσα.
0: Μάλιστα, λοιπόν.
2: Ερωτήσεις.
0: Ερωτήσεις, όχι. Τοποθέτηση. Το Ανταρές πήρε το όνομά του από το άστρο Αντάρης. Όταν άνοιξε, λέει, η αίθουσα το 1995, ναι, το Λεμάνς ήταν τότε η 17η μεγαλύτερη πόλη της Γαλλίας σε πληθυσμό. Υπήρχε λοιπόν ο τότε αντιδήμαρχος οικονομικών της πόλης, ο Μωρίς Ντραπό, ο οποίος ήταν λάτρης της αστρονομίας και αποφάσισε να δώσει στην συγκεκριμένη αίθουσα, στη συγκεκριμένη σάλα, καθώς το Λεμάν ήταν η 17η μεγαλύτερη πόλη της Γαλλίας, το όνομα του 17ου άστρου, έτσι όπως έχουν ονομάσει τα άστρα. Πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο. Το 17ο λοιπόν άστρο.
2: Αν το διάβαζα, δεν το καταλάβαινα, Δημήτρη μου.
0: Το 17ο λοιπόν άστρο ήταν Αντάρης. Αντάρης, Αντάρης, Ανταρές, ναι. Και πάει λέγοντας. Και το αρένα προς...
1: Μάλιστα. Χρήσιμο.
0: Από αστέρι πήρε.
2: Σε περίπτωση νίκης του Άρη έχουμε και πολύ ωραίο τίτλο.
0: Έλαμψε το αστέρι.
2: Ναι. Έλαμψε στο Ανταρές.
0: Ναι. Έλαψε ο Αντ Άρης με κεφαλαίο.
1: Ορίστε, Βασίλη, έτοιμο τίτλο.
2: Έτοιμο. Βαρδάρης παλιά.
0: Λοιπόν, με την ελπίδα κάποια στιγμή να συζητήσουμε και για τον Τριγκέρι, χωρίς να έχει δώσει βεβαίως άλλες αφορμές, γιατί και σε μένα δεν μ' αρέσουν αυτές οι αφορμές όταν δίνονται από προπονητές.
2: Ναι, ξέρεις, με το μίλησες και θυμάσαι που τα συζητούσαμε.
0: Ναι, θυμάμαι, γι' αυτό το λέω, ρε παιδί μου.
2: Θεωρώ ότι ένας προπονητής, εντάξει, όποιος και να είναι, πρέπει να έχει ευγένεια απέναντι στην... εκτός και αν οι ερωτήσεις είναι κακές. Εντάξει, αν διαπιστώσεις ότι υπάρχει... ότι κρύβεται κάτι πίσω από την ερώτηση. Αλλά δεν νομίζω ότι κρύβονταν κάτι από την ερώτηση. Από τις ερωτήσεις
0: τώρα το πονηρεί την ερώτηση, ας πούμε, η Πούλη, γιατί ακριβώς. Δηλαδή προσπαθεί να στήσει κάποια παγίδα δημοσιογράφος, δηλαδή αυτό θεώρησε.
2: Και έτσι είναι ο Παναγιώτης ο Χορόζουλου τώρα, που έκανε και τη μετάφραση και είναι υπεύθυνος επικοινωνίας της Skypod. Ο Παναγιώτης είναι και τρομερό παιδί και εξαιρετικό στη δουλειά του. Και στην πιο δύσκολη θέση πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι τα γραφεία τύπου.
1: Ναι. Βασίλη, εσύ έτυχες να του κάνεις ερώτηση?
0: Όχι, αλλά
1: έτυχε, λέω, να του κάνεις ερώτηση τώρα, όσο καιρό, ας πούμε, να βρεθείς μαζί του.
2: Όχι, εγώ δεν έχω κάνει ερώτηση, και πιστεύω ότι αν θα είμαι ο επόμενος άμα κάνω ερώτηση.
0: Αλλά να σου πω
2: κάτι. Το Μίλησης είχα τέτοιο θέμα, που ο Μίλησης ήταν απλά, έβγαζε μια άλλα ζωνία πολλές φορές. ο Τρινκέρι του αρέσει ούτως ή άλλως να ασχολούνται όλοι μαζί του. Οπότε ως ένα βαθμό το επιδιώκει κιόλας.
0: Συγγνώμη, πέρσι ένα μπιφ που είχες, μπιφ εντός πολλών εισαγωγικών, με ένα προπονητή, ήταν στο ποδόσφαιρο. Πάλι μια ερώτηση που δεν την απάντησε, την προσπέρασε. Αχ, θύμισε μου.
2: Ναι.
0: Ήταν στο ποδόσφαιρο, δεν ήταν στο μπάσκετ, έτσι.
2: Όχι, στο μπάσκετ ο Νέρ έγινε με το Μίλισιτς. Δύο φορές. Και μετά ασχολούταν ο Μίλισιτς με έναν συνάδελφο από το Γέλου Ρέντιο και είχε φτάσει σημείο να πει. Ότι, το οποίο παιδί πάντα κάνει ερώτηση εδώ μεταξύ, είχε φτάσει σημείο να πει ότι περιμένεις να χάσει η ομάδα για να κάνεις την πρώτη ερώτηση.
1: Ενώ έκανε πάντα
2: δηλαδή,
1: ερώτηση.
2: Θέλω να πω, έχουμε ζήσαμε μυθικές στιγμές πέρσι με τον, Μίλιση. Στο ποδόσφαιρο ήταν η ερώτηση, τώρα ναι, έχεις δίκιο, ήταν. Σε ποια συνέντευξη τύπου ήταν.
0: Άστο για αύριο.
2: Α, με τον Αλμέιδα νομίζω. Όχι Αλμέιδα. Όχι Αλμέιδα, δεν ήταν. Όχι, δεν ήταν Αλμέιδα. Νίκος Απεσιάκ.
0: Τέλος πάντων, θα το δούμε. Λύσαμε το Αντάρις. Βρήκαμε και τίτλο, είπαμε και ρεπορτάζ. Εντάξει, ας είναι αυτό η κρεμότητα για αύριο. Βασίλη, ευχαριστούμε θερμά.
2: Ευχαριστούμε,
0: για χαρά. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Εισαγγελική παρέμβαση για την κλινική στη Θεσσαλονίκη που έκανε παράνομα χημειοθεραπείες. Προβλέπεται χρονικό περιθώριο τουλάχιστον 15 ημερών για τη σφράγισή της. Εκατοντάδες περιπτώσεις που χρήζουν ελέγχου εντοπίστηκαν μέσα στις πρώτες 10 ημέρες λειτουργίας της πλατφόρμας MedWatch, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος για την υπόθεση των Τεμπών για παράβαση καθήκοντος σε βαθμό πλημελήματος. Στο εδόλιο θα καθίσουν άλλα 4 πρόσωπα, ανάμεσά τους ο τότε Περιφερειάρχης Θεσσαλίας. Θα αποδειχθεί η αθωότητά του, δήλωσε ο Χρήστος Τριαντόπουλος. Στο υψηλότερο επίπεδο από την έναρξη του πολέμου, οι τιμές των καυσίμων σταθερά πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του Brent. Αύριο οι ανακοινώσεις για τις επιδοτήσεις στην Αγγλία για το πετρέλαιο κίνησης και την αμόλυβδη βενζίνη. Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα εισαγωγής Ελλήνων του εξωτερικού στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Έφυγε από τη ζωή ο 16χρονος ποδοσφαιριστής που τραυματίστηκε σε αγώνα στη Θάσο. Επόμενη ενημέρωση στις 5.
2: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ΕΚΟ, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ο ΜΕΝ
1: και η ΔΕ.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τρία πέντε δύο. Τρεις με πέντε στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: Επειδή σε αυτή την εκπομπή μας αρέσει να πηγαίνουμε λίγο από το χώρο του αθλητισμού σε κάποιο άλλο θέμα και να ξαναγυρίζουμε μετά και να προσπαθούμε πράγμα το οποίο σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτείται μεγάλη μαεστρία, να συνδέουμε το εξωτερικό θέμα με το άσχετο εντός πολλών εισαγωγικών. Και επειδή έχουμε πει ότι το μάτι μας θα είναι στη Θεσσαλονίκη, μου έχει δημιουργηθεί μια απορία και ένα ερώτημα. Διαβάζω σε όλα τα site που ασχολούνται με τις πόλεις, αλλά και στα πανελλαδικά, για αυτή την κλινική η οποία σφραγίζεται στη Θεσσαλονίκη και θα σφραγιστεί σε 20 μέρες μετά από διάφορες καταγγελίες και ομορφιές, με ασθενείς οι οποίοι θα πλήρωναν φάρμακα που το κράτος θα δίνει δωρεάν, με υπεύθυνους εκεί ανεύθυνους που ζητούσαν 12.000 ευρώ το χρόνο για 3-4 χημειοθεραπείες, και η κλινική η οποία σφραγίζεται. Για να σφραγιστεί, πάει να πει ότι υπήρχε θέμα με την άδειά της. Σωστά. Έτσι, δεν έχω καταλάβει εγώ για ποιο λόγο, ας πούμε, να σφραγίσεις κάτι το οποίο δεν έχει σχέση με την άδειά του. Αν έχει σχέση, να το, δίχως λέει, λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα δίχως την απαραίτητη άδεια.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: ναι.
0: Τώρα το διαβάζω και το επιβεβαιώνω.
1: Mm-hmm.
0: Παιδιά, για τέτοιου είδους ιδρύματα δεν έχει θεσπιστεί εν έτη 2026 μια διαδικασία σε αυτή τη χώρα που θα πρέπει να στέλνουν σε μια αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου, αν μη τι άλλο, την άδεια. Την άδεια. Την άδεια για να το εξασκούν. Αν ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος που θέλει να ανοίξει στη Θεσσαλονίκη δεν πάρει άδεια για μουσική, έρχεται ο δημοτικός αστυνομικός και του κόβει πρόστιμο κάθε μέρα. Φέρω ένα τυχαίο παράδειγμα που το ξέρω, που μου το έχουν πει. Και η άδεια αυτή, επειδή είναι λεφτά, πρέπει να ανανεώνεται κάθε τρίμηνο, εξάμηνο, δεν ξέρω, αλλά πρέπει να ανανεώνεται. Και πηγαίνει ο επιχειρηματίας και την ανανεώνει. Σε αυτές τις κλινικές λοιπόν δεν θα έπρεπε να υπάρχει μια υπηρεσία, δεν ξέρω, από τη στιγμή που μιλάμε για υγεία στο Υπουργείο Υγείας, όπου να λέει κάθε χρόνο στους ιδιώτες, εντάξει, τα βασικά, τις άδειές σας.
1: Ναι, εγώ θέλω να ρωτήσω μετά από όλα αυτά, γιατί έχουν βγει εδώ και καιρό διάφορες καταγγελίες για αισθητικούς που λειτουργούσαν το τάδε μηχάνημα, τις τάδε θεραπείες χωρίς άδεια. Τώρα φτάσαμε στο χτεσινό εδώ στη Θεσσαλονίκη. Έπρεπε δηλαδή να πεθάνει ο Γιώργος Μαζωνάκης κατά αυτόν τον τρόπο, να χάσει τη ζωή του, για να διερωτηθούμε μετά και να αρχίσουμε να ψαχνόμαστε ότι λειτουργούν ακόμα και ογκολογικό τμήμα σε κλινική χωρίς άδεια.
0: Γιατί χωρίς άδεια, από πού και ως πού χωρίς άδεια. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Το Καφτατζόγλιο έχει κλείσει. Γιατί μετά από τόσα χρόνια κάναμε Ολυμπιακούς αγώνες και δεν είχε άδεια, παιδιά. Εντάξει. Φιλοξένησε το προολυμπιακό τουρνουά ποδοσφαίρου ένα κτίριο το οποίο δεν είχε άδεια. Καλά, τότε μπορεί να είχε και μπορεί να το κάπως εγώ μεγαλοποιώ για να είμαι. Αλλά έχουμε θέμα με τις άδειες.
1: Ναι, μεγάλο θέμα. Αλλά
0: έχουμε μεγάλο θέμα
1: σημαντικό
0: με τις άδειες. Αλλά είναι, όταν κινδυνεύει η ανθρώπινη ζωή, δεν θα πρέπει. Και νομίζω ότι είναι απλά πράγματα αυτά. Τώρα δεν ξέρω αν έχω μπει σε πολύ
1: βαθιά
0: πράγματα.
1: Θέματα υγείας, ναι. Δεν το συζητώ.
0: Και άκουγα και τον αρμόδιο υπουργό υγείας στην προκειμένη περίπτωση να χαρακτηρίζει ως μια πολύ καλή ιδέα την επαναφορά του σώματος επιθεωρητών δημόσιας υγείας.
1: Ναι.
0: Όπου προφανώς θα έχουν δουλειά να ελέγχουν αυτά τα πράγματα. Γιατί τους καταργήσαμε όμως. Γιατί αφήσαμε αυτό τον οργανισμό έτσι να αυτοκαταργηθεί ή τον καταργήσαμε εμείς, και αν περιμέναμε από αυτή την αγορά να αυτορυθμιστεί όπως περιμένουμε και από άλλες αγορές, όχι, δεν αυτορυθμίζεται. Αποδείχθηκε και με την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη.
1: Ο όρκος του Ιπποκράτη πάντως,
0: Ναι, ωραία, καλά.
1: Περίπατο. Περίπατο.
0: Θα φιλοξενήσουμε και ένα γιατρό για άλλο θέμα.
1: Για άλλο θέμα.
0: Βεβαίως, εντάξει. Γιατί
1: είναι... με όλα αυτά που ακούμε πρέπει να κοιτάμε την καρδιά μας. Παγκόσμια ημέρα καρδιάς σήμερα. Και θα μιλήσουμε τώρα με έναν γιατρό εξειδικευμένο έτσι, και στο κομμάτι της αθλητικής καρδιολογίας, για να το πω σωστά, και να μας πει περισσότερα πραγματάκια.
0: Ναι, θα μας πει περισσότερα πραγματάκια και για εμάς που δεν αθλούμαστε, αλλά κυρίως και για αυτούς που αθλούνται σε αεραστεχνική βάση. Μια βόλτα να κάνετε τώρα που μιλάμε στην παραλία, θα δείτε, μην σας πω πόσα. Για να μην είμαι υπερβολικός. 100 άτομα.
1: Σίγουρα να, να περπατούν, να τρέχουν, να κάνουν ποδήλατο.
0: Και κάποιοι μάλιστα και με εντάσεις οι οποίες.
1: Και κάποιοι παίζουν και στα γηπεδάκια που είναι. Επί της παραλίας.
0: Ναι, αφού
1: μιλήσαμε για την παραλία τώρα.
0: Okay,
1: έτσι.
0: Ναι. Κάποιοι και εκεί με ένταση που εμένα με κάνουν και ζηλεύω. Αλλά δεν το δοκιμάζω. Γιατί προσέχω τον εαυτό μου. Έχω το ένστικτο της αυτοσυντήρησης.

0: Παγκόσμια ημέρα καρδιάς λοιπόν, και εμείς θα μιλήσουμε για την καρδιά, γιατί πρέπει να τη φροντίζουμε την καρδιά μας σε κάθε επίπεδο. Και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον γιατρό, τον Δημήτρη τον Στεργίου, ο οποίος είναι ειδικός καρδιολόγος που έχει εξειδικευθεί στην αθλητική καρδιολογία, για να μας μιλήσει για αυτό το κομμάτι της καρδιάς.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, γιατρέ.
2: Γεια σας. Πολύ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Μεγάλη μου χαρά και μεγάλη μου τιμή.
1: Πάντως υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία, όσο και να προσπαθείτε να βοηθήσετε, δεν θα τα καταφέρουμε ποτέ να είμαστε ήρεμοι. Δηλαδή, τώρα θα το πω χαριτολογώντας. Εγώ το σφίξιμο στην καρδιά, όταν βγήκε ο Φώτης Ιωαννίδης τέτα-τέτ, το ένιωσα. Αλλά δεν μπορούσα να κάνω κάτι εκείνη τη στιγμή. Βεβαίως, όταν το έχασε το τέτα-τέτ, απέκτησα ορθοπαιδικό πρόβλημα και όχι καρδιακό. Αλλά τέλος πάντων, αυτά τα σφιξίματα θα τα νιώθουμε όλοι, και για τις ομάδες μας δηλαδή, ως φίλαθλοι, όχι μόνο για την εθνική, και ειδικότερα, όχι μόνο γενικότερα.
2: Έχετε απολύτως δίκιο. Βέβαια, το θέμα είναι πριν φτάσουμε στο σφίξιμο, να το προλάβουμε αυτό. Και νομίζω ότι η Παγκόσμια ημέρα υγείας, η Παγκόσμια ημέρα καρδιάς, αναγνωρίζοντας ότι τα καρδιαγγειακά αποτελούν την πρώτη αιτία παγκοσμίως θανάτου, έχουν στοχεύσει ιδιαίτερα στην πρόληψη. Δηλαδή, στο τι θα πρέπει να προσέχουν οι άνθρωποι για να μην έχουν σφιξίματα. Βέβαια, όχι με το τέτοιο Ιωαννίδη, αλλά όταν θα περπατήσουν, όταν θα κάνουν μια εργοδιάσκηση. Οπότε, να δοθεί μια ιδιαίτερη έμφαση, και αυτό έχει πει η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, σε ορισμένα απλά πράγματα. Για παράδειγμα, πάρα πολλές φορές, και μάλιστα το μήνυμα αυτό, το Don't Miss a Beat, που έχει για πρώτη φορά φέτος η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας κάνει σλόγγαν, αυτό ακριβώς λέει, ότι άκου το σώμα σου, πρόσεξε τι γίνεται στο σώμα σου, αλλά και επειδή μπορεί πολλές φορές η καρδιαγγειακή νόσος να περνάει εντελώς απαρατήρητη, αλλά αυτή να είναι εκεί, είναι καλό να πηγαίνουμε στον γιατρό, τον καρδιολόγο, τον παθολόγο, και να κάνουμε κάποιες απλές εξετάσεις. Θυμάστε ότι εδώ και κάποια χρόνια έχει τρέξει αυτό το πρόγραμμα που είχε κάνει η κυβέρνηση με κάποιες εξετάσεις χοληστερίνης, ζαχάρου. Αυτά, ας πούμε, πρέπει να τα βλέπουν οι άνθρωποι. Δηλαδή πρέπει να πηγαίνουμε στο γιατρό, να βλέπουμε αν υπάρχει ζάχαρο, να μετράμε καμιά φορά την πίεσή μας, ζαχάρου. Αυτά, ας πούμε, πρέπει να τα βλέπουν οι άνθρωποι. Δηλαδή πρέπει να πηγαίνουμε στο γιατρό, να βλέπουμε αν υπάρχει ζάχαρο, να μετράμε καμιά φορά την πίεσή μας, να μετράμε τη χοληστερίνη, ειδικά τα άτομα τα οποία

0: ξέρετε και το βιώνετε περισσότερο, αλλά είναι αλήθεια ότι περισσότερο γυναίκες σας επισκέπτονται και οι άντρες λίγο το παραμελούν αυτό το κομμάτι των εξετάσεων.
1: Αχ, αυτό που λέτε έχετε δίκιο βέβαια. Και η αλήθεια είναι ότι όταν έρχονται οι άντρες, τους θέλουν οι γυναίκες πάρα πολλές φορές. Και όμως πιστέψτε με ότι τις περισσότερες φορές είναι οι γυναίκες οι οποίες δυστυχώς φεύγουν από στεφανία νόσο, χωρίς δυστυχώς να έχουν καταλάβει γιατί τι συμβαίνει. Γιατί πάρα πολλές φορές κοιτάνε τους άλλους, προσέχουν τους άλλους και όχι τον εαυτό τους, και γιατί δυστυχώς πάρα πολλές φορές υπάρχει αυτή η πεποίθηση στον ιατρικό κόσμο ότι οι γυναίκες είναι άτρωτες και ότι αποκλείεται λόγω των ειστρογόνων να εμφανίσουν στεφανία νόσο. Και όμως μετά τα 65 και αυτές βρίσκονται στον ίδιο καρδιαγγειακό κίνδυνο που έχουν οι άντρες. Mm-hmm. Και θα πρέπει και αυτές να κάνουν τον ίδιο έλεγχο που θα κάνουν και οι άντρες.
0: Αθλητική καρδιολογία, θέλετε να μας πείτε πιο συγκεκριμένα, τι μπορεί να περιλαμβάνει, πιο συγκεκριμένα και συνοπτικά ίσως.
1: Το μεγάλο μου αίσθημα. Λοιπόν, αθλητική καρδιολογία είναι μια ειδικότητα που έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια και δεν έχει να κάνει μόνο με τους αθλητές. Δηλαδή, στην αρχή ξεκίνησε επειδή υπήρχαν πάρα πολλές αθλητές. Έχει να κάνει και με αυτούς που εμείς αποκαλούμε αθλούμενους. Mm-hmm. Δηλαδή, όχι αυτούς που η άσκηση αποτελεί το επάγγελμά τους, τους επαγγελματίες δηλαδή, αλλά και για αυτούς που μπορούν να αρχίσουν να τρέχουν, να θέλουν να τρέξουν, που θα πάνε στο γυμναστήριο. Βλέπετε, για παράδειγμα, ότι το δρομικό κίνημα.
0: Mm-hmm.
1: Υπάρχει μια απίστευτη άνθηση.
0: Mm-hmm.
1: Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, κάποια στιγμή, για παράδειγμα, μπορεί να τους πει κάποιος. Τι κάνεις, τρέχεις, είσαι 55-60, τι πας και κάνεις μαραθώνιο. Αυτά πλέον έχουν αλλάξει. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με την αθλητική καρδιολογία, mm-hmm. μεγάλη μου χαρά είμαι ένας από αυτούς, όπου μπορούμε να συμβουλέψουμε τους ανθρώπους αυτούς και να πούνε επιτέλους να μην λένε οι γιατροί μερικές φορές αναλήθειες, αλλά πράγματα τα οποία να είναι στηριγμένα πάνω σε μεγάλες μελέτες που σας πληροφορώ τα τελευταία χρόνια πάνω στην αθλητική καρδιολογία έχουν γίνει θαύματα. Έχουν γίνει απίστευτες εξελίξεις υπάρχουν.
0: Mm-hmm. Υπάρχει περίπτωση έτσι να το παρακάνουμε με την γυμναστική, γιατί ξεκινάει κάποιο ερασιτεχνικά, γίνεται μετά χόμπι και τα δίνει όλα, να το πω πολύ απλά, mm-hmm. πολύ λαϊκά.
1: Κοίταξε λίγο, εκεί ακριβώς, πάρα πολύ ωραία η ερώτηση. Εκεί ακριβώς πρέπει να καταλάβεις ποιος είναι αυτός. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος μια ζωή ήταν στον καναπέ, συσσαγωγικά. Κάπνιζε. Έπινε. Έχει προβλήματα με το χοληστερίνη. Ξαφνικά λέγω τα παρατά όλα. Και σε ένα εξάμηνο θα πάω να τρέξω το μαραθώνιο της Αθήνας. Mm-hmm. Μην ρωτήσετε και γελάτε, μου έχει τύχει πολλές φορές στο ιατρείο.
0: Mm-hmm.
1: Ξαφνικά, αυτός ο άνθρωπος δεν είναι ένας καλός υποψήφιος. Αυτόν πρέπει να τον εξετάσεις, να τον δεις ότι κοίταξε λίγο, μπορείς να το κάνεις αυτό. Ναι, μπορείς να πας στην Αθήνα. Αλλά πρώτα πρέπει να δούμε την καρδιά σου, να δούμε ποιος είσαι. Ποιος είσαι. Και αν δούμε ότι μπορεί να γίνει αυτό, πήγαινε, προπονήσου και σε κάποια στιγμή κάνει και μια μεγάλη άσκηση. Δεν νομίζω ότι θα μπορέσω να συμφωνήσω, γιατί και εγώ είμαι δρομέας, ότι υπάρχει τελικά το υπερβάλλον. Απλώς ό,τι θέλεις να κάνεις, κάνε το μετά από έλεγχο. Έτσι και εσύ θα είσαι ευτυχισμένος, αλλά και οι άνθρωποι που είναι γύρω σου. Mm-hmm. Η σύζυγός σου, ο σύζυγός σου, τα παιδιά σου, θα πούνε εντάξει, πηγαίνει τρέχει, αλλά ξέρεις, δεν πηγαίνει στο βουνό και σκεφτόμαστε αν θα γυρίσει, έτσι.
2: Να ρωτήσω και κάτι άλλο με αφορμή μια διαδικασία στην οποία μπαίνουν όλοι οι γονείς για τα παιδιά τους όποτε ξεκινούν τα μαθήματα. Μήπως θα πρέπει να γίνει και μια προσπάθεια και από την πλευρά της πολιτείας και από την πλευρά ενδεχομένως της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, αν υπάρχει, και από την πλευρά των ίδιων των γονιών, να αποκτήσει περισσότερο νόημα και να γίνεται πιο ουσιαστικά και αυτός ο καρδιολογικός έλεγχος, στον οποίο υπόκεινται εντός πολλών εισαγωγικών, βάλτε μέσα τη λέξη τα πιτσιρίκια, στην έναρξη κάθε σχολικής χρονιάς για να πάρουν μέρος στο μάθημα της γυμναστικής ή όποτε είναι τέλος πάντων να κάνουν ένα άθλημα που ζητείται ναι μεν αυτό το χαρτί, αλλά συνήθως εκδίδεται κατόπιν ενός απλού τηλεφωνήματος χωρίς να γίνεται ποτέ η εξέταση. Μήπως ας πούμε μπορούμε να κάνουμε μια πολύ καλή αρχή βάζοντας όλη πλάτη έτσι, από αυτή τη διαδικασία.
1: Κοιτάξτε λίγο τώρα, έχει ανοίξει ένα τεράστιο κεφάλαιο. Σε προσωπικό επίπεδο δέχομαι πολλά τέτοια τηλέφωνα. Γιατρέ μου, είναι για τον γιο μου. Λίγο ένα χαρτί θα περάσει να το πάρει. Δεν υπάρχει αυτό. Αν δεν γίνει καρδιογράφημα σε ετήσιο έλεγχο στο παιδί, ακόμα και να μην το ακούσεις το παιδί, δηλαδή γιατί πλέον θα δείτε ότι τα επόμενα χρόνια, εδώ υπάρχει ένα μεγάλο breakthrough, ότι εκεί που θα υπάρχει μεγαλύτερη βάση θα είναι το καρδιογράφημα. Το καρδιογράφημα του αθλούμενου. Από τα παιδιά και μεγαλώνοντας. Πρέπει σίγουρα

0: να υπάρχει τακτικός καρδιολογικός έλεγχος. Στα χαρτιά, ναι, υπάρχει, το ξέρετε. Υπάρχουν αυτά τα χαρτιά που δίνουν τα σχολεία, πηγαίνουν στον παθολόγο, τυπογράφει και φεύγει. Ακούνε το παιδί και τελείωσε. Λοιπόν, είναι πολύ πιο σημαντικό το παιδί αυτό να πάει στον καρδιολόγο, να γίνει καρδιογράφημα και θα έλεγα εγώ ότι θα ήταν καλό μία φορά στη ζωή του, στη νεαρή ζωή του, να γίνει και ένας υπερηχογραφικός έλεγχος. Ο υπερηχογραφικός έλεγχος θα ξεκαθαρίσει να υπάρχει οποιαδήποτε συγγενής καρδιοπάθεια. Τελείως. Μετά στην εφηβική, μετεφηβική ηλικία μπορεί αυτό να επαναληφθεί. Εδώ γιατί ξέρετε, περνάμε και στην υπερβολή, έτσι.
1: Ναι, εντάξει, προφανώς. Εσείς ζητήσατε τουλάχιστον μία φορά στην ηλικία από 2 έως 12. Δηλαδή μέσα σε 10 χρόνια, δηλαδή. Δεν είναι και πολύ.
0: Επιτρέψτε μου να σας πω. Έρχονται με υπερήχους που έχουν κάθε χρονιά. Και το λέω κάτι πάρα πολύ απλό και συγγνώμη που θα το πω, ότι αυτό κάνει σίγουρα πιο πλούσιο το γιατρό, αλλά όχι εσάς. Όχι δηλαδή τις γνώσεις για το παιδί σας. Το παιδί σας μία φορά, αν γίνει υπερήχος και επαναληφθεί στη μεθυντική με τη μεθυντική ηλικία, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Από εκεί και πέρα πιστέψτε με ότι ό,τι είναι να γίνει με το παιδί θα φανεί στο καρδιογράφημά του σε ποσοστό πάνω από 95%. Εκείνο το προδώσει κατευθείαν το καρδιογράφημα. Ένα απλό καρδιογράφημα. Το οποίο πολλές φορές ξέρετε, λέμε ένα καρδιογράφημα έγινε. Ναι. Να υπάρχει λοιπόν ένα συλλογικό έλεγχο, να ρωτήσουμε και το παιδί πώς αισθάνεται. Τι κάνεις. Παίζεις πολύ ωραία. Έχεις μήπως ζαλιστεί. Με τα άλλα παιδιά πώς θα πας. Δηλαδή, όσο κουράζουν τα άλλα παιδάκια, κουράζεσαι κι εσύ. Πάρα πολύ ωραία, εντάξει. Δηλαδή, να υπάρχει μια ολιστική προσέγγιση στο παιδί. Να καθησυχάσουμε και τους γονείς, γιατί αν δεν καθησυχάσουμε τους γονείς, το φέρνουν κάθε χρονιά, στο παιδί δημιουργείται, ξέρετε, αυτή η αίσθηση του ο γιατρός, βλέπω τον γιατρό, και σιγά σιγά περνάμε σε παιδιά που θα έχουν και μια, θα βλέπουν τον γιατρό και θα φοβούνται και θα λένε εγώ κάτι έχω και να πει στον γιατρό και όλα αυτά που τα ξέρετε χωρίς να σας τα πω.
2: Τέλος, γιατρέ, θα μπορούσατε να μας δώσετε έτσι και μια συμβουλή για τους ακροατές μας και για την καρδιά μας.
0: Λοιπόν, αυτό που θα μπορούσα να πω είναι πρόληψη, έτσι, τα είπαμε και προηγουμένως. Mm-hmm. Και όλα αυτά έχουν να κάνουν όχι μόνο με το να πηγαίνουμε στον καρδιολόγο και να μας κάνει κάποιον έλεγχο επίσης σε αραιά διαστήματα, εντάξει. Δεν χρειάζεται να πηγαίνουμε κάθε χρονιά χωρίς να υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Mm-hmm. Υγιεινή διατροφή, άσκηση, η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, τι λέει. Απλά πράγματα. Μισή ώρα, περπάτημα ζωηρό, 5 φορές την εβδομάδα. Δεν μπορείς 5 φορές την εβδομάδα. Κάνε το 40 λεπτά 3 φορές την εβδομάδα, αλλά έντονο περπάτημα. Γιατρέ μου λέει, δεν έχω χρόνο. Πολύ ωραία, άμα δεν έχεις χρόνο, όταν θα γυρίσεις το απόγευμα στο σπίτι που θα είσαι εντελώς κουρασμένος, μην ανοίξεις την πόρτα και μπεις μέσα. Το έχετε προσέξει κι εσείς, έτσι. Όταν ανοίγω την πόρτα και μπαίνω στο σπίτι, ή θα με καταπιεί ο καναπές ή το ψυγείο. Το βλέπετε, έτσι. Εκεί, πριν βάλεις το κλειδί στην πόρτα, φύγε. Και πες, εγώ θα πάω και θα κάνω τον γύρο εκεί πέρα. 20 λεπτά θα πάω εκεί. 20 θα γυρίσω, μπαίνω μέσα στο σπίτι. Φάει ό,τι θέλεις, πιες, κάνε ό,τι θέλεις. Αλλά κάντο. Αν λοιπόν βάλουμε διατροφή, άσκηση, ένα ωραίο ύπνο, και όχι να πάμε να ξαπλώνουμε το βράδυ και να έχουμε το κινητό, ας έχουμε ένα βιβλίο. Και το βιβλίο φίλος είναι. Να κοιμηθούμε όμορφα, να ξυπνήσουμε όμορφα, πιστέψτε μου ότι όλο αυτό, και αφού κάνουμε εξετάσεις, νομίζω ότι όλο αυτό είναι το πακέτο πραγματικά που χρειάζεται ένας άνθρωπος.
2: Γιατρέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας διαφωτίσατε και για το κομμάτι της αθλητικής καρδιολογίας.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Και, και στο επόμενο τέτα τέτ θα τα ξαναπούμε, κύριε γιατρέ, κύριε Στεργίου. Τότε, θα τα ξαναπούμε ιδιαίτερα, αν νιώσουμε για κάνα σφίξιμο λίγο πιο έντονο.
2: Σε κάνα γκολ, σε κάνα τρίποντο.
1: Σε κάνα γκολ, σε κάνα και ειδικά αν το γκολ είναι και τώρα στο πρωτάθλημα που είναι ακόμα στο ξεκίνημα, είναι τίποτα...
2: Είναι μεθαύριο με την Εθνική.
1: Εναντίον μας, ναι. Τέλος πάντων, να είστε καλά.
2: Ευχαριστούμε, γιατρέ.
0: Για χαρά, για χαρά.

0: Ποιος θα δει από κοντά το Ζαλγκίρις Ολυμπιακός?
1: Ο Σακίλ Ονίλ.
0: Είσαι ενημερωμένος.
1: Μου το έπεσε εσύ νωρίτερα. Δεν είμαι ενημερωμένος. Να λέμε την αλήθεια, ναι.
0: Παρέθεσε συνέντευξη τύπου. Βρίσκεται στο Κάουνας και είπε πολύ ωραία πράγματα. Έτσι, αποθέωσε το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Στην Ευρώπη, οι φύλαθλοι απολαμβάνουν πραγματικά τους αγώνες. Μάλιστα, μου είπαν ότι αν ήθελα να διαρρήξω το σπίτι κάποιου, θα μπορούσα να το κάνω. Επειδή όλοι θα πήγαιναν στο παιχνίδι.
1: Ναι, ωραία δήλωση.
0: Λέει ότι έχω πάει σε έναν αγώνα στην Ευρώπη, μέχρι στιγμής και ήταν εντυπωσιακός. Ξέρω, λέει, ότι το ευρωπαϊκό παιχνίδι είναι λίγο καλύτερο από το παιχνίδι του NBA. Θα δεχτώ πολλές κριτικές γι' αυτό, αλλά οι τύποι εδώ παίζουν σκληρά σε όλους τους αγώνες. Και μίλησε φυσικά και με τα καλύτερα λόγια για τον Άρβιντα Σαμπόνης, καθώς και για τον Γιώνας Βαλαντσιούνας.
1: Mm-hmm. Βεβαίως και οι δύο είχαν θητεία, και ο Σαμπόνης, αν δεν κάνω λάθος, είχε θητεία μεγάλη στο NBA, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.
0: Ναι, βέβαια.
1: Λοιπόν, ωραίος ο Σακ. Στα 60 του πλέον, 60 φεύγα, αν δεν κάνω λάθος. Μεγάλωσε και ο Σακίλ Ονίλ. Μην τον βλέπετε έτσι θηρίο.
0: Είναι τόσο 60. Μισό λεπτάκι, θα με κάνεις να το ψάξω τώρα.
1: Να το ψάξεις φυσικά, γι' αυτό το είπα. Όπως έψαξα εγώ τον Αντάρι.
0: Όχι, τον έκανες 60.
1: Όχι πολύ.
0: 54 είναι.
1: Εντάξει, και συγγνώμη, ζητώ ταπεινά συγγνώμη από τους φίλους του Σακίλ
0: Ονίλ.
1: Ελπίζω να μην το ακούσει ο ίδιος, γιατί θα υπάρξει θέμα τότε.
0: Και πρόσεξε, δεν θες να είσαι.
1: Δεν θέλω να είμαι στην άσχημη πλευρά του Σακίλ Ονίλ. Κάνει και διάφορα πράγματα και on camera και όλα. Αλλά είναι πάρα πολύ καλός με τα παιδιά. Πάρα πολύ καλός με τα παιδιά. Mm-hmm. Τουλάχιστον από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αυτό που βγαίνει, και γενικότερα άνθρωποι που δεν τρέφουν και κάποια ιδιαίτερη συμπάθεια στο NBA και στο μπάσκετ, λένε ότι ο συγκεκριμένος είναι πάρα πολύ προσγειωμένος ως άνθρωπος. Άντε να το δούμε και στην Θεσσαλονίκη, θα πω στην Ελλάδα, γιατί όχι, δεν τον έχει καλέσει κιόλας.
0: Μπορεί να τον καλέσουμε για κάποιο παιχνίδι και εδώ πέρα. Ή να τον τραβήξει η ατμόσφαιρα εδώ στα δύο τα γήπεδα που προσφέρεται και στο Παλέ.
1: Θα
0: ήταν νομίζω μια διαφορετική εμπειρία για τον ίδιο να δει κάτι τέτοιο. Την ατμόσφαιρα εννοώ, έτσι.
1: Η μεν με τα συνθήματα, η δε με τα χαρτάκια.
0: Ναι. Και φυσικά με τις ομάδες που έχουν δημιουργήσει και ο Άρης και ο Πάκο.
1: Και ωραίο πρόμο θα ήταν, βέβαια.
0: Για να μην πω και στο Ιβανόφιο.
1: Ναι, γιατί όχι. Ναι, να το πεις.

0: Θέλουμε να χαιρετήσουμε. Φαίνονται οι ευτυχισμένοι άνθρωποι που βρήκαν εισιτήριο. Φαίνονται οι ευτυχισμένοι άνθρωποι. Κοίτα, κοίτα χαμόγελο. Φαίνονται οι άνθρωποι που στάθηκαν τυχεροί στην ουρά, βεβαίως, για πάνω από 4 ώρες.
1: Για ποιο από τα δύο παιχνίδια?
0: Για το πρώτο.
1: Για το πρώτο.
0: Για το πρώτο. Φαίνονται οι άνθρωποι που αύριο θα βρεθούν στο γήπεδο της
1: Μεθαύριο,
0: Τούμπας, έτσι, μεθαύριο, ναι.
1: Α, ήταν κι άλλοι τυχεροί.
0: Ναι.
1: Είναι, ζουν ανάμεσά μας.
0: Είδες, ισχύσαν τη ενώση. Συνεργάστηκαν τα δύο μυαλά και κατάφερα και βγάλαν εισιτήριο. Μπράβο. Να μας πείτε πώς περάσατε μετά σε εμάς τους υπόλοιπους, έτσι, να μας μεταφέρετε το κλίμα. Ναι. Κυρία Σμαρό Παυλού, τελειώσαμε.
1: Μπάσκετ σήμερα, έτσι, και ποδόσφαιρο, ναι. Nations League. Έχουμε δραστηριότητα.
0: Άρη θα δούμε, εντάξει, οκ. Okay.
1: Αύριο όμως θα είμαστε εδώ να τα συζητήσουμε όλα πάλι. Ναι, και για άλλα θέματα, όχι μόνο ποδόσφαιρο και μπάσκετ.
0: Κυρίως Άρη, τώρα EuroCup θα δούμε. Σήμερα, όπως και να το κάνουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε όλοι καλά. Τα λέμε
1: καλό
0: αύριο.
1: Απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την παρέμβαση της εισαγγελίας προκάλεσαν ευρήματα ελέγχων σε ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης, όπου σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια, ενώ πραγματοποιούνταν και χημειοθεραπείες. Ο προϊστάμενος της εισαγγελίας εφετών διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση, ζητώντας εξηγήσεις τόσο από στελέχη της περιφέρειας, όσο και από τους υπεύθυνους της κλινικής. Λίγο πριν από τη μία το μεσημέρι, δικαστικοί επιμελητές επέδωσαν την απόφαση σφράγισης της ιδιωτικής κλινικής που έκανε παρανόμως χημειοθεραπείες. Προέκυψαν και ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Ο γιατρός από το 2022 συνταγογραφούσε από το ιατρείο της κλινικής παρανόμως ογκολογικά φάρμακα για ασθενείς του και στη συνέχεια αναλάμβανε τη χορήγησή του στο ογκολογικό τμήμα. Η σφράγιση δεν θα γίνει άμεσα, καθώς στην κλινική νοσηλεύονται ασθενείς και φιλοξενούνται ηλικιωμένοι που πρέπει να μετακινηθούν. Προβλέπεται χρονικό περιθώριο τουλάχιστον 15 ημερών. Παράλληλα, ελέγχονται και άλλες κλινικές του ίδιου ιδιοκτήτη σε Θεσσαλονίκη, Λάρισα και Αθήνα. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης είπε ότι κάθε καταγγελία που φτάνει στο Υπουργείο Υγείας διαβιβάζεται άμεσα στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, όπως συνέβη και στη συγκεκριμένη περίπτωση. Πρόσθεσε ότι οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη τη χώρα και ότι θα ενταθούν με το MedWatch. Έλεγχοι θα γίνουν σε όλους και παντού, τόνισε χαρακτηριστικά. Στο υψηλότερο επίπεδο από την έναρξη του πολέμου βρίσκονται οι τιμές των καυσίμων, πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι το Brent. Αύριο τα πρώτα μέτρα στήριξης για τα καύσιμα. Θα ακολουθήσουν στις 14 Οκτωβρίου οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Το στίγμα θα δώσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου και θα ακολουθήσει η εξειδίκευση από το Οικονομικό Επιτελείο. Το σενάριο που εξετάζεται προβλέπει η κρατική επιδότηση να διαμορφωθεί μεταξύ 10 και 15 λεπτών ανά λίτρο, ενώ η συνεισφορά των διηλιστηρίων να παραμείνει στα 5 λεπτά. Εφόσον προκριθεί η συγκεκριμένη πρόταση, η συνολική παρέμβαση στην τιμή του πετρελαίου κίνησης θα κυμανθεί από 15 μέχρι 20 λεπτά. Η μέση πανελλαδική τιμή του καυσίμου βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα 2,22 ευρώ το λίτρο. Στην αμόλυβδη βενζίνη δεν εφαρμόζεται κρατική επιδότηση, αλλά έκπτωση 10 λεπτών ανά λίτρο από τα διηλιστήρια. Σύμφωνα με το επικρατέστερο σενάριο, η συγκεκριμένη έκπτωση αναμένεται να συνεχιστεί. Θα δώσουμε όσα παραπάνω μπορούμε και όσα αντέχει η οικονομία, τόνισε σε συνέντευξή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στόχος είναι να μην μείνει κανένας αβοήθητος, δεν είναι να πατήσουμε ένα κουμπί όμως και να εξαφανίσουμε την ακρίβεια όπως τάζει η αντιπολίτευση, τόνισε. Τις προτάσεις του Πασόκ για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και την καταπολέμηση των αυξήσεων στα καύσιμα παρουσίασε ο πρόεδρος Νίκος Ανδρουλάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη, τονίζοντας ότι το ποσό που μπορεί να αντιληθεί μέχρι το τέλος του χρόνου είναι άνω του μισού δις. Προτείναμε πρόσθεση μόνιμο μηχανισμό που θα φορολογεί τα υπερκέρδη. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος για την υπόθεση των Ντεμπών μετά την αποδοχή της εισήγησης του αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου από το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο. Ο κύριος Τριαντόπουλος παραπέμπεται σε δίκη για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος. Μαζί του παραπέμπονται ως συμμέτοχοι ακόμη 4 πρόσωπα, ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου, ο τότε αστυνομικός διευθυντής Λάρισας Αγάπιος Χαρακόπουλος και ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας του Πυροσβεστικού Σώματος Ευάγγελος Φαλάρας. Θα αποδειχτεί η αθότητά μου, δεν θα είμαι υποψήφιος βουλευτής, δήλωσε με ανάρτησή του ο Χρήστος Τριαντόπουλος. Η κυβέρνηση σέβεται απολύτως τη δικαιοσύνη, δεν πρόκειται άλλωστε για απόφαση αλλά για ένα ενδιάμεσο στάδιο. Υπάρχει το τεκμήριο αθότητα, σημειώνουν κυβερνητικές πηγές. Η δικαστική εξέλιξη έρχεται σε συνέχεια της πρότασης της κοινοβουλευτικής μας ομάδας για σύσταση προανακριτικής επιτροπής, σημείωσε το Πασόκ. Η σημερινή είδηση είναι ότι βγήκε βούλευμα και παραπομπή Τριαντόπουλου, δήλωσε η πρόεδρος Ζωή Κωνσταντοπούλου που υποστήριξε ότι τώρα παραπέμπεται για πλημέλημα, αλλά δεν θα αργήσει και το κακούργημα. Δεκτό έκανε το Δικαστικό Συμβούλιο το αίτημα του ανακριτή για άρση του απορρίτου των επικοινωνιών στην υπόθεση Μαζονάκη. Η άρση αφορά τα κινητά τηλέφωνα των δύο κατηγορουμένων γιατρών, τριών υπαλλήλων του ιατρείου και του Γιώργου Μαζονάκη για το διάστημα από τις 11 Ιουλίου μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου. Οι συσκευές και οι ψηφιακοί δίσκοι θα εξεταστούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας και μετά την ολοκλήρωση της έρευνας το σχετικό πόρισμα θα διαβιβαστεί στον ανακριτή. Στο μεταξύ, για πρώτη φορά κατέθεσε στον ανακριτή νοσηλεύτρια του ιατρείου της Οδού Καρνεάδου, η οποία ήταν παρούσα κατά την πλασμαφαίρεση στο Γιώργο Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατέθεσε ότι ο τραγουδιστής ήταν σε καλή κατάσταση όταν ξεκίνησε η διαδικασία, ωστόσο στη συνέχεια η εικόνα του άλλαξε και επιδεινώθηκε ραγδαία. Περιέγραψε μάλιστα τον πανικό που επικράτησε, ενώ φέρεται να ανέφερε ότι προκάλεσε εντύπωση στο προσωπικό το γεγονός ότι κανείς από τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς δεν συνόδευσε τον καλλιτέχνη στο νοσοκομείο. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα παρουσιάσει αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κατά τη διάρκεια της νύχτας στη Χαλκιδική. Στη Θεσσαλονίκη αύριο θα έχουμε ηλιοφάνεια με νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 μέχρι 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 5.30.
2: Εσείς που πάτε?
3: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027 από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
4: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Η αντίστροφη μέτρηση για το πιο φαν διήμερο ξεκίνησε.
7: Το μεγαλύτερο Family Festival έρχεται για 8η χρονιά στη Θεσσαλονίκη.
8: The Gidon Festival!
6: Φέτος σπάμε κάθε όριο με workshops, παραστάσεις, συναυλίες, τεράστια playgrounds και φυσικά φαγητό και χαλάρωση για όλη την οικογένεια.
8: Και άπειρο παιχνίδι!
7: Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου στη Deathiel Expo.
8: Εισιτήρια more.com.
6: Πληροφορίες gidon.com.
8: Θα είσαι και εσύ εκεί.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
9: Θα την ξανακούσεις την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση. Άκου να δεις Season 6.

Πάρα πολύ ωραία. Αυτό είναι για σένα, Απόστολε Κοσμόγλου, το ξέρεις. Rose Tattoo, Dropkick Murphys, εδώ είμαστε. Άκου να δεις, στον 102 της R3, καθημερινά κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Και χαίρομαι πάρα πολύ που ήδη στην παρέα μου εδώ στο Viber είναι και ο φίλος μου, ο Νίκος. Ελάτε στην παρέα μας και δεν θα χάσετε. Κάθε μέρα είμαστε κοντά σας, 5 με 7. Χαλαρωτικό μαγκαζίνο, λίγο πολύ τα λέμε όλα, κυρίως ακούμε πολύ και καλή μουσική. Και αυτό το φθινοπορεινό απόγευμα της 3ης, 29 του Σεπτέμβρη. Αποχαιρετάμε σιγά σιγά το Σεπτέμβρη, υποδεχόμαστε τον Οκτώβριο. Γενικά είναι αυτή η εποχή που δεν ξέρεις τι να φορέσεις. Ξεκινάς με μπουφάν, φοράς κάλτσα, τη βγάζεις κατά τη διάρκεια της μέρας την κάλτσα, βάζεις το κοντομάνικο το μεσημέρι, μετά το απογευματόβραδο αρχίζεις πάλι και κρυώνεις, ξαναβάζεις την κάλτσα, αλλά είπαμε κάλτσα με σανδάλι μαζί. Ακόμα καλύτερο. Με κρόξ. Αυτό, ναι. Ή με καλοκαιρινή παντούφλα, τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση. Σήμερα γιορτάζει ο Κυριάκος και η Πετρωνία. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Σήμερα, μεταξύ άλλων, είναι Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για την απώλεια και τη σπατάλη φαγητού. Πιστέψτε με, δεν θέλω καθόλου μα καθόλου να πετάω φαγητό. Δηλαδή, ακόμα και μία γουλιά γάλα, ρε παιδί μου, να έχει μείνει και να είναι ξυνισμένο, θα το πιω. Δεν θέλω καθόλου. Επίσης Παγκόσμια ημέρα καρδιάς και τέλος Εθνική ημέρα καφέ σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Καναδά. Καφεδάκι πίνουμε καθημερινά εδώ. Στην υγειά σας, ραδιοφωνικές καλησπέρες, οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Ήδη είμαστε στα 14 λεπτά μετά τις 5, 20 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης και αυτή τη στιγμή, αναφορικά με την κίνηση, αν κάνω έτσι γρήγορα ένα έτσι, μάτι, ένα βλέφαρο, θα σας πω ότι αυτή τη στιγμή βαίνουμε καλώς, μία μικρή παραφωνία. Βρέπω εκεί στη Μοναστηρίου, κατά τα άλλα είμαστε εντάξει. Εσείς τα έχουμε ξαναπεί, στη καλύτερη reporters 2313-338-420 το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή και φυσικά για τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Τρέχουμε τώρα, Within Temptation και Faster και φύγαμε και ελάτε εδώ στο Άκου να δεις.

Να καλησπερίσω στην παρέα και τη φίλη μου τη Μαρία που μας ακούει εκεί στη Λάρισα. Εύχομαι γρήγορα ανάρρωση, καλή ανάρρωση και όλα περαστικά να είναι. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3, απόγευμα Τρίτης, 29 του Σεπτέμβρη. Ελάτε στην παρέα μας, 2313-338-420, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Θέλουμε τα μηνύματά σας, τις παραγγελιές σας, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι γουστάρετε, ό,τι θέλετε εσείς, στο Viber του 102, στο 6930-078-228. Ευελπιστώ αυτή τη στιγμή ότι είτε σιγά σιγά χαλαρώνετε, δηλαδή πέφτουν σιγά σιγά οι ρυθμοί. Ευελπιστώ ότι σιγά σιγά επιστρέφετε από τις εργασίες σας, είστε στο σπίτι ή αυτή τη στιγμή ακόμα καλύτερα σε μία βόλτα. Εντάξει, η παραλία λίγο σιγά σιγά νομίζω ότι την αποχαιρετάμε και τα μπάνια στη θάλασσα, εγώ τουλάχιστον, διότι θεωρώ ότι την Κυριακή που πέρασε έκανα το τελευταίο μπάνιο για το καλοκαιράκι 2026. Λοιπόν, πάμε τώρα, μιας και είπαμε για τα του καιρού, πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό στη Θεσσαλονίκη σήμερα. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις αναμένονται σήμερα Τρίτη στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 15 ως 24 βαθμούς Κελσίου. Τα όμοια βλέπω και για αύριο Τετάρτη, δηλαδή πάλι έχουμε 15 με 24 βαθμούς Κελσίου και κάποιες νεφώσεις. Ο Οκτώβρης από την άλλη, που είναι πρώτο πυλών, έρχεται με φθινοπορεινή διάθεση, με διαδοχικές διαταραχές. Σύμφωνα με την 15ήμερη προοπτική που παρουσιάζει ο Θοδωρής ο Κολυδάς, το επόμενο διάστημα αναμένεται να χαρακτηρίζεται από αυξημένη αστάθεια, καθώς διαδοχικές ατμοσφαιρικές διαταραχές θα επηρεάζουν κατά διαστήματα τις διάφορες περιοχές της χώρας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η Δυτική Ελλάδα, Ήπειρος και η Πελοπόννησος, αλλά γενικά σου λέει ότι θα είναι ο καιρός φθινοπορεινός. Σώπα, Οκτώβριο είναι, φθινόπορο έχουμε, φθινοπορεινός θα είναι ο καιρός. Δηλαδή, παρελθόν οι υψηλές θερμοκρασίες. Νομίζω ότι πολλούς που ίσα-ίσα αρχίζουν και χαίρονται και μετράνε και αντίστροφα, αν θέλετε, σιγά-σιγά για τα Χριστούγεννα, για πολλούς είναι πάρα πολύ ωραία αυτή η πτώση της θερμοκρασίας, αυτό το χουχούλιασμα. Βέβαια, αυτό το ότι δεν ξέρεις τι να φορέσεις, λίγο εμένα με εκνευρίζει, γιατί είναι η ντουλάπα ό,τι να είναι. Ανακατεμένα τα πάντα όλα. Χειμωνιάτικα, φθινοπορεινά. Όχι χειμωνιάτικα. Φθινοπορεινά, καλοκαιρινά. Ό,τι θέλεις. Εν πάση περιπτώσει, και το παπούτσι είναι επίσης ένα πρόβλημα. Τα λέμε αυτά, γιατί μπορεί να φορέσεις από παντόφλα μέχρι και μπότα. Λοιπόν, θα συνεχίσω με Evanescence μουσικά, οι οποίοι πραγματοποιούν τη μεγάλη τους παγκόσμια περιοδία τώρα μέσα στο 2026. Η περιοδία τους φυσικά υποστηρίζει την κυκλοφορία του έκτου στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο Sanctuary, το οποίο κυκλοφόρησε τώρα τον Ιούνιο του 2026. Η ευρωπαϊκή τους περιοδία περιλαμβάνει εμφανίσεις σε μεγάλες πόλεις όπως Λονδίνο, Παρίσι, Μόναχο, Ζυρίχη, Λισαβόνα, όχι δυστυχώς εδώ στην Ελλάδα. Επόμενη σταθμή και φινάλε της περιοδίας των Evanescence είναι τον Οκτώβριο τώρα του 2026. 24 και 26 του Οκτώβρη στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και πάμε να τους απολαύσουμε για τη συνέχεια.

Γι' αυτό με λέει γιαλατζή ροκού ο Βασίλης που έχω αυτή τη στιγμή στην τηλεφωνική γραμμή από την Καβάλα, διότι ακούω Evanescence, Βασίλη, γι' αυτό όμως ευτυχώς υπάρχεις εσύ με τις υπέροχες μουσικές σου επιλογές, παύλα προτάσεις, ιδιαίτερα γύρω από την δίσκο μουσική, για όσους λέει ξέρουν από δίσκο και όχι μόνο, και φυσικά για όσους αγαπάνε. Ελάτε στην παρέα μας, άκου να δεις τον 102 της R3, πάρα πολύ ωραία. Miami Vice, δεν ξέρω αν θυμάστε, από τα μικράτα μας, από τα νιάτα μας, από το 1984 μας έρχεται. 5 σεζόν ήταν τότε, είχε βγει και μία ταινία μετά, αλλά δεν ήταν, πολύ φλόρι ήταν σε σχέση τώρα με τους original, θεωρώ εγώ πάντα. Λοιπόν, να σας πούμε, κλείνοντας το πρώτο ημίωρο της εκπομπής, ότι σε τετράωρη στάση εργασίας προχωρούν αύριο Τετάρτη, 30 του Σεπτέμβρη, από τη 1 το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα, οι εργαζόμενοι στο Μετρό Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων. Η κινητοποίηση πραγματοποιείται με αφορμή την απόλυση σταθμάρχη, την οποία το Σωματείο χαρακτηρίζει άδικη, εκδικητική, ζητώντας την άμεση ανάκλησή της και την επιστροφή του συγκεκριμένου εργαζόμενου στην εργασία του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο σταθμάρχης απολύθηκε την Τρίτη, 22 του Σεπτέμβρη, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της βάρδιας. Του τέστην, λοιπόν, τετράωρη στάση εργασίας αύριο από εργαζόμενους του Μετρό. Με τον Τζόνσον, που ήταν ο ένας εκ των δύο από τους Miami Vice, και ο άλλος ήταν ο Φίλιπ Μίχαελ Τόμας, νομίζω. Τέλος πάντων, πάμε με τον Τζόνσον και Heartbeat σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να Δεις.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Εισαγγελική παρέμβαση για την κλινική στη Θεσσαλονίκη που έκανε παράνομα χημειοθεραπείες. Προβλέπεται χρονικό περιθώριο τουλάχιστον 15 ημερών για τη σφράγισή της. Εκατοντάδες περιπτώσεις που χρήζουν ελέγχου εντοπίστηκαν μέσα στις πρώτες 10 ημέρες λειτουργίας της πλατφόρμας MedWatch, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπονται ο Χρήστος Τριαντόπουλος, ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας και τρία ακόμη μη πολιτικά πρόσωπα για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος για την υπόθεση των Ντεμπών. Στο υψηλότερο σημείο από την έναρξη του πολέμου, οι τιμές των καυσίμων. Αύριο αναμένονται οι ανακοινώσεις για τις επιδοτήσεις στην Αντλία για το πετρέλαιο κίνησης και την αμόλυβδη βενζίνη. Έφυγε από τη ζωή ο 16χρονος ποδοσφαιριστής που τραυματίστηκε σε αγώνα στη Θάσο. Δέκτο έκανε το δικαστικό συμβούλιο το αίτημα του ανακριτή για άρση του απορρίτου των επικοινωνιών στην υπόθεση Μαζονάκη. Προσωρινά κρατούμενος ο 40χρονος από την Κρήτη που κατηγορείται για παρακολούθηση γυναικών και πορνογραφία ανηλίκων. Επόμενη ενημέρωσή σας με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 6 ώρα.
2: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη μία το μεσημέρι, στην ΕΡΤΡΙΑ.
0: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς αυτό το ταξίδι, το Βασίλη Πεκλάρη και την Έφη Τζαμπάζη.
3: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Yeah. We are an American band, μας λένε η Grand Funk Railroad, με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα το 1948, 29 του Σεπτέμβρη, γεννήθηκε ο Αμερικανός κιθαρίστας, τραγουδοποιός, βασικός τραγουδιστής του ροκ συγκροτήματος των Grand Funk Railroad, ο Mark Farner, ή της Βίνη τα 78 κεράκια, ενσωματώθηκε στο συγκρότημα το 1969 και παρέμεινε μαζί τους μέχρι και την πρώτη τους διάλυση το 1976. Και άκου να δεις τώρα, οποία σύμπτωση σαν σήμερα το 1973, σας πάμε έτσι στο παρελθόν, στην κορυφή του Billboard Hot 100 βρίσκονται οι Grand Funk Railroad με το τραγούδι We Are An American Band, το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, που κυκλοφόρησε το 1973. Είπαμε την πρώτη ώρα της εκπομπής εμείς εδώ, έτσι για να μαθαίνουν οι νεότεροι και να θυμούνται οι παλαιότεροι. Μεταδίδουμε τραγούδια από εκείνες τις δεκαετίες που αγαπήσαμε, περισσότερο 70s, 80s και 90s. Μετά από τις 6 και μετά, φτάνουμε και στα zeros και στα πιο πρόσφατα φυσικά άσματα. Αν βγούμε μία βόλτα στους δρόμους της πόλης αυτή τη στιγμή, θα δούμε ότι στα κόκκινα είναι μόνο λίγο εκεί στην Τσιμισκή, βλέπω έχουμε κίνηση στο κέντρο της πόλης, περιφερειακός, βαίνουμε καλώς, 20 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή, και για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, σας λέγαμε ότι έτσι θα είναι ο καιρός, περίπου όμοιος θα είναι και αύριο Τετάρτη, ήρθε η Τεταρτίτσα, πάει εβδομαδίτσα, σιγά σιγά βέβαια, είπαμε χαλαρώνουμε σιγά σιγά ρυθμούς όσο πέφτουν οι ώρες και φτάνουμε σιγά σιγά στο απογευματόβραδο. Αυτό θα ακούσουμε τώρα, όχι από Kyle Minogue, αλλά το original.

να καλησπερίσω στην παρέα του Άκου να δεις τον 102, απόγευμα Τρίτης 29 του Σεπτέμβρη. Είπαμε, αποχαιρετάμε σιγά σιγά τον πρώτο μήνα του φθινοπόρου. Να καλησπερίσω τη φίλη μου την Αθηνά, τη φίλη μου τη Σοφία, το Βασίλη, είπαμε, μας ακούει εκεί στην Καβάλα. Φυσικά έχω ετοιμάσει ήδη την παραγγελιά σου. Θέλουμε τη συμμετοχή σας σε αυτή την εκπομπή, έτσι να μας πείτε μια καλησπέρα. 2-3-13-338-420, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Για τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Πάμε λίγο να ομορφύνουμε αυτή την πόλη, αυτό το γκρίζο της πόλης, και πάρα πάρα πολύ χαίρομαι με το γεγονός ότι διαβάζω ότι 59, ούτε ένας, ούτε δύο, ούτε τρεις, 59 mural artists έτοιμοι για νέες τοιχογραφίες στην πόλη φυσικά της Θεσσαλονίκης, με θεματολογία από τον πολιτισμό, από τον κινηματογράφο, αλλά και από τα vibes και την προσωπικότητα που βγάζει αυτή η πόλη στον κάθε ένα από εμάς. Μία δεξαμενή λοιπόν με 59 mural artists δημιουργεί ο Δήμος Θεσσαλονίκης, ανοίγοντας το δρόμο για μία σειρά τοιχογραφιών σε διαφορετικά σημεία της πόλης. Οι καλλιτέχνες ανταποκρίθηκαν στην ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος του Δήμου και μάλιστα κατέθεσαν το πορτοφόλιό τους, τις ιδέες τους, το έργο τους. Είναι έτοιμοι να πάρουν μέρος σε δράσεις δημόσιας τέχνης, να γεννήσουν καινούργια σχέδια και εικόνες και έτσι να μας υποχρεώσουν, και πολύ καλώς θα κάνουν, να σηκώσουμε το βλέμμα ψηλά. Γιατί πολλές φορές εκεί που περπατάς, άμα τελικά μέσα στην πόλη σου, την ίδια την πόλη που έχεις μεγαλώσει και έχεις γεννηθεί κτλ. Και αν υψώσεις το βλέμμα ψηλά, καμιά φορά νομίζω ότι βρίσκεσαι σε άλλη πόλη. Πόσο μάλλον όταν κοσμείται από ωραίες τοιχογραφίες. Περιμέναμε, λέει, συμμετοχή στο κάλεσμα του Δήμου, ωστόσο ο τελικός αριθμός των mural artists πέρασε κάθε προσδοκία. Πάρα πολύ ωραίο και μας αρέσει να διαβάζουμε τέτοιου είδους ειδήσεις. Θα συνεχίσω τώρα με το I Heard It Through the Grapevine, διότι σαν σήμερα, το 1967, η Gladys Knight and the Pips κυκλοφορούν το συγκεκριμένο τραγούδι. Είχε πρωτοηχογραφηθεί βέβαια από τους Smokey Robinson and the Miracles το 1966, αλλά η αλήθεια είναι ότι το τραγούδι γνώρισε επιτυχία όταν το τραγούδισε ο Marvin Gaye το 1968. Το τραγούδι γνώρισε επιτυχία όταν το τραγούδισε ο Marvin

Άκου να δεις, ήταν 102 απόγευμα Τρίτης, 29 του Σεπτέμβρη και μπορεί να αναπολούμε και να σκεφτόμαστε και να βλέπουμε τις φωτογραφίες από το καλοκαιράκι που πέρασε, έτσι να βλέπουμε το άλμπουμ των διακοπών μας και ήδη να σκεφτόμαστε πολλοί από εμάς πού θα πάμε, ποιος θα είναι ο επόμενος τέλος πάντων προορισμός ή αν καταφέρουμε εκείνο το πρώτο τριήμερο που μας έρχεται η επόμενη αργία του 28 Οκτωβρίου να καταφέρουμε να πάμε κάπου. Και αν με ρωτάς ποιοι είναι οι 10 πιο ευτυχισμένοι προορισμοί διακοπών στον κόσμο, εγώ θα σου τους πω. Στην πρώτη θέση πάντως βρίσκεται η Λισαβόνα. Αναδεικνύεται στον πιο ευτυχισμένο προορισμό διακοπών στον κόσμο, σύμφωνα με τη λίστα του γνωστού διεθνούς μέσου Time Out και τον δείκτη του bookretreats.com, ο οποίος αξιολόγησε 47 προορισμούς διεθνώς με βάση παράγοντες που συνδέονται επιστημονικά, πάντα με την ευεξία, γιατί μιλάμε για τους ευτυχισμένους προορισμούς, και την καλή διάθεση. Η πορτογαλική λοιπόν πρωτεύουσα καταλαμβάνει την πρώτη θέση, γιατί σου λέει συνδυάζει υψηλές επιδόσεις σε αρκετούς από τους παράγοντες που εξετάζει αυτός ο δείκτης. Συγκεκριμένα, σχεδόν το 10% των εστιατορίων της Λισαβόνας κατατάσσονται στην κατηγορία των μέσα εισαγωγικά υγιεινών. Αν με ρωτάς τώρα, αν υπάρχει μέσα σε αυτή τη λίστα μια ελληνική πόλη, θα σου πω ότι είναι η Αθήνα στην τέταρτη θέση. Και για να πούμε την πρώτη δεκάδα του Holiday Happiness, στην πρώτη θέση, όπως σας προαναφέραμε, είναι η Λισαβόνα στην Πορτογαλία. Στη δεύτερη θέση, Ελσίνκη, Φιλανδία. Τρίτο, Ορλάντο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τέταρτη Αθήνα στην Ελλάδα, πέμπτη Φιγουράρι το Ενδιβούργο, υπέροχο Ενδιβούργο στη Σκωτία, έκτη Μαδρίτη και άλλη Ισπανική στην Ισπανία, η Βιέννη φυσικά στην 7η θέση στην Αυστρία, η Βουδαπέστη επίσης στην Ουγγαρία, το Όσλο στην Νορβηγία και κλείνει η δεκάδα με το Βίλνιους στη Λιθουανία. Πάρα πολύ ωραία. Παίζει να έχω πάει στους 5 από τους 10 αυτούς προορισμούς. Αλλά πάντα θέλεις να ταξιδεύεις και πάντα θέλεις να κάνεις και κάτι παραπάνω και διαφορετικό, γιατί σαν τα ταξίδια δεν έχει. Λοιπόν, θα συνεχίσω με Τζέρι Λι Λούις, διότι είχε γεννηθεί σαν σήμερα, το 1935, 29 του Σεπτέμβρη. Αμερικανός rock and roll πιανίστας, τραγουδιστής, τραγουδοποιός, έφυγε από τη ζωή 28 Οκτώβρη του 2022. Αξίζει να σημειώσω ότι ο Τζέρι Λι Λούις άρχισε να μαθαίνει μουσική από πολύ μικρός και οι γονείς του, μάλιστα, για να του αγοράσουν πιάνο, έβαλαν υποθήκη το σπίτι τους. Ξεκίνησε την καριέρα του σε μικρή ηλικία. Φυσικά

Έγινε γνωστός με το Great Balls of Fire. Το 1986 το όνομά του γράφτηκε στο Rock and Roll Hall of Fame. Η πρώτη εκτέλεση του τραγουδιού Great Balls of Fire τιμήθηκε το 1988 με το βραβείο Grammy Hall of Fame, που δίνεται σε ηχογραφήματα που έχουν συμπληρώσει 25 χρόνια ζωής και έχουν παίξει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της μουσικής. You came along and moved me, honey. I've changed my mind. This love is fine. Loving the direct is just great balls of fire. Kisses the baby. Mmm. Feels good. Hold me, baby. Well, I want to love you like I love a shoe. You're fine. So kind. Got to tell this world that you're mine, mine, mine, mine. It's just great balls of fire.

best, that's the best. Άρχισε να ψυχαλίζει και εδώ στο κέντρο, αλλά και εκεί στη Μενεμένη. Μου λέει ο φίλος μου ο Στάθης, reporters, λέει, του δρόμου. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Ψυχαλίζει και εδώ στο κέντρο της πόλης που βρισκόμαστε, στην Αγγελάκη και γενικότερα στο κέντρο. Και φυσικά την καλησπέρα μου στη φίλη μου την Νατάσα, η οποία μου λέει, έστω και αργοπορημένα, αφιερωμένο σε σένα, λέει, κοριτσάρα μου γλυκιά, και τα πιο όμορφα τραγούδια, και φυσικά τους χαιρετισμούς στην Νατάσα, στη Στέλλα και στη Γεωργία. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber, στο 6930-078-228. Έναν άνθρωπο, λέει, να μας καταλαβαίνει όπως η Google που γράφεις Γιοφτόμπε και σε πετάει κατευθείαν στο YouTube. Αυτό, λέει, θέλουμε όλοι στη ζωή μας. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, να ξέρετε, να γνωρίζετε, αυτή τη στιγμή βρέχει στο κέντρο της πόλης και στη Μενεμένη, από ό,τι μας λέει ο φίλος μας ο Στάθης, και τον ευχαριστούμε. Και όπως καταλαβαίνετε, αμέσως μόλις αρχίζει και βρέχει, αυξάνεται λίγο και η κίνηση στους δρόμους της πόλης. Έχουμε λίγο αυξημένη στο κέντρο, κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. Με Μαντόνα που σάρωσε στα MTV Video Music Awards, αυτή τη στιγμή θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Νάτι και η Αθηνά ψυχαλάει, μου λέει, και στην Καλαμαριά. Άρα ψυχαλάει γενικότερα. Πάρα πολύ ωραία. Ή όπως είπε ο φίλος μου Απόστολος, βρέχει στη φτώχο γειτονιά. Λοιπόν, οδεύουμε με Live to Tell, γιατί εμένα αυτή η Μαντόνα μου αρέσει, τον 80's. Φτάνουμε 6, ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις στον 102.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μείωση κατά 91% στις διαδικτυακές διαφημίσεις ιατρικών πράξεων καταγράφεται μέσα στις πρώτες 10 ημέρες λειτουργίας της πλατφόρμας MedWatch, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, που έδωσε σήμερα συνέντευξη τύπου για το θέμα. Μεταξύ άλλων, έχουν εντοπιστεί 468 περιπτώσεις ανθρώπων που διαφημίζουν ιατρικές πράξεις παρότι δεν ήταν γιατροί, 231 περιπτώσεις για θεραπείες με βλαστοκύτταρα και περισσότερες από 900 περιπτώσεις με διαδικτυακό περιεχόμενο για ενέσιμες θεραπείες και αγωγές αδυνατίσματος. Όπως είπε, ο κύριος Γεωργιάδης αναφέρθηκε και στις καταγγελίες που αφορούν τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργο Πατούλη, οι οποίες, όπως τόνισε ο Υπουργός, έχουν διαβιβαστεί στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Θεσμικά όλοι ελεγχόμαστε, τόνισε ο Υπουργός. Την παρέμβαση της εισαγγελίας προκάλεσαν τα ευρήματα ελέγχου σε ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης, όπου σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια, ενώ πραγματοποιούνταν και χημειοθεραπείες. Ο προϊστάμενος της εισαγγελίας Ευετών διέταξε κατεπίγουσα προκαταρτική εξέταση, ζητώντας εξηγήσεις τόσο από στελέχη της περιφέρειας όσο και από τους υπεύθυνους της κλινικής. Λίγο πριν από το μεσημέρι, δικαστικοί επιμελητές επέδωσαν την απόφαση σφράγισης της ιδιωτικής κλινικής που έκανε παρανόμως χημειοθεραπείες. Προέκυψαν και ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Ο γιατρός από το 2022 συνταγογραφούσε από το ιατρείο της κλινικής παράνομα ογκολογικά φάρμακα για ασθενείς του και στη συνέχεια αναλάμβανε τη χορήγησή του στο ογκολογικό τμήμα. Η σφράγιση δεν θα γίνει άμεσα, καθώς στην κλινική νοσηλεύονται ασθενείς και φιλοξενούνται ηλικιωμένοι που πρέπει να μετακινηθούν. Προβλέπεται χρονικό περιθώριο τουλάχιστον 15 ημερών. Παράλληλα, ελέγχονται και άλλες κλινικές του ίδιου ιδιοκτήτη σε Θεσσαλονίκη, Λάρισα και Αθήνα. Στη σφράγιση δύο ιδιωτικών κλινικών στη Θεσσαλονίκη προχώρησε η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με ανακοίνωση, μετά τη διαπίστωση σοβαρών παραβάσεων που επηρεάζουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Στις δύο κλινικές είχε ήδη ανακληθεί η βεβαίωση καλής λειτουργίας. Η παύση λειτουργίας θα εκτελεστεί με τη συνδρομή της αστυνομίας και υπό εισαγγελική εποπτεία, ενώ προβλέπεται η ασφαλής μεταφορά των νοσηλευόμενων ασθενών. Στο εδόλιο του Ειδικού Δικαστηρίου στέλνει το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο τον πρώην Υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο, τον πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό και τρία ακόμη μη πολιτικά πρόσωπα για το αποκαλούμενο μπάζωμα στα Τέμπη με τους 57 νεκρούς. Οι ανώτατοι δικαστές έκριναν ότι στοιχειοθετείται το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται και η δεύτερη δικαστική έρευνα που αφορά τον τότε αρμόδιο Υπουργό Κώστα Καραμαλή, ο οποίος επίσης ελέγχεται ποινικά για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος μετά τη σχετική άδεια της Βουλής. «Θα αποδειχτεί η αθότητά μου, δεν θα είμαι υποψήφιος βουλευτής», δήλωσε με ανάρτησή του ο Χρήστος Τριαντόπουλος. Η κυβέρνηση σέβεται απολύτως τη δικαιοσύνη, δεν πρόκειται άλλωστε για απόφαση, αλλά για ένα ενδιάμεσο στάδιο. Υπάρχει το τεκμήριο της αθότητας, σχολιάζουν κυβερνητικές πηγές. Εξακολουθεί σήμερα η κυβέρνηση να θεωρεί ότι η κοινοβουλευτική διαδικασία και η παραπομπή στη δικαστική διερεύνηση ήταν περιττή, διερωτάται το Πασόκ. Στο υψηλότερο επίπεδο από την έναρξη του πολέμου βρίσκονται οι τιμές των καυσίμων, πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι το Brent. Αύριο αναμένονται τα πρώτα μέτρα της στήριξης για τα καύσιμα. Θα ακολουθήσουν στις 14 Οκτωβρίου οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Το στίγμα θα δώσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου και θα ακολουθήσει η εξειδίκευση από το Οικονομικό Επιτελείο. Το σενάριο που εξετάζεται προβλέπει η κρατική επιδότηση να διαμορφωθεί μεταξύ 10 και 15 λεπτών ανά λίτρο, ενώ η συνεισφορά των διελιστηρίων να παραμείνει στα 5 λεπτά. Εφόσον προκριθεί η συγκεκριμένη πρόταση, η συνολική παρέμβαση στην τιμή του πετρελαίου κίνησης θα κυμανθεί από 15 μέχρι 20 λεπτά. Η μέση πανελλαδική τιμή του καυσίμου βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα 2,22 ευρώ το λίτρο. Στην αμόλυβδη βενζίνη δεν εφαρμόζεται κρατική επιδότηση, αλλά έκπτωση 10 λεπτών ανά λίτρο από τα διελιστήρια. Σύμφωνα με το επικρατέστερο σενάριο, η συγκεκριμένη έκπτωση αναμένεται να συνεχιστεί. Θετικά εισηγείται ο εισαγγελέας για την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου όσον αφορά τα κινητά των δύο κατηγορουμένων γιατρών, τριών υπαλλήλων του ιατρείου και το κινητό του Γιώργου Μαζονάκη για το διάστημα από τις 11 Ιουλίου μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται 6 κινητά τηλέφωνα, ένα σκληρό δίσκο και ένα USB που κατασχέθηκαν στο ιατρείο της Καρνεάδου. Κατάθεση νοσηλεύτριας που ήταν παρούσα στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου την ημέρα θανάτου του τραγουδιστή και η οποία δεν έχει καταθέσει προανακριτικά, έλαβε ο ανακριτής. Όταν έγινε το περιστατικό, ο γιατρός πήγε στον άντρα της και είπε: «Ο Μαζωνάκης δεν είναι καλά» και επικράτησε πανικός, φέρεται να ανέφερε η μάρτυρας. Την τελευταία του πνοή άφησε σήμερα το πρωί ο 16χρονος ποδοσφαιριστής του Βύρωνα Καβάλας, ο οποίος νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας μετά το σοβαρό τραυματισμό του σε αγώνα ποδοσφαίρου στη Θάσο. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι το μεσημέρι της Κυριακής κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τον Έαντα Παναγίας Πρίνου στο γήπεδο της Παναγίας. Στάση εργασία στο μετρό της Θεσσαλονίκης την Τετάρτη από 1 μέχρι 5 το απόγευμα λόγω απόλυσης εργαζομένου, απαιτώντας την ανάκλησή της, ανακοίνωσε το Σωματείο Εργαζομένων στο Μετρό Θεσσαλονίκης. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα παρουσιάσει αυξημένες νεφώσεις και κατά τόπους βροχοπτώσεις. Στη Θεσσαλονίκη αύριο θα έχουμε ηλιοφάνεια με νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 μέχρι 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 6.30.
0: Αράμ Χατσατουριάν και Σεργέι Ραχμάνινοφ από την ΚΟΘ. Η μεγάλη συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης στα φετινά Δημήτρια με δύο αριστουργήματα των σπουδαίων αυτών δημιουργών. Φλάουτο Όθωνας Γκόγκας. Διεύθυνση ορχήστρας Λίο Μακφόλ. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, ώρα 8.30, αίθουσα τελετών Απιθύτα. 61ο Φεστιβάλ Δημητρίων, Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
3: The Great Gig, η μεγαλύτερη Pink Floyd Tribute Band στην Ελλάδα, στη Μονή Λαζαριστό. The Great Gig, ένα συναρπαστικό ταξίδι μέσα από τα σπουδαιότερα κομμάτια σταθμούς από το σύνολο της δισκογραφίας των Pink Floyd. The Great Gig, μια πραγματική εμπειρία Pink Floyd. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, Μονή Λαζαριστό.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
0: 102FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση. Take me out. Άκου να δεις Season 6.

Καμιά φορά χρειάζεται να κάνεις και το λάθος για να πας και στο σωστό. Λοιπόν, η Μίκρο, μία από τις πιο αγαπημένες και επιδραστικές μπάντες της ελληνικής ηλεκτρονικής σκηνής, επιστρέφουν στον πολυχώρο WE, εδώ στη Θεσσαλονίκη, αυτή την Παρασκευή, 2 του Οκτώβρη, στις 9 η ώρα το βράδυ, για μία βραδιά γεμάτη synth pop, ηλεκτρόνικα, χορό, τραγούδια που έχουν αφήσει, αν μη τι άλλο, το αποτύπωμά τους στο ελληνικό εναλλακτικό τραγούδι. Αυτή την Παρασκευή, λοιπόν, 2 Οκτωβρίου στις 9 η ώρα το βράδυ, στον πολυχώρο WE, και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 15 ευρώ. Σημειώσω ότι μετά από μία δεκαετία περίπου παύσης, οι Μίκρο επέστρεψαν το 2024 με το άλμπουμ τους Σούπερ Ήρωες και μία σειρά εμφανίσεων που επιβεβαίωσαν πως η χημεία τους παραμένει αναλύωτη. Μάλιστα, το τραγούδι Αυτή η Πόλη, το οποίο το αγαπάω και ιδιαίτερα, σχεδόν 20 χρόνια μετά την κυκλοφορία του, συνεχίζει να παίζει και σε playlists και σε dance floor και γενικότερα σε όλες τις συναυλίες. Μίκρο, λοιπόν, που μας θυμίζουν τα νιάτα μας. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, ενδεχομένως και εμείς να σας θυμίζουμε τα νιάτα σας, διότι στην πρώτη ώρα της εκπομπής παίζουμε παλαιότερα τραγούδια. Είπαμε λίγο στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα έρθουμε και πιο κοντά στο σήμερα όσο μπορούμε. Να σας υπενθυμίσουμε ότι αυτή τη στιγμή λίγο ψυχαλίζει και στο κέντρο της πόλης, αλλά όπως είπε και η φίλη μου η Αθηνά, και εκεί ανατολικά στην Καλαμαριά, του τέστην αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Έχουμε λίγο αυξημένη κίνηση στο κέντρο, στην 26η Οκτωβρίου, στην Μητροπόλεως, στη Τζιμισκή, στην Εγνατία και από ό,τι βλέπω και λίγο στη Δελφών. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. Να σας επισημάνουμε, πολύ σωστά όπως είπε ο φίλος μου Απόστολος, ότι σε τετράωρη στάση εργασίας προχωρούν αύριο Τετάρτη, 30 του Σεπτέμβρη, από τη 1 το μεσημέρι έως και στις 5 το απόγευμα, οι εργαζόμενοι του Μετρό Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα έχει δηλαδή μετρό, αυτό θα λειτουργεί κανονικά. Σε τετράωρη στάση εργασίας προχωρούν οι εργαζόμενοι με αφορμή την απόλυση ενός σταθμάρχη, την οποία το σωματείο τους χαρακτηρίζει άδικη και εκδικητική. Let me be your fantasy, αφήστε μας να γίνουμε η φαντασία σας, η φαντασίωση, όχι η φαντασία σας. Λοιπόν, 2313-338-420, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, στο Viber τα μηνύματά σας, στο 6930-078-228.

Άκου να δεις, εδώ είμαστε, season 6, έκτη σεζόν, πάρα πολύ ωραία, χαιρόμαστε πάρα πολύ που συνεχίζουμε να βρισκόμαστε στην παρέα σας και ευελπιστούμε να φτάσουμε και 7η και 8η και 9η και 10η σεζόν. Εδώ είμαστε απόγευμα Τρίτης, φθινοπορεινό απόγευμα Τρίτης, 29 του Σεπτέμβρη, διότι έχει την ψυχάλα του, έχει αυτό που λες τώρα θα βρέξει, μετά θα ξαναματαβρέξει, σύμφωνα με το κινητό μου δεν θα ξαναματαβρέξει, να ξέρετε να γνωρίζετε, αλλά ο καιρός όπως και η κίνηση είναι απρόβλεπτα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, μιας και είπα για κίνηση, άμα βγω στους δρόμους της πόλης, θα αντιμετωπίσω πρόβλημα στην Αγίων Πάντων για κάποιο λόγο. Επίσης θα αντιμετωπίσω λίγο πρόβλημα στο κέντρο της πόλης, διότι εθιμοτυπικά, οπότε ψυχαλάει που λέει και φίλη μου η Αθηνά, υπάρχει έτσι μια κινητικότητα διαφορετική και λίγο βλέπω στα κόκκινα είναι η Παπάφη και η Μιχαήλ Ψελού. Κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. Να υπενθυμίσουμε ότι συνεχίζονται και οι εργασίες στην Λεωφόρο Βασιλής Σόλγας στο ύψος της Πέτρου Συνδίκα, οπότε εκεί και εκεί υπάρχει έτσι μία κυκλοφοριακή συμφόρηση. Κατά τα άλλα είπαμε, βαίνουμε καλώς. Λοιπόν, θα συνεχίσω πάλι με 90s, διότι σαν σήμερα το 2022 έφυγε σε ηλικία 59 ετών ο Αμερικανός ράπερ Coolio, γνωστός φυσικά για το εμβληματικό τραγούδι Gangsta's Paradise. Το πραγματικό του όνομα ήταν Artis Leon Ivy Jr. Ξεκίνησε με την ασχολείται με τη μουσική τη δεκαετία των 80s, του 1980, αλλά έγραψε ιστορία το 1995 με το hit φυσικά, το Gangsta's Paradise, που νομίζω ότι το γνωρίζετε όλοι. Για το τραγούδι αυτό, το οποίο ακούγεται και στην ταινία Dangerous Minds με πρωταγωνίστρια τη Michelle Pfeiffer, ο μουσικός έλαβε βραβείο Grammy. Κατά την καριέρα του δε, που μετρούσε 4 δεκαετίες, ηχογράφησε 8 albums και κέρδισε επίσης 3 βραβεία MTV Video Music Awards, καθώς σας μιλούσαμε για αυτά και χθες, διότι έλαβαν χώρα και σας λέγαμε ότι η Madonna και η Taylor Swift ήταν κυρίαρχες, αλλά επίσης είχε κερδίσει ο Coolio και ένα American Music Award. Οπότε για τη συνέχεια πάμε στα 90s, πάμε στο Dangerous Minds με την υπέροχη Michelle Pfeiffer στον πρωταγωνιστικό ρόλο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Μείωση 91% στις ιατρικές διαδικτυακές διαφημίσεις έφερε μέσα στις πρώτες 10 μέρες λειτουργίας η MedWatch σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση διέταξε ο προϊστάμενος εισαγγελίας εφετών για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που πραγματοποιούσε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση ξέσπασε το απόγευμα στη Σύνδο. Κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες και 4 οχήματα. Στο εδόλιο του Δικού Δικαστηρίου στέλνει το αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο τον Χρήστο Τριαντόπουλο, τον Κώστα Γοραστό και 3 ακόμα μη πολιτικά πρόσωπα για την υπόθεση των Ντεμπών. Αύριο θα ανακοινωθούν τα πρώτα μέτρα στήριξη για τα καύσιμα. Θα ακολουθήσουν στις 14 Οκτωβρίου οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Έφυγε από τη ζωή ο 16χρονος ποδοσφαιριστής που τραυματίστηκε σε αγώνα στη Θάσο. Θετικά εισηγείται ο εισαγγελέας για την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου στα κινητά των 2 κατηγορούμενων γιατρών, 3 υπαλλήλων του ιατρείου και στο κινητό του Γιώργου Μαζονάκη. Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα εισαγωγής Ελλήνων του εξωτερικού στα ΑΕΗ. Στάση εργασίας στο μετρό της Θεσσαλονίκης αύριο Τετάρτη από τη 1 το μεσημέρι στις 5 το απόγευμα λόγω απόλυσης εργαζομένου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 7.
2: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Εντάξει, μας έφτιαξε τη διάθεση. Φυσικά ο Βασίλης κρύβεται πίσω από αυτό το τραγούδι. Σκάς, σκάς, σκάσε σου. Θυμηθήκαμε εμείς τα παιδικά πάρτι. Αυτό και τα παπάκια στο νερό. Αυτό θυμάμαι εγώ τουλάχιστον. Και όπως λέει και ο φίλος ο Βασίλης, έτσι, για να θυμούνται οι παλαιοί και να μαθαίνουν όμως και οι νεότεροι. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Απόγευμα, φθινοπωρινό απόγευμα Τρίτης, 29 του Σεπτέμβρη. Και επειδή γύρω μας είναι όλα λίγο μαύρα, θα ντύσουμε λίγο καιρό. Θα πάω στη Ριάννα που μπορεί ναι, να έχει κατακτήσει τη σκηνή, τον κόσμο της μόδας, της ομορφιάς, της οθόνης, της μεγάλης οθόνης, της μικρής οθόνης, της μεσαίας οθόνης αν θέλετε, όμως την καθημερινότητά της απολαμβάνει περισσότερο από οτιδήποτε το ρόλο της ως μητέρα. Η 38χρονη τραγουδίστρια και επιχειρηματίας μοιράστηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μία σειρά από στιγμιότυπα και βίντεο με την ενός έτους κόρη της, τη Rocky Iris Myers. Εντάξει, okay. Την οποία απέκτησε με τον A$AP Rocky. Η μικρή Rocky, λοιπόν, για να μην πω όλο αυτό το πράγμα, έκλεισε τον πρώτο χρόνο της ζωής της στις 13 του Σεπτέμβρη και η Ριάννα θέλησε να μοιραστεί, εννοείται, με τους διαδικτυακούς της φίλους μερικές από τις πιο τρυφερές, από τις πιο διασκεδαστικές στιγμές της κόρης της. Ένα βίντεο, μάλιστα, η μικρή κάθεται στο παιδικό της καρεκλάκι, φοράει μια μεγάλη μαύρη περούκα και προκαλεί, εννοείται, τον γέλοντα στους παρευρισκόμενους. Σε άλλο πάλι στιγμιότυπο, η Rocky εμφανίζεται με ροζ ρόλι στα μαλλιά, ενώ σε ένα ακόμη από τα στιγμιότυπα φαίνεται να εξερευνά τον κόσμο της ομορφιάς και η ίδια στην ανάρτησή της η Ριάννα συνοδεύει όλα αυτά με φυσικά χιουμοριστική διάθεση και λέγοντας «Ποιος με άφησε να κάνω κόρη?». Διότι θέλω να σας υπενθυμίσω ότι έχει και άλλους δύο γιους που προηγούνται της κόρης. Πάρα πολύ ωραίες οικογενειακές στιγμές που αν δεν τις μοιραστεί στο διαδίκτυο θα έρθει ο καλικάντζαρος των Χριστουγέννων και θα σε φάει. Λοιπόν, σας στέλνουμε στην παρέα μας, έως τις 7 εδώ θα είμαστε. Έχουμε λίγο, είπαμε, φθινοπωρινό καιρό, μια ψυχαλίτσα αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, η οποία πάει να εξαφανιστεί αλλά ξανάρχεται. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους. 2-3-13-3-3-8-4-20 και φυσικά για τα μηνύματα σας στο Viber 6930 078 228 και φυσικά θα ακούσουμε Ριάννα και I Love The Way You Lie για τη συνέχεια.

Και οι Florence and the Machine εμφανίστηκαν ως headliner στην πρώτη μέρα του Eject Festival 2026 στη χώρα μας, στις 14 Ιουλίου του 2026, στο Telecom Center Athens, στο ΟΑΚΑ, και μετά ήρθε η Άννα η Βύση. Λοιπόν, πάμε να σας δώσουμε όμορφες ιδέες για σήμερα, αυτό το φθινοπορεινό απογευματόβραδο της 3ης 29 του Σεπτέμβρη. Ήδη από τις 8 του Σεπτέμβρη έως και στις 14 Οκτωβρίου, ο θερινός κινηματογράφος Απόλλων παρουσιάζει ένα αφιέρωμα στον Ακίρα Κουρασάβα με τίτλο «Στα βήματα ενός θρύλου». Πρόκειται για 11 ταινίες από διαφορετικές περιόδους της φιλμογραφίας του, δίνοντας έπειτα από δεκαετίες

στο κοινό της Θεσσαλονίκης τη σπάνια ευκαιρία να γνωρίσει ή αν θέλετε να ξαναγνωρίσει μερικά από τα μεγαλύτερα αριστουργήματα της 7ης τέχνης, εκεί όπου πραγματικά ανήκουν, δηλαδή στη μεγάλη οθόνη. Η διοργάνωση δε αυτή συμπίπτει με μια ιδιαίτερη χρονιά για την παρουσία της Ιαπωνίας στη Θεσσαλονίκη, καθώς η Ιαπωνία ήταν η τιμόμενη χώρα στην επετειακή 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Σήμερα λοιπόν, Τρίτη, 29 του μήνα, στις 9:45, μπορείτε να δείτε τα όνειρα ή αν θέλετε dreams από το 1990. Λοιπόν, θα συνεχίσω με τον αγαπημένο μου τον Μάικλ Κινουανούκα, διότι έχει ανακοινώσει ήδη το νέο του άλμπουμ, το νέο του δίσκο, ο οποίος φέρει τον τίτλο Fats, θα κυκλοφορήσει τώρα στις 23 του Οκτώβρη. Μάλιστα πρόκειται για το 5ο στούντιο άλμπουμ του καλλιτέχνη, το οποίο χαρακτηρίζεται από μια υποτιθέμενα, λέμε τώρα, ψυχεδελική, σου λέει, soul διάθεση, πολύ μου αρέσουν αυτές οι ταμπέλες. Είναι η πρώτη φορά μάλιστα από το 2012 και τον ντεμπούτο του που ο Κιουανούκα αναλαμβάνει ο ίδιος σε μεγάλο βαθμό και την παραγωγή. 12 τραγούδια, σου λέει, και μάλιστα γράφτηκε αυτό το άλμπουμ την ίδια περίοδο με το προηγούμενο του άλμπουμ, το Small Changes, από το 2024. Σας είχαμε πει ότι ο ίδιος υπέστηκε ένα εγκεφαλικό επεισόδιο πρόσφατα, αλλά ευτυχώς αυτή τη στιγμή αναρρώνει και είναι καλά, οπότε γι' αυτό καθυστερεί και τις ζωντανές του εμφανίσεις. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε Μάικλ Κιγιαουνούκα, αν το πω ποτέ σωστά αυτό, κάτι θα κάνω, και το Small Changes.

Small changes, διότι όλοι χρειαζόμαστε μικρές αλλαγές για να μορφύνουμε τη ζωή μας και δει την καθημερινότητά μας. Λοιπόν, χρόνια του πολλά. Γενέθλια έχει ο Σωκράτης ο Μάλαμας. Γεννήθηκε στις 29 του Σεπτέμβρη του 1957. Σβήνει τα 69 κυράκια σήμερα. Σωκράτης Μάλαμας, Έλληνας τραγουδιστής, τραγουδοποιός, κιθαρίστας. Γεννήθηκε εδώ στη Σικιά, στη Χαλκιδική. Άρχισε την ενασχόλησή του με τη μουσική σε ηλικία μόλις 13 ετών, όταν αγόρασε και την πρώτη του κιθάρα και στα 17 του χρόνια παρακολούθησε μαθήματα στο Μακεδονικό 2 Θεσσαλονίκη. Εκεί παρακολουθούσα και εγώ μαθήματα, αλλά επειδή είμαι λίγο πιο μικρή, μάλλον γι' αυτό δεν τον πρόλαβα. Υπήρξε κιθαρίστα στην μπάντα του Νίκου Παπάζογλου, αλλά αργότερα ακολούθησε σόλο καριέρα, ηχογραφώντας τότε στη δισκογραφική εταιρεία Λύρα. Δημοφιλή τραγούδια με τη φωνή του είναι πάρα πολλά. Είναι ένας από τους πιο γνωστούς Έλληνες ερμηνευτές, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα του λεγόμενου έντεχνου τραγουδιού, αν και θα ξαναπώ ότι δεν μου αρέσουν έτσι οι ταμπέλες και οι ετικέτες. Έχει συνεργαστεί με πάρα πολλούς καλλιτέχνες, με Λίνα Κανά, Θανάση Παπακοσταντίνου, Χαρούλα Αλεξίου, Αλκίνο Ιωαννίδη, Μίλτο Πασχαλίδη, Νίκο Χαλβατζή και άλλους. Του ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας εδώ, τσι, η σύσσωμη παρέα του Αγατών 2, τα καλύτερα, γιατί η αλήθεια είναι ότι μας έχει συντροφεύσει και ο Σωκράτης Μάλαμας, άσχετα αν εμείς ασχολούμαστε περισσότερο σαν εκπομπή με το ξένο τραγούδι, αλλά και μερικά τραγούδια του Σωκράτη Μάλαμα, εμένα τουλάχιστον προσωπικά, με έχουν συντροφεύσει σε πάρα πολλές προσωπικές στιγμές. Πριν σας αποχαιρετήσουμε, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε όλους για τη συμμετοχή. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερος τον Απόστολο τον Κοσμόγλου που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Άκου να δεις Season 6 καθημερινά κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, με την Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Αυτή τη στιγμή δεν ψυχαλίζει εδώ στο κέντρο της πόλης. Αυτή τη στιγμή έχει μόνο λίγο αυξημένη κίνηση το κέντρο, αλλά όχι κάτι να μας απασχολεί. Να προσέχετε πάρα πολύ. Σας αφιερώνουμε και για το κλείσιμο αυτής της εκπομπής το τραγούδι που μας αρέσει ιδιαίτερα από τον Σωκράτη Μάλαμα, την πρίγκιπεσσα. Εσύ και ο Χρήστος ο Χατζημίσης. Εσείς έχετε πολλά κοινά τελικά. Λοιπόν, θα κλείσουμε με την πριγκιπέσσα και θα σας ευχηθούμε να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας. Εμείς ανταμώνουμε ξανά αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 5. Να περάσετε υπέροχα, να προσέχετε και γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Μείωση κατά 91% στις διαδικτυακές διαφημίσεις ιατρικών πράξεων καταγράφεται μέσα στις πρώτες 10 ημέρες λειτουργίας της πλατφόρμας MedWatch, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη που έδωσε σήμερα συνέντευξη τύπου για το θέμα. Μεταξύ άλλων έχουν εντοπιστεί 468 περιπτώσεις ανθρώπων που διαφημίζουν ιατρικές πράξεις παρότι δεν ήταν γιατροί, 231 περιπτώσεις για θεραπείες με βλαστοκύτταρα και περισσότερες από 900 περιπτώσεις με διαδικτυακό περιεχόμενο για ενέστημες θεραπείες και αγωγές αδυνατίσματος, όπως είπε. Ο κύριος Γεωργιάδης αναφέρθηκε και στις καταγγελίες που αφορούν τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη, οι οποίες, όπως τόνισε ο Υπουργός, έχουν διαβιβαστεί στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Θεσμικά όλοι ελεγχόμαστε, τόνισε ο Υπουργός. Από την πλευρά του, ο κύριος Πατούλης ζήτησε την πλήρη διερεύνηση των εις βάρος των ισχυρισμών για να δοθούν οριστικές απαντήσεις και να σταματήσει η ανθρωποφαγία, η διασπορά ψευδών ειδήσεων και η στοχοποίησή του, όπως είπε. Την παρέμβαση της αγγελίας προκάλεσαν τα ευρήματα ελέγχων σε ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης, όπου σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια, ενώ πραγματοποιούνταν και χημειοθεραπείες. Ο προϊστάμενος εισαγγελίας εφετών διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση, ζητώντας εξηγήσεις τόσο από στελέχη της περιφέρειας όσο και από τους υπεύθυνους της κλινικής. Δικαστικοί επιμελητές επέδωσαν την απόφαση σφράγισης της ιδιωτικής κλινικής που έκανε παρανόμως χημειοθεραπείες. Προέκυψαν και ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Ο γιατρός από το 2022 συνταγογραφούσε από το ιατρείο της κλινικής παράνομα ογκολογικά φάρμακα για ασθενείς του και στη συνέχεια αναλάμβανε τη χορήγησή του στο ογκολογικό τμήμα. Παράλληλα ελέγχονται και άλλες κλινικές του ίδιου ιδιοκτήτη σε Θεσσαλονίκη, Λάρισα και Αθήνα. Στη σφράγιση δύο ιδιωτικών κλινικών στη Θεσσαλονίκη προχώρησε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με ανακοίνωση, μετά τη διαπίστωση σοβαρών παραβάσεων που επηρεάζουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Στις δύο κλινικές είχε ήδη ανακληθεί η βεβαίωση καλής λειτουργίας. Η παύση λειτουργίας θα εκτελεστεί με τη συνδρομή της αστυνομίας και υπό εισαγγελική εποπτεία, ενώ προβλέπεται η ασφαλής μεταφορά των νοσηλευόμενων ασθενών. Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα στη Σύνδο. Η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση και σκουπίδια, χωρίς να απειλείται κατοικημένη περιοχή ή κάποια επιχείρηση. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έχουν κινητοποιηθεί 10 πυροσβέστες και 4 οχήματα. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Ρεοκάστρου. Στο εδόλιο του Δικού Δικαστηρίου στέλνει το αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο τον πρώην Υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο, τον πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό και 3 ακόμα μη πολιτικά πρόσωπα για το αποκαλούμενο μπάζωμα στα Τέμπη με τους 57 νεκρούς. Οι ανώτατοι δικαστές έκριναν ότι στοιχειοθετείται το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται και η δεύτερη δικαστική έρευνα που αφορά τον τότε αρμόδιο Υπουργό Κώστα Καραμαλή, ο οποίος επίσης ελέγχεται ποινικά για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος μετά τη σχετική άδεια της Βουλής. «Δεν θα είμαι υποψήφιος βουλευτής, θα αποδειχθεί η αθωότητά μου», δήλωσε με ανάρτηση ο Χρήστος Τριαντόπουλος. «Η κυβέρνηση σέβεται απολύτως τη δικαιοσύνη, δεν πρόκειται άλλωστε για απόφαση, αλλά για ένα ενδιάμεσο στάδιο. Υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας», σχολιάζουν κυβερνητικές πηγές. Εξακολουθεί σήμερα η κυβέρνηση να θεωρεί ότι η κυριολευτική διαδικασία και η παραπομπή στη δικαστική διερεύνηση ήταν περιττή, διερωτάται το ΠΑΣΟΚ. Στο υψηλότερο επίπεδο από την έναρξη του πολέμου βρίσκονται οι τιμές των καυσίμων, πάνω από τα $106 το βαρέλι των Brent. Αύριο τα πρώτα μέτρα στήριξη για τα καύσιμα. Θα ακολουθήσουν στις 14 Οκτωβρίου οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Το στίγμα θα δώσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συναντρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου και θα ακολουθήσει η εξειδίκευση από το Οικονομικό Επιτελείο. Το σενάριο που εξετάζεται προβλέπει κρατική επιδότηση να διαμορφωθεί μεταξύ 10 και 15 λεπτών ανά λίτρο, ενώ η συνεισφορά των δηληστηρίων να παραμείνει στα 5 λεπτά. Εφόσον προκριθεί η συγκεκριμένη πρόταση, η συνολική παρέμβαση στην τιμή του πετρελαίου κίνησης θα κυμανθεί από 15 έως 20 λεπτά. Η μέση πανελλαδική τιμή του καυσίμου βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα 2,22 ευρώ το λίτρο. Στην αμόλυβη βενζίνη δεν εφαρμόζεται κρατική επιδότηση, αλλά έκπτωση 10 λεπτών ανά λίτρο από τα δηληστήρια. Σύμφωνα με το επικρατέστερο σενάριο, η συγκεκριμένη έκπτωση αναμένεται να συνεχιστεί. Θετικά εισηγείται ο εισαγγελέας για την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου όσον αφορά τα κινητά των δύο κατηγορούμενων γιατρών, τριών υπαλλήλων του ιατρείου και το κινητό του Γιώργου Μαζονάκη για το διάστημα από τις 11 Ιουλίου ως τις 10 Σεπτεμβρίου. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται 6 κινητά τηλέφωνα, ένα σκληρός δίσκος και ένα USB που κατασχέθηκαν στο ιατρείο της Καρνεάδου. Κατάθεση νοσηλεύθερια που ήταν παρούσα στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου την ημέρα θανάτου του τραγουδιστή και δεν είχε καταθέσει προανακριτικά, έλαβε ο ανακριτής. Όταν έγινε το περιστατικό, η γιατρός πήγε στον άντρα της και είπε: «Ο Μαζονάκης δεν είναι καλά» και επικράτησε πανικός. Φέρεται να ανέφερε η μάρτυρας. Στάση εργασίας έχουμε στο μετρό Θεσσαλονίκης αύριο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα, λόγω απέλησης εργαζομένου, απαιτώντας την ανάκλησή της, όπως ανακοίνωσε το Σωματείο Εργαζομένων στο μετρό Θεσσαλονίκης. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Αύριο ο καιρός σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης θα παρουσιάσει αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κατά τη διάρκεια της νύχτας, ιδιαίτερα στη Χαλκιδική. Στη Θεσσαλονίκη αύριο θα έχουμε ηλιοφάνεια με νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς και η άνεμη θα πνέουν μεταβλητή έως 4 από φόρ. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 7.30.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Μια ιστορία θα σας πω.
5: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
6: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
5: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
6: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Για να καταλάβουμε τον σημερινό μας καλεσμένο και το έργο του, φίλες και φίλοι, οφείλουμε να κάνουμε ένα σαφή διαχωρισμό μεταξύ των ανθρώπων του πολιτισμού και του μπολιτισμού με μη. Χρειάστηκαν χρόνια για να βρούμε έναν σωστό όρο που θα πήγαινε Γάντι στους δήθεν. Ποιοι είναι αυτοί? Είναι αυτοί που, πίνοντας ποτό σε ποτήρι τυλιγμένο με χαρτοπετσέτα, κοιτούν, αλλά δεν καταλαβαίνουν γρή από έναν πίνακα. Για παράδειγμα, του Μικελάνζελο Μποναρούτη. Ξημεροβραδιάζονται σε όπερες και θεατρικές παραστάσεις. Αλλά άμα τους ρωτήσεις ο Αρλεχίνο του Γκολντόνι πόσους υπηρέτες είχε, θα σου πούν 11. Παρ' όλα αυτά, ξέρουν ανά πάσα στιγμή που βρίσκεται ο φωτογράφος της εκδήλωσης. Στους αγώνες και στις θυσίες είναι πάντα αλλαγή. Αλλά στο κουβεντολόι, κάποτε και στο Facebook τώρα, λαλίστατη. Η χειρότερη στιγμή τους είναι το μέλλον, που ποτέ δεν τους δικαιώνει. Ρίχνουν εύκολα στην πυρά κάποιον ή απογειώνουν κάποιον άλλον, αλλά τα πράγματα 10 στις 10 φορές έρχονται ανάποδα. Οι καλλιτέχνες τους οποίους ποντάρουν, δημοσιοσχετίστες ολκής, δεν ξέρουν ούτε καν πως πιάνεται το πινέλο. Αλλά θα μου πείτε, χρειάζεται? Άμα έχεις 10 κυρίες με αμπέχονο και ένα δημοσιογράφο που σε αβατζάρει, σώθηκες. Στον αντίποδα βρίσκονται οι πραγματικοί άνθρωποι του πολιτισμού. Αν κάτσουν κάτω από τον ίδιο πίνακα, κάτω από τον οποίο είχαν κάτσει νωρίτερα οι του πολιτισμού, μπορούν να σας πούν σε ποιο τέταρτό του ο Μικελάντζελο ήταν άρρωστος, σε ποιο ήταν θυμωμένος και σε ποιο χαρούμενος. Δεν θα στο πούν από μόνοι τους όμως, διότι δεν κάνουν επίδειξη. Αν τους ρωτήσεις όμως, είναι πάντα πρόθυμοι να σου εξηγήσουν. Δεν ενθουσιάζονται, ούτε απογοητεύονται. Γνωρίζουν πως η τέχνη είναι σαν την Επανάσταση. Τίποτα δεν ξεσπά αν δεν οριμάσουν οι συνθήκες. Ακόμη και το απότομο το αντιμετωπίζουν με στοικότητα και περιμένουν τη δικαίωση ή την απόρριψη του χρόνου. Οι καλλιτέχνες αυτού του κόσμου ξέρουν πως η προοπτική είναι υπόθεση 2 και μόνο 2 γραμμών, που πρέπει να τις κοιτάς στο βάθος του δρόμου και να μην φοβάσει μην ενωθούν, διότι ποτέ οι 2 άκρες ενός δρόμου δεν ενώθηκαν.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Εδώ, στους 102 των FM, Θανάσης Βικόπουλος πάντα στο μικρόφωνο, συντροφιά σήμερα στην τεχνική υποστήριξη ο Γιώργος Χατζινάκος. Θα πέσουν πολλά φιλιά σήμερα. Γι' αυτό επιλέξαμε να ξεκινήσουμε με το τραγούδι «Then He Kissed Me» και «Τότε με φίλησε». Ένα ιστορικό τραγούδι της δεκαετίας του 60, στην οποία θα βρεθούμε, ή μάλλον και σε αυτήν θα βρεθούμε, από τις Crystals, ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 1963 σε στίχους και μουσική των Phil Spector, Al Greenwich και Jeff Barry. Καλλιτέχνης με προσωπική στάση και έναν ασυνείδητο, θα λέγαμε, κομψότατο μηδενισμό, ήταν ο άνθρωπος για τον οποίο θα σας μιλήσουμε σήμερα. Ο υπέροχος Roy Lichtenstein. Κινήθηκε στο όριο της ηρωνίας, αλλά δεν το ξεπέρασε ποτέ. Κατάφερε να φέρει τα πάνω κάτω στα καλλιτεχνικά στέκια της Νέας Υόρκης με τα έργα του, τα οποία είχαν αναφορά στα κόμιξ και τη λαϊκή κουλτούρα. Όταν το 1961 παρουσιάστηκε το έργο του Luke Mickey, η κριτική τέχνης και διάφοροι άνθρωποι του πολιτισμού, με μη μπροστά, να που χρειάστηκε η εισαγωγή μας, ξύνησαν τα μούτρα τους και το περιοδικό Life αναρωτήθηκε: ο Roy Lichtenstein είναι άραγε ο χειρότερος ζωγράφος του κόσμου? Πολύ λάθος ερώτημα από ένα περιοδικό που, αμήν τι άλλο, είχε τη δυνατότητα να αντιληφθεί πως ο κόσμος τότε βρισκόταν στο μετέχμιο μιας εποχής, στην οποία η σκηνή της τέχνης εγκατέλειπε τον αμερικάνικο εξπρεσιονισμό για να εξερευνήσει άλλα έργα τέχνης εμπνευσμένα από τσιχλόφουσκες. Συντροφιά με την μυρωδιά του αναλώσιμου, του εφήμερου. Βέβαια, ο ίδιος ο Roy Lichtenstein, όπως αποδείχθηκε, κάθε άλλο παρά εφήμερος ήταν στο έργο του. Για σκεφτείτε το, ακόμη και σήμερα μιλάμε για αυτόν και τον κρεμούμε πολύ στα δωματιά μας. Ευτυχώς βέβαια, διότι αυτό μεταξύ άλλων αποδεικνύει πως κάθε άλλο παρά ο χειρότερος ζωγράφος του κόσμου ήταν. Ο Roy Lichtenstein γεννήθηκε στις 27 Οκτωβρίου του 1923 στη Νέα Υόρκη, γόνος μιας οικογένειας με γερμανοεβραϊκή καταγωγή. Μεγάλωσε στη βορειοδυτική πλευρά του Μανχάταν με τον πατέρα του Μίλτον, ο οποίος ήταν κτήματο μεσίτης, τη μητέρα του την Βεατρίκη, η οποία ήταν οικοκυρά, και την μικρότερη αδελφή του την Ρενέ. Παιδί όταν ήταν ο Lichtenstein, περνούσε το χρόνο του ακούγοντας ραδιοφωνικά προγράμματα επιστημονικής φαντασίας. Έκανε επισκέψεις στο Αμερικανικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, κατασκεύαζε μοντέλα αεροπλάνου και ζωγράφιζε πολύ. Ως έφηβος, καλλιεργούσε τα καλλιτεχνικά του ενδιαφέροντα, παρακολουθώντας μαθήματα ακουαρέλας στη σχολή σχεδίου Parsons, και στο σχολείο, όταν βρέθηκε, έστησε και ένα γκρουπάκι τζαζ μουσικής. Το 1940 αποφασίζει να σπουδάσει καλές τέχνες στο κρατικό πανεπιστήμιο του Οχάιο. Τα μαθήματα ιστορίας της τέχνης θα τα διακόψει η τριετής θητεία από το 1943 ως το 1946 στον στρατό, σε μια κατακερματισμένη τότε από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο Ευρώπη. Το 1949 θα είναι η χρονιά της αποφύτισής του, αλλά και του πρώτου του γάμου, με την Ιζαμπελ Βίλσον, η οποία ήταν συνιδιοκτήτρια μιας νεοϋορκέζικης γκαλερί και θα αποκτήσει μαζί της και δύο παιδιά. Η δεκαετία του 50 τον βρίσκει στο Cleveland, όπου ζωγραφίζει και διδάσκει. Την εποχή εκείνη θα αρχίσει να παγκιστρώνεται από την επιρροή του κυβισμού, να μεταπηδά στην αφηρημένη τέχνη, να επιχειρεί τις πρώτες του δειλές εξπρεσιονιστικές πινελιές. Η πρώτη του ατομική έκθεση θα φιλοξενηθεί στην γκαλερί John Heller της Νέας Υόρκης. Είναι η εποχή που η pop art έχει αρχίσει να παντρεύει στους καμβάδες της
κονσέρβες από σούπερ μάρκετς, διαφημιστικά σλόγγαν και φθηνά σύμβολα μιας ειδονικά ευτελούς καθημερινότητας, όπως έλεγαν. Μη μου πείτε πως δεν θυμάστε τι είναι η pop art. Δεν φταίει κανείς, εγώ φταίω, φίλες και φίλοι, που δεν βρήκα ακόμη έναν τρόπο να πέφτουν βροχή τα διαγωνίσματα εδώ πέρα και να αρχίσετε να περνάτε σιγά σιγά ένας-ένας με τον κηδεμόνα σας. Η pop art είναι το καλλιτεχνικό κίνημα που αναπτύχθηκε αρχικά στη Μεγάλη Βρετανία στα τέλη της δεκαετίας του 50. Μία από τις σημαντικότερες ίσως επιδράσεις της pop art ήταν το γεγονός πως περιόρισε τη διάκριση ανάμεσα στις έννοιες της εμπορικής και υψηλής τέχνης. Η pop art γεννήθηκε στο Λονδίνο κυρίως χάρη στις προσπάθειες του ζωγράφου, φωτογράφου, μακετίστα και πολλά άλλα Richard Hamilton. Η ονομασία ωστόσο pop art αποδίδεται στον Βρετανό κριτικό τέχνης Lawrence Holloway, ο οποίος χρησιμοποίησε τον όρο για πρώτη φορά το 1958, αλλά καθιερώθηκε μερικά χρόνια αργότερα και συγκεκριμένα τη δεκαετία του 60, περίοδος κατά την οποία η pop art γνώρισε και την μεγαλύτερη απήχηση. Μέχρι τότε, πολύ συχνά οι pop art καλλιτέχνες αποκαλούνταν και νεοντάντα, με αναφορά στο κίνημα του νταντασμού. Από αρκετούς, ο νταντασμός θεωρείται πρόδρομος της pop art και σίγουρα αποτέλεσε ισχυρότατη επιρροή.

Το πιο μεγάλο στοίχημα σε αυτά τα πολλά και θέλω να πιστεύω ενδιαφέροντα χρόνια που ανταμώνουμε μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή είναι πάντοτε οι εκπομπές, τα αφιερώματα σε ανθρώπους που προέρχονται από τις εικαστικές τέχνες. Και αυτό γιατί πολύ απλά το ραδιόφωνο δεν έχει εικόνα. Το έχουμε πει όμως πάρα πολλές φορές ότι το ραδιόφωνο μπορεί να δημιουργήσει τη δικιά του εικόνα. Απαραίτητα στοιχεία βέβαια είναι ένας λόγος ο οποίος θα προσπαθεί να περάσει όσο το δυνατόν καλύτερα κάποια μηνύματα, αλλά και η μουσική, η οποία ντύνει αν θέλετε την όλη επίπλωση και όχι απλά ταξιδεύει σε εποχές, αλλά σε βοηθά να βουτάς μέσα σε πίνακες ζωγραφικής. Πίνακες ζωγραφικής αναζητούμε και μέσα από τα σημερινά μας τραγούδια, διότι και πολλά δάκρυα θα βρεθούν μπροστά μας. Το τραγούδι το οποίο ακούσαμε ήταν το 96 Tears, 96 δάκρυα δηλαδή, από το συγκρότημα Question Mark and the Mysterians, ένα τραγούδι το οποίο κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 66 και ήδη τον Οκτώβρη της χρονιάς εκείνης ήταν νούμερο 1 στο Billboard των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά, αλλά και στο αμερικάνικο Cass Box. Βέβαια πάντοτε ξέρουμε ότι με το που ακούτε ζωγράφος, γλύπτης κτλ. Τρέχετε στη βιβλιοθήκη, τραβάτε μια εγκυκλοπαίδεια, ανοίγετε στο όνομα, βλέπετε λίγο τα έργα να καταλαβαίνετε τι γίνεται και οι ειδικοί του διαδικτύου ήδη έχουν ανοίξει σχετικές εικόνες. Ακόμα όμως είμαστε στην pop art. Νταταϊσμός και pop art συνδέονται μεταξύ τους κυρίως μέσω της κοινής διάθεσης να προκαλέσουν και να ανυψώσουν το καθημερινό και συνηθισμένο, πού, στη θέση του αντικειμένου της τέχνης. Στις αρχές της δεκαετίας του 60 η pop art άρχισε να αναπτύσσεται πλέον και στην Αμερική. Αντλούσε την έμπνευσή της από τις εικόνες της καταναλωτικής κοινωνίας και της λαϊκής κουλτούρας, κομικές ταινίες, διαφημίσεις, βιομηχανοποιημένα προϊόντα, αλλά και φωτογραφίες λαϊκών ειδόλων, συνέθεταν το κίνημα που χαρακτηρίστηκε από τον ζωγράφο, τον προαναφέραμε, Ρίτσαρντ Χάμιλτον, ως δημοφιλές, προσωρινό, χαμηλού κόστους, βιομηχανικό, νεαρό, πνευματώδες, σεξι, μαγικό, γοητευτικό και μεγάλη επιχείρηση. Κύρια χαρακτηριστικά της pop art αισθητικής αποτέλεσαν ο αυθορμητισμός, η δημιουργική υπερβολή, η ανάλαφρη διάθεση, η σάτιρα, οι έντονες χρωματικές αντιθέσεις και εν γέννη η απόρριψη του παραδοσιακού. Η pop art υπηρέτησε την αποκαλούμενη μαζική κουλτούρα και συνδέθηκε με ένα είδος εμπορικής τέχνης που απευθύνεται σε ένα ευρύ κοινό. Δεν είναι τυχαίο ότι την ίδια περίοδο γνώρισε μεγάλη έξαρση στην Μεγάλη Βρετανία η pop μουσική, έτσι, η οποία θεωρείται συχνά αισθητικά συγγενής προς την pop art. Σε αντίθεση με πολλά προγενέστερα κινήματα της μοντέρνας τέχνης, η pop art επέδειξε αδιαφορία σε δύσκολα, δυσνόητα ή περισσότερο εγκεφαλικά θέματα, τα οποία για τους καλλιτέχνες του κινήματος αυτού θεωρούνταν προϊόντα μιας διάθεσης ελιτισμού. Ο Άντι Γουόρχολ, θα τον θυμάστε από παλαιότερο αφιέρωμά μας, ο οποίος έγινε διάσημος μέσα από τενεκεδά και σούπας, ο Κλάιξ Όλντενσμπεργκ, ο Τόμ Βέσελμαν, ο James Rosenquist και ο Roy Lichtenstein θα συστεγαστούν για πρώτη φορά εν έτη 1962 στην γκαλερί του Sidney Janis με τη μάλλον, όπως είπαν τότε και καλά είπαν, αμήχανη κατηγοριοποίηση νέοι ρεαλιστές. Ήταν κάτι καινούριο. Οι τεχνοκριτικοί άρχισαν να σειραίουν, λογικό έτσι, κοντοστέκονται, ρωτούν τι συμβαίνει. Ο Brian O'Doherty, το New York Times, σπέβδει να χαρακτηρίσει τον Λίχτενστάιν ως έναν από τους χειρότερους καλλιτέχνες της Αμερικής. Όλοι κορόιδευαν και έκριναν πολύ σκληρά. Αλλά ο Λίο Καστέλι, κορυφαίος γκαλερίστας του κόσμου και όχι μόνο των Ηνωμένων Πολιτειών, είχε εντελώς διαφορετική άποψη. Έβλεπε στο Λίχτενστάιν έναν ανήσυχο και διορατικό καλλιτέχνη που μέσα στα ελαφρά πνευματικά και οπτικά όρια
που είχε ορίσει για τον εαυτό του, κατάφερνε να είναι εξόχως ποιητικός και αιχμηρός, επίκαιρος και βέβαια εμπορικός. Ο Καστέλι λοιπόν αποφασίζει να φιλοξενήσει έκθεση του Λίχτενστάιν, που σε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο την απόφαση εκείνη την χαρακτήρισαν ως βελόνα που ήρθε να τρυπήσει το υπερμεγέθες μπαλόνι του αφηρημένου εξπρεσιονισμού. Ένα ενδιαφέρον άρθρο που είχε γράψει κάποτε ο Μάικλ Κίμελμαν στο International Herald Tribune. Από την πρώτη στιγμή όλοι κατάλαβαν ότι ο Λίχτενστάιν δεν μπορούσε, αλλά κυρίως δεν ήθελε να κρύψει την αδυναμία του για την τέχνη των κόμιξ. Λέγεται μάλιστα ότι όλα ξεκίνησαν όταν σχεδίασε προστρέψην του γιού του, έναν τεραστίων διαστάσεων Donald Duck. Έτσι λοιπόν, οι λαϊκές επιφυλίδες των εφημερίδων και τα εικονογραφημένα περιοδικά για ενήλικους, με ήρωες των Captain Marvel, των Superman, την Wonder Woman, συνιστούν πλέον τις μόνιμες πρώτες ύλες του Λίχτενστάιν. Ενδεικτικό της εν λόγω επιμειξίας, τα έργα του Look Mickey, I've Hooked a Big One του 61 και το Drawing Girl του 63, ένα καρέ κόμικ με την βυθιζόμενη ηρωίδα και το συνοδευτικό μπαλονάκι να λέει, από εκεί που βγαίνουν τα λόγια της δηλαδή, αδιαφορώ, καλύτερα να πνιγώ παρά να ζητήσω βοήθεια από τον Μπραντ. Παρόλο που στις αρχές της δεκαετίας του 60 ο Λίχτενστάιν κατηγορήθηκε για αντιγραφή εικόνων από κινούμενα σχέδια, η μέθοδος του περιλάμβανε μια σημαντική μετατροπή των αρχικών εικόνων. Η έκταση αυτών των αλλαγών και το σκεπτικό του καλλιτέχνη να τις εισαγάγει αποτελούσαν για πολύ καιρό κεντρικό θέμα σε συζητήσεις για τη δουλειά του, καθώς αυτό θα έδειχνε αν πάνω απ' όλα τον ενδιέφερε να παράγει ευχάριστες καλλιτεχνικές συνθέσεις ή να σοκάρει τους θεατές του με τις φανταχτερές επιπτώσεις της pop κουλτούρας.

102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στην επιμέλεια και στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Χατζινάκος στην τεχνική υποστήριξη. Τι τραγούδι ακούσαμε? Και αυτό δεν μπήκε τυχαία, φίλες και φίλοι. Ήταν το τραγούδι «Stardust» των Hoggy, Carmichael και Mitchell Parish. Ένα τραγούδι του 1927, το οποίο και αν δεν τραγουδήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, φίλες και φίλοι, θεωρείται ως ένα από τα τραγούδια το οποίο το ερμήνευσαν πάρα πολλοί καλλιτέχνες. Να σκεφτείτε ότι βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του Κογκρέσου, έτσι, το πρώτο δισκάκι. Λοιπόν, το συγκεκριμένο τραγούδι έχει μέσα έναν στίχο, ο οποίος λέει «The melody haunts my reverie». Τον συγκεκριμένο στίχο τον παίρνει ο Ρόι Λίχτενστάιν και τον μετατρέπει σε ζωγραφικό πίνακα. Οι παρεμβάσεις του στα στερεότυπα της αμερικανικής λαϊκής κουλτούρας, από τσιχλόφουσκες μέχρι καουμπόιδες και Ινδιάνους, αποτελούν προϊόντα μιας ιδιάζουσας όσο και απλοϊκής τεχνικής. Να σας δώσουμε ένα παράδειγμα για το τι γινόταν. Ο Λίχτενστάιν μεγέθυνε στα όρια του Τελάρου έναν ήρωα κόμικ, τον οποιοδήποτε. Και εν συνεχεία, το περίγραμμά του το ζωγράφιζε προσεκτικά με μαύρο ή έγχρωμο μολύβι. Μέσα από τη μεγέθυνση της εικόνας αξιοποιούσε τα στίγματα, τις κουκίδες δηλαδή του τυπογραφείου, που εξασφάλιζαν ένα πλαστικά κυρίαρχο στοιχείο το οποίο παρέπεμπε στην ζωγραφική ενότητα του ποντιγισμού. Κάποια στιγμή θα τον ρωτήσουν για τις αντινομίες των έργων του και ο Λίχτενστάιν θα σπεύσει να περιγράψει μεταξύ άλλων την τέχνη του ως «αντί όλων αυτών των υπέροχων ιδεών των προγενέστερων κινημάτων που όλοι αντιλαμβάνονται στην εντέλεια». Όπως αντιλαμβάνεστε, δεν απορρίπτει, έτσι, τα προγενέστερα κινήματα. Στη γλυπτική, διότι ασχολήθηκε και με την γλυπτική, εφαρμόζει λίγο πολύ ανάλογες πρακτικές. Τι κάνει? Ανακατεύει το γυαλί και τον χρωμιοχάλιβα για να σατιρίσει τις διακοσμητικές εξάρσεις του Μεσοπολέμου. Το ύφος του, παρότι pop art όπως είπαμε, θα μπορούσαμε να πούμε πως έφτανε σε επίπεδα hard rock, χωρίς καθόλου να ενδίδει σε εξπρεσιονιστικούς ή υπερεαλιστικούς πειρασμούς, όσο κοντά και αν φαινόταν. Περιέγραψε σχεδόν όλα τα εμβληματικά παράγματα της τότε σύγχρονης Αμερικής με σκληρές και διαυγείς γραμμές σαν φρεσκοσιδερωμένα πουκάμισα. Να δώσουμε άλλο ένα παράδειγμα. Δηλωτικό από αυτή την άποψη είναι ένα από τα πρώτα έργα του, το οποίο ανοίγει την έκθεση με τον εξής τρόπο. Προσέξτε, ένα τεράστιο πλυντήριο με τα μακριά κόκκινα γαμψά νύχια μιας γυναίκας που ρίχνει απορρυπαντικό στην υδάτινη δίνη γύρω από ένα φαλικό πύργο. Στο μπάνιο, ένα άλλο έργο του, του 1961, σε άσπρο μαύρο, είναι ξεκάθαρη η κρύα υγρασία από τα βρεγμένα πλακάκια και το πλαστικό παραβάν. Οι φίλοι του σινεμά εύκολα μπορούν να το αναγνωρίσουν. Είναι το ίδιο με εκείνο που τράβηξε μαζί της πέφτοντας η Τζάνετ Λι στο «Ψυχό» του 1960. Στο έργο «Εσωτερικό με εξωτερικό», η κίτρινη τρύπα μιας πισίνας με μια σαμπρέλα να επιπλέει πάνω στο μαύρο νερό φαίνεται μέσα από ένα θολωτό παράθυρο, μισόκλειστο από περσίδες, μέσα στο δωμάτιο, σε μια γλάστρα, ένα φυτό εσωτερικού χώρου με μαύρα φύλλα στέκει κάτω από ένα πορτρέτο πιανού του George Washington με πρόσωπο σαν γύψινη προσωπίδα. Οι συσχετισμοί και οι αλληλοχίες που το έργο δημιουργεί στο μυαλό θα έλεγε κανείς πως είναι η καλύτερη τέχνη του Λίχτενστάιν. Τα
τα προαπαιτούμενα της λεγόμενης υψηλής τέχνης καταρρύπτονται εκ νέου από τα τέλη της δεκαετίας του 60, όταν ο διαζευμένος πλέον Λίχτενστάιν, ο οποίος ήταν ήδη φρεσκονυφευμένος με την Ντόροθι Χέρτσκα, αφήνει τον Μίκη για να βάλει χέρι, ποιον λέτε, τον Πικάσο. Και όχι μόνο, έτσι, η πιο μεγάλη ζωγράφη του αιώνα, από τον Σεζάν και τον Μανέ, ως τον Λεζέ και τον Ματίς. Δηλαδή, τα έργα τους, όχι οι ίδιοι, περνούν στην pop art, η οποία τους δίνει μια διαφορετική διάσταση. Η γυναίκα που κλαίει, του Πικάσο, συνιστά επί σειρά ετών το νέο πάθος του νεοϊρικέζου καλλιτέχνη. Δεν υποτιμούσαμε αυτόν τον τρόπο τον Πικάσο ή τον Μοντριάν, ούτε τον Σεζάν, ούτε τον Μονέ, ούτε κανέναν άλλον, θα πει κάποτε ο ίδιος ο Λίχτενστάιν. Νομίζω πως αυτό που έκανε στην πραγματικότητα ήταν να δω τον Πικάσο υπό το πρίσμα ενός ηλίθιου και να δημιουργήσω έναν πίνακα μέσα από αυτό. Για μένα δεν ήταν το κεντρικό θέμα ο Πικάσο, αλλά η φεδρή άποψη που έχει κάποιος για τον κυβισμό. Ο Λίχτενστάιν ήταν μια σχολή από μόνος του και βέβαια μαζί με όλους τους άλλους σαφώς ένας από τους πατεράδες της pop art, μαζί βέβαια με τον μεγάλο Άντι Γουόρχολ. Βέβαια ο Λίχτενστάιν δεν είχε τίποτα από την πολυπλοκότητα και το τραγικό στοιχείο του Γουόρχολ, έτσι, ούτε και την κριτική στάση του Κλάες Όλντενμπεργκ, είτε παροδούσε τους παλιούς δασκάλους είτε αξιοποιώντας ρομαντικές και κομικές ταινίες δράσης, θα έπαιζε με τα πρωτότυπα, με μια ουδετερότητα και μια απόσταση που κράτησε τελικά σε όλη του τη ζωή. Ο Λίχτενστάιν έπεισε, αναβαθμίζοντας την γραφιστική και τις τεχνικές της σε τέχνη πλέον.

Το τραγούδι το οποίο ακούσαμε, φίλες και φίλοι, μιας και μιλήσαμε για τη γυναίκα που κλαίει του Πικάσο, έχει τίτλο The Tracks of My Tears, και εδώ δάκρυα από τους Miracles, ένα ιστορικό τραγούδι της δεκαετίας του 50, το οποίο κυκλοφόρησε στο άλμπουμ Going to a Go-Go το 1965. Ο Λίχτενστάιν είχε επιδεξιότητα, χιούμορ και τα έργα του ανέδειαν λαμπρότητα. Δεν ήταν μια τέχνη με μεταμορφωτική δύναμη, αλλά με λυτρωτική επίδραση. Οι γυναίκες του έδειχναν μια νοσταλγική εποχή που είχε περάσει πια. Ήταν γυναίκες με καμπύλες και άβρα. Οι δικές τους συνθέσεις, οι κουκίδες και η επίδραση των κόμιξ ήταν εξευγενισμένη, καθόλου βίαιη και λίγο ηρωνική. Ο Λίχτενστάιν παραδούσε κυρίως τη σοβαροφάνεια και λιγότερο τα καλλιτεχνικά ρεύματα και τους μεγάλους της ζωγραφικής, όταν κατασκεύαζε εκ νέου κλασικές εικόνες, νεκρές φύσεις ή εσωτερικά τοπία, τον Πικάσο, είπαμε, τον Ματίς, Μονέ, στους οποίους προαναφερθήκαμε. Είχε κρίσιμο ρόλο ο Λίχτενστάιν, ανατρέποντας τον σκεπτικισμό για το εμπορικό ύφος και τη θεματολογία που καθιερώθηκε από τους αφηρημένους εξπρεσιονιστές, αγκαλιάζοντας την ταπεινή τέχνη, όπως λέγανε, τα βιβλία κόμιξ και τη λαϊκή εικονογράφηση. Ο Λίχτενστάιν έγινε μία από τις πιο σημαντικές φιγούρες, θα λέγαμε, στο κίνημα της pop art. Παρόλο που οι πίνακες του με καρτούν και κόμιξ αποτελούν το πιο αναγνωρισμένο έργο του, είχε μία παραγωγική και κάπως εκλεκτική πορεία που αντλούσε από τον κυβισμό, το σουρεαλισμό και τον εξπρεσιονισμό. Όμως, ο επαναπροσδιορισμός της λαϊκής κουλτούρας μέσα από το φακό της παραδοσιακής ιστορίας της τέχνης, έτσι, είναι αυτό που αποτέλεσε σημαντικότατη επιρροή για τις μετέπειτα γενιές καλλιτεχνών, καθώς η pop art συνέχισε να ενημερώνει σημαντικά τον μεταμοντερνισμό. Τα διαφημιστικά σλόγγαν και, αν θυμάστε, όπως είπαμε και νωρίτερα, τα φθηνά σύμβολα μιας ειδονικά ευτελούς καθημερινότητας, έτσι, ήταν η επόμενη ημέρα της αμερικανικής τέχνης. Ας μη γελιόμαστε. Και αυτή την κουλτούρα ο Λίχτενστάιν την κατανόησε όσο κανένας άλλος. Έμεινε πιστός μέχρι τέλους στην pop art, στους ήρωες εκείνους, των κόμιξ, που στον καμβά του γίνονταν αντιήρωες, έτσι, συμβατοί με την δικιά του στάση, απέναντι σε ένα πολύ αυστηρό κατεστημένο, που επιβίωσε για δεκαετίες, χάρη στη νέα τέχνη που είχε ανατείλει, χωρίς τα προαπαιτούμενα της υψηλής τέχνης. Το κορίτσι που κοιμάται, γνωστός πίνακας, Sleeping Girl, του Λίχτενστάιν, έτσι για τους φίλους που αρέσκονται λίγο και σε ζητήματα δημοπρασιών κτλ. Πουλήθηκε το 2012 σε δημοπρασία του οίκου Sotheby's, σε μια τιμή, φίλες και φίλοι, που έσπασε τότε όλα τα ρεκόρ, έτσι, στα χρονικά των δημοπρασιών έργων τέχνης. Βλέπετε, άγγιξε τα 267 εκατομμύρια δολάρια. Το έργο είχε δημιουργηθεί το 1964 και εισήγαγε τότε το comic style στη σύγχρονη τέχνη, επηρεάζοντας, όπως αντιλαμβάνεστε, μεταγενέστερους καλλιτέχνες. Στη δημοπρασία, αρχικά, εκτιμήθηκε στα 40.000 δολάρια, αλλά ξέρετε πώς γίνεται εκεί, 40.000 και 10 εγώ, 40.000 και 200 εγώ, έφτασε, όπως είπαμε, τα 267 εκατομμύρια δολάρια. Το 1964 είχε περιέλθει στην ιδιοκτησία του Phil και της Beatrice Girls, ένα ζευγάρι που το αγόρασαν από την Γκαλερί Φέρους του Λος Άντζελες. Το ζευγάρι ήταν ιδρυτικά μέλη του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης του Λος Άντζελες. Ο Phil Girls, ο οποίος ήταν μάλιστα πρώην ατζέντης του Hollywood, πέθανε το 2004, ενώ η σύζυγός του, η Βεατρίκη, πέθανε το 2011, και κάπως έτσι το έργο Sleeping Girl τέθηκε σε δημοπρασία. Σας κράτησα όμως για το τέλος

αυτού του κεφαλαίου το πιο ενδιαφέρον, διότι μέσα από αυτό που θα σας πούμε, φίλες και φίλοι, θα δείτε και τη διαφορά όχι μόνο στις τιμές, έτσι, ανάλογα με την εποχή, αυτό είναι κάτι πάρα πολύ φυσιολογικό, αλλά και τη διαφορά στην εκτίμηση των πραγμάτων όταν είσαι νέος καλλιτέχνης, πόσο και πόσο όταν χρόνια μετά αναγνωρίζεται η δουλειά σου. Η ενδιαφέρουσα αυτή η ιστορία έχει να κάνει με το έργο του Roy Lichtenstein με τίτλο «Το ηλεκτρικό καλώδιο». Ένα καλώδιο και τίποτα άλλο. Λοιπόν, ο πίνακας εκείνος εξαφανίστηκε από την γκαλερί του ανθρώπου που τον ανέδειξε, του Λέο Καστέλη, από το Μανχάταν, το 1970. Πώς χάθηκε? Έπρεπε να καθαριστεί ο πίνακας, βγήκε από το κτίριο, αλλά τότε χάθηκαν τα ίχνη του. Πέρασαν πάρα πολλά χρόνια. Θα ξαναβρεθεί το 2012, παρακαλώ. Τι έγινε? Η δικηγόρη της Μπάρμπαρα Καστέλη, η οποία κληρονόμησε την καλερί μετά το θάνατο του άντρα της, του Λέο, ισχυρίζονται ότι ο πίνακας αξίζει 3.260.000 ευρώ. Αλλά προσέξτε, ο Λέο Καστέλη είχε αγοράσει τον πίνακα τη δεκαετία του 60 από τον Λίχτενστάιν για 680 δολάρια. Σύμφωνα με τα στοιχεία του δικαστηρίου, ο πίνακας εμφανίστηκε ξανά, καμιά φορά είναι να σε θέλει και τύχη, έτσι, όταν η Μπάρμπαρα Καστέλη πληροφορήθηκε ότι κάποιος προσπαθούσε να τον πουλήσει. Είχε φτάσει στην Αμερική ο πίνακας από μια γκαλερί της Μποκοτά, στην Κολομβία, όπου βρισκόταν αναρτημένος για το κοινό, αλλά κανείς δεν είχε πάρει χαμπάρι. Πάμε σε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα, φίλες και φίλοι, το προτελευταίο. Τα αυτοκίνητα και δεν έπαιξαν το δικό τους ρόλο στην τέχνη του Roy Lichtenstein. Πάμε να ακούσουμε τον Gary Newman και το τραγούδι «Cars».

Με τον Γκάρι Νιούμαν, φίλες και φίλοι, και το Cars, αλλάξαμε και δεκαετία, έτσι, μουσικά. Βρεθήκαμε πλέον μάλιστα στα τέλη της δεκαετίας του 70 και συγκεκριμένα στα 1979. Στις 29 Σεπτεμβρίου του 1997, η μέρα του θανάτου του στο ιατρικό κέντρο του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης, ο Ρόι Λίχτενστάιν όχι μόνο είχε κρεμάσει την απαράδεκτη, όπως έλεγε, τέχνη του στους τοίχους των μεγαλύτερων μουσείων του πλανήτη, όχι μόνο είχε κερδίσει τον τίτλο του ακαδημαϊκού της pop art, αλλά μπορούσε να πουλά τις τσιχλόφουσκές του μερικά εκατομμύρια δολάρια. Θεωρώ πως ο Βρετανικός Independent έμεινε πιο πιστός την ημέρα εκείνη στο πνεύμα του εκλειπώντος. Δεν αρκέστηκε σε μεγαλόσχημες νεκρολογίες, αλλά φιλοξένησε στο πρωτοσέλιδό του σκίτσο ενός πουά Τόνι Μπλερ, πρωθυπουργός τότε της Αγγλίας, με το Εργατικό Κόμμα, σε πολύχρωμο φόντο, καθ' εικόνα και καθομοίωση της γραφής του Ρόι Λίχτενστάιν. Προσέξτε, η τέχνη στην υπηρεσία του αναλώσιμου, έτσι, όπως έλεγε ο Λίχτενστάιν, του εφήμερου, όσο χρόνο παίρνουν οι σελίδες και οι ειδήσεις μιας εφημερίδας ευρείας κυκλοφορίας για να κυτρινίσουν. Με ένα τραγούδι το 78 σας αποχαιρετούμε, φίλες και φίλοι, από ένα εξαιρετικό συγκρότημα, τους Μπλόντι, η τραγουδίστρια των οποίων Ντέμπι Χάρι, μια από τις πιο συγκλονιστικές ξανθιές της pop-rock αλλά και punk μουσικής, θα μπορούσε κάλλιστα να είναι μοντέλο του Ρόι Λίχτενστάιν. Σάντι Γκέρλ και καλό απόγευμα.

0: Τώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Χωρίς φόβους για την επάρκεια ενέργειας, αλλά με τις τιμές να παραμένουν το μεγάλο πρόβλημα, προετοιμάζεται η Ευρώπη για το χειμώνα. Ο Επίτροπος Ενέργειας Dan Jorgensen από το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο εκτίμησε ότι δεν αναμένονται προβλήματα ανεφοδιασμού, προειδοποίησε όμως για πολύ υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Οι Βρυξέλλες εξετάζουν παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να περιορίσουν το κόστος των καυσίμων στις μεταφορές. Μεταξύ αυτών, ο Jorgensen πρότεινε να μετατεθεί από το 2027 στο 2028 η εφαρμογή των ευρωπαϊκών κανόνων για τις εκπομπές μεθανίου που συνδέονται με τις εισαγωγές υδρογόνων ανθράκων. Την ίδια ώρα, μια θετική ένδειξη έρχεται από τον Περσικό κόλπο. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, οι μεταφορές πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούζ και εναλλακτικών διαδρομών έχουν ανακάμψει σχεδόν στο 80% των προπολεμικών επιπέδων, περιορίζοντας προς το παρόν τους φόβους για σοβαρές ελλείψεις. Αύριο ανοίγει η κυβέρνηση τα χαρτιά της για τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα, ενώ στις 14 Οκτωβρίου αναμένονται οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Το πλαίσιο των μέτρων θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η εξειδίκευση από το Οικονομικό Επιτελείο. Για το πετρέλαιο κίνησης, το βασικό σενάριο προβλέπει κρατική επιδότηση από 10 έως 15 λεπτά το λίτρο, με επιπλέον 5 λεπτά από τα δηληστήρια. Έτσι, η συνολική μείωση στην Αντλία μπορεί να φτάσει στα 15 έως 20 λεπτά το λίτρο, την ώρα που η μέση πανελλαδική τιμή του ντίζελ βρίσκεται στα 2 ευρώ και 22 λεπτά. Για την αμόλυβδη δεν προβλέπεται μέχρι στιγμής κρατική επιδότηση, αναμένεται όμως να διατηρηθεί εκτός των 10 λεπτών ανά λίτρο από τα δηληστήρια. Εντυπωσιακή μείωση κατά 91% καταγράφεται στις διαδικτυακές διαφημίσεις ιατρικών πράξεων μόλις 10 ημέρες μετά την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας MedWatch. Σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, έχουν εντοπιστεί 468 περιπτώσεις ανθρώπων που διαφήμιζαν ιατρικές πράξεις χωρίς να είναι γιατροί, 231 περιπτώσεις που αφορούν θεραπείες με βλαστοκύτταρα και περισσότερες από 900 αναρτήσεις για ενέσιμες θεραπείες και αγωγές αδυνατίσματος. Ο Υπουργός αναφέρθηκε και στις καταγγελίες για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη, οι οποίες έχουν διαβιβαστεί στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Θεσμικά όλοι ελεγχόμαστε, είπε. Από την πλευρά του, ο κύριος Πατούλης δηλώνει ότι ο ίδιος ζήτησε πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, ώστε να δοθούν οριστικές απαντήσεις. Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης μπαίνει η υπόθεση ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη, όπου σύμφωνα με τους ελέγχους λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια ογκολογικό τμήμα και γίνονταν χημειοθεραπείες. Ο προϊστάμενος εισαγγελίας εφητών διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση, ενώ διαπιστώθηκαν και ελλείψη ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Έλεγχοι πραγματοποιούνται και σε άλλες κλινικές του ίδιου ιδιοκτήτη, σε Λάρισα και Αθήνα. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα στη Σύνδο. Η πυρκαγιά έγινε χαμηλή βλάστηση και σκουπίδια χωρίς να απειλήσει κατοικημένη περιοχή ή επιχειρήσεις. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ενώ συνέδραμε και ο Δήμος Ωραιοκάστρου με υδροφόρα. Στο ειδικό δικαστήριο οδηγείται ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος για την υπόθεση των Ντεμπών. Μαζί του παραπέμπονται ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και ακόμα 3 μη πολιτικά πρόσωπα για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος σχετικά με τους χειρισμούς στον χώρο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος. Ο Χρήστος Τριαντόπουλος δηλώνει ότι θα αποδειχθεί η αθωότητά του, ενώ ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Η κυβέρνηση τονίζει ότι έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και υπενθυμίζει το τεκμήριο αθωότητας. Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία για τους χειρισμούς της στην κοινοβουλευτική διερεύνηση. Νέα κατάθεση και άρση τηλεφωνικού απορρίτου στην έρευνα για την πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζονάκη. Νοσηλεύτρια που βρισκόταν στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου κατέθεσε στον ανακριτή ότι ο τραγουδιστής ήταν αρχικά σε καλή κατάσταση, όμως στη συνέχεια η εικόνα του επιδεινώθηκε γρήγορα. Σύμφωνα με πληροφορίες, περιέγραψε στιγμές πανικού και ανέφερε ότι προκάλεσε εντύπωση στο προσωπικό το γεγονός ότι κανείς από τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς δεν συνόδευσε τον τραγουδιστή στο νοσοκομείο. Την ίδια ώρα, το δικαστικό συμβούλιο έδωσε το πράσινο φως για άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των δύο γιατρών, τριών εργαζομένων του ιατρείου και του Γιώργου Μαζονάκη, για το διάστημα από τις 11 Ιουλίου έως τις 10 Σεπτεμβρίου. Ένοχοι για σοβαρές παραβιάσεις των οικονομικών κανονισμών της Premier League, ρίθηκε η Manchester City με την ποινή της νεκρεμή. Ο σύλλογος δηλώνει αθώος, εκφράζει έκπληξη και απογοήτευση για την απόφαση και ανακοινώνει ότι προχωρά σε έφεση, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν σιώδη λάθη στην κρίση της ανεξάρτητης επιτροπής. Οι πιθανές κυρώσεις μπορεί να φτάσουν από πρόστιμο και αφαίρεση βαθμών έως και υποβιβασμό, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ληφθεί σχετική απόφαση. Στάση εργασία στο μετρό Θεσσαλονίκης αύριο Τετάρτη από τη 1 ως τις 5 το μεσημέρι. Την κινητοποίηση προκήρυξε το Σωματείο Εργαζομένων στο μετρό, αντιδρώντας την απόλυση εργαζομένου και ζητώντας την άμεση ανάκλησή της. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Στη Μακεδονία και τη Θράκη αναμένονται αύριο νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως στις πρωινές ώρες στη Μακεδονία, ενώ στη συνέχεια ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με διαστήματα ηλιοφάνειας και πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής τις πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί περίπου από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 8.30.
2: Μια φωνή μιλά, μια άλλη ακούει αλλιώς. Και όταν η πρόθεση γίνεται γέφυρα, οι άνθρωποι συναντιούνται. Από τις 18 έως τις 30 Σεπτεμβρίου, η Ελλάδα γίνεται μια μεγάλη σκηνή πολιτισμού και αθλητισμού. Το 14ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ενταξιακής Κουλτούρας κοφεί και ακούοντες εν δράση. Πολιτισμός, γλώσσα, νοηματική, κίνηση, αθλητισμός, διαφορετικοί τρόποι. Μια κοινή γλώσσα, η συμπερίληψη με τη δύναμη της χορηγίας και του εθελοντισμού. Ψιθύρισε και εσύ δυνατά το μήνυμά σου. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίστε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
6: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το σβήσιμο της μέρας στον 102 FM. Είμαι ο Παναγιώτης Μανής, Ηλίας Ταμπουλής, στην ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής και περιμένουμε και εσάς μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι θέλετε στο Viber 693-0078-228 είναι ο αριθμός του σταθμού για οτιδήποτε θέλετε. Ήταν μια δύσκολη μέρα σήμερα με όλα αυτά που καταγγέλθηκαν στην κλινική που έκλεισε, με όσα έγιναν στην Καβάλα με ένα 16χρονο παιδί να χάνει τη ζωή του. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί εδώ στον 102. Σε λίγη ώρα ξεκινούν 3 αγώνες για την EuroLeague στο μπάσκετ. Ανάμεσα τους και το Ζαλγκίρις Κάουνας Ολυμπιακός, παρουσία του θρύλου Σακίλ Ονίλ στις εξέδρες του αγώνα. Στις 9 παίζει για το EuroCup Le Mans Άρης, ο πρώτος αγώνας της χρονιάς επίσημος για τους κίτρινους. Αύριο έχουμε και ΠΑΟΚ με Μανρέσα, έχουν εξαντληθεί ήδη τα εισιτήρια αύριο στις 7.30 λοιπόν για το EuroCup επίσης. Και θέλω να σας πω ότι μην παραξενευτείτε αν την Πέμπτη εδώ μετά από μένα ή λίγο εκεί γύρω στις 10 παρά δεν ακούγεται τίποτα εδώ, γιατί από ό,τι μου λένε εδώ οι μισοί έχουν βρει εισιτήρια για να πάνε να δουν το Ολλανδία-Ελλάδα. Ελλάδα-Ολλανδία που θα είναι στην Τούμπα. Όσο και την Κυριακή δεν το συζητάω, είναι πολύ περισσότεροι αυτοί που θα πάνε στη Γερμανία. Οπότε έχετε το νου σας, μην παραξενευτείτε, γιατί θα πάνε να δουν τον αγώνα. Όχι, εντάξει, πλάκα κάνω. Εδώ θα είμαστε και θα σας δίνουμε λεπτό προς λεπτό τι θα γίνεται και στον αγώνα και σε όλο το ρυθμό και το σφιγμό της πόλης. Πάμε.

Είχαμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη την επίδοση της απόφασης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, της Αντιπεριφέρειας Θεσσαλονίκης, για το σφράγισμα της ιδιωτικής κλινικής, η οποία μετά από έλεγχο της αρχής διαφάνειας βρέθηκε να λειτουργεί με ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια και να δίνει φάρμακα για καρκινοπαθείς, ακόμη και σε ανθρώπους που δεν είχαν καρκίνο. Συγκλονίζει μια γυναίκα η οποία είναι καρκινοπαθής και πήγε να ζητήσει βοήθεια εκεί. Πήγε να νοσηλευτεί πριν από 2 χρόνια, όπως είπε η ίδια. Μάλιστα, επωνύμως μίλησε στους δημοσιογράφους, Αθανασία Ιωαννίδου είπε ότι τη λένε, και δήλωσε ότι τη ζήτησαν για 3-4 συνεδρίες το χρόνο 12.000 ευρώ. Για το δωμάτιο, για την αμοιβή γιατρού, για τα φάρμακα τα οποία στους καρκινοπαθείς, όπως είπε, τα δίνει δωρεάν το κράτος, και μάλιστα ο γιατρός, όπως είπε, της κλινικής, της είπε να εξουσιοδοτήσει κάποιον που δεν ήξερε, ώστε να πάει να πάρει τα φάρμακα στο όνομά της. Έφυγα γιατί όλα όσα άκουσα ήταν τερατώδη. Εδώ και 2 χρόνια πηγαίνω στο Θεαγένειο, τι έπρεπε να κάνω δηλαδή, να πληρώνω την κλινική 12.000 ευρώ, συνταξιούχος είμαι, να πουλήσω τον νεφρό μου, αναρωτήθηκε, και αυτή η δήλωση είναι όλα όσα πρέπει να ξέρουμε σήμερα για το τι συνέβη σε αυτό το θέμα. Υπάρχει ανακοίνωση της περιφέρειας, την περιφέρεια Θεσσαλονίκης λοιπόν ξεκίνησε, όπως είπε, να διέκοψε αρχικά τη λειτουργία της συγκεκριμένης κλινικής από το εδώ και καιρό, είπε ότι έγινε ανάκληση της άδειας λειτουργίας. Στη συνέχεια όμως ο ιδιοκτήτης υπέβαλε αίτημα συμμόρφωσης, στο οποίο στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης έγινε δεκτό. Ωστόσο έγινε νέος επιτόπιος έλεγχος, διαπιστώθηκε ότι συνέχισαν οι παραλήψεις και ως εκ τούτου συνεχίστηκε η διαδικασία σφράγισης με την επίδοση της σχετικής απόφασης που έγινε σήμερα. Το θέμα είναι ότι βάσει των καταγγελιών που ακούσαμε από συγγενείς ανθρώπων που νοσηλεύτηκαν και ίδιους ανθρώπους που νοσηλεύτηκαν, νομίζω ότι και τις επόμενες μέρες αυτό το θέμα θα συνεχιστεί.

Καλησπέρα στην Κωνσταντίνα που στέλνει την καλησπέρα της σε όλη την παρέα, στην Κατερίνα και στην Ευτυχία που μάλιστα τη στέλνει διπλή. Καλησπέρα σε όλη την παρέα λοιπόν, ευχαριστούμε για τα μηνύματα και τη συντροφιά. 693-0078-228 είναι ο αριθμός του Viber για να στείλετε και εσείς μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, οτιδήποτε άλλο θέλετε. Και πάμε στην Καβάλα όπου σήμερα νωρίς το μεσημέρι άφησε την τελευταία του πνοή ένα 16χρονο παιδί επειδή έπαιζε ποδόσφαιρο. Είχε τραυματιστεί το παλικάρι στον αγώνα Βίρονας Καβάλα με την τοπική ομάδα της Θάσου. Στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης λοιπόν το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, σε μια διεκδίκηση της φάσης στη γραμμή του πλάγιου out, πέφτοντας χτύπησε το πίσω μέρος του κεφαλιού του στην περίφραξη του γηπέδου σε ένα κομμάτι τσιμέντο, έχασε τις αισθήσεις του, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, ωστόσο ήταν κρίσιμη η κατάστασή του και δεν τα κατάφερε. Μιλάμε για μια τραγική περίπτωση να πηγαίνει ένα παιδάκι 16 χρονών να παίξει ποδόσφαιρο και να καταλήγει νεκρό. Δεν υπάρχουν λόγια. Ο θρήνος στην Καβάλα είναι μεγάλος. Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψει κανείς αυτό το σκηνικό.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αύριο ανακοινώνονται τα κυβερνητικά μέτρα για τα καύσιμα. Στο τραπέζι επιδότηση 10 έως 15 λεπτών στο ντίζελ επιπλέον της έκπτωσης των δηληστηρίων. Στις 14 Οκτωβρίου παρεμβάσει για το πετρέλαιο θέρμανσης. Χωρίς ανησυχία για την ενεργειακή επάρκεια του χειμώνα η Ευρώπη, με μεγάλο αγκάθι όμως στις υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Στο 80% των προπολεμικών επιπέδων έχουν ανακάμψει μεταφορές πετρελαίου μέσω ορμούς και εναλλακτικών διαδρομών. Μείωση 91% στις διαδικτυακές διαφημίσεις παράνομων ιατρικών πράξεων μετά την ενεργοποίηση της πλατφόρμας MedWatch στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και καταγγελίες για τον Γιώργο Πατούλη. Κατεπίγουσα εισαγγελική έρευνα για ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που φέρεται να λειτουργούσε χωρίς άδεια ογκολογικό τμήμα. Σφραγίστηκαν δύο ιδιωτικές κλινικές στην πόλη. Υπό έλεγχο η φωτιά στη Σύνδο έκαψε χαμηλή βλάστηση και σκουπίδια χωρίς να απειλήσει κατοικημένη περιοχή. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπονται για την υπόθεση των Ντεμπών ο Χρήστος Τριαντόπουλος, ο Κώστας Αγοραστός και ακόμα τρία πρόσωπα. Νέα κατάθεση και άρση τηλεφωνικού απορρίτου στην έρευνα για την πλανοαφαίρεση στον Γιώργο Μαζονάκη. Φόβησε ο Ισραήλ για επιθέσεις πριν από τις εκλογές, προειδοποίησε Νετανιάχου προς τους εχθρούς της χώρας. Ένοχη η Manchester City για σοβαρές οικονομικές παραβάσεις, εικονικές συμφωνίες άνω των 830 εκατομμυρίων λιρών προσφεύγει κατά της απόφασης. Στάση εργασίας αύριο στο Μετρό Θεσσαλονίκης από τη 1 έως τις 5 το μεσημέρι. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 9.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί, κάθε μέρα, στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out,
8: fade out. Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.

μάτια πες μου κάτι. Να φύγουν τα φώτα, ψυχή μέσα στο σώμα ταραγωμένη. Τους εφιάλτες που ταράζουν τα δάκρυα των νότων. Μια πόλη που φαντάζει βυθισμένη.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Επιστρέψαμε εδώ με Φάνη Λιάκο αυτή τη φορά στη ραδιοσκηνοθεσία της εκπομπής και τη Στέλλα στο μήνυμα που μας ακούει διαδικτυακά από την πόλη των Μανιταριών. Από τα Γρεβενά λοιπόν μας ακούει διαδικτυακά, εύκολο και εσείς μπορείτε να μπείτε στην εφαρμογή ΕΡΤΕΚΟ και να ακούτε διαδικτυακά από όπου και αν βρίσκεστε. 693-0078-228 ο αριθμός Viber του σταθμού για να στείλετε και τα δικά σας μηνύματα. Και εν αναμονή αύριο των ανακοινώσεων της κυβέρνησης για το πετρέλαιο, για το καύσιμα γενικώς και ποια μέτρα θα πάρθουν προκειμένου να ανακουφιστεί λίγο η τσέπη των οδηγών, έχουμε ήδη κάλεσμα κινητοποιήσεων από τους αλληλείς και μάλιστα πριν ανακοινωθεί οτιδήποτε το κάλεσμα, αύριο 30 Σεπτεμβρίου οι ανακοινώσεις, 5η, 1η Οκτωβρίου οι κινητοποιήσεις. Όπως έχουν ανακοινώσει λοιπόν από την Πρωτοβουλία Ελλήνων Αλλιέων, την 5η θα δέσουν όλα τα σκάφη στα λιμάνια της χώρας και θα περιμένουν να βρεθεί βιώσιμη λύση, καθώς η εκτείναξη της τιμής των καυσίμων έχει κάνει ασύμφορη την οποιαδήποτε αλλιευτική δραστηριότητα. Σκοπεύουν να κλείσουν τις ιχθυόσκαλες σε όλη την επικράτεια και θα ζητήσουν και κάλεσμα από ιχθυέμπορους, ιχθυοπόλες και τα συναφή επαγγέλματα στον αγώνα τους. Υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να προχωρήσουν και σε αποκλεισμούς λιμανιών σε όλη την Ελλάδα. Οπότε αν δείτε στη Θεσσαλονίκη μεθαύριο 5η τα καΐκια στο λιμάνι, να καταλάβετε ότι πρόκειται για κινητοποίηση των αλλιέων. Θα δούμε τι θα ανακοινώσει η κυβέρνηση αύριο και αν τα μέτρα αυτά μπορούν να ανακουφίσουν τους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα, γιατί δεν είναι μόνο οι αλλιείς, είναι και οι αγρότες, είναι και οι κτηνοτρόφοι που χρειάζονται πετρέλαιο, καύσιμα για να μπορούν να κάνουν τις εργασίες τους, γιατί χωρίς πρωτογενή τομέα τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα.

Καλησπέρα και στην Ιωάννα. Άλλη είναι η πόλη των μανιταριών, λέει. Εμείς τα γρεβενά ξέρουμε. Εκτός συνόρων δεν γνωρίζουμε τίποτα. Για εδώ συνόρων, η πόλη των μανιταριών είναι τα γρεβενά και μάλιστα το τελευταίο διάστημα έχουν τα γρεβενά ετοιμαστεί, γιατί με το νέο αυτοκινητόδρομο από Θεσσαλία και από Αθήνα σε λίγες ώρες τα γρεβενά, οπότε να ετοιμαστεί, γιατί με το νέο αυτοκινητόδρομο από Θεσσαλία και από Αθήνα σε λίγες ώρες τα γρεβενά, οπότε θα γεμίσουν επισκέπτες. Λοιπόν, χθες βράδυ είχε μια

τη γυναίκα του Γιάννα και τα παιδιά του, η οικογένεια τον ακολουθεί σε κάθε μετάθεσή του, όπως είπε ο ίδιος. Αναφερόμενος στις πρώτες εβδομάδες της παρουσίας του στη Βόρεια Ελλάδα, μίλησε για το δυναμισμό της πόλης και τη σημασία της για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Ευχαρίστησε τους προσκεκλημένους για την παρουσία τους και τη θερμή υποδοχή. Μην είστε ξένοι, είμαστε εδώ και θέλουμε να σας γνωρίσουμε όλους καλύτερα, είπε. Και αποκάλυψε ότι επί 9 ολόκληρα χρόνια ο σκοπός του ήταν να έρθει στη Θεσσαλονίκη. Και αυτό γιατί όταν το 2017, διπλωμάτης τότε στη Σόφια, ρωτούσε τους συναδέλφους του, διπλωμάτες εκεί στην περιοχή, πού βρίσκονται οι καλύτερες παραλίες στη Βουλγαρία, εκεί που υπηρετούσε, η απάντηση από όλους τους διπλωμάτες, από τα στόματα όλων, ήταν μία και μοναδική, στη Χαλκιδική. Οπότε ακόμα και στη διπλωματία, σαν τη Χαλκιδική, δεν έχει.

0: Σε ρώτησε να μου πεις τι τρέχει.
1: Πανάγο με κατηγορά για κλέφτρα.
0: Και ποιος σε κατηγόρησε για κλέφτρα?
1: Όλοι τους.
2: Η αστυνομία επιφάνθη. Αθώα.
0: Το έχουμε καθαρό. Μπορεί να είμαστε φτωχοί.
2: Ναι, το ξέρουμε αυτό. Μας το έπαιξε αδερφούλας.
1: Δεν ξέρω τι είσαστε εσείς οι Μπερμπερέοι, αλλά αυτή εδώ η Μπερμπερίνα μου σούφρασε το δαχτυλίδι.
2: Να πω, το είπα. Δείκτης ανακρίσεως, την οποία διεξήγα γνωσίγων καθήκων,
0: ναι.
2: Έβγαλε απόφαση αμέσως ότι είναι αθώα. Και το είπα. Σας το είπα ότι είναι αθώα.
3: Από τον αείμνηστο Κώστα Χατζηχρήστο, η εισαγωγή για το επόμενο θέμα που έχει να κάνει με τη Θεσσαλονίκη και με μια καταγγελία που έγινε στην αστυνομία σήμερα. Μια 51 έτους λοιπόν γυναίκα πήγε και κατήγγειλε σήμερα στην αστυνομία ότι 50.000 ευρώ που είχε κρυμμένα στο σπίτι και δύο χρυσές λίρες Αγγλίας έκαναν φτερά, τα είχε κρύψει σε σημείο του σπιτιού και αποτέλεσμα αυτής της καταγγελίας ήταν να συλληφθεί η 28χρονη καθαρίστρια η οποία απασχολούνταν στο συγκεκριμένο σπίτι. Έτσι λοιπόν οι αστυνομικοί όχι μόνο τη συνέλαβαν τη συγκεκριμένη καθαρίστρια, αλλά έκαναν και έρευνα στο σπίτι της παρουσία δικαστικού λειτουργού, χωρίς ωστόσο να εντοπιστούν ούτε τα χρήματα ούτε οι λίρες. Μετά λοιπόν από τη σύλληψη, λίγες ώρες μετά, η 51 έτους ιδιοκτήτρια πήρε τηλέφωνο στην αστυνομία και είπε ότι οι λίρες και τα χρήματα ευρέθησαν στο σπίτι. Εκεί που τα είχε βάλει ή κάπου αλλού, το θέμα είναι ότι η καθαρίστρια δεν τα πήρε, οπότε είναι αθώα. Και το κακό είναι ότι δεν είχε και πανάγο.

Πάμε να ακούσουμε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 9 με τον Τάσο Ρέτζιο και επιστρέφουμε εδώ στον 102 για τη δεύτερη ώρα του Fade Out.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Το σύνολο των 35,8 δισεκατομμύριων ευρώ που δικαιούνται να λάβει από το Ταμείο Ανάκαμψης απορρόφησε η Ελλάδα, όπως δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη σημερινή επίσκεψή του στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης. Παρουσία του Πρωθυπουργού υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα τελευταία αιτήματα πληρωμής ύψους 6,75 δισεκατομμυρίων ευρώ για επιχορηγήσεις και δάνεια στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ελλάδα 2.0. Δεν χάσαμε ούτε ένα ευρώ από τους ευρωπαϊκούς πόρους, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επισημένοντας ότι τα κονδύλια αξιοποιήθηκαν μέσα από ένα αυστηρό πλαίσιο επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων. Αύριο ανοίγει η κυβέρνηση τα χαρτιά της για τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να παρουσιάζει το πλαίσιο στο Υπουργικό Συμβούλιο και να ακολουθεί η εξειδίκευση από το Οικονομικό Επιτελείο. Για το πετρέλαιο κίνηση, το βασικό σενάριο προβλέπει κρατική επιδότηση 10-15 λεπτών τον λίτρο, με επιπλέον έκπτωση περίπου 5 λεπτών από τα δηληστήρια. Η συνολική μείωση στην Αγγλία μπορεί να φτάσει στα 15-20 λεπτά το λίτρο. Για την αμόλυβδη, μέχρι στιγμής δεν προβλέπεται κρατική επιδότηση, αναμένεται όμως να διατηρηθεί η έκπτωση των 10 λεπτών από τα δηληστήρια. Τα μέτρα θα επανεξετάζονται ανά 15ήμερο ανάλογα με την πορεία των διεθνών τιμών, ενώ στις 14 Οκτωβρίου αναμένονται οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Οι υψηλές τιμές και όχι η επάρκεια ενέργειας παραμένουν ο μεγάλος πονοκέφαλος της Ευρώπης, καθώς η κρίση στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να επηρεάζει τις αγορές. Από το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο, ο Επίτροπος Ενέργειας Dan Jorgensen εκτίμησε ότι δεν αναμένονται προβλήματα ανεμφοδιασμού το χειμώνα, προειδοποίησε ωστόσο για πολύ υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Την ανάγκη προσαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής υπογράμμισε ο Υφυπουργός Ενέργειας Νίκο Τσάφος, ενώ η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Χριστίν Λαγκάρ τάχθηκε υπερστοχευμένων μέτρων στήριξης με συγκεκριμένη χρονική διάρκεια. Εντυπωσιακή μείωση κατά 91% καταγράφεται στις διαδικτυακές διαφημίσεις ιατρικών πράξεων μόλις 10 ημέρες μετά την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας MedWatch. Σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, έχουν εντοπιστεί 468 περιπτώσεις ανθρώπων που διαφήμιζαν ιατρικές πράξεις χωρίς να είναι γιατροί, 231 περιπτώσεις που αφορούν θεραπείες με βλαστοκύτταρα και περισσότερες από 900 αναρτήσεις για ενέσιμες θεραπείες και αγωγές αδυνατίσματος. Ο Υπουργός αναφέρθηκε και στις καταγγελίες για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργου Πατούλη, οι οποίες έχουν διαβιβαστεί στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Θεσμικά, όλοι ελεγχόμαστε, είπε. Από την πλευρά του, ο κ. Πατούλης δηλώνει ότι ο ίδιος ζήτησε πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, ώστε να δοθούν οριστικές απαντήσεις. Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης μπαίνει η υπόθεση ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη, όπου σύμφωνα με τους ελέγχους λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια ογκολογικό τμήμα και γίνονταν χημειοθεραπείες. Ο προϊστάμενος της εισαγγελίας εφετών διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση, ενώ διαπιστώθηκαν και ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Έλεγχοι πραγματοποιούνται και σε άλλες κλινικές του ίδιου ιδιοκτήτη, σε Λάρισα και Αθήνα. Στο ειδικό δικαστήριο οδηγείται ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος για την υπόθεση των Ντεμπών. Μαζί του παραπέμπονται ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και ακόμα 3 μη πολιτικά πρόσωπα για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος σχετικά με τους χειρισμούς στον χώρο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος. Ο Χρήστος Τριαντόπουλος δηλώνει ότι θα αποδειχθεί αθωότητά του, ενώ ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Η κυβέρνηση τονίζει ότι έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και υπενθυμίζει το τεκμήριο αθωότητας. Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία για τους χειρισμούς της στην κοινοβουλευτική διερεύνηση. Νέα κατάθεση και άρση τηλεφωνικού απορρίτου στην έρευνα για την πλασμαφαίρεση στο Γιώργο Μαζονάκη. Νοσηλεύτρια που βρισκόταν στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου κατέθεσε στον ανακριτή ότι ο τραγουδιστής ήταν αρχικά σε καλή κατάσταση, όμως στη συνέχεια η εικόνα του επιδεινώθηκε γρήγορα. Την ίδια ώρα, το Δικαστικό Συμβούλιο έδωσε το πράσινο φως για άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των 2 γιατρών, 3 εργαζομένων του ιατρείου και του Γιώργου Μαζονάκη για το διάστημα από τις 11 Ιουλίου ως τις 10 Σεπτεμβρίου. Προειδοποίηση για το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων εναντίον του Ισραήλ πριν από τις βουλευτικές εκλογές του Οκτωβρίου, απίθυνε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός δήλωσε ότι υπάρχουν ενδείξεις πως εχθροί της χώρας ενδέχεται να επιχειρήσουν να χτυπήσουν το Ισραήλ το επόμενο διάστημα. Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα από αεροπορική βάση, ο Νετανιάχου έστειλε παράλληλα αυστηρή προειδοποίηση προς όσους, όπως είπε, σχεδιάζουν επιθέσεις. Μην τα βάζετε μαζί μας, ούτε τώρα, ούτε ποτέ, ανέφερε. Βαρύς ο πέλεγκης στη Manchester City που κρίθηκε ένοχη για σοβαρές παραβιάσεις των οικονομικών κανονισμών της Premier League την περίοδο 2009-2018. Ανεξάρτητη επιτροπή έκρινε ότι ο Αγγλικός Σύλλογος χρησιμοποίησε εικονικές εμπορικές συμφωνίες, διοκώνοντας τεχνητά τα έσοδα και εμφανίζοντας μειωμένα έξοδα, ενώ υπέβαλε παραπλανητικά λογιστικά στοιχεία. Το ύψος της συγκαλυμμένης χρηματοδότησης υπολογίζεται σε περισσότερα από 830 εκατομμύρια λίρες. Η ποινή δεν έχει ακόμα αποφασιστεί. Ο σύλλογος επιμένει ότι είναι αθώος, δηλώνει ότι η απόφαση περιέχει σοβαρά νομικά και πραγματικά λάθη και προχωρά σε έφεση. Στάση εργασίας στο μετρό Θεσσαλονίκη την Τετάρτη από τη 1 ως τις 5 το μεσημέρι. Την κινητοποίηση προκήρυξε το Σωματείο Εργαζομένων στο μετρό, αντιδρώντας την απόλυση εργαζομένου και ζητώντας την άμεση ανάκλησή της. Και μια ματιά στον καιρό. Στη Μακεδονία και τη Θράκη αναμένονται αύριο νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στις πρωινές ώρες στη Μακεδονία, ενώ στη συνέχεια ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με διαστήματα ηλιοφάνειας και πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής στις πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί περίπου από 11 ως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 9.30.
2: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
3: Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και η Πολιτεία Πολιτισμού παρουσιάζουν Φάκελος Μέριλιν Μονρό της Ροδή Στεφανίδου. Ο μύθος, το σύμβολο, η γυναίκα. Σκηνοθεσία Ένκε Φεζολάρη με την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου και το Χρήστο Παπαδημητρίου. Για δεύτερη χρονιά από 24 Σεπτεμβρίου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out, fade out.
8: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή. Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
8: ταξίδια στο παρελθόν,
6: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα στο σβήσιμο της μέρας και 693-0-078-228 ο αριθμός Viber για τα δικά σας μηνύματα. Φάνης Λιάκος και αυτή την ώρα στη ραδιοσκηνοθεσία. Και μετά τον αγώνα με την Γερμανία, η Bild έφερε στο φως μια ιστορία για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα. Μετά και την τρίπλα που έκανε σε γερμανό αμυντικό, εκείνο που λέει ότι τον έβαζε να χορεύει ζαϊμπέκικο, κάνοντας χωρίς να βλέπει πίσω του, περνώντας την μπάλα κάτω από τα πόδια του. Έφερε στο επίκεντρο λοιπόν τον Έλληνα διεθνή και σύμφωνα με αυτή την ιστορία, όταν έκανε τα πρώτα του βήματα στο ποδόσφαιρο ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, ο πατέρας του ήταν αυτός που τον εντός εισαγωγικών σταμάτησε από το να σκοράρει κατά ρυπάς και τον προέτρεψε να έχει πρώτα το μυαλό του στην μπάσα για να αξιοποιεί τους συμπαίκτες του. Σύμφωνα λοιπόν με όσα λέει, σε μια χρονιά που ο Καρέτσας είχε πετύχει πάνω από 200 γκολ, ναι, 200 γκολ στις μικρές κατηγορίες, ο πατέρας του, ο Βάιος, του είπε ότι στο ποδόσφαιρο, ναι μεν, η πεμπτουσία είναι το γκολ, αλλά δεν είναι πάντο αυτός σκοπός. Σκοπός είναι να προσπαθείς να αξιοποιήσεις τους συμπαίκτες σου για όφελος της ομάδας και φαίνεται ότι αυτό το κάνει πράξη ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, το Νοέμβριο του 2023 ο Καρέτσας, μετά από μια προπόνηση με την Γκένκ, είχε ταξιδέψει με τον πατέρα του οδικός στη Γερμανία για να δει αγώνα του ΠΑΟΚ με την Άιντραχτ Φραγκφούρτης και αυτό σύμφωνα με την εφημερίδα δείχνει το συναισθηματικό δέσιμο του ποδοσφαιριστή με τον δικέφαλο. Και τέλος αναφέρεται στην ιστορία της οικογένειας, ο προπάπους του το 1970 έφυγε από τη Βόρεια Ελλάδα, πήγε στο Βέλγιο και εργάστηκε στα ανθρακοριχεία, στα οποία αργότερα δούλεψε και ο παππούς του. Ο Κωνσταντίνος βγάζει μάτια σε άλλο τομέα.

Λοιπόν, υπήρχε ένα βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και αποτυπώνει τον Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς, ποιος δεν τον ξέρει το Ζλάταν, κορυφαίος επιθετικός, μαζί με έναν διάσημο content creator, λέει, δεν ξέρω τι είναι αυτό, δημιουργός περιεχομένου, αλλά προφανώς από αυτούς τους influencer, KSI αν σας λέει κάτι. Φιλοξενήθηκαν λοιπόν μαζί σε ένα event και σε ένα βίντεο λοιπόν που κάνανε, ο συγκεκριμένος διάσημος content creator λέει στον Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς να σηκωθεί, να κουνηθεί από τη θέση του μόλις ακούσει το όνομα ενός ποδοσφαιριστή που είναι καλύτερος από τον ίδιο. Ο Ζλάταν μένει ακίνητος στο άκουσμα του ονόματος του Ροναλντίνιο, στο άκουσμα του ονόματος του Τιενερί Ανρί, του Φαν Πέρσι, του Λεβαντόφσκι, του Χάλαν, Νεϊμάρ, και κουνιέται μόλις ακούει το όνομα του ενός 23χρονου μέσου της Dagenham και Redbridge. Είναι ομάδα της Αγγλίας. Και τον αποθεώνει μάλιστα. Γι' αυτόν θα κουνηθώ, είναι special παίκτης. Λέει, δεν έχω δει άλλο σαν γι' αυτόν στο παρελθόν, είπε. Και αυτός ο παίκτης είναι ο Αντώνης Παπαδόπουλος. Ο Αντώνης Παπαδόπουλος λοιπόν, γνωστός στα social media ως Pubs, είναι Άγγλος ποδοσφαιριστής, κυπριακής καταγωγής, αγωνίζεται στη μεσαία γραμμή, ξεκίνησε από τις ακαδημίες της Leyton Orient, πέρασε από διάφορες ομάδες, τρίτη κατηγορία και αυτή τη στιγμή αγωνίζεται στη συγκεκριμένη ομάδα, στην Dagenham Redbridge. Όλοι απόρρισαν και από κάτω γράφουν σχόλια για ποιος είναι αυτός ο ποδοσφαιριστής για τον οποίο ο Ζλάταν λέει ότι είναι καλύτερος από τον ίδιο, μέχρι που το αποκάλυψε ο ίδιος ο Ζλάταν. Ο συγκεκριμένος δημιουργός περιεχομένου με τον οποίο έκανε το βίντεο, ο διάσημος επιθετικός, είναι φανατικός υποστηρικτής της συγκεκριμένης ομάδας που αγωνίζεται στις χαμηλές κατηγορίες της Αγγλίας και μάλιστα φόρησε τη φανέλα της στο συγκεκριμένο βίντεο, γι' αυτό ο Ζλάταν του έκανε και πλάκα.

Καλησπέρα και στην Ατάσα που με αφορμή το τραγούδι από τις τρύπες λέει «Δε χωράς πουθενά, δεν είναι καλό αυτό, αν λέμε για ρούχα 100% δεν είναι καλό αυτό, γιατί καλοκαίρι ήτανε και πάει, οπότε έχετε από τώρα μέχρι Μάιο για να χωράτε παντού, όχι πουθενά. Γι' αυτό λοιπόν ξεκινήστε προσεκτικά». Και μέχρι το Μάιο που θα ξαναβγείτε στις παραλίες υπάρχει χρόνος να χωράτε παντού. Πάμε να ακούσουμε ειδήσεις, σύντομο δελτίο με τον Τάσο Ρέτζιο και επανερχόμαστε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Τα τελευταία αιτήματα πληρωμής από το Ταμείο Ανάκαμψης υπέβαλε η Ελλάδα. Στα 4,55 δισεκατομμύρια ευρώ η νέα εκταμείευση. Δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Αύριο ανακοινώνονται τα κυβερνητικά μέτρα για τα καύσιμα. Στο τραπέζι επιδότηση 10-15 λεπτών στο ντίζελ επιπλέον της έκπτωσης των δηληστηρίων. Στις 14 Οκτωβρίου οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Μείωση 91% στις διαδικτυακές διαφημίσεις παράνομων ιατρικών πράξεων μετά την ενεργοποίηση της πλατφόρμας MedWatch στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, οι καταγγελίες για τον Γιώργο Πατούλη. Κατεπήγουσα εισαγγελική έρευνα για ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, όπου φέρεται να λειτουργούσε χωρίς άδεια ογκολογικό τμήμα. Σφραγίστηκαν δύο ιδιωτικές κλινικές στην πόλη. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπονται για την υπόθεση των τεμπών ο Χρήστος Τριαντόπουλος, ο Κώστας Αγοραστός και ακόμα τρία πρόσωπα. Νέα κατάθεση και άρση τηλεφωνικού απορρίτου στην έρευνα για την πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζονάκη. Φόβησε ο Ισραήλ για επιθέσεις πριν από τις εκλογές, προειδοποίησε Νετανιάχου προς τους εχθρούς της χώρας. Ένοχη Manchester City για σοβαρές οικονομικές παραβάσεις, εικονικές συμφωνίες άνω των 830 εκατομμυρίων λιρών προσφεύγει κατά της απόφασης. Στάση εργασίας αύριο στο Μετρό Θεσσαλονίκης από τη 1 έως τις 5 το μεσημέρι. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 10.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
4: Τράβα τις κουρτίνες.
5: Γιατί?
4: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
5: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
4: Ξεκινάμε, λέμε, περιμένει ο κόσμος.
5: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
4: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
5: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
4: Είδες που γλύκανες?

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

λάμπει το βλέμμα της απ' την ασθένεια. Σαν πως να λιώνουνε χέρια και ρένια. Στα σαρκαμάγουλα πως έχει μείνει

Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε και είμαστε εδώ για να πούμε εκεί στη Δυτική Μακεδονία να μην διαμαρτύρονται για τις αρκούδες. Δηλαδή, εντάξει, τις βλέπουν τις αυλές τους κτλ. Okay. Εδώ λέει ότι στο Κολοράντο, στο Άσπεν, μια αρκούδα εμφανίστηκε στη λαϊκή αγορά. Εκεί πηγαίνουν και στη λαϊκή. Και όχι μόνο εμφανίστηκε στη λαϊκή αγορά, λέει, πήγε σε ένα πάγκο που είχε καρβέλια με ψωμί. Δεν ψώνησε, όχι, φάνη, ροδοδέφα. Πήγε, τα πήρε τζάμπα. Γιατί ποιος να τη ζητήσει λεφτά. Δεν κατάλαβα. Πήγε σε ένα πάγκο με καρβέλια και άρχισε μπροστά στα μάτια των έκπληκτων πολιτών και καταναλωτών να τα τρώει. Κλήθηκε η αστυνομία που την απομάκρυνε τελικά. Αλλά υπάρχει, λέει, λόγος που το κάνει αυτό. Γιατί σε αυτή την περίοδο οι αρκούδες προετοιμάζονται για να πέσουν σε χειμέρι ανάρκη. Οπότε καταναλώνουν έως και 20.000 θερμίδες την ημέρα προκειμένου κατά τη διάρκεια του ύπνου τους να κάψουν θερμίδες και να μπορέσουν να είναι εντάξει όταν ξυπνήσουν. Αναζητούν τροφή ακόμα και 22 ώρες το 24ωρο προκειμένου να καταφέρουν να φτάσουν να καταναλώσουν τόσες θερμίδες. Πάντως η τοπική εφημερίδα λέει πως οι αρχές φέτος έχουν καταγράψει ρεκόρ συναντήσεων με αρκούδες, προειδοποιώντας τους πολίτες ότι η σύντηση των άγριων ζώων απαγορεύεται.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Καλησπέρα και στη Ζαχαρένια που στέλνει την καλησπέρα της. Βρίσκεται και αυτή μαζί μας στην ακρόαση. 693-0078-228 αριθμός Viber του σταθμού για να στέλνετε τα μηνύματά σας και θα μείνουμε στην Αμερική για ένα απίθανο ατύχημα. Έγινε στη Φλόριντα και ένα συνεργείο πήγε να κάνει απεντόμωση σε ένα σπίτι στο οποίο είχε κληθεί. Προσπάθησε να τοποθετήσει μια ειδική σκηνή πάνω από το σπίτι για να γίνει καταπολέμηση τερμιτών και κατά τη διάρκεια των εργασιών τα στηρίγματα του γερανού υποχώρησαν και ο βραχίωνας του γερανού, όπως ήταν έτοιμος να κάνει τις εργασίες, έπεσε πάνω στη στέγη του σπιτιού καταστρέφοντας τη στέγη. Για να απομακρυνθεί ο βραχίωνας του γερανού κλήθηκε, όπως είναι φυσικό, άλλος ένας γερανός για να απομακρύνει τον πρώτο. Ούτε όμως και αυτό ευδοκίμησε, καθώς το πιθανότατο το φορτίο ήταν υπερβολικά βαρύ και ο βραχίωνας του δεύτερου γερανού λύγησε και αυτός με αποτέλεσμα να πέσει και δεύτερος γερανός πάνω στο σπίτι. Παρόλο που οι άνθρωποι, όπως είπα, γείτονας περίμεναν να μετακομίσουν πώς και πώς, είδαν δυο γερανός και δεύτερος γερανός πάνω στο σπίτι.

Κάπου εδώ το fade out και σήμερα Τρίτη έφτασε στο τέλος του. Θα ακολουθήσει αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με το Τάσο Ρέτζιο και στη συνέχεια μέχρι τα μεσάνυχτα θα σας κρατήσει συντροφιά ο Γιάννης Παπαδόπουλος με τη νυχτερινή του βάρδια. Ευχαριστώ για την ακρόαση. Εμείς δίνουμε ραντεβού για αύριο στις 8 εδώ στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Το σύνολο των 35,8 δισεκατομμυρίων ευρώ που δικαιούνται να λάβει από το Ταμείο Ανάκαμψης απορρόφησε η Ελλάδα, όπως δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη σημερινή επίσκεψή του στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης. Παρουσία του Πρωθυπουργού υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα τελευταία αιτήματα πληρωμής ύψους 6,75 δισεκατομμυρίων ευρώ για επιχορηγήσεις και δάνεια στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ελλάδα 2.0. Δεν χάσαμε ούτε ένα ευρώ από τους ευρωπαϊκούς πόρους, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επισημένοντας ότι τα κονδύλια αξιοποιήθηκαν μέσα από ένα αυστηρό πλαίσιο επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων. Αύριο ανοίγει η κυβέρνηση τα χαρτιά της για τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να παρουσιάζει το πλαίσιο στο Υπουργικό Συμβούλιο και να ακολουθεί η εξειδίκευση από το Οικονομικό Επιτελείο. Για το πετρέλαιο κίνηση, το βασικό σενάριο προβλέπει κρατική επιδότηση 10 έως 15 λεπτών το λίτρο, με επιπλέον έκπτωση περίπου 5 λεπτών από τα δηληστήρια. Η συνολική μείωση στην Αντλία μπορεί έτσι να φτάσει τα 15 με 20 λεπτά το λίτρο. Για την αμόλυβδη, μέχρι στιγμής δεν προβλέπεται κρατική επιδότηση, αναμένεται όμως να διατηρηθεί η έκπτωση των 10 λεπτών από τα δηληστήρια. Τα μέτρα θα επαναξετάζονται ανά 15ήμερο ανάλογα με την πορεία των διεθνών τιμών, ενώ στις 14 Οκτωβρίου αναμένονται οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Οι υψηλές τιμές και όχι η επάρκεια ενέργειας παραμένουν ο μεγάλος πονοκέφαλος της Ευρώπης, καθώς η κρίση στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να επηρεάζει τις αγορές. Από το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο, ο Επίτροπος Ενέργειας Dan Jorgensen εκτίμησε ότι δεν αναμένονται προβλήματα ανεφοδιασμού το χειμώνα, προειδοποίησε ωστόσο για πολύ υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Την ανάγκη προσαρμογής ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής υπογράμμισε ο Υπουργός Ενέργειας Νίκος Τσάφος, ενώ η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρ τάχθηκε υπέρ στοχευμένων μέτρων στήριξης με συγκεκριμένη χρονική διάρκεια. Εντυπωσιακή μείωση κατά 91% καταγράφεται στις διαδικτυακές διαφημίσεις ιατρικών πράξεων μόλις 10 ημέρες μετά την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας MedWatch. Σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, έχουν εντοπιστεί 468 περιπτώσεις ανθρώπων που διαφήμιζαν ιατρικές πράξεις χωρίς να είναι γιατροί, 231 περιπτώσεις που αφορούν θεραπείες με βλαστοκύτταρα και περισσότερες από 900 αναρτήσεις για ενέσιμες θεραπείες και αγωγές αδυνατίσματος. Ο Υπουργός αναφέρθηκε και στις καταγγελίες για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη, οι οποίες έχουν διαβιβαστεί στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Θεσμικά όλοι ελεγχόμαστε, είπε. Από την πλευρά του, ο κ. Πατούλης δηλώνει ότι ο ίδιος ζήτησε πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, ώστε να δοθούν οριστικές απαντήσεις. Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης μπαίνει η υπόθεση ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη, όπου σύμφωνα με τους ελέγχους λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια, ογκολογικό τμήμα και γίνονταν χημειοθεραπείες. Ο προϊστάμενος της Αγγελίας Εφετών διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση, ενώ διαπιστώθηκαν και ελλείψεις ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Έλεγχοι πραγματοποιούνται και σε άλλες κλινικές του ίδιου ιδιοκτήτη. Στο ειδικό δικαστήριο οδηγείται ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος για την υπόθεση των Τεμπών. Μαζί του παραπέμπονται ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και ακόμα 3 μη πολιτικά πρόσωπα για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος σχετικά με τους χειρισμούς στον χώρο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος. Ο Χρήστος Τριαντόπουλος δηλώνει ότι θα αποδειχθεί η αθωότητά του, ενώ ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Για πολιτική δίωξη μίλησε ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας. Η κυβέρνηση τονίζει ότι έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και υπενθυμίζει το τεκμήριο αθωότητας. Το ΠΑΣΟ κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία για τους χειρισμούς στην κοινοβουλευτική διερεύνηση. Νέα κατάθεση και άρση τηλεφωνικού απορρίτου στην έρευνα για την πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζονάκη. Νοσηλεύτρια που βρισκόταν στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου κατέθεσε στον ανακριτή ότι ο τραγουδιστής ήταν αρχικά σε καλή κατάσταση, όμως στη συνέχεια η εικόνα του επιδεινώθηκε γρήγορα. Σύμφωνα με πληροφορίες, περιέγραψε στιγμές πανικού και ανέφερε ότι προκάλεσε εντύπωση στο προσωπικό το γεγονός ότι κανείς από τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς δεν συνόδευσε τον τραγουδιστή στο νοσοκομείο. Την ίδια ώρα, το Δικαστικό Συμβούλιο έδωσε το πράσινο φως για άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των δύο γιατρών, τριών εργαζομένων του ιατρείου και του Γιώργου Μαζονάκη για το διάστημα από τις 11 Ιουλίου ως τις 10 Σεπτεμβρίου. Για το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων κατά του Ισραήλ πριν από τις εκλογές του Οκτωβρίου, προειδοποίησε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είπε ότι υπάρχουν ενδείξεις για πιθανό χτύπημα το επόμενο διάστημα και έστειλε σαφές μήνυμα στους αντιπάλους της χώρας. Μην τα βάζετε μαζί μας, δήλωσε, τονίζοντας ότι το Ισραήλ μπορεί να απαντήσει παντού και ανά πάσα στιγμή. Βαρύς ο Πέλεγκς για τη Manchester City που κρίθηκε ένοχη για σοβαρές παραβιάσεις των οικονομικών κανονισμών της Premier League την περίοδο 2009-2018. Σύμφωνα με την απόφαση, ο σύλλογος εμφάνισε παραπλανητικά οικονομικά στοιχεία, με τη συγκαλυμμένη χρηματοδότηση να ξεπερνά τα 830 εκατομμύρια λίρες. Η ποινή δεν έχει ακόμα αποφασιστεί. Η City δηλώνει αθώα, κάνει λόγο για σοβαρά λάθη στην απόφαση και προχωρά σε έφεση. Στάση εργασία στο Μετρό Θεσσαλονίκης αύριο Τετάρτη από τη 1 ως 5 το μεσημέρι. Την κινητοποίηση προκήρυξε το Σωματείο Εργαζομένων στο Μετρό, αντιδρώντας την απόλυση εργαζομένου και ζητώντας την άμεση ανάκλησή της. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Στη Μακεδονία και τη Θράκη αναμένονται αύριο νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως στις πρωινές ώρες στη Μακεδονία, ενώ στη συνέχεια ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με διαστήματα ηλιοφάνειας και πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής στις πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί περίπου από 11 ως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 10.30.
2: Άκου, η πόλη διηγείται ιστορίες. 14ο Φεστιβάλ Αφήγησης Θεσσαλονίκης. Μύθοι, θρύλοι, παραμύθια που υφαίνουν οι γλώσσες του κόσμου. Σεμινάρια φόρουμ, παραστάσεις σε μουσεία, μνημεία, οθωμανικές κρίνες και στο μεγάλο πικνίκ στη φύση. Η πόλη γίνεται ένα ζωντανό παραμύθι. 26 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου. Περισσότερα στο Facebook της Action Art και στο actionpavlaart.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Η αντίστροφη μέτρηση για το πιο φαν διήμερο ξεκίνησε.
5: Το μεγαλύτερο Family Festival έρχεται για 8η χρονιά στη Θεσσαλονίκη.
6: The Kidot Festival!
4: Φέτος σπάμε κάθε όριο με workshops, παραστάσεις, συναυλίες, τεράστια playgrounds και φυσικά φαγητό και χαλάρωση για όλη την οικογένεια.
6: Και άπειρο παιχνίδι!
5: Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου στη Death Hell Expo.
6: Εισιτήρια more.com.
4: Πληροφορίες kidot.gr.
6: Θα είσαι και εσύ εκεί.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3. 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε, αλλά ανοιχτώνει νωρίτερα πλέον. Μου κακοφαίνεται λίγο. Πάντα αυτή η μετάβαση από το καλοκαίρι προς το χειμώνα είναι λίγο δύσκολη. Δεν είναι τυχαίο ότι οι περισσότερες επισκέψεις σε ψυχολόγο για περιπτώσεις κατάθλιψης γίνονται φθινόπωρο. Έτσι, ενημερωτικά, η δεύτερη ημερομηνία με τις περισσότερες επισκέψεις σε ψυχολόγο είναι η περίοδος των γιορτών, τα Χριστούγεννα. Πολλοί κόσμοι επηρεάζονται αρνητικά τα Χριστούγεννα. Τα αφήνουμε στην άκρη τώρα αυτά. Ξεκινάει η νυχτερινή βάρδια. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Φάνης Λιάκος στον ήχο, μαζί μέχρι και τις 12. Και όταν λέμε μαζί, θέλουμε και τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 82 28. 6930 07 82 28. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Θα ξεκινήσουμε με την ιστορία από τα Λιώσια, τα Άνω Λιώσια, και συγκεκριμένα στο πρώτο νηπιαγωγείο Άνω Λωσίων, όπου μια νηπιαγωγός επιτέθηκε φραστικά σε μικρά παιδιά στο νηπιαγωγείο. Άκομψα, πολύ άκομψα, χρησιμοποίησε βαριές εκφράσεις, είπε πολλά πράγματα προς τα παιδιά, έχασε την ψυχραιμία της. Συγκεκριμένα κάποιες προτάσεις μπορώ να σας πω, γιατί τις περισσότερες δεν μεταδίδονται. Έτσι και χαλάσετε πράγματα από το σχολείο, σας έφαγα τα χέρια, μην τολμήσεις να χαλάσει την τραμπάλα. Τα παιδιά έκλαιγαν, φοβήθηκαν κτλ. Κτλ. Δεν το συζητούμε, η συμπεριφορά της εκπαιδευτικού ήταν πάρα πολύ κακή. Ωραία, ειδικά όταν μιλάμε για παιδιά σε αυτή την ηλικία. Και λέω για παιδιά σε αυτή την ηλικία γιατί σε πάρα πολλά λύκεια παρατηρείται το φαινόμενο οι μαθητές να μοιάζουν περισσότερο με τρομοκράτες παρά με μαθητές. Αντί να σέβονται τον καθηγητή, τους τραμπουκίζουν και άλλα πάρα πολλά πράγματα, κινδυνεύει μέχρι και η σωματική τους ακαιρεότητα. Αλλά σε αυτή την ηλικία αυτή η συμπεριφορά είναι κατακριτέα της νηπιαγωγού. Το κρατάμε αυτό. Σήμερα λοιπόν, δύο γονείς από παιδιά που ήταν στο νηπιαγωγείο, μητέρα και πατέρα συγκεκριμένα, Ρωμά, επιτέθηκαν στην καθηγήτρια, τη χτύπησαν σοβαρά. Η κυρία βρίσκεται στο νοσοκομείο με σοβαρό χτύπημα. Ο γιατρός που την ανέλαβε είπε ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό το χτύπημά της. Έχει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Έτυχε εκείνη την ώρα η κυρία να έχει ανοιχτό το κινητό της και να καταγράφει με κάμερα το περιστατικό. Οπότε υπάρχει το αντίστοιχο βίντεο, έχει κυκλοφορήσει και στο διαδίκτυο, όπου επιτίθεται ο πατέρας στη μητέρα και τη χτυπάει με μπουνιές. Ωραία. Συνελήφθη, έκανε μήνυση η γυναίκα, συνελήφθη η μητέρα του παιδιού, ο πατέρας αγνοείται, έκανε και δηλώσεις, ενώ το ψάχνουν για το αυτόφορο, έκανε δηλώσεις στα κανάλια, είπε συγκεκριμένα «Θόλωσα και της έριξα δύο χαστούκια». Έτσι είπε. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αυτός ο άνθρωπος είναι ακόμα έξω και δεν έχει συλληφθεί. Θα μου πείτε δεν τον βρίσκουν, να τον βρουν. Ή όταν τον βρουν, να τιμωρηθεί καταλήλως, γιατί αυτά τα λάθος μηνύματα που περνάμε για την ανομία θα δημιουργούν τέτοιες καταστάσεις. Θα νομίζει ο καθένας ότι θα μπορεί να πηγαίνει σε ένα σχολείο και να σηκώνει χέρι σε οποιονδήποτε. Αυτά θα βλέπουμε από εδώ και πέρα, αν δεν μπει ένα τέλος με σοβαρές ποινές σε ανθρώπους που κάνουν τέτοια πράγματα.

Ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη έφερε πολλές καταγγελίες για ιδιωτικά ιατρία και κλινικές που λειτουργούσαν με περίεργο τρόπο. Αυξήθηκαν και οι έλεγχοι και έτσι φτάσαμε στο σφράγισμα της κλινικής εδώ στη Θεσσαλονίκη, που θυμίζουμε ότι λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Χορηγούσαν χημειοθεραπείες με το κιλό, ακόμα και σε ασθενείς που δεν είχαν κακοήθη όγκο, για να καταλάβετε. Κάνανε χημειοθεραπείες, τις χρεώνανε με πάρα πολλά λεφτά. Σήμερα έβλεπα κάτι καταγγελίες για 4 συνεδρίες 12.000 ευρώ. Δεκάδες μαρτυρίες για τους απατεώνες της κλινικής, τραγικές ιστορίες ανθρώπων που πάνω στην απελπισία τους λόγω της ασθένειας έψαχναν μια ελπίδα. Τεράστια χρηματικά ποσά, θάνατοι, ασθενείς που χειροτέρευσαν. Εύχομαι πραγματικά η δικαιοσύνη να εξαντλήσει όλη την αυστηρότητά της πάνω στους υπεύθυνους της κλινικής. Αλλά κάνω έκκληση κυρίως στον κόσμο. Καταγγείλτε ό,τι βλέπετε. Όταν σας μοιάζει κάτι ότι δεν κολλάει, κάτι δεν φαίνεται λογικό, μιλήστε. Μέσα από τις δικές σας καταγγελίες θα αρχίσουν και οι έλεγχοι και θα βρεθούν οι ένοχοι. Σαφώς είναι δουλειά των αρχών και των ελεγκτικών μηχανισμών να εντοπίζει τέτοιους απατεώνες, αλλά η συμβολή σας, η συμβολή μας, όλων μας, είναι υπερπολίτιμη. Σηκώστε το τηλέφωνο, κάντε μια καταγγελία για να σωθούν ζωές συνανθρώπων μας και να μην λειτουργούν πια τέτοια ιατρία χωρίς καν να έχουν τα απαραίτητα έγγραφα και την απαραίτητη εκπαίδευση, όπως είδαμε στην περίπτωση του Μαζονάκη.

Θα δώσω τρόπους επικοινωνίας ξανά. Μέσω Viber στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930-07-8228 και τώρα αφήνω τη θέση μου από το στούντιο για να έρθει ο Τάσος ο Ρέτσιος. Πολύ τυχερή σήμερα που σας λέει τις ειδήσεις ο Τάσος. Εξαιρετικός δημοσιογράφος. Δεν τολμώ καν να πω τη λέξη συνάδελφος. Είναι τόσο καλός δημοσιογράφος.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Τα τελευταία αιτήματα πληρωμής από το Ταμείο Ανάκαμψης υπέβαλε η Ελλάδα. Στα 4,55 δισεκατομμύρια ευρώ η νέα εκταμείευση. Δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Αύριο ανακοινώνονται τα κυβερνητικά μέτρα για τα καύσιμα, στο τραπέζι επιδότηση 10-15 λεπτών στο ντίζελ, επιπλέον της έκπτωσης των δηληστηρίων. Στις 14 Οκτωβρίου η παρεμβάση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Μείωση 91% στις διαδικτυακές διαφημίσεις παράνομων ιατρικών πράξεων μετά την ενεργοποίηση της πλατφόρμας MedWatch. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας οι καταγγελίες για τον Γιώργο Πατούλη. Κατεπίγουσα εισαγγελική έρευνα για ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, καταγγελίες για χημειοθεραπείες χωρίς άδεια, ακόμη και σε ασθενείς χωρίς κακοήθεια. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπονται για την υπόθεση των Ντεμπών ο Χρήστος Τριαντόπουλος, ο Κώστας Αγοραστός και ακόμα τρία πρόσωπα. Νέα κατάθεση και άρση τηλεφωνικού απορρίτου στην έρευνα για την πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζονάκη. Φόβησε ο Ισραήλ για επιθέσεις πριν από τις εκλογές, προειδοποίησε Νετανιάχου προς τους εχθρούς της χώρας. Ένοχη η Manchester City για σοβαρές οικονομικές παραβάσεις. Εικονικές συμφωνίες άνω των 830 εκατομμυρίων λιρών προσφεύγει κατά της απόφασης. Στάση εργασίας αύριο στο Μετρό Θεσσαλονίκης από τη 1 έως τις 5 το μεσημέρι. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 11.
2: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη 1 το μεσημέρι. Στην ΕΡ 3.
3: Άκου να δεις. Radio Show μόνο στον 102. Με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις Radio Show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Εδώ είμαστε. Αλλάζει ο καιρός από αύριο, πέφτει η θερμοκρασία, γύρω μας θα βρέχει παντού. Το περισσότερο νερό θα πέσει βέβαια πιο νότια και κυρίως στην Κρήτη, με χειρότερη μέρα το Σάββατο. Μικρή πιθανότητα για βροχή δείχνει και στην πόλη μας το Σάββατο το μεσημέρι, οπότε να είστε προετοιμασμένοι. Αλλά όλη την υπόλοιπη εβδομάδα, παρότι η θερμοκρασία πέφτει 1 με 2 βαθμούς και θα έχει ένα ελαφρύ αεράκι, δεν θα έχουμε βροχές εμείς εδώ στην πόλη μας. Γύρω-γύρω όμως θα έχει. Αν θέλετε να πάτε δηλαδή προς Λάρισα, βλέπω θα έχει βροχές. Σποράδες το ίδιο. Αττική σίγουρα. Κρήτη πάρα πολύ νερό και ξανά και ξανά το Ιόνιο. Το Ιόνιο φέτος έχει δεχθεί πάρα πολύ νερό. Αυτός θα είναι ο καιρός στις επόμενες μέρες και για να μην ταλαιπωρηθείτε, αύριο να σας πούμε, να σας υπενθυμίσουμε ότι θα υπάρχει στάση εργασίας από τους εργαζόμενους στο Μετρό Θεσσαλονίκης από την 1 η ώρα το μεσημέρι έως και τις 5 λόγω μιας άδικης, όπως λέει το Σωματείο Εργαζομένων του Μετρό Θεσσαλονίκης, απόλυσης ενός συναδέλφου τους. Δεν υπάρχει απάντηση ακόμα από το Μετρό Θεσσαλονίκης, γι' αυτό και αναφέρουμε μόνο την πλευρά των σωματείων, από το Σωματείο των Εργαζομένων. 1 με 5 στάση εργασίας. Να το ξέρετε για να βρείτε πώς θα μετακινηθείτε.

Η Δέσποινα ρωτάει αν είδαμε τη Μαντόνα στα τελευταία βραβεία MTV. Την είδαμε και μάλιστα είχε και παραπονάκια η Μαντόνα. Είπε ότι την είχαν ξεγράψει από το χώρο, επειδή μεγάλωσε ηλικιακά, πιστεύανε ότι έχει τελειώσει σαν καλλιτέχνης. Αλλά τους απέδειξε φέτος και με το δίσκο της, αλλά και με την περιοδία που έκανε, ότι έχει πολλά ακόμα να δώσει στη μουσική βιομηχανία. Βέβαια, η Δέσποινα διαφωνεί, γιατί λέει έχει να βγάλει τραγούδι της προκοπής τουλάχιστον 30 χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι και εμείς προτιμούμε τα παλιά της τραγούδια. Τα καινούργια της δεν μας αρέσουν, αλλά απευθύνεται μάλλον σε μια άλλη γενιά. Οπότε πρέπει να είναι διαφορετικά και τα τραγούδια. Η Δέσποινα, απ' την άλλη, λέει: σήμερα λέει ότι εγώ έχω όρεξη για χορευτική μουσική, αλλά αυτή θέλει να τη βάλουμε κάποια μπαλάντα. Μάλλον Δάφνη το στείλες πριν μπει το τελευταίο τραγούδι, γιατί μόλις ακούσαμε μια ωραιότατη μπαλάντα, διαχρονική. Αλλά νομίζω ότι έχουμε και άλλες μπαλάντες μέσα στη λίστα. Αν έχεις κάποια προτίμηση, στείλε μας και θα ακούσεις όποιο τραγούδι θέλεις. Σαν σήμερα, πριν από 31 χρόνια, ο τεράστιος, ο σπουδαιότερος παίχτης που πέρασε ποτέ από τα ελληνικά παρκέ, ο μεγαλύτερος Έλληνας αθλητής κατ' εμέ, ο Νίκος Ογκάλης, πήρε μια πάρα πολύ δύσκολη απόφαση και έβαλε τέλος στη μυθική του καριέρα. 31 χρόνια περάσαν από τότε. Ο κορυφαίος όλων, λοιπόν, κρέμασε τα παπούτσια του στις 18 Οκτώβριου του 1994, αλλά η απόφαση είχε πάρθει στη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος, όταν ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ο Κώστας Πολίτης, τόλμησε και είπε στον Νίκο Γκάλη: δεν θα παίξεις σε αυτό το ημίχρονο, πρέπει να φύγεις, κάνεις κακό στην ομάδα. Δεν ξέρω γιατί το είπε αυτό, τι είχε συμβεί μεταξύ τους. Ο Νίκος Γκάλης το πήρε πάρα πολύ προσωπικά, αποχώρησε από το γήπεδο. Μεσολάβησε ο Παύλος ο Γιαννακόπουλος, ανάγκασε τον Πολίτη να του ζητήσει συγγνώμη. Αλλά ο Γκάλης είχε πάρει την απόφασή του, μάζεψε τα πράγματά του, έφυγε από την Αθήνα, γύρισε στη Θεσσαλονίκη όπου ήταν το σπίτι του και αποφάσισε να σταματήσει να παίζει μπάσκετ. Δεν ήθελε να είναι βάρος σε μια ομάδα που δεν τον ήθελαν. Η τραγική ειρωνία είναι ότι όταν ο Παύλος Γιαννακόπουλος έκλεισε με συμβόλαιο τον Νίκο Γκάλη, του είπε: ποιον προπονητή θες να σου φέρω, και αυτός είπε: τον Κώστα Πολίτη. Δηλαδή, ο προπονητής που διάλεξε ο Νίκος Γκάλης του σταμάτησε την καριέρα. Θα μου πείτε, είχε πολλά να δώσει ακόμα ο Νίκος Γκάλης. Σίγουρα, σε εκείνο το άθλημα, σε εκείνο το μπάσκετ εκείνης της εποχής, ένας καλός παίχτης έπρεπε να παίζει τουλάχιστον 30 με 35 λεπτά. Δεν θα μπορούσε να παίζει ο Γκάλης

30 με 30 λεπτά, αλλά τα 10-15 λεπτά του Νίκου Γκάλη ήταν σαν να παίζει όλη η ομάδα 40 λεπτά. Ακόμα θυμάμαι ότι μάζευα τα κουπόνια από τον ελεύθερο τύπο, γιατί έδινε τότε μια βιντεοκασέτα με τα κατορθώματα του Νίκου Γκάλη. Δεν είχαμε εμείς βίντεο στο σπίτι και φορτωνόμουν στα ξαδέρφια μου για να πάω να βλέπω την κασέτα ξανά και ξανά κάθε Σαββατοκύριακο. Είναι ο άνθρωπος που μας έμαθε τον μπάσκετ. Εγώ, όπως λέω χαρακτηριστικά, αν δεν ήταν ο Γκάλης, τώρα θα παίζαμε τάβλη στα καφενεία. Δεν θα ξέρουμε καν τι είναι το άθλημα. Ένωσε όλη την Ελλάδα, δηλαδή όλοι οι Έλληνες βλέπαν Εθνική Ελλάδος και Άρη τότε. Και κυρίως μας έκανε να πιστέψουμε ότι μπορούμε ακόμα και το ακατόρθωτο. Γιατί όταν η Εθνική Ελλάδας, όχι μόνος του, δεν πήρε το πανευρωπαϊκό μόνος τον Νίκος Γκάλης, αλλά ήταν ένας βασικός παράγοντας, τότε μας έκανε να πιστέψουμε ότι μπορούμε να κερδίσουμε τους πάντες. Μια μικρή χώρα χωρίς παράδοση στο μπάσκετ κατάφερε και τα βάλε με τα μεγαθύρια και σήκωσε την πρώτη θέση στο ευρωπαϊκό του 87. Να είναι καλά, ελπίζουμε, ο Νίκος Γκάλης, να μην έχουμε κανένα πρόοπτο, να πάει μέχρι τα 120. Να μην προλάβουμε να μάθουμε κακό νέο για τον Νίκο Γκάλη.

Και μιας και μιλούσαμε για τον Νίκο Γκάλη, πάμε να δούμε τι έκαναν οι ομάδες μας σήμερα στο μπάσκετ. Στην Ευρωλίγκα ο Ολυμπιακός πήγε στην Λιθουανία, έπαιζε με την Ζαλγκίρις, κέρδισε 91-93. Ο Φουρνιέ ήταν εκπληκτικός στο δεύτερο ημίχρονο, κάνει απλά πάρα πολλά λάθη ο Ολυμπιακός, χάνει πολύ εύκολα μπάλες στην επίθεση και δίνει περισσότερες επιθέσεις στον αντίπαλο. Όταν διορθωθεί και αυτό, γιατί είναι προϊόν ότι η ομάδα είναι καινούρια, ειδικά τα γκάρντ είναι νέα και δεν έχουν βρει ακόμα τις συνεργασίες τους, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα είναι φαβορί και για τη φετινή Ευρωλίγκα. Στα δικά μας, εδώ στη Θεσσαλονίκη, αυτή τη στιγμή αγωνίζεται στη Γαλλία και συγκεκριμένα στο Λεμάν ο Άρης. Κερδίζει με 68-83 τη γαλλική ομάδα εκτός έδρας. Στο πρώτο δεκάλεπτο μας τρόμαξε, μπήκε μέσα και δεν έπαιζε καν άμυνα και στην επίθεση ήταν τραγικές οι αποφάσεις που πέραν οι παίχτες, αλλά από το δεύτερο δεκάλεπτο και κυρίως το τρίτο έδειξε τι μπορεί να κάνει φέτος ο Άρης. Πολύ καλή οι Αμερικανοί που έχουμε πάρει, κυρίως ο Λίντλ. Η ομάδα φαίνεται ότι στην άμυνα έχει πάρει την οτροπία του Σπανούλη, δηλαδή πάει πάρα πολύ στο ένας με έναν στην άμυνα, πιέζει πάρα πολύ στα όρια του φάουλ και αυτό δείχνει ότι δουλεύει μέχρι τώρα. Τώρα με μεγάλους αντιπάλους και δύσκολους δεν ξέρω να σας πω, πάντως μου άρεσε πάρα πολύ η ομάδα, έχει 2-50 ακόμη, αποκλείεται να γυρίσει το παιχνίδι, ο Άρης είναι καλύτερος. Έρχεται ο Τάσος να σας πει ειδήσεις στις 11 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Το σύνολο των 35,8 δισεκατομμυρίων ευρώ που δικαιούνται να λάβει από το Ταμείο Ανάκαμψης απορρόφησε η Ελλάδα, όπως δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη σημερινή επίσκεψή του στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης. Παρουσία του Πρωθυπουργού υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα τελευταία αιτήματα πληρωμής ύψους 6,75 δισεκατομμυρίων ευρώ για επιχορηγήσεις και δάνεια στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ελλάδα 2.0. Δεν χάσαμε ούτε ένα ευρώ από τους ευρωπαϊκούς πόρους, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επισημένοντας ότι τα κονδύλια αξιοποιήθηκαν μέσα από ένα αυστηρό πλαίσιο επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων. Αύριο ανοίγει η κυβέρνηση τα χαρτιά της για τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να παρουσιάζει το πλαίσιο στο Υπουργικό Συμβούλιο και να ακολουθεί εξειδίκευση από το Οικονομικό Επιτελείο. Για το πετρέλαιο κίνηση, το βασικό σενάριο προβλέπει κρατική επιδότηση 10 έως 15 λεπτών τον λίτρο, με επιπλέον έκπτωση περίπου 5 λεπτών από τα δηληστήρια. Η συνολική μείωση στην Αγγλία μπορεί έτσι να φτάσει στα 15 με 20 λεπτά το λίτρο. Για την αμόλυβδη, μέχρι στιγμής δεν προβλέπεται κρατική επιδότηση, αναμένεται όμως να διατηρηθεί έκπτωση των 10 λεπτών από τα δηληστήρια. Τα μέτρα θα επανεξετάζονται ένα 15ήμερο ανάλογα με την πορεία των διεθνών τιμών, ενώ στις 14 Οκτωβρίου αναμένονται οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Οι υψηλές τιμές και όχι η επάρκεια ενέργειας παραμένουν ο μεγάλος πονοκέφαλος της Ευρώπης, καθώς η κρίση στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να επηρεάζει τις αγορές. Από το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο, ο Επίτροπος Ενέργειας Dan Jorgensen εκτίμησε ότι δεν αναμένονται προβλήματα νεφοδιασμού το χειμώνα, προειδοποίησε ωστόσο για πολύ υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Την ανάγκη προσαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής υπογράμμισε ο Υφυπουργός Ενέργειας Νίκος Τσάφος, ενώ η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρτ τάχθηκε υπέρ στοχευμένων μέτρων στήριξης με συγκεκριμένη χρονική διάρκεια. Εντυπωσιακή μείωση κατά 91% καταγράφεται στις διαδικτυακές διαφημίσεις ιατρικών πράξεων μόλις 10 ημέρες μετά την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας MedWatch. Σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, έχουν εντοπιστεί 468 περιπτώσεις ανθρώπων που διαφήμιζαν ιατρικές πράξεις χωρίς να είναι γιατροί, 231 περιπτώσεις που αφορούν θεραπείες με βλαστοκύτταρα και περισσότερες από 900 αναρτήσεις για ενέσιμες θεραπείες και αγωγές αδυνατίσματος. Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης μπαίνει η ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη μετά τις καταγγελίες για χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Ο προϊστάμενος εισαγγελίας εφετών διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση, καθώς σύμφωνα με τις καταγγελίες, σε χημειοθεραπεία υποβάλλονταν ακόμη και ασθενείς χωρίς κακοήθεια, ενώ τα σχετικά παραστατικά φέρεται να αποσέλλονταν στην ΕΟΠΗ προς αποζημίωση. Από τους ελέγχους διαπιστώθηκαν επίσης ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκονται και άλλες κλινικές του ίδιου ιδιοκτήτη. Στο ειδικό δικαστήριο οδηγείται ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος για την υπόθεση των Ντεμπών. Μαζί του παραπέμπονται ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και ακόμα τρία μη πολιτικά πρόσωπα για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος σχετικά με τους χειρισμούς στον χώρο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος. Ο Χρήστος Τριαντόπουλος δηλώνει ότι θα αποδειχθεί η αθωότητά του, ενώ ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Η κυβέρνηση τονίζει ότι έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και υπενθυμίζει το τεκμήριο αθωότητας. Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία για τους χειρισμούς της στην κοινοβουλευτική διερεύνηση. Νέα κατάθεση και άρση τηλεφωνικού απορρίτου στην έρευνα για την πλασμαφαίρεση στο Γιώργο Μαζονάκη. Νοσηλεύτρια που βρισκόταν στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, κατέθεσε στον ακριτή ότι ο τραγουδιστής ήταν αρχικά σε καλή κατάσταση, όμως στη συνέχεια η εικόνα του επιδεινώθηκε γρήγορα. Σύμφωνα με πληροφορίες, περιέγραψε στιγμές πανικού και ανέφερε ότι προκάλεσε εντύπωση στο προσωπικό το γεγονός ότι κανείς από τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς δεν συνόδευσε τον τραγουδιστή στο νοσοκομείο. Την ίδια ώρα, το Δικαστικό Συμβούλιο έδωσε το πράσινο φως για άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των δύο γιατρών, τριών εργαζομένων του ιατρείου και του Γιώργου Μαζονάκη για το διάστημα από τις 11 Ιουλίου ως τις 10 Σεπτεμβρίου. Για το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων κατά του Ισραήλ πριν από τις εκλογές του Οκτωβρίου, προειδοποίησε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είπε ότι υπάρχουν ενδείξεις για πιθανό χτύπημα το επόμενο διάστημα και έστειλε σαφές μήνυμα προς τους αντιπάλους της χώρας. «Μην τα βάζετε μαζί μας», δήλωσε, τονίζοντας ότι το Ισραήλ μπορεί να απαντήσει παντού και ανά πάσα στιγμή. Βαρύς ο Πέλεγκς για τη Manchester City που κρίθηκε ένοχη για σοβαρές παραβιάσεις των οικονομικών κανονισμών της Premier League την περίοδο 2009-2018. Σύμφωνα με την απόφαση, ο σύλλογος εμφάνισε παραπλανητικά οικονομικά στοιχεία με τη συγκαλυμμένη χρηματοδότηση να ξεπερνά τα 830 εκατομμύρια λίρες. Η ποινή δεν έχει ακόμα αποφασιστεί. Η City δηλώνει αθώα, κάνει λόγο για σοβαρά λάθη στην απόφαση και προχωρά σε έφεση. Στάση εργασία στο Μετρό Θεσσαλονίκης αύριο Τετάρτη από τη 1 έως τις 5 το μεσημέρι. Την κινητοποίηση προκήρυξε το σωματείο εργαζομένων στο Μετρό, αντιδρώντας την απόλυση εργαζομένου και ζητώντας την άμεση ανάκλησή της. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Στη Μακεδονία και τη Θράκη αναμένονται αύριο νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στις πρωινές ώρες στη Μακεδονία, ενώ στη συνέχεια ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με διαστήματα ηλιοφάνειας και πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής στις πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί περίπου από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 11.30.
3: The Great Gig, η μεγαλύτερη Pink Floyd tribute band στην Ελλάδα, στη Μονή Λαζαριστό. The Great Gig, ένα συναρπαστικό ταξίδι μέσα από τα σπουδαιότερα κομμάτια σταθμούς από το σύνολο της δισκογραφίας των Pink Floyd. The Great Gig, μια πραγματική εμπειρία Pink Floyd. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, Μονή Λαζαριστό.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ 3.
5: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια, δεύτερη και τελευταία για σήμερα. Έχει έρθει ένα μήνυμα από τον Σπύρο που μας καλησπερίζει και μας λέει πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα. Να σε καλά, Σπύρο μου, για τα καλά σου λόγια. Τελείωσε το μάτς μεταξύ Λεμάν και Άρη, 74-87. Και για να μην λέτε ότι μιλάμε μόνο για, για τους κιτρινόμαυρους, αύριο το πρώτο του μάτς για το EuroCup δίνει στις 7.30 ο ΠΑΟΚ, υποδέχεται στο παλατάκι την Μαντρέσα. Γιατί η EuroLeague, ο Παναθηναϊκός, σε 9 και 4 θα αντιμετωπίσει την αδύναμη φέτος Βιλερμπάν του Τόνι Πάρκερ. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα πάρει την νίκη, θα παρουσιαστεί σοβαρός ο Παναθηναϊκός. Έχει και λίγο ένα παραπάνω κίνητρο, γιατί έχασε το Super Cup από τον ΠΑΟΚ στον ημιτελικό. Οπότε νομίζω ότι θα παρουσιαστεί πάρα πολύ σοβαρός και θα πάρει τους 2 βαθμούς. Να θυμίσουμε ότι... να πούμε μάλιστα μάλλον ότι πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι έχει γίνει μια αιματηρή εξέγερση στις φυλακές του Δομοκού, μεταξύ τους φυλακισμένοι ήρθανε σε διένεξη και έχουν μαχαιρωθεί αρκετοί άνθρωποι, δεν έχουμε ακόμα ξεκάθαρη εικόνα. Θα έχουμε σε λίγο και θα σας μεταδώσουμε αν είναι κάτι πιο σοβαρό, δηλαδή αν έχουμε κάποιον νεκρό.

Χθες σας είπα για την 30χρονη στο Βόλο που όταν χώρισε έφτιαξε 203 ψεύτικα προφίλ στα κοινωνικά δίκτυα για να εκδικηθεί τον πιλότο πρώην σύντροφό της και του είχε κάνει τη ζωή κόλαση. Σήμερα θα σας πω για ένα 35χρονο εδώ στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη. Φαίνεται πως οι Θεσσαλονικείς δεν παίρνουν πολύ εύκολα το χωρισμό. Είχε σχέση με μια κοπέλα. Η κοπέλα τον χώρισε όταν κατάλαβε ότι ζηλεύει πάρα πολύ και ήταν αρκετά οξύθυμος. Αυτός άρχισε να τη στέλνει παντού μηνύματα σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα, να τη τηλεφωνεί στο σπίτι, τον μπλόκαρε στο κινητό τηλέφωνο, έβαλε μια εφαρμογή στο σταθερό που δεν του επέτρεπε να τη τηλεφωνεί, τον μπλόκαρε από όλα τα κοινωνικά δίκτυα. Και τι έκανε αυτός ο άνθρωπος? Άρχισε να τη στέλνει μηνύματα, μιλάμε καταιγισμό, έφτασε τη μέρα να στέλνει 20 και 30 μηνύματα μέσω της εφαρμογής Iris. Εκεί έφτασε η κατάστασή του. Η κοπέλα είδε και ξαναείδε, δεν μπορούσε να βρει άλλη λύση. Πήγε, το κατήγγειλε στην αστυνομία. Εκδικάστηκε η υπόθεση, τιμωρήθηκε ο συγκεκριμένος κύριος και μάλιστα στην απολογία του είπε και το εξής αμίμητο. Είπε, η κοπέλα δεν μου απαντούσε. Έστελα μηνύματα, δεν μου απαντούσε. Αλλά βαθιά μέσα μου ήξερε ότι ακόμα με ήθελε και είπα να προσπαθήσω. Και έτσι βρήκα αυτόν τον τρόπο, λέει. Εκτός από τα μηνύματα που έστειλε, τα καθημερινά, τον καταιγισμό μηνυμάτων, εμφανιζόταν αρκετά συχνά έξω από το σπίτι της, οπότε η κοπέλα ένιωθε ένα φόβο. Συμβαίνουν και τόσα. Βλέπει ο κόσμος, διαβάζει τα τόσα εγκλήματα που έχουν συμβεί τελευταία. Και έτσι φτάσαμε στο σημερινό σημείο να καταδικαστεί, με αναστολή βέβαια, ο συγκεκριμένος 35χρονος. Ελπίζουμε να πήρε το μάθημά του και να αφήσει ήσυχη την κοπέλα και να μάθει να παίρνει τους χωρισμούς πιο ψύχρεμα.

Την θρυλική ταινία του παλιού ελληνικού κινηματογράφου Ηλίας του 16ου με τον αξεπέραστο Νίκο Ρίζο και τον Θανάση Βέγκο θύμισε μια ιστορία από το Πανόραμα σήμερα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Οι ιδιοκτήτες ενός σπιτιού στο Πανόραμα κατήγγειλαν ότι η καθαρίστρια έκλεψε 50.000 ευρώ και κάτι λίρες που είχαν μέσα στο σπίτι. Η αστυνομία τη συνέλαβε μετά από τις καταγγελίες της κυρίας. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, τα χρήματα που είχαν δηλωθεί ως κλεμμένα εντοπίστηκαν τελικά στο σπίτι της ιδιοκτήτριας, με αποτέλεσμα η 59χρονη να προχωρήσει στην απόσυρση της καταγγελίας που είχε κάνει στην αστυνομία. Από την αρχή δήλωνε αθώα η 28χρονη οικιακή βοηθός και εντελώς τυχαία τα χρήματα βρέθηκαν όταν η αστυνομία είπε να ψάξει μέσα στο σπίτι. Τίτλοι ειδήσεων σε λίγο και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Τα τελευταία αιτήματα πληρωμής από το Ταμείο Ανάκαμψης υπέβαλε η Ελλάδα. Στα 4,55 δισεκατομμύρια ευρώ είναι εκταμείευση. Δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Αύριο ανακοινώνονται τα κυβερνητικά μέτρα για τα καύσιμα. Στο τραπέζι επιδότηση 10 έως 15 λεπτών στο ντίζελ, επιπλέον της έκπτωσης των δηληστηρίων. Στις 14 Οκτωβρίου παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Μείωση 91% στις διαδικτυακές διαφημίσεις παράνομων ιατρικών πράξεων μετά την ενεργοποίηση της πλατφόρμας MedWatch. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, οι καταγγελίες για τον Γιώργο Πατούλη. Κατεπίγουσα εισαγγελική έρευνα για ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη. Καταγγελίες για χημειοθεραπείες χωρίς άδεια, ακόμη και σε ασθενείς χωρίς κακοήθεια. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπονται για την υπόθεση των Ντεμπών ο Χρήστος Τριαντόπουλος, ο Κώστας Αγοραστός και ακόμα τρία πρόσωπα. Νέα κατάθεση και άρση τηλεφωνικού απορρίτου στην έρευνα για την πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζονάκη. Εντυπωσιακή πρεμιέρα του Άρη στο EuroCup, νίκη με 87-74 επί της Λεμάν στη Γαλλία. Ένοχη Manchester City για σοβαρές οικονομικές παραβάσεις. Εικονικές συμφωνίες άνω των 830 εκατομμυρίων λιρών προσφεύγει κατά της απόφασης. Στάση εργασίας αύριο στο μετρό Θεσσαλονίκης από τη 1 έως τις 5 το μεσημέρι. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 12.
2: Τώρα στο rteco.gr και το rteco app. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα, καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
4: I like it when you keep it in that zone. There's a zone that
5: you
6: What about here?
5: That,
6: it's a forward lean.
5: A forward
6: it's
5: lean.
6: Kind of a, one of the.
5: We can do that.

Μέσα από αυτή την εκπομπή σας έχουμε προειδοποιήσει πάρα πολλές φορές για την τεχνητή νοημοσύνη. Κάποιοι ανησυχείτε, κάποιοι όχι. Λέτε ότι κάποιες εργασίες δεν θα χαθούν, κυρίως οι χειρονακτικές. Η επόμενη είδηση θα σας διαψεύσει. Η εταιρεία Toei Robotics στο Σαν Φρανσίσκο έφτιαξε τις πρώτες οικιακές βοηθούς ρομπότ. Συγκεκριμένα λοιπόν υπάρχει ένα ρομπότ ύψους 1 και 32 μέτρων, βάρους περίπου 35 κιλών. Καθαρίζει σπίτια με μεγάλη επιτυχία, σαρώνει. Τα συγκεκριμένα ρομπότ είναι κρατημένα, λέει, μέχρι και 3 μήνες μετά, για να καταλάβετε. Οι Αμερικανοί έχουν πάθει κάτι με αυτά τα ρομπότ, θέλουν να καθαρίζουν τα σπίτια τους έτσι. Και κοστίζουν μόνο $30 την ώρα. Την ώρα που μια κανονική καθαρίστρια στο Σαν Φρανσίσκο παίρνει περίπου $150 την ώρα. Οι Αμερικανοί λοιπόν δηλώνουν ότι για να εξοικονομήσουν χρήματα θα προτιμήσουν τα ρομπότ. Εγώ θα πω ότι σήμερα χάνει τη δουλειά της μια οικιακή βοηθός, αύριο θα τη χάσει ένας υδραυλικός, αύριο ένας μπογιατζής, και αυτό θα είναι μια αλυσίδα. Αντισταθείτε όσο περισσότερο μπορείτε.

έχουν εξελιχθεί και σε αυτό το κομμάτι. Ο Brad Pitt αυτή την περίοδο έχει μια ταινία στους κινηματογράφους, «Η καρδιά του κτίνους» λέγεται, πάει πολύ καλά στα ταμεία αλλά και σε κριτικές, αλλά στην προσωπική του ζωή περνάει δύσκολα. Η κόρη του, συγκεκριμένο το τρίτο παιδί από την οικογένεια που έκανε με την Αντζελίνα Τζολί, πήγε στο δικαστήριο και εξασφάλισε να αφαιρεθεί το όνομα του Brad Pitt από το επίθετό της. Η Ζαχάρα, για την ακρίβεια. Το δικαστήριο αποφάσισε υπέρ του κοριτσιού που είχε κάνει το αίτημα. Έτσι κι αλλιώς δεν χρησιμοποιούσε το όνομα Pitt από όταν τελείωσε το σχολείο. Πλέον μπορεί να το κάνει και επίσημα με χαρτιά και να μην έχει προβλήματα με τον νόμο. Από την πλευρά του Brad Pitt δήλωσαν ότι είναι μια προσπάθεια που κάνει η Αντζελίνα Τζολί για να αποξενώσει κι άλλο τον ίδιο από τα παιδιά τους. Και η Αντζελίνα Τζολί απάντησε και είπε ότι όλα αυτά είναι θεωρίες συνωμοσίας. Αν ήθελε, θα ήταν δίπλα στην οικογένειά του. Οικογενειακές ιστορίες στο Hollywood.

Αυξάνονται πάρα πολλοί φωνές στην Ευρωπαϊκή Ένωση που μιλούν για έναν δύσκολο ενεργειακά χειμώνα στην Ευρώπη. Σήμερα ο Ντάν Γιόργενσεν, ο Επίτροπος Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε επιστολή του ανέφερε πως η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με μια πρωτόγνωρη κρίση τιμών που συνδέεται και με κρίση εφοδιασμού. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση καλύπτει το 80% των ενεργειακών της αναγκών με εισαγωγές και αερίου και πετρελαίου, οπότε όπως καταλαβαίνετε συνδέεται άμεσα με τις εξελίξεις στην περιοχή, δηλαδή και στη Μέση Ανατολή, αλλά σίγουρα και στη Ρωσία και την Ουκρανία. Αυτό που έκανε σήμερα λίγο να ανησυχήσουμε ακόμη περισσότερο είναι η προτροπή που έκανε ο συγκεκριμένος κύριος προς τους Ευρωπαίους. Θα μάθετε να χαμηλώνετε τη θέρμανση, να κλείνετε τα φώτα και να μην ξοδεύετε ενέργεια όταν δεν χρειάζεται. Η ημερομηνία είναι 29 Σεπτεμβρίου. Δηλαδή, όσο μπαίνουμε πιο βαθιά στο χειμώνα, αν έχουν αρχίσει από τώρα οι Ευρωπαίοι να μας προετοιμάζουν για εξοικονόμηση ενέργειας, φανταστείτε τι θα γίνει αν συνεχιστεί η κατάσταση έτσι φυσικά στη Μέση Ανατολή και στα στενά του Ορμούς, τι θα γίνει μέσα στο χειμώνα. Σε έναν χειμώνα που, μην κοιτάτε εμάς στην Ελλάδα που οι θερμοκρασίες δεν πέφτουν κάτω από το μηδέν, στην κεντρική Ευρώπη πάνω από δύο μήνες και τρεις μη σας πω, είναι κοντά στο μηδέν οι θερμοκρασίες. Τι θα κάνουν οι Ευρωπαίοι? Θα κλείνουν τη θερμοκρασία και θα περιμένουν πότε θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούς ή πότε θα τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία? Πρέπει να βρεθεί λύση. Αυτή τη στιγμή αυτό που προκρίνεται ως λύση είναι ο εφοδιασμός με φυσικό αέριο και πετρέλαιο από τις ΗΠΑ, αλλά κάτι πρέπει να συμβεί και με τις τιμές που πουλιέται το συγκεκριμένο πετρέλαιο, γιατί είναι πάρα πολύ υψηλές. Είναι τρεις φορές πάνω από αυτό που είχαμε συνηθίσει να πληρώνουμε σαν Ευρωπαίοι. Κάναμε και το λάθος να μην έχουμε εφοδιαστεί νωρίτερα, ώστε να είμαστε αυτάρκεις αυτή τη δύσκολη περίοδο, και τώρα θα τα βρούμε μπροστά μας. Για να καταλάβετε τι λέει ο συγκεκριμένος επίτροπος, θα χρειαστεί να μην φωτίζουμε κεντρικούς δρόμους. Σε μια Ευρώπη που μαστίζεται από υψηλή εγκληματικότητα, λέμε να κλείσουμε τα φώτα στους δημόσιους δρόμους. Να κάνουμε ακόμα ευκολότερο το έργο των κλεφτών και των εγκληματιών. Η νυχτερινή βάρδια έφτασε στο τέλος της. Θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 10. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Φάνης Λιάκος στον ήχο. Ραντεβού αύριο. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το σύνολο των 35,8 δισεκατομμυρίων ευρώ που δικαιούνται να λάβει από το Ταμείο Ανάκαμψης απορρόφηση η Ελλάδα, όπως δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη σημερινή επίσκεψή του στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης. Παρουσία του Πρωθυπουργού υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα τελευταία αιτήματα πληρωμής ύψους 6,75 δισεκατομμυρίων ευρώ για επιχορηγήσεις και δάνεια στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ελλάδα 2.0. Δεν χάσαμε ούτε ένα ευρώ από τους ευρωπαϊκούς πόρους, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επισημένοντας ότι τα κονδύλια αξιοποιήθηκαν μέσα από ένα αυστηρό πλαίσιο επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων. Αύριο ανοίγει η κυβέρνηση τα χαρτιά της για τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να παρουσιάζει το πλαίσιο στο Υπουργικό Συμβούλιο και να ακολουθεί εξειδίκευση από το Οικονομικό Επιτελείο. Για το πετρέλαιο κίνησης, το βασικό σενάριο προβλέπει κρατική επιδότηση 10 έως 15 λεπτών το λίτρο, με επιπλέον έκπτωση περίπου 5 λεπτών από τα δηληστήρια. Η συνολική μείωση στην Αντλία μπορεί έτσι να φτάσει στα 15 με 20 λεπτά το λίτρο. Για την αμόλυβδη, μέχρι στιγμής δεν προβλέπεται κρατική επιδότηση, αναμένεται όμως να διατηρηθεί έκπτωση των 10 λεπτών από τα δηληστήρια. Τα μέτρα θα επανεξετάζονται ένα 15ήμερο ανάλογα με την πορεία των διεθνών τιμών, ενώ στις 14 Οκτωβρίου αναμένονται οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Οι υψηλές τιμές και όχι η επάρκεια ενέργειας παραμένουν ο μεγάλος πονοκέφαλος της Ευρώπης, καθώς η κρίση στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να επηρεάζει τις αγορές. Από το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο, ο Επίτροπος Ενέργειας Dan Jorgensen εκτίμησε ότι δεν αναμένονται προβλήματα ανεφοδιασμού το χειμώνα, προειδοποίησε ωστόσο για πολύ υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Την ανάγκη προσαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής υπογράμμισε ο Υφυπουργός Ενέργειας Νίκος Τσάφος, ενώ η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρ τάχθηκε υπερστοχευμένο μέτρο στήριξης με συγκεκριμένη χρονική διάρκεια. Εντυπωσιακή μείωση κατά 91% καταγράφεται στις διαδικτυακές διαφημίσεις ιατρικών πράξεων μόλις 10 ημέρες μετά την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας MedWatch. Σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, έχουν εντοπιστεί 468 περιπτώσεις ανθρώπων που διαφήμιζαν ιατρικές πράξεις χωρίς να είναι γιατροί, 231 περιπτώσεις που αφορούν θεραπείες με βλαστοκύτταρα και περισσότερες από 900 αναρτήσεις για ενέσιμες θεραπείες και αγωγές αδυνατίσματος. Ο Υπουργός αναφέρθηκε στις καταγγελίες για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη, οι οποίες έχουν διαβιβαστεί στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Θεσμικά, όλοι ελεγχόμαστε, είπε. Από την πλευρά του, ο κ. Πατούλης δηλώνει ότι ο ίδιος ζήτησε πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, ώστε να δοθούν οριστικές απαντήσεις. Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης μπαίνει η ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη μετά τις καταγγελίες για χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Ο προϊστάμενος της Αγγελίας Εφετών διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση, καθώς σύμφωνα με τις καταγγελίες, σε χημειοθεραπεία υποβάλλονταν ακόμη και ασθενείς χωρίς κακοήθεια, ενώ τα σχετικά παραστατικά φέρεται να αποστέλλονταν στον ΕΟΠΗ προς αποζημίωση. Από τους ελέγχους διαπιστώθηκαν επίσης ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκονται και άλλες κλινικές του ίδιου ιδιοκτήτη. Στο ειδικό δικαστήριο οδηγείται ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος για την υπόθεση των Ντεμπών. Μαζί του παραπέμπονται ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και ακόμα τρία μη πολιτικά πρόσωπα για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος σχετικά με τους χειρισμούς στον χώρο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος. Ο Χρήστος Τριαντόπουλος δηλώνει ότι θα αποδειχθεί η αθωότητά του, ενώ ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Η κυβέρνηση τονίζει ότι έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και υπενθυμίζει το τεκμήριο αθωότητας. Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία για τους χειρισμούς της στην κοινοβουλευτική διερεύνηση. Νέα κατάθεση και άρση τηλεφωνικού απορρίτου στην έρευνα για την πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζονάκη. Νοσηλεύτρια που βρισκόταν στο ιατρείο Δησιοδού Καρνεάδου κατέθεσε στον ανακριτή ότι ο τραγουδιστής ήταν αρχικά σε καλή κατάσταση, όμως στη συνέχεια η εικόνα του επιδεινώθηκε γρήγορα. Σύμφωνα με πληροφορίες, περιέγραψε στιγμές πανικού και ανέφερε ότι προκάλεσε εντύπωση στο προσωπικό το γεγονός ότι κανείς από τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς δεν συνόδευσε τον τραγουδιστή στο νοσοκομείο. Την ίδια ώρα, το Δικαστικό Συμβούλιο έδωσε το πράσινο φως για άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των δύο γιατρών, τριών εργαζόμενων του ιατρείου και του Γιώργου Μαζονάκη για το διάστημα από τις 11 Ιουλίου ως τις 10 Σεπτεμβρίου. Με το δεξί μπήκε ο Άρης στο Eurocup, επικρατώντας με 87-74 της Λεμάν στη Γαλλία. Οι κυτρινόμαυροι, παρά το κακό ξεκίνημα και το μείον 13, ανέβασαν κατακόρυφα την απόδοσή τους, κυριάρχησαν με την άμυνά τους και έφτασαν στην ανατροπή και σε μια εμφαντική νίκη. Κορυφαίος ο Λιντέλ με 19 πόντους. Ενώ ο Ρόμπινσον Έρλ έκανε double-double με 13 πόντους και 12 rebound. Ιδανική ευρωπαϊκή πρεμιέρα για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη. Βαρύς ο πέλεγκης για τη Manchester City που κρίθηκε ένοχη για σοβαρές παραβιάσεις των οικονομικών κανονισμών της Premier League την περίοδο 2009-2018. Σύμφωνα με την απόφαση, ο σύλλογος εμφάνισε παραπλανητικά οικονομικά στοιχεία με τη συγκαλυμμένη χρηματοδότηση να ξεπερνά τα 830 εκατομμύρια λίρες. Η ποινή δεν έχει ακόμα αποφασιστεί. Η City δηλώνει αθώα, κάνει λόγο για σοβαρά λάθη στην απόφαση και προχωρά σε έφεση. Στάση εργασίας στο μετρό Θεσσαλονίκης θα έχουμε αύριο Τετάρτη από τη 1 ως τις 5 το μεσημέρι. Την κινητοποίηση προκήρυξε ο Σωματείο Εργαζομένων στο μετρό, αντιδρώντας την απόλυση εργαζομένου και ζητώντας την άμεση ανάκλησή της. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Στη Μακεδονία και τη Θράκη αναμένονται αύριο νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως στις πρωινές ώρες στη Μακεδονία, ενώ στη συνέχεια ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με διαστήματα ηλιοφάνειας και πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής στις πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί περίπου από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο ειδήσεων. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.